0: δεδομένα τα οποία ζει αυτή τη στιγμή ο Έλληνας πολίτης. Πάμε σε break, κύριε Μπαρμπαρή, και θα επανέλθω.
1: Η ώρα είναι 3.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Όποιος μελετά την ιστορία του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 46-49, δεν είναι σωστός όρος εμφυλίος. Έχει καθιερωθεί για λόγους πολιτικής προπαγάνδας μετά τη Χούντα. Όπως πριν τη Χούντα είχε επικρατήσει ο όρος συμμορυτοπόλεμος ή κόμμουνιστος συμμορυτοπόλεμος. Και αυτός ήταν ο όρος πολιτικής προπαγάνδας. Ο πιο σωστός όρος είναι ο όρος αντάρτικο, ανταρτοπόλεμος. Κατσαβιάδες σου λέγανε, από ό,τι μας είχε πει και ο Ρέμος Αποστολίδης. Βέβαια, όποιος σημερινός νέος, 30, 40, 50, αν θέλετε, προσπαθεί να διαβάσει ή να μελετήσει την ιστορία του εμφυλίου πολέμου, το λέω εμφύλιο λόγω συνηθείας, του ανταρτοπολέμου, 46-49, θα διαπιστώσει ότι ακόμα και σήμερα ζούμε, αποπνέεται η ατμόσφαιρα του εμφυλίου και βλέπουμε τα πράγματα αυτά με παροπίδες. Όχι όλοι. Εγώ τα έχω ξεπεράσει αυτά. Αλλά πολλοί πανεπιστημιακοί έχουν μια αγκύρωση, ρε παιδί μου. Να το εξηγήσω. Έχουμε πολύ νέα, πολύ καλή νέα γενιά ερευνητών πανεπιστημιακών για την νότια ιστορία. Μερικούς γνωρίζει κιόλας από κοντά. Για ζώσεις. Έχω μετάσχει σεμινάρια. Κάποιοι από αυτούς, είτε για λόγους οικονομικούς, τρεφόμενοι από διάφορα ιδρύματα, είτε για λόγους φανατίλας, λένε τη μισή αλήθεια. Να πω ένα παράδειγμα, μάλιστα. Τι οδήγησε στον εμφύλιο, η λευκή τρομοκρατία της δεξιάς μετά τη Βάρκηζα. Σαν δόγμα. Και ξεχνούν κάτι πολύ απλό. Τι ήταν εκείνο που οδήγησε στη λευκή τρομοκρατία μετά τη Βάρκηζα. Δεν ήταν η κόκκινη τρομοκρατία των Δεκεμβριανών, με τις σφαγές αμάχων, με το βγάσιμο μακιών, με το κόψιμο αυτιών, με τα πτώματα τα κατακρεουργημένα που βρέθηκαν μετά τα Δεκεμβριανά, με τους ομοίρους που λίγοι γύρισαν. Λοιπόν, ακούστε την πρώτη αλήθεια. Ολοκληρωμένη. Λοιπόν, ο ελληνικός εμφύλιος δεν ξεκίνησε το 1946 με το Λιτόχωρο. Ξεκίνησε το 1943. Μόλις ο Ελλάς βρέθηκε με όπλα. Και βρέθηκε με όπλα ο Ελλάς, με βαρύ και καλό οπλισμό, επειδή η Ιταλία αποσκύρτησε τον άξονα. Τον Αύγουστο του 1943 μπήκαν οι σύμμαχοι στη Σικελία, κατέρευσε η Ιταλία, λύσαν τον Μουσολίνι, χωρίστηκε στα δυο και ο Ιταλικός στρατός εδώ πέρα, παράδειγμα η μεναρχία πήρε ρόλο. Ο οπλισμός πέρασε τον Ελλάς. Και ξαφνικά ο Ελλάς έγινε στρατός. Και όχι απλώς αντάρτικος. Και άρχισε 43-44. Οι Ελλασίτες, η ηγεσία του Κουκουέ, δεν ήταν όλοι οι Ελλασίτες κομμουνιστές. Έτσι. Ούτε όσα ήταν στο ΕΑΜ ήταν κομμουνιστές. Στο εθνικό απελευθερωτικό μέτωπο. Ήταν εναντίον των Γερμανών. Αλλά άρχισε το Ελλάς να καταλαβαίνει τι. Να σκέφτεται την επόμενη μέρα. Και άρχισε να χτυπούν οι Ελλασίτες όλους τους μη κομμουνιστές. Να πώς ξεκίνησε ο εμφύλιο πόλεμος. Το 1944 η μάχη Ελλάς Έδες. Τι είναι. Η δολοφονία του ψαρού σε τι εντάχεται. Πώς είναι νεκροί Γερμανοί από Ελλασίτες και πώς είναι νεκροί δεξιοί από Ελλασίτες. Προσέξτε, δεν λέω τους θαυματασφαλίτες και τους σύλλογους, γιατί αποτελεί πονηρή προπαγάνδα του Ελλάς και του Κουκουέ να πούν όσοι δεν είναι στον Ελλάς είναι το σύλλογοι. Δεν είναι το σύλλογοι. Να πω ένα παράδειγμα. Η οργάνωση Χ του Γρίβα ήταν το σύλλογοι. Αυτό πιστεύουν πολλοί. Όχι. Αγλόφιλοι του κερατά ήταν. Και το σχήμα της Χ με τον βασιλιά. Όποιος ήταν με τον βασιλιά δεν είναι με τους Γερμανούς. Ο βασιλιάς ήταν το κόκκινο πανί για τους Γερμανούς. Ο Γεώργιος δεν είπε το δεύτερο όχι. τον Απρίλιο του 41. Αγλόφιλοι ήταν αυτοί. Τους βάζουμε εμείς όλους τα ανασφαλίτες για να εξυπηρετήσουμε την αριστερή προπαγάνδα. Αυτό που σας λέω το έχω φάει στη μάπα εδώ και 50 χρόνια. Είναι η πολιτική προπαγάνδα της ιστοριογραφίας της μεταπολίτευσης. Όπως πριν τη Χούντα, πριν την πτώση της Χούντας, επί δικτατορίας, υπήρχε προπαγάνδα που έλεγε όλοι οι κομμουνιστές είναι κακοί και προδότες, μετά τη μεταπολίτευση πήγαμε αλλού. Τι καλοί που είναι οι κομμουνιστές. Τους κυνήγησαν οι κακοί δεξιοί. Μα οι κομμουνιστές ξεκίνησαν να κυνηγάνε δεξιούς. 43, 44. Με την αποκορύφωση της κόκκινης τρομοκρατίας των Δεκεμβριανών. Δεν παίρνω στο ερώτημα ποιος το ξεκίνησε και γιατί. Και πόσο έφταιγε ο Χασάπης Παπανδρέου, που λέει ο Ρένος. Άλλο αυτό. Άλλο θα πω τώρα. Πρώτη λοιπόν αλήθεια είναι ότι ο Εφήλιος ξεκίνησε το 43. Ούτε το 46 το Λιτόχωρο, που μάλιστα ο κόσμος δεν υπήρχε πάρει το Λιτόχωρο, μου λέει ο πατέρας μου, νομίζαμε πως πέσανε ξύλο κάτι προεκλογικό. Οι εκλογές είχαν οριστεί από τους Άγγλους 31 Μαρτίου του 46, γιατί θέλανε οι Άγγλοι να φύγουν από την Ελλάδα. Θέλανε να γίνουν εκλογές, να γίνει δημοψήφισμα για να έρθει ή όχι ο βασιλιάς και να το κουμπανίξουν τώρα. Είχαν ένα πρόβλημα τα Ιγλίση. Και φύγαν όλους. Και τότε μπαίνει το ερώτημα, έτσι, γιατί το ΚΚΕ δεν μετέχει στις εκλογές. Η απάντηση δεν είναι δύσκολη. Είναι απλή. Πρώτον, μετά τη Βάρκηζα, που δήθεν ο Ελλάς παίρνει στα όπλα, τα χαλασμένα όπλα παρέπεσε. Ο οπλισμός, πώς βρέθηκε ο οπλισμός όλος αυτός σε ένα χρόνο μέσα. Αν είχε παραδώσει ο Ελλάς όλα τα όπλα μετά τη Βάρκηζα, πού βρέθηκαν αυτά τα όπλα μετά από ένα χρόνο στο βουνό. Έχετε ακούσει για τον Μπούλκες. Δεν ίσχυσε παντού η Βάρκηζα. Στην Βόρεια Ελλάδα δεν ξέρανε καμία Βάρκηζα. Είχαν πάει στην Ιουγκοσλαβία όλοι. Και προετοιμάσανε τον επόμενο γύρο. Και περιμένανε. Πότε θα δώσει την εντολή ο Στάλιν για τον επόμενο γύρο. Αυτό το κλίμα επικρατούσε. Και πραγματικά 10 μέρες πριν τις εκλογές του 46, τις 20 Μαρτίου, είναι στη Θεσσαλονίκη ο Ζαχαριάδης και πρώτα θα πάρει στην Πράγα σε μια συνεδρίαση των Κομμουνιστικών Κομμάτων. Και δίνει εντολή στον καπετάν Μπαρούτα, στον Βαφιάδη έδωσε εντολή, να γίνει η σφαγή των χωροφυλάκων στον Λιτόχωρο, τι λέει από τον Ακλόβο, για να φανεί ότι το ΚΚΕ δεν μετέχει στις εκλογές. Με αφορμή τη λευκή τρομοκρατία, γιατί υπήρξε λευκή τρομοκρατία. Και ακούστε να σου πω ένα παράδειγμα. Όταν σε ένα χωριό, γιατί όταν μιλάμε για εμφύλιο πόλεμο, αγαπητοί φίλοι, μιλάμε για το χειρότερο είδος πολέμου, γιατί σκοτώνει ο γείτονας τον γείτονα. Που τον ξέρει και τον μισεί. Και τον μισεί γιατί τον ξέρει. Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν το 43, λόγω διαφόρων λόγων ασχέτων με τον πόλεμο, ένας αντάρτης σκοτώνει μια μάνα. Δεν έγιναν αυτά. Διαβάζει το Α2, το βιβλίο του Ρένου Αποστολίδη. Ο Ρένος Αποστολίδης, που λαβημένος στον Εφηλίο, έχει γράψει τα πιο αντικειμενικά κείμενα. Την πυραμίδα 67, το αρχηγείο του Ζαχαριάδη στο Τριεθνές, στο σύνορο, στην πυραμίδα, τον Α2, του φάγανε τα έρθα στη μάνα, τα πήρε στο κρανίο άλλος. Δεν θα εκδικηθεί. Θα εκδικηθεί. Από πότε ξεκίνησε ο Εφηλίος? Από 43, 44. Από όταν οι Ερασίτες φάγανε τη μάνα του. Δεν θυμάμαι το όνομά του αυτού. Κουρούκλι, πώς το λέγανε. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Συγκεκριμένο πρόσωπο. Δεν είναι φανταστικό. Είναι αληθινό πρόσωπο. Όπως και η Ελένη του Κατζογιάννη. Είναι η μάνα του. Αληθινό πρόσωπο. Δεν είναι θεατρικά έργα για να κάνουν προπαγάνδες. Και μόλις βρίσκει τα μπόσικα μετά τη Βάρκησα, περνάει το σπίτι και τα μία χειροβοηθά. Έτσι δεν έγινε, έτσι ξεκίνησε. Πώς ξεκίνησε. Η λευκή τρομοκρατία μετά τη Βάρκησα των δεξιών κατά των κομμουνιστών είναι η απάντηση σε 3 χρόνια τρομοκρατίας ή 2 χρόνια των Ελλασσιτών. Βγήκε το κατάλογο των νεκρών Γερμανών στην κατοχή. Πιο πολύ πήγαν από τύφο και από σύφυλλη παρά από σφαίρες Ελλασσιτών. Άντε, να δούμε κάποτε την αλήθεια στη μούρη μας. Τι να πούν και οι Πολωνοί που κάναν 2 εξεγέρσεις με χιλιάδες νεκρούς κατά τον Ναζί και στο κέντρο του 43 της Βασοβίας και τον Άγου 44. Τι να πούν αυτοί οι Ιουγκοσλάβοι. Τόσο μη πάω τώρα σ' άλλα. Να έρθω λοιπόν εδώ. Ακούστε, η ιστορία γράφεται με έγγραφα. Δεν έχουμε αποδείξεις ότι ο Ζαχαριάδης πήρε γραπτή εντολή από τον Στάλιν να ξεκινήσει τον εμφύλιο. Εντάξει, τι έχουμε. Έχουμε την πληροφορία ότι ήταν στη Σόφια μετά την Πράγα το 46, το Μάρτιο του 46 την άνοιξη, και έχει κάνει κανένα υπόμνημα στο Στάλιν και πήγε απευθείας το κείμενο στο Στάλιν, και μια πληροφορία από πολλούς ότι πήγε και τον είδε και στην Κρυμαία κιόλας. Και πήρε την εντολή του, γιατί μετά αυτό γύρισε και είπε στον Μπούλκες ο Ζαχαριάδης. Στον Μπούλκες στην Κουσλαβία, ένα στρατόπεδο των ανταρτών που φύγανε μετά τη Βάρκησα για να ετοιμάσουν επόμενο γύρο. Όμως το κρίσιμο σημείο, υπάρχουν σήμερα και βιβλία έγγραφα πολλών ιστορικών που πολλά έγγραφα. Διαβάστε τα βιβλία με τα έγγραφα, δεν κάνω τώρα διαφήμιση και ποιον ιστορικό, αλλά μην κρίνετε, μην λαμβάνει υπόψη την κρίση τους, γιατί μπορεί να είναι κρίση με παροπίδες. Το έγγραφο όμως δεν είναι παροπίδες. Το έγγραφο λέει ότι το Μάιο του 47, τις 12 τη νύχτα, έγινε εκτός στο Κρεμλίνο ο Στάλιν, ο Ζαχαριάδης από τον Στάλιν. Ενώ πριν είχε δει και τον Ζντάνοφ και τον Σουσλόφ. Τις δύο μεγάλες φίρμες του Μπορσεβικίου ΚΚΚ. Και μην ξεχνάτε ότι ο Ζαχαριάδης ήταν μέλος των Μπορσεβίκων. Ήταν μέλος. Είχε σπουδάσει στις καλύτερες σχολές κομματικών στελεχών της Μόσχας. Και από το 1931 είχε έρθει στην Ελλάδα για να καθαρίσει το κόμμα από όλους τους μη σταλινικούς. Και τους διέλυσε όλους. Του πεσόκοψα. Αυτό δεν έκανε ο Ζαχαριάδης. Τι ήτανε. Ένας μικρός σταλινάρχος. Γιατί η Ελλάδα ήταν. Αυτό δεν ήταν. Και το 47 το Μάιο έχει πάει στο Ζάνοφ και στο Σουσλόφ. Υπάρχουν τα κείμενα και υπάρχουν και όλα όσα είπε. Θα θυσιαστούμε για το καλό της Σοβιετικής Ένωσης. Το διαβάσαμε το κείμενο, που το διάβασα εγώ να τρίχεσα. Όταν διάβασα το κείμενο που έλεγε ο Ζαχαριάδης στο Ζντάνοφ και στο Σουσλόφ, τι βοήθεια θέλει για τον εμφύλιο πόλεμο, εδώ, για να αιματοκυλήσει την Ελλάδα, προς δόξα της Σοβιετικής Ένωσης, γιατί έτσι γράφει μέσα. Μου σηκώθηκε τρίχα. Τα λέω αυτά, όχι για να κατηγορήσω τον Ζαχαριάδη, ίσα-ίσα που με ενοχλεί που όλη η γενιά μου, η συνομήλικη μου 60 στα 40, είχαν μάθει να κατηγορούν τον Ζαχαριάδη. Για ό,τι κακό έκανε τον Κουκουέ στην Ελλάδα, ο Ζαχαριάδης. Λοιπόν, δεν φταίει ο Ζαχαριάδης. Υπάλληλος ήταν της κομμουνιστικής διεθνούς, των Μπολσεβίκων, δηλαδή των κρατικών συμφερόντων της Σοβιετικής Ένωσης. Δεν με ενδιαφέρει τι πίστευε στο μυαλό. Μπορεί να πίστευε στην Παγκόσμια Παράσταση. Μπορεί να ήταν ιδεολόγος. Και ήταν ιδεολόγος. Και ήταν. Στην πραγματικότητα όμως τι ήταν. Ήταν πράκτορας, όχι πράκτορας επιχρήμαση. Ο Βαβιάδης είχε γράψει ένα γράμμα το 48 το Νοέμβριο, το είχε στείλει στη Μόσχα και έλεγε ο Ζαχαριάδης είναι πράκτορας των Άγγλων. Και το έβγαλε μετά, ο Στάλιν το έδειξε μετά τον πόλεμο, μετά το 49. Δεν λέω αυτά. Λέω ότι ήταν πάντα υπάλληλος των σοβιετικών κρατικών συμφερόντων που εξυπηρετούνται από το κόμμα των Μπολσεβίκων, το σοβιετικό, μέσω του παραδείγματος του, του ελληνικού κόμματος. Και ξεκινάει ο εμφύλιος. Και λέει ο Ζαχαριάδης, θα φτιάξω 50.000 στρατό. Ζήτησε βοήθεια. Δεν πήρε βοήθεια. Πίσω του είχε ανοιχτά σύνορα. Αλβανία, Ιουγκοσλαβία, Βουλγαρία. Με νοσοκομεία, με βοήθεια, ό,τι βοήθεια ήθελε. Από παπούτσια και κάλτσες μέχρι όπλα. Όλα τα γερμανικά Panzerfaust, τα γερμανικά που είχαν βρει στο Βερολίνο οι Σοβιετικοί, ήταν στους κομμουνιστές. Θα μου πείτε, άρματα. Άρματα δεν ένωσαν. Ούτε αεροπλάνα έδωσαν. Βαρέα πυροβόλα έδωσαν. Και πυροβολικό. Γιατί ο Στάλιν ήξερε ότι η Ελλάδα δεν την πάρει δικιά του. Το ξέρε αυτό. Από την εποχή του Οκτωβρίου του 1944 που τα είχε βρει με τον Τσόρτσιλ. Προσέξτε κάτι. Λέγανε παλιά στη Γιάλτα χωρίστηκε ο κόσμος. Δεν χωρίστηκε ο κόσμος στη Γιάλτα. Και απόδειξη είναι ότι οι Ρώσοι μπήκαν στην Αυστρία και φύγανε μετά. Εκεί ξεκίνησε να ορίζει τον κόσμο. Και συμφωνώντας την πράξη που θα έχει οριστεί, ποιος θα ανήκει στην κόκκινη αυτοκρατορία των κομμουνιστών και ποιος στη Δύση. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο, ότι όλα ήταν σε ρευστή κίνηση, γι' αυτό ξεκίνησε και εδώ ο Στάλιν τον εμφύλιο, όχι για να πάρει την Ελλάδα. Το ξέρει ότι δεν την πάρει. Μπορεί να έπαιρνε μια πόλη ένα νόμο, να ίδρυε μια λαϊκή δημοκρατία Βορειοελλάδος, το περίφημο σχέδιο Λίμνες. Θα καταλάβουμε μια πόλη, λέει ο Ζαχαριάδης, θα φτιάξουμε και με 1.000 στρατό. Και έχουμε πια κράτος κομμουνιστικής Ελλάδος. Όχι όλης Ελλάδος, της Βόρειας Ελλάδος. Δεν την πήρε την Κόνιτσα, γιατί κράτησαν οι Λοκατζίδες και πήγε και η Φρεντερίκη. Τα Χριστούγεννα του 47, γι' αυτό και οι κομμουνιστές τη μισούν τη Φρεντερίκη, και για να αναγκάσει τον κόσμο να έχει σταθολογία, πού να τη βρει, έκλειβε τα παιδιά. Το τραγικό παιδομάζωμα του Πέτρου Κόκαλη. Τα έχω πει άλλη φορά αυτά και τα ξέρω αυτά. Τυχαίνει να τα ξέρω. Από πρώτο χέρι, το έχω ξαναπεί, γιατί η μάνα μου δούλευε.
0: Κυρίες και κύριοι, ακούμε πραγματικά ό,τι πιο συμπυκνωμένο και αντικειμενικό, πιστεύω κατά την εκτίμησή μου, το βρήκα τυχαία ψάχνοντας χθες τη νύχτα στο ελληνικό διαδίκτυο τον κύριο Δημήτρη Κούτουλα. Δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο, αλλά βάζει σε μια φοβερή τάξη με εκλαϊκευμένο τρόπο το τι συνέβη εκείνη την εποχή. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη αυτή η περιγραφή, με πολύ λαϊκό, με πολύ εκλαϊκευμένο τρόπο, για το πώς οι ξένες δυνάμεις είχαν ουσιαστικά προσδιορίσει γεωπολιτικά πού θα ανήκει η Ελλάδα. Ο Ζαχαριάδης, για μένα ένα κάθαρμα, ένα κτίνος. Θα είμαι πολύ πιο καυστικός από τον κύριο Κούτουλα. Θα ακούσουμε και το υπόλοιπο. Πόσο είναι, κύριε Μπαρμπαρή, το υπόλοιπο? Είναι, νομίζω, λίγο. Καλώς. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα, απόσπασμα, αλλά κατά την εκτίμησή μου ότι ο Ζαχαριάδης ήταν ένα κτίνος, ακάθαρμα. Ένας προδότης. Έλληνας, δεν ήταν Έλληνας. Ήταν σοβιετικό, ελληνικό, αγγλόφιλος. Και για μένα ήταν και πράκτορας των Εγγλέζων. Θα διαφωνήσω με τον κύριο Κούτουλα. Όμως επιχειρούμε πολύ προσεκτικά αυτή την ιστορική διαδρομή από το 1943. Δεν νοείται Έλληνας πατριώτης να μην ξέρει την ιστορία. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο, μέσα από τις τόσες συμπληγάδες πέτρες ιδεολογικού, κομματικού, ιστορικού αποπροσανατολισμού να μπορέσεις να καθορίσεις το τι σημαίνει Έλληνας, το τι σημαίνει πατρίδα, το τι σημαίνει πατριώτης. Έτυχε εκείνη την εποχή, το 1943, μέχρι το 1948 που θα ακούσουμε σε λίγο και το δόγμα Τρούμαν. Ποιο είναι αυτό το περιβόητο λοιπόν δόγμα Τρούμαν? Τι ήταν αυτή η ιστορία η οποία ενέσκυψε στην Ελλάδα μετά τη βρετανική δηλητηριώδη παρέμβαση του Τσόρτσιλ, ο οποίος ήταν στη Μεγάλη Βρετάνια την εποχή των Δεκεμβριανών και είχαν επιχειρήσει στις υπόγειες σύραγγες της Μεγάλης Βρετάνιας. Δεν τυχαίο ότι η Μεγάλη Βρετάνια σήμερα ανήκει στην οικογένεια Λασκαρίδη, στο κεφάλαιο, στους καπιταλιστές. Ανήκει στον Θανάση Λασκαρίδη, φίλο της οικογένειας Μητσοτάκη. Δεν τυχαίο. Εκεί κατοικοέδρευε η βρετανική κυβέρνηση της Αθήνας. Η Αθήνα δεν κυβερνόταν. Η Αθήνα δεν κυβερνιόταν τότε από ελληνικές δυνάμεις. Κυβερνιόταν από τις βρετανικές δυνάμεις κατοχής, που μετά τα Δεκεμβριανά αποφάσισαν και την δολοφονική ενέργεια των κομμουνιστών στο Λιτόχωρο. Δεν ξέρω αν τα ακούτε για πρώτη φορά αυτά, αλλά επιτέλους σε ένα πατριωτικό ραδιόφωνο πρέπει να ακουστούν, να ακουστεί η νεότερη ιστορία του τόπου. Δεν μπορώ να έχω τους κομμουνιστάς να γυρνούν από εδώ και από εκεί και να λένε τις μπουρδες τους. Ένα πατριωτικό ραδιόφωνο θα πρέπει να σέβεται την ιστορία των προγόνων. Και προσπαθούμε, χωρίς ιδεολογικές αγκυλώσεις, χωρίς βάστηκες στα

0: τεδεξίου προδότη Σαράφη, ο οποίος συνετόχθη με τις δυνάμεις του ΕΑΜΕΛΕΣ. Σαράφης, Στέφανος Σαράφης, δεξιός στον Απολέοντα Ζέρβα, και μετά αυτομόλυσε στο στρατόπεδο των κομμουνιστών. Ας αρχίσουμε λίγο ακόμα από τον κύριο Κούτουλα και μετά να περάσουμε, κύριε Μπαρμπαρή, αφού επιστρέψουμε στο δόγμα Τρούμαν. Να ακούσουμε ακόμα δύο πράγματα στην ιστορική αναδρομή, στη σημαντική ιστορική αναδρομή, για να πάμε μετά στην ανακάλυψη των πετρελαίων στο Αιγαίο, στον σκοτεινό πρέσβη Χέρνι Τάσκα και στο πώς ξεγέλασε ο Αμερικανός πρέσβης, ουσιαστικά δούλεψε το βλάκα, τον ανισόρροπο, τον ανώμαλο Δημήτρη Ιωαννίδη με τα πετρέλαια του Αιγαίου.
1: Τι αγώνα έκανε να τα επανελληνίσει. Αλλά δεν μπορούσα αυτά τα ζητήματα, γιατί σκοπό στο βίντεο αυτό να σας δείξω ποιος και γιατί ξεκίνησε τον εμφύλιο. Είναι λάθος να ρίχνουμε το φτάξιμο σε ένα άτομο, Ζαχαριάδη. Είναι λάθος να λέμε φταίει η λευκή δημοκρατία της δεξιάς. Θα μπορούσαν να γίνουν εκλογές. Μάλιστα, υπάρχουν και εσείς και έγγραφα. Έγγραφα υπάρχουν. Που κάνουν αγώνα πολύ πολιτική να αποφευθεί ο εμφύλιος. Δεν λέω πολιτική των κομμουνιστών. Του αστικού κόσμου, λέω πολιτική. Κωνσταντίνο Τσαρντάρης. Είχε υποσχεθεί ο Ζαχαριάδης που λέει κατέβασε εκλογές. Ειρήνευσε και σου προσφέρω 100 έδρες. Παραμύθια, είχαμε 100 έδρες. Δηλαδή, πολλοί υπήρξαν υπογείο συζητήσεις να αποφευθεί ο εμφύλιος. Όχι όμως ότι τον ξεκίνησε ο Ζαχαριάδης από την τρέλα του. Εντολές εκτέλεσε. Ήθελε να γίνει εμφύλιος πόλεμος. Έτσι. Διότι πίστευε ότι μπορεί να κρατήσει κάποια περιοχή. Δεν ήταν ένοπλη διαδήλωση ο εμφύλιος. Τα Αγεβιανά μπορεί να πει κάποιος ήταν ένοπλη διαδήλωση. Ο εμφύλιος ήταν οργανωμένος. Ήταν γύρος σχεδιασμένος. Και έγινε κατ' εντολή της Μόσχας. Θα μου πείτε έγραφα δεν υπάρχουν. Τη βραδιά του 47 στο Κρεμλίνο δεν ξέρουμε τι υπόθηκε. Εγώ δεν το ξέρω τουλάχιστον. Μπορεί να βγει αύριο το απόρριτο. Ξέρω όμως ότι πήγε στη Μόσχα με Ζντάνοφ και Σουλόφ. Υπάρχουν τα κείμενα. Ξέρουμε και τι είπε. Ξέρουμε επίσης ότι πήγε στην Πράγα το 46 πριν τις εκλογές. Και πριν φύγει την Πράγα έδωσε εντολή. Δεν μετέχουμε σε εκλογές. Ρίχνε μια μπούμα στον λιτόχωρο. Κάντε ένα γεγονός έτσι φανταχτερό για να τα ακούξει τα κόμματα, τα κομμουνιστικά, να εμείς αγωνιζόμαστε. Μπορούσε να αυτενεργήσει το.
0: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, θέλω να σταθώ σε ένα κομβικό σημείο της ξένης επιρροής στην Ελλάδα. Ελλάδα 1947. Έχουμε την Ελλάδα του συμμοριτοπόλεμου, της καταχνιάς, της πείνας και της μιζέριας. Ένα συγκεκριμένο μεγάλο απόσπασμα δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα μας, σελίδα 2021. Ο τίτλος είναι «Κάποτε έδιναν χαστούκια και ρίχναν κυβερνήσεις οι Αμερικανοί πρέσβεις στην Ελλάδα». Ουσιαστικά, ο Αμερικανός πρέσβης είναι ένας σταθμάρχης της CIA στη χώρα. Το ίδιο είναι και η κυρία Κίμπερλι. Το 1947, και έχει μεγάλη σημασία αυτό, διότι ο υπότιτλος ενός πολύ καλού αποσπάσματος που βγάζουμε σήμερα είναι «Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν την Ελλάδα τσίρκο, διορίζουν στον τόπο μας έναν κλόουν ή ένα θηρίο». Παλιά έρχονταν τα θηρία. Τώρα έρχονται οι μπουζουξούδες. Ένας Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα το 1947 ήταν ο Πολ Πόρτερ. Το γνωρίζουν πολύ καλά αυτοί που ασχολούνται με την ιστορία της Ελλάδος. Την ιστορία της Ελλάδος, η οποία είναι αποδικτυωμένη και αποχαρακτηρισμένη από ιδεολογικές ακροβασίες, από ιδεολογικούς αστιγματισμούς, ιδεολογική μοιοπία και πάνω απ' όλα ιδεολογική και κομματική πρεσβειοποία. Ο Πολ Πόρτερ

0: ως αποστολή είχε να επιβληθεί και να επιβλέπει το πώς θα κατανεμηθεί η οικονομική βοήθεια στους έχοντες ανάγκη. Ο ΠΚΠ, αυτός που χτες είχε και ένα δικαστήριο, κύριος Μελάς και η συνδετημόνας του, αυτή η κυρία, αυτή η κυρία που έκρυβε τα σημαντικά έγγραφα του ΟΠΕΚΕΠΕ στα συρτάρια και τα κλείδωνε, τη στοιχεία κυρίας Τιχεροπούλου. 5 χρόνια κάθριξη έφαγαν χτες. Οι ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ και Μελάδες. Και θα παραπευθούν στο κακουριοδικείο. Τότε δεν υπήρχε ΟΠΕΚΕΠΕ. Τότε όμως υπήρχε η οικονομική βοήθεια από την ΟΥΛΡΑ. Εμείς οι πιο παλιοί τη λέμε ΟΥΝΤΡΑ. Είναι αυτοί που έστελναν με τα αλεξίπτωτα τα γνωστά ντρίλινα παντελόνια. Τα θυμάστε? Πού να τα θυμηθείτε, εσείς είστε πολύ μικροί. Τα ντρίλινα παντελόνια, τα πουλόβερ της ΟΥΝΤΡΑ, αυτά τα στραβωμένα παπούτσια που φοράγανε οι άφραγκοι, οι ξυπόλοιτοι, οι πεινασμένοι Έλληνες που περιμέναν βοήθεια από τους Βρετανούς και τους Αμερικανούς. Ο Πολ Πόρτερ, ο αντίστοιχος σημερινός, η αντίστοιχη σημερινή Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία δεν μοίρασε τη βοήθεια της ΟΥΝΤΡΑ, κυρίες και κύριοι. Αυτή μοιράζει άλλα πράγματα. Αυτή μοιράζει ολιγαρχία. Και πάνω απ' όλα μοιράζει F-35. Το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας είναι: σκάστε, σκύψτε και αγοράστε F-35. Φωτορεπορτάζ εθνικής ντροπής στην γιορτή των Ηνωμένων Πολιτειών, λησμονώντας τους ήρωες του 21. Η Ελλάς χτες βαφτίστηκε και επίσημα μπανανία των Αμερικανών στα πόδια μιας μπούζουξους. Πολιτικάντιδες και στρατηγοί, με τη θέαση της φωτογραφίας του αρχιστράτηγου των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, του κυρίου Χούπη, ο οποίος κάνει τα γλυκά μάτια στην κυρία Κίμπερλι. Ποιος? Ο κύριος Χούπης, ο αρχιστράτηγος των ελληνικών δυνάμεων, που αν τον περλάβαινε ο Κολοκοτρώνης και τον έβλεπε, θα του παίρνε το κεφάλι, την κάρα, την κάρα και όλα. 1947, ο Πότερ, ο τότε Αμερικανός πρέσβης, ήξερε πολύ καλά ότι τα αρπακτικά πετούσαν στους ελληνικούς ουρανούς αναζητώντας πτώματα και χρήμα. Και από πτώματα Ελλάδα, σωρός. Η εφημερίδα της ελληνικής ομογένειας εκείνη την εποχή του Σικάγου, The Greek Star, δια των αναμνήσεων του Ουίλιαμ Ρούσης, Ελληνοαμερικανού που υπηρετούσε τότε στην Ελλάδα ως αξιωματούχος του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, που συντόνιζε το έργο της αμερικανικής βοήθειας προς την Ευρώπη απότοκο του δόγματος Τρούμαν, περιγράφει τον Πολ Πόρτερ, έναν τύρανο, έναν τότε μεταπολεμικό τύρανο. Όταν πήγε στην Αθήνα ο Πόρτερ, έγινε ένας διαφορετικός άνθρωπος, ένας δικτάτορας. Η συμπεριφορά του προς τους Έλληνες, αρχίζοντας από τον Πρωθυπουργό, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ήταν βλοσιρή και κάποτε τραχιά, προκαλώντας αλγινή εντύπωση στη σκέψη του ελληνικού λαού. Ο Πόρτερ, συζητώντας για οικονομικό θέμα με τον Στέφανο Στεφανόπουλο, θα τον ξαναβρούμε στην αποστασία του 65 τον Στεφανόπουλο, τον τότε Υπουργό Συντονισμού της κυβέρνησης, οργίστηκε τόσο πολύ ώστε σήκωσε το χέρι του και του κατάφερε ένα ηχηρό ράπισμα στο πρόσωπο, τόσο που ο υπουργός έβαλε τα κλάματα. Ο υπουργός, ο Έλληνας υπουργός συντονισμού στην κυβέρνηση του 47, χαστουκίστηκε από τον Αμερικανό πρέσβη τύρανο Πόρτερ και έβαλε τα κλάματα, κυρίες και κύριοι. Οι Αμερικανοί πρέσβεις έδερναν τους Έλληνες πολιτικούς μέσα στα γραφεία τους. Και εσείς μου μιλάτε για εθνική ανεξαρτησία. Ο υπουργός αποχώρησε από το γραφείο ως καμπυλισμένος υπουργός που έκλαιγε. Δεν μπορώ να φανταστώ την κυρία Γκυλφόιλ να δέρνει τον κύριο Χατζηδάκη στο γραφείο του και να κλαίει. Θεωρείτε ότι αυτά δεν γίνονται? Θεωρείτε ότι η Γκυλφόιλ δεν σηκώνει το χέρι της να ρίξει καμιά γρήγορη σε κανένα από τους υπουργούς κυβέρνησης? Κυρίες και κύριοι, ξέρετε τι σημαίνει Αμερικανοί πράκτορες στην Ελλάδα? Μετέρχονται όλα τα μέσα για να περάσουν τα δικά τους. Πώς θα πουληθούν τα F-35? Ο κύριος Δένδιας κάθεται κλαρίνο μπροστά στην σιλουέτα με τα τυγρίσια μάτια. Ο υπουργός αποχώρησε τότε και λίγες μέρες αργότερα, μετά το σκαμπύλι και το κλάμα, έκλαιγε γοερά σαν μωρό παιδί. Αν είναι δυνατόν. Δόρισε στην κυρία Πόρτερ ένα διαμαντένιο περιδέρεο για να κατευνάσει τον Πόρτερ, ο οποίος προφανώς ακολουθούσε τη θεωρία του Θεόδωρου Ρούσβελτ. Μίλα μαλακά, αλλά κουβάλα μαζί σου ένα μεγάλο ραβδί και τη συμβουλή του Γουίλιαμ Χάουαρντ Τάφτ να χρησιμοποιεί τη διπλωματία του δολαρίου. Χαστούκι στην Ελλάδα από τον τοποτηρητή του αφέντη. Τι πιο σύνηθες. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θα περάσουμε να ακούσουμε ένα πολύ μικρό βίντεο. Το τι ήταν το δόγμα Τρούμαν του 1948. Για να καταλάβετε πώς ξεκίνησε από αυτό το σημείο να κυβερνάει την Ελλάδα η αμερικανική τυραννική δύναμη στη χώρα. Τον εμφύλιο, το συμμορητό πόλεμο του 49, τον τελείωσε στο γράμμο και στο βίτσι Αμερικανός στρατηγός. Υπό τις εντολές του Αμερικανού στρατηγού, ο μετέπειτα μπόρμπας του κυρίου Ευκλήδη Τσακαλώτου, ο θρασίβουλος Τσακαλώτος, ο Έλληνας στρατηγός, υπό τις εντολές του Αμερικανού στρατηγού, του Αμερικανού στρατάρχη που είχε έρθει στη χώρα και διαφέντευε τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Ήταν η εποχή που ο Τσακαλώτος, που οι Έλληνες στρατηγοί, ο Παπάγος, γύρισε στον Αμερικανό στρατάρχη που με κιόλια επέβλεπε τις στρατηγικές επιχειρήσεις στο γράμμο και στο βίτσι, ρίχνοντας βόμβες ναπάλμ στο σοβιετικό αιαμοβουλγαρικό στρατό του Ζαχαριάδη. Αναφώνησε: «Στρατηγέ μου, ιδού ο στρατός σας», το περιβόητο ιστορικό απόθεγμα των Ελλήνων στρατιωτικών σε μια κατάσταση δουλοπρέπειας στον Αμερικανό στρατάρχη. «Στρατηγέ μου, ιδού ο στρατός σας».
1: Το 1947 η Ελλάδα δεν είναι απλώς μια χώρα βυθισμένη στον εμφύλιο. Είναι ένα από τα πρώτα μεγάλα τεστ του ψυχρού πολέμου. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Βρετανία αδυνατεί πλέον να διατηρήσει τον παραδοσιακό της ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο. Και τότε, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπαίνουν δυναμικά στο παιχνίδι. Στην Ουάσιγκτον διαμορφώνεται η πολιτική της ανάσχεσης. Στόχος: να περιοριστεί η επέκταση της Σοβιετικής επιρροής στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο και γύρω από τα στενά, δηλαδή σε περιοχές με τεράστια στρατηγική σημασία. Στις 12 Μαρτίου 1947, ο Χάρι Τρούμαν ζητά από το Αμερικανικό Κογκρέσο βοήθεια 400 εκατομμυρίων δολαρίων για την Ελλάδα και την Τουρκία. Το μήνυμα ήταν σαφές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στήριζαν ελεύθερους λαούς που αντιστέκονταν σε εξωτερικές πιέσεις ή ένοπλες μειοψηφίες. Αυτό έμεινε στην ιστορία ως δόγμα Τρούμαν. Για την Ουάσιγκτον, η Ανατολική Μεσόγειος είχε τεράστια στρατηγική σημασία. Για τη Μόσχα ήταν μια ακόμη σύγκρουση επιρροής στον μεταπολεμικό κόσμο. Για την Ελλάδα όμως, το διακύβευμα ήταν πιο άμεσο. Επιβίωση κράτους, εθνική συνέχεια και ανασυγκρότηση μέσα στα ερείπια. Το δόγμα Τρούμαν δεν ήταν απλώς οικονομική βοήθεια. Ήταν η στιγμή που η Ελλάδα μπήκε καθαρά στο στρατόπεδο της Δύσης. Ήταν το δόγμα Τρούμαν πράξη στήριξης ή αρχή εξάρτησης? Γράψε τη γνώμη σου στα σχόλια και ακολούθησε το History Box για περισσότερα ιστορικά αφιερώματα.
0: Αυτό ήταν το δόγμα Truman μέσα σε δύο λεπτά. Από εκεί, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε ουσιαστικά η υποταγή. Θέλω σε αυτό το σημείο να πάμε λίγο στο μετέπειτα Αμερικανό πρέσβη. Κοιτάξτε, την γενική εθνική πολιτική της Ελλάδος την χάραξαν μεταπολεμικά όλες οι αμερικανικές κυβερνήσεις. Ουδέποτε στη χώρα, καταλάβετε το, πάτε το χαμπάρι, ουδέποτε στην Ελλάδα από το 1950 και μετά δεν κυβέρνησε τη χώρα Έλληνας πρωθυπουργός. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Αλέξανδρος Παπάγος ήταν μια μαριονέτα στα κελεύσματα των Αμερικανών. Αυτός ο οποίος ήρε και πρωτοστάτησε στις μεγάλες πιεστικές απαιτήσεις των ξένων δυνάμεων ήταν ο Ιωάννης Μεταξάς. Και βεβαίως ο Ιωάννης Καποδίστρης. Μετά το Μεταξά, κυριολεκτικά το χάος. Και θα πρέπει να βάλουμε και σε αυτή την περίπτωση τον πρωθυπουργό Κοριζή, ο οποίος, δεχόμενος αφόρητες πιέσεις από τον αγγλικό παράγοντα, αναγκάστηκε να αυτοκτονήσει ή να τον αυτοκτονήσουν στο γραφείο του. Σε αυτό το σημείο, ένα όνομα Αμερικανού πρέσβη που χαράζει την εθνική πολιτική της Ελλάδος τη δεκαετία 50, 60 και 70 ήταν ο γνωστός Τζον Πιουριφόη. Ο Πιουριφόη, ο οποίος αποκαλούσε τον Έλληνα πρωθυπουργό εκείνης της εποχής, Σοφοκλή Βενιζέλο, έναν μικρό μπάσταρδο. Αντιλαμβάνεστε τι σας λέω. Ο Τζον Πιουριφόη είναι η γνωστή ιστορία του Τζον Πιουριφόη, του Αμερικανού πρέσβη, να αποκαλεί τον Έλληνα πρωθυπουργό Σοφοκλή Βενιζέλο μικρό μπάσταρδο. Ο Πιουριφόη αποφάσιζε και διέταζε στην Αμερικανική πρεσβεία μέχρι το 1953. Ο Πιουριφόη μετά την Ελλάδα μετατέθηκε στη Γουατεμάλα, όπου οργάνωσε το πραξικόπημα της μπανάνας, ανατρέποντας τον αριστερό Γκούσμαν, εγκαθιστώντας τη δικτατορία. Ο Πιουριφόη σκοτώθηκε σε ένα πολύ περίεργο τροχαίο. Έτσι σκοτώθηκαν όλοι. Έκαναν τη βρώμικη δουλειά και μετά τους έστελαν αδιάβαστος. Όπως αδιάβαστο έστειλαν και το χέρι Τάσκα. Όπως αδιάβαστος έφυγε και ο μετέπειτα στρατηγός της Χούντας και αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Ο Πιουριφόη σκοτώθηκε σε τροχαίο μαζί με τον 9χρονο γιο του στην Ταϊλάνδη. Τα χρόνια περνούν. Στην Αμερικανική πρεσβεία της Αθήνας ενθρονίζεται κάποιος Έλις Μπρίξ. Ο Μπρίξ συμπαθεί τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τα πλούσια βιολογικά του προσόντα, γιατί παίζουν και αυτά στη μέση. Συχαίνεται το Γεώργιο Παπανδρέου και έχει πάντα να πει μια καλή κουβέντα για τους βασιλείς. Η ελληνική βασιλική οικογένεια είναι βασιλικός αναχρονισμός. Η βασίλισσα Φρυδερίκη είναι γλωσσού. Για τον τότε διάδοχο Κωνσταντίνο έλεγε ότι είναι περισσότερο γιος της μητέρας του παρά του πατέρα του. Ασχολείται με τις υποθέσεις του κράτους, με την ίδια αφέλεια την οποία δείχνει στον αθλητισμό και βεβαίως και στην Αλίκη Βουγιουκλάκη. Μην ξεχνάμε ότι η Φρυδερίκη είχε την παρανοϊκή σχιζοφρενική άποψη ότι ο Κωνσταντίνος επικοινωνούσε με τις υπόγειες διαβάσεις του παλατιού, έχοντας φτιάξει υπόγεια διάβαση με το θέατρο της Αλίκης Βουγιουκλάκη για να την έχει ερωμένη. Μιλάμε για τέτοια παρανοϊκότητα στα βασιλικά ανάκτορα. Κυρίες και κύριοι, εδώ πρέπει να σταματήσουμε σε ένα μεγάλο όνομα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Ήταν ο Χένρι Τάσκα. Ο Χένρι Τάσκα από το Μαρόκο κατευθύνεται στην Ελλάδα. Μετά την αποχώρησή του από τη θέση του το 1974, ο Τάσκα προσπαθεί να εκδώσει βιβλίο όπου θα κατονόμαζε αξιωματούχους της CIA που βοήθησαν τον Ιωαννίδη να ανατρέψει τον Παπαδόπουλο. Δεν πρόλαβε. Ο Τάσκα σκοτώνεται σε ένα περίεργο αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Με την άνοιξη της μεταπολίτευσης φτάνει και ο σκληρός χειμώνας αμερικανικής πρεσβείας που ακούγε στο όνομα Τζακ Κιούμπιτς. Ήταν ο hardliner που στην πρώτη πορεία προς την πρεσβεία κατά τον εορτασμό της επετείου του Πολυτεχνείου είχε δώσει διαταγή να ακροβολιστούν στην ταράτσα της πρεσβείας πανοπλοί Αμερικανοί πεζοναύτες. Και μετά οι πρέσβοι των ΗΠΑ δεν έχουν πια αντικείμενο αφού η Ελλάδα έχει πλήρως υποταχτεί και όλοι απλώς διεκπεραιώνουν τις θέσεις τους. Σε αυτό το σημείο πρέπει να ακούσουμε ένα σημαντικό ηχητικό απόσπασμα. Είναι, κυρίες και κύριοι, το απόσπασμα για την δυναμική που ασκεί ο Τάσκα στην ανατροπή του Παπαδοπουλού από τον Ιωαννίδη. Ουσιαστικά, ο Τάσκα είναι αυτός που κατευθύνει τον Δημήτρη Ιωαννίδη, τον ανισόρροπο αυτό ανώμαλο, που έφερνε τις κούκλες από την Αγγλία. Ακούστε, έφερνε πλαστικές κούκλες από την Αγγλία. Αυτό μου το έχει πει αστυνομικός. Έφερνε πλαστικές κούκλες από την Αγγλία για να κάνει ερωτοτροπεί με αυτές. Πρόκειται για μια ανώμαλη, ανισόρροπη φυσιογνωμία, η οποία οδήγησε με την ανατροπή του Παπαδόπουλου στην καταστροφή της Κύπρου. Η ανακάλυψη των πετρελαίων στο Αιγαίο και ο Χένρι Τάσκα σε συνεργασία με τον Ιωαννίδη επιφέρουν την απόβαση στην Κύπρο της τουρκικής μοιραρχίας. Για ακούστε το.
2: Η ύπαρξη πετρελαίων εις οικονομητικής ποσότητας εις την περιοχή της Τάσου επιβεβαιώθη και από τις νέες δοκιμές καύσεως που έγιναν με μεγάλη επιτυχία εις τον τρίτον ορίζοντα υδρογονανθράκων της γεωτρήσεως Πρίνος 2.
3: Ο Χαράλαμπος Παλαΐνης θυμάται τον ενθουσιασμό του Ιωαννίδη.
0: Ο Χαράλαμπος Παλαΐνης, στενός συνεργάτης του Ιωαννίδη, έτσι.
3: Όλα τα προβλήματα της χώρας.
4: Ο Ιωαννίδης που τα έχουν κρύψει τόσα χρόνια τα πετρέλαια και η Ελλάδα κάθεται πάνω σε πετρέλαιο και θα τον πρίνω και θα φέρουμε όλους εδώ και γαλλικές εταιρείες, ιταλικές τα υπά.
5: Η κυβέρνηση επισημαίνει ότι το γεγονός τούτο αποτελεί μέγα σταθμό στην οικονομική ζωή της χώρας, τα αποτελέσματα του οποίου ανήκουν στο σύνολο του ελληνικού λαού.
3: Υπεύθυνος για τις έρευνες ήταν ο τότε Υπουργός Βιομηχανίας Κωνσταντίνος Κυπρέος.
6: Την 17 Δεκεμβρίου του 1973 ευρέθη το πρώτο πετρέλαιο στον Πρίνο 1. Στις 15 Φεβρουαρίου του 1974 αρχίσαμε την έρευνα στον Πρίνος 2. Και μετά τρεις μήνες διαπιστώθηκε ότι υπήρχε πετρέλαιο και μάλιστα πολύ καλής ποιότητας.
7: Επομένως, η ανακάλυψη αυτού του κοιτάσματος στον Πρίνο σε ελληνικά χωρικά ύδατα δίνει την ευκαιρία σε έναν άνθρωπο που σκέφτεται με απλοϊκότητα και ρηχότητα, όπως ο Ιωαννίδης. Να, εδώ έτσι θα εδραιώσω την εξουσία μου, θα μείνω για πάντα να κυβερνάω.
3: Όταν η Τουρκία μαθαίνει για τα πετρέλαια, αντιδρά. Θέτει ζήτημα Αιγαίου.
6: Το θέμα τέθη ουσιαστικώς από τους Τούρκους το 1973. Όπου διεξεδίκησαν για την τουρκική εταιρεία πετρελαίων το μισό της υφαλοκρηπίδας του Βορείου Αιγαίου.
7: Η Τουρκία αρχίζει και αμφισβητεί τη διαδικασία πια της κυριαρχίας ελληνικής στο Αιγαίο. Αρχίζει και γκριζάρει, θα λέγαμε, διάφορες ζώνες.
3: Τα πετρέλαια ενεργοποιούν όμως και τους Αμερικάνους.
6: Ο Ανδρουσόπουλος μου είχε πει ότι οι Αμερικανοί είχαν ζητήσει να κάνουμε μια εταιρεία αμερικανοελληνική και τουρκική για την έρευνα και την άντληση του πετρελαίου. Και εμείς απερίψαμε.
3: Αυτό πότε περίπου είχε γίνει αυτή η πρόταση?
6: Αυτό θα έγινε τον Απρίλιο του 1974.
3: Ο Σταύρου θυμάται τη συζήτηση του Ιαννίδη με τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα, Χέρνη Τάσκα.
8: Ο Τάσκα του είχε πει για να στην εκμετάλλευση των πετρελαίων μαζί με την Τουρκία ή μόνο με τους Αμερικανούς?
9: Όχι, μόνο με τους Αμερικανούς δεν νομίζω, για την Τουρκία δεν άκουσα. Δεν μου είπε τέτοιο πράγμα. Εμένα μου είπε η λέξη ότι ζητάνε να πάνε να εκμεταλλευτούν τα πετρέλαια. Αλλά εγώ του ζήτησα ναι, μεν, αλλά θα μας δώσετε και μας στηρίξετε για τους Τούρκους. Του είπε ο Τάσκα ότι άμα θα φύγουμε εμείς, πώς θα τα βγάλετε τα πετρέλαια. Και εγώ του απήντησα, λέει, ο ελληνικός λαός με τα νύχια του. Αντέδρασα κάπως έτσι σωματικά. Λέει, γιατί κάνεις έτσι? Ήταν διπλωματική απάντηση αυτή. Δεν με νοιάζει, εμένα αυτό είναι το σωστό, αυτό πιστεύω. Έτσι θεωρώ ότι από εκείνη τη στιγμή άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για να τον ξεπορτήσουν.
3: Η Τουρκία απειλεί για πρώτη φορά να στείλει ένα ερευνητικό σκάφος στο Αιγαίο. Η Αθήνα αντιδρά και οι δύο χώρες φτάνουν πάλι κοντά στον πόλεμο.
4: Και πήρε ο Μπονάνος τον αρχηγό του Γεθά, τον Τούρκο, και δεν έχουν αφήσει. Εάν στείλει το ερευνητικό σκάφος, θα του βουλιάξω αμέσως. Και κάναν την εκτίμησή και δεν το στείλανε.
0: Κυρίες και κύριοι, όλοι αντιλαμβάνεστε το τι παίχτηκε με τα πετρελαία του Αιγαίου. Ο Ιωαννίδης ως βλάξ, ανισόρροπος, ανώμαλος και ηλίθιος, θεώρησε ότι μπορεί η Ελλάδα, ήταν ένας βλάκας και μισός, ένας ανώμαλος, ένας διαστραμμένος. Ενώ θα έπρεπε εκείνη την ώρα να εκμεταλλευτεί το γεγονός των τεραστίων κοιτασμάτων του πρίνου, που πρώτος είχε ξεκίνησε ο Παλόπουλος, κοίταξε ο βλάκας αυτός να ακούσει αυτά που του λέγανε οι Αμερικανοί, οι οποίοι το συμπαρέσυραν στον όλεθρο και στην καταστροφή. Απάντηση, διπλωματική απάντηση αρχηγού κράτους, θα σκάψουν οι Έλληνες με τα νύχια τους στη Θάσο για να βρουν πετρέλαιο. Μπήκε στη μέση ο τουρκικός παράγοντας και από ό,τι φαίνεται, κυρίες και κύριοι, από ντοκουμέντα που έχουν δημοσιοποιηθεί, ένας από τους λόγους της ομής επέμβασης των Τούρκων στην Κύπρο ήταν τα πετρέλαια της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Αυτά τα οποία μένουν ανέπαφα και αυτά τα οποία δεν τα εξετάζουμε εις βάθος. Τα πετρέλαια του Αιγαίου και του Ιωνίου στίχιωσαν την Ελλάδα τον τελευταίο αιώνα ζωής της. Πάμε σε ένα τραγούδι που μόνο η αγαπημένη τραγουδίστρια του Ανδρέα Παπανδρέου θα μπορούσε να σώσει την κατάσταση αυτή τη στιγμή, η Μακαρίτισσα Ρίτα Σακελαρίου. Είναι το τραγούδι «Σώσε με», σε στίχους και μουσική του Νίκου Καρβέλα και σε πρώτη εκτέλεση της Ρίτα Σακελαρίου, αλλά και σε μια άλλη συγκλονιστική εκτέλεση με Ελλήνα Σκανά. Μην ξεχνάμε ότι η Ρίτα Σακελαρίου ήταν η αγαπημένη τραγουδίστρια του Ανδρέα Παπανδρέου. Ενός άλλου Φαβλατά, ενός άλλου Κωνσταντάρα της πολιτικής, ο οποίος πίστευε ότι θα μπορούσε να βγάλει πετρέλαιο και δεν έβγαλε ποτέ. Το μόνο πετρέλαιο που μπορούσε να βγάλει ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν το πετρέλαιο που έβγαλε ο Κωνσταντάρας. Το ένα βαρέλι πετρέλαιο που του είχαν ρίξει οι γείτονές του σε ένα ξεροπήγαδο με νερό. Σώσε με. Και νομίζω ότι το τραγούδι είναι το πλέον αντιπροσωπευτικό για να σωθεί ο ελληνικός λαός.

0: Κυρίες, κύριοι, νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική ιστορική αναδρομή στο πώς οδηγηθήκαμε στη σημερινή παντοκρατορία της Αμερικανίδος πρέσβυρας στην Ελλάδα. Προχτές το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όλος ο πολιτικός κόσμος της χώρας, πλην ελαχίστων φωτεινών εξαιρέσεων, και οφείλω να συγχαρώ τους πολιτικούς αρχηγούς που δεν πήγαν, γιατί δεν είχαν καμία υποχρέωση να κάνουν δημόσιες σχέσεις πηγαίνοντας σε τέτοιες φτηνές και κιτσάτες οργανώσεις, διοργανώσεις, όπως ήταν αυτή η φανταχτερή κιτσαρία ανάμεσα στην Αστερόεσα και στους αμερικανικούς ύμνους. Η Ελλάς δεν έχει ανάγκη, κυρίες και κύριοι, ούτε από αμερικανικούς ύμνους, ούτε από F-35, ούτε από αμερικανικό οπλισμό. Η Ελλάς έχει ανάγκη από πολιτικούς με ανθρωπιά, από πολιτικούς που να βλέπουν μπροστά τους, όχι από υποκύψαντες, επικύψαντες, ασπάλακες του πολιτικού συστήματος, παράσιτα, διχαστικούς τυχοδιώκτες της πολιτικής ζωής της Ελλάδος. Η Ελλάδα έχει ανάγκη για να λειτουργήσει ο κοινοβουλευτισμός από πολιτικούς με αξιοπρέπεια, από πολιτικούς με εθνική συνείδηση, από πολιτικούς με πατριωτική φωνή. Με τέτοιους πολιτικούς και τέτοιους στρατιωτικούς λυπάμαι πολύ για το κατάντημα, ειδικά του αρχιστρατήγου των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, αρχιστράτηγου θα σου πετύχει, ο κύριος Χούπης, σχεδόν αγκαλιά με την κυρία Κίμπερλι Γκυλφόη. Βέβαια, σε προσετερίστηκε κουτόφραγκη Χούπη, διότι με τη δική σου υπογραφή η Ελλάδα θα αγοράσει τα ελληνικά αμερικανικά εξοπλιστικά συστήματα. Με τη δική σου υπογραφή η Ελλάδα θα αγοράσει την ασπίδα του Αχιλλέα αξίας 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Με τη δική σου υπογραφή και τον άλλο, τον Κλαρίνο, το Δένδια. Αυτός δεν είναι Κλαρίνος, αυτός είναι κάτι χειρότερο. Μπόμπας, μπόμπας. Καθότανε σούζα τα λογάκι μπροστά στην Αμερικανίδα πρέσβυρα. Με τέτοιους πολιτικούς πάμε στην Ελλάδα του 2030. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα μικρό break. Και όταν επιστρέψουμε, θα αρχίσουμε το τελευταίο κομμάτι του σημερινού ιστορικού ανθολόγιο. Τα επιτεύγματα της κυρίας Κίμπερλι Γκυλφόη στην Ελλάδα, το πώς κατόρθωσε να εξημερώσει όλους τους Έλληνες πολιτικούς, το πώς κατόρθωσε να φτιάξει στην Ελλάδα τον αμερικανικό ενεργειακό κόμβο της Αλεξανδρούπολης, το πώς κατόρθωσε να φέρει το LNG στη χώρα για να μεταφορτωθεί με τη βοήθεια Ελλήνων ολιγαρχών για το μεγάλο ταξίδι στην Ουκρανία, το πώς κατόρθωσε να συσφίξει τις σχέσεις των ολιγαρχών με τον Ζελένσκι. Και βέβαιως θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, και ένα σπαρταριστό αφιερώμα. Μετά τις 6, σε έναν άνθρωπο ο οποίος έφυγε από κοντά μας πριν από λίγο καιρό, από λίγες ημέρες μάλλον, στον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, Βασίλη Λεβέντη. Μετά τις 6, κύριε Μπαρμπαρή, θα κάνουμε έτσι ένα μικρό, ας το πούμε, μια μικρή ανάπαυλα, να ακούσουμε ένα ωραίο αφιέρωμα. Ωραίο. Ένα αφιέρωμα στο Βασίλη Λεβέντη. Ένα πολιτικό που έφυγε από κοντά μας, που χάρισε γέλιο, αυθονία, που χάρισε σπαρταριστές στιγμές στο Πάλε Ποτέ, κανάλι 67. Κάποιοι τον λιδόρισαν, κάποιοι τον εξευτέλησαν. Αλλά τελικά αποδείχτηκε ότι ο Βασίλης Λεβέντης ήταν ένας πολιτικός που παρά τις ιδιορυθμίες, ξέρω και άλλα πολλά, δεν είναι της ώρας, κατόρθωσε να μπει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και κατόρθωσε να κάνει αισθητή την παρουσία του. Break.
1: Η ώρα είναι 4.

0: ακροχή 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κυρίες και κύριοι, ο Βασίλης Λεβέντης άφησε μια ανεξίτηλη σφραγίδα στην πολιτική ζωή του τόπου. Κάποιοι τον λιδόρισαν. Κάποιοι τον απαξίωσαν. Κάποιοι του συμπεριεφέρθησαν με το χειρότερο τρόπο. Ο Βασίλης Λεβέντης, φοιτητής ήμουνα, θυμάμαι εκεί την περίοδο 85-88, να πρωτοστατεί σε μαραθώνιες με τα μεσονύχτιες εκπομπές στο κανάλι 67. Να ορίεται, να φωνάζει, να του κάνουν πλάκες για πίτσες, καφέδες, να του στέλνουν courier, delivery σε εκπομπές του με πίτσες hat, να τον καθυβρίζουν και αυτός με έναν ιδιόρυθμο, ιδιόμορφο τρόπο να απαντάει και να κάνει διάλογο με τους εχθρούς του, καθυβρίζοντάς τους. Πάμε να ακούσουμε ένα βίντεο έτσι από τα παλιά. Εγώ την έζησα την περίοδο Λεβέντη. Κάποιοι από εσάς ήσασταν παιδάκια τότε. Κάποιοι συνομιλικοί μου θυμούνται το Βασίλη Λεβέντη και το κανάλι 67. Θέλω να πω εδώ κάτι. Ότι ο Λεβέντης, και δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς γι' αυτό, καθύβριζε τους πολιτικούς του αντιπάλους. Προσπαθήσουμε να κόψουμε ό,τι μπορούμε, κύριε Μπαρμπαρή, ό,τι μπορούμε να το χαμηλώνουμε εκείνη την ώρα, αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν ευθυνόμαστε εμείς για αυτά τα βίντεο τα οποία υπάρχουν στο ελληνικό διαδίκτυο. Ό,τι μπορώ θα κάνω, ό,τι μπορώ θα κάνω. Να ακούσουμε, πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης, πέθανε πριν από 3 ημέρες, έγινε η κηδεία του χτες, άφησε πίσω του το γιο του, άφησε πίσω τη δικιά του παρακαταθήκη και, εν πάση περιπτώσει, ας τον κρίνει ο Θεός. Το βίντεο.
1: Αλήτες και καλάρματα! Αλήτες όλοι στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία! Η πολιτική κηδεία και η κηδεία η αληθινή του Μητσοτάκη, όχι η πολιτική. Κηδεία! Ζητούμε από το Θεό να πεθάνει ο Μητσοτάκης του Ανδρέας Παπανδρέου δύο χέρι! Ζητούμε από το Θεό, εγώ ζητώ από το Θεό να πεθάνουν και οι δυο τους! Είναι συμφορά για την Ελλάδα! Είναι έσχος!
0: Όχι, γιατί να πεθάνουν. Δεν υπήρχε λόγος, αγαπητέ Βασίλη, συγχωρεμένε Βασίλη, να πεθάνουν.
1: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Δεν υπήρχε.
1: Είδατε πόσο αισχροί και φασίστες είναι και οι δυο τους. Φασισμός, χούντα Μητσοτάκης και Ανδρέας Παπανδρέου. Φασισμός και χούντα εστάλησαν ματ εναντίον του Βασίλη Λεβέντη. Θα τους πάρει ο διάολος όλους. Όλους ο διάολος. Ο Θεός καλείται να στείλει καρκίνο.
0: Όχι καρκίνο. Όχι. Όχι. Δεν μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα. Θα ανεβάζουμε, θα κατεβάσουμε κλπ. Πρέπει να προστατευτούμε κι εμείς. Μπορεί να τα έλεγε αυτά. Ναι, αλλά δεν είναι σωστό.
1: Είναι η τελευταία εκπομπή του καναλιού 67. Έχει ιστορική σημασία αυτή η μέρα. Έφτασε το τέλος του Μητσοτάκη και του Παπανδρέου. Πλαστογραφούσαν τα γκάλοπ και βγάζανε 0 Λεβέντης. 0
0: η ώρα. Ήταν η εποχή. Ήταν η εποχή που προσπαθούσαν να κλείσουν το κανάλι 67 του Βασίλη Λεβέντη και εμείς καθόμαστε και απολαμβάναμε όλο αυτό το τζέρτζελο που γινόταν.
1: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε, κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα. Χαίρομαι που κλείνουν το κανάλι 67. Κλείνουν και τον τάφο τους. Κλείνουν και τον τάφο τους. Φασισμός, προδοσία, εσχροί οι δυο. Εσχροί και οι δυο, κυρίες και κύριοι, κάτοικοι της Ελλάδος, στις 10 του Οκτώβρη δεν αναμετριέται η Ένωση Κεντρών με το βρωμερό δεξιό κόμμα και το βρωμερό βασοκικό κόμμα. Αναμετριέται η ηθική με την ανηθικότητα, αναμετριέται το δίκαιο με το άδικο. Το βράδυ σήμερα 8 η ώρα, όλοι στην οδό Χαλκοκονδύλη 9. Αληθεία! Αρκουδέιδες! Οι αλήτες, αλητεία, όλη μούργα στην
0: δεξιά. Καθιζήματα.
1: Τα καθιζήματα. Ποιος έκλεβε την ταμπακέρα. Αλητεία, έσχος. Είναι η τελευταία εκπομπή του κανάλι 67. Να πάνε στο διάολο όλοι. ο Θεός να στείλει καρκίνο.
0: Όχι, όχι.
1: Στο Τάκη και όλα του τα σόγια. Όχι. Και στον Παπανδρέου και όλα του τα σόγια. Έσχος, έσχος, Μητσοτάκης και Παπανδρέου, φίδια, φίδια της πολιτικής, φίδια, το λέω με όλη μου την καρδιά, να στείλει ο Θεός καρκίνο.
0: Όχι, όχι.
1: Καρκίνος.
0: Όχι, τελικά ο καρκίνος άλλο χτύπησε, συγχωρεμένε. Άλλος, άλλο χτύπησε. Κύριε Μπαρμπαρή, γελάτε. Πόσο ετών είστε, κύριε Μπαρμπαρή?
1: Δημόσια προσευχή. Πίστεψα το Θεό σε όλη μου τη ζωή στα 41 μου χρόνια.
0: 34, τι ζήσατε αυτή την εποχή?
1: Και ανήκω σε οικογένεια.
0: Λίγο μετά, πιο μετά, τι μετά? Εδώ μιλάμε, παραγγέλαμε πίτσες ότι τις στέλναμε στο γραφείο του.
1: Πεθάνουνε και δυο τώρα στις εκλογές. Πριν τις εκλογές.
0: Συγγνώμη που γελώ. Έτσι, αλλά αυτά είναι το κουμέντα.
1: Όχι για να βγω εγώ λεβέντης. Εγώ δεν με νοιάζει. Να μην πολιτευτώ αν θέλετε. Μόνο και μόνο για να τιμωρηθούν οι εσχροί, οι φασίστες που δεκαετίες τώρα πίνε το αίμα του λαού, πίνε τον υδρότα και το αίμα των εργαζομένων. Έλανε να με κλείσουν, να κλείσουν το κανάλι Εξτετά, το σπίτι τους να κλείσει και όλα τους τα σόγια να πεθάνουν από κάτω. Έκανα κατάρα, την κάνω και θα πω λαό της Αθηνάς σήμερα το βράδυ, στις 8 η ώρα, στην οδό Χαλκοκονδύλια.
0: Πήγαν στην Χαλκοκονδύλια και τον πλακώσαν με κάτι λιμονόκουπες. Τότε. Αποκαλούσε τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ ζώα. Ζώα στον αέρα. Βέβαια τότε δεν υπήρχε ραδιοτηλεοπτικό να τον κόψει.
1: Πήραν άδεια οι δεξιοί, πήραν άδεια οι χουντικοί, πήραν άδεια οι ξεφτυλισμένοι, πήραν άδεια οι απαταιώνες, πήραν άδεια τα καθάρματα. Για άδεια δηλαδή, ο Λαδάς και η κλίκα του, έσχος. Γι' αυτός να πεθάνει μια ώρα ύστερα.
0: Ο Λαδάς πέθανε.
2: Πεθάνει τώρα ο γερατάς Φαλίτης, ο ξεφτυλισμένος.
1: Έτσι,
2: τώρα.
1: Έτσι, έτσι. Ήρθε η ώρα της αλλαγής της πραγματικής. Ήρθε η ώρα τα κόκαλα του Γεωργίου Παπανδρέου στο πρώτο νεκροταφείο να δώσουνε τη λύση. Αντέρανο, βοηθήστε όλοι να διώξω τη σαβούρα. Πρόκειται για σαβούρα και για ξεφτυλισμένο. Να κλείσει ο Θεός τη ζωή τους. Να τελειώνουν εδώ. Είναι καρκίνο. Καρκίνο και ο Μητσοτάκης. Κι όλο το σώμα τα δυσέγγωνα, γιατί είναι εσχροί και δυο. Σας τα έλεγα και
0: τελικά,
1: κάποιοι...
0: Βασίλη μου, αυτοί ζήσανε και βασιλεύσανε. Και εσύ πήγες από καρκίνο στα 75 σου.
1: Πολιτικό τάφο του παλαιοκομματισμού και των ανάνδρων υποκειμένων που περιστοιχίζουν σήμερα και τον Μητσοτάκη και τον Ανδρέα Παπανδρέου.
3: Κέρμα, δεν αξίζει, τους αξίζει τίποτα, αλλά πεθάνουν οι αδερφές. Γεια σας.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καρκίνος να πιάσει. Την οικογένεια του Μητσοτάκη και την οικογένεια του Ανδρέα Παπανδρέου. Καρκίνος! Πεθάνουνε! Ένας χριστιανός ορθόδοξος Βασίλης Λεβέντης αληθινός.
0: Είχε μία αιμονή ο Βασίλης Λεβέντης. Με το ζώδιο του καρκίνου. Δεν μπορούσα να το αντιληφθώ γιατί να καταργέσαι τους πολιτικούς αντιπάλους. Θα μπορούσε να πει το ζώδιο του κρυού, ας πούμε, ή του ταύρου.
1: Του. Ζητούμε από τον Θεό να πιάσει καρκίνος την οικογένεια του Μητσοτάκη και την οικογένεια του Παπανδρέου.
0: Αμονήμα το ζώδιο του καρκίνου. Με το ζώδιο του καρκίνου δεν μπορούσα να το καταλάβω αυτό ποτέ.
1: Σήμερα ευλογεί το θάνατο του γιού του Μητσοτάκη. Το θάνατο με καρκίνο και ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Ελευθέριος Βενιζέλος από το ακροτήρι που είχα την τιμή και τη μεγάλη ευτυχία προχθές που βρέθηκα στα Χανιά να προσκυνήσω. Να προσκυνήσω την πλάκα, την απέριτη πλάκα με του τάφου του Ελευθερίου Βενιζέλου. Χαίρονται οι φασίστες. Οι φασίστες λένε πόλωση. Να τους πάρει ο διάολος αυτούς και την πόλωση. Να τους πάρει ο διάολος όλους τους οπαδούς του Μητσοτάκη και όλους τους οπαδούς του Παπανδρέου. Να τους πάρει ο διάολος όλους. Όλοι, λοιπόν από αύριο όλοι, εράνους, λεφτά. Να δώσετε λεφτά όλοι. Να θάψω το Μητσοτάκη και τον Παπανδρέου. Για να ξυπνήσει μια νέα μέρα για την Ελλάδα. Αλλά του δηλώνει βρωμόσκυλα! Βρωμόσκυλα κάτοικοι της Αθήνας! Οι άνθρωποι του Λεβέντη είναι παντού! Παντού! Θέλω να δω αν έχει κότσια! Θέλω να δω αν πόσων καρατίων άντρας είναι! Να τους κλείσουμε όλους! Όλους! Να κλείσουν οι αλήτες όλοι οι άλλοι! 9 η ώρα το πρωί σας κλείνω από τώρα ραντεβού να κάνουμε εκπομπή, να μιλήσουμε, να κάνουμε την πολιτική κηδεία και του Μητσοτάκη και του Ανδρέα Παπανδρέου. Να πάρει ο διάολος όλους τους Παπανδρέου. Όλους. Καρκίνος να τους πιάσει. Βγάλα όλη την βρώμα Παπανδρέου και Μητσοτάκη τον από κοντά μου. Γιατί εγώ είμαι καθαρός και τίμιος. Και αυτοί είναι βρωμεροί όλοι. Όλοι βρωμεροί και τρισάθλοι. Μεταφέρτε αυτές τις σκηνές ίσως σε κάποιους που δεν βλέπουν. Πέστε τους την αλήθεια. 10 του Οκτώβρη θα γίνει η πολιτική τους κηδεία. Και ίσως ο Θεός τους έχει στείλει και τον καρκίνο και ο οποίος... και ίσως δεν είναι παλαιόγεροι.
0: Για μονή με το ζώδιο του καρκίνου, εγώ αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ. Κύριε Μπαρμπαρή, τραγούδι. Τραγούδι. Και μετά ακούσουμε το άλλο απόσπασμα. Είπαμε, αφιέρωμα Βασίλης Λεβέντης. Μέχρι τις 18.30.

0: τα έξοχο τραγούδια. Γιάννης Πάριος, το παλιό κρεβάτι. Στίχη Βασίλης Γιαννόπουλος. Μουσική, ο ανεπανάληπτος Αντώνης Βαρδής.
1: Τίποτα από σένα δεν κρατώ.
0: Το χαρίζω σε αυτούς που κάνουν αναμνήσεις, που έχουν αναμνήσεις, σε αυτούς που αγάπησαν, γελάστηκαν, προδόθηκαν, αλλά στο τέλος έμεινε μια γλυκιά ανάμνηση. Γιάννης Πάριος είναι ειδικός σε αυτά.
1: Γράμματα.
0: Και βεβαίως θέλω να θυμηθούμε λίγο και τον σπουδαίο Αντώνη Βαρδί. Ένα εξαιρετικό μουσικό ταλέντο που, επειδή το έζησα προσωπικά, τον πέθαναν 3 φορές αυτόν τον άνθρωπο πριν καταλήξει. Οι ίδιοι δημοσιογράφοι των ειδησιογραφικών ιστοσελίδων τον πέθαναν 2 φορές τον Αντώνη Βαρδί, μέχρι που αναγκάστηκε από την εντατική να του στείλει στο διάλογο.

Μετά τις 6:30 θα δεχτώ τηλέφωνα. Αλλά θα παρακαλούσα να συζητήσουμε, όποιοι βεβαίως θέλουν, με ήπιο τρόπο και όχι βομολογίες, γιατί μας δημιουργείται προβλήματα στην κείμενη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία, το σημερινό αντικείμενο, που είναι η Ελλάδα της εθνικής υποτέλειας, της υποδούλωσης των φάφλων πολιτικών και βεβαίως όλων των Ελλήνων πολιτικών που προσκύνησαν και προσκυνούν τον ξένο παράγοντα.

0: Πάμε, κύριε Παρπαρή, στο δεύτερο βίντεο ως αφιέρωμα στον εκλειπώντα Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος μας εγκατέλειψε στα 75 του χρόνια. Ο Λεβέντης είχε χαράξει το δικό του δρόμο στην πολιτική, κάποιοι τον λιδωρούσαν, αλλά όπως και να έχει, κατόρθωσε με 3,43% να μπει το 2015 σε αυτό που πάλευε 30 χρόνια, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και βεβαίως, από ό,τι μου λέει και ένας φίλος, θα το επιβεβαιώσω αυτό, το επιβεβαιώνω μάλλον, ότι όλο εκεί κοντά στη γερμανική πρεσβεία, λέει, γυρνοβολούσε. Επίσης, μου λέει ότι τις πίτσες στο στούντιο τις έστελνε ένας γνωστός μου. 800 πίτσες είχε στείλει. Τέλος πάντων, παρήλθε να επιστρεφτεί αυτή η εποχή, αλλά άφησε πίσω της τα βίντεο. Τα βίντεο που παρακολουθούμε ακόμα στο YouTube. Εγώ την έζησα εκείνη την εποχή. Ήταν μια εποχή ευθυμίας. Βλέπαμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ένας λαϊκός πολιτικός. Τώρα, το τι έβγαζε, το τι ιδεολογήματα. Περισσότερο ιδεολόγιο, έτσι. Στους πολιτικούς του αντιπάλους, το έβγαζε με ένα δικό του τρόπο. Αυτές οι εκπομπές ήταν ιστορικές στο κανάλι 67. Μέχρι που πήγε στην Καλκοκορδίλη και τον μπλάκωσαν σε λεμονόκοπες.
1: Ξεκινάμε από το μηδέν μια νέα Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Από τα Σόδομα και τα Γόμορα του Τσίπρα και του Μητσοτάκη. Αν είναι καιροσκόποι και συμφεροντολόγοι, η Σογκεάδα θα πάνε και οι δύο. Ψάχναμε για έναν άντρα να πάει μέσα στην
2: κόλαση να τους ξεβρακώσει.
1: Από την ώρα που ο άντρας αυτός λέγεται Βασίλης Λεβέντης, θα πάθουν λαχτάρα όλοι, να πάνε στο διάολο όλοι. Ο Λεβέντης είναι πάνω απ' όλα Έλληνας. Είναι η ψυχή της Ελλάδας. Και αν από την Ελλάδα λείψει η ψυχή της, μένει ένα πτώμα η Ελλάδα. Και προειδοποιώ αυτή τη στιγμή τον Αλέξη. Μπροστά σου θα είναι ο φόβος του Βασίλη Λεβέντη και η Ένωση Κεντρών. Αν θέλουμε να τους λυγίσουμε, να σπάσουν το κορμό τους, μόνο η Ένωση Κεντρών υπάρχει. Η Ένωση Κεντρών είναι για πάντα μέσα. Να προσέξει ο Μητσοτάκης, γιατί είναι πολύ μοχθηρός ο Τσίπρας. Και πολύ πονηρός. Γιατί ονειρεύεται τη μοναχοφαγία. Να προσέξει όμως, γιατί τη νύχτα των εκλογών δεν θα σηκώνω το τηλέφωνο στον κύριο Μητσοτάκη. Και τότε ξέρετε τι θα ζητήσω εγώ για να σηκώσω το τηλέφωνο? Να γίνει κυβέρνηση, αλλά χωρίς πρωθυπουργό, το γιο του προδότη και αποστάτη Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
3: Καρκίνος να πιάσει την οικογένεια του Μητσοτάκη.
1: Δεν θα σε αφήσω, Κυριάκο, αν ζω. Δεν θα σε αφήσω.
0: Κύριε Παρπαρή, Χάρης Αλεξίου, μ' άφησες σαν πόλη τουρκεμένη. Όχι, όχι, συγγνώμη, Χριστίνα Μαραγκόζη. Χριστίνα Μαραγκόζη, κλείστε τις πόρτες. Μουσική Αντώνης Βαρδής, στίχη Γιάννης Πάριος. Η Χριστίνα Μαραγκόζη ήταν παντρεμένη με τον Αντώνη Βαρδή. Ένα επίσης ωραίο λαϊκό τραγούδι. Είπαμε σήμερα μέχρι το τέλος θα ακούσουμε ωραία λαϊκή μουσική. Και μετά τις 18:30, όποιος θέλει, μπορεί να βγει στη γραμμή, να μας πει την άποψή του επί του σημερινού αντικείμενου.

0: Κυρίες, κύριοι, θέλω να διαβάσω και μερικά μηνύματα που μας έχει στείλει ο κόσμος, οι αγαπητοί μας ακροατές, οι αγαπητοί μας αναγνώστες. Ο Δημήτρης Αθανασίου μου λέει καλησπέρα. Τι να μας πει ο Κυρανάκης, βγήκε να μας μιλήσει για το πώς πρέπει να δουλεύουμε στα λεωφορεία. Όλοι οι κουστούμάτοι που ήρθαν τα έκανα μαντάρα. Όταν εγώ έβγαζα δρομολόγιο στα λεωφορεία με τα Ίκαρους, ο Κυρανάκης ήταν 11 ετών και ζητούσε χαρτζιλίκι από τους γονείς του για να πάρει τυρόπιτα από το κηλικείο. Ο αγαπητός Μάρκος, καλησπέρα. Ο ορισμός του από προσανατολισμού της κοινής γνώμης από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης σχετικά με την εμπριστική ενέργεια, με τη μεθόδευση του επιτελικού κράτους. Καλύπτουν την απροκάλυπτη προδοσία του Συμβούλου Ασφαλείας του κ. Ντόκου. Όσον αφορά την κυρία Κοκορόφωνη, έχει την αμνησία του Αυγολομάτη. Το εισαγωγικό τραγούδι πραγματικά αγγίζει τις ευαίσθητες χορδές μας. Ποιος είναι ο τίτλος του? Η Πατρίδα. Ο τίτλος του είναι Η Πατρίδα. Η αγαπητή Σοφία. Καλησπέρα. Τι έγινε, λέει? Παρέλαση των διανομένων έχει στην εκπομπή σήμερα. Όλοι του Χάρβαρντ είναι. Και το σημερινό μήνυμα, σαν το ποντίκι στη φάκα, πιάστηκε ο Ντόκος Στόκος. Ο αγαπητός Ντένις. Καλησπέρα. Έχω την εντύπωση ότι αυτό που τον πρόδωσε δεν είναι η βλακεία του, όπως αναφέρει για τον κύριο Ντόκο προφανώς, αλλά η υποτέλεια. Το απαραίτητο στοιχείο όλων των πολιτικών είναι ότι είναι υποτελής. Άλλος φίλος, ο Νίκος. Μέχρι σήμερα είχαμε το θέμα με τα ρωσικά bots. Τώρα έχουμε να τα βάλουμε και με τους Ρώσους φαρσέρ. Ο αγαπητός Μιλτιάδης. Έλεγε αρκετές αλήθειες ο Βασίλης Λεβέντης έξω από τα δόντια. Τον παρακολουθούσα πολύ. Λίγες φορές είχα πάει στις ομιλίες του. Τον παράτησα πριν μπει στη Βουλή, όταν τον προτάκουσα να μιλά σε συνέντευξη σε κανάλι τηλεοπτικό, που θεωρούσε ότι το μνημόνιο, όντως το είχε παραδεχτεί αυτό ο Λεβέντης, ήταν ευλογία για την Ελλάδα. Ναι, ήταν υπέρ των μνημονίων ο Βασίλης Λεβέντης. Και ήταν κρίμα. Απογοήτευσε πάρα πολύ κόσμο. Και όταν μπήκε στο κοινοβούλιο, έπαθε τη γνωστή αρρώστια των λαοπλάνων, Αλτσχάιμερ. Και τη χρηματοδότηση του κόμματος, όχι που θα την αφιέρωνε στο φτωχό λαό, όπως για την μπάνιζε από το κανάλι του, και αυτοκίνητο που παραχωρούσε η Βουλή για τις μετακινήσεις των βουλευτών, δέχτηκε ο Βασιλάκης, όπως δήλωσε αργότερα στους επικριτές του. Γιατί να μην τα πάρω, ιεραπόστολος είμαι, είχε πει τότε ο Βασίλης Λεβέντης. Δύσκολο πολύ, ειδικά για το Σουργελαδιστάν, να είσαι πολιτικός και να εφαρμόζεις αυτά που έλεγες προεκλογικά. Καλησπέρα από το Μίλτο και το Ελληνικό. Άλλος φίλος, ο Ανδρέας Καράς. Τι ωραία τραγούδια να μνήσουν βάσεις. Έχουμε και άλλα, Ανδρέα μου, έχουμε και άλλα ωραία τραγούδια. Ειδικά τώρα που εδώ και μια εβδομάδα γύρισα μετά από 19 χρόνια στην πατρίδα μου τη Σπάρτη με μετάθεση. Ο Θεός να σε έχει καλά, να ξεμπροστιάζει το σύστημα με όλη τη δημοσιογραφική δύναμη. Την κολώνεις. Όχι, Ανδρέα μου, τι να κολώσουμε, τώρα θα κολώσουμε. Ο αγαπητός Χρήστος, ο συγχωρεμένος για τον Βασίλη Λεβέντη, είχε δίκιο στο ότι είναι βρωμερή, αλλά είχε και ειδικό χάσιμο μπαγάσας. Και για το τραγούδι της Χριστίνας Μαραγκόζη, τι έβαλες τώρα, το είχε πει και ο άρχοντας Βασίλης Καράς. Ο αγαπητός Κωνσταντίνος. Πάντως προς το τέλος μπήκε και ο Βασίλης Λεβέντης στην Αρθελινική Βουλή και συνεργάστηκε με αυτούς που καταργιόταν. Έτσι είναι το σύστημα, αγαπητέ φίλε. Ο Γιώργος Τριανταφύλου, καλός ή κακός, ήταν κομμάτι του σύγχρονου πολιτισμού. Η Βέρα, μεγάλες πλάκες τότε με τον Βασίλη Λεβέντη. Και ο Μιχάλης Κυριακού, το μοναδικό σου λάθος, αγαπητέ μου, είναι που αποκαλείς κυρίους τους άχρηστους πολιτικούς της Ελλαδίτσας. Και άλλα πολλά μηνύματα. Υπάρχει, ναι, να ακούσουμε και μια τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Παρακαλώ, κυρία.
1: Κύριε Χίο, σε παίρνω από Σάμο τηλέφωνο.
0: Από Σάμο, ναι.
1: Δεν μπορώ να βρω την εφημερίδα σας, πάω, γιατί εγώ μένω σε ένα χωριό και όταν κατεβαίνω στην πόλη κάτω μου λένε τα απόγευμα, λέει, τις φέρνουμε, έτσι είναι αλήθεια?
0: Φέρνουν τις εφημερίδες μας το απόγευμα εκεί?
1: Το απόγευμα, έχετε εσάς, η δικιά σας εφημερίδα εδώ?
0: Έρχεται, αλλά...
1: Δεν πρέπει
0: φέρουν...
1: να είναι το πρωί?
0: Εννοείται το πρωί έπρεπε να τις φέρουν, και τις φέρνουν το απόγευμα με το απογευματινό καράβι.
1: Δεν ξέρω, εγώ έχω πάει σε 2-3 μαγαζιά και ζητάω την εφημερίδα και μου λένε δεν έχουν έρθει ακόμα, το απόγευμα έρχονται. Και δεν είμαι στην πόλη για να πηγαίνω συνέχεια, ξέρετε.
0: Ξέρετε, κυρία μου,
1: πώς μπορώ εγώ να την προμηθεύω με την εφημερίδα?
0: Μπορείτε να γραφτείτε ηλεκτρονική συνδρομήτρια στο μακελιό.gr για να παίρνετε την εφημερίδα μας.
1: Α, ωραία, κύριε Χίο.
0: Γιατί
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Βλέπω ότι όσο πάει και χειροτερεύει η κατάσταση με το δίκτυο διανομής. Όταν δεν πηγαίνει εφημερίδα,
1: ναι,
0: ούτε στη Σάμμο.
1: Εγώ έχω επιχειρήσει άπειρες φορές,
0: ναι, ναι,
1: όταν κατεβαίνω στην πόλη και όλοι μου λένε δεν έχω, λέει, τα απόγευμα έρχονται.
0: Τα απόγευμα, μάλιστα. Τα απόγευμα,
1: ναι.
0: Τα απόγευμα, δηλαδή το βράδυ, δηλαδή ο αναγνώστης που θέλει να διαβάσει το πρωί την εφημερίδα, γιατί το πρωί διαβάζουμε τις εφημερίδες μας.
1: Μα γι' αυτό μου είχαν εντύπωση και σας πήρα τηλέφωνο.
0: Καλά κάνατε, κύριε.
1: Οπότε θα μπω ηλεκτρονικά μέσα. Να μου τη στέλνετε από εκεί.
0: Ναι, να γραφτείτε συνδρομήτρια, διότι βλέπετε το πρακτορείο Άργους και η Μαζούτ. Με αποτέλεσμα, ναι, να κλείσει όλες τις ελληνικές εφημερίδες. Καλά να είστε, σας ευχαριστούμε θερμώς.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ναι, μάμα. Ακούτε?
0: Ακούμε, κύριε. Ναι, σας ακούμε.
2: Ο κύριος Χρήστος είμαι. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, κύριε Χρήστο.
2: Να σας πω ένα πράγμα τώρα και αυτό να καταλάβετε. Mm. Είμαι 80 χρονών, είμαι παιδί με το παιδομάζωμα. Mm. Και αυτά που λέτε είναι πραγματική αλήθεια. Όταν σκοτώθηκε του Κατσογιάννη η μάνα μου ήταν δίπλα, τη γλίτωσε, τη δώσαν αμνηστία. Πήγα στην Ουγγαρία, στο χωριό Μπελογιάννη, με έβλεπε η μάνα μου μια φορά την εβδομάδα. Γύρισα το 52. Αυτά που λέτε είναι πραγματική αλήθεια. Είμαι 80 χρόνια και μου τα λέγει η μανούλα μου. Και παίρνω και την εφημερίδα σας κάθε μέρα, τη διαβάζω και την αφήνω σε ένα παγκάκι να την πάρει και κάποιος άλλος που δεν πληρώνει ένα ευρώ.
0: Μισό λεπτό, αγαπητέ κύριε. Για ποιο χωριό μιλάτε?
2: Η Λίστα, δουλειά.
0: Στο χωριό
2: του
0: Λιά.
2: Δουλειά, στο νομό Θεσπρωτείας.
0: Στο χωριό Λιά. Μπράβο.
2: Δουλειά, ναι.
0: Εσείς τότε.
2: Ναι.
0: Πότε είστε γεννημένος?
2: Το 47 είμαι.
0: Το 47, δηλαδή εκείνη την εποχή εσείς ήσασταν 2 ετών.
2: Ναι, 1,5 χρονών ήμουν.
0: 1,5 ετών, ναι.
2: Και η μητέρα μου ήταν από Δουλειά και ο πατέρας μου από τη Λίστα.
0: Από τη Λίστα.
2: Αριπλανά χωριά.
0: Ναι, στο χωριό Λιά έγινε απαγωγή της Ελένης του Γκατζογιάννη.
2: Η Ελένη Γκατζογιάννη, οι αλήτες, τα καθάρματα. Μιλάμε για καθάρματα και μιλάνε τώρα για κομμουνισμό, για ιταράδες.
0: Η μητέρα σας έζησε να σας τα διηγηθεί αυτά?
2: Η μητέρα μου τα έλεγε και εγώ γλίτωσα, ξέρετε πώς γλίτωσα?
0: Πώς γλίτωσατε?
2: Όταν με έβαλε η μάνα μου σε ένα τσουβάλι μέσα μου και αλεύρι. Γιατί μας παίρνανε ένα παιδί το πήγαιναν αλλού και ένα άλλο παιδί αλλού. Έτσι γλίτωσα εγώ και φύγαμε όλοι μαζί, εμένα και την αδελφή μου.
0: Πόσα παιδιά σας είχε πει η μητέρα σας ότι πήραν από εκεί, από το
2: χωριό? Δύο ήμασταν.
0: Όχι, πόσα παιδιά πήραν από το χωριό Λιά?
2: Εγώ, όπως μου είχε πει η μάνα μου, φύγαν 6 παιδιά.
0: 6 παιδιά βούτυξαν οι κομμουνιστές από εκεί.
2: Ναι. Και άλλους σκοτώσανε.
0: Και σκότωσαν και την Ελένη Κατσογιάννη, έτσι.
2: Την Κατσογιάννη. Και πήγαμε να δούμε την ταινία του Κατσογιάννη και μας κυνηγάγανε εδώ πέρα. Μας ακούμε και μαζί και οι Νέα Δημοκράτες μαζί.
0: Και οι Νεοδημοκράτες, όπως το είπατε.
2: Ναι, σας τα λέω αυτά επίσημα.
0: Και οι Νεοδημοκράτες τότε
2: κυνηγούσαν, ναι,
0: τους Έλληνες πατριώτες που θέλησαν να δουν την ταινία σου κινηματογράφους.
2: Ναι.
0: Αυτά, αυτά.
2: Θα τα λέω επίσημα.
0: Δεν τα έχουν ζήσει οι πιο παλιοί. Ποιος να τα ζήσει? Ο Κυρανάκης να τα ζήσει. Ο Κυρανάκης.
2: Ακούστε να δείτε. Το τηλέφωνο μου το έχετε.
0: Ναι.
2: Μπορεί να με πάρετε να σας πω κι άλλα πράγματα για να μην καλυζέρω το τηλέφωνο.
0: Θέλω παρακαλώ να το κρατήσω το τηλέφωνο κ. Μπαρμπαρή.
2: Κρατήστε το. Να σας πω και πράγματα άλλα.
0: Διότι
2: ασμύρνημενο.
0: Είστε μια ζωντανή μνήμη. Είστε μια ζωντανή μνήμη, πραγματικά, κύριε.
2: Οι παλιοαλκαράδες.
0: Στο χωριό Λιά, το 1947, όταν επέδραμαν εκεί οι κομμουνιστές και άρπαξαν έξι παιδιά από το χωριό, σκότωσαν και άλλη γυναίκα εκτός από την Ελένη Κατσογιάννη.
2: Σκότωσαν κι άλλους, ναι.
0: Σκότωσαν κι άλλους, μάλιστα.
2: Αυτά τα καθάρματα. Και σας λέω πως μήτωσα, αν με δείτε, εδώ έχω ένα σημάδι στο χείλι ακόμα. Φαίνεται.
0: Το σημάδι από τι είναι?
2: Τα ποτίκια.
0: Το σημάδι από τι είναι?
2: Και να σου βάλει μέσα, ναι, βάλει μάνα μου.
0: Ναι, το σημάδι από τι είναι?
2: Από τα ποτίκια, το ποτίκι. Από το σου βάλει μέσα.
0: Α, είχε και σας έφαγε στο μέτωπο.
2: Ακαθήκια.
0: 1,5 έτους.
2: Τα καθήκια.
0: Είχατε και άλλους, έχετε και άλλα αδέρφια,
2: Μία αδερφή, η οποία πρέπει, έχει πεθάνει τώρα. Μία αδερφή εγώ, και την ξέρεις, τη βαπτίσανε με το ζόρι Λαοκρατία.
0: Πώς τη βαπτίσανε, Λαοκρατία?
2: Ναι.
0: Την αδερφή σας την πήρανε?
2: Ναι. Μαζί πήγαμε στην Ουγγαρία.
0: Ένα λεπτό. Εσάς...
2: Και οι δύο στην Ουγγαρία πήγαμε. Στο χωριό
0: Μπελογιάννη. Ένα λεπτό για να καταλάβω. Εσάς σας βρήκανε όταν σας έβαλε στο τσουβάλι η μάνα σας?
2: Όχι.
0: Πώς σας πήρανε? Σας πήραμε το τσουβάλι μαζί.
2: Δεν μας βρήκανε. Νομίζω ότι ήταν ένα παιδί, μία αδελφή έχω. Και σου λέει αυτοί δεν έχουνε. Και φύγαμε. Με πήραν μαζί με η αδελφή μου και η μάνα μου.
0: Σας πήραν οι κομμουνιστές και σας πήγανε στην Ουγγαρία?
2: Ναι. Με το όνομα, ένα όνομα στο χωριό. Που λεγότανε Πούλος.
0: Ναι, και μετά στην Ουγγαρία στο χωριό Μπελογιάννη.
2: Μπελογιάννη.
0: Εκεί που γινόταν το παιδομάζωμα.
2: Ναι, και με έβλεπε η μάνα μου μια φορά την εβδομάδα. Όταν φύγαμε από την Ουγγαρία το 52, μας τα πήραν όλα. Τα πήραν όλα τα πράγματα. Και έρθα η μάνα μου ένα γουρούνι και πήραμε παστό και φάγαμε στον δρόμο.
0: Εσείς πότε επιστρέψατε στην Ελλάδα?
2: Το 52, αν θυμάμαι καλά.
0: 47, δηλαδή ήσασταν 7 ετών.
2: Το 52 γύρισα.
0: 5 ετών.
2: 5 χρόνο γύρισα εδώ. Και όταν ήρθα στην Ελλάδα, θυμάμαι τότε που πήγε ένα δημοτικό σχολείο, μας πετάγανε οι Αμερικάνοι. Από τα μεταροπλάνα και τρώγανε το τυρί το κίτρινο.
0: Το τυρί το κίτρινο από τα αεροπλάνα με τη βοήθεια της Σούντρα.
2: Ναι.
0: Πετάγανε τότε τα κυβότια.
2: Ναι, τα θυμάμαι.
0: Παντελόνια. Θυμάστε.
2: Θυμάμαι όλα.
0: Θυμάστε την αμερικανική βοήθεια με τα αεροπλάνα και τα αλεξίπτωτα.
2: Ναι. Στα σχολεία που τα πετάγανε.
0: Σχολεία με τα αλεξίπτωτα, έτσι.
2: Γι' αυτό σας είπα, κρατήστε το τηλέφωνο μου. Να με πάρετε ένα τηλέφωνο όποτε θέλετε.
0: Ο πατέρας σας ζούσε εκείνη την εποχή?
2: Ναι, ζούσε στην Αθήνα, είχανε φούρνο. Ο πατέρας με τον παππού μου στο Παγκράτη.
0: Μάλιστα. Εσείς, εσάς τι άλλο σας είχε πει η μητέρα σας?
2: Μα η μητέρα μου είχε πει το εξής. Ότι εκεί παντρεύανε με το ζόρι. Καταλάβει, είχανε πάει και άλλα παιδιά 18 χρονών, 17 χρονών και τα πήραν με το ζόρι. Και θέλανε να τα παντρευτούν με το ζόρι. Και παντρευτήκανε μερικά
0: με κομμουνιστές, έτσι.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Κάνανε και διασταυρώσεις.
2: Όταν γύρισα, λέγανε εκεί, η μάνα μου τα λέει, Θεός χωρέσινε. Λέει, ποιος θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πίσω? Και βγήκαμε, όπως μου τα λέει η μάνα μου, γύρω στα 200 άτομα.
0: Πώς επιστρέψατε, με τρένο?
2: Όχι, με καράβι ήτανε. Όπως θυμάμαι, κατεβήκαμε στην Ιγουμενίτσα.
0: Μάλιστα.
2: Καταλάβατε.
0: Μιλάμε για μια πολύ δύσκολη... και πονεμένη
2: δεν
0: ζωή.
2: Δεν νομίζω να τα ξέρει κανένας αυτά. Δεν νομίζω να τα ξέρει κανένας αυτά.
0: Τα έχουμε διαβάσει, αλλά δεν τα έχουμε ζήσει, δεν τα έχουμε ακούσει.
2: Έτσι, μπράβο. Είναι ένα άτομο που τα έχω ζήσει αυτά.
0: Από όλη, αυτή, από όλη αυτή την ιστορία, τι σας έχει μείνει ιδιαίτερα εντυπωμένη στο μυαλό σας?
2: Έβλεπα μια φορά την ημέρα, μια φορά την εβδομάδα τη μάνα μου. Αυτό έχω μείνει.
0: Μάλιστα.
2: Μια φορά την εβδομάδα την έβλεπα.
0: Εκεί εσείς βεβαίως δεν θυμάστε, αλλά ήσασταν 5 ετών, σας έκαναν, θυμάστε, σας έκαναν μαθήματα εκείνη την εποχή?
2: Ναι, μας βάλαν σε ειδικό σχολείο, αυτό που λέτε. Τα δημοτικά, πώς θα λένε αυτά τα σχολεία.
0: Σας έκαναν ιδεολογική κατήχηση.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ δεν έμαθα ποτέ τα ουπαρέτικα. Ούτε εγώ, ούτε η μάνα μου, ούτε η αδερφή μου.
0: Ξέρετε ποιος ήταν επικεφαλής και εγκέφαλος? Ξέρετε, λέω, θα ξέρετε βεβαίως, αν έχετε διαβάσει, ποιος ήταν ο επικεφαλής και εγκέφαλος όλης αυτής.
2: Σας είπα το όνομα Πούλος.
0: Ποιος ήταν εγκέφαλος αυτής της ιστορίας?
2: Ο Αντάρτης που ναι. Μένει τα χωριά.
0: Ο Αντάρτης ήταν.
2: Αυτός ήταν.
0: Ποιος, ο Πούλος.
2: Έφυγε και τη μάνα του στην Ουγγαρία.
0: Ναι. Ποιος ήταν όμως ο εγκέφαλος αυτής της ιστορίας?
2: Ναι.
0: Ο εγκέφαλος ήταν ο πατέρας του Σοκράτη Κόκαλη, ο Πέτρος Κόκαλης.
2: Ακούτε να δείτε, κύριε Αίγιο, εγώ αυτή τη στιγμή που σας τα λέω, που είπανε η μάνα μου, τα λέει, Θεός χώρες είναι, ότι στο χωριό εκεί, στη Λίσα, Στουλιά, Μαμπούρη, Σαμαντά, όλα αυτά τα χωριά, τα πήραν όλα και μας στείλανε. Μερικά άτομα ξεκινήσαν και πήγανε στην Αλβανία. Για την Αλβανία μας πήγαν άλλους στη Ρωσία, άλλους στην Ουγγαρία και άλλους στη Ρουμανία. Καταλάβατε?
0: Μάλιστα.
2: Πάρτε με ένα τηλέφωνο και την εφημερίδα σας την παίρνω από την πρώτη στιγμή που είχε βγει και την αγοράζω κάθε μέρα και την αφήνω σε ένα παγκάκι μας και πέρασε κι άλλο να διαβάσει.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου κύριε. Χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε.
2: Εγώ, όταν θέλετε, πάρτε με τηλέφωνο.
0: Θα σας πάρω. Θα σας πάρω να βρεθούμε να πιούμε καφέ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε.
2: Μα πάτε στο καλό.
0: Και εσείς, κύριε. Ήταν πραγματικά μια ζωντανή μαρτυρία ενός παιδιού που το 1947, σε ηλικία 2 ετών, 1,5 έτους μάλλον, 1,5 έτους, οι σταλινοκομμουνιστές, οι αμοβούλγαροι, μπήκαν στο χωριό Λιά, είναι όπως τα λέει και τα έχει γράψει ο Γκατζογιάννης, ο Νίκος Γκατζογιάννης στο βιβλίο του. Στο βιβλίο του Ελένη του Γκατζογιάννη. Μπήκαν οι κομμουνιστές στο χωριό Λιά Θεσπρωτείας, επιχείρησαν βάσει του σχεδίου του Πέτρου Κόκαλη, του πατέρα του Σοκράτη Κόκαλη, ο οποίος ήταν γιατρός και υπεύθυνος του παιδομαζώματος, αφήστε το παιδοφύλαγμα. Παιδομάζωμα ήταν. Κύριε Κυρανάκη, την ακούς τη ζώσα ιστορία του τόπου? Είχε τη δυνατότητα να μιλήσει με όλου αυτού του ανθρώπου? Τι να μιλήσει, ρε κακομοίρη? Το μόνο που κοιτάζει είναι να πάρει κανένα φράγκο από το κομματικό σωλήνα. Αυτά εμεί τα έχουμε γράψει, τα έχουμε ζήσει και τα έχουμε διηγηθεί. Μπήκαν στο χωριό, σκότωσαν μανάδες, του πήραν τα παιδιά του και όσε μανάδες επιβίωσαν από τα λαϊκά δικαστήρια, τις πήραν μαζί με τα παιδιά, σαπήγαγαν και τις πήγαν στο χωριό Μπελογιάννη στην Ουγγαρία. Και μετά το 52, όταν τελείωσε ο Συμμορδοπόλεμος, τους άφησαν και γύρισαν πίσω, όσοι ήθελαν. Πάμε στην επόμενη γραμμή.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κύριε.
3: Τι κάνετε, κύριε Στέφανε, καλά είστε?
0: Δόξα τω Θεώ. Ακούσατε, νομίζω, νωρίτερα μια φοβερή μαρτυρία, έτσι?
3: Ναι. Θανάσης λέγομαι, ετών 31. Σας είχα πει και εγώ μια φορά μια παλιά ιστορία της οικογένειάς μου, που η γιαγιά μου από την πλευρά του πατέρα μου, η μάνα του δηλαδή, ήταν 13 αδέρφια πάνω στον Εύρο. Ήταν 13 αδέρφια, η γιαγιά μου ήταν η τρίτη κατά σειρά στην οικογένεια, στα παιδιά. Τα δύο μεγαλύτερα της αδέρφια ετών 17 και ετών 14 είχαν μπει οι κομμουνιστές και τα είχαν πάρει. Και από τότε δεν έχουμε νέα τους. Προφανώς έχουν πεθάνει οι άνθρωποι.
0: Α, δεν έχετε νέα τους?
3: Όχι, όχι. Προφανώς πεθάνανε για να μην έχουμε νέα τους, γιατί ήταν μεγάλα παλικάράκια, οπότε θα είχαν αναμνήσεις, οπότε θα ψάχνανε αν ήταν δηλαδή κάπου στη Ιουγκοσλαβία και τα λοιπά. Και από την πλευρά του, της μάνας μου, δηλαδή ο πατέρας της, ο παππούς μου δηλαδή, από την πλευρά δηλαδή της μάνας μου, είναι ορφανό εμφυλίου πολέμου απάνω στα Γρεβενά, τον οποίο τον είχε κρύψει ο προπάππος μου, δηλαδή ο πατέρας του, σε μια κουφάλα δέντρου κοντά στο χωριό Εμιλιανός Διάκος από εκεί πέρα. Το Διάκος στο χωριό δεν υπάρχει πλέον. Και τον είχε κρύψει για να τον επάρει μετά από 2-3 μέρες, για να μην τον επάρουν οι κομμουνιστές που είχαν μπει και εκεί και ψάχνανε παιδιά. Και εν τέλει το σκοτώσανε απάνω στα βουνά τον προπάπου μου οι κομμουνιστές. Ήτανε φτωχός και εμένα ο προπάπου μου από εκεί πέρα, από εκείνη την πλευρά δηλαδή. 7 παιδιά δηλαδή είχε. Και εν πάση περιπτώσει, φανταστείτε, δηλαδή ο παππούς μου ήταν σόκλειστος, ήρθε στην Αθήνα και πήγαινε σχολείο στην Κηφισιά. Ήταν ένα πρόγραμμα που είχε κάνει η Φρυδερίκη τότε για τα ορφανά του εμφυλίου.
0: Ναι, ήταν το γνωστό παιδοφύλαγμα. Ναι.
3: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι. Ο παππούς μου δηλαδή τον έβλεπε τον Κωνσταντίνο, τον Ντέος, τον έβλεπε δηλαδή συνέχεια. Δηλαδή,
0: ναι, όντως η Φρυδερίκη τότε είχε κάνει ένα ειδικό πρόγραμμα για τα παιδιά που είχαν μεγάλα προβλήματα εκείνη την εποχή με το
3: κρεμάζωμα. Ναι. Είχε κατέβει από το χωριό των Γρεβενών ο παππούς μου για να σπουδάσει και ήταν και της διπλανής πόρτας τότε, μας έλεγε ο παππούς μου, μέσα από αφηγής που μας είχε κάνει ο Τέος.
0: Βοήθησε η βασιλική οικογένεια πάρα πολλά παιδιά εκείνη την εποχή.
3: Ναι.
0: Αυτό και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε.
3: Ναι. Και στο προάβλιο έπαιζε ποδόσφαιρο δηλαδή με τον Βασιλιά, με τον Τέος Βασιλιά.
0: Πιθανότατα δεν είναι στη σχολή Αναβρήτων, έτσι, εκεί στο...
3: Ναι, Αναβρήτων, ναι. Στη
0: σχολή Αναβρήτων, στο Άλσο Συγκρού.
3: Τώρα θέλω να σχολιάσω κάτι με την Κυλφόριο.
0: Ναι.
3: Καταρχάς, έχετε τάξει την καρδιά σας στη Μαρία τη Ζαχάροβα. Δεν θέλω να μας γυρνάτε την πιφτέκα και να γλυκοκοιτάζετε την Κυλφόριο. Έχετε υποσχεθεί στο Κρεμλίνο με κουμπάρο τον Πούτιν να πάρετε το μαράκι.
0: Το μαράκι όμως είναι παντρεμένο και δεν γίνεται να το πάρω. Και ξέρετε, οι Ρώσοι έχουν ένα πολύ χοντρό σβέρκο που άμα σε πιάσουν τα χέρια τους δεν ξεφεύγεις με τίποτα.
3: Θα αφήσουμε. Λοιπόν, όλο αυτό το σκυλολόι που έτρωγε μαζί με την Κυλφόιλ και χάζευε τα μπούτια της, έτσι.
0: Ναι. Όπως το λέτε.
3: Έτσι. Αφού γαλουχήθηκα από εσάς, κύριε Στέβανε, δηλαδή από μικρός, δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω αυτά που λέτε. Ένας να βγάλει ένα κινητό να της πει στο YouTube, να της πάει εκεί πέρα ένα βιντεάκι να της δείξει, κυρία Κυλφόιλ, εσείς είστε αυτοί που μας βρίζατε πριν κάποια χρόνια, πριν 10 χρόνια.
0: Αυτή ήταν.
3: Εσείς ήσασταν.
0: Αυτή ήταν. Μας έλεγε...
3: Ένας άντρας εκεί πέρα βρέθηκε, ένας έτσι που έχει βάρος στον καβάλο.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Δένδιας που έχουν ειδικό βάρος στον καβάλο, όπως λέτε.
3: Τι δείξανε το βίντεο.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης αγκάλιαζε την κυρία Παναγοπούλου και ο κύριος Δένδιας καθόταν κλαρίνο, προσοχή μπροστά της.
3: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο θα ήθελα στο τίτλο του Μακελιού. Θα ήθελα στον τίτλο του Μακελιού να βάλετε μια επικεφαλίδα, ένα τίτλο για το κόμμα του Τσίπρα, να μην λέγεται Ελλάς, να λέγεται άλλαξε ο Κολιές και έγινε Βραχιόλι. Αυτό θα ήταν ο καλύτερος τίτλος για το κόμμα του Τσίπρα.
0: Τώρα θα σας έλεγα τι τίτλο πρέπει να βάλω, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε, γιατί θα μας κλείσει τώρα το ραδιοπτικό.
3: Ναι, θα μας κλείσει τώρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε.
3: Να είστε καλά, κύριε Στεφανέ. Γεια σας.
0: Για πείτε μου το όνομα Κυλφόιλ, έχετε μια ειδική έτσι προφορά.
3: Γκυλφόιλ, όπως λέτε
0: κι εσείς. Γκυλφόιλ.
3: Που αν ήμουν εγώ στη θέση της και ένας πολιτικός αρχηγός με αποκαλούσε Μιλφόιλ, θα τον πήγαινα στα μπουζούκια και θα του άνοιγα τις... Θα τον χώριζα αυτό το συγκεκριμένο πολιτικό. Άμα ήμουν γυναίκα 50 χρονών και με αποκαλούσε κάποιος Μιλφ και ήτανε πολιτικό πρόσωπο, θα τον έβγαζα στα μπουζούκια και θα τον κέρναγα. Και θα τον χώριζα από τη γυναίκα του. Και θα του κάνατε μενάδες.
0: Μην τα λέτε.
3: Καταλαβαίνετε.
0: Μην τα λέτε, γιατί δίνετε ιδέες.
3: Ναι.
0: Καλά να είστε.
3: Γεια σας.
0: Πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη.
4: Ναι, καλησπέρα σας κύριε Χίο.
0: Ω, καλησπέρα, είστε τόρια φωνή, καθαρή φωνή, γυναικεία φωνή.
4: Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Στα 72 μου χρόνια είναι μεγάλη τιμή να λέτε ότι η φωνή μου ακούγεται ευχάριστα.
0: Τέτοια καθαρή φωνή, έχετε κάνει ορθοφωνία?
4: Ναι.
0: Είδατε πως το κατάλαβα.
4: Σας ευχαριστώ κύριε Χίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο πολύ συγκινημένη με τη σημερινή σας εκπομπή που ίσως λίγο η φωνή μου τρέμει παρά την ορθοφωνία. Από τα δικά μου τα μέρη, Μεσολόγγι, δεν περίμενα ότι θα έχουμε τέτοιο κατάντημα πριν χειρότερο από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση να παριστάμεθα σε γιορτές για τα 200 τόσα χρόνια της Αμερικής. Τα δικά μας 200 χρόνια της επετείου που κλείνουμε φέτος για την έξοδο του Μεσολογγίου δεν υπάρχει επέτειος, δεν υπάρχουν ομιλίες, δεν υπάρχουν συγκεντρώσεις, δεν υπάρχουν ομιλίες στα σχολεία, στο στρατό μας, πουθενά.
0: Δεν έγινε στην Ιεράπολη του Μεσολογγίου, δεν έγινε καμία εκδήλωση.
4: Έχουν γίνει, αλλά μόνο τοπικά, δηλαδή
0: τοπικές
4: για μας.
0: Εκδηλώσεις. Εθνική εκδήλωση, τοπικές εκδηλώσεις, εθνική εκδήλωση δεν έγινε.
4: Ακριβώς, μα γι' αυτό σας το λέω κύριε Χίο. Λοιπόν, και ντρέπομαι πάρα πολύ γιατί ο γιος μου υπηρέτησε στον Εύρο, στη 12η εμάς, στο Δωρίσκο, και λέει όταν θα πεθάνει θέλει την ελληνική σημαία και το μαύρο μπερέ. Και κάτι άλλο κύριε Χούπη, ακούστε σας παρακαλώ. Υπάρχουν δύο τραγούδια που ασχολούνται αποκλειστικά με την ορική έξοδο του Μεσολογγίου. Το ένα λέει τρεις στρατηγοί ξεκίνησαν να πάνε στο Μεσολόγγι. Δεν το μαγαρίζω να σας το αφιερώσω. Και το άλλο λέει θρήνος μεγάλος έγινε μέσα στο Μεσολόγγι, το οποίο αναφέρεται στον ηρωικό θάνατο του Μάρκου Μπότσαρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ανεχτήκατε.
0: Μας συγκινήσατε πάρα πολύ και μας κάνατε να αγαπήσουμε πάλι την Ελλάδα.
4: Καλό σας βράδυ και ό,τι καλύτερο στη ζωή σας.
0: Γεια σας κυρία μου. Στη ζωή αυτή υπάρχουν και μάνες πατριώτες. Μην το ξεχνάμε. Και η ιστορία του χωριού Λιά στη Δυσπρωτεία, επειδή την έχω διαβάσει πάρα πολύ καλά, να ξέρετε ότι εκεί υπήρχαν ηρωίδες μάνες, οι οποίες καταδικάστηκαν από τα λαϊκά δικαστήρια του ΕΑΜΕΛΑΣ, του ΕΛΑΣ, του κύριου Τσίπρα και Κυρανάκη. Δεν ξέρεις καθόλου καλά την ιστορία. Πήγαινε στο χωριό Λιάθες Πρωτείας. Πήγαινε. Πήγαινε από εκεί και να πας μετά στο Μελιγαλά. Και να πάνε και πολλοί Έλληνες πολιτικοί, οι οποίοι αποφεύγουν πηγαίνουν σε αυτά τα χωριά. Στο χωριό Λιάθες Πρωτείας πρέπει να γίνει το επόμενο μεγάλο εθνικό μνημόσυνο. Αυτά τα λέω για να τα ακούν μερικοί και μερικές. Μερικοί και μερικές. Κάντε μια μεγάλη, πολύ μεγάλη γιορτή, εθνική γιορτή, αλλά όχι γιορτή μίσους, εθνική γιορτή, στο χωριό Λιάθες Πρωτείας, εκεί που τα κουμούνια του κυρίου Τσίπρα, του Μπελογιάννη. Εγώ δεν είμαι διχαστικός. Την ιστορία του τόπου μου, που πήγαιναν εκεί οι αμαούλγαροι, οι σλαβοκομμουνιστές, σκοτώνανε τις μάνες και τους παίρναν τα παιδιά από την αγκαλιά τους. Υπάρχει χειρότερο πράγμα, πιο άσπλαχνο πράγμα από αυτό? Εγώ κύριε Κυρανάκη δεν κάνω ρητορική μίσους. Αποδίδω την ιστορία εκεί που γράφτηκε, με το αίμα των προγόνων μας. Ψευτονταΐ της ψευτοδεξιάς του κυρίου Μητσοτάκη. Στο χωριό Λιά της Πρωτείας η επόμενη μεγάλη συνάντηση των Ελλήνων πατριωτών, για να ζωντανέψουμε τη μεγάλη φλόγα της Ελληνίδας μάνας που μπήκε μπροστά στις σφαίρες για να σώσει τα παιδιά της. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
5: Ναι, καλησπέρα κύριε Χίου.
0: Καλησπέρα.
5: Συγχαρητήρια στο σταθμό και σε εσάς. Να ρωτήσω κάτι. Όλα αυτά που λέτε ιστορικά και αντικειμενικά όντως έχουν γίνει έρευνες. Να ρωτήσω όμως, αν θυμάστε το 1985, δεν ξέρω πόσο χρόνο σας ανέωσονται, είχε δώσει Ναι, εντάξει, ναι. Είχε δώσει τα χέρια ο αρχηγός του εθνικού κυβερνητικού στρατού τότε με το, ναι. με το γράμμο Τσακαλώτος, ναι. Σύμβουλος.
0: Ναι, ναι,
5: αυτός είναι ο παππούς του, ναι. του Τσακαλώτου του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, ήταν ο μπάρμπας του.
5: Ναι, και με το Βαφιάδη το θυμάστε αυτό.
0: Ναι, βεβαίως, πώς θα το θυμάμαι, τι λέτε, ναι. τώρα.
5: Μπράβο. Και κάτι άλλο.
0: Μάρκος Βαφιάδης, αγκαλιά, ναι. με το Θρασίβουλο Τσακαλώτο.
5: Θέλω να πω και τελειώνω τώρα, γιατί τελειώνει ο χρόνος να μιλήσει κανένας άλλος. Πώς εξηγείται μετά που έγινε και συγκυβέρνηση της τότε αριστεράς, ένιος συνασπισμός και με το Τζανετάκη και με το Ζολότα, του Κουέ, Πασόκ, όλοι μαζί. Θέλω να πω, έχετε δίκιο με αυτά που λέτε, με τη βία που έπαιξε, αλλά μετά όλα με λιγάλα. Εθνική συμφιλίωση που έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Σιδηρόπουλος.
0: Ναι, ναι.
5: Και κάτι άλλο, ο Κυρανάκης που έχει κολλήσει έσημα στην ομάδα, αυτή η ομάδα αλήθεια Κυριακή, τι είναι αυτή η τύπη εκεί.
0: Αυτή είναι κάτι βρωμερή και τρισάφλη,
5: ναι,
0: τύπη.
5: Κολλάνε έσημα.
0: Κυρίζονται από τη Νέα Δημοκρατία για να καθυβρίζουν τους πολιτικούς αντιπάλους.
5: Ναι, ούτε αυτοί δουλεύουν. Τι κάνουν, κάθονται εκεί με το βίντεο και παίζουν με το YouTube.
0: Σκολάνε ένσημα.
5: Ωραία, εμείς κολλάμε, οι φορολογούμενοι.
0: Να είστε καλά, κύριε.
5: Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Γεια σας.
0: Χαιρετισμούς έχω και είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος που τους έχω από την 11η. Εύρου, Εφέδρος Λοχίας Τεδωρακισμένων, 2-15 σειρά. Άσε καλά ρε Σιρούλα, άσε καλά ρε Σιρούλα, που δεν είσαι Σιρούλα. Εγώ ήμουν 2-35. Σε 2-15 εγώ ήμουν 2-35. Αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, 2-35 κατετάγιν, χειμώνα, Μάρτιο, στο τμήμα πεζικού, στην Τρίπολη. Το τι κρύο φάγαμε, αδερφέ, εκεί πέρα δεν λέγεται. Πολύ κρύο. Άσε καλά, ρε φίλε. Άσε καλά, χάρηκα πάρα πολύ. Ιδιαίτερα που μου στείλες αυτό το μήνυμα από την 11η ΕΜΑ Εύρου, Έφεδρος Λοχίας Τεδωρακισμένων 2-15 σειρά. Ο Γιάννης, έλα Γιάννη Τσιτούρη, χθες εκδήλωσε στο Κερατσίλι, ήμουν εκεί, ξαφνικά έσκασε ο Υφυπουργός Οικονομίας ο Μαρκόπουλος και μισή ώρα πριν έρθει, είχαν έρθει τρεις εφοριακοί και υγειονομικοί. Και τσεκάρανε τι έχει κόψει και πέρανε ΦΠΑ. Δεν έχει ξαναγίνει, λέει. Άρα Γιάννη, παντού είσαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή, μπα και προλάβουμε και βγάλουμε μια-δύο γραμμές ακόμα. Ναι, παρακαλώ. Καλησπέρα.
6: Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα, κύριε, ναι.
6: Καλησπέρα, κύριε Στέφανε.
0: Καλησπέρα.
6: Θανάσης από Βάρκηζα είμαι.
0: Γεια σας.
6: Δεν θα σε καθυστερήσω, θα είμαι πολύ σύντομος. Γιατί όλα αυτά που ακούστηκαν σήμερα είναι πάλι ιστορία και τεκμηριωμένα, αναμφισβήτητα. Έτσι, θέλω να πω κάτι όμως, ότι επειδή η ιστορία συνεχώς επαναλαμβάνεται και ανοίγει και κλείνει αυτός ο συγκεκριμένος κύκλος, έτσι θέλω, όχι θέλω, δεν είναι δικιά μου απέτηση, εγώ πιστεύω ότι είναι απέτηση όλων των Ελλήνων, έτσι, επειδή οι άνθρωποι αυτοί έχουν όνομα, επίθετο και γενεολογία, θέλω να βρεθεί κάποιος, που θα βρεθεί αυτός ο κάποιος, να εξηγήσει στον κόσμο ότι αυτοί οι άνθρωποι με τη δικιά τους η γενεολογία συνεχίζουν και είναι μέσα στα πράγματα πάλι. Έτσι.
0: Όπως το λέτε.
6: Έτσι. Δεν θέλω να λέω ονόματα, δεν υπάρχει λόγος. Ονοώ, νοήτω. Καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά τι εννοώ.
0: Να είστε καλά, αγαπητοί κύριοι. Να είστε καλά. Καταλαβαίνουμε όλοι τι λέτε. Καλό βράδυ να έχετε ή καλό ξημέρωμα. Και πάμε σε μία ακόμα τηλεφωνική γραμμή. Ναι, καλησπέρα.
7: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, κύριε.
7: Κύριε Χίρο, θα μάθετε να λέτε αυτό που λέμε κι εμείς. Κομμουνιστές έσφαζαν Έλληνες. Θα σας πω ονόματα. Πογόνι Ιωαννίνων. Κώστας Νάτσης. Σοφία Νάτση, ετών 14. Ο Στάντιχος Δόβας απελευθέρωσε την Κόνισσα. Λίγο πριν, παιδομάζωμα. Από μια οικογένεια όλα τα μωρά. Μου έλεγε συγχωρεμένη γριά όταν την πήγα στη Ρουμανία. Την αδερφή στην Ουγγαρία και την άλλη είναι λίγο μακρύτερα. Γλύφανε τα παράθυρα γιατί δεν είχαν νερό να πιούνε. Έχω χάσει και έναν ξάδερφο από Νάρκη. Πάντα θα λέτε κομμουνιστές εσφάξαν Έλληνες. Και αυτοί που ήταν στα Μακρονήσια ήταν οι χασάπηδες που σφάζανε τους Έλληνες, τους οποίους τους μαζέψαμε για λίγο καιρό για να πάει η Ελλάδα μπροστά. Μιλάω για την εποχή της Επαναστάσεως λίγο μετά. Ήταν αυτοί βασανισμένοι σε κάτι Μακρονήσια που λένε. Γιατί υπάρχουν ονόματα, το τι έχει κάνει ο καθένας τους. Και το τι έχουν κάνει στην Ήπειρο, περνώντας στην Αλβανία. Και επειδή σας ακούνε και κάποιοι που είχαν ένα σταθμό, δύο σταθμούς, και δεν μπόρεσαν να κρατήσουν ούτε ραδιοφωνικό σταθμό, αλλά έχουν χωθεί σαν τα παράσιτα σε διάφορους σταθμούς, πολλώντας μαρξισμό και κομμουνισμό. Αμα θέλω να πας στη Σιβηρία να πάω να δουν τι έκανε ο Ζαχαριάδης, που έγλυφε για να γυρίσει πίσω, και ο Βαφιάδης, και οι υπόλοιποι σοσιαλίστε κομπανία, που ρημάξανε τα υβρίδια των Ελλήνων. Θα δείτε μια Ελλάδα λίγο αλήχαμε νεοί εδώ πέρα και θα λέτε μετά από 30 και 40 χρόνια τα παιδιά σας και τα παιδιά των παιδιών σας πώς γίναμε έτσι και ποιοι φταίνε οι προηγούμενοι, ο από πίσω. Πάρει χαρτιά, γίνει Έλληνας, φωνάζει Αλέξη. Πήξαμε στους Αλέξηδες και στα ψέματα και στα παραμύθια. Και όλοι αυτοί οι Έλληνοι, τα υβρίδια, είναι όλοι Έλληνες σπουδαγμένοι. Από πανεπιστήμια και πάνω. Δεν είναι αγράμματοι που ήταν κάποτε. Χαιρετισμούς. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ κύριε, καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Ευχαριστώ θερμώς και τους φίλους που επικοινώνησα στο τελευταίο μισάωρο. Και σε κύριε επιχειρήσαμε σήμερα να διαφωτίσουμε ιστορικά όλους εσάς που μας ακούτε και μας παρακολουθείτε. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμώς. Ευχαριστώ θερμώς και τον κύριο Μπαρμπαρή. Ευχαριστώ όλους εσάς. Καλό ξημέρωμα να έχετε. Καλή αυριανή. Και να ξέρετε πάντα ότι η Ελληνίδα μάνα είναι αυτή η οποία πρώτη θα πέσει μπροστά στη σφαίρα για να σώσει το παλικάρι της. Γεια σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή σας εβδομάδα εδώ από Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα σπορ καθημερινά και σήμερα είμαστε μαζί με Φρέμ Χαραλαμπίδη στη ρύθμιση του ήχου, Μάκη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο και πάντα σε ρυθμούς Μουντιάλ, με πλέον αρκετά παιχνίδια τα οποία πλέον ξεκαθαρίζουν την κατάσταση. Να τα πάρουμε ένα μικρό comeback να κάνουμε, βλέποντας το πώς έχει πραγματοποιηθεί και ολοκληρωθεί ή μάλλον ολοκληρώνεται και η φάση των 16. Όλα ξεκίνησαν το Σάββατο με τον Καναδά να αντιμετωπίζει τον Μαρόκο. Ένας Καναδάς ο οποίος προσπάθησε, ήταν φιλόδοξος, πίεσε, ήθελε, αλλά στην κρίσιμη στιγμή η ομάδα του Μαρόκο ήταν αυτή που έδειξε την ποιότητα, την κλάση που έχει σε σχέση με τους Καναδούς, που ούτως ή άλλως έκαναν ένα καλό τουρνουά, αλλά μέχρι εκεί ήρθε ένα αποτέλεσμα ξεκάθαρο, 3-0, πήρε την πρόκριση η ομάδα του Μαρόκο. Η επόμενη πρόκριση ήρθε με έναν τρόπο γκραγκινιόλ. Η πιο έτσι ανίσχυρη ομάδα σε αυτή την φάση, η Παραγουάη, αντιμετώπιζε την πιο φορμαρισμένη, την Γαλλία. Ένα παιχνίδι που έτσι όπως εξελίχθηκε θα μπορούσαμε να είχαμε πράγματα και θάματα, με τους Παραγουανούς να προσπαθούν με κάθε τρόπο, με χέρια, με πόδια, με το κεφάλι, να σταματήσουν τον Εμπαπέ και την παρέα του. Πολύ ξύλο σε αυτό το παιχνίδι, ποδοσφαιρικό ξύλο εννοώ, πολύ δυνατές μονομαχίες. Έφτασαν μέχρι ενός σημείου οι Παραγουανοί να κρατήσουν ανέπαφε την εστία τους και όλα έδειχναν ότι θα πηγαίναμε σε ένα έτσι χιτσκοκικό φινάλε, αλλά αυτό δεν έγινε γιατί υπήρχε ένα πέναλτι το οποίο εκτέλεσε ο Εμπαπέ, ήταν εύστοχο και με το ίσχνο 1-0 η Γαλλία πήρε την πρόκριση, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ απέναντι στην Παραγουάη για να πάρει, να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Φτάνουμε τώρα στο χθεσινό παιχνίδι, πάμε σε φρέσκα κουλούρια. Δύο παιχνίδια τα οποία ήταν πάρα πολύ, είχαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αποδείχθηκε αυτό και στην πράξη. Όλα ξεκίνησαν με την αναμέτρηση της Βραζιλίας με την Νορβηγία, παιχνίδι στο οποίο υπήρχε το αδιαφιλονί και το φαβορί στα χαρτιά Βραζιλία απέναντι στους φιλόδοξους και με πολύ καλή παρουσία στο Μουντιάλ Νορβηγούς του Έρι Χάλαν, του Νούσα και όλες τις άλλες παρέας των Σκανδιναβών. Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για την Βραζιλία. Μια Βραζιλία η οποία κέρδισε πέναλτι, αλλά ο Γκιμαράες είναι αυτός ο οποίος δεν ήταν εύστοχος, έχασε το πέναλτι και θα έλεγε κανείς ότι από εκείνη την ώρα και μετά οι Νορβηγοί το πίστεψαν ακόμα περισσότερο. Όχι πως δεν το πίστεψαν από την αρχή, αλλά θα έλεγα περισσότερο οι Βραζιλιάνοι χάσαν την ψυχολογία τους. Φάνηκε αυτό στο μεγαλύτερο κομμάτι της αναμέτρησης. Μια ομάδα νευρική, μια ομάδα χωρίς να έχει ένα ορθολογικό τρόπο παιχνιδιού. Προσπάθησε κυρίως κλέβοντας μπάλες στο χώρο του κέντρου με αντεπιθέσεις η Βραζιλία, επαναλαμβάνω, η Βραζιλία με αντεπιθέσεις, μάλλον κόντρα επίθεση, να πετύχει κάποιο γκολ. Είχε κάποιες έτσι μικρές ευκαιρίες, αλλά οι Νορβηγοί ήταν σε καλή μέρα, με καλή ανασταλτική λειτουργία, με καλή παρουσία σε όλο το γήπεδο και με έναν φοβερό Έρι Χάλαντ κατάφερε να πάρει την νίκη. Την πήρε την νίκη δικαιολογημένα στο δεύτερο ημίχρονο, όταν δύο φορές ο Χάλαντ έδειξε την ποιότητά του και σχεδόν από το πουθενά, κατάφερε να πετύχει τον γκολ. Και εδώ φυσικά έβαλαν το χεράκι τους και οι αμυντικοί της Βραζιλίας, που δεν αντέδρασαν σε καμία περίπτωση. Όπως και να το κάνουμε πάντως, οι Νορβηγοί είναι αυτοί οι οποίοι πήραν την νίκη, πήραν την πρόκριση και την πανηγύρισαν με τον γνωστό τρόπο που μας αρέσει και εμάς πολύ να τον ακούμε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν πώς πανηγύρισαν για μία ακόμη φορά οι Νορβηγοί.

Είναι πλέον ο πιο viral τρόπος πανηγυρισμού σε αυτό το Μουντιάλ και η Βραζιλία αποχαιρέτησε με τον χειρότερο τρόπο. Μια Βραζιλία που θα έλεγε κανείς ότι, δεν ξέρω, μετά την κατάκτηση εκείνη, την τελευταία κατάκτηση που είχε, αλλά ειδικότερα μετά την πανελευθερία που είχε πάρθει στο Μουντιάλ στην έδρα της, δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα μετά το Μουντιάλ του Κατάρ, η Βραζιλία έκανε πράγματα και θάματα αρνητικά στην ιστορία της. Κατετάγει η πέμπτη στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Έχασε από την Αργεντινή με 4-0. Έχασε στην ΚΑΠΑ 20 από την Αργεντινή με 6-0. Αυτά δεν γίνονταν ποτέ στο παρελθόν. Είχε τις περισσότερες ήττες στην ιστορία της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Δεν κατάφερε μετά από πάρα πολλά χρόνια να προκριθεί από τους 16 της διοργάνωσης. Και να μην τα βάλουμε τώρα κάτω, πολλές αλλαγές προπονητών, πολλοί παίχτες φύγανε, πολλή ίντριγκα μέσα στην ομάδα. Δεν ξέρω, πραγματικά μια ομάδα την οποία όλοι την αγαπήσαμε και όλοι την πιστέψαμε, έδειξε αυτό το πρόσωπο. Δηλαδή, σκεφτόμουν χθες βλέποντας τον αγώνα ότι βλέποντας τον αγώνα αυτό, ο Καφού, ο Ρονάλντο, ο Ροναλντίνιο και όλοι οι μεγάλοι αυτοί παίχτες και παλιότερα, Σόκραντες, ξέρω εγώ ποιοι άλλοι. Μεγάλοι θρύλοι γράψαν ιστορία με την φανέλα της Βραζιλίας, βλέποντας αυτή την εικόνα της Βραζιλίας, η οποία πήγε να προσαρμοστεί στα ευρωπαϊκά πρότυπα ποδοσφαίρου, στην ευρωπαϊκή φιλοσοφία του ποδοσφαίρου, αφήνοντας αυτό το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο που όλοι αγαπήσαμε, όλοι μας άρεσε, με την τεχνική, με το τζίγκα αυτό που παίζουν, τις τρίπλες, με την ένταση, την ταχύτητα κτλ. Σε ένα αργό τέμπο, με build-up κτλ. Μπήκε στο χώρο, χόρεψε για τα καλά και πλέον θα πάει να χορεύει σάμπα στο Ρίο Ντετζανέρο, παρακολουθώντας από εκεί το Μουντιάλ και αφήνοντας τους Νορβηγούς να ζουν το δικό τους όνειρο απέναντι στην Αγγλία. Μια Αγγλία η οποία χθες έκανε σπουδαία νίκη, παύλα πρόκριση. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το παιχνίδι για τους Άγγλους, που ένα δίλεπτο στο πρώτο ημίχρονο, το 36-38, ουσιαστικά γκολ με τη σέντρα βάλανε οι Άγγλοι και Γκαρμπόν με τον Μπέλιχαμ να κάνει το 0-1 και το 0-2. Εκεί κάπου κρίθηκε το παιχνίδι, αν και οι Μεξικάνοι σοφάρισαν πολύ γρήγορα στο 42 πριν τελειώσει η ώρα στο ημίχρονο και μάλιστα τα πράγματα μετά μπορούσαν να ήταν ακόμα καλύτερα για την ομάδα των Μεξικάνων από τη στιγμή που η Αγγλία έμεινε και με 10 παίχτες λόγω αποβολής που υπήρχε. Αυτόματα ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο οι Μεξικάνοι πίεζαν και εκεί που πίεζαν δέχτηκαν ακόμα ένα γκολ, το τρίτο με το Χάρι Κέιν με πέναλτι, αλλά παρόλα αυτά δεν το έβαλαν κάτω, ισοφάρισαν στο 70 με το Χιμένεθ πάλι με πέναλτι και μέχρι το τέλος του αγώνα έγιναν ομυρικές μάχες πραγματικά, με μια Αγγλία με 10 παίχτες να μείνεται. Οι Μεξικάνοι είχαν 20-25 τελικές, δεν θυμάμαι πόσες, γύρω στα 10-12 κόρνερ. Συνεχώς γεμίσματα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το γκολ όμως θέλανε, το γκολ δεν ήρθε ποτέ. Δεν ήρθε η ισοφάριση, η Αγγλία πήρε την πρόκριση και τελείωσε. Πλέον βρίσκεται στην επόμενη φάση, εκεί που θα αντιμετωπίσει πλέον την Νορβηγία. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι σήμερα στις 10 η ώρα Ελλάδος, το ντέρμπι της Ιβηρικής Χερσονήσου. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και όλη η παρέα του αντιμετωπίζει την Ισπανία. Ένα παιχνίδι το οποίο, άμα το δούμε ψυχρά, δεν χωρούν προγνωστικά, γιατί είναι δύο ομάδες που πάνω κάτω έχουν την ίδια φιλοσοφία στο παιχνίδι, έχουν πολλή ποιότητα στο παιχνίδι, έχουν παίχτες που έχουν προσωπικότητα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε το προβάδισμα είτε στη μία είτε στην άλλη ομάδα. Περιμένουμε τουλάχιστον να δούμε ένα καλό παιχνίδι, έτσι με ενδιαφέρον, και όχι ένα παιχνίδι το οποίο θα παρακολουθούμε τους παίχτες να αλλάζουν πάσα από τα δεξιά στα αριστερά, από τα αριστερά στα δεξιά, μέχρι να βρουν κάποιο χώρο για να κάνουν ένα γέμισμα που η μπάλα θα πάει στον τερματοφύλακα και με τη σειρά της η άλλη ομάδα θα ξεκινήσει να κάνει το ίδιο έργο. Δηλαδή παιχνίδια τα οποία τα βλέπουμε συνέχεια να εξελίσσονται με αυτόν τον τρόπο. Θέαμα δεν έχουμε σε αυτό το Μουντιάλ, κακά τα ψέματα. Λίγο θέαμα που χαρίζει είναι η ομάδα της Γαλλίας. Μέχρι εκεί, τελεία. Και το λέω εγώ που εντάξει δεν είμαι και από τους αυτούς που όχι εκτιμούν τη Γαλλία, δεν μπορείς να μην την εκτιμήσεις αυτή την εθνική ομάδα, αλλά δεν έχω έτσι και ιδιαίτερη συμπάθεια, ας το πούμε πολύ απλά. Αλλά η Γαλλία είναι μια ομάδα
η οποία έχει τρομερή ποιότητα, έχει τρομερή παρουσία και σταθερότητα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, με πολύ καλές γραμμές και νομίζω ότι δύσκολα θα βρει κάποιον να την κοντράρει. Λοιπόν, η φάση το 16 ολοκληρώνεται στις 3 η ώρα σήμερα τα ξημερώματα. Ένα παιχνίδι απομένει. Και τι παιχνίδι τώρα, εδώ θα γίνει πραγματικά μάχη. Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο. Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μέχρι στιγμής τα πηγαίνουν εξαιρετικά σε αυτό το τουρνουά. Έδειξαν για μια ακόμη φορά ότι θέλουν πάρα πολύ να κάνουν αυτή τη μεγάλη διοργάνωση και το κατάφεραν με την πορεία που έχουν κάνει. Και τώρα τρώγοντας ανοίγει όρεξη, γιατί θέλουν να προκριθούν απέναντι σε μια ομάδα που άλλες εποχές δεν την έβλεπαν κιόλας, ή μάλλον δεν τους έβλεπε κιόλας, το Βέλγιο. Τώρα όμως θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν την υπέρβαση και να αποκλείσουν μια πολύ καλή ευρωπαϊκή ομάδα. Το Βέλγιο, το οποίο μόχθησε για να φτάσει σε αυτόν τον αγώνα, αποκλείοντας την Σενεγάλη, χάνοντας μέχρι το 85-2-0, ισοφάριζε σε 2-2 και στην παράταση τότε πήρε την πρόκριση. Εδώ τώρα, έτσι όπως έγινε, είναι ένα παιχνίδι ανοιχτό για... Έχει προβάδισμα το Βέλγιο, αλλά μέχρι εκεί. Αλλά όλο το story του αγώνα αυτού δεν είναι αυτό καθ' αυτό το παιχνίδι, αλλά όσα έγιναν με τον Μπαλογκάν. Πράγματα και θάματα, δηλαδή, πραγματικά αυτά όλα τα οποία συνέβησαν ξεπερνούν έτσι τη φαντασία του καθενός. Ο Μπαλογκάν, ο οποίος δέχτηκε κόκκινη κάρτα στο τελευταίο παιχνίδι, έκανε πολύ σκληρό φάουλ και αποβλήθηκε. Και μετά κίνησαν γη και ουρανό οι διοργανωτές, οι Αμερικανοί, προκειμένου να παίξει ο Αμερικανός στράικερ στον αγώνα με το Βέλγιο. Μάλιστα, επιστρατεύθηκε και ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως τουλάχιστον αποκαλύπτει η Guardian, λέγοντας ότι επικοινώνησε με τον Ινφαντίνο και μέσος πλήσα φως, κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς υπόθηκε, να βρεθεί ο τρόπος για να μπορέσει να παίξει. Έγινε αυτό. Και μόλις ολοκληρώθηκε αυτή η ανακοίνωση ότι έχει δικαίωμα ο Μπαλογκάν να αγωνιστεί, υπήρχε μια παγκόσμια κατακραυγή. Η Ομοσπονδία του Βελγίου έκανε έφεση, έβγαλε ανακοίνωση, προσπάθησε να επηρεάσει την κατάσταση, αλλά τίποτα. Ακόμα και πριν από λίγο βγήκε επίσημα και το αποτέλεσμα της έφεσης, η οποία έπεσε στο κενό. Κανονικά λοιπόν το βράδυ με Μπαλογκάν η ομάδα της των Ηνωμένων Πολιτειών θα αγωνιστεί απέναντι στο Βέλγιο, αλλά είναι μια έτσι εξέλιξη η οποία, ρε παιδί μου, δείχνει ότι εντάξει, δεν είναι όλα ιδανικά, δεν είναι όλα, δεν αντιμετωπίζονται όλες οι ομάδες με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή τώρα, εντάξει, okay, το καταλαβαίνω, όταν σε παίρνει ο Ντόναλντ Τραμπ τηλέφωνο έχεις θέμα, και ο Ινφαντίνο εδώ προσπάθησε και κατάφερε και βρήκε τον τρόπο για να πει ότι εμείς συλλάβαμε την απόφαση ομόφωνα, δεν επηρεάστηκα από κανένα. Άρα λοιπόν έχουμε το δικαίωμα να πούμε ότι θα παίξει κανονικά ο Μπαλογκάν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Τι να πω. Μάλιστα έβγαλε και μια ανακοίνωση πριν από λίγο, λέγοντας ότι έχω λάβει γνώση των δημοσίων σχολείων αναφορικά με την απόφαση Ανεξάρτητης Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA για την τιμωρία του Φολαρίν Μπαλογκάν και θα ήθελα να παραλάβω μια θεμελιώδη αρχή που διέπει τη λειτουργία της FIFA. Τα δικαιοδυτικά όργανα της FIFA είναι ανεξάρτητα. Λειτουργούν με πλήρη αυτονομία, εφαρμόζουν τον κανονισμό κτλ. Ναι, συζητώ σε τακτική βάση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ ζητήματα που αφορούν τον παγκόσμιο κύπελλο της FIFA. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, δέχτηκα τηλεφώνημα από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δέχομαι συχνά τηλεφωνήματα από αρχηγούς κρατών, κυβερνητικούς αξιωματούχους, εκπροσώπους ομάδων, στα ελέγχη επιχειρήσεων από όλο τον κόσμο για μια σειρά θεμάτων. Κατά τη συνομιλία μου, του εξήγησα ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη πειθαρχική διαδικασία κτλ. Συγγνώμη, ρε Φαντίνο, αλλά εδώ τώρα φυσικά παραδέχεσαι, δεν μπορείς να διαψεύσεις ότι δεν σε πήρε τηλέφωνο Τραμπ, αλλά άρχισε να μας πεις ότι είναι μια διαδικασία η οποία είναι μέσα στην πλήρη διαφάνεια και ότι η FIFA που μόνη της εξέτασε η Πειθαρχική Επιτροπή για το αν θα παίξει ή όχι. Κόκκινη κάρτα δέχτηκε. Όταν δέχεσαι κόκκινη κάρτα, δεν παίζει το επόμενο παιχνίδι. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι η γοητεία του παιχνιδιού, ας το πούμε έτσι. Τι θα πει, ότι δεν επηρεάστηκες? Δηλαδή, ας μην κοροϊδευόμαστε. Εδώ τώρα πέρασε ολόκληρο time out για να υπάρχουν διαφημιστικά μηνύματα κατά τη διάρκεια των αγώνων, που δεν υπήρχε ποτέ αυτό. Και κανένας, εντάξει, όχι δεν αντιδράει, πολλοί αντιδρούν, αλλά δεν υδρώνει το αυτί τους. Και έρχεται τώρα ο Ινφαντίνο να μας πει ότι δεν επηρεάστηκε.
Εντάξει, εγώ θα πω καλώς έκανε. Οκ, okay, για διάφορους λόγους καλώς έκανε. Αλλά ας μην κοροϊδευόμαστε κιόλας. Και θα ήθελα να δω ότι αυτό θα το έκανε αν ο παίκτης αυτός ήταν από το πράσινο ακροτήρι ή από την Ελλάδα ή από το Βέλγιο είτε από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Οκ. Okay. Και αν βάλει 3 γκολ σήμερα ο Μπαλογκάν ή 1 και να δώσει την πρόκριση, δεν είναι ανισότητα. Δεν κρίνεται αποτέλεσμα. Κρίνεται και παρακρίνεται. Λοιπόν, με αυτό το παιχνίδι θα ολοκληρωθεί η σημερινή ημέρα και η φάση. Οπότε θα πάμε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, εκεί που πλέον τα παιχνίδια θα είναι knockout όπως είναι γνωστό, αλλά φυσικά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πριν από λίγο, με ένα βίντεο, ο Γιάννης Αντετοκούμπο έκλεισε ουσιαστικά τον κύκλο του στους Milwaukee Bucks. Έπειτα από 13 χρόνια στα Ελάφια, ο Έλληνας Superstar αποχωρεί από την ομάδα του Milwaukee και θα κατηφορήσει στους Miami Heat. Με ένα βίντεο που ανήρθισε στα προσωπικά social media του, εμφανίζεται καθισμένο σε μια καρέκλα, μιλώντας όχι στην κάμερα αλλά απευθείας σε κάθε φίλο του Milwaukee. Έμοιαζε να μιλάει έτσι όπως το σκηνοθέτησαν κιόλας, πραγματικά σε κάθε φίλαθλο, και κατέληξε ότι Milwaukee, σε ευχαριστώ και σας αγαπώ. Οκ, okay, πάμε παρακάτω με την ανακοίνωση να έρχεται πριν από λίγο από την ομάδα των Miami Heat, η οποία πριν από δευτερόλεπτα έκανε την ανακοίνωσή της για τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Άλλωστε ήταν γνωστό εδώ και 20 περίπου μέρες και ο ίδιος πλέον είναι παίκτης των Miami Heat. Λοιπόν, αυτά. Αλλά μια που το πήγαμε στο μπάσκετ, ας μείνουμε στο μπάσκετ, γιατί τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά για την εθνική μας ομάδα. Η εθνική μας ομάδα, η οποία στα παράθυρα αγωνίστηκε όπως αγωνίστηκαν όλες οι ομάδες, και τι εννοώ, εννοώ ότι με ελλείψεις βασικών παιχτών. Αν και άκυρο αυτό που είπα, ο Γιόκιτς έπαιξε με τη Σερβία και άλλοι παίχτες παίξανε από το NBA ή πρωτοκλασάτοι παίχτες παίξανε. Οι δικοί μας δεν παίξανε. Και μάλιστα βγαίνουν μερικοί και τους υπερασπίζονται, ή κάποιοι άλλοι προσπαθούν να κάνουν και μια έτσι προπαγάνδα εντός εισαγωγικών για το θέμα του Κωνσταντέλια, που είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ας μην τον μπλέξουμε στη συζήτησή μας. Αλλά η προσωπική μου θέση είναι, όταν σε καλή εθνική ομάδα είσαι υποχρεωμένος να παίξεις. Είσαι αθλητής, γι' αυτό το λόγο έχεις και είσαι υπό την σκέπη μιας ομοσπονδίας, η οποία σε καλεί, είναι σαν να σε καλεί ο στρατός να πας στην εκπαίδευση, ίσως στον πόλεμο, και εσύ να λες: δεν μπορώ τώρα, παιδιά, δεν έχω διάθεση, κουράστηκα πάρα πολύ στα προηγούμενα παιχνίδια, δεν θέλω να πάω. Τι θα πει, δεν θες να πας? Δεν θες να πας? Καλώς. Οκ, okay, εγώ σε καλώ. Από τη στιγμή που σε καλώ και δεν έρθεις και δεν έρχεσαι, δεν θα παίξεις το πρωτάθλημα, θα έχεις χρηματικό πρόστιμο και οτιδήποτε άλλο. Θα μου πεις με τον Ζόρι Παντριά δεν γίνεται. Ναι, το κατανοώ. Αλλά πώς γίνεται δηλαδή σε όλο τον κόσμο? Εντάξει, και σε άλλες χώρες υπάρχει αυτό, αλλά όταν έχεις την ευκαιρία να πας να παίξεις με την εθνική, να λες ότι δεν πάω. Γιατί μέχρι να γίνεις ένας καλός παίχτης, 20, 21, 22, 23, 24, όλοι κάνουν τα πάντα για να πάνε να παίξουν στην εθνική. 24, 25, 26, 27, 28 παίζουν στην εθνική, δείχνουν, παίρνουν τα μεγάλα συμβόλαια από τις ομάδες, γιατί εκεί παίζεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες, σε παγκόσμια κύπελα, σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα κτλ. Φτιάχνεις το προφίλ σου, φτιάχνεις το βιογραφικό σου, φτιάχνεις την εικόνα σου, παίρνεις τη μεταγραφή σου, και όταν μετά πας στις μεγάλες ομάδες, και φυσικά εκεί υπάρχει πίεση, γιατί μπορεί να παίζεις Ευρωλίγκα, να έχεις ενδιάμεσα παιχνίδια, να έχεις ελληνικό πρωτάθλημα, να λες τώρα θέλω να ξεκουραστώ. Τι είναι, ρε παιδιά, να ξεκουραστείτε? Η δουλειά σας είναι αυτή. Στο ποδόσφαιρο γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα? Παράθυρα τώρα και βλακίες. Δηλαδή στην Premier League ο Εμπαπέ, που τέλος πάντων πείτε όποιον άλλον παίχτη θέλετε, τον Ντεού, όποιον θέλετε, που κουβαλάνε πάνω τους 80 παιχνίδια και σε κάθε παιχνίδι τρέχουν 10 και 11 χιλιόμετρα, αυτοί δεν είναι κουρασμένοι και παίζουν κατά καλό καιρό μέσα σε ντάλα ήλιο? Εσείς παίζετε και με κλιματισμό. Εντάξει, τρολάρισμα είναι, δεν είναι σοβαρή δικαιολογία, αλλά έτσι είναι. Και εν πάση περιπτώσει, εσείς που παίζετε και εσείς που είστε στην εθνική ομάδα, που είστε παίχτες που στις ομάδες σας δεν έχετε χρόνο συμμετοχής, δεν έχετε αρπάξει την ευκαιρία από τα μαλλιά όπως λέτε εσείς, έρχεστε τώρα να παίξετε στην εθνική, να κάνετε μια δουλειά άχαρη αλλά πολύ σημαντική, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι αν προκριθεί η εθνική, κατά 80% δεν θα είστε εσείς μέσα, αλλά επαναλαμβάνω, η εθνική είναι πάντα εθνική.
αλλά αύριο μεθαύριο μπορεί να είστε και εσείς μέσα σε αυτή την εθνική. Και χάνετε από την Πορτογαλία, την Ρουμανία και όλες αυτές τις ομάδες που κανονικά δεν τις βλέπουμε. Και αναγκάζεται τώρα ο Σπανούλης να κάνει γενικό προσκλητήριο, γιατί έτσι όπως τρώσαμε θα πρέπει να πάμε να κοιμηθούμε. Γιατί τα αποτελέσματα, ναι μεν προκριθήκαμε στην επόμενη φάση, αλλά τα αποτελέσματα αυτά μεταφέρονται. Και εκεί θα παίξουμε με ομάδες όπως η Ουκρανία, μην την υποτιμάτε, είναι σε όλα τα πανευρωπαϊκά και τα μουντομπάσκετ είναι παρόν. Όπως η Γεωργία, που ισχύει το ίδιο, όπως το Μαυροβούνιο. Και δεν είναι ότι πρέπει να παίξουμε με αυτούς. Και okay, εγώ θεωρώ ότι με φυσιολογική εθνική μπορούμε να πάρουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Είναι ότι πρέπει να καλύψουμε τις γκέλες που κάναμε. Οπότε στα 6 παιχνίδια που θα δώσουμε, εμείς θα πρέπει να κάνουμε μίνιμουμ μία ήττα. Μίνιμουμ μία ήττα. Άρα καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα πλέον για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Ελπίζω να καταφέρουν να δείξουν ένα διαφορετικό πρόσωπο τα μέλη της εθνικής ομάδας και να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος στην ηλικία που βρίσκεται και με την πίεση που είχε όλη τη χρονιά, γιατί ο Παπανικολάου, μην ξεχνάτε κάτι, είναι αρχηγός στον Ολυμπιακό. Ο Παπανικολάου έχει φάει πολύ μεγάλη πίεση τη φετινή σεζόν προκειμένου ο Ολυμπιακός να γίνει πρωταθλητής Ευρώπης στη EuroLeague. Αυτός διαχειρίζεται εντός εισαγωγικών τα αποδυτήρια. Αυτός είναι ο ρόλος του αρχηγού, έτσι, μαζί με τον προπονητή, τη διοίκηση και όλα κτλ. Και έπεσε κιόλας με ενεργό χρόνο συμμετοχής. Δεν ήταν στον πάγκο, δεν είχε καμία συμμετοχή. Είχε και παρέχεια, το παλικάρι ήταν εκεί και του βγάζουμε το καπέλο. Και τώρα μια που είπα για Παπα-Νικολάου, να πω ότι αύριο έχουν μια συνάντηση οι άνθρωποι του Ολυμπιακού μαζί του προκειμένου να προχωρήσουν σε νέο συμβόλαιο. Φυσικά είναι θετική στον Ολυμπιακό για να συνεχίσει και στη νέα χρονιά ο Παπα-Νικολάου. Το πρόβλημα που υπάρχει σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι ότι ο Παπα-Νικολάου θέλει κλειστό διετές συμβόλαιο, ο Ολυμπιακός του προτείνει 1+1. Είναι κάτι που νομίζω ότι είτε εύκολα είτε δύσκολα θα βρεθεί ο τρόπος και ο Έλληνας διεθνής αθλητής θα συνεχίσει στο λιμάνι και στη νέα σεζόν. Λοιπόν, πάμε όμως να ακούσουμε εμείς τη δήλωση αμέσως μετά το τέλος του αγώνα στο κρατικό κανάλι της ΕΡΤ, ο Παπα-Νικολάου, για όλα αυτά τα οποία υπήρχαν στον αγώνα με την Πορτογαλία.

0: Στην επίθεση ήταν πάρα πολύ άσχημη.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω για την ελληνική ομάδα, όποιοι παίκτες και να παίζουν. Αυτή η 56 πότε δεν είναι υπερβολικά χαμηλή για το επίπεδο όλων των παιχτών που παίζουν στην εθνική ομάδα.
0: Γενικά για το σύγχρονο μπάσκετ είναι πάρα πολύ λίγοι πόντι.
1: Ήταν άγχος αυτό που μας κατέβασε τόσο χαμηλά στο σκορ. Γιατί εμείς βλέπαμε παιδιά που ήταν αγχωμένα μέσα, έτσι το είδες και εσύ αυτό.
0: Ίσως ήταν άγχος, ίσως ήταν η έλλειψη ηρεμίας στο κεφάλι μας για να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, τώρα πολλά μπορούμε να πούμε. Η ουσία είναι ότι κάναμε δύο πάρα πολύ κακές ήττες που βάζουμε πάρα πολύ δύσκολο στον εαυτό μας για τη συνέχεια.
1: Να πιαστώ από αυτό που είπες, να εξηγήσουμε στον κόσμο τι σημαίνει συνέχεια. Πάμε στο δεύτερο γύρο, όπου η Ισπανία έχασε στην παράταση από τη Γεωργία με δύο πόντους διαφορά 91-89. Είναι, σου θυμίζω, 5-1 Ισπανία, 4-2 Ουκρανία, 3-3 Γεωργία, που είμαστε και εμείς 3-3. Τι σημαίνει πια αυτό για το δεύτερο γύρο, να εξηγήσουμε στον κόσμο.
0: Σημαίνει ότι έχουμε άλλα 6 παιχνίδια που θα παίξουμε με Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία. Και οι τρεις καλύτερες ομάδες, κουβαλώντας τη συγκομιδή του πρώτου ομίλου, θα προκριθούν στο παγκόσμιο. Όπως καταλαβαίνεις, έχουμε πάρα πολύ δρόμο να καλύψουμε. Και τίποτα δεν είναι, εύκολο από εδώ και πέρα. Χρειάζεται τεράστια προσπάθεια από όλους. Στα επόμενα παράτια, ξεκινώντας από αυτό το Αυγούστου.
1: Τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Ακριβώς. Να δώσουμε δυναμικό παρόν για να πάρουμε δύο πάρα πολύ σημαντικές νίκες που θα τις χρειαστούμε.
1: Κώστα, με πολύ.
0: Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι είναι δεδομένο ότι θα πάρουμε δύο πάρα πολύ. Πρέπει να κάνουμε δύο καλά παιχνίδια.
1: Είναι εκεί πάρα που φτάσαμε, πολύ έχεις δίκιο. Εκεί είναι και αριθμητικό
0: δύσκολη
1: το θέμα πλέον.
0: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Με πολύ μεγάλη προσοχή και πολύ μεγάλο σεβασμό να σε ρωτήσω το εξής. Είχαμε απουσίες, ίσως περισσότερες από ό,τι περιμέναμε και το συγκρίνω με τις άλλες εθνικές ομάδες που θα είδες και εσύ που παίξανε. Αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα για μας αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και το λέω σε εσένα που είσαι πάντα παρόν, έτσι, είσαι πάντα παρόν.
0: Δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή τη διαδικασία, από το λόγο ότι ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις για τον εαυτό του, κάνει αυτό που νομίζω ότι είναι καλύτερο για τον ίδιο. Δεν μπορώ εγώ ούτε να απαιτήσω, ούτε να θέλω, ούτε η εθνική ομάδα να περιμένει από όλους να σκέφτεται, ή εγώ τουλάχιστον να σκέφτονται όπως εγώ. Ο κάθε άνθρωπος έχει την προσωπικότητά του, έχει το τέτοιο του, είναι σεβαστό. Εγώ θέλω να σταθώ στα παιδιά που είναι εδώ, στην προσπάθεια που κάνουν. Και επίσης, δεδομένης ευκαιρίας, πρέπει να ξέρουν ακόμα και αυτά τα παιδιά που είναι εδώ και εγώ μαζί, όχι δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω, ότι κάθε φορά που φοράμε αυτή τη φανέλα κρινόμαστε και φέρνουμε στο βάρος μας, στις πλάτες μας, ένα ολόκληρο έθνος. Και αυτό δεν είναι αμεληταίο, δεν είναι μικρό και πρέπει όποιος έρχεται εδώ πέρα, είτε θεωρεί τον εαυτό του ότι αν ήταν άλλοι δεν θα ήταν, είτε θεωρεί τον εαυτό του ότι ίσως να μην είμαι στην τελευταία ομάδα, στην τελική ομάδα για το επόμενο τουρνά. Οτιδήποτε μπορεί να έχει καθένα στο μυαλό του από τη στιγμή που έρχεται να συμμετέχει εδώ και δεν είναι καμία μορφή προς κανένα παιδί.
1: Ίσα τα παιδιά.
0: Ναι. Απλά θέλω να πω ότι όποιος έρχεται εδώ πρέπει να δίνει το 100% και όλοι μαζί για να μην έχουμε κακές εμφανίσεις. Να χάσουμε είναι θεμητό. Το να χάνουμε όμως. Να χάσουμε σήμερα που χάσαμε, που δεν παίξαμε καλά, οι αντίπαλοι παίξανε καλύτερα από εμάς, είναι θεμητό. Το να χάνουμε ένα παιχνίδι σαν το προηγούμενο όμως, που ήμασταν μπροστά, ελέγχαμε το παιχνίδι και το χαρίσαμε στο τέλος, δεν είναι θεμητό. Δεν είναι θεμητό για αυτή την ομάδα και δεν είναι θεμητό και για τους Έλληνες και για όλους αυτούς που μας παρακολουθούν.
1: Αυτά είναι και τα λόγια που θα μπορούσε να πεις ως αρχηγός μετά στα αποδυτήρια στα παιδιά.
0: Έχουν υποθεί ήδη, δεν νομίζω. Αλλά το ξέρουν και τα ίδια τα παιδιά. Δεν είναι θέμα να το ακούσουν από μένα. Πρέπει να το έχουμε συνέχεια μέσα στο μυαλό μας αυτό.
1: Και να τελειώσουμε πιο αισιόδοξα. Βλέπουμε με αισιοδοξία τις επόμενες φάσεις, αρχής γενομένης από το τέλος Αυγούστου. Γιατί είμαστε στο 3-3, περάσαμε. Να πούμε στον κόσμο, είναι ο κόσμος που αποκλειστήκαμε. Περάσαμε στην επόμενη φάση, απλώς περάσαμε 3-3. Να δώσουμε ένα τόνο αισιοδοξία για τη συνέχεια.
0: Σαφέστατα, η προσπάθεια συνεχίζεται, δεν έχει τελειώσει κάτι. Απλά όπως είπα, γίνεται πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Ήταν, αν θέλεις, ίσως μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν μια πάρα πολύ χρήσιμη σφαλιάρα για να δούμε μπροστά μας τι έχουμε και τι συμβαίνει και τι κάνουμε.
1: Ένα σημείο καμπής.
0: Ακριβώς.
2: Παραμένουμε στο ρεπορτάζ μετά το τέλος της εθνικής μας ομάδας στην αναμέτρηση με την Πορτογαλία και την είδα την οποία γνώρισε. Ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός, ο Βασίλης Πανούλης, στάθηκε πολύ εμέσως πλήρως σαφώς. Ήθελα να το πει, αλλά δεν ήθελα να το πει έτσι πως θα φαινόταν προς τα έξω, ότι οι παιδιά πρέπει να έρθουμε όλοι να παίξουμε μπάσκετ με την εθνική ομάδα. Και μάλιστα σε ένα άλλο σημείο της συνέντευξης τύπου, το οποίο νομίζω δεν το έχουμε στο χειδικό, αναφέρθηκε, έγινε και ένας διάλογος εκεί με τους δημοσιογράφους, που ναι, μεν λέγαν το ίδιο πράγμα, αλλά δεν θέλαν να το πούνε. Αυτό που σας είπαμε, ότι πρέπει να έρχονται και οι υπόλοιποι παίκτες να παίζουν στην εθνική ομάδα. Πάμε να ακούσουμε τον ομοσπονδιακό μας προπονητή, τον Βασίλη Σπανούλη.
3: Είπε 8.000 κόσμο μαζί, καλολογιά. Δεν πίστευε ότι την ομάδα. Τόσο με τέτοια χαρά στην κόσμο, στον Ιβό Πάσια, τέτοια άνθηση του πάρει γίνει να πει. Πρέπει να είναι όλοι εδώ πέρα. Τέλος, όποιος είναι υγιής, όποιος έχει πρόβλημα τραυματισμού, πρέπει να είναι εδώ πέρα. Σε κάθε ράφα. Αυτή είναι η ζωή του. Όπως είμαι εγώ εδώ, πρέπει να είναι όλα τα παιδιά εδώ. Τι να, δεν μπορώ να αποχρεώσω και φίλες τα παιδιά έχουν εδώ. Και τα παιδιά όμως που ήρθαν εδώ πέρα, πρέπει να παρουσιάσουν σε καλύτερη κατάσταση. Αν έχουν μια ευφυρία ζωή του, να μου βάλουν στο μυαλό ότι πρέπει να είναι στο δεκάδε, πρέπει να το κάνουν. Και δεν το έπαιρνε. Δυστυχώς δεν το έπαιρνε κανένα. Άρα μετά μη ζητάμε άπνα, γιατί και όλοι οι Έλληνες, όλοι ζητάνε ρόλο, αγωνιστικά λεπτά. Γιατί δεν έχω ρόλο, γιατί δεν παίζω εγώ έστω. Βρίσκεται και χαίρεται εδώ. Και θα προπονητήστακα. Ήταν οι ομάδες που παίρνουν ξένους. Ο μη παίρνει τον Ελλήνα. Εγώ αγαπώ την Έλληνα. Πιστεύω στον Έλληνα. Αλλά και αυτοί πρέπει να κάνουν κάτι με τα παιδιά. Πρέπει να κάτσουν και φυρφά και να δουλέψουν. Να δουλέψουν. Να μην μιλάνε που λέγει να δουλεύουν και να αποδεικνύουν στο γήπεδο ότι αξίζουν τα κύρια. Εγώ τον αγαπάω τον Ελλήνα. Θέλω να ακούσουν οι εννοείται. Αλλά και οι παίχτες πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση εδώ πέρα. Γιατί ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Δεν χρειάζεται να κρέας να κουραγόμαστε στην μεταξύ μας. Τα είδα. Αν δεν τρία λεπτά όλοι ήταν σχασμένοι. Δεν όλοι ζητούσαν να λέγει πώς πάνε. Και ξανά, εγώ θα είμαι εκεί με τους παίχτες. Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη. Είναι η δικιά μου ευθύνη, είναι ευθύνη. Αλλά θα πούμε το παράθυρο, θα είναι εδώ πέρα. Όλα τα όρια.

0: Λοιπόν, μετά τον ομοσπονδιακό μας προπονητή, να ακούσουμε και τον Λαρετζάκη, τις δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά το τέλος του αγώνα στο κρατικό κανάλι της ΕΡΤ, θέλοντας και αυτός να στείλει ένα μήνυμα, μια υπόσχεση ότι η Ελλάδα θα μπορέσει τουλάχιστον να πετύχει το στόχο της.
1: Εντάξει, αυτή τη στιγμή εμείς κοιτάμε τη δική μας προσπάθεια που έγινε σε δύο παιχνίδια, δεν τα κερδίσαμε. Είμαστε πολύ στεναχωρημένοι, πρέπει να δούμε τι φταίει. Ξέρουμε πάνω κάτω. Θεωρώ ότι σήμερα είχαμε λίγο παραπάνω άγχος από ό,τι χρειαζόταν. Και τώρα πρέπει στα επόμενα παράθυρα να είμαστε πολύ πολύ σοβαροί για να... γιατί θα κουβαλήσουμε, όπως είπες εσύ, αυτού του ομίλου. Αν και από ό,τι ξέρω είναι όλες οι ομάδες με ήττες και είναι κοντά, είναι λίγο όμιλος.
2: Πλην της Ισπανίας, να έκανε και αυτή μια ήττα σήμερα στην παράταση, ναι, ναι. Αλλά πάει με 5 νίκες. Θεωρητικά στις 8 προκρίνονται οι ομάδες.
1: Εννοείται. Πρέπει να πάμε τώρα να κερδίσουμε τα παιχνίδια όλα και να βρεθούμε σε παγκόσμιο.
2: Ο coach είπε νωρίτερα στη σύντομη συνέντευξή του: δεν υπάρχουν οι λέξεις εφιάλτης, καταστροφή στο λεξιλόγιο του με βάση το 0-2 σε αυτό το παράθυρο. Είναι έτσι τα πράγματα.
1: Έτσι
2: το έχετε στο μυαλό σας. Παίζουν και οι άλλοι, ναι.
1: Παίζουν και οι άλλοι. Μπάσκετ, εμείς δεν ήμασταν όπως έπρεπε. Δεν ήμασταν έστοχοι. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο την άμυνά μας ήταν καλή. Στην επίθεση ήμασταν πολύ άστοχοι. Χάσαμε δύο παιχνίδια. Έτσι είναι το μπάσκετ. Στα άλλα παράθυρα τα κερδίζαμε. Πρέπει τώρα στα επόμενα παράθυρα να κερδίσουμε για να είμαστε στις ομάδες που θα προκριθούν.
2: Δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση, ούτε θέλω να βγάλω από σένα πράγματα που δεν θες να πεις. Επειδή είμαστε με το χάλκινο μετάλλιο από το Ευρωμπάσκετ που πέρασε. Επειδή είμαστε στο τέλος μια σεζόν, καλός ή κακός η FIBA έτσι έχει βάλει τα παιχνίδια και τα παράθυρα και τα παιχνίδια τα προκριματικά για το παγκόσμιο κύπελλο. Είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση αυτή που θα γίνει κάποια άλλη στιγμή. Είναι η κούραση. Είναι πνευματική και σωματική κούραση ή είναι το γεγονός ότι για παράδειγμα είχαμε χτυπητές αδυναμίες σε συγκεκριμένες θέσεις και η Ρουμάνοι που δεν είναι μια super wow ομάδα και η Πορτογαλία, ακόμα καλύτερη ομάδα όπως φάνηκαν στο παρκέ να παίζουν σήμερα αυτοί, είχαν στο 5 αρκετές λύσεις. Για παράδειγμα λέω, έφταξε το γεγονός ότι δεν είχαμε ένα πλήρες ρόστερ. Όλα μαζί, κούραση, πνευματική και σωματική, απουσίες παικτών για να έρθει αυτό το 0-2. Ξενίζει πολύ κόσμο, όχι μόνο εμάς. Δεν είναι προσωπικό αυτό που λέω το συμπέρασμα, είναι γενικό. Η εθνική μας ομάδα να χάνει δύο παιχνίδια συνεχόμενα σε παράθυρα, σε προκριματικές φάσεις δηλαδή, από Ρουμανία και Πορτογαλία.
1: Εμείς συναχωριόμαστε περισσότερο από όλους, πίστεψέ με. Όσοι είμαστε εδώ, όλα τα παιδιά θέλουν και έρχονται για το καλύτερο και για να κερδίσουμε τα παιχνίδια. Όπως είπα, δεν ήμασταν. Σήμερα είχαμε λίγο παραπάνω άγχος. Δεν ήμασταν καθόλου εύστοχοι από το τρίποντο και δυστυχώς χάσαμε. Λίγο όλα μαζί φέραν αυτά τα δύο αποτελέσματα.
2: Κοιτάς την κάμερα, ναι. Όπως την κοιτάω εγώ τις περισσότερες φορές. Με δεδομένο ότι σήμερα σε αυτό το γήπεδο που έχει τρομερή ακουστική, ένα φοβερό μπασκετικό, καταπληκτικό γήπεδο που γέμισε ασφυκτικά. Και επειδή το έχουμε πολλές φορές πει και δεν είναι κλισέ, δεν το λέω τώρα για να χαϊδέψω τα αυτιά σας, δεν έχετε καμία τέτοια ανάγκη, είσαστε σούπερ επαγγελματίες. Είσαστε χάλκινοι πρωταθλητές Ευρώπης. Μια υπόσχεση για το επόμενο παράθυρο. Για αυτόν τον κόσμο που όπως και εμείς σας αγαπάμε περισσότερο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.
1: Εντάξει, ο κόσμος έχει δείξει ότι αγκαλιάζει πάντα την εθνική ομάδα. Δυστυχώς σήμερα τους απογοητεύσαμε. Θέλουμε να στηρίξει και θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό για να βρεθούμε στο παγκόσμιο κύπελλο.
2: Αυτό, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γιαννούλη. Καλό καλοκαίρι τώρα, καλή ξεκούραση και θα τα πούμε στο τέλος Αυγούστου.
0: Ολοκληρώνουμε με το ρεπορτάζ της εθνικής μας ομάδας με τις δηλώσεις του Μωραΐτη που και αυτός με τη σειρά του θέλησε να δώσει τη δική του εξήγηση για την εικόνα που παρουσίασε η εθνική μας ομάδα σε αυτά τα τελευταία δύο παιχνίδια για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ.
3: Πιστεύω ότι και να πούμε λίγο είναι ανεπίτρεπτο για εμάς και για την ποιότητά μας να παίζουμε έτσι, δεν παίξαμε καλά. Εντάξει, ό,τι έγινε. Καλώς ή κακώς πρέπει να τα αφήσουμε πίσω. Κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη τώρα, εντάξει, το ξέρουμε όλοι. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και να πάμε να κερδίσουμε όλα τα μάτς.
4: Ήταν θέμα κούρασης γενικότερα από τη σεζόν, ήταν θέμα συγκέντρωσης γιατί τελειώνει η σεζόν.
3: Σίγουρα, λίγο απ' όλα έφταξε. Είναι καθαρά δικό μας το φταίξιμο προφανώς. Δεν ξέρω αν ήταν θέμα συγκέντρωσης, θέμα άμυνας, θέμα επίθεσης. Πάντως, όπως είπα και πριν, πρέπει να το διορθώσουμε. πρέπει να κοιτάξουμε το επόμενο μάτς με πολύ σοβαρότητα και να φτιάξουμε την κατάσταση.
4: Και απλά επειδή είναι πιο δύσκολη η κατάσταση αυτή στον επόμενο γύρο, ειδικά γιατί είναι τρεις οι νίκες και γιατί έδειξε και η Γεωργία πάρα πολύ δυνατή πλέον μετά την νίκη από τη Ισπανία σήμερα.
3: Ναι, προφανώς. Αυτό όπως είπα και πριν, να διορθώσουμε την κατάσταση, όπως είπες και εσύ. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο. Βάλαμε τον εαυτό μας σε δύσκολη κατάσταση, όπως είπα και πριν. Αλλά πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Αυτό πάμε να κερδίσουμε τα μάτς. Γιατί μπορούμε, γιατί πέρσι τραυματίσαμε τρίτη, το αξίζουμε και πρέπει να το δείξουμε.
5: Δημήτρη, ποιο είναι το πιο ανησυχητικό στοιχείο από όσα έχει δείξει η Εθνική Ελλάδα τα τελευταία παιχνίδια?
3: Εντάξει, ανησυχητικό. Γενικά δεν παίξαμε καλά. Τόσο σε άμυνα όσο και επίθεση δεν είμαστε συγκεντρωμένοι. Δεν ξέρω τι φταίει. Προφανώς όλα τα παιδιά δεν κάναμε καλή δουλειά. Αλλά αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να το φτιάξουμε όλο αυτό. Έχουμε το επόμενο παράθυρο, να το διορθώσουμε όλα.
0: Αυτά αναφορικά με την εθνική μας ομάδα. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε πλέον πρώτο πυλών το επόμενο διάστημα και βασικά να λύσουμε αρκετά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν γενικότερα με το πώς θα πρέπει να τρέξει η εθνική ομάδα, γιατί υπήρχαν και ανακοινώσεις σήμερα και από την πλευρά της Ομοσπονδίας και από τον κύριο Λιόλιο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Η ουσία είναι να μην μείνουμε μόνο στις ανακοινώσεις, να γίνει προσπάθεια, γιατί αυτή η εθνική έχει παίχτες, έχει την ποιότητα, έχει το βάρος της προϊστορίας για να μπορέσει να ξαναβρει το δρόμο της. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στην Θεσσαλονίκη να δούμε τι γίνεται με ΠΑΟΚ Άρη Ηρακλή. Θα πάμε λίγο αργότερα και για τα ρεπορτάζ των ομάδων Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Πάμε όμως ευθύς αμέσως σε Νίκο Πετρουλάκη από το Focus FM για να μας δώσει το ρεπορτάζ από τις ομάδες. Νίκο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Αυτό που έχουμε να δώσουμε σήμερα είναι μία είδηση από τον ΠΑΟΚ ότι άλλαξε πρόεδρος στον Εραστέχνη, πλέον πρόεδρος από σήμερα είναι ο κύριος Νίκος Παρασκευόπουλος στη θέση του κυρίου Άλκη Σαϊάδη. Στον ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει κάτι νεότερο πέρα από το ότι αύριο υπάρχει ένα φιλικό παιχνίδι με την ομάδα της ΑΕΚ Λεμεσού. Το παιχνίδι θα γίνει στην Ολλανδία. Και επίσης θα πω ότι θα έχουμε την δυνατότητα να πληροφορηθούμε τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ και αν και εφόσον προχωρήσουν, γιατί κάθε εβδομάδα λέμε τα ίδια, αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια σχετική ομίχλη στο θέμα των μεταγραφών. Από εκεί και πέρα να πω ότι θα έχουμε την δυνατότητα να μάθουμε και για τις εξελίξεις στον δικέφαλο του Βορρά όσον αφορά στο θέμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Εραστέχνη ΠΑΟΚ, όπου ο κύριος Σαϊάδης θα αναλάβει το τμήμα γυναικών, από ό,τι λένε τελευταίες πληροφορίες, που είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος στα τελευταία 21, μάλλον στα 21 χρόνια που έχουμε πρωταθλήματα, έχει πάρει τα 20 ο ΠΑΟΚ και κάνει και double κλπ. Και όσον αφορά στις μεταγραφές, η μοναδική εξέλιξη που υπάρχει είναι ότι σήμερα ο Χατζηδιάκος συμφώνησε οριστικά με τον ΠΑΟΚ για τριετές συμβόλαιο και απομένει μόνο να προχωρήσει η διαδικασία της συμφωνίας του ΠΑΟΚ με την ομάδα της Κοπεχάγης, η οποία θέλει να τον δώσει, αλλά θέλει μάλλον να τον πουλήσει και όχι να τον δώσει δανεικό για ένα χρόνο με οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι. Σημείο όμως που ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον Χατζηδιάκο για τρία χρόνια, αυτό εκ των πραγμάτων θεωρείται ότι ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι θα τα δώσει τα χρήματα, το 1.500.000 ευρώ που ζητάει η Κοπεχάγη για την μεταγραφή του Χατζηδιάκου. Εάν ο ΠΑΟΚ πάρει τον Χατζηδιάκο και τον Σάντα Μαρία, τον Μπαπτίστη Σάντα Μαρία της Βαλένθια, που και αυτό θέλουν να το δώσουν οι Ισπανοί, αλλά πραγματικά υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση σε όλα αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, και αυτή η καθυστέρηση δημιουργεί και εκνευρισμό στον ΠΑΟΚ, γιατί θα έπρεπε να είχαν τελειώσει. Δεν παίρνει και τον νέο Μαραντόνα. Παίρνει κάποιους παίχτες οι οποίοι κάνουν συγκεκριμένα ποσά. Είναι παίκτες οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα του ΠΑΟΚ, σύμφωνα και με την εκτίμηση του προπονητή, ο οποίος γνωρίζει και τον Σάντα Μαρία από τη θητεία του στην Ισπανία, γιατί ήταν προπονητής στην Οσασούνα και ο Σάντα Μαρία έπαιζε στη Βαλένθια. Και έχει ακόμα έναν εξτρέμ, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, ο προπονητής για να προτείνει στον ΠΑΟΚ. Και η επόμενη κίνηση είναι να δούμε τι θα γίνει και με τον Γιαννούλη, γιατί φαίνεται ότι οι Γερμανοί είναι αμετάπιστοι στα 5 εκατομμύρια ευρώ για τον Γιαννούλη. Το νούμερο είναι εξωγήινο για αριστερό μπακ, όποιος και να είναι αυτός, και γι' αυτό το λόγο ο ΠΑΟΚ άρχισε να κάνει δεύτερες σκέψεις, μήπως αυτά τα 5 εκατομμύρια, γιατί έχει δώσει 4 μέχρι στιγμής και δεν φαίνεται να συμφωνούν οι Γερμανοί, μήπως αυτά τα 4 λοιπόν εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ τα επενδύσει κάπου αλλού, στην απόκτηση 3 ποδοσφαιριστών και όχι ενός. Γιατί μπορεί να πάρει αριστερό μπακ με 1 εκατομμύριο ευρώ, μπορεί να μην είναι της εμβέλειας του Γιαννούλη, αλλά επειδή υπάρχει ο Μπάμπα, θα μπορέσει να είναι πολύ καλύτερος του Τέιλορ, ο οποίος είναι πίσω από τον Μπάμπα, να πάρει έναν εξτρέμ με 1,5 εκατομμύριο ευρώ, που μπορεί να βρει έναν πολύ καλό εξτρέμ τη σήμερα ημέρα τύπου Ζίβκοβιτς, και να πάρει και ένα σεντερφόρ με 1,5 εκατομμύριο ευρώ ή να βάλει κανένα 500 παραπάνω, πάει στα 2, δηλαδή να πάει γύρω στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει 3 παίκτες και όχι έναν. Αυτές οι δεύτερες σκέψεις γίνονται αυτή τη στιγμή από τον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά στον Άρη, θα πρέπει να πω ότι η προετοιμασία ξεκινάει αύριο, ημέρα Τρίτη. Σήμερα πέρασαν ιατρικές και εργομετρικά οι παίκτες και εκεί υπάρχει μια σχετική ομίχλη. Γενικά υπάρχει ομίχλη στη Θεσσαλονίκη, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν είναι η εθαλομίχλη ή η πυκνή καπνή από τη, δυστυχώς από τις φωτιές που έπληξαν την πόλη εδώ και λίγες μέρες, την πρώτη φορά στο Δερβαίνη και στη Λυτή και μόλις προχτές στο Ρεόκαστρο και στο Δήμο Παύλου Μελά.
0: Και τώρα έχει φωτιά, Νίκο, στη Χρυσαυγή.
6: Ναι, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Να πω ότι υπάρχει μια ομίχλη γενικά και για τα ποδοσφαιρικά. Ίσως, δεν ξέρω, υπάρχει έλλειψη χρημάτων, υπάρχει έλλειψη συντονισμού. Κάτι υπάρχει πάντως το οποίο δεν είναι και σωστό. Όσον αφορά στον Ηρακλή, η είδηση που βγήκε σήμερα και πριν από λίγο είναι ότι την Τετάρτη θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Βάλτερ Ματσάρη. Οριστικά και αμετάκλητα το απόγευμα για να είναι την Πέμπτη παρόν στην πρώτη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών και εκεί. Αναμένουμε κάποιες μεταγραφές αύριο μεθαύριο. Είμαι η έλευση του Ματσάρη, ίσως να φέρει και κάποιους Ιταλούς. Ο Ματσάρη θα έρθει μαζί με τους συνεργάτες του πάντως και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τις μεταγραφικές κινήσεις των Κιανολεύκων.
0: Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Και εγώ ευχαριστώ, γεια σας.

0: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε με το ρεπορτάζ από τη Θεσσαλονίκη, με τον ΠΑΟΚ να μεταφέρουμε ότι ο Τσάλοφ πηγαίνει ήδη στο Λονδίνο προκειμένου να πραγματοποιήσει εκεί μια έτσι επέμβαση για την αποκατάστασή του, καθώς θα μείνει αρκετό χρονικό διάστημα εκτός δράσης. Και αύριο, όπως είπε και ο Νίκος Επετουλάκης, υπάρχει νέο φιλικό παιχνίδι. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε όμως τον νεαρό Χατσίδη, ο οποίος αναφέρθηκε για την μέχρι τώρα προσπάθεια που γίνεται στην Ολλανδία από την ομάδα του ΠΑΟΚ, αλλά και τους στόχους που θα θέσουν οι δύο πλευρές, δηλαδή παίχτες και διοίκηση, για τη νέα σεζόν.
1: Φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία, δεύτερη καλή εμφάνιση για την ομάδα. Πώς είδες αρχικά την εικόνα της ομάδας στο παιχνίδι σήμερα?
2: Πιστεύω δείξαμε καλύτερη εικόνα από το πρώτο φιλικό, και είναι λογικό, γιατί όσο περνάνε οι μέρες και οι προπονήσεις και βρίσκουμε τη χημεία μεταξύ μας, πιστεύω θα γινόμαστε όλο και καλύτεροι.
1: Φαίνεται ότι η ομάδα βγάζει ένταση και πίεση ψηλά. Αυτό είναι κάτι το οποίο δουλεύετε στις προπονήσεις?
2: Ναι, είναι κάτι που δουλεύουμε και μας αρέσει αυτός ο τρόπος, το pressing ψηλά. Και έτσι ήρθαν και δύο, νομίζω, από τα γκολ σήμερα, τα σημερινά γκολ.
1: Δύο λόγια για το πώς κυλάει η προετοιμασία μέχρι τώρα στην Ολλανδία.
2: Μέχρι στιγμής πολύ καλά. Βρίσκουμε επαφές, βρίσκουμε τις επαφές μας, βρίσκουμε τον τρόπο παιχνιδιού. Είναι μια νέα αρχή. Θα προσπαθήσουμε όλοι για το καλύτερο.
1: Προσωπικά πώς αισθάνεσαι, νιώθεις ότι βρίσκεσαι στο επίπεδο που θέλεις να φτάσεις, στο δρόμο για να φτάσεις εδώ που θέλεις?
2: Στον δρόμο θέλω, ναι. Πιστεύω ότι είμαι στον δρόμο. Σίγουρα δεν έχω φτάσει στο επίπεδο που θέλω να είμαι. Προσπαθώ κάθε μέρα για το καλύτερο και συνεχίζω.
1: Και ένα τελευταίο μήνυμα για τον κόσμο.
2: Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο αυτή τη χρονιά. Αυτό, να είναι δίπλα μας ο κόσμος.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε πλέον με ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, η οποία έρχεται από τον ΨΑΤ. Το ΨΑΤ είναι το σωματείο, αν θέλετε, των ποδοσφαιριστών. Ο ΨΑΤ, θέλοντας έτσι λίγο να πρωτοπορήσει, έκανε μια κίνηση και διοργάνωσε από τις 3 ως τις 29 Ιουνίου στο γήπεδο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο Απόστολος Μικονάρης, ένα προπονητικό κάμπ για τους ποδοσφαιριστές με έλλειμμα σκοπό να διατηρήσουν την αγωνιστική τους κατάσταση εν ώψη της νέας σεζόν. Ένα εγχείρημα το οποίο έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στέφθηκε με επιτυχία, καθώς περίπου 42 ποδοσφαιριστές έδωσαν το παρόν. Οι προπονήσεις έγιναν υπό την επίβλεψη επαγγελματιών του χώρου, δηλαδή προπονητές θεματοφυλάκων, προπονητές, γυμναστές, φυσικοθεραπευτές, και ήταν ένα πολύ υψηλό επίπεδο, και φυσικά υπήρχε και η πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα τα οποία χρειάζεται ένας ποδοσφαιριστής για να προετοιμαστεί, δηλαδή τα ποδητήρια, παγοθεραπεία, μασάζ, ηλεκτρολίτες και όλα τα συναφή. Έτσι λοιπόν ήταν μια εκδήλωση η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, και θα τη συζητήσουμε αυτή με το μέλος του ΨΑΤ και τον υπεύθυνο, αν θέλετε, για όλη αυτή τη δράση, όπως και για όλες τις υπόλοιπες, τον κύριο Κώστα Παπαδόπουλο. Κύριε Παπαδόπουλο, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
0: Καλή σκέψη, πολύ καλή. Και αν αναλογιστούμε ότι ίσως η πλειονότητα αφορά και παίχτες που είναι από τη Super League 2, οι οποίοι έμειναν ανενεργοί από τα μέσα Μαρτίου οι περισσότεροι, νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή ιδέα.
3: Σωστά. Καταρχάς να σας ευχαριστώ που μας δίνετε το βήμα για να παραθέσουμε τη δράση που κάναμε με τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Ήταν μια ιδιαίτερη συνθήκη η φετινή χρονιά, γιατί όπως είπατε και εσείς, τα περισσότερα πρωταθλήματα ολοκληρώθηκαν αρκετά νωρίτερα και κυρίως στη Super League 2, και αυτό σήμαινε αυτόματα ότι πολλοί ποδοσφαιριστές, επαγγελματίες, κυρίως ελεύθεροι, θα έμεναν για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς κάποιες οργανωμένες προπονήσεις και χωρίς να μπορούν να διατηρήσουν εύκολα τον αγωνιστικό τους ρυθμό. Έτσι πήραμε σαν σύνδεσμος την απόφαση να διοργανώσουμε για πρώτη φορά το πρώτο Summer Camp, όπως το ονομάσαμε, το οποίο διεξήχθη περίπου από τις 3 μέχρι τις 29 Ιουνίου. Πραγματοποιήθηκε στο κήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, και με βάση με αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά και την ΠΑΕ Παναθηναϊκός που μας έδωσε και μας παραχώρησε το γήπεδο και μας στήριξε σε όλη αυτή την προσπάθεια. Και στόχος μας ήταν να προσφέρουμε στα μέλη μας ένα επαγγελματικό, να το πω έτσι, περιβάλλον, ώστε να παραμείνουν σε καλή αγωνιστική κατάσταση και να είναι έτοιμοι για την επόμενη επαγγελματική τους πρόκληση.
0: Ναι, πολύ, πολύ σωστή σκέψη και νομίζω ότι αυτό αποσκοπεί και η λειτουργία του συνδέσμου, έτσι. Εσείς ουσιαστικά είστε για να εξυπηρετείτε εντός εισαγωγικών τους ποδοσφαιριστές και τα συμφέροντά τους. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με κάποια, έτσι, τα συμβόλαιά τους, αν πληρώνονται, δεν πληρώνονται κτλ. Αλλά και γενικότερη λειτουργία τους, ώστε να εκπληρώνουν με τον καλύτερο τρόπο το επάγγελμά τους. Γιατί επάγγελμα είναι ουσιαστικά αυτό.
3: Πολύ πολύ σωστά, όπως τα είπατε και εσείς. Θέλουμε να είμαστε συνέχεια δίπλα στα μέλη μας. Σκεφτείτε ότι όλη τη φετινή σεζόν βρεθήκαμε σε όλα τα αποδυτήρια όλων των επαγγελματικών ομάδων, σε Super League και Super League 2, που τους αναλύουμε όλες τις παροχές που μπορεί να έχουν και τα δικαιώματα. Πράγμα το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ και τους θέλουμε όλους δίπλα μας. Να σημειώσω πάνω σε αυτό που είπατε, ότι υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μετά το πέρας του προπονητικού camp, του summer camp, επειδή το διαφημίσαμε κιόλας και μέσω της FIFPRO, που είναι ο Παγκόσμιος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών, υπήρχε ενδιαφέρον και από ξένους συνδέσμους, οι οποίοι ζητήσαν τα στοιχεία των ποδοσφαιριστών που συμμετείχαν, όσων ήταν ελεύθεροι, ώστε αν μπορούσαν να έχουν κάποιες επαφές με κάποια κλαμπς από τις χώρες τους και να υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον για κάποιον από τους ποδοσφαιριστές που συμμετείχαν σε όλο αυτό.
0: Ήταν δηλαδή σαν summer camp, δηλαδή. Δηλαδή
3: κάποιος από εκεί
0: μπορούσε να βρει και ομάδα.
3: Έτσι ακριβώς. Συμμετείχαν 42 παιδιά, να πούμε, 42 ποδοσφαιριστές. Θεωρούμε ότι ήταν αρκετά μεγάλη συμμετοχή. Και πάνω σε αυτό να πούμε, όπως είπατε και εσείς πριν την σύνδεσή μας, ότι και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο προπονητικό team που απαρτιζόταν από επαγγελματίες. Ήταν ο Ηλίας ο Σωρόκος, προπονητής, μαζί με τον Σάκη τον Παντελιάδη και τον αθλητικό επιστήμονα και πάνω στα εργομετρικά του Γιάννη τον Κοτσί, οι οποίοι είναι πολλά χρόνια στο προπονητικό στερέωμα. Προπονητής θεματοφυλάκων υπήρχε επίσης, ήταν ο Παναγιώτης ο Πομόνης. Όπως επίσης και πολύτιμη συνδρομή ήταν του φυσιοθεραπευτή του Αλέξανδρου του Πατεράκη, που υπήρχε για τυχόν ενδεχόμενο στις προπονήσεις.
0: Ναι. Ωραία. Τώρα, έχετε κάποια άλλη εκδήλωση σκαριά?
3: Μας πετύχατε φέτος, κλείνουμε 50 χρόνια του ΨΑΠ από το 1976 που ήταν η ίδρυσή μας. Και αναμένονται ανακοινώσεις μέσα στον Ιούλιο για ένα event που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε. Είμαστε στο τελικό στάδιο. Όπως επίσης και τη γιορτή του ποδοσφαιριστή, όπως ονομάζουμε, τα βραβεία του ΨΑΠ, που είναι ετήσιο πλέον event και έχει πολύ μεγάλη απήχηση.
0: Ναι, ωραία, γνωστό αυτό. Ωραία, τώρα καταλαβαίνετε και λίγο ιδιαίτερα φέτος αυτό, γιατί ήταν και στον απόϊχο, όχι στον απόϊχο, εν μέσω Μουντιάλ. Και λίγο προπόνηση, λίγο και συζητάνε και τα αποτελέσματα οι παίχτες και τα λοιπά. Ευχάριστο ήταν, θα έλεγα.
3: Πολύ ευχάριστο, ναι, πολύ ευχάριστο και κυρίως ήταν πολύ σημαντικό για τα παιδιά που βρήκαν ένα επαγγελματικό χώρο και ένα πολύ καλό γήπεδο, σε πολύ καλή κατάσταση και χόρτο, το οποίο δεν υπάρχουν και πολλά γήπεδα στην Αθήνα πλέον. Και από το να προτιμήσαν τα παιδιά από το να κάνουν προπονήσεις σε κάποιο γυμναστήριο ή να κάνουν κάποιες ατομικές προπονήσεις, να βρίσκονται σε αυτό το χώρο που ήμασταν μια πολύ ωραία παρέα και με τους επαγγελματίες προπονητές μαζί, να τους κρατήσει σε ένα σημαντικό επίπεδο, ώστε μόλις ξεκινήσουν τώρα οι προετοιμασίες των παιδιών να είναι απόλυτα έτοιμοι.
0: Μάλιστα. Τώρα, δράτω με τις ευκαιρίες, πώς πάνε τα πράγματα με τους παίχτες, ενώ με τα συμβόλαια? Δηλαδή, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, 1, 2, 3 χρόνια, στη Super League λίγο η κατάσταση έχει ηρεμήσει, έχει εξισορροπηθεί. Δεν υπάρχουν εντός εγωγικών πιστόλια, αν επιτρέπετε αυτή η έκφραση. Με τη VA Super League 2, εκεί πώς είναι τα πράγματα?
3: Κοιτάξτε, κάθε χρόνο η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε πολύ μεγάλη μείωση στις προσφυγές, δηλαδή πολύ λιγότερα παιδιά κινούνται νομικά κατά των ομάδων τους, το πράγμα το οποίο θέλουμε να είναι το τελευταίο πράγμα που ένας ποδοσφαιριστής θέλει να κάνει και να διεκδικεί τα χρήματά του.
0: Να έχουν φύξει και οι νόμοι όμως, έτσι, για να πάρεις αδειοδότηση πρέπει να είσαι τακτοποιημένος, δεν θέλει και πολλά.
3: Σωστά. Με τη συνδρομή όλων πλέον και με όλων των φορέων, όπως είπατε και εσείς τη λέξη πιστόλη, είναι πολύ δύσκολο πλέον κάποιος ποδοσφαιριστής να χάσει τα χρήματά του. Όπως επίσης πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε και το ότι θα συνεχιστεί, αν είχατε ακουστά, και μέσω της FIFA, το FIFA Fund, το οποίο είναι ένα ταμείο αρρωγής προς τους ποδοσφαιριστές για όσα παιδιά βρισκόντουσαν σε ομάδες οι οποίες πέσανε στα ερασιτεχνικά και στην ουσία διαλύθηκαν οι ομάδες τους, να μπορέσουν να πάρουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των χρημάτων τους έως και το 100%. Οπότε θεωρώ ότι πλέον πολύ δύσκολα κάποιος ποδοσφαιριστής μπορεί να χάσει έστω και ένα μικρό μέρος από τα χρήματά τους, πράγμα το οποίο είναι το πιο σημαντικό, έτσι, γιατί είναι η δουλειά του, η δουλειά και επιβιώνουν από αυτό τα παιδιά. Είναι το πιο σημαντικό.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπαδόπουλε. Καλή σας συνέχεια.
3: Καλά, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Και στη διάθεσή σας όποτε χρειάζεται επικοινωνούμε.
3: Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον εκπρόσωπο του ΨΑΠ για όλα αυτά τα οποία, τη δράση την οποία υπήρχε. Υπάρχει και δράση και σε εκδηλώσεις που γίνανε στην Αθήνα με τον Καραλή να δίνει το παρόν, ο Έλληνας αθλητής, ο οποίος θέλει και φέτος να έχει μια χρονιά η οποία θα τον οδηγήσει σε υψηλά στάνταρ. Πάμε να ακούσουμε καλύτερα τι δήλωσε ο ίδιος.
4: Ήταν πάρα πολύ ωραία, όλοι ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Για μένα δεν πήγε, σίγουρα δεν πήγε έτσι όπως ήθελα, αλλά σημασία έχει ότι έγινε ένας πάρα πολύ όμορφος αγώνας, όλοι τον ευχαριστήθηκαν. Θα πω και εγώ σιγά σιγά τα βήματά μου και ναι, είμαστε καλά, συνεχίζουμε για τον επόμενο αγώνα, λίγη ξεκούραση και ετοιμαζόμαστε για τους επόμενους μεγάλους αγώνες.
5: Είμαστε ξανά κοντά σε αυτά τα εξαμετράλματα.
4: Είμαστε κοντά, απλά πρέπει να δούμε λίγο τον εαυτό μας, στον αθλητισμό υπάρχουν και αυτές οι μέρες, αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ, για να προσπαθούμε και να συνεχίζουμε, όλα καλά, συνεχίζουμε.
5: Ένα παζλ είναι να βγουν σωστά τα κομμάτια.
4: Ακριβώς, είμαστε πάρα πολύ καλά και εγώ σωματικά και η ομάδα μου είναι πάρα πολύ καλά, πιστεύει σε μένα, οπότε ελπίζω και ξέρω ότι σίγουρα θα πηδήξω πάρα πολύ ψηλά στους μετέψαντα αγώνες.
5: Επόμενη στοχή.
4: Έχουμε πολλά Diamond Leagues, έχουμε αρκετούς αγώνες και ετοιμαζόμαστε για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
0: Λοιπόν, ακούγοντας και τον Καραλή, χρωστάμε τα ρεπορτάζ των ομάδων Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ. Υπάρχουν κάποιες μεταγραφικές κινήσεις, οποίες ενημερώνεστε καθημερινά από την ιστοσελίδα μας η οποία υπάρχει. Αύριο όμως θα έχουμε έτσι ένα εξειδικευμένο ρεπορτάζ και για τα θέματα της ΑΕΚ και για τα θέματα του Ολυμπιακού που είναι σε εξέλιξη. Επομένως, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9. Εσείς ακούτε πάντα Μάχη FM 99,8 στα FM. Με τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη που ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, Μάκη, ο Ανέδης στο μικρόφωνο. Να έχετε ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: τηλεθεατές σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
4: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
8: Καλώς ορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
1: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
11: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
12: Σιγά τα αίματα, καλέ.
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Με πέφτουνε φας τη γλώσσα σου, γρουσούσι.
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
17: Τέλος.

Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε στον Focus FM 103,6 και στο Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Είναι Τρίτη σήμερα, 7 του Ιούλη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Επικοινωνούμε μέσω Viber στο 69074-83-48-4. Ξημερώνουμε με 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 62%. Με 23 ξημερώνει και η Αττική, επίσης καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 49%. Περιμένουμε ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο, υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα στο Ανατολικό Αιγαίο βλέπω θα έχουμε μέχρι 7 μποφόρ ανέμους. Και η μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Μέχρι στιγμής νομίζω 40, 40 πλάς δεν είδαμε. Άρα παλεύεται ακόμη η κατάσταση. Είναι Ιούλιος. Εντάξει, ναι, μεν έχει ζέστη, αλλά δεν έχει εκείνη μέχρι στιγμής τουλάχιστον εκείνο τον καύσωνα που έκανε τις προηγούμενες χρονιές. Εκείνη την άπνοια που είχε που δεν μπορούσε να βγει έξω.

Καλημέρα στο Viber, στον πατέρα Παναγιώτη. Καλημέρα. Την ευχή σου να έχουμε υπόψη, λέει στους ακροατές μας, ο πρόεδρός μας δεν γιορτάζει σήμερα. Σε όλους τους άλλους που γιορτάζουν χρόνια πολλά, ακόμη και για το Μητσοτάκη, αλλά ούτε μήνα να έχει αυτός και το κόμμα του στη διακυβέρνηση. Όλοι αυτό ευχόμαστε. Αν όχι όλοι, περισσότεροι τουλάχιστον, να φύγει συγκεκριμένη κυβέρνηση από τα πράγματα, γιατί δεν πάει καλά το πράγμα, δεν πάει. Και ιδιαίτερα μετά από αυτό που έγινε με τον κύριο Ντόκο, που για ακόμη μία φορά η χώρα μας διασύρθηκε διεθνώς και γίναμε παγκόσμια ρεζίλη, νομίζω ότι

Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, στο λατομείο του Γρανίδη της Δράμας. Στην Τίνα καλημέρα, όμορφο πρωινό Τρίτης. Γεια σου Δέσποινα, καλημέρα και σε σένα. Ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος από το Βόλο. Σας μπέρδεψα. Από την Κρήτη. Ξημερώνουμε λέει με 22 βαθμούς. Την καλημέρα μου στους απανταχούς αλιάριδες. Για να δω θα εμφανιστεί σήμερα ο άλλος ή έφυγε πάλι διακοπές τίποτε. Τον έχει φοβηθεί το μάτι μου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Καλημέρα στη Μαρία. Καλημέρα λέει σε όλους τους πρωινούς συνακροατές. Υγεία, δύναμη και αισιοδοξία. Χρόνια πολλά στις Κυριακές και τους Κυριάκους. Ναι, γιορτάζει και αυτός που ήρθε στο μυαλό σας. Αν λες ο Μητσοτάκης ή ο Βελόπουλος, από ό,τι ξέρω δεν γιορτάζουν σήμερα. Καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Κυριάκο, δεν ξέρω αν γιορτάζεις εσύ σήμερα, χρόνια σου πολλά. Πάντως οι ευχές είναι πάντα ευχές. Στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία καλημέρα, στη Δέσποινα καλημέρα, στην Σούλα καλημέρα με υγεία, η Μαρία λέει το Μητσοτάκι. Νομίζω ότι δεν γιορτάζει. Αυτά ποτέ δεν τα έχω καταλάβει, να πω την αλήθεια. Πότε γιορτάζει, ποιος και γιατί. Σεπτεμβρίου λέει ο Κυριάκος. Ποιος από τους δύο, ο Βελόπουλος ή ο Μητσοτάκης? Ο Βελόπουλος ξέρω ότι δεν γιορτάζει τώρα. Ανάτος ρε, ήρθε ο άλλος. Άντε ρε, και εγώ ανησύχησα. Γεια σου Στέλιο μου, καλημέρα ρε. Στη γραμμή 3K των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης. Νόμισα έφυγες ξανά διακοπές. Λέω τι έγινε. Σε έχει φοβηθεί το μάτι μου, δεν είναι. Λέω πρέπει να πληρώνει καλά ο ΑΣΤ. Δεν μπορεί. Δύο εβδομάδες διακοπές. Ποιος Έλληνας πάει δύο εβδομάδες διακοπές? Οι οδηγοί του ΑΣΤ πηγαίνουν. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής. Καλημέρα στο Γιάννη. Δεν λέγεται ντόκος ρε παιδιά, αλλά στόκος. Η Δέσποινα λέει ο Βελόπουλος γιορτάζει με το παλιό ημερολόγιο. Όχι, δεν νομίζω ρε εσύ. Στον Ιδωμενέα καλημέρα. Καλημέρα λέει ο ομορφάντρα των Ετζιανών. Και όλες τις πρωινή ζώνες γελάνε με την κάφα των μέτρων ασφαλείας μας μέχρι και στην Αντίς Αμπέμπα. Μη σου πω και στα νησιά Φεροές. Θυμάστε τότε που είχαμε χάσει στο Μουντιάλ, ήτανε, τι ήτανε, που πήγε να παίξει Εθνική Ελλάδος, έπαιξε με τα νησιά Φεροές, που οι άνθρωποι δεν ήταν επαγγελματίες ποδοσφαίρου, άλλες δουλειές κάνανε, απλά παίζανε και μπάλα και μας την έφεραν. Ο Στέλιος λέει ακόμα κλαίει από χθες. Εμείς να δεις, μαύρο δάκρυ έχουμε ρίξει εδώ πέρα, έσταζε και πάνω στην κονσόλα, άσταν πάω στο διάλογο πρωί-πρωί. Και άμα πάρει υγρασία αυτό το παλιό πράγμα δεν είναι, δεν είναι. Γι' αυτό μη με συγκινείτε τόσο πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα ημέρα 3η 7 του Ιούλη και να επανέλθουμε.

Ζεστός θα είναι ο καιρός για σήμερα Τρίτη σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ θα έχουμε ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο. Γενικά ο καιρός θα είναι αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση. Ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 23 έως και 34 βαθμούς Κελσίου.

καλοκαιρινός ο καιρός, δεν μπορώ να πω. Με καλή θερμοκρασία. Σε κάποιες εκ των περιπτώσεων θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές. Να δροσίσει και λίγο.

Μαρία λέει: επιμένω για το ότι γιορτάζει σήμερα ο Κούλης. Συμφωνεί και το AI. Δεν ξεχνώ, λέει, που την ημέρα της γιορτής του το 2019 κέρδισε τις εκλογές δυστυχώς. Ναι, σαν σήμερα τον φορτωθήκαμε το 2019. Η αλήθεια είναι αυτή, και από τότε μέχρι σήμερα έχουμε περάσει φανταστικά. Οπότε λοιπόν σήμερα γιορτάζει η Κυριακή, ο Κυριάκος, ο Οδυσσεύς και η Οδύσσια. Είναι η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 7 του Ιούλια, να τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1550 οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των ευγενών. Σαν σήμερα το 1770 ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στο λιμένα Τσεσμέ της Μύρνης από τους Ρώσους με τους οποίους συνεργάζονται και 4 ελληνικά πλοία. Σε αντίπεινα οι Τούρκοι σφάζουν 1000 Έλληνες της Μύρνης. Σαν σήμερα το 1928 το ψωμί σε φέτες γιατός λασάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Τσίλκοθ του Μιζούρι. Σαν σήμερα το 1974 η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Σαν σήμερα το 1989 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του Πασόκ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών ανοίγοντας τον δρόμο για τη λεγόμενη κάθαρση. Σαν σήμερα το 2005 τρομοκρατική επίθεση εκδηλώνεται στο Λονδίνο με 3 εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό και 1 σε λεωφορείο, 54 νεκροί και 700 τραυματίες ο απολογισμός. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2019, οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα σηματοδοτούν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη διακυβέρνηση της χώρας για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007, τη σταθεροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ ως βασικού πυλώνα της κεντροαριστεράς και την εγγένεια αριστεράς και την μη παρουσία της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1893 έρχεται στη ζωή ο Ρώσος ποιητής Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι. Σαν σήμερα το 1936 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας τραγουδιστής και λιράρης Νίκος Ξυλούρης. Ενώ σαν σήμερα το 1940 έρχεται στη ζωή ο Ρίγκο Σταρ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Ρίτσαρντ Στάργκη, Άγγλος μουσικός και ντράμερ του συγκροτήματος των Beatles. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1890 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρή Νεστλέ, Ελβετός επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης βιομηχανίας παραγωγής ειδών διατροφής. Σαν σήμερα το 1908 φεύγει από τη ζωή ο Δημήτριος Βικέλας, Έλληνας ποιητής και πεζογράφος, ο πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1930 φεύγει από τη ζωή ο Άρθουρ Κόναλ Ντόιλ, Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου με ήρωα τον detective Sherlock Holmes, τον οποίο εφοδίασε με επιστημονικές γνώσεις και ικανότητα εγκληματολογικών εργαστηριακών αναλύσεων.

σαν σήμερα, ένα βράδυ του 2019, φορτωθήκαμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, φορτωθήκαμε για ακόμη μια φορά το σόι του Μητσοτάκη, φορτωθήκαμε στις πλάτες μας σκάνδαλα, εγκλήματα, ωραία πράγματα σε αυτή τη χώρα. Πώς νιώθετε γι' αυτό? Δεν είναι φανταστικά?

Καλημέρα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο από το Βόλο. Καλημέρα. Η Ντίνα μου λέει δεν εορτάζει ο Κυριάκος, Κυριακός είναι. Παιδιά, με έχετε μπερδέψει. Λοιπόν, όποιος γιορτάζει χρόνια του πολλά, όσοι δεν γιορτάζετε, να έρθετε να μας κεράσετε προκαταβολικά για τη γιορτή σας.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γράφουν και τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ευθύς αμέσως να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και να επανέλθουμε μετέπειτα πίσω να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

Εφημερίδα Τα Νέα, ο Σαμαράς στον Άριο Πάγο για τις υποκλοπές πετάει το γάντι στο Μαξίμου. Τη συνεπάγεται το αίτημα που κατέθεσε για την παγίδευση του τηλεφώνου του με Predator. Συνεδριάζει αύριο η αρμόδια επιτροπή θεσμών της Βουλής. Από Τραμπ και Μακρόν, δύο μεγάλα δώρα στο Σουλτάνο, γιατί η Γαλλία άναψε πράσινο φως για την πώληση των αντιεροπορικών πυράβλων Μάμπα. Τι θα δώσει σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος στον Τούρκο φίλο του και τι θα του υποσχεθεί. Οδηγός για τη ρύθμιση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ, 72 δόσεις. Πώς να κάνετε χρήση, ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα, ποια περίοδο αφορά, μέχρι πότε μπορεί να γίνουν οι αιτήσεις και ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης. Λήψη Ιδρία, πέντε νησιά στο φακό των νέων. Θεσσαλονίκη, μέτρα ανάσα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Έκθεση ελληνική τέχνη σε εκκλησίες της Γερμανίας. Πανεπιστήμια, υπαίθριο εργαστήρι για το κλίμα στην Άξο. Πού οφείλεται εμφύλιο στην Ηλιούπολη για το πάρκο Χαλικάκι. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 5.941 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών, 17 διαγωνισμοί για θέσεις στο δημόσιο. Χωρίς ντροπή ξεχνάει το μάτι, Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα πανηγυρίζει για τα λίγα καμένα στρέμματα της περίοδου 2017-2019. Διάταξη φρένος στις παραιτήσεις αντιδημάρχων και αντιπεριφερειαρχών. Αποκάλυψη με νομοθετική ρυθμίση του Υπουργείου Εσωτερικών θα επιτρέπεται η τοποθέτηση δημοσίων υπαλλήλων σε άμεστες θέσεις σε δήμους και περιφέρειες. Έρευνες Ελλάς για τους τρομοκράτες, 10 ύποπτοι της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Προς νέο ρεκόρ μεταμοσχεύσεων, 14 επεμβάσεις μέσα σε λίγα 24 ώρα σε 4 νοσοκομεία. Χώρος πολιτισμού, το ιστορικό ξενία στις Μυκήνες, ανακαινίζεται 25 χρόνια μετά την εγκατάλειψή του. Μετά από 2 δεκαετίες έφτασε στη Θεσσαλονίκη η πρώτη από τις 25 νέες αμαξοστοιχίες. Εφημερίδα Καθημερινή, παρασκήνιο και ένταση λίγο πριν από τη σύνοδο, το παζάρι Τραμπ, Ερντογάν και Μακρόν και η αντίδραση του Νετανιάχου. Στα άκρα Σαμαράς Μαξίμου, στον Άριο Πάγο για το Predator, ο πρώην πρωθυπουργός. Άλλη τόσο γόρδιος δεσμός των καθυστερήσεων, τη λένε οι φορείς για τα προβλήματα στα αεροδρόμια. Δημόσιο με εξετάσεις το νέο σύστημα προαγωγών. Πιο νεανικό το μυαλό όσων μιλούν ξένες γλώσσες, τι έδειξε νέα έρευνα. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, κυβέρνηση και ευρωατλαντικά κόμματα κατανοούν την εμπλοκή, τι θέλουν στα μουλοχτά. Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, απογείωση εξοπλισμών και δεσμεύσεις πολέμου. Χιλιάδες νεολαία στην 35η αντιπεραλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι. Τα μεγάλα γεγονότα με πρωταγωνιστή το λαό είναι μπροστά. Συνδικάτα κλιμάκωση με απεργία σε δημόσιο και εμπόριο μπροστά από τη ΔΕΘ. Ολμέ νίκη με πρωτιά για την αγωνιστική συνεργασία. Μπόνου σε δικηγόρους που διώχνουν τους κυνηγημένους. Έκτακτο συνέδριο του ΕΚΕΒΙΑΣ με επιτυχία. Η μάχη παραμένει στα χέρια των εργατών. Τελευταίο αντίο εχθές στον Παναγιώτη Μπακόλα. Εφημερίδα Κόντρα, ο Τσίπρας αποδομεί σημείο προς σημείο το αφήγημα για success story της κυβέρνησης. Οι χαμένες ευκαιρίες της επταετίας Μητσοτάκη. Η Ελλάς περιγράφει τη δραματική εικόνα στους κρίσιμους τομείς της διακυβέρνησης. Κρίσιμο τέτατε Τραμπ και Ερντογάν, οι επιδιώξεις και ανησυχίες της Αθήνας στη σημερινή σύνοδο του ΝΑΤΟ. Άκτορ και ΔΕΚΠΑ εμπορίας, θετικό σήμα για την εμπορική αξιοποίηση του κάθε του διαδρόμου. Δημοσκόπηση, μονοψήφια, υψαλίδα Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Θεσσαλονίκη, ουσίες από το τοξικό νέφος μένουν στον οργανισμό για 16 χρόνια. Αποχωρούν ομαδικά, εγκαταλείπουν άρον-άρον τον εργασιακό βίο οι Έλληνες για τη συνταξιοδότηση. Συναγερμός, έρχεται νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη με σαραντάρια. Εφημερίδα των συντακτών, η κίνηση Σαμαρά αλλάζει τα δεδομένα στο σκάνδαλο. Βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές. Με την προσφυγή του στον Άριο Πάγο, πρώην πρωθυπουργός ζητεί θεσμικές απαντήσεις για το ποιοι και γιατί τον παρακολουθούσαν με το Predator. Σύνοδος ΝΑΤΟ, ξαναζεσταμένες υποσχέσεις για ειρήνη στην Ουκρανία. Η Οδύσσια του Νόλαν πριν από τον προορισμό της μεγάλης οθόνης.

0: Για τις κινητοποιήσεις τους. Συνεχίζεται ο διασυρμός του ντόκου από τους Ρώσους Φαρσέρ, κόλαφος παγωμένη πραγματική μισθή στην Ελλάδα. Εφημερίδα Απογευματινή, ενισχύεται το δόγμα φυλακή επιστροφή. Σκούπα πλεύρη με τους παράνομους μετανάστες. Αύξηση 20% στις επιστροφές και μείωση 27% στις αφίξεις το πρώτο εξάμηνο του 2026. Στο 41% εκτοξεύτηκαν οι αναγκαστικές απελάσεις. Από 915 έφτασαν τις 1.292. Εφαρμογή για δωρεάν πάρκινγκ στην πρωτεύουσα. Ο Τραμπ κάνει άνω-κάτω και το Μουντιάλ. Αναλυτικός οδηγός, ποιοι συνταξιούχοι και πώς θα λάβουν το επίδομα των 300 ευρώ. Η μέθοδος Μπέκ, πώς μια ναυτιλιακή σώθηκε από απάτη μαμούθ 4 εκατομμυρίων ευρώ. Εφημερίδα One Voice, Hellenic Energy, τα ψέματα του Σιαμίσια, αποχωρεί ExxonMobil από την Κρήτη. Τα πρώην ΕΛΠΕ, άλλα λένε στους ξένους επενδυτές και άλλα στην Ελλάδα. Αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης, η Ελλάδα τρίτη σε καθυστερήσει στην Ευρώπη. Τι απαντά ο Μακρόν στην One Voice και στον κύριο Αϊβαλιώτη για την Τουρκία. Χρηστικός οδηγός, τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες στις φετινές φορολογικές τους δηλώσεις. Υποκλοπές, τριμώχνει Αριοπάγο και η κυβέρνηση ο Αντώνης Σαμαράς. Άρθρο παρέμβαση, ο πληθωρισμός πέφτει αλλά απέχουμε πολύ από την Ευρώπη. Εφημερίδα Μανιφέστο, Σοφία Βούλτεψη, κρίση στη Ρουμανία και τα δύο σενάρια καταστροφής για την Ελλάδα. Ο Μιλος Σκάι, στρατηγική και τα σχέδια για το Sport FM TV. Συνέντευξη Κυριάκος Κενεβέζος, παραγωγός εντάσεων και αναταράξεων η Τουρκία. Αμετανόητος δημαγωγός ο Τσίπρας μοιράζει καθρεφτάκια, πάρε κόσμο όλα τζάμπα. Eurocontrol, αύξηση 68% στις καθυστερήσεις πτήσεων, χωρίς τέλος η ταλαιπωρία. Σενάρια συνωμοσίας, τύφλα να έχει Κωνσταντοπούλου μπροστά στην Καριστιανού. ΣΥΡΙΖΑ τα κατάφερε και ρευστοποίησε το κόμμα αφάμελος. Πασό και Ελλάς, κοινό χωριό, τα λίγα και ανακυκλωμένα σπίτια. Εφημερίδα Εστία, φέση με Τούρκους σπουδαστές στη θεολογική σχολή της Χάλκης. Δεν θα είναι ιερατική σχολή της Ορθοδοξίας. Τον κυρίαρχο ρόλο για τη σύνθεση του διαδικτυακού προσωπικού και των διδασκομένων θα τον έχει το τουρκικό κράτος. Γκάφα Μαρινάκη συνέδεσε τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 2023 με τις υποκλοπές. Στο DNA του κέντρου η διαίρεση και ο διχασμός. Αξίζει να διαβάσετε αποκαθίσταται το ιερό των μεγάλων θεών στη Σαμοθράκη. Παραμένει το χάος στα αεροδρόμια από το έξυπνο σύστημα ελέγχου. Ντόναλντ Τραμπ μετά το διεθνές δίκαιο κατηγόρησε και τις κόκκινες κάρτες. Μέχρι το 2070 θα βαραίνουν τους Έλληνες τα μνημονιακά δάνεια. Και τέλος εφημερίδα ναυτεμπορική Βασίλης Κικίλιας, η αξιοποίηση των λιμανιών μοχλός ανάπτυξης για τη Βόρεια Ελλάδα. Δικαιώματα ρήπων, μόλις το 5% των εσόδων επενδύεται για την ενεργειακή μετάβαση. Η εισρωή ξένων κεφαλαίων στη Euronext Athens μπορεί να παρατεθεί έως τους πρώτους μήνες του 2027. Πολύ φρενινήφι οι ελληνικές μετοχές. Στεγαστικό, πόλεμος ιδιοκτητών ενοικιαστών για τα μισθώματα. Πλανητική γεωλογία, στόχος η δημιουργία μόνιμης εξορρυκτικής βάσης στη Σελήνη. Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, μεταρρυθμίσεις για διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής. Φοιτητική κατοικία, δυσκολότερη αναζήτηση καθώς συνεχίζεται η άνοδος στα ενίκια. Κάθετος διάδρομος, δέσμευση ποσού άνω του 45% στη δημοπρασία. Λιανεμπόριο τροφίμων, αύξηση τζίρου 6,4% στο πρώτο πεντάμινο.
1: Focus FM 103,6.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήρθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε στην ραδιοφωνική μας συχνότητα, Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πρωτεύουσα. Καλημέρα και στην Αθήνα. Καλημέρα και σε όλο τον κόσμο, όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε. 69-07-483-484 το Viber για να ανταλλάξουμε μηνύματα, για να πούμε καλημέρες, για να μοιραστούμε όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα μαζί μας. Είναι Τρίτη σήμερα, 7 του Ιούλη του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας και μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ πέρα ζωντανά στον αέρα της πόλης, όπως κάνουμε τα τελευταία 7 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι τη χρονιά που βγήκε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησα εγώ να εργάζομαι εδώ πέρα στο ραδιόφωνο, το Σεπτέμβριο του 2019. Σαν σήμερα όμως, στις 7 Εβδόμου του 2019, είχαμε πανηγυρισμούς στην Πειραιώς, όχι στην Τράπεζα Πειραιώς, στην Πειραιώς εκεί στην Αθήνα, για τη μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Ο κόσμος είχε απογοητευτεί από την διαχείριση των πραγμάτων από τον Αλέξη τον Τσίπρα, είχε απογοητευτεί βλέποντας τις ελπίδες που είχε εναποθέσει σε ένα κόμμα ψευτοαριστερό να πηγαίνουν άπατες. Γιατί θυμάστε τι μας έλεγε ο Αλέξης ο Τσίπρας, η ελπίδα έρχεται, πρώτη φορά αριστερά και όλα αυτά τα ωραία τέλος πάντων τα οποία ζήσαμε. Περίμενε ότι θα κάνει άλλα πράγματα, είδε τις, οι συνταξιούχοι είδαν τις συντάξεις τους να πετσοκόβονται, είδαν οι εργαζόμενοι να μην παίρνουν αυξήσεις που τους έταξε ο Αλέξης ο Τσίπρας, που θα έκαμνε το μισθό στα 751 ευρώ. Γενικότερα ο κόσμος απογοητεύτηκε και μέσα στην απογοήτευσή του δυστυχώς γύρισε εκεί που δεν έπρεπε να γυρίσει. Γύρισε στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Γύρισε στην οικογένεια Μητσοτάκη. Γύρισε στους δήμιούς του. Πάμε λίγο να θυμηθούμε πώς ξεκίνησε το κακό που βρήκε την Ελλάδα. Πάμε να θυμηθούμε λίγο τις δηλώσεις που είχε κάνει ο Πρωθυπουργός το 2019, λίγο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και την νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές.
1: Το είπαμε και το κάναμε. Ξανακάναμε τη Νέα Δημοκρατία μεγάλη παράταξη. Όχι μόνο για αυτούς που μας ψήφισαν, αλλά για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα. Χρέος μας είναι να ενώσουμε τους Έλληνες και θα το κάνουμε πράξη.
0: Πάνω σε αυτό που είπε, χρέος μας είναι να ενώσουμε τους Έλληνες και να το κάνουμε πράξη. Θυμάστε επί Νέας Δημοκρατίας το μεγαλύτερο διχασμό που υπέστησαν οι Έλληνες και φυσικά πότε ήταν? Ήταν την περίοδο που μας βομβάρδιζαν με τον κορονοϊό. Τότε που μας έλεγαν είτε θα εμβολιαστείτε είτε θα είστε στο περιθώριο. Τότε που η Νέα Δημοκρατία με τα πρόστιμα, με τους εκβιασμούς, με τα πετσωμένα κανάλια φρόντιζε οι Έλληνες να διχαστούν και να διαχωριστούν σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους. Βλέπαμε άλλωστε ότι ο ανεμβολίαστος τότε δεν μπορούσε να πάει σε μαγαζί να κάτσει να πιει καφέ, δεν του επέτρεπαν να πάει σε ένα νυχτερινό κέντρο να διασκεδάσει. Ήταν γενικότερα το μίασμα της κοινωνίας και είχαμε καταντήσει να είμαστε δυστυχώς οι εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι. Ήταν ο μεγαλύτερος εθνικός διχασμός που έγινε ποτέ στα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Τι άλλο είπε όμως ο Πρωθυπουργός?
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Σε ποιους?
1: Στο κόμμα, στα στελέχη μας, στους εθελοντές μας, στους αγωνιστές της παράταξής μας που δεν το έβαλαν ποτέ κάτω. Εσείς μας κρατήσατε όρθιους στις δύσκολες στιγμές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όμως, ξεχωριστό ευχαριστώ και στους συμπολίτες μας που μας εμπιστεύθηκαν για πρώτη φορά.
0: Το θέμα είναι ότι οι περισσότεροι οι οποίοι σας εμπιστεύθηκαν εν τέλει φάνηκε ότι δεν ήταν οι συμπολίτες, όπως λέτε, Και δεν καταλαβαίνω γιατί τους λέτε συμπολίτες, είναι συμπατριώτες, για να αναφέρεστε σε ολόκληρη την Ελλάδα, εκτός άμα αναφέρεστε μόνο στην Αθήνα, και το καταλαβαίνω. Αλλά αυτοί οι οποίοι κυρίως στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία, αυτοί οι οποίοι κυρίως στήριξαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ήταν όλοι εκείνοι οι οποίοι ήθελαν να βάλουν μια μαριονέτα ως βιτρίνα για να ψηφίσει ο κόσμος και να μπορέσουν διαμέσου του προσώπου αυτού να κάνουν όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να συμβαίνουν σήμερα στη χώρα μας.
1: Το βάρος της ευθύνης είναι μεγάλο. Το αναλαμβάνω με απόλυτη αίσθηση της σοβαρότητας της κατάστασης της χώρας.
0: Αυτό βέβαια ο χρόνος το έκρινε με πόσο μεγάλη σοβαρότητα ανέλαβε το βάρος της πολιτικής ευθύνης την οποία καλέστηκε το 2019 ο κύριος Μητσοτάκης να διαχειριστεί, και δυστυχώς αυτό το οποίο είδαμε ήταν ότι όλο αυτό οδήγησε την χώρα σε έναν όλεθρο. Άντε ρε Μητσοτάκης, ρε Μητσοτάκη. Και αναρωτιέμαι τώρα, πόσοι από αυτούς που φωνάζαν εκεί πέρα Μητσοτάκης σήμερα θα φωνάζαν το ίδιο?
1: Είναι μια σπουδαία στιγμή αυτή για μένα προσωπικά. Η δικαίωση ενός αγώνα που ξεκίνησε πριν από 3,5 χρόνια. Το αποτέλεσμα πολλής και σκληρής δουλειάς. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Τώρα που λέει για το που έλεγε μάλλον για το αποτέλεσμα πολλής και σκληρής δουλειάς. Το πρόβλημα δεν είναι ότι κέρδισε η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι το θέμα ότι κέρδισε η Νέα Δημοκρατία. Το θέμα είναι ότι έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Δεν είναι ότι απλά ο κόσμος, όντας απογοητευμένος, στράφηκε δυστυχώς προς τα εκεί, πιστεύοντας ότι ίσως να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο.
1: Στην ομάδα που με υποστήριξε.
0: Για την ομάδα αλήθειας μιλάει.
1: Θέλω να πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στη γυναίκα μου τη Μαρέβα και στα 3 μου παιδιά.
0: Μπράβο!
1: Που μου έδωσαν τη δυνατότητα να στέκομαι σήμερα μπροστά σας. Θα συνεχίσω με την ίδια σεμνότητα αλλά και την ίδια εργατικότητα που με έφερε μέχρι σήμερα εδώ.
0: Άμα πιάσεις να δεις πόσα ένσημα έχει για να δείτε την εργατικότητά του, άστα να πάνε. Άμα του ξεζουμίσεις 100 ένσημα δεν πρόκειται να βγάλεις και πολλά, λέω.
1: Έχω βαθιά πίστη,
0: ναι, σε τι?
1: Στις αστήρευτες δυνατότητες αυτού του λαού.
0: Ναι.
1: Θέλω να τον δω να προκόβει.
0: Τον είδε τελικά να προκόβει? Όχι. Γιατί? Γιατί βλέπουμε ότι ο ελληνικός λαός καθημερινά ποδοπατείται από τους ολιγάρχες, από τα καρτέλ, από τους έχοντες, από τους κατέχοντες, και προσπαθεί να του βγει ο μήνας, και δυστυχώς ο μήνας δεν βγαίνει.
1: Και να αποκτά και πάλι τη χαμένη του αυτοπεποίθηση.
0: Αποκτήσατε καμιά χαμένη αυτοπεποίθηση εσείς που μ' ακούτε? Γιατί εγώ βλέπω τον κόσμο να αναθεματίζει και λέω δεν μπορεί, κάτι γίνεται λάθος.
1: Θέλω να δώσω τη δυνατότητα,
0: ναι, σε ποιους?
1: Στα παιδιά που έφυγαν στο εξωτερικό, εφόσον το επιλέξουν, να γυρίσουν στην πατρίδα μας.
0: Και τελικά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι όλο και περισσότερα νέα παιδιά να σηκώνονται και να φεύγουν από τη χώρα, γιατί δυστυχώς εδώ πέρα το πτυχίο τους είναι απλά ένα κορνιζαρισμένο, πώς να το πω, κάδρο στον τοίχο του παιδικού τους δωματίου, και ας είναι 30 χρονών, και ένα πτυχίο το οποίο δεν τους το πληρώνει κανένας και αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό.
1: Θέλω μια Ελλάδα,
0: ναι,
1: ισχυρή, με αυτοπεποίθηση, να διεκδικεί στην Ευρώπη αυτά που της αξίζουν.
0: Και δυστυχώς έχουμε μια Ελλάδα η οποία είναι υποδουλωμένη, η οποία και η Ευρώπη την έχει ποδοπατήσει, πόσο μάλλον και η Τουρκία που μονίμως μας απειλεί με κάσους μπέλι, με όλα αυτά τα όμορφα, με το γεγονός του ότι θα ανοίξουν τα σύνορά τους και θα μας στείλουν λαθρομετανάστες, όχι ότι δεν το κάνουν ήδη. Αυτή είναι η ισχυρή Ελλάδα η οποία ονειρεύτηκε τότε το 2019 ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Και να μην είναι επέτης και φτωχός συγγενής.
0: Και τελικά γίναμε οι φτωχότεροι των φτωχότερων.
1: Μου δώσατε μία μεγάλη και ισχυρή εντολή. Αυτήν σας ζήτησα,
0: ναι,
1: και αυτήν μου δώσατε. Ισχυρή εντολή τετραετίας με αυτοδύναμη κυβέρνηση.
0: Το θέμα είναι ότι την ισχυρή, μέσα σε εισαγωγικά, αυτή η εντολή τετραετίας, πώς την διαχειρίστηκε ο κύριος Μητσοτάκης?
1: αυτή την ισχυρή εντολή.
0: Ναι, αγόρι μου.
1: Αυτή την ισχυρή εντολή.
0: Αφήστε τώρα να μιλήσετε. Εγώ το ξαναλέω, πόσοι από όλους αυτούς σήμερα θα φώναζαν «Νάτος, Νάτος ο Πρωθυπουργός».
1: Αυτή την ισχυρή εντολή θα την αξιοποιήσω και θα την αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σήμερα η νίκη της Νέας Δημοκρατίας είναι μια νίκη της Ελλάδος, είναι μια νίκη του κάθε Έλληνα, είναι μια νίκη της Ελλάδος εντός και εκτός της πατρίδας μας.
0: Είναι μια νίκη των ολιγαρχών, είναι μια νίκη αυτών οι οποίοι θέλανε να κάνουν τη χώρα ρόιδο και να οικονομήσουν, είναι μια νίκη όλων αυτών οι οποίοι λειτουργούν εις βάρος των Ελλήνων και δυστυχώς έχουμε φτάσει στο σήμερα που το βλέπουμε περίτρανα πλέον και με κάθε απόδειξη.
1: Θέλω να είστε δίπλα μας.
0: Εννοείται.
1: Νομίζω που κάνατε το καλύτερο δώρο γιορτής.
0: Τελικά ναι, σήμερα γιορτάζει ο Μητσοτάκης. Ποιος μου το λέγει, έχει δίκιο.
1: Σας ευχαριστώ και πάλι. Να σταθείτε δίπλα μας στα εύκολα και στα δύσκολα που πάντα έρχονται.
0: Έτσι για να θυμηθούμε λίγο μια γεύση το τι γινόταν το 2019 όταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ανέλαβε τα ηνία της χώρας. Αλλά από τότε ξεκίνησαν πολλά. Πάρα πολλά. Στις 7 Εβδόμου λοιπόν του 2019 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως ακούσατε και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, τότε πριν από 7 χρόνια ανέλαβε τα ηνία της χώρας και δεν άργησε να πιάσει δουλειά. Γιατί στις 9 Εβδόμου, δύο μέρες μετά την εκλογή του κύριος Μητσοτάκης, το πρώτο σκάνδαλο το οποίο έσκασε μύτη ήταν ότι πήρε υπό την εποπτεία του την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Επίσης πήρε την εποπτεία της ΣΕΡΤ, του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδέσεων, όλα αυτά τα ανέλαβε ο Μητσοτάκης. Είχαμε νέα εποχή για ΣΔΟΕ και ΣΕΠΕ. Και όλα αυτά μόλις δύο μέρες μετά τις εκλογές, καθώς η κυβέρνηση με προεδρικό τότε διάταγμα κατήργησε την αυτονομία τους και, μετέφερε τις εν λόγω ελεγκτικές υπηρεσίες στις γενικές γραμματείες της φορολογικής πολιτικής και εργασίας αντίστοιχα. Ήταν το πρώτο σκάνδαλο το οποίο έσκασε δύο μέρες μετά τις περιβόητες εκλογές του 2019. Και από τότε ακολούθησαν πολλά. Ακολούθησαν πάρα πολλά σκάνδαλα. Όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι οι καναλάρχες και εκδότες πλέον δεν χρειάζεται να κάνουν δήλωση υπόθεν έσχες με το καινούριο αναπτυξιακό νομοσχέδιο, γιατί η Νέα Δημοκρατία το κατέργησε αυτό με ένα νόμο και ένα άρθρο, ήταν ο νόμος του Παπά, αλλά και προηγούμενους νόμους οι οποίοι επέβαλαν την αναγκαστική ονομαστικοποίηση των μετοχών σε κάθε εταιρεία μέσων μαζικής ενημερώσεως. Να θυμηθούμε το ακαταδίωκτο το οποίο θεσπίστηκε για τα τραπεζικά στελέχη. Και αυτό τότε είχε γίνει το 2019, λίγους μήνες μετά, νομίζω 2-3 μήνες. Κάπου εκεί. Γιατί πλέον χωρίς το φόβο της αυταπάγγελτης δίωξης λειτουργούν όλα τα τραπεζικά στελέχη στην Ελλάδα, καθώς η διάταξη η οποία περιλήφθηκε στο νομοσχέδιο τροποποίησης ποινικού κώδικα, ποινικής δικονομίας και συναφές διατάξεις προβλέπει την ασυλία των τραπεζιτών από τις διώξεις των εισαγγελέων σε σχέση με το αδίκημα της απιστίας. Να πάμε να δούμε και άλλα σκάνδαλα. Ένας φωτογραφικός διαγωνισμός ο οποίος έτρεξε για τις ταυτότητες στις 7 Ιουλίου 2019, στις 17 με συγχωρείτε, δηλαδή 10 μέρες μετά τις βουλευτικές εκλογές, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ανακοίνωσε μέσω του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη την ματέωση του διαγωνισμού για την προμήθεια των νέων ταυτοτήτων, η οποία ήταν σε εξέλιξη. θυμάστε εκείνη την περιβόητη απόβαση των ΜΑΤ στη Χίο και Λέσβου, που είχαμε δει τότε εικόνες χουλιγκανισμού να καταγράφονται στα δύο αυτά νησιά. Τα ξημερώματα, ύστερα από σφοδρές συγκρούσεις, αποβιβάστηκαν από δύο πλοία δεκάδες δημιουργίες των ΜΑΤ σε Λέσβο και Χίο, καταδίωξαν τους συγκεντρωμένους κατοίκους, τους έριξαν χημικά και λίγο πριν αποχωρήσουν από τα νησιά έσπαγαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Αυτοκίνητα, περιουσίες, τα θυμάστε όλα αυτά. Και ακόμα είμαστε μόνο στην αρχή της διακυβέρνησης της χώρας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουμε και άλλα, πολλά. Έχουμε την περιβόητη Λίστα Πέτσα, όπου η Λίστα Πέτσα μοίρασε 20 εκατομμύρια ευρώ χωρίς κανένα κριτήριο σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, και ο κύριος λόγος, και μάλιστα ήταν ο κύριος λόγος που κατρακυλήσαμε στη Λίστα Ελευθερίας του Τύπου στην 108η θέση. Και γιατί πήρανε χρήματα τα πετσωμένα κανάλια, όπως τα αποκαλούμε? Διότι ερχότανε ο κορονοϊός και προφανώς κάτι ξέρανε. Και θα έπρεπε όλα αυτά εδώ πέρα να καλυφθούνε. Θα έπρεπε να μην ακούγεται η αντίθετη άποψη. Και γενικότερα θα έπρεπε τα κανάλια να μην μιλούν. Και εκεί, εκείνη τη χρονική περίοδο, επωφελήθηκαν ακόμη και κάποια ανενεργά site, τα οποία δεν υπήρξαν ποτέ, που πήρανε πακτολό χρημάτων. Και μιας και ανέφερα τον κορονοϊό, θυμάστε εκείνες τις τεράστιες μάσκες που ήταν σαν αερόστατα στα σχολεία από την κυρία Κεραμέως? Σε πολλά δημοτικά σχολεία έγινε σούσουρο και βγήκαν και φωτογραφίες, καθώς αρκετές από τις μάσκες οι οποίες τότε είχαν διανεμηθεί στα παιδιά είχαν υπερβολικό αλλά και ακατάλληλο μέγεθος. Ενώ κάτι παγουρίνα που τους είχαν δώσει δεν χωρούσαν ούτε ένα μπουκάλι νερό. Αλλά κάποιος έβγαλε πολλά χρήματα από εκείνη την ας πούμε αστεία κατάσταση, γιατί αναγκάστηκαν, ξαναπλήρωσαν για να ξαναβγάλουν άλλες μάσκες. Και αναρωτιέμαι τώρα, είναι η εταιρεία η οποία ας πούμε της δώσανε την παραγγελία για αυτές τις τεράστιες μάσκες, βλέπουν ότι οι διαστάσεις οι οποίες δίνουν δεν συνάδουν, αλλά παρόλα αυτά η εταιρεία τις έφτιαξε, γιατί σου λέει ότι θα αρπάξουμε χρήματα από εδώ και θα τα αρπάξουμε και εις διπλούν. Να πάω λίγο στην πόλη των Αθηνών, και νομίζω ότι εσείς οι Αθηναίοι σίγουρα δεν έχετε ξεχάσει το μεγάλο τον μεγάλο περίπατο, με συγχωρείτε, του κυρίου Μπακογιάννη, ο οποίος κόστισε ούτε λίγο ούτε πολύ 2 εκατομμύρια και αποφάσισε μετέπειτα να ξυλωθεί, επειδή όπως είπαν ήταν πιλωτικό. Ανακοινώθηκε η κατασκευή του μεγάλου περιπάτου στο κέντρο της Αθήνας, εκεί πανεπιστημίου και τα λοιπά, και μάλιστα έγινε και χρήση της περίφημης κοινής υπουργικής απόφασης που επέτρεπε απευθείας αναθέσεις για λόγους προστασίας της πανδημίας. Την θυμάστε αυτή την κοινή υπουργική απόφαση? Και καταβλήθηκαν πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ για ένα σχέδιο το οποίο ήταν εξ αρχής αποτυχημένο, γεμάτο αστεία φυτά και κακοφτιαγμένα παγκάκια, που τα παγκάκια ήταν μεταλλικά και όταν είχε καύσωνα, όταν είχε ζέστη, καθόσουνα και ο πισινός σου γινόταν τόστ. Βέβαια ήταν και η ταλαιπωρία για χιλιάδες πολίτες οι οποίοι κυκλοφορούσαν στους κεντρικούς άξονες της Αθήνας, και όλο αυτό ήταν μια σύνθεση η οποία μαρτυρούσε την προχειρότητα την οποία κάποιοι ανέλαβαν να κάνουν ένα έργο για να εισπράξουν 2 εκατομμύρια ευρώ. Μετά είχαμε και το ξεπούλημα της Λάρκο. Εν μέσω πανδημίας έγινε και αυτό, με την τιμή του νικελίου να βρίσκεται κυριολεκτικά στα ύψη. Στη Βουλή ψηφίστηκε η εκποίηση της Λάρκο, του ΔΔΕ και της ΔΕΠ και των ΔΕΠΑ υποδομών. Μάλιστα τότε κάποιο άρθρο εφημερίδας, δεν θυμάμαι ποια εφημερίδα ήταν όμως, ανέφερε για πιέσεις από την κυβέρνηση να συνεχιστεί ο διαγωνισμός ακόμη και με έναν υποψήφιο. Όμως έχουμε και άλλο σκάνδαλο, βέβαια. Θυμάστε τότε που μας κλείνανε όλους μέσα στα σπίτια μας, που δεν μας αφήνανε να βγούμε, που στέλναμε μήνυμα στο κράτος για να βγάλουμε το σκύλο μας να κατουρίσει, όλα εκείνα τα ωραία πράγματα? Ναι. Τη στιγμή λοιπόν που εμείς ήμασταν κλείδα μπαρωμένοι μέσα στα σπίτια μας, αλλά οι λαθρομετανάστες μπορούσαν και κινούντουσαν ελεύθερα και σουλατσάραν και κόβανε βόλτες, μαζί με τους λαθρομετανάστες ο Μητσοτάκης έκανε βόλτα με ποδήλατο στην Πάρνηθα. Ενώ όλοι εμείς περιοριζόμασταν σε μετακινήσεις για άσκηση κοντά στην οικία μας, ο Πρωθυπουργός διεκδίκησε ειδική μεταχείριση, καθώς οποιοδήποτε άλλος θα είχε φάει τσούχτερο πρόστιμο, πήρε το ποδηλατάκι του, πήγε στην Πάρνηθα, έκανε την βολτίτσα του με την παρέα του και όλα μια χαρά. Και όλοι εμείς ήμασταν κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας. Πάμε σε ένα ακόμη σκάνδαλο το οποίο έγινε και αφορά το μέγιστο μνημείο του πολιτισμού μας. Και αναφέρομαι στην Ακρόπολη, στον Παρθενώνα, όπου πήγαν και την τσιμέντωσαν και με την πρώτη καταιγίδα η Ακρόπολη έγινε ακρόπλοη και την είδαμε να πλημμυρίζει. Και μάλιστα είχαμε τότε και την ομολογία της κυρίας Μενδώνη ότι δεν είχε γίνει καν υδραυλική μελέτη. Απλά πήγαν και τσιμέντωσαν τον ιερό βράχο. Ποιος ξέρει τι χρήματα πήραν κάποιοι από εκεί. Για να έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, είχαμε τότε που ακόμη φτιαχνόταν το μετρό, που έχουμε μετρό παιδιά, ναι, εδώ στη Θεσσαλονίκη, για όσους δεν το πιστεύετε όντως είναι αλήθεια, έχουμε μετρό. Είχαμε το ξύλωμα των αρχαιοτήτων από το σταθμό του μετρό στη Βενιζέλου. Και όπως είχε αναφέρει τότε η πρόεδρος του ΣΕΑ, η κυρία Κουτσούμπα, Δέσποινα Κουτσούμπα, στο σταθμό Βενιζέλου συντελείται ένα έγκλημα που αποτελεί αντικείμενο διεθνούς διεκδίκησης. Και η ίδια επισήμανε ότι πέρα από τα σπάνια αρχαιολογικά ευρήματα, με τη λύση που επέλεξε η κυβέρνηση, καταστρέφεται και το ίδιο το μετρό. Όμως τα σκάνδαλα δεν σταματήσαν εκεί, γιατί είμαστε ακόμη στην περίοδο του κορονοϊού και πρέπει να δοθούν και άλλα χρήματα στα κανάλια για να μην ακουστεί σε καμία περίπτωση αντίθετη άποψη. Τότε ήρθε η περιβόητη λίστα Κικίλια που έδωσε 18,5 εκατομμύρια ευρώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη διαφήμιση του εμβολιασμού, για το πόσο καλό θα μας έκανε το να εμβολιαστούμε. Και ξέρετε, συνήθως αυτού του είδους οι διαφημίσεις βάσει νόμου και βάσει του συντάγματος δεν πληρώνονται. Δεν θα έπρεπε τα κανάλια να πάρουν χρήματα για αυτές τις διαφημίσεις, παρόλα αυτά όμως πληρώθηκαν αδρά με πολλά εκατομμύρια ευρώ για να εκβιάσουν τον κόσμο να πάει να κάνει ένα εμβόλιο το οποίο δεν ξέραμε τι παρενέργειες θα έχει, δεν ξέραμε τι θα φέρει στο μέλλον. Ένα εμβόλιο το οποίο ήταν δοκιμαστικό και δυστυχώς τα πειραματόζωα γίναμε εμείς. Αλλά εννοείται ότι δεν σταματάμε εκεί, γιατί ο Πρωθυπουργός, εκτός από το γεγονός ότι έκοβε βόλτες στην Πάρνηθα με το ποδηλατάκι του, θυμάστε εκείνο το κορονοπάρτι, έτσι δεν τα λέγανε τότε, κορονοπάρτι, που είχε γίνει στην Ικαρία? Δεν το θυμάστε τη στιγμή που όλοι εμείς για ακόμη μια φορά μέναμε στο σπίτι μας, βλέπαμε την περιβόητη εκπομπή εκείνη σπίτι με τον Μέγκα, τον Βασίλη τον Καρά τότε να τραγουδάει καλή του ώρα εκεί που είναι ο άνθρωπος. Ο Πρωθυπουργός μετά από επίσκεψη που είχε κάνει στην Ικαρία συμμετείχε σε κορονοπάρτι σε σπίτι βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Χριστόδουλου Στεφανάδη. Τη στιγμή που όλοι εμείς λοιπόν ήμασταν μέσα στα σπίτια μας, δεν τολμούσαμε να κυκλοφορούμε, κάναμε ανάσταση στις 9 η ώρα το βράδυ γιατί μετά έβγαινε ο κορονοϊός και θα μας έτρωγε. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε κορονοπάρτι στην Ικαρία. Και τα σκάνδαλα βέβαια συνεχίζονται. Αλλά η ώρα είναι σχεδόν 7 και θα πρέπει να πάω στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας και θα επιστρέψω και με άλλα σκάνδαλα, έτσι, για να θυμηθούμε λίγο όλα τα ωραία τα οποία συνέβησαν από το 2019 που ανέλαβε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα ηνία της χώρας και φτάσαμε στο σήμερα. Φτάσαμε στο 2026, 7 χρόνια μετά. 7 χρόνια όπου η χώρα δεινοπαθεί. 7 χρόνια όπου πραγματικά αυτά που βλέπουμε δεν τα πιστεύουμε. Και όμως είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων, πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε πάλι πίσω να συνεχίσουμε με την σκανδαλοπαίδεια της Νέας Δημοκρατίας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.

εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό πρωινό. 7 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Στο πρωινό της Τρίτης 7 του Ιούλη του 2026. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Μηνυματάρες στο 6907 483 484. Και ένα και της ημέρας κάνουμε γενέθλια στην κυβέρνηση, η οποία ανέλαβε από το 2019 τα ηνία της χώρας και μέχρι τώρα τα έχει πάει περίφημα. Και είπαμε έτσι να αναλύσουμε λιγάκι και να δούμε όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που έχουν κάνει για μας χωρίς εμάς. Για όσους χάσατε το προηγούμενο ημίωρο, χάσατε. Για όλους τους υπολείπους που με παρακολουθείτε από την αρχή της εκπομπής, βρισκόμαστε στο 2021 και ένα ακόμη μεγάλο σκάνδαλο το οποίο ήρθε στη δημοσιότητα ήταν το σκάνδαλο παιδεραστίας του Λιγνάδη. Είχαμε την παρέτηση του Δημήτρη Λιγνάδη που ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου και είχαμε και προσπάθεια συγκάλυψης της κυβέρνησης. Ο κύριος Λιγνάδης, ο οποίος παρότι έκανε όλα όσα έκανε, είναι ελεύθερος. Τις προάλλες μάλιστα πήγε και στο δικαστήριο. Όχι ότι τον κλείσανε μέσα, ξανά ελεύθερος είναι, δεν άλλαξε κάτι. Αλλά κάποιοι υπέστησαν και σωματική αλλά και ψυχολογική βία από έναν άνθρωπο ο οποίος κανονικά δεν θα έπρεπε να ξαναδεί το φως του ηλίου. Παρ' όλα αυτά όμως ο κύριος Λιγνάδης είναι ελεύθερος, γιατί τάχα μου δήθεν παραγράφησαν αυτά τα οποία έγιναν. Αλλά τα σκάνδαλα συνεχίζονται. Θυμάστε εκείνες τις προσαγωγές που είχαμε στην πλατεία της Νέας Μύρνης με αστυνομικούς να επιβάλλουν πρόστιμα σε οικογένειες, να χτυπάνε ανέτια κόσμο και να προχωρούν σε προσαγωγές με την αντίδραση των πολιτών. Περίοδος κορονοϊού και εκείνη. Μια ανεκδίγητη και άνευ προηγουμένου αστυνομική βία εκεί στην πλατεία Σμύρνης. Είχαμε επίσης και ένα όργιο καταστολής στη Νέα Σμύρνη με αστυνομικούς να επιτίθενται σε πολίτες, δημοσιογράφους, ακόμη και φωτορεπόρτερ σε κεντρικούς δρόμους και στενά των Αθηνών, όπου εκεί στη Νέα Σμύρνη είχε επικρατήσει πανικός με απίστευτες σκηνές αστυνομικής βαρβαρότητας και ευθερεσίας, με βίαιες επιθέσεις αστυνομικών σε βάρος νεαρών, με καταγγελίες για σεξουαλική βία σε κοπέλες και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Αλλά είμαστε ακόμη στην περίοδο του lockdown. Είμαστε στο 2021 και συγκεκριμένα στον Μάρτιο του 2021, όταν θυμάστε που απαγορεύονταν οι βαφτίσεις γιατί είχαμε κορονοϊό, έτσι. Αλλά ο Υπουργός Υγείας, ο σημερινός Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, πήγε και έγινε νονός. Βάφτισε ένα παιδί εν μέσω lockdown και βέβαια υπήρξαν έντονες αντιδράσεις. Και είχαμε και μία ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη εκείνη την περίοδο. Βέβαια κάθε μέρα θα μου πεις έχουμε ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά για το συγκεκριμένο θέμα. Ένα τεράστιο σκάνδαλο το οποίο στήχησε και τη ζωή σε έναν άνθρωπο ήταν η δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάς. Ο δημοσιογράφος, ο οποίος έπεσε θύμα φωνικής συνέδρασης έξω από το σπίτι του στην περιοχή του Αλίμου, όπου δεν υπήρξε ένα χρόνο μετά κανένα σημάδι εξιχνίασης και η συγκεκριμένη υπόθεση παραμένει μέχρι και σήμερα ανοιχτή και κανείς δεν έχει συλληφθεί επίσημα για να πάει για να ομολογήσει το γιατί σκότωσαν τον Καραϊβάς και τι ήταν εκείνο το οποίο ερευνούσε ο δημοσιογράφος και τους ενόχλησε. Όμως συνεχίζουμε, είμαστε ακόμη στον Απρίλιο του 2021 και έχουμε 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ απευθείας αναθέσεις. Είχαμε ένα σωρό απευθείας αναθέσεις κλειστού τύπου και χρήματα τα οποία μοιράστηκαν σε ανθρώπους της κυβέρνησης. Αλλά επειδή ο κορονοϊός συνεχίζεται,
ήρθε και τον Απρίλιο του 21 το ακαταδίωκτο για τα μέλη των Επιτροπών των Λοιμοξιολόγων. Το θυμάστε, μία τροπολογία η οποία πέρασε για να μην πάει κανείς από τους λοιμοξιολόγους που μας πυροβολούσαν μέρα νύχτα να εμβολιαστούμε φυλακή. Ακαταδίωκτο λοιπόν για τα μέλη των Επιτροπών των Λοιμοξιολόγων αλλά και της Επιτροπής Εμβολιασμού, η οποία προβλέφθηκε σε τροπολογία που κατατέθηκε και ψηφίστηκε στην Βουλή. Θυμάστε τον παρουσιαστή, τον κύριο Φουρθιώτη, κάποιες στιγμές τον πετυχαίνω και στο TikTok να κάνει live. Θυμάστε εκείνο το τεράστιο σκάνδαλο που έλεγε ότι ο κύριος Φουρθιώτης εισέπρατε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μέσω του προγράμματος Συνεργασία, επίσης που είχε ιδιωτική φρουρά αστυνομικούς τους οποίους εμείς τους πληρώναμε και μάλιστα ήταν και σε ανοιχτή επικοινωνία με αρκετά πρωτοκλασσάτα στελέχη και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας όπως ο κύριος Γεραπετρίτης, ο κύριος Βορύδης. Τότε που ο κύριος Φουρθιώτης, δεν ξέρουμε πώς και γιατί και δεν μάθαμε και ποτέ, έμπαινε μέσα στα γραφεία υπουργών και κλώτσαγε τις πόρτες και οι υπουργοί καθόντουσαν σούζα μπροστά του. Το θυμάστε αυτό το σκάνδαλο? Το 2021 ήταν, το Μάιο του 2021 ξέσπασε αυτό το πράγμα. Τι έγινε με αυτό το παιδί άραγε? Και όταν έγινε αυτό το σκάνδαλο, πήγανε και του ξυλώσανε την αστυνομική φρουρά και είχε πάει ο ίδιος, όπως αποδείχθηκε, ο Μένιος και πυροβόλησε με καλάσνικο την απορία άξιο που το βρήκε το καλάσνικο, τον τοίχο του σπιτιού του. Αλλά επειδή η δύναμη του εργαζομένου ποια είναι? Είναι η φωνή του και είναι η απεργία. Ο κύριος Χατζηδάκης τότε, πάλι είμαστε ακόμη το 2001, μόλις έχει μπει το καλοκαίρι, στις 4 του Ιούνιου του 2021, συγχωρείτε. Περνάει ένα σχέδιο νόμου που εκτός από τις γνωστές διατάξεις οι οποίες έχουν δεχθεί ήδη σφοδρότατη κριτική για την κατάργηση του οκταώρου, για υπερορίες, για ατομικές συμβάσεις, για περικοπή συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, περιλαμβάνονται άλλες δύο δυσάρεστες εκπλήξεις, καθότι η κυβέρνηση αλλά και ο υπουργός, ο κύριος Χατζηδάκης τότε, εμφανίστηκαν αποφασισμένοι να ποινικοποιήσουν τους αγώνες των εργαζομένων αλλά και να επιβραβεύσουν την απεργοσπασία. Γιατί ο εργαζόμενος δεν έπρεπε να μιλάει, δεν έπρεπε να διαμαρτύρεται, δεν έπρεπε να έχει καμία δύναμη στα χέρια του. Και ερχόμαστε σχεδόν ένα χρόνο μετά που ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία τη διακυβέρνηση της χώρας. Και έχουμε το περιβόητο πόθενέσχες του Πρωθυπουργικού Ζεύγου, όπου δημοσίευμα εφημερίδας αναφέρει ότι από το 2016 και για τα επόμενα 3 χρόνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι, δεν δηλώνουν οικογενειακή εταιρεία με έδρα στη Γαλλία, ενώ το 2020 την έκρυψε μέσα σε ελληνική εταιρεία για να παρακάμψει την ελληνική νομοθεσία. Αλλά είμαστε στο καλοκαίρι του 2021, φτάνει Αύγουστος και έχουμε ένα τεράστιο πλήγμα στη χώρα από φωτιές. Έχουμε μια τεράστια περιβαλλοντική και οικονομική καταστροφή όπου κάηκαν σχεδόν 1,5 εκατομμύριο στρέμματα, ενώ η κυβέρνηση τότε δεν είχε ανανεώσει τις συμβάσεις περίπου 5.000 δάσο πυροσβεστών. Άλλο ένα σκάνδαλο ήταν η πώληση του ΔΔΕ σε πολυεθνική εταιρεία, η οποία πολυεθνική εταιρεία φέρει και βαριά ιστορία με πολλά σκάνδαλα. Είχαμε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, το δημόσιο, το οποίο αποφάσισε να εκχωρήσει την πλειοψηφία του 51% που κατήχε και να παραμείνει με ποσοστό μειοψηφίας 34%,
προκάλεσε πολλά ερωτήματα και κυρίως σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα του να ελέγχει τον ισχυρότερο παίκτη σε έναν κρίσιμο χώρο όπως είναι η παραγωγή και η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Αλλά βέβαια είχαμε και την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, γιατί και εκεί είχαμε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Όμως η συγκεκριμένη κυβέρνηση, πέρα από τις λίστες Πέτσα και τα λοιπά, έχει και άλλη λίστα. Τη λίστα του κυρίου Πλεύρη, όπου η κυβέρνηση μοίρασε σε τηλεοπτικούς σταθμούς για ακόμη μία φορά, πανελλαδικής εμβέλειας, περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ για καμπάνια διαμόρφωσης θετικής πεποίθησης και ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του κορονοϊού COVID-19, την ώρα που ήδη έχουν δαπανηθεί δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για καμπάνιες ενημέρωσης που βάσει νόμου αυτές οι καμπάνιες είναι δωρεάν. Και τα σκάνδαλα συνεχίζονται γιατί είχαμε την παρακολούθηση των πολιτών από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Γιατί η ΕΕΠ εν μέσω της πανδημίας, τότε που όλοι ασχολούμασταν με τον κορονοϊό, εργαλειοποιήθηκε πλήρως από την κυβέρνηση για να συγκεντρώσει πληροφορίες και να παρακολουθήσει την δραστηριότητα αντιεμβολιαστών αλλά και πολιτών οι οποίοι εμπλέκονται στο μεταναστευτικό. Ήταν ένα τεράστιο σκάνδαλο και αυτό, για το οποίο βέβαια κανείς δεν πήγε φυλακή. Μετά είχαμε και την τηλεεκπαίδευση. Ναι, γιατί τα σχολεία ήταν κλειστά. Είχαμε την τηλεεκπαίδευση με την πλατφόρμα η οποία συνέχεια έπεφτε και τους μαθητές να κάνουν μάθημα σε καφενεία στο χωριό. Τη στιγμή που το Υπουργείο Παιδείας προσπαθούσε μάλιστα να διαφημίσει ως απόλυτα επιτυχημένο το εγχείρημα της τηλεεκπαίδευσης στα σχολεία λόγω του κορονοϊού, η πραγματικότητα ήρθε να το διαψεύσει και, και απέδειξε μάλιστα ότι πέρα από το γεγονός ότι υπήρχε λυπή προετοιμασία για τη νέα αυτή πραγματικότητα, εξακολούθησαν να υπάρχουν δύο Ελλάδες και μαθητές δύο ταχυτήτων. Ένα άλλο θλιβερό σκάνδαλο το οποίο ήρθε όμως ήταν και η υποχρεωτική συνεπιμέλεια του παιδιού στους χωρισμένους γονείς, ακόμη και στις περιπτώσεις που ένας από τους δύο είναι κακοποιητικός. Ένα συγκεκριμένο ρεπορτάζ τότε κατέγραψε τραγικές περιπτώσεις ένα χρόνο μετά την εφαρμογή του νόμου, στις οποίες δίνεται η επιμέλεια σε πατέρα που έχει κακοποιήσει τη μητέρα του παιδιού, αλλά συχνά και το ίδιο το παιδί, και μάλιστα με αρπαγή του παιδιού από τις αρχές νύχτα. Όμως είμαστε ακόμη στο 2021. Και έχουμε αδυναμία ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας τη στιγμή που τα μέσα μας πυροβολούν ότι ο κόσμος πεθαίνει από τον κορονοϊό και ότι πρέπει να εμβολιαστούμε. Και μάλιστα τη στιγμή που η κυβέρνηση δίνει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και φτάνουμε στο 2022. Θυμάστε εκείνον τον αποκλεισμό των πολιτών στην Αττική Οδό αλλά και σε κεντρικές αρτηρίες της χώρας? Βέβαια εννοείται ότι οι ευθύνες έγιναν μπαλάκι και είχαμε προστασία της εταιρείας της Αττικής Οδού από τον κύριο Μητσοτάκη, προτρέποντας να δεχτούν οι εγκλωβισμένοι αποζημίωση 2.000 ευρώ, και δεν ξέρω αν τα πήρανε κιόλας αυτά τα χρήματα, τη στιγμή που αν κάνανε μήνυση θα μπορούσαν να διεκδικήσουν πολύ περισσότερα χρήματα.

Και ερχόμαστε στο Μάιο του 22 που έρχεται μια έκθεση από τους δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα, η οποία καταγράφει τη χώρα μας να πέφτει στην 108η θέση ανάμεσα σε συνολικά 180 χώρες και στην τελευταία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα. Γιατί τα μέσα, παίρνοντας πακτολό χρημάτων, ήταν απόλυτα και συνεχίζουν να είναι απόλυτα χειραγωγημένα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό συνεπάγεται ότι πλέον ελευθερία τύπου δεν υπάρχει.

Και βέβαια, επειδή πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μας στηρίζουν, τι κάνουμε, τους κάνουμε μετακλητούς. Και έχουμε υπερδιπλασιασμό των μετακλητών. Είχαμε έναν παράλογο υπερδιπλασιασμό των όλων αυτών των μετακλητών υπαλλήλων, οι οποίοι μισθοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και αυτά καταγράφονται από τα επίσημα στοιχεία της απογραφής. Ειδικότερα από τον Ιούλιο του 19, όπου ήταν ο μήνας των τελευταίων εθνικών εκλογών, οπότε καταγράφονται

Writers United, αλλά και από την εφημερίδα των συντακτών. Και έρχονται στο φως της δημοσιότητας ευρήματα όπου φέρνουν το στενό περιβάλλον του Κυριάκου Μητσοτάκη ακόμη πιο κοντά στο θρίλερ αυτό των υποκλοπών. Και τεκμηριώνονται μάλιστα και νέες συνδέσεις, οι οποίες ξεκινούν από τις επιχειρηματικές συναλλαγές του Γενικού Γραμματέα και Ανιψιού του Πρωθυπουργού, του κ. Δημητριάδη, και φτάνουν σε ένα πρόσωπο κλειδί της υπόθεσης.

Είχαμε την υποβάθμιση των πτυχίων των καλλιτεχνών, όπου όλοι οι καλλιτέχνες των παραστατικών τεχνών εξισώθηκαν με απλούς απόφοιτους λυκείου, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τα εργασιακά δικαιώματα πέρα από την καλλιτεχνική και επαγγελματική τους απαξίωση. Είχαμε τότε μεγάλες κινητοποιήσεις από καλλιτέχνες και από σωματεία. Αλλά μέσα σε όλα αυτά τα ωραία αυξάνεται και το δημόσιο χρέος, το οποίο δημόσιο χρέος αυξήθηκε πάνω από 400 δισεκατομμύρια ευρώ. Είχαμε 700.000 σπίτια σε πληστηριασμούς μετά την ψήφιση του πτωχευτικού κώδικα. Και ερχόμαστε στο 2023 και σας λέω τα πιο, γιατί δεν είναι μόνο αυτά τα οποία αναφέρω, απλά σας αναφέρω τα πιο τρανταχτά σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας, όπου έχουμε το έγκλημα στα Τέμπη, 28 Δευτέρου του 2023. Έχουμε τη μετοπική σύγκρουση τρένων με 57 νεκρούς, ενώ η τηλεδιοίκηση του σταθμού Λαρίσης σταμάτησε να δουλεύει από πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε τον Ιούλιο του 2019 και δυστυχώς δεν επισκευάστηκε ποτέ. Οι μηχανοδηγοί λίγες μέρες πριν είχαν ήδη ενημερώσει με εξώδικα τον αρμόδιο υπουργό, ενώ η ΡΑΣ προειδοποίησε το Υπουργείο ακόμη και 4 ημέρες πριν. Αλλά τότε είχαμε και τροπολογία, η οποία προέβλεπε το ακαταδίωκτο για τα μέλη της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων για τα Τέμπη, όπου έλεγε ότι δεν ευθύνονται, δεν διώκονται και δεν εξετάζονται για γνώμη που διατύπωσαν ή ψήφο που έδωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Και βέβαια έρχεται και το περιβόητο μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών, όπου ο χώρος έπρεπε κανονικά να περιφραχθεί και να μην μπορεί να πάει κανένας μέχρι οι ειδικοί να κάνουν τη δουλειά τους. Όμως δυστυχώς ο χώρος αλλοιώθηκε. Το βασικό σκηνικό του δυστυχήματος των Τεμπών φροντίσανε να το αλλάξουν με εγκληματικές παραλήψεις και ενέργειες και οδήγησαν ακόμη και την επίσημη έρευνα σε λάθος δεδομένα για το θάνατο που προκάλεσε η σφοδρή μετοπική σύγκρουση της επιβατικής αμαξοστοιχίας με την εμπορική. Και λίγο πριν είχαμε ένα δώρο του κυρίου Καραμαλή στους εργολάβους του ΣΕ περίπου 3,3 εκατομμυρίων ευρώ. Και ενώ βέβαια δεν έχει υπογραφεί καν η συμπληρωματική σύμβαση της 717, το Υπουργείο Μεταφορών τότε αποφάσισε να αποζημιώσει την κοινοπραξία, η οποία είχε αναλάβει τη διεκπαιρέωση της σύμβασης 717 για την ανακατασκευή της σηματοδότησης του σιδηροδρομικού δικτύου, μια σηματοδότηση η οποία δεν έγινε ποτέ.

Και λίγο πριν πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα, είχαμε 12% το 2023, αυτό πριν από 3 χρόνια, 12% υπερβάλλουσα θνησιμότητα στην Ελλάδα. Ενώ ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει υποχωρήσει στα προ-κορονοϊού επίπεδα, η Eurostat τοποθετεί τη χώρα μας στην υπερβάλλουσα θνησιμότητα στην χώρα μας το 12%. Όλες αυτές οι ξαφνικοί, τίδες, ξαφνικοί θάνατοι κτλ. Καταγράφονταν εκεί. Στην έρευνα

0: την οποία είχε κάνει η Eurostat. 7 και 31 πρώτα λεπτά και πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγου πάλι πίσω.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλους όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας και ήρθατε, συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας. Focus FM 103,6, ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, η ώρα είναι 7:36 πρώτα λεπτά. Είναι Τρίτη σήμερα, 7 του Ιούλη του 2026 και μαζί θα πάμε μέχρι και τις 8. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. 69-07-483-48-4. Και επειδή έχει γενέθλια η κυβέρνηση σήμερα, είπαμε να τις κάνουμε έτσι μια γενέθλια εκπομπή με όλα αυτά τα καλά τα οποία έχει κάνει για τον ελληνικό λαό. Γιατί πρέπει να θυμόμαστε. Πρέπει να θυμόμαστε γιατί έρχονται εκλογές. Δεν ξέρω αν θα γίνουν φέτος το Σεπτέμβρη του χρόνου την Άνοιξη, αλλά θα γίνουν. Και όλα αυτά τα οποία αναφέρω από την αρχή της εκπομπής μέχρι σήμερα πρέπει να τα θυμόμαστε. Είναι πράγματα τα οποία περάσαμε, πράγματα τα οποία καθόρισαν τη μετέπειτα πορεία της χώρας, πράγματα τα οποία δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Γιατί είναι εγκλήματα όλα αυτά τα οποία γίνονται. Εγκλήματα τα οποία συγκαλύφθηκαν και τα οποία δυστυχώς στήχησαν και ανθρώπινες ζωές. Και στην αρχή της εκπομπής έβαλα το ηχητικό με τις πρώτες δηλώσεις που έκανε ο Μητσοτάκης. Και τι έλεγε ο Μητσοτάκης? Ότι θα πείσουμε, έλεγε, τους νέους να γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα. Τους νέους που φύγανε στο εξωτερικό. Και έρχεται η έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, η οποία λέει ότι έχουμε μείωση της ανεργίας, αλλά όχι λόγω αύξησης της απασχόλησης, αλλά λόγω του brain drain. Γιατί όλο και περισσότεροι νέοι φύγανε στο εξωτερικό. Αυτό λέει η έρευνα της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος και δείχνει ότι η σημαντική μείωση στο ποσοστό της ανεργίας που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια είναι περισσότερο το αποτέλεσμα της μείωσης του ποσοστού συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό της χώρας. Γιατί πολλοί νέοι άνθρωποι πήραν την απόφαση και μάλιστα πτυχιούχοι άνθρωποι, άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να λάμψουν εδώ πέρα στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς η Ελλάδα δεν τους έδωσε ποτέ την ευκαιρία να το κάνουν. Τα μάζεψαν, πήραν το πτυχιάκι τους και πήγανε στο εξωτερικό. Όπου εκεί ναι, διαπρέπουν. Όπου εκεί ναι, καταφέρουν και ζουν με αξιοπρέπεια. Αλλά επειδή τότε είχαμε και την πρώτη αύξηση, αν δεν κάνω λάθος, του κατώτατου μισθού. Αλλά η έρευνα του ΟΣΑ λέει κάτι το οποίο ήταν ενδιαφέρον. Ότι παρά το γεγονός ότι ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε, επί της ουσίας είχαμε τη μείωσή του κατά 7,4%. Γιατί η χώρα μας σημείωσε την τρίτη μεγαλύτερη μείωση των πραγματικών μισθών μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ ως αποτέλεσμα του υψηλού πληθωρισμού και της αύξησης της φορολογικής επιβάρυνσης. Γιατί η άδικη φορολογία στην Ελλάδα δυστυχώς καλά κρατεί. Είμαστε στο Μάιο του 2023 και δίνουμε άλλα 9 εκατομμύρια ευρώ σε τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας. Και τώρα γιατί τα δώσαμε? Γιατί είχαμε πόλεμο στην Ουκρανία. Μέσα σε λίγες ημέρες, νομίζω 3 ημέρες πριν διαλυθεί η Βουλή, η κυβέρνηση έδωσε ενισχύσεις και επιδοτήσεις στους καναλάρχες μέσω 4 προγραμμάτων επιδοτήσεων και η αιτιολογία για ορισμένες από τις προεκλογικές ενισχύσεις ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και έρχονται οι δεύτερες εκλογές, είναι 25 Ιουλίου του 2023 και διεξάγονται εκλογές στην Ελλάδα. Και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παίρνει το περιβόητο 41%. Ένα 41% το οποίο όμως δεν είναι πραγματικό. Γιατί οι απέχοντες ήταν εκείνοι οι οποίοι τους δώσανε αυτό το ποσοστό. Και το πρώτο σκάνδαλο το οποίο ξεσπά μετά τις εκλογές ήταν οι φωτιές του καλοκαιριού του 2023, που ήταν η χειρότερη χρονιά από το 2006 και μετά. Είχαμε σχεδόν 2 εκατομμύρια καμένα στρέμματα. Είχαμε 28 θανάτους. Είχαμε εκκενώσεις αντί για πρόληψη. Επικρατούσε πανικός
και εκεί πέρα φάνηκε πόσο ανοργάνωτο ήταν το κράτος. Είχαμε πάρα πολλές ελλείψεις στον κρατικό μηχανισμό όσον αφορά τα δασαρχεία όλης της χώρας, αλλά και την πυροσβεστική υπηρεσία. Το περιβόητο αυτό 112 δημιουργούσε χάος και οι φωτιές φτάζανε σε σημείο να σβήνουν στη θάλασσα. Εκεί είδαμε να έχουμε και την παραίτηση του Υπουργού. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι ο Πρωθυπουργός βρισκόταν σε διακοπές τη στιγμή που η χώρα για ακόμη μια φορά κεγόταν. Όμως ήρθε ο χειμώνας και είχαμε πλημμύρες μετά. Το καλοκαίρι του 23 μπορεί να καήκαμε, αλλά το χειμώνα πλημμυρίσαμε και δροσιστήκαμε. Θυμάστε στη Θεσσαλία τι είχε γίνει, που είχαμε μια περιβαλλοντική και υγειονομική τραγωδία η οποία στήχησε την ζωή σε 17 ανθρώπους από εκείνη την καταστροφική κακοκαιρία Ντάνιελ, η οποία έπνιξε κυριολεκτικά τον Θεσσαλικό κάμπο και προκάλεσε μάλιστα και ανυπολόγιστες καταστροφές σε καλλιέργειες, σε ζωικό και φυτικό κεφάλαιο, σε περιουσίες. Αλλά το χειρότερο είναι ότι είχαμε νεκρούς. Είχαμε 17 ανθρώπους νεκρούς. Και εκεί πέρα φάνηκε η ανεπάρκεια της περιφέρειας αλλά και της ίδιας της κυβέρνησης να ολοκληρώσουν τα αντιπλημμυρικά έργα μετά τις προηγούμενες κακοκαιρίες. Και δυστυχώς ακόμη και η πολιτική προστασία δεν μπόρεσε να διαχειριστεί την καταστροφή. Ξέχασα να πω ότι μέσα στις φωτιές που είχαμε την ίδια χρονιά κάηκε το δάσος της Δαδιάς και ήταν η μεγαλύτερη πυρκαγιά επί ευρωπαϊκού εδάφους. Η καταστροφή είναι ανεπανόρθωτη από τη φωτιά στον Εύρο και δυστυχώς το σχέδιο το οποίο είχε παρουσιάσει ο τότε Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κρίθηκε, αποδείχθηκε μάλλον ότι ήταν αναποτελεσματικό. Αλλά επειδή μίλησα για τις πλημμύρες, πλημμύρισε και η βάση αεροπορίας στο Στεφανοβίκιο. Οι εικόνες κάνανε το γύρο του κόσμου από την πλημμυρισμένη βάση της αεροπορίας στρατού στο Στεφανοβίκιο, με ελικόπτερα τα οποία φαίνονταν τότε να είναι βυθισμένα μέσα στα λασπόνερα. Και μάλιστα υπήρξαν καταγγελίες ότι έμειναν καθυλωμένα και γι' αυτό δεν επιχείρησαν στις πληγήσεις περιοχές της Θεσσαλίας, όπου πνίγηκαν από την κακοκαιρία Ντάνιελ. Και βέβαια τα περισσότερα πλέον ήταν άχρηστα, γιατί χάθηκαν από τη λάσπη και τα νερά ανταλλακτικά τα οποία ήταν αδύνατον να αναπληρωθούν. Όμως επειδή έρχονται και δημοτικές εκλογές, είχαμε μια σκανδαλώδη τροπολογία η οποία λέει, μάλλον η οποία άλλαξε χέρια στην εταιρεία του Δήμου Αθηναίων στην ανάπλαση Αθήνας ΑΕ και πέρασε από το Δήμο εξ ολοκλήρου στην κυβέρνηση. Και αυτό γιατί? Για να μην πάει ο κύριος Μπακογιάννης φυλακή για τα όλα όσα έκανε στο Δήμο Αθηναίων και για όλα εκείνα τα χρήματα τα οποία διασπαθίστηκαν δεξιά και αριστερά. Και εδώ έρχεται ένα άλλο σκάνδαλο. Είμαστε στον Φεβρουάριο του 2024 που αφορά τον ΟΣΕ. Και φαίνεται ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, ο κύριος Σπύρος Πατέρας, ο οποίος κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή για το έγκλημα των Ντεμπών κλήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις των βουλευτών που ήταν εκεί πέρα και με τις οποίες αποκαλύφθηκε και το πελατειακό κράτος το οποίο είχε στήσει η Νέα Δημοκρατία τα περασμένα χρόνια. Και εκεί φάνηκε ότι 210 άτομα είχαν προσληφθεί στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος κυρίως από τις ΣΕΡΕΣ, από την πόλη όπου εκλέγεται ο κύριος Καραμαλής. Αλλά για να πάμε λίγο και στην Ευρώπη, είχαμε ένα ψήφισμα κατά δίκη για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τότε, το 2024, εξέφρασε σοβαρότατες ανησυχίες για τις εξελίξεις στη χώρα μας, καταντάσσοντάς την ως απειλή
για το κράτος δικαίου. Οι ευρωβουλευτές τότε αναφέρθηκαν σε προβλήματα ελευθερίας του τύπου, σε προβλήματα ασφάλειας των δημοσιογράφων και ανεξαρτησίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, καταδικάζοντας παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτική πίεση αξιωματούχων και μάλιστα αναφέρθηκαν σε περιστατικά όπως ο θάνατος του δημοσιογράφου του Γιώργου Καραϊβάς και το κοινοβούλιο τότε, το Ευρωκοινοβούλιο, μάλλον το κοινοβούλιο δήλωσε ότι η κοινοβουλευτική έρευνα για την τραγωδία στα Τέμπη το Φεβρουάριο του 23 φαίνεται να στερείται πολιτικής αμεροληψίας. Και βέβαια επειδή αυτό βγήκε και πρόσφατα, είναι πρόσφατα βγήκε γιατί αναφέρομαι στα χειρουργεία, στα απογευματινά χειρουργεία τα οποία τα πληρώναμε μέχρι 2.000 ευρώ και τώρα πρόσφατα έληξε και το εν λόγω πρόγραμμα, γι' αυτό λέω βγήκε τώρα πρόσφατα. Όπου βρήκαν έναν τρόπο για να κάνουν αφέμαξη στα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και μας βάλανε να πληρώνουμε μέχρι 2.000 ευρώ για τα απογευματινά χειρουργεία στο δημόσιο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο το πληρώνουμε αδρά και θα έπρεπε να είναι άρτιο, αλλά δυστυχώς καταλαβαίνετε ότι δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Κάπως έτσι φάγανε χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης με χειρουργία τα οποία ήταν ναι μεν πληρωμένα από τις κρατήσεις των πολιτών, αλλά μας βάλανε να τα ξαναπληρώσουμε.

Και θα ξαναπάω λίγο στο έγκλημα των τεμπών, γιατί έρχεται ένα έγγραφο εσωτερικής έκθεσης της Hellenic Train, το οποίο το αποκαλύπτουν οι Data Journalist και φέρνει στο φως ότι ο τότε Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, ο κύριος Γιάννης Ξυφαράς, ήταν εκείνος ο οποίος διέταξε την άμεση απομάκρυνση των συντριμμιών της σιδηροδρομικής τραγωδίας των τεμπών μέσα σε μόλις 4 ημέρες και τη στιγμή που συνεχίζονταν οι έρευνες, προκειμένου δήθεν να απελευθερωθεί τουλάχιστον η μία γραμμή για τον ΟΣΕ. Η διαδικασία περιελάμβανε καθαρισμό των πετρελαιοδιών υπολοιμάτων, τα οποία θεωρήθηκαν απλά σκουπίδια. Και μάλιστα η επιχείρηση αυτή φαίνεται να παραβίασε διεθνή πρωτόκολλο διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημάτων και εννοείται ότι πυροδότησε πολλά ερωτήματα για την εξάλληψη κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων. Είχαμε επίσης μια θεσμική εκτροπή με έμεση χρηματοδότηση μέσω των γαλάζιων εταιριών της Νέας Δημοκρατίας και του παρακρατικού μηχανισμού προπαγάνδας της ομάδας Αληθείας. Είναι ένα σκάνδαλο το οποίο έγινε μόλις πέρυσι και είναι λογικό ότι περισσότεροι το θυμάστε. Αλλά αυτό το οποίο θυμάστε πάρα πολύ και δεν γίνεται να το ξεχάσετε είναι η νομιμοποίηση του 13ωρου, η εξαήμερη εργασία και μάλιστα η fast track προσλήψεις και απολύσεις. Γιατί για πρώτη φορά στη χώρα μας το 2025 με νόμο επιτρέπεται η εξαήμερη εργασία και το 13ωρο σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Μέχρι σήμερα, μέχρι δηλαδή να ψηφιστεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, η εξαήμερη εργασία ήταν ουσιαστικά απαγορευμένη στον ιδιωτικό τομέα. Από το 2019 λοιπόν μέχρι σήμερα, και αυτά είναι μόνο λίγα από τα σκάνδαλα τα οποία απαρτίζουν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε πάρα πολλά, πάρα πολλά τα οποία δεν φτάνουν 3 εκπομπές για να μπορέσω να τα πω και να τα αναλύσω. Σκάνδαλα τα οποία δυστυχώς μας φέρανε εδώ που μας φέρανε. Και καλό είναι να τα θυμόμαστε και τώρα όταν θα έρθουν οι εκλογές, όποτε και αν έρθουν, να είμαστε εκεί και να ρίξουμε μαύρο σε αυτούς που μας μαύρισαν τη ζωή. Λοιπόν, να πάω στα μηνύματα στο Viber, στο 69074-83-484. Καλημέρα στον Χάρη, καλημέρα με υγεία λέει, και όποιος πει κακό για μας να του βγει το μάτι σάλου κουμάς, όπως έλεγε και ο αείμνηστος ο ηθοποιός, ο Νίκος Ορίζος, στην ταινία με το Ζήκο. Καλημέρα Γιάννα μου, καλημέρα. Καλημέρα στην Αθήνα, καλό πρωινό. Καλημέρα στον Πέτρο. Ο Παναγιώτης, καλημέρα λέει, τα θέλω του έλεγε, τι πίστευε έλεγε και το τι θα κάνει για τον εαυτό του, όχι όμως για εμάς. Εμείς απλά ήμασταν τα πρόβατα που τον πιστέψαμε και τελικά αποδείχθηκε ότι σφαγιάστηκε. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Κυριολεκτικά σφαγιαστήκαμε εμείς, μεταφορικά σφαγιαστήκαμε εμείς, κυριολεκτικά σφαγιάστηκαν πόσα πρόβατα και αμνοερήφια και τα λοιπά λόγω της ευλογιάς, τάχα μου δίθεν. Καλημέρα στο Μάρκο από τη Νέα Ιωνία. Καρόπαλα λέει γκαρίζουν από κάτω και μυαλό δεν έχουν βάλει ακόμα. Ο Σάκης, καλημέρα. Με την ίδια σοβαρότητα δεν πήρε τις ευθύνες που τον βαραίνουν τα τελευταία 7 χρόνια. Συνέχισε, λέει, με ταπεινότητα το έργο του Τσίπρα ξεπλώντας την Ελλάδα. Τώρα να δεις, λέει, τι εντολή θα πάρει πηγαίνοντας στη φυλακή για τα εγκλήματα που έχει κάνει. Μακάρι να το δούμε αυτό το πράγμα. Μακάρι όλοι αυτοί που συμμετείχαν σε αυτά τα εγκλήματα, γιατί δεν είναι απλά σκάνδαλα, είναι εγκλήματα κατά της Ελλάδος, μακάρι να τους δούμε να πηγαίνουν στη φυλακή. Το Λάμπρο, καλημέρα. Η είδηση της ημέρας είναι, λέει, ότι το πρωτοσέλιδο των νέων, η μοίρα του δεδομένου, η μονομπλοκ εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης την καθιστά απούσα από τα διεθνή κέντρα αποφάσεων. Ο Ερντογάν παίρνει τα πάντα με την Ελλάδα απλοθέατη. Σπάστε τώρα το εμπάργκο στη Ρωσία, κάντε ανοίγματα σε Κίνα και Ινδία, λέει ο φίλος ο Λάμπρο.
Καλημέρα στον Πασχάλη. Έβαλε στην ομιλία Μητσοτάκη, λέει, και μας έπεσε η Ντάνα με παλέτες από το Κλάρκ. Προσοχή, προσοχή με τα Κλάρκ και τις παλέτες. Μην έχουμε εργατικά ατυχήματα. Στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο, καλημέρα. Ο οποίος, ο Κωνσταντίνος Αραμπατζής από το Σταυροχώρι του Κυλκής, ο οποίος έχει φτιάξει μια ωραία σπανακόπιτα και μου τη στέλνει σε φωτογραφία. Αλλά δυστυχώς η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει προχωρήσει τόσο, ούτως ώστε να μπορώ να βάλω το χέρι μου στην οθόνη και να πάρω ένα κομμάτι. Πού θα πάει, θα προχωρήσει. Και αυτό σε λιγάκι θα μας στέλνετε σπανακόπιτα στη φωτογραφία και θα έχουμε εκτυπωτή και θα την εκτυπώνουμε. Γιατί όχι, και θα μπορούμε να τη φάμε. Φανταστικό. Καλημέρα στον Νικόλα από την Καλαμάτα. Καλημέρα στον Γιάννη. Έχουν βάλει, λέει, καμία μπύρα σε αυτά τα ψυγεία. Το μείον 77 πληγές του Φαραώ, λέει. Ζήμενς όλοι αθώοι μετά από 20 χρόνια λόγω παραγραφής υπόθεσης του 1998. Ναι, όντως, αυτά τα ψυγεία που φέραν τα εμβόλια που είχαν μείον 70 βαθμούς. Τώρα που είναι καλοκαιράκι, φέρτε τα, ρε παιδιά. Βάλουμε κάνα μπυρόνι μέσα να γουστάρουμε λίγο. Να κάνουμε, δεν είναι. Τα κάνανε καλή δουλειά, πιστεύω. Τα χρυσοπληρώσαμε και αυτά. Τα χρυσοπληρώσαμε, άστα να πάνε. Καλημέρα στην Πόπια από τον Πειραιά. Σε άλλη χώρα με όλα αυτά που έχουν γίνει, λέει, θα είχαν σηκωθεί και οι πέτρες. Εδώ η μάζα λιάζεται, δεν ξυπνάει. Έχουν γίνει οι πέτρες του κούλι. Δυστυχώς καλά μας κάνουν. Λαός παθητικός είναι, ένοχος το έγκλημα. Καλημέρα στον φίλο το Δάμον. Αυτή την εκπομπή ανέβασε την, λέει, στο YouTube. Αξίζει να την ξαναακούσω. Καλημέρα στον Bill the Greek. 7 χρόνια, λέει, τον φορτωθήκαμε γιατί τον ψηφίσαμε. Και το χειρότερο ακόμα είναι ότι αυτό το κόμμα μετά από τέτοια φτώχεια και ανέχεια είναι πρώτο κόμμα, αντί να έχει εξατμιστεί. Το σίγουρο είναι όμως ότι δεν έχει αυτοδυναμία και θέλω να δω με ποιους θα επιχειρήσει να κάνει συγκυβέρνηση. Ρε, λες με τον Κασελάκη που ο Άδωνης έπαιζε τάκα-τάκα εκεί πέρα. Πες το, τένις. Λες. Καλημέρα στο Γιάννη, Εύγε Κώστα, λέει. Καλημέρες από την Αθήνα. Καλημέρα, γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο από την Ξηροκρίνη. Καλημέρα στον Δημοσθένη. Επίσης, λέει, στους προεκλογικούς αγώνες Σαμαρά 2011 και προεκλογικές συγκεντρώσεις Σαμαρά και Μητσοτέκη είχαν πληρώσει πιθανόν λάθρομετανάστες Ρωμά να κρατούν ελληνικές σημαίες και στο τέλος τις πέταξαν στο αποτιμάτε φόρο στους προεκλογικούς αγώνες. Μου τα γράφεις λίγο μπερδεμένα. Τα θυμάμαι, τα θυμόμαστε όλα αυτά, όλες εκείνες οι ελληνικές σημαίες οι οποίες βρέθηκαν πεταμένες στα σκουπίδια. Καλημέρα στη Μαρία. Είπες όσα μπόρεσες λόγω χρόνου από τα ανδραθυγήματα του, αλλά ένα καλό, λέει, δεν μπόρεσες να βρεις, διότι δεν έχει κάνει ένα καλό. Έσπηρε πόνο, θλίψη, φτώχεια. Έχει κάνει ένα καλό, παιδιά. Σας πω, ένα καλό το οποίο έκανε, έγινε τώρα. Και αυτό γιατί είναι, είναι προεκλογική περίοδος. Είναι αυτό με τις συντάξεις κυρίας, οι οποίες από εκεί που στα 3 χρόνια έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλου να κόβονται, τώρα θα συνεχίσουν να την παίρνουν ολόκληρη. Είναι το μόνο καλό το οποίο άκουσα από τη Νέα Δημοκρατία αυτά τα χρόνια. Πραγματικά, δηλαδή, δεν θυμάμαι να έχω ακούσει κάτι. Δεν θυμάμαι κάποια καλή είδηση να έχει έρθει. Και αυτό γιατί έρχονται εκλογές, έτσι. Όχι για κανένα άλλο λόγο. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Υπάρχει μια παλιά ελληνική ταινία που λέγεται Από λαχτάρα σε λαχτάρα. Η κυβέρνηση του Κούλιν από σκάνδαλο σε σκάνδαλο. Νευρίασα, λέει, πάλι πρωί-πρωί. Η αλήθεια είναι ότι δεν την ξέρω την συγκεκριμένη ταινία. Αλλά ναι, από σκάνδαλο σε σκάνδαλο, καλά πάμε. Και είπα όσα μπορούσα να πω, όσα προλάβαινα, γιατί δεν είναι μόνο αυτά. Καλημέρα στον Μιχάλη. Τι θα γίνει άραγε, λέει, μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης. Έλατε, αυτό το αναρωτιέμαι κι εγώ. Μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης και από ό,τι λένε οι Ευρωπαίοι δεν θα μας δώσουν άλλα χρήματα, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση που η κυβέρνηση πανηγυρίζει με ευρωπαϊκά χρήματα. Τι θα γίνει. Αν δηλαδή με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης είμαστε σε αυτή την κατάσταση που είμαστε τώρα, φανταστείτε να τελειώσουν αυτά τα χρήματα, τι έχει να γίνει. Καλημέρα στον Κυριάκο. Η αποχή είναι σαν να λες, επειδή είμαι σε ένα μέρος και ψάχνω για δουλειά και δεν βρίσκω, επειδή το σύστημα είναι έτσι, δεν κάνω τίποτα για να αλλάξει. Κάτι πρέπει να κάνεις, όχι αποχή, πάμε να τους μαυρίσουμε. Κάτι να χάσουμε παραπάνω δεν υπάρχει, ενώ με την αποχή χάνεις πολλά. Αυτό είναι το μόνο, βέβαια. Δεν έχουμε κάτι να χάσουμε, παιδί. Ό,τι ήταν να χάσουμε, το χάσαμε. Τι νομίζεις. Με την αποχή είναι που θα χάσουμε. Με τη συμμετοχή να δοκιμάσουμε τι μπορούμε να κάνουμε.
Καλημέρα στο φίλο μου τον Αποστόλη. Ευτυχώς έχουμε και εσάς, λέει, και μερικοί ξυπνάνε. Μακάρι να το καταφέρουμε αυτό. Στην κυρία Ελισάβετ, καλημέρα. Δεν ξεχνάμε τίποτα, λέει. Ξυπνάτε, Έλληνες, χάνετε η όμορφη πατρίδα μας. Ξυπνάτε να δώσουμε ένα τέλος σε αυτόν τον ξεπεσμό. Καλημέρα. Ο Σάκης μου λέει, λέγανε ο Αντίχριστος θα κυβερνήσει 7 χρόνια. Ρε λες. Θα μπορούσε. Ο Δημοσθένης, απορριμματοφόρο ήθελα να πω. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Το ταφενιά λίγο δεν βοηθάει. Καλημέρα στον Θέμη. Ο Θέμης από την Κατερίνη. Πολύ καλή ανασκόπηση που έκανες, λέει. Έτσι, για να μην ξεχνάμε τα κατορθώματα του Μητσοτάκη. Η Σωτηρία από τις Σέρες στέλνει την καλημέρα της. Και σε επόμενη εκπομπή να συνεχίζεις για τα σκάνδαλα. Άιντε, λέει, να ξυπνήσουν τα πρόβατα. Πόσες εκπομπές να κάνω. Αλλά επειδή σαν σήμερα 7 Εβδόμου του 2019 φορτωθήκαμε την οικογένεια Μητσοτάκη και όλη τη συμμορία της Νέας Δημοκρατίας, κάναμε έτσι μια ανασκόπηση για το τι έκαναν τα πεπραγμένα της κυβέρνησης αυτά τα 7 χρόνια. Η ώρα όμως είναι σχεδόν 8 και κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Εντός ολίγου θα μπει η Δέσποινα Μποτίτη στο στούντιο να πει δελτίο ειδήσεων. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που κάναμε παρέα και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος, υγεία να έχουμε. Αύριο το πρωί θα είμαστε και πάλι εδώ στις 6 ώρα να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να πούμε την πρώτη καλημέρα και όλα όσα θα έχουν διαδραματιστεί. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τρίτης, να είστε καλά. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια.

0: ακούει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η σύντομη ενημέρωσή σας από τον Μάχη FM στους 99,8. Ανοίγει από σήμερα 3η 7 Ιουλίου και θα μείνει ανοιχτή έως και την 5η 16 Ιουλίου του 2026 η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να οριστικοποιήσουν ηλεκτρονικά τις προτιμήσεις τους για την εισαγωγή του στα ΑΕΗ χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς. Στην τελική ευθεία έπειτα από καθυστερήσεις οδηγείται η υπόθεση των υποκλοπών. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπως ανακοινώθηκε, θα συνεδριάσει αύριο Τετάρτη στις 11 το πρωί, προκειμένου να αποφασίσει για την κλήση των προσώπων του Ταλ Ντίλαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη. Η συμπλήρωση των 2/5 των μελών από την αντιπολίτευση καθιστά πλέον θεσμικά υποχρεωτική την ακρόασή τους. Χωρίς προγραμματισμένες συναντήσεις με τον πρόεδρο Τραμπ ή τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μεταβαίνει σήμερα στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Αθήνα θα προβάλλει το γεγονός ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στην πρώτη πεντάδα της συμμαχίας, έχοντας ήδη επιτύχει το στόχο για τις αμυντικές δαπάνες στο 3,6% του ΑΕΠ για το 2026, ενώ θα παρακολουθεί στενά τις επιδιώξεις της Τουρκίας για την αναβάθμιση του ρόλου τους και την επανένταξη στο πρόγραμμα των F-35. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενζαμίν Νετανιάχου εξέφρασε την Παρασκευή στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ την έντονη ενόχλησή του για την κλιμακούμενη αντιδρολινή ρητορική του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως ανέφεραν οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι. Κατά τη τηλεφωνική του επικοινωνία, ο Νετανιάχου ζήτησε επίσης από τον Τραμπ να μην προχωρήσει σε πωλήσεις αμερικάνικων οπλικών συστημάτων που θα συνέβαλαν στον εξυγχρονισμό της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας. Το αίτημα διατυπώθηκε εν ώψη της συνάντησης Τραμπ Ερντογάν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Νέα δικαστική νίκη πέτυχε η ΕΚΠΗΖΟ κατά των αυθαίρετων τραπεζικών χρεώσεων, καθώς το πολυμελές πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε παράνομη και άμεσα διακοπτέα τη μηνιαία συνδρομή των 80 λεπτών του ευρώ που επέβαλε η Αλφα Μπανκ στους λογαριασμούς του απλού ταμιευτηρίου και του απλού τρεχούμενου. Το δικαστήριο χαρακτήρισε την ενημέρωση της τράπεζας για το πακέτο My Alpha Benefit Base ως αδιαφανή, επιβάλλοντας χρηματική ποινή 40.000 ευρώ και υποχρεώνοντας την Αλφα Μπανκ να προχωρήσει σε αντιλογισμό των παράνομων χρεώσεων στους καταναλωτές. Χωρίς την εξεύρεση άμεσης λύσης, ολοκληρώθηκε η σύσκεψη των αρμοδίων φορέων και αεροπορικών εταιριών για τις σημαντικές καθυστερήσεις πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια. Οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφωνούν στη συνέχιση των επαφών για την καλύτερη τήρηση των χρονοθυρίδων. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας από την πλευρά τους αποδίδουν τον ντόμινο των καθυστερήσεων στην υπερφόρτωση του προγράμματος και στη γεωπολιτική κρίση της Μέσης Ανατολής, ζητώντας την αναβάθμιση του αεροδρομίου της Αθήνας. Ενώ η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας επισημαίνει ότι οι αυξημένες επιβαρύνσεις αφορούν κυρίως τη διαχείριση της ροής. Σ' άλλο προκαλούν οι αποκαλυπτικές πληροφορίες του Voice News για την εμπλοκή της Προέδρου του Κόμματος Ελπίδα Μαρίας Καριστιανού γύρω από την απόκτηση διαμερίσματος μέσω αναγκαστικού πληστηριασμού από την εταιρεία της Whereabout Travels ΙΚΕ, αντίθετα με τους ισχυρισμούς της ότι η επιχείρηση ξεκίνησε το 2022 με δύο ακίνητα και ότι η ίδια είχε άγνοια για τις διαδικασίες, τα επίσημα έγγραφα του ρεπορτάζ αποδεικνύουν ότι η ΙΚΕ συστάθηκε με αρχικό κεφάλαιο 300.000 ευρώ σε μετρητά και ότι η ίδια έδινε κανονικά το παρόν στις διαδικασίες υπογραφής συμβολέων αγοραπολισίας λίγους μόλις μήνες μετά την τραγωδία των Τεμπών. Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκονται οι δρόμοι στο Πικέρμι, καθώς δύο λακκούβες κρατήρες έχουν εμφανιστεί εκεί, προκαλώντας ερωτηματικά για την ασφάλεια του οδικού δικτύου. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν σύμφωνα με πληροφορίες τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τα στενά του Ορμούς το βράδυ της Δευτέρας, σε μια εξέλιξη που δοκιμάζει την προσωρινή συμφωνία αποκλιμάκωσης που επιτεύχθηκε στα τέλη Ιουνίου με τις ΗΠΑ, ενώ οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις προσπάθειες για μια ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία. Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που αποκαλύπτει η νέα μελέτη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα οποία αποκαλύπτουν ότι ο νομός Αττικής έχει χάσει το 38% των δασών του μέσα σε μόλις 9 χρόνια. Συγκεκριμένα, 13 μεγάλες πύρινες λέλαπες έχουν καταστρέψει συνολικά περισσότερα από 700.000 στρέμματα πράσινου στην περιφέρεια Αττικής, ενώ οι μεγαλύτερες καταστροφές στο δασικό πλούτο καταγράφονται κατά τα έτη 2021, 2023 και 2024. Έθριος και θερμός προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 35 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά τμήματα του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 μποφόρ, ενώ η ένταση της περιόδου ακτινοβολίας θα είναι ιδιαίτερα υψηλή κατά τις μεσημεριανές ώρες. Σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 3.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.

Κάρλι σας σήμερα, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 7 Ιουλίου, 8 και 9 πρώτα λεπτά. Άρα είστε συντονισμένοι μαζί μας εδώ στο πεδίο της μάχης. Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο σήμερα. Ρεπό Ιωάννης Βασιλιάδης, μέχρι και τις 10. Στην κονσόλα με τις μουσικές επιλογές, τα ψηφιακά, τα ραδιοκύματα, την επιμέλεια του ήχου. Τη φροντίδα της κονσόλας, ολάκερη. Ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί για να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και σε ολάκερο τον κόσμο. Θα προσπαθήσουμε να δούμε και λίγο πίσω από τις γραμμές, θα προσπαθήσουμε να δούμε και τι είναι αυτό που κρύβουν, που δεν γράφουν, που υπονοούν ενδεχομένως ανάμεσα αυτό από τις γραμμές, έτσι δεν λένε, να διαβάζεις ανάμεσα από τις γραμμές. Αλλά δεν είμαστε οι δυο μας εδώ πέρα να κοιταζόμαστε. Είσαστε και όλοι εσείς οι οποίοι συμμετέχετε στην εκπομπή κανονικότατα. Πώς το κάνετε αυτό? Σημειώστε 6943-63-54-51. 6943-63-54-51. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής στέλνετε τα μηνύματά σας. Ξεκινήστε με μια καλή μέρα. Μας στέλνετε την καλημέρα σας, μας λέτε από πού μας ακούτε. Είστε στο σπίτι, είστε στο γραφείο, είστε στο κατάστημα, είσαστε στον πάγκο, είσαστε πάνω στο τιμόνι. Διότι γνωρίζω ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί που μας ακούτε και δουλεύετε πάνω στο τιμόνι. Είτε αυτοί είναι οδηγοί ταξί, την καλημέρα μου. Είτε αυτοί είναι οδηγοί λεωφορείων, την καλημέρα μου. Είτε είναι οδηγοί φορτηγών, την καλημέρα και από τον Ανδρέα τον Αγιαννητόπουλο. Μην με έχετε για ότι μόνο εγώ στέλνω. Και ο Αγιαννητόπουλος από μέσα χαιρετάει τώρα, παιδιά. Είτε είστε μεταφορείς, είτε οτιδήποτε άλλο.

Εδώ είμαστε, μαζί θα το πάμε σήμερα. Μόνος του θα το πάει όμως στην Άγκυρα, όπου πάει ο Πρωθυπουργός μας. Έχει και πολύ χάρη μεγάλη τους κάνει που πάει τώρα μεταξύ μας στην Άγκυρα, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, διότι σήμερα έχει γενεθλέα και εδώ πέρα, 7 Ιουλίου. Το 19 δεν βρέθηκαν στην εξουσία. Αφήνει λοιπόν, αφήνει τα εδώ πέρα τα γενέθλια, αφήνει τα ωραία, τα καλά και πάει στην Άγκυρα. Πάει στην Άγκυρα για να διαψεύσει μια βεβαιότητα. Ξέρεις ποια είναι αυτή η βεβαιότητα, Ανδρέα, για να λέει ότι λένε στις διεθνείς σχέσεις, το λένε έτσι ένα λογοπαίγνιο, ρε παιδί μου, γιατί ξέρεις, αυτοί είναι και πολύ, έχουν μια essence, έτσι, λογοπαιγνιακή, αυτοί που ασχολούνται με τις διεθνείς σχέσεις. Λέει, αν δεν είσαι στο τραπέζι, θα είσαι στο μενού, για να τονίσουν την ανάγκη να συμμετέχει κάποιος σε όλες τις διαδικασίες. Εκεί πέρα παίρνονται οι αποφάσεις, τα μεγάλα τραπέζια με τις τραπεζαρίες, τις μεγάλες, τις καρέκλες, τις ωραίες. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης πάει λοιπόν σήμερα εκεί πέρα προκειμένου να αποδείξει ότι μπορείς να είσαι και στο τραπέζι, αλλά μπορείς να είσαι και στο μενού. Διότι πάει και δεν έχει φίλους, παιδιά. Πάει, δεν έχει κανονισμένο ούτε ένα. Αλήθεια. Ξέρεις, μαζεύονται οι ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ και κανονίζουν μεταξύ τους, ρε παιδί μου, και συναντήσεις. Δηλαδή, ο Τραμπ έχει κανονίσει να συναντηθεί με τον Τζολάνι της Συρίας. Έχει κανονίσει να συναντηθεί με τον Ερντογάν. Έχει κανονίσει να συναντηθεί με τον άλλο του Αζερβαϊτζάν, δεν ξέρω κι εγώ. Πάει ο Πρωθυπουργός του Βελγίου και θα συναντηθεί με τον Δανό, θα συναντηθεί με τον Σουηδό. Δεν ξέρω κι εγώ τι κλείνει ο καθένας. Λάβαμε χτες το μήνυμα, εμείς που ενημερωνόμαθα ως δημοσιογράφοι από τα μέγαρα Μαξίμου, ότι θα πάει, λέει, και θα συμμετέχει στο δείπνο και μετά θα γυρίσει. Τώρα τι ταξίδι είναι αυτό, τι ακριβώς θα κάνει, προφανώς θα δώσει κάπου εκεί πέρα και μία συνέντευξη σε Έλληνες δημοσιογράφους. Πολύ βιαστικά, λογικά έχει πέσει παντόφλα, λέει ο Γιαννητόπουλος, να γυρίσει γρήγορα, να μην δει κανέναν άλλον, μην του κάνει κανένα ζήλιες. Πάει εκεί πέρα στο μεταξύ, τη στιγμή που πάει και ο Τραμπ έχοντας πει θέλω να κάνω τα δόρτια στον Ερντογάν. Γίνεται χαμός στο Κογκρέσο το Αμερικάνικο. Ούτε οι Έλληνες βουλευτές δεν τολμάνε. Ελληνικής καταγωγής, συγγνώμη, όχι Έλληνες. Ελληνικής καταγωγής βουλευτές στο Κογκρέσο δεν τολμάνε να υπογράψουν μαζί αυτές τις ερωτήσεις που κάνουν αυτούς τις προτάσεις νόμου για να σταματήσει η πώληση των κινητήρων της General Electric F110. Κάπως έτσι τα λένε, κάπως έτσι τους λένε. Δεν τολμάνε να υπογράψουν να μην μπει η Τουρκία στα F-35. Τόση είναι η πίεση που δέχονται από τον Τραμπ προκειμένου αυτός να κάνει αυτό που ήθελε. Να πάει, ας πούμε, και να πει τα δώρα μου στον Ταγίπ, στον Ερντογάν. Οπότε θα πάει, θα κάτσει σε μια γωνίτσα, θα είναι ήσυχος, θα λουφάξει και αν δεν τον βάλουν στο μενού του μεγάλου του τραπεζώματος, εκεί που θα είναι η κοινή τράπεζα που θα κάτσουν όλοι μαζί να φάνε και να φωτογραφηθούν και να βγάλουν φωτογραφίες, θα τον έχουν, θα μας έχουν. Αυτό είναι το ατυχές, ότι θα μας έχουν μενού όλους εμάς στις διμερείς τους συναντήσεις, τα ραντεβού που θα κάνει ο Τραμπ με τον Ερντογάν κτλ. Αλλά ρε παιδί μου, έχει δει. Ο Τραμπ έχει δει, τι να σου πω, από τη FIFA μέχρι τους ηθαγενείς εσκιμώους, ξέρω εγώ, της Λαπωνίας. Όλους εκτός από το Μητσοτάκη. Δεν ξέρω τι έχει κάνει. Δηλαδή πάει το μυαλό μου, πάει σε αυτό το γλύψιμο που έριχνε τότε στην Πελώση, στους Δημοκρατικούς, το ότι ήταν εδώ πέρα στη χώρα και χρησιμοποίησε ως κατηγορία για τους αντιπάλους του τη λέξη τραμπισμός και τα λοιπά. Αλλά δεν θέλει να τον δει στα μάτια του. Προβλέπω να έχουμε πάλι σκηνικά να περπατάει ο Μητσοτάκης και να προσπαθεί να στηθεί πίσω από τον Τραμπ, μπας και τον τραβήξουν καμιά στραβή φωτογραφία και φανεί ότι μίλαγε με τον Τραμπ. Μιλάμε τώρα, θα είναι, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω σε τι είναι διατεθειμένος να κάνει ο Πρωθυπουργός για να καλύψει αυτό το επικοινωνιακό κενό. Δεν ξέρω, γιατί δεν του μιλάει κανένας. Λες να φταίνει υποκλοπές, να φοβούνται. Μήπως τους γράφει. Να φοβούνται, μήπως είναι κινούμενο πρέντατορ. Αυτά με τον Γκαντέμι εγώ δεν τα πιστεύω. Να ξέρεις, δεν τα πιστεύω. Μάλλον φοβούνται μην είναι κινούμενο σκοριός, ξέρω εγώ. Βγήκανε κι άλλα χτες. Εκτός από το πρέντατορ, το άκουσες. Το διάβασα στο Inside Story. Του Τέλογλου.
Λέει, έβγαλε, λέει τώρα με αφορμή τον ντόκο. Νομίζετε, λέει ότι επειδή βγήκε ο ντόκος και τον γράψανε οι Ρώσοι φαρσέρ και σούπα μούπα και τέτοια, ότι είναι η μοναδική περίπτωση. Εδώ πέρα λέει, μπαίνανε, λέει, οι υπουργοί μέσα στις σκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο ορισμός της κυβερνοασφάλειας, λέμε τώρα, πρέπει να είναι κρατικά προστατευμένα μυστικά, σαν να λέμε. Άμα τα πει στην κυρασούλα στη γειτονιά, από ό,τι φαίνεται δεν είναι πιο προστατευμένα. Γιατί μπαίνανε, λέει, οι υπουργοί μέσα και δεν είναι μία περίπτωση ένας, απλά σε έναν αναφέρθηκε. Και μπαίνανε με το κινητό ανοιχτό. Στην άλλη γραμμή ήταν επιχειρηματίες μεγάλου βεληνεκούς, οι οποίοι θέλανε να έχουν άμεση ενημέρωση για το τι συζητούσαν οι υπουργοί, οι γραμματείς, οι φαρισαίοι και όλοι οι υπόλοιποι μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Και αναφέρει, λέει, μάλιστα το είχαν πάρει όλοι χαμπάρι τόσο πολύ, ρε παιδί μου, που μία φορά δεν τον διακόπτανε όταν έγραφε, μην τον εκθέσουν στον επιχειρηματία. Την επόμενη φορά, λέει, μία από τις άλλες φορές που πήγε να μπει με το κινητό έτσι ανοιχτό σε κλίση, του λένε, μπορείτε να αφήσετε το κινητό σας στην είσοδο. Αφήνει αυτός ένα κινητό και μετά ήταν σαν ταινία James Bond, που βγάζει το όπλο από το πόδι, του λέει και το άλλο το κινητό να αφήσετε και κάπου εκεί, λέει, έληξε. Οι New York Times βγαίνουν και λένε, ο Τραμπ θα ανακοινώσει την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα για τα F-35. Τώρα το λένε. Δεν ξέρω ποιο να πιστέψω όμως, έχω προβληματιστεί. Τους New York Times ή το Γεραπετρίτη που μας είπε ότι δεν τίθεται χτες, όχι πριν από κανένα μήνα, χτες, μιλώντας στη Βουλή, που μας είπε ότι δεν τίθεται θέμα επανένταξης της Τουρκίας, άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για τα F-35. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι δημοσιεύματα, λέει. Είναι επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Δεν ξέρω ποιο να πιστέψω, έχω μπερδευτεί. Βοηθάτε με κι εσείς, πείτε μου τη γνώμη σας. Καλημέρα, λέει η Βασιλική, ενέτη 2026 και ακούω ακόμα για Νέα Δημοκρατία, έλεος. Βασιλική, τι να κάνω, πού ζεις, είσαι σε άλλη χώρα και σε ενοχλούμε που σου λέμε για την Νέα Δημοκρατία, που αυτή είναι στην κυβέρνηση, τι να κάνω εγώ, έχω γεράσει, δεν μπορώ να κάνω πραξικοπήματα και δεν μπορώ να κάνω τέτοια πράγματα. Καλημέρα, στέλνει η Ντίνα από την Πετρούπολη. Ντίνα, έχεις πάρει απουσία τόσες μέρες. Καλημέρα στον Άκη. Καλημέρα, στέλνει ο Βαρδής, και την καλημέρα και στην κυρία Σοφία, λέει, που ακούει. Φίλε Σίμω, δεν μπορώ να ακούσω ηχητικό τώρα ζωντανά στην εκπομπή. Αν είναι κάτι επίγον, θα το γράψω μου. Ο Κώστας στέλνει την καλημέρα του, μας ακούει, λέει, και όλο το λεωφορείο στο δρομολόγιο. Καλημέρα και στο Κοροπή στην Άννα. Καλημέρα στο Θανάση από τα Μπαλκονίσια. Καλημέρα, λέει, όταν σε καλούν για φαγητό δεν πας με άδεια χέρια, κάτι θα τους δώσει. Τι να πω, θα τους πάει, λες, δώρο για να αποφύγει τα χειρότερα, δεν ξέρω. Μήπως τους πάει τον ντόκο, ρε. Να τους χαρεί τον ντόκο. Δεν τον θέλετε για σύμβουλο εθνικής ασφαλείας. Να τον ξεφορτωθούμε εμείς. Ούτως ή άλλως υπέρ της συνεκμετάλλευσης είναι, τα έχει πει αυτά τα πράγματα. Ούτως ή άλλως δεν θέλει να έχουμε σχέσεις με τον κακό το Χαφτάρ. Είναι και είναι και μεγάλος επιστήμονας. Είχε προβλέψει πάρα πολλά πράγματα. Καλημέρα στον Ηλία. Καλημέρα στον Αριστοτέλη.

έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω, τους New York Times να πιστέψω τις κυβερνητικές πηγές οι οποίες μας πληροφορούν ότι η Ελλάδα, λέει, δεν έχει πρόβλημα, ρε. Πάει, ξέρεις γιατί πάει έτσι χαλαρό στον Νάτο Μητσοτάκης, ότι χρειάζεται να δει κανέναν του, να τον δει κανέναν του, τίποτα. Είμαστε, λέει, στην πρώτη γραμμή άμυνας, στην πρώτη γραμμή της συλλογικής άμυνας. Σας διαβάζω τώρα κυβερνητικές πηγές. Verbatim. Η θέση της Ελλάδας, λέει, παραμένει σταθερή. Μια ισχυρότερη αμυντικά Ευρώπη δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τις ΗΠΑ, αλλά έναν ισχυρότερο και πιο αξιόπιστο εταίρο, συμβάλλοντας τελικά σε ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Έχουν βγει από χτες οι Γερμανοί όλοι και έχουν φαγωθεί ότι η Τουρκία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής Ασφαλείας. Δηλαδή, λέμε για τον Τραμπ και δεν βλέπουμε τι γίνεται και με τους άλλους τους εταίρους μας στην Ευρώπη. Οι Γερμανοί τον παρακαλάνε να, τον Ερντογάν, τον Ταΐπη, να ενταχθεί σε αυτό το οικοδόμημα, σε αυτή την αρχιτεκτονική ασφαλείας. Οι Γάλλοι, ο φίλος μας ο Μακρόν, ρε, που πετάγανε τη σκούφια τους εδώ, θυμάστε όταν είχε έρθει ο Μακρόν, που κάνανε σαν ρουβίτσες και ήταν ο Μακρόν, προφανώς ήταν ο Ρουβάς. Είχαν χύσει δάκρυα συγκίνησης. Μας επισκέφθηκε ο επικεφαλής της La République. Μας θύμισε με την παρουσία του να έρθει στην Ελλάδα. Έχετε στο βράδυ ο Μακρόν μαζί με τη φίλη του τη Μελώνη. Να, εδώ πέρα πρέπει να αυτοφασκελωθούμε κι εμείς που στηρίζαμε Μελώνη και λέγαμε πω τι ωραία βγήκε η Μελώνη και αντιτουρκικά και τέτοια. Τον πίεσε πάρα πολύ σκληρά. Τον πίεσε πάρα πολύ σκληρά η Μελώνη των Μακρόν. Και συμφώνησε να πουλήσουν τι χρειάζεται η Τουρκία, ιταλογαλλικά αντιεροπορικά συστήματα, σαν πετέ λέγονται, να τα πουλήσουν και αυτά στον Ερντογάν. Έχει καθαρίσει, παιδιά. Μάλλον γι' αυτό έχουμε εμείς σηκώσει και εμείς τα χέρια ψηλά και λέμε τώρα ότι είναι να γίνει, ας γίνει. Δεν υπάρχει, δεν μπορείς να βάλεις στόπ σε αυτή την κατηφόρα. Καλημέρα, λέει ο Βασίλης. Εάν ακούσαμε εμείς τον Ντόκο, λέει, να λέει αυτές τις πληροφορίες που είναι ένας απλός αξιωματούχος, σκεφτείτε τι θα άκουσαν οι τέσσερις ιδιώτες σε πάρα πολλά εισαγωγικά στις υποκλοπές που ακούγαν τη μισή κυβέρνηση. Νομίζω ότι αν δεν είσαι, ρε παιδί μου, αντισυνταγματάρχης του Ισραηλινού στρατού, εάν δεν είσαι ο ίδιος ο πρωθυπουργός και ακούσεις, κρυφακούς, ρε παιδί μου, κάθεσαι δίπλα στο κτέλ. Πες ότι παίρναν το κτέλ αυτοί, ρε παιδί μου, και ακούς τι λένε μεταξύ τους. Το πιο πιθανό είναι να ψάχνεις να βρεις ένα τρόπο να φύγεις από τη χώρα, να αλλάξεις Ήπειρο. Να λες τι ωραίος είναι ο πολιτισμός της Νιγηρίας, τι ωραία που θα περάσαμε στην Κουάλα Λουμπούρ. Άμα ακούσεις τι συζητάνε, πώς το συζητάνε, πώς λύνουν τα προβλήματά τους ανάμεσα τους αυτοί οι άνθρωποι, όλα αυτά. Ναι, ναι. Κουάλα Λουμπούρ για πάντα.

Ας ελπίσουμε το μοναδικό που έχουμε να ελπίσουμε είναι από σήμερα να μην έχουμε νέα παιδιά. Άμα ακούσετε, ξέρω εγώ, δείτε κανένα έκτακτο να βγαίνει από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Στο μεταξύ, παρακολουθώ και τους ανταποκριτές που έχουν στείλει τα ελληνικά κανάλια κτλ. Τι έρωτας είναι αυτός, ρε παιδιά? Τι έρωτας είναι αυτός που έχουν

πάθος, τόσο πάθος για την Άγκυρα και τον Ερντογάν και τι ηγέτης είναι και τι, και τι το ένα, τι το άλλο, καταλαβαίνεις, έτσι. Καταλαβαίνεις πού πάνε τα πράγματα. Μοιράζονται τον ενθουσιασμό. Ξέρεις, άμα είναι στις Βρυξέλλες, αισθάνονται Ευρωπαίοι, ρε παιδί μου. Τι να σου κάνει τώρα το μπας κλάσ, ας πούμε, τα ιφθιώτιδα, ξέρω εγώ. Είμαστε Βρυξελιώτες. Πάνε εκεί πέρα και έχουν μια εσάνσαλ. Τώρα πήγανε στην Άγκυρα και την έχουν δει να το εκεί. Είναι έτοιμοι, τι να σου πω τώρα, να υπερασπιστούν το ένα νησί στα σύνορα Δανία-Σουηδία, να το υπερασπιστούν με μαχαίρι στο λαιμό. Να πούμε σαν το Ράμπο, με κορδέλα στο κεφάλι.

Ξεχάσανε τα Μουντιάλ, τα ξεχάσανε όλα αυτοί που πήγαν εκεί πέρα. Ασχολούνται αποκλειστικά με το... με την ενδυνάμωση του ΝΑΤΟ. Τώρα, αν αυτή σημαίνει ότι θα βάλουμε μπάστακες εδώ πέρα, θα κάνουμε τα στρατηγία του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Το ξέρεις αυτό, Αγιαννητόπουλε? Αυτό θέλει ο Ερντογάν. Προκειμένου να ενισχύσει την άμυνα του ΝΑΤΟ στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, θέλει να γίνουν δύο στρατηγία του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, από όπου θα ελέγχει όλη την ανατολική Μεσόγειο. Θα τους στέλνουμε και εμείς εκεί πέρα αξιωματικούς να υπηρετούν.

τουλάχιστον στην Άγκυρα Ερντογάν έχει κλείσει τους δρόμους, έτσι. Έχει απαγορευτεί για τους κοινούς τους Τούρκους να μπαίνουν εκεί πέρα που κάνουν. Καλά, έχουν κάνει ωραία πράγματα. Έχουν φτιάξει ειδικό διάδρομο για να τρέχει ο Μακρόν, ειδικό αεροδιάδρομο για να προσγειωθεί ο Τραμπ. Τέτοια ωραία πράγματα, και έχουν κλείσει εκεί που είναι η σύνοδος κτλ. Εκατοντάδες συλλήψεις τους έχουν μαζέψει προεκλογικά, που λέει. Για το Μητσοτάκη έχουν κάνει μάλλον ειδικό κάθισμα να δυσκολεύεται όταν θα κάτσει στο τραπέζι να είναι. Εκτός για να του έχουν κάνει πολύ άνετο κάθισμα, γιατί τα έχουν βρει ήδη, τα έχουν συμφωνήσει και λέει: κάτσε να έρθει εδώ πέρα, θα έχει που να διαχειριστεί τις συγκινήσεις από αυτά που θα ανακοινωθούν. Να κάθεται άνετα. Κάτι ειδικό θα έχουν κάνει για το Μητσοτάκη. Δεν γίνεται. Το πρωτόκολλο νομίζω το ζητά. Όπως και να είναι, καλύτερα να ήσασταν στην Άγκυρα τώρα παρά να είστε στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής, λέει. Διότι η κίνηση από πολύ νωρίς σήμερα το πρωί έχει φουντώσει. Ουρές χιλιόμετρων στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Είτε πάνω πας για να το πλείτε, κάτω πας, δεν τη γλιτώνεις. Λίγο χειρότερα είναι τα πράγματα στο ρεύμα ανόδου. Και λες δεν πειράζει, θα πάω από το κέντρο. Όχι, όχι. Αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Βασιλέως Κωνσταντίνου, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, είναι λίγο κατακόκκινα τα πράγματα. Σαν τον πλανήτη Άρη είναι, ο κόκκινος πλανήτης. Και Βασιλής Σοφίας, μία από τα ίδια. Παρόμοια η κατάσταση σε Μεσογείον, παρόμοια η κατάσταση και στην Κηφισίας. Στο κόκκινο είναι αναμενόμενο και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στη λεωφόρο Αθηνών. Τίποτα, ρε, δεν μπορείς να φύγεις, κανένας. Θα πεθάνουμε εδώ πέρα σαν τις κατσαρίδες. Θα γίνει τίποτα. Δεν θα μπορεί να φύγει κανένας από την Αθήνα. Ξέρεις ότι σε επίπεδο στρατηγικής ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει η Ελλάδα, επειδή είναι τόσο υδροκέφαλο κράτος που τα πάντα είναι συγκεντρωμένα στην Αθήνα, όλες οι υπηρεσίες, τα πάντα όλα. Σου λέει, άμα γίνει κανένας πόλεμος, τι έχουν να κάνουν, να στείλουν ένα ντρόν στην Αθηνών προς Κόρινθο, ένα ντρόν στον Κηφισό. Τελείωσε. Εδώ δεν θα τους προλαβαίνουμε. Δεν θα προλαβαίνουν. Θα φτάσουν μέχρι τον Άγιο Στέφανο, να πούμε, και ακόμα δεν θα έχουμε καταφέρει να περάσουμε την Κηφισίας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, αν το είχατε στο μυαλό σας να ξεφύγετε από εκεί, λυπάμαι. 20 λεπτές καθυστερήσεις στον ΚΟ από κόμβο μεταμόρφωσης ως κόμβο Κηφισίας. Εντάξει, είναι περιορισμένο, αλλά νομίζω ότι σε λίγο θα φανούν αντίστοιχες καταστάσεις και εκεί πέρα προς το Γέρακα, προς την άλλη πλευρά, προς τον Ημιτό.

Και στο μεταξύ πήγαν και άλλοι οι Ιρανοί, οι φρουροί της Επανάστασης, για να δώσουν ένα νόημα στην ύπαρξη του ΝΑΤΟ. Και πετάξανε και δύο πυράβλους, δεν ξέρω, drones, έπληξαν λέει δύο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Εμείς εδώ σας έχουμε προειδοποιήσει, κυρίες και κύριοι, ότι τα πράγματα δεν θα είναι ειδηλιακά εκεί πέρα στον πόλεμο και να περιμένετε εσείς να μειωθούν οι τιμές του πετρελαίου και τέτοια. Κάποιοι πρέπει να συνεχίσουν να βγάζουν λεφτά. Οπότε κρατήστε το ότι αυτό το πήγαινε έλα εκεί πέρα. Ένα πυραβλάκι σε ένα πλοίο εδώ πέρα. Ένα πυραβλάκι σε ένα πλοίο παρακάτω. Δώσε ένα βομβαρδισμό ενός ραντάρ. Θα συνεχιστεί για καιρό.

χτυπήθηκε λοιπόν πλοίο στα στενά του Ορμούζ, είχε αγνοήσει, λέει, επανειλημμένες προειδοποιήσεις από το Ιράν. Προσπάθησε να μπει, λέει, και να πάει από τη διαδρομή του Ομάν στα στενά του Ορμούζ. Αποτέλεσε στόχο επίθεσης. Δεν ξέρουμε τελικά ποιος και τι το χτύπησε, δεν θα μάθουμε κιόλας ποτέ, μην περιμένετε, αλλά υποθέτουμε ότι το χτύπησαν οι Ιρανοί. Το ίδιο και με ένα άλλο πλοίο, ένα δεξαμενόπλοιο. Χτυπήθηκε, λέει, από άγνωστο βλήμα στην αριστερή πλευρά του. Εγώ σοβαρά τώρα, άμα ήμουν εφοπλιστής και είχα να ξεφορτώσω, είχα αγοράσει πετρέλαιο, ρε παιδί μου, με ένα ευρώ. Και επειδή άμα γινόταν ένα μπραφ, μια γρατζουνιά με ένα ντρόν σε ένα πλοίο, το πουλάγα 8 ευρώ, θα ήμουν, έχεις δει, ξέρεις, που έχουν κάτι χειριστήρια εναλλακτικής πραγματικότητας, virtual reality. Και πετάνε όλη τη μέρα ντρόν θα πέταγα. Άμα ήμουν εφοπλιστής, θα είχα κάτσει κάπου, θα είχα πάρει ένα ντρόν και θα το άρχινα. Ένα την ημέρα σε ένα πλοίο. Απλά για να μένουν οι τιμές εκεί που πρέπει να μένουν.

Και δεν είναι μόνο οι εφοπλιστές με το Πετρελάκι, είναι από παντού, έτσι. Σε περικυκλώνουνε, για να σου πουλήσουνε δήθεν σε καλές τιμές, δήθεν την καλύτερη τιμή για το ρεύμα, δήθεν την καλύτερη τιμή για το φυσικό αέριο, δήθεν για το τηλέφωνο. Εκεί μεσημεράκι, άμα πας να κλείσεις τα μάτια σου εκείνη την ώρα, σε έχουν σημαδέψει και σε παίρνουνε. Και δεν ξέρεις και τι σου λένε, αν σου λένε αλήθεια, αν σου σερβίρουνε τίποτα, λαγόψαρους με πετραχίλια. Γι' αυτό να πούμε ότι μαζί μας και σήμερα εδώ στην εκπομπή είναι η Vulcom. Η Vulcom, η οποία μπορεί να λειτουργεί ως ο δικός σας κατάσκοπος στην αγορά. Στην αγορά ρεύματος, στην αγορά φυσικού αερίου, αλλά και στην αγορά κινητής τηλεφωνίας. Εάν θέλετε να έχετε έναν δικό σας άνθρωπο να ασχολείται με το να βρίσκει τις καλύτερες προσφορές για εσάς. Εάν δεν θέλετε να πέφτετε θύματα πολλές φορές αυτών που σας ψάχνουν για να σας πουλήσουν αυτό που τους είπαν εκείνη την ημέρα να σας πουλήσουν. Κάντε ένα τηλέφωνο, στη Vulcom 231 020 8808. And the world still so wild, called to me. Κάντε ένα τηλέφωνο για να δείτε τι προσφορές μπορούν να βρουν για εσάς σε αυτά ρεύμα, φυσικό αέριο αλλά και τηλέφωνο. Τρέχει μάλιστα πως μας έχουν ενημερώσει μια προσφορά αυτή τη στιγμή. Εάν είστε φοιτητές, εάν τα παιδιά σας φοιτητές, εάν τα εγγόνια σας φοιτητές, σε οποιαδήποτε πόλη ή ακόμα και αν στο σπίτι σας μένει ένας φοιτητής ή μια φοιτήτρια, υπάρχει πρόγραμμα νέο που το βρήκαν αυτοί οι άνθρωποι που λειτουργούν ως κατάσκοποι. Αυτή είναι η δουλειά τους. Δηλαδή, τι κάνουν, αντί να κάθεστε εσείς να ψάχνετε όλες τις εταιρείες, όλες τις προσφορές που μπορεί να αλλάζουν κτλ., σας τις βρίσκουν και σας τις δίνουν έτοιμες. Ακούστε τώρα αυτό το πρόγραμμα για φοιτητές. Σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες, 0,095 η κιλοβατόρα. Ενώ κανονικά έχει 0,16 κιλοβατόρα. Και πάγει μόνο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες βέβαια, να αξιόμαστε, η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε εσείς κανονίστε τα, πάρτε τους τηλέφωνο 231-020-8808 προκειμένου να σας δώσουν αυτό που ταιριάζει σε εσάς.

στο μεταξύ, δεν αναφερθήκαμε, μας πήρε τώρα με τον Ερντογάν, μας πήρε με τον Τραμπ, μας πήρε με τον... Δεν είπαμε για τον Νετανιάχου, ξέρεις, την ίδια ώρα που βγαίνει ο δικός μας ο Γεραπετρίτης εδώ πέρα και έλεγε, εντάξει μωρέ, δεν τίθεται θέμα τον F-35 και τι θέλετε. Πήγε ο άλλος του κανένα στη Βουλή, λέει, τι κάνετε που θα πάρουν οι άλλοι 35, και βγαίνει ο Γεραπετρίτης και λέει, τι θέλετε να κάνω τώρα, να πω εγώ να μην εξοπλίζονται οι άλλοι. Είναι δυνατόν, είναι θυμηδία, του είπε. Αυτή ήταν η συγκεκριμένη λέξη, είναι θυμηδία που θέλετε να ανακατευτώ εγώ στα εξοπλιστικά της Τουρκίας. Την ίδια στιγμή, δύο ώρες νωρίτερα, είχε βγει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, πρωθυπουργός του Ισραήλ, είχε βγει στο Fox News, αμερικάνικο κανάλι τραπικών. Και τους έλεγε, παιδιά, δεν πρέπει να δώσετε F-35 στην Τουρκία, διότι άμα δώσετε F-35 στην Τουρκία, η Τουρκία είναι ένας αποσταθεροποιητικός παράγοντας, θέλει να καταλάβει την υπόλοιπη μισή Κύπρο, κατέχει ήδη τη μισή Κύπρο, θέλει να πάρει και την υπόλοιπη. Αυτά δεν τα έλεγε Έλληνας, τα έλεγε ο Νετανιάχου. Απειλεί την Ελλάδα, δημιουργεί προβλήματα και αν τους δώσετε F-35 θα χαλάσει το ισοζύγιο ισχύος στην Ανατολική Μεσόγειο και θα έχουμε μπερδέματα μετά, λέει. Είπε και ότι θέλουν να καταλάβουν την Ιερουσαλήμ, αυτά που αφορούν τη δική του χώρα. Αυτά τα λέγει ο Νετανιάχου. Εμείς εδώ πέρα λέγαμε, τι θέλετε να κάνετε, τι του ζητάς ρε του Γεραπετρίτη, να αφήσει ας πούμε τον καφέ του, το κρουασανάκι του, και να πάει να μπει σε φασαρίες με τον Τραμπ και με τις Ηνωμένες Πολιτείες για χάρη της Ελλάδας, ξέρω εγώ, και τέτοια πράγματα. Είναι δυνατόν? Δεν ξέρετε κι εσείς τι θέλετε και τι ζητάτε? Δεν ξέρω, θα πάει ο Γεραπετρίτης σήμερα, θα πάει μαζί με το Μητσοτάκη, θα πάρει μόνο τον Ντόκο. Ξέρεις, σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού είναι. Δεν θα πάει ο Ντόκο στην Άγκυρα? Σκέψου γέλιο που θα ρίξουν όλοι οι υπόλοιποι. Θα του κάνω, εγώ θα είχα φορέσει, θα είχα φωτογραφία, ξέρεις, τεχνητή νοημοσύνη. Με λένε τεχνητή νοημοσύνη και θα πήγαινα από πίσω του να βγαίνω φωτογραφίες. Δεν θα αναλωθώ τώρα πολύ με τον Ντόκο, γιατί θα έχουμε έναν πολύ ενδιαφέροντα άνθρωπο στη δεύτερη ώρα να συζητήσουμε για τα ξεφτιλίκια αυτά. Που δεν ήταν ξεφτιλίκια του Ντόκου, ήταν ξεφτιλίκια όλων ημών. Ο Γεραπετρίτης είναι ιδανικός, μπορεί να τον βάλουν και στο αεροδρόμιο. Αυτοματοποιημένος, όποιος κατεβαίνει αεροπλάνο να είναι, ξέρω εγώ, ο πρόεδρος της Σλοβακίας, ο στρατηγός από τη Δανία. Τσουπ, θα ρίχνει μια υποκλεισούλα. Να αισθάνονται όλοι καλύτερα, να αισθάνονται και εσάς στο σπίτι τους. Ή μπορεί να τον έχουν δει τα σκηνικά που στείλει ο Ερντογάν όταν υποδέχεται ξένους ηγέτες. Τα έχει δει που είναι αυτός καθισμένος σε μια καρέκλα δίπλα του δύο σημαίες και κάθεται ο άλλος σε ένα σκαμπό στην άκρη αριστερά για να. Αυτό είναι στο μεταξύ. Είναι βυζαντινό τυπικό, να ξέρεις. Τα έχει ενσωματώσει αυτά ο Ερντογάν από το Βυζάντιο. Όταν πήγαινε κάποιος να δει τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου, αυτός καθόταν πάνω σε ένα θρόνο, ο οποίος ήταν και 2-3 σκαλάκια πιο ψηλά. Είχε ή σημαίες δίπλα ή δύο βαράγκους, ξέρω εγώ, με τσεκούρια ή κάτι κατάφρακτος, τι άλλο μπορεί να είχε. Και ο απεσταλμένος ή ο άλλος ο βασιλιάς καθότανε μπροστά λίγο αριστερά λοξά σε μια καρεκλίτσα ξύλινη. Δεν ξέρω αν του είχαν και τίποτα καρφάκια από κάτω να μπορεί να κάτσει άνετος. Αυτά οι Τούρκοι τα βυζαντινά, τα εθιμοτυπικά, τα έχουν υιοθετήσει. Μπορεί αντί για μια τουρκική σημαία να έχει το Γεραπετρίτη από δίπλα Ερντογάν, να υποκλίνει κάθε φορά που μιλάει, να σκύβει το κεφάλι. Δεν ξέρω βέβαια, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία είχαν ευνούχους για αυτή τη δουλειά, δεν γνωρίζω. Τέλος πάντων, κάτι θα βρούνε να τον χρησιμοποιήσουν τον Γεραπετρίτη στην Άγκυρα. Είναι κρίμα να μην τον πάρει ο Πρωθυπουργός. Πρωθυπουργέ, αν δεν έχετε ξεκινήσει, αν μας ακούτε, πάρτε τον Γεραπετρίτη. Μετά τα χτεσινά που πήγε να μας βγάλει τρελούς όλους μαζί, στο μεταξύ έβγαλε τρελό και το Μητσοτάκη. Θυμάστε το Μητσοτάκη που πήγαινε κάποτε στο Κογκρέσο και έλεγε δεν πρέπει να δοθούν F-16, ξέρω εγώ τι έλεγε, στην Τουρκία. Δεν θυμάστε, το είχε και φωτογραφία. Ήταν εκεί πέρα με Κάμαλα Χάρης, εποχές, Νάνση Πελόζη, όλοι αυτοί που είναι για να πηγαίνουν μέσα τώρα. Έτσι. Και το είχε και φωτογραφία στο γραφείο, ήταν πολύ περήφανος. Τότε μπορούσαμε. Τώρα μας είπε ο Γεραπετρίτης ότι είναι θυμηδία να ζητάμε να μην εξοπλιστεί η Τουρκία. Και ότι πρέπει να κοιτάμε εμείς τον εαυτό μας, είπε ο Γεραπετρίτης. Όχι, τι κάνουν οι άλλοι. Έλα ρε τώρα που μπλέκεται το Γεραπετρίτη με τους ευνούχους, ντροπή. Δεν το είπα, εγώ είπα απλά ως οπτικά ρε παιδί μου, ως μια θεατράλε παράσταση. Τέλος πάντων, θα μας έρθουν τα μαντάτα από εκεί, μη μένουμε μόνο εκεί.

Έτσι βέβαια όπως πάνε τα πράγματα, δεν θα υπάρχει λόγος να αγωνιά και για να πετρέψει, δεν θα υπάρχει λόγος να αγωνιά ούτε ο Μητσοτάκης ούτε κανένας, διότι δεν θα μείνει στο τέλος κανένας στην Ελλάδα. Στεγαστική κρίση, κυρίες και κύριοι, στεγαστική κρίση. Βγήκαν έρευνες της Eurostat. Επιτέλους, άλλη μία πρωτιά για την Ελλάδα, για να μην νομίζετε ότι είμαστε πάντοτε παντού οι τελευταίες θέσεις, όπως διαθέσιμο εισόδημα, όπως το ένα το άλλο. Πήραμε την τρίτη υψηλότερη θέση, μετά την Κροατία και τη Σλοβακία. Με Κροατία, Σλοβακία, Ελλάδα είναι μετά. Σε τι? Στη μέση ηλικία των νέων που εγκαταλείπουν το πατρικό του σπίτι. Έφευγε, άκουγε Αντώπουλε, τι ηλικία λες περίπου, ποια ήταν η μέση ηλικία που εγκατέλειπε κάποιος το πατρικό του σπίτι. Το 2024 στην Ελλάδα, πόσο λες? Μόλις 30,7 ετών. 30,7 ετών μας πέρασε για λίγο η Σλοβακία, 30,9 και 31,3 ήταν η Κροατία. Ο μέσος όρος στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι γύρω στα 25, ρε παιδί μου, 26 ετών. Και γιατί μένουν, γιατί τους αγαπάει ο μπαμπάς και η μαμά και δεν θέλουν να φύγουν? Δεν μπορώ να πω, δεν έχω μάθει να στρώνω το κρεβάτι μου, Αγιαννητόπουλε. Όχι, αλλά διότι για να φτάσεις στο σημείο να συντηρήσεις δικό σου σπίτι πρέπει να φτάσεις 30 χρονών. Σκέψου τώρα για να κάνεις οικογένεια, να παντρευτείς, να κάνεις παιδιά κτλ. Στα 50 και μετά λέμε για δημογραφικό. Βάλε και αυτούς που φεύγουν εκεί πέρα στα 30, δεν μπορώ άλλο, είμαι... Κοίτα, σοβαρά, άμα είσαι 30 χρονών, ζεις στο δωμάτιο, ξέρω εγώ, το παιδικό που είχες όταν σου κάνα, όταν ήσουν 4 χρονών, σου κάνα ένα παιδικό δωμάτιο. Έχεις φτάσει 30 και μένεις ακόμα εκεί. Δεν θα σηκωθείς να φύγεις να πας στο εξωτερικό. Θα σηκωθείς να φύγεις. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Είναι παλαβομάρα.

δεν μπορείς, δεν σε σηκώνει να ανοίξεις σπίτι. Όλα τα υπόλοιπα, το δημογραφικό, το η γύρατση του πληθυσμού, η συρρήκνωση του εργατικού δυναμικού, μπλα μπλα μπλα μπλα, όλα τα υπόλοιπα προκύπτουν από αυτό το θέμα. Στεγαστική κρίση για την Ελλάδα και η δημογραφική κρίση, διότι 30 με 40 χιλιάρικα κόσμος κάθε χρόνο μαζεύουν τα μπογαλάκια τους και σηκώνονται και πάνε εις την Εσπερία κατά κύριο λόγο, προκειμένου να αναζητήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Έχουν εδώ πέρα, έχουν ξεφύγει με το γερά παιδί. Παιδιά, άμα το διαβάσω μερικά από αυτά τα μηνύματα που μου στέλνετε, θα έρθουν εδώ πέρα να με πάρουν να με πάνε εμένα στον Ερντογάν. Άστο ρε παιδί μου. Θα τον καλέσει, λέει, η εταιρεία που φτιάχνει έμπλαστρα για τον πόνο της μέσης. Εδώ πέρα λέει δεν είναι. Όχι, όχι, δεν διαβάζεται. Μα και αυτό. Θες το πιο διακριτικά. Δεν μπορώ να με πάνε μέσα φυλακή. Δεν είμαι εγώ και κανένας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Να λέω ότι θέλω. Να... Θέλετε να μπούμε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Και πες, τέλος πάντων, δεν έχει φύγει 30 ετών. Φεύγει νωρίτερα. Φεύγει φοιτητής. Περνάει το παιδί σου. Ξεπερνάμε τη στεγαστική κρίση. Περνάμε το δημογραφικό. Όλα. Φεύγει λοιπόν, σου λέει, βγαίνουν το μηχανογραφικό. Τώρα άνοιξε σήμερα. Σήμερα θα άνοιξε το μηχανογραφικό. Ναι, δηλώνεται. Προσέξτε, μην πάτε και δείτε κανένα παιδί σας να δηλώνει Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Δεν ξέρετε πώς θα σας γυρίσει πίσω. Σκάει τώρα, είσαι εσύ μπαμπάς, Αγιαννητόπουλε. Κάθε στο τραπέζι τώρα, πίνεις το καφεδάκι σου και ελληνικό, να το κάνουμε σκηνή από άλλες δεκαετίες. Και έρχεται ο γιος σου και σου λέει: μπαμπά Αντρέα, μπήκα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Έλα ρε, μπράβο του λες. Να ενισχύσουμε και το Αιγαίο, θα αρμύρα έτσι να γίνεις άντρας γερός, να πηγαίνεις για ψάρεμα, να... όλα, είσαι έτοιμος. Μπαμπά, μπήκα στο τμήμα κοινωνικής ανθρωπολογίας, σου λέει, και ιστορίας. Πω από θα ασχοληθείς με το να λύσεις τα προβλήματα του κόσμου. Είμαι υπερήφανος για σένα, παιδί μου. Πολύ περήφανος. Και μπαίνεις μετά. Φεύγει το παιδί, του λες μπράβο, πάμε να βρούμε σπίτι, ξέρω εγώ. Άλλο, αυτό είναι δράμα τώρα. Άντε να βρεις Σεπτέμβρη σπίτι στις πόλεις που έχουν πανεπιστήμια. Μιλάμε τώρα, αν δεν έχεις ένα πεσιρίδι αγκαλιά, δεν βρίσκεις με τίποτα. Γι' αυτό, άμα έχετε πεσιρίδι, πάρτε τώρα, μπας και γλιτώσετε το Σεπτέμβρη, μπας και βρείτε από τώρα. Είσαι λοιπόν και μπαίνεις να δεις τι είναι αυτό το τμήμα κοινωνικής ανθρωπολογίας και ιστορίας. Ασχολείται με την ιστορία της χώρας, ασχολείται με το μέλλον μας, με τι ασχολείται. Και ανοίγει στο Facebook, πες πάνω στο δικό μου το λογαριασμό, ο Δημήτρης Παπαγεωργίου, ξέρω εγώ, και βλέπεις τα θέματα από την εξεταστική που είχανε τώρα, ρε, τώρα. Ακαδημαϊκό έτος 25-26, αρινό εξάμηνο, έγινε, ξέρω εγώ, μέσα στον Ιούνιο, λογικά. Δόθηκαν αυτά τα θέματα. Ακούστε τώρα θέματα προς εξέταση που δόθηκαν σε φοιτητές. Και κρατήστε σημειώσεις που θα στείλετε τα παιδιά σας. Κοιτάξτε τις σχολές. Έχετε να επιλέξετε, έτσι γίνεται συνήθως εξεταστικές. Αυτός ήταν και χαλαρός. Δύο θέματα, ρε παιδί μου, ανάμεσα σε δύο θέματα να γράψεις το ένα. Και έχεις τις εξής επιλογές. Με Α και Β όμως τα θέματα, να μην λέμε ότι είναι και εύκολα. Και θέλω πραγματικά να μου απαντήσετε, να μου στείλετε μηνύματα ποιο από τα δύο θέματα θα γράφατε. Το πρώτο θέμα: σεξουαλική εργασία και σεξουαλικότητα. Άνω κάτω τελεία. Η διαχείριση της αμοιβής και του σώματος από τις Ιταλίδες σεξεργάτριες κάθετος πόρνες. Το β' κομμάτι του υποερώτημα: γιατί η Πάολα Ταμπέτ θεωρεί τη σύγχρονη δυτική μορφή σεξεργασίας ένα είδος χειραφέτησης για τις γυναίκες. Έστειλε την κόρη σου εκεί. Θα μάθει γιατί είναι χειραφέτηση ή σεξεργασία. Το δεύτερο θέμα, για πιο καλά προφανώς διαβασμένους, που κατέχουν έτσι τη θεωρία καλύτερα, λέει: στις κοινωνίες, αυτό είναι το πρώτο ερώτημα, στις κοινωνίες όπου η κυρίαρχη ενοιολόγηση είναι εκείνη της ταυτότητας του φυσικού φύλου, ο θηλυπρεπής κάθετος παθητικός άνδρας μπορεί να γίνει ανεκτός μόνο αν γίνει διεμφυλικός κάθετος τρανσέξουαλ. Σχολιάστε το με βάση τη σχέση του βιολογικού και κοινωνικού φύλου. Και υποερώτημα: ποιες οι διαφορές ανάμεσα στην κατηγορία και το στίγμα της αδερφής και της σύγχρονης τρανς γυναίκας. Θέλεις να στα επαναλάβω, Ανδρέα Γιαννητόπουλε? Αυτά τώρα είναι θέματα στο Πανεπιστήμιο.
πέρα στο παιδί σου, πληρώνεις εσύ, πληρώνεις νίκη. Δουλεύει, μπορεί να δουλεύει, να είναι προκομμένο ρε παιδί μου. Να του στέλνεις ένα χατζηλίκι μόνο. Να του στέλνεις τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, δεν ξέρω, Fiber, τι έχει. Να έχει γρήγορο ίντερνετ, να μην μείνει πίσω από τις εξελίξεις, κατάλαβες, θέλει Fiber. Ποιο θα γράφατε, το ένα ή το δύο, τι σας ενδιαφέρει περισσότερο? Η κυρίαρχη ενοιολόγηση της ταυτότητας του θηλυπρεπή παθητικού άνδρα που γίνεται ανεκτός μόνο αν γίνει διεμφυλικός τρανσέξουαλ και να το σχολιάσετε με βάση τη σχέση βιολογικού και κοινωνικού φύλου, ή γιατί η Πάολα Ταμπέτ θεωρεί τη σύγχρονη δυτική μορφή σε εξεργασίες ένα είδος χειραφέτησης για τις γυναίκες? Τι νομίζετε? Δεν ξέρω, εγώ νομίζω θα πήγαινα στο 2, απλά με δυσκολεύει το β, το υποερώτημα, ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στην κατηγορία και στίγμα της αδερφής και της σύγχρονης τρανς γυναίκας. Πραγματικά δυσκολεύομαι. Ευτυχώς το πανεπιστήμια βγάζουν τώρα ολόκληρες κατευθύνσεις, σπουδές και θεωρία φύλου, προκειμένου να υπάρξουν απαντήσεις σε αυτά τα φλέγοντα ζητήματα. Και ξέρεις ρε παιδί μου ότι άμα πας να σπουδάσει κάτι τέτοιο το παιδί σου, καθάρισες μετά ρε παιδί μου, καθάρισες. Είναι βέβαιο ότι θα βρει δουλειά πουθενά.

Έτσι, είναι μηχανογραφικό σήμερα. Προσέξτε, τσεκάρετε λίγο τα πανεπιστήμια. Στέλνεις κανένα παιδί σαν τα κρέατα νερά για να σου γυρίσει πίσω με μισό μαλλί μπλε, μισό μαλλί μοβ, ξέρω εγώ, και θα σου λέει για το, για το στίγμα και τη διαφορά κοινωνικού και βιολογικού φύλου. Δεν ξέρεις, καλύτερα μέχρι τα 30 στο σπίτι, ρε, κλειδωμένος. Φύγε, μετά πήγαινε κάπου έξω, πήγαινε. Μην μπας, ρε παιδί μου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει. Εκεί πέρα είναι μια δρακοφολιά, από ό,τι έχω καταλάβει, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Έχουν μαζευτεί λογικά 3-4 ίδιοι καθηγητές, διότι όλα τα προγράμματα. Πώς να το πω τώρα. Επιμόρφωσης παιδιών και καθηγητών και δασκάλων με κάθε είδους σεμινάρια, επιδοτούμενα, μοριοδοτούμενα κτλ. Τα έχω δει, μπορεί να έχει τύχει να έχουν κι αλλού, αλλά τα έχω δει να βγαίνουν εκεί πέρα από το Πανεπιστήμιο Αιγαίο, σπουδές φίλων και τέτοια. Αντί να το στείλεις, ξέρω εγώ, να γίνει ένας αξιοπρεπής υδραυλικός ηλεκτρολόγος, οτιδήποτε άλλο, τώρα ξέρεις τι λεφτά βγάζουν, ε. Ψυκτικός, ψυκτικός. Πήγαινε, λέει, νέο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδές φίλου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είναι, ακούστε τώρα τι είναι σπουδές φίλου. Είναι διεπιστημονική προσέγγιση που συνδυάζει κοινωνική ανθρωπολογία, ιστορία και κοινωνιογλωσσολογία. Αυτά τα γράφουν, δεν ξέρω γιατί. Επαγγελματική αποκατάσταση. Μπορεί να εργαστούν σε δομές ισότητας, ΜΚΟ, διεθνείς οργανισμούς. Πάει, το χαιρέτησε το παιδί και πήγε σε ΜΚΟ και τα λοιπά. Έχει και μεταπτυχιακό σε περίπτωση που τελειώσετε και δεν το προλάβατε στα χρόνια σας να κάνετε σπουδές φίλου. Έχει και μεταπτυχιακό. Έχει και προπτυχιακό προφανώς, αλλά έχει και μεταπτυχιακό. Οι απόφοιτοι, λέει, μπορούν να εργαστούν στο δημόσιο τομέα με εξειδίκευση στις έμφυλες σχέσεις και την έμφυλη ανισότητα. Σε φορείς εταιρικής συμβουλευτικής σε θέματα εμφύλων σχέσεων και έμφυλης ανισότητας, κλασικά. Σε διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης και σεβασμού της αρχής της ισότητας και των μη διακρίσεων, δηλαδή να σώσουμε τη... δεν ξέρω κι εγώ τι, άσε να μην το πω και μας τρέχουνε. Σε ΜΚΟ, σε προγράμματα για την οικογένεια. Παπ, είδες, αυτό έλειπε για την οικογένεια. Προσέχτε, κακομύριδες, σήμερα άμα πάνε και συμπληρώνουν μηχανογραφικά τα παιδιά, πού θα τα στείλετε. Κοιτάξτε. Έλα, έλα, δεν λέμε τέτοια επίθετα. Αντί να την καλημέρα μου. Δεν έχουνε κόσμο, λέει, στις ΜΚΟ και ψάχνουνε μάλλον. Είναι τυχαίο, λέει, που στο νησί που είναι το μεριστήμιο είναι τίγκας λαθρομετανάστες. Αυτοί οι καθηγητές με ποιους να κάνουν παρέα. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Εντάξει, έχει γίνει βομβαρδισμός τώρα με μηνύματα που δεν μπορώ να τα διαβάσω. Αλλά δεσμεύομαι αύριο που θα έχω χρόνο να κάτσω να τα μεταφράσω σύμφωνα με το πώς το είπανε, κοινωνικογλωσσιολογία. Δηλαδή αυτά τα οποία διαβάζαμε, τα θέματα. Λέτε κακές κουβέντες τώρα και δεν μπορώ να τις πω εγώ στον αέρα. Ρε, το πήρε το χαρτί. Ωραίος, ωραίος. Με πτυχίο θα γίνει τώρα με τα πτυχία. Όχι, τώρα σοβαρά, πέρα από τη, μην το παίρνετε στην πλάκα. Κάποια παιδιά θα περάσουν και θα πάνε εκεί. Και θα είναι και θα τους λένε τέτοια πράγματα. Να βρούνε τη διαφορά ανάμεσα στην κατηγορία και το στίγμα της αδερφής και της σύγχρονης τρανς γυναίκας. Και τη διαφορά να σχολιάσουν το αν ο θηλυπρεπής παθητικός άνδρας μπορεί να γίνει ανεκτός μόνο αν γίνει διεμφυλικός τρανσέξουαλ. Αυτά είναι ερωτήσεις από εξεταστική, παιδιά. Δηλαδή πήγαν τα παιδιά, σπουδάζανε, διαβάζανε για να έρθουν να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα. Εδώ το βλέπω, ανθρωπολογία του φίλου είναι το μάθημα, Κώστας Γιαννακόπουλος είναι ο διδάσκων, εξεταστική περίοδος Ιουνίου. Να μην νομίζετε δηλαδή ότι τα λέμε από το μυαλό μας. Υπάρχουν αυτά. Λοιπόν, σηκώθηκε όρθιος ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Οπότε πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η σύντομη ενημέρωση σας από τον Μάχη FM στους 99,8. Ανοίγει από σήμερα 3η 7 Ιουλίου και θα μείνει ανοιχτή έως και την 5η 16 Ιουλίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να οριστικοποιήσουν ηλεκτρονικά τις προτιμήσεις τους για την εισαγωγή τους στα ΑΕΗ χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς. Μετά από καθυστερήσεις, προς την τελική της ευθεία οδηγείται η υπόθεση των υποκλοπών. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπως ανακοινώθηκε, θα συνεδριάσει αύριο Τετάρτη στις 11 προκειμένου να αποφασίσει για την κλήση των προσώπων του Τάλ Ντιλέν και του Γρηγόρη Δημητριάδη. Η συμπλήρωση των 2/5 των μελών από την αντιπολίτευση καθιστά πλέον θεσμικά υποχρεωτική την ακρόασή τους. Χωρίς προγραμματισμένη συναντήση με τον πρόεδρο Τραμπ, το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μεταβαίνει σήμερα στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Αθήνα θα προβάλλει το γεγονός ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στην πρώτη πεντάδα της συμμαχίας, έχοντας ήδη επιτύχει το στόχο για αμυντικές δαπάνες στο 3,6% του ΑΕΠ για το 2026. Ενώ θα παρακολουθεί στενά τις επιδιώξεις της Τουρκίας για την αναβάθμιση του ρόλου τους και την επανένταξη στο πρόγραμμα των F-35. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, φαίνεται να εξέφρασε την Παρασκευή στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την έντονη ενόχλησή του για την κλιμακούμενη αντιϊσραηλινή ρητορική του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως ανέφεραν Ισραηλοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι. Κατά τηλεφωνική τους επικοινωνία, ο Νετανιάχου ζήτησε επίσης από τον Τραμπ να μην προχωρήσει σε πωλήσεις αμερικάνικων οπλικών συστημάτων που θα συνέβαλαν στον εξυγχρονισμό της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας. Το αίτημα διατυπώθηκε εν ώψη της συνάντησης Τραμπ-Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Νέα δικαστική νίκη πέτυχε η Εκπιζώ κατά των αυθαίρετων τραπεζικών χρεώσεων, καθώς το πολυμελές πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε παράνομη και άμεσα διακοπτέα τη μηνιαία συνδρομή των 80 λεπτών του ευρώ που επέβαλε η Alpha Bank στους λογαριασμούς του απλού ταμιευτηρίου και του απλού τρεχούμενου. Το δικαστήριο χαρακτήρισε την ενημέρωση της τράπεζας για το πακέτο My Alpha Benefit Base ως αδιαφανή, επιβάλλοντας χρηματική ποινή 40.000 ευρώ και υποχρεώνοντας την Alpha Bank να προχωρήσει σε αντιλογισμό των παράνομων χρεώσεων στους καταναλωτές. Χωρίς την εξεύρεση άμεσης λύσης, ολοκληρώθηκε η σύσκεψη των αρμόδιων φορέων και αεροπορικών εταιριών για τις σημαντικές καθυστερήσεις πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια. Οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφωνούν στη συνέχιση των επαφών για την καλύτερη τήρηση των χρονοθυρίδων. Οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας αποδίδουν τον ντόμινο των καθυστερήσεων στην υπερφόρτωση του προγράμματος και στη γεωπολιτική κρίση της Μέσης Ανατολής, ζητώντας ταυτόχρονα την αναβάθμιση του αεροδρομίου της Αθήνας. Ενώ η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας επισημαίνει ότι οι αυξημένες επιβαρύνσεις αφορούν κυρίως τη διαχείριση της ροής. Σ' άλλο προκαλούν οι αποκαλυπτικές πληροφορίες του Voice News για την εμπλοκή της Προέδρου του Κόμματος Ελπίδα Μαρίας Χριστιανού γύρω από την απόκτηση διαμερίσματος μέσω αναγκαστικού πληστηριασμού από την εταιρεία της Whereabout Travels ή ΙΚΕ. Αντίθετα με τους ισχυρισμούς της ότι η επιχείρηση ξεκίνησε το 2022 με 2 ακίνητα και ότι η ίδια είχε άγνοια για τις διαδικασίες, τα επίσημα έγγραφα του ρεπορτάζ αποδεικνύουν ότι η ΙΚΕ συστάθηκε με αρχικό κεφάλαιο 300.000 ευρώ σε μετρητά και ότι η ίδια έδινε κανονικά το παρόν στις διαδικασίες υπογραφής συμβολέων αγοραπολισιών λίγους μήνες μετά την τραγωδία των Τεμπών. Η αποκλειστική αυτή έρευνα φέρνει στο φως της δημοσιότητας τη συνολική ιδιοκτησία 4 ακινήτων και τις χρονικές μεταβιβάσεις των ακινήτων. Φρούροι της Επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν σύμφωνα με πληροφορίες τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τα στενά του Ορμούζ το βράδυ της Δευτέρας, σε μια εξέλιξη που δοκιμάζει την προσωρινή συμφωνία αποκλιμάκωση που επιτεύχθηκε στα τέλη Ιουνίου με τις ΗΠΑ, ενώ οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις προσπάθειες για μια ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία. Σοκαριστικά στοιχεία αποκαλύπτει νέα μελέτη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα οποία αποκαλύπτουν ότι ο νομός Αττικής έχει χάσει το 38% των δασών του μέσα σε 9 μόλις χρόνια από το 2017 εξαιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών. Συγκεκριμένα, 13 μεγάλες φωτιές έχουν καταστρέψει συνολικά πάνω από 700.000 στρέμματα πράσινου στην περιφέρεια Αττικής και οι μεγαλύτερες καταστροφές στο δασικό πλούτο καταγράφονται κατά τα έτη 2021, 2023 και 2024. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 35 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά τμήματα του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μόλις 2 μποφόρ, ενώ η ένταση της περιόδους ακτινοβολίας θα είναι ιδιαίτερα υψηλή κατά τις μεσημεριανές ώρες. Σήμερα πάντως η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 3.
1: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
2: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 69 40 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Group, ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του αποπιστοποιημένους μεσίδες βρίσκεται στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας να βρει τον καλύτερο τρόπο προκειμένου εσείς να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Η Πεσιρίδης Group δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη. Οπότε, εάν έχετε στις πόλεις αυτές κάποιο ακίνητο το οποίο θέλετε να το νοικιάσετε, θέλετε να το πουλήσετε ή οτιδήποτε άλλο, κάντε ένα τηλέφωνο στον Ιωάννη Πεσιρίδη στο 69 40 66 70 71 να συνεννοηθείτε μαζί του, είτε ο ίδιος είτε κάποιος από τους συνεργάτες του, να έρθει να το φωτογραφίσει, να το δείξει με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε όσο το δυνατόν καλύτερα. Αυτά δεν ισχύουν μόνο για Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη, αλλά και για Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και φυσικά ολόκληρη την Ευρώπη. Με μια επικοινωνία με το 69 40 66 70 71, εάν έχετε ένα ακίνητο, μπορείτε με τον καλύτερο τρόπο να σας βοηθήσει ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του αποπιστοποιημένους μεσίδες να το εκμεταλλευτείτε. 69 40 66 70 71.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mach FM στους 99,8. Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 το Σωτήριον Έτος, η ώρα είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά και για τα επόμενα 49 λεπτά θα είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος ακριβώς απέναντί μου. Γουστάρει τη μουσική που βάζει, διότι αυτός την επιλέγει. Στον ήχο, στα ραδιοκύματα και στα ψηφιακά, διότι μπορείτε να μας ακούτε εκτός από τους 99,8. Εάν τώρα δηλαδή φτάνεις κάπου στο αμάξι και με ακούς, αγαπητέ ακροατή. Φτάνεις, κλείνεις το αμάξι, το παρκάρεις. Ελπίζουμε ότι είσαι τυχερός και παρκάρεις χωρίς να έχεις μπλεχτεί, ας πούμε, σε καμία φασαρία. Διότι γίνονται και αυτά. Είδες προχθές, παίξανε, σκοτωθήκανε για μια θέση πάρκινγκ. Ξύλο το, αποτυπώθηκε κιόλας, ναι. Αποτυπώθηκε σε βίντεο. Και ανεβαίνεις στο γραφείο, ανεβαίνεις στο μαγαζί, στο σπίτι σου, δεν ξέρω κι εγώ πού. Μπορείς να ανοίξεις τον υπολογιστή σου, να πληκτρολογείς www.machfm.gr. Να ενημερωθείς για την επικαιρότητα, αναλυτικά τα πάντα όλα υπάρχουν εκεί. Και πάνω δεξιά έχει ένα κουμπάκι «Ακούστε ζωντανά», το πατάς, ακούς ζωντανά τον Mach FM. Όχι μόνο τον Παγιωργίου, τον Καψαμπέλ μετά, το Βελόπουλο που θα είναι εδώ πέρα στις 12 η ώρα ζωντανά από το στούντιο και όλους τους υπόλοιπους παραγωγούς.

Βλέπω εδώ πέρα συνεχίζεται, στέλνονται μηνύματα για το, για το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Εμείς αυτά στην Ήπειρο, λέει, τα λέμε τρογιάρικα και αλλιώτικα. Δεν το ξέρω το τρογιάρικα και αλλιώτικα τι είναι, δεν το γνωρίζω, με συγχωρείτε. Γι' αυτό, λέει, το άλλο το παιδί της Πανέλλης έγραψε δικό του θέμα ότι μας κυβερνάνε ψεύτες και κλέφτες. Πιστεύετε, ρωτάει ο Δημήτρης, καλημέρα Δημήτρη στην Αλεξανδρούπολη, ότι η πορεία του έθνους, λέει, προς την ολική εξαφάνιση είναι αναστρέψιμη? Όλα είναι αναστρέψιμα.

Έχουμε και μια ανατριχιαστική υπόθεση με έναν με τη σεξουαλική κακοποίηση στην Κεφαλονιά ενός προπονητή Στίβου. Κατηγορείται για σεξουαλική επανόληση και άσκηση σωματικής βίας σε βάρος ανήλικων αθλητριών. Ήδη από το Δεκέμβριο του 25 είχε καταγραφεί η πρώτη σοβαρή αναφορά. Μια μητέρα μιας ανήλικης αθλήτριας είχε καλέσει για να καταγγείλει τη δράση του προπονητή. Ο οποίος λέει πέρα από τη σεξουαλική παρενόχληση της κόρης της και άλλων κοριτσιών ασκούσε συστηματικά σωματική και ψυχολογική βία. Το πρόβλημα είναι ότι υπήρχαν πολλά εμπόδια στις δυσκολίες, υπήρχαν πάρα πολλές δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι γονείς στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν τα παιδιά τους και την ιδιωτικότητα. Ενώ λέει η μητέρα είχε αρχικά απευθυνθεί στην αρμόδια εισαγγελία. Δεν προχώρησε σε επίσημη καταγγελία, λέει, γιατί τη ζητήθηκε να το πράξει επωνύμως. Δηλαδή, να εκθέσει ένα ανήλικο κορίτσι ότι είχε δεχθεί σεξουαλική κακοποίηση κτλ. Ιδάλλως δεν προχωρούσε η έρευνα. Δεν ξέρω, αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο και θα πρέπει να υπάρξει κάποια ρύθμιση σε αυτό. Τώρα, και τους πήρε πόσους μήνες? Τους πήρε 6 μήνες. Υποθέτω ότι μέσα σε αυτούς τους 6 μήνες η συμπεριφορά του συγκεκριμένου προπονητή, εάν, εντάξει, εμείς εδώ πέρα δεν είμαστε δικαστήριο, αλλά εάν είχε διατηρηθεί η ίδια, υπήρξαν και άλλα θύματα και αυτό πρέπει να το κοιτάξουν οι υπεύθυνοι. Πρέπει να το κοιτάξουν με πολύ σοβαρότητα το πώς μπορεί να υπάρχει ένα σύστημα, έτσι ώστε ούτε να γίνονται ανώνυμες καταγγελίες εναντίον όποιου δεν γουστάρουμε, αλλά ούτε και να μένουν τέτοια πράγματα στο απειρόλυτο, τέτοιες υποθέσεις για 6 και για 7 και για 8 μήνες. Και το λέω διότι γονείς είμαστε πολύ εξημών, στέλνουμε τα παιδιά μας και οι άνθρωποι οι οποίοι εμπιστεύουν τα παιδιά, είτε είναι δάσκαλοι, είτε είναι προπονητές, είτε οτιδήποτε άλλοι, νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι και σε ένα καθεστώς, ας πούμε, ιδιονύμου, να το πω έτσι, για τέτοιες περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης κτλ. Δηλαδή θα έπρεπε να έχουν πολύ χειρότερες ποινές δάσκαλοι, καθηγητές, προπονητές, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, φροντιστήρια, τα πάντα, γιατί ο γονέας τους εμπιστεύεται το παιδί. Είναι διακριτή κατάσταση η οποία θα πρέπει να έχει και διακριτή αντιμετώπιση. Και το λέω επειδή μου είχατε στείλει 2-3 σχετικά με το συγκεκριμένο περιστατικό, το είχα διαβάσει και είναι πραγματικά τρομακτικό.

Ειδικά τώρα που, όπως λέγαμε, φεύγουν παιδιά να πάνε, ας πούμε, να σπουδάσουν στην επαρχία. Γιατί υπάρχουν και κάτι καθηγητάζει, κάτι πανεπιστήμια. Έχουμε ακούσει όλοι, έχουμε φίλες, κυρίως φίλες, οι οποίες έστω και απ' έξω, έστω χωρίς βία, ακόμα και σε ένα ανταλλακτικό επίπεδο, τους είχαν προταθεί διάφορα πράγματα. Δεν μπορείς να ησυχάζεις, πρέπει αυτά να τα έχεις, να είσαι συνεχώς σε συναγερμό, για να προστατεύεις τα παιδιά σου.

Λοιπόν, πάμε όμως να ρίξουμε και μια ματιά στα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Έτσι, για τη σφαιρική σας ενημέρωση. Ξεκινάμε με τη Δημοκρατία, η οποία στο εξώφυλλό της έχει τον Αντώνη Σαμαρά και την κίνησή του χτες για τις υποκλοπές. Έριξε την βόμβα, λέει ο Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός, μέτησή του στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ζητά διαλεύκανση της παρακολούθησης του από το Predator. Έχω απευθυνθεί, λέει, στην κυβέρνηση για ξεκάθαρες απαντήσεις, αλλά δεν βρήκα καμία ανταπόκριση, ανέφερε. Είναι το... Αυτό πήγε χτες ο Αντώνης Σαμαράς, πήγε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και ζήτησε να διερευνηθεί η υπόθεση του Predator. Τώρα, η υπόθεση του Predator βεβαίως ήταν το 21, είναι ο αντίλογος. Έχουμε φτάσει στο 26, 21, 22. Άντε, δεν πήγε στο 21, δεν πήγε στο 22, δεν πήγε στο 23. Ήσουν υποψήφιος τότε το 23, δεν πήγε στο 24, δεν πήγε στο 25. Είναι ερωτήματα αυτά. Ο ελεύθερος τύπος γράφει για προσλήψεις μονίμων και εποχικών στο δημόσιο, στο εξώφυλλο, αλλά και έχει φωτογραφία τον Αλέξη Τσίπρα, λέει, που πανηγύρισε χθες για τα λίγα καμένα στρέμματα της περίοδου 17-19 και σημειώνει ότι χωρίς ντροπή ξεχνάει το μάτι. Όχι, όχι, δεν πρέπει να ξεχνάμε το μάτι, δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως και τους τρεις νεκρούς στη Λυτή. Γίνανε τρεις. Ενώ ήταν δύο, ο πατέρας και το παιδί που κάηκαν ζωντανοί, χτες δυστυχώς έφυγε από τη ζωή και μία τρίτη γυναίκα, η οποία έπαθε ανακοπή όταν είδε τη φωτιά να πλησιάζει το σπίτι της στην πυρκαγιά που είχαμε εκεί πέρα, στη Λυτή. Όπου ακόμα δεν έχουν πιάσει, θυμάστε που μας λέγανε τις πρώτες ώρες, έχουν δέσει, λέει, την υπόθεση οι αστυνομικοί, έχουν βρει τρία αυτοκίνητα, λέει, που μπορεί να ήταν αυτοί που πέταξαν το τσιγάρο. Δεν έχω ακούσει να έχουν πιάσει κανέναν από τους τρεις. Τους κάλεσαν, λέει, για εξηγήσεις, αλλά σύλληψη δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Μόνο τον άλλον που βρήκανε, λέει, που έβαλε φωτιά στο ρεόκαστρο από το τι έπεσε στο χαντάκι προχθές. Που εμένα μου δημιουργεί ερωτήματα η συγκεκριμένη υπόθεση. Το λέω, το λέγαμε και χτες. Σε λίγο θα μας πούνε ότι σκόνταψε κανένας και έπιασε φωτιά. Τα νέα έχουν μπροστά δύο μεγάλα δώρα στο Σουλτάνο από Τραμπ και Μακρόν, γιατί η Γαλλία, λέει, άναψε πράσινο φως για την πώληση των αντιεροπορικών πυράβλων Μάμπα και τι θα δώσει σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος στον Τούρκο φίλο του και τι θα του υποσχεθεί. Το μακελιό στο εξώφυλλο έχει Αντώνη Σαμαρά, πόσα σου σκάσε ο κόκαλης. Για να τελειώνουμε, λέει, με τους ψεύτες και τους πολιτικούς απατεώνες που το ξαναπαίζουν σωτήρες του έθνους. Η Εστία γράφει θέση με Τούρκους σπουδαστές στη θεολογική σχολή της Χάλκης. Δεν θα είναι ιερατική η σχολή της Ορθοδοξίας, θα το ξανανοίξει προφανώς. Σκέφτονται να το ανοίξουν ως κάτι άλλο, ως τον κυρίαρχο λόγο, λέει, για τη σύνδεση του τακτικού προσωπικού και των διδασκομένων στην θεολογική σχολή της Χάλκης. Αυτής που υποθέτω ότι κάναμε μεγάλο αγώνα για να ανοίξει και εμείς, και Αμερικάνοι και η Ομογένεια και το Πατριαρχείο. Θα την ανακοινώσουν, λέει, ο Τραμπ σήμερα μαζί με τον Ερντογάν για να χρυσώσουν το χάπι και θα είναι η άλοθη για τις συνένες που δίνουμε για τα F-35 και τα στρατηγεία. Αυτά που λέγαμε την πρώτη ώρα. Σαμαρά έχει και η Εφημερίδα των Συντακτών που, λέει, βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές με την προσφυγή του στον Άριο Πάγο ο πρώην πρωθυπουργός και ζητά θεσμικές απαντήσεις για το ποιοι και γιατί τον παρακολουθούσαν με το Predator. Η Καθημερινή αναφέρεται στο παρασκήνιο και την ένταση λίγο πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Το παζάρι, λέει, Τραμπ, Ερντογάν, Μακρόν και η αντίδραση του Νετανιάχου. Ενώ πρώτο θέμα επιλέγει η Καθημερινή και την κόκκινη κάρτα, την περίφημη που έφαγε αυτός, δεν θυμάμαι και το όνομά του, ο ποδοσφαιριστής των ΗΠΑ, αλλά έπαιξε τελικά με το Βέλγιο, δεν πήγε και τόσο καλά. 4 δεν έφαγαν οι ΗΠΑ από το Βέλγιο. Η κόντρα αναφέρεται στις χαμένες ευκαιρίες της επταετίας Μητσοτάκη. Η Political έχει ως τίτλο ότι αυτοδυναμία θέλει ο ένας στους δύο. Δεν ξέρουμε ποιανού κόμματος θέλει αυτοδυναμία, βέβαια. Το μανιφέστο επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας ότι μοιράζει καθρεφτάκια.
Ενώ η απογευματινή μιλά για σκούπα πλεύρης στους παράνομους μετανάστες. Ναι, δεν ξέρω από πού προκύπτει αυτό. Λέει στο 41% εκτοξεύτηκαν οι αναγκαστικές απελάσεις που από 915 έφτασαν τις 1292. Δηλαδή το 41% είναι 300 άτομα περίπου. 300 άτομα όταν 300 άτομα μπαίνουν χαλαρά Παρασκευή απόγευμα νότια της Γάβδος. Μια Παρασκευή απόγευμα με καλό καιρό μπήκαν 300 άτομα. Και έχουν και, και η απογευματική τη, την κάρτα την περίφημη του Φολαρίν Μπάλογκαν. Έτσι λέγεται, ναι, Φολαρίν Μπάλογκαν. Του παίκτη των Ηνωμένων Πολιτειών. Ενώ η Ελεύθερη Ώρα μιλάει για τον προσωπικό αριθμό και τον πόλεμο της τέταρτης γενιάς, το φακέλωμα των πολιτών που θα εξελιχθεί σε εφιάλτη επιτήρησης. Και αναφέρεται στη δήλωση του Βασίλη Βιλιάρδου, οικονομολόγου και βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, που αποκαλύπτει το σχέδιο της νέας τάξης πραγμάτων. Everybody.

6943-6354-51 είναι το Viber, είναι ο αριθμός που μπορείτε για την επόμενη μισή περίπου ώρα να στέλνετε τις καλημέρες σας, να στέλνετε τα σχόλιά σας για όσα συζητάμε, να στέλνετε κάτι το οποίο δεν το έχουμε πιάσει να το βάλετε εσείς στο τραπέζι. Και φυσικά την καταγγελία σας, την οποία εμείς θα αναλάβουμε έτσι το δημοσιογραφικό team του σταθμού να διερευνήσει έτσι περαιτέρω και να τη διοχετεύσει στα κατάλληλα κανάλια.

Καλημέρα και στο Βαγγέλη που μας χαρακτηρίζει. Λέει πυραυλοκίνητο πατριωτικό σταθμό. Πω πυραυλοκίνητη. Μην μας μπερδέψουν μόνο με τίποτα ιρανικούς και μας καταρρύψουν. Όχι στα στενά της Πέτρου Ράλι. Εδώ πέρα ξέρεις, ούτε άμα μπαίνει πολλοί κόσμος μέσα προς Αγία Άνης, κλείνει η Πέτρου Ράλι, γίνεται στενά σαν το Ορμούς. Να φέρουμε τη βούλτεψη να μας λέει πόσο στενή είναι η Πέτρου Ράλι. Και μιας και ήμασταν εκεί, ας πάμε να δούμε και πώς είναι η κατάσταση στους δρόμους της Αθήνας. Χάλια. Χάλια είναι η κατάσταση από σήμερα το πρωί σε όλους τους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Από το πρωί υπάρχει αυξημένη κίνηση, με τον Κηφισό να παραμένει το πιο επιβαρημένο σημείο του οδικού δικτύου. Προβλήματα καταγράφονται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών, στη Λεωφόρο Κηφισίας, στη Μεσογείο, στην Κατεχάκη, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, αλλά και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στον Κηφισό οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις εντοπίζονται στην άνοδο από το Αιγάλεο στη Νέα Ιωνία και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, όπου τα οχήματα κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες. Επιβαρημένη είναι και η κάθοδος, κυρίως από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως τον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τη λίμνη Κουμουντούρου, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται και στη Λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως από το Χαλάνδρι προς το Μαρούσι. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στη Μεσογείο, στην Κατεχάρκη και κατά τμήματα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης προς το κέντρο της Αθήνας. Άσχημη είναι η εικόνα και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου καταγράφονται καθυστερήσεις στις οδικές αρτηρίες εισόδου και εξόδου, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και σε τμήματα της παραλιακής λεωφόρου. Καθυστερήσεις κανένας δεν θα εκπλαγεί, σημειώνονται και στην Αττική Οδό.

0: ότι πηγαίνουν ως μάγοι με τα δώρα, μάλλον συναγωνίζονται ποιος θα κάνει και καλύτερο δώρο, ο Τραμπ ή ο Μακρόν, ή η Μελόν, ή ο Μέρτς ο Γερμανός. Πετυχεσιά στην εξωτερική πολιτική σχολιάζει και των συμβούλων του ΕΛΕΑΜΕΠ. Δεν πειράζει παιδιά, μην αγχώνεστε, νομίζετε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, ότι είναι άσχημα. Νομίζετε όμως, διότι μαζί, πιστεύω ότι μαζί με τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα θα πάει και ο Θάνος ο Ντόκος, ο σύμβουλος ασφαλείας. Εδώ είναι ο άνθρωπος για τον οποίο είπαμε ότι δεν χρειαζόμαστε σύμβουλο ασφαλείας. Αρκεί ο Ντόκος, ρε. Είναι ο άνθρωπος ορχήστρα. Είναι ένας για όλα. Και όλα για έναν θα πει ο άλλος, αλλά όχι. Ένας για όλα, τα πάντα, από εξωτερική πολιτική, κυβερνοασφάλεια και όλα τα υπόλοιπα. Και μιας και είμαστε στον τόκο, δεν αναφερθήκαμε, είδατε, σας είπα, θα περιμένετε, θα το συζητήσουμε τώρα με τον εξαιρετικό συνάδελφο, τον Μάνο το Μημαράκη, ο οποίος είναι και εξειδικευμένος και σε ζητήματα κυβερνοασφάλειας μεταξύ άλλων, και από ό,τι είδα, έχει και κάποιες πληροφορίες αναλύοντας την εικόνα και από το μέγκα των στοιχείων που έστειλαν οι Ρώσοι Φαρσέρ, κάποιες καινούργιες πληροφορίες. Μάνο, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνεις, καλημέρα.
0: Εδώ πέρα, γελάω ακόμα. Κάτσε να το ακούσουμε μαζί λίγο πριν μπούμε στην κουβέντα.
2: Γιαγιά, μη φοβάσαι, είμαστε από τη ΔΕΗ, άνοιξε. Αυτό θυμίζει η γκάφα στην οποία έπεσε ο κύριος Ντόκος, με τη διαφορά μόνο ότι αυτός δεν είναι γιαγιά για να τον εξαπατήσουν και να ξαφρίσουν ό,τι έχει μέσα στο σπίτι, αλλά είναι ο σύμβουλος ασφαλείας αυτής της χώρας στην οποία ζούμε και προφανώς ζούμε από θαύμα. Και φυσικά δεν έπεσε θύμα απάτης των Φαρσέρ, αλλά έκανε την γκάφα του αιώνα και έπεσε μέσα σε έναν λάκκο ο οποίος ήταν μπροστά του και δεν τον έβλεπε. Είναι αδιανόητο.
0: Δεν θέλω να πω τι είχε μέσα ο λάκκος. Δεν ξέρω, συμφωνείς με αυτή τη σύντομη διάγνωση του τι συμβαίνει.
1: Ο Καραγιαννίδης δεν ήταν αυτός.
0: Νομίζω.
1: Είναι εξαιρετικό σχολιαστής στο TikTok.
0: Έχει δίκιο όμως αυτό που λέει για το συγκεκριμένο με τον Ντόκο.
1: Έχει απόλυτη, είναι ακριβώς έτσι. Όπως του πατάει ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει πολλά, ένας παππούς, μια γιαγιά, όταν τον παίρνει τηλέφωνο δίθεν ένας λογιστής και του λέει έλα, είμαι λογιστής, δώσε μου τον κωδικό της τράπεζας. Έτσι ακριβώς του πάτησε και ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Πρωθυπουργού, ο κ. Ντόκος. Ακριβώς έτσι όμως. Ενώ στην αρχή θυμάσαι μας είπαν ότι την πέσανε με τεχνητή νοημοσύνη υψηλών.
0: Καλά, ναι. Τώρα είσαι ότι τον χακάρανε, ότι μπήκανε μέσα του, του φυτέψανε, ότι αυτοί είχαν την πλευρά τους. Και στο μεταξύ, το αστείο είναι ότι ακόμα και να ίσχυαν αυτά, αυτή την τεχνητή νοημοσύνη τη χρησιμοποιούν εξάχρονα παιδιά στο σχολείο για να κάνουν πλάκα. Είναι πληρών 6 ευρώ το μήνα στα διάφορα προγράμματα που σου αλλάζουν το πρόσωπο. Τόσο είναι το κόστος.
1: Του λέει, μπαίνει το παιδάκι στην εφαρμογή τεχνητή νοημοσύνη. Και λέει, θέλω να μου φτιάξει ένα τοπίο, εγώ, η μαμά και ο μπαμπάς, που είμαστε διακοπές στον παράδεισο. Και αρχίζει το AI και φτιάχνει βίντεο. Τόσο πολύ απλά είναι τα πράγματα. Και δεν καταλαβαίνεις πια, το AI πριν από 2-3 χρόνια, το βλέπεις, είχε λάθη, είχε σφάλματα. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Και απ' την άλλη, θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Ο κύριος Ντόκος υποτίθεται είναι ο αρμόδιος για την κυβέρνηση για να διαχειριστεί κρίσεις όταν προκύψουν. Αυτό λοιπόν ήταν μια κρίση κυβερνητική. Το πώς ξεγέλασαν τον Ντόκο και έδωσε πρόσβαση στον υπολογιστή του.
0: Εδώ πέρα λέγεται social engineering, αν δεν κάνω λάθος, ότι δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα, απλά κοροϊδεύεις τον άλλο να τα κάνει για σένα.
1: Κοινωνική μηχανική είναι, σωστά.
0: Ναι, κοινωνική μηχανική.
1: Τι θέλω να σου πω, τη διέκοψη που ξέχασα. Anyway, ο κύριος Ντόκος την πάτησε αγρίως. Ακόμα και με τρόπο που δεν την πάταγε και ένας ηλικιωμένος, γιατί και οι ηλικιωμένοι πλέον είναι πιο ενημερωμένοι. Ξέρεις τι αποκάλυψε το Μέγκα που σημείωσες και δεν το πήρε χαμπάρι ούτε το Μέγκα.
0: Για πες μας.
1: Γιατί οι δημοσιογράφοι στο σταθμό εκεί δεν είναι εξειδικευμένοι στην κοινωνική ασφάλεια. Το Μέγκα δημοσίευσε μια κάρτα που της την έδωσαν οι Ρώσοι οι hackers. Ένα στιγμιότυπο έδωσαν στο Μέγκα οι Ρώσοι hackers. Το στιγμιότυπο αυτό είχε επάνω την ηλεκτρονική διεύθυνση του κυβερνητικού τέναν της WebEx. Η WebEx είναι μια πλατφόρμα που κάνουμε βιντεοδιασκέψεις, όπως είναι το Zoom, όπως είναι το Teams, όπως είναι άλλα. Του έστειλαν αρχικά ένα email υποδιόμενοι αυτοί ότι είναι ο Ουμέροφ, ο ομόλογός του στην Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Αυτός απάντησε σε αυτό το Gmail, αλίμονε, κορυφαίοι αξιωματούχοι, εθνικές ασφαλείας να επικοινωνούμε στο Gmail. Πού το έχεις ξαναδεί αυτό? Δεν το είδε καν το Gmail, δεν τον ενδιέφερε να το δει, τον κύριο Ντόκο. Απάντησε σε αυτό το Gmail, ακολούθησε ένας διάλογος και ο ίδιος, αυτό είναι

0: που δεν είδε το Μέγκα ποτέ, έδωσε τον απόρριτο σύνδεσμο του κυβερνητικού τέλεχου της Γουαμπέξ, του είπε δηλαδή θα συνδεθείς εδώ, εκεί συνδέεται ίσως και ο πρωθυπουργός για τις διασκέψεις του.
1: Α, και αυτοί το έχουν τώρα, αυτό είναι μόνιμο δηλαδή.
0: Ναι, είναι
1: μπορούμε
0: μόνιμο,
1: να μπούμε όλοι στα πλάνα του Μέγκα και να το δούμε, να πάρουμε τηλέφωνο τον πρωθυπουργό.
0: Δημήτρη, θα σε στείλω μετά, γιατί εμείς μπήκαμε να δούμε αν ο κύριος Ντόκας θα απαντήσει.
1: Πες μας τώρα τι έγινε άμα έκανες τέτοια δουλειά.
0: Λοιπόν, συνδεθήκαμε με τον κυβερνητικό τέναντ. Τέναντ είναι, να σου το πω, φαντάσου ένα κτίριο μεγάλο. Πας στη Webex και της λες, θέλω ένα χώρο να κάνω με τις διασκέψεις.
1: Ναι.
0: Και σου λέει, αυτό το διαμέρισμα είναι δικό σου, κλειδώνει από σένα με δικούς κώδικους. Και μπαίνεις μέσα και κάνεις ό,τι θέλεις.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ο τέναντ, να το πω έτσι πολύ απλά. Μέσα εκεί βάζεις κάμερες, μικρόφωνα, τα επιπλάς σου κτλ. Τους έδωσε το link, τον απόρριτο σύνδεσμο του κυβερνητικού room, να το πω έτσι,
1: ναι,
0: το meeting ID, σαν να λέμε username, όνομα χρήστη, και το password. Ένα password εξαψήφιο 24-02-2026. Τους έδωσε όλα τα κλειδιά να μπουν και αυτοί συνδέθηκαν και έτσι έγινε η βιντεοκλήση μέσα από το browser. Browser είναι η εφαρμογή που βλέπουμε σελίδες στο ίντερνετ. Συνδέθηκαν απλά τον υπολογιστή τους με τον κύριο Ντόκο και συνεδρίασαν. Δεν πήρε χαμπάρι καν ότι είχαν μεταφιεστεί.
1: Δεν υπήρχε, λένε, δηλαδή, θες να μου πεις ότι δεν υπάρχει κανένα μέτρο ασφάλειας, απλά του στείλανε ένα mail και του είπανε «Θάνο Ντόκο, στείλε μας τα τέτοια να τα πούμε» και τους το έστειλε.
0: Αυτό έγινε, με τα δεδομένα που έχουμε αυτό έγινε. Αυτό έστειλαν οι Ρώσοι Φασέρ στην συνάδελφό μας, την κυρία Γιάμαλη στο Μέγκα. Αυτή την κάρτα είδαμε. Τους έστειλε ο ίδιος το link για να επικοινωνήσουν. Δεν έγινε επικοινωνία μέσα από κάποια διαβαθμισμένη εφαρμογή την οποία έχει δημιουργήσει ίσως η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Η βιντεοδιάσκεψη δεν έγινε με νατοϊκές προδιαγραφές ασφαλείας που σημαίνει πρέπει να διασταυρώσεις ποιος είναι απέναντί σου. Αυτές οι πλατφόρμες Teams, Zoom, Webex δεν επιβεβαιώνουν ποιον έχεις πραγματικά απέναντί σου, αλλά τον κάτω χωρίς λογαριασμό. Κατάλαβες τι έχει γίνει.
1: Δεν υπάρχει, ναι. Δεν ότι αυτοί είχαν κάνει το Ουμέροφ παπάκι, Ουμέροφ 1734 παπάκι gmail.com και εμείς το δεχτήκαμε ότι αυτό είναι η ταυτότητα του Ουκρανού, του Συμβουλού Ασφαλείας.
0: Και όποιος έχει αυτά τα στοιχεία που έδωσε ο κύριος Ντόκος, link, κωδικό και meeting ID, υποψιάζομαι, αν εκείνη την ώρα γνώριζε ότι ο Ντόκος μιλάει με κάποιον που μοιάζει με τον Ουμέροφ, θα μπορούσε και αυτός να συνδεθεί ίσως.
1: Αβέρτα κόσμο, δηλαδή μπορεί να είχαν μπει κι άλλοι.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό. Το ψιαζόμαστε ότι μπορεί να γίνει το άνοιξη. Και λένε ότι δεν έδωσε απόλυτες πληροφορίες.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Στην εποχή που άμα έχει η εταιρεία σου μία παράβαση GDPR, ξέρω εγώ, σε πάνε μέσα ισόβια, στον Γκουαντανάμο σε στέλνουνε. Πώς βλέπεις εσύ να λειτουργεί το ότι λειτουργεί το κράτος σε τέτοιες συνθήκες παροδίας, θα το χαρακτήριζα εγώ.
0: Εδώ
1: όπως το
0: δεν
1: βλέπω.
0: Είναι ακριβώς με τη προσωπικά δεδομένα.
1: Όχι, όχι. Λέω ότι από τη μία στον απλό πολίτη του επιβάλλουν γιατί για να στείλει, ξέρω εγώ, email σε πελάτη να έχει ειδικό που ασχολείται με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Και από την άλλη, έχουμε το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας να είναι υπεύθυνος για την κυβερνοασφάλεια όλου του Μαξίμου της κυβέρνησης, ο Ντόκος.
0: Υποτίθεται ότι είναι ο καλύτερος Έλληνας στα ζητήματα ασφαλείας. Γι' αυτό και είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Γι' αυτό και είναι ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφαλείας. Υποτίθεται ότι είναι ο καλύτερα εκπαιδευμένος, όπως αναμένουμε να είναι ο καλύτερος των Αμερικανών ο αντίστοιχος, ο ομολογός του. Φαντάζεσαι ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Τραμπ να έκανε τέτοια βλακεία. Δεν θα επιτεθεί θέση τώρα. Εδώ εμείς τον ανεχόμαστε, γιατί ο κ. Ντόκος, όπως φάνηκε, λειτουργεί υπεράνω όλων με ένα πολύ δικό του τρόπο, παραβιάζοντας ίδιους πρωτόκολλα ασφαλείας, αλλά πίσω από τον Ντόκο, Δημήτρη και φίλοι, δεν είναι μόνος του αυτός ο άνθρωπος. Υπάρχει ένας μηχανισμός ασφαλείας. Άνθρωποι οι οποίοι κάνουν πολιτικές πρόσβασης, πολιτικές ασφαλείας, σχεδιάζουν τις διαδικασίες. Πού είναι όλοι αυτοί που θα έπρεπε να τον προστατεύουν και από τον εαυτό του ακόμα, μην τυχόν κάνει τέτοια λάθη. Γύρω από τον τόπο δεν υπάρχει κανένας. Αυτό βλέπουμε.
1: Μα δεν λέγανε ότι του έχουν φτιάξει μια γραμματεία. Σε αυτή τη γραμματεία δεν έχει βρεθεί ένας χριστιανός. Να του πει μη δίνεις το, μη δώσεις.
0: Ας υποθέσουμε καλόπιστα όλοι με το χέρι στην καρδιά ότι υπάρχει μια γραμματεία φοβερή γύρω του, που δουλεύει άψογα. Το είδε εσύ να γίνει.
1: Μα έτσι λένε. Λένε ότι δεν κάνουμε συμβούλιο ασφαλεία. Ήταν προεκλογικά ο Μητσοτάκης έλεγε ότι θα κάνει συμβούλιο εθνική ασφαλεία. Τελικά είπαν ότι δεν θα κάνουν συμβούλιο εθνική ασφαλεία επειδή κάνανε ειδική γραμματεία γύρω από το σύμβουλο εθνική ασφαλεία. Λέει και δεν χρειάζεται, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει ανάγκη.
0: Και είπαν και όλα ότι μετονόμασαν το παλιό Κησέα σε κυβερνητικό συμβούλιο εθνική ασφαλεία. Και αυτό θα είναι το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Έχουν πει πολλά, το θέμα τι κάνουν στην πράξη.
1: Στην πράξη τι σημαίνει τώρα αυτό, ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε όλη αυτή η υπόθεση. Τι σημαίνει, τι σήμα δίνει προς τα έξω για την κυβερνοασφάλεια στη χώρα μας και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ότι δεν υπάρχει κυβερνοασφάλεια στη χώρα, το ξέρουμε. Ομάδες χάκερ, επαγγελματίες, εγκληματικές οργανώσεις και τρομοκρατικές οργανώσεις, υπηρεσίες πληροφοριών, γιατί όλοι αυτοί δουλεύουν στο ίδιο επίπεδο, έχουν χακάρει τη χώρα τα τελευταία 10 χρόνια 50 φορές. Δεν υπάρχει οργανισμός του δημοσίου που έχει προσωπικά δεδομένα πολιτών από τον ΕΦΚΑ, από πανεπιστήμια, από ιδρύματα αυτοδιοίκηση που να μην έχουν χακαριστεί. Όπου και να ψάξει τον Dark Web θα βρει δεδομένα άλλων πολιτών. Έρχονται 10 χρόνια μετά να μας πούνε για την κυβερνοασφάλεια. Ωραία, το ακούμε. Να το δούμε κιόλας. Αλλά όταν υπάρχει μόνο ένα, λειτουργεί έτσι, συγγνώμη, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν γίνεται σωστά. Σίγουρα κάτι γίνεται σωστά. Αλλά ξαναλέω, Δημήτρη, πίσω από αυτόν υπάρχει εθνική υπηρεσία πληροφοριών.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, μιας και είσαι εξειδικευμένος. Πριν πάμε στο ότι κάνει στην εθνική υπηρεσία πληροφοριών κτλ. Ποια θα ήταν η σωστή διαδικασία? Δηλαδή θα αρκούσε γιατί δεν διαβάζουμε διάφορα. Διαβάζουμε γιατί ρε παιδί μου δεν πήρε τηλέφωνο, ένα τηλέφωνο στην πρεσβεία να ρωτήσει αν είναι όντως ο Μέρο. Δεν έκανε μια επίσημη επικοινωνία με την Ουκρανική Προεδρία. Ποια θα έπρεπε να είναι κανονικά η διαδικασία για να μιλήσει ένα σύμβουλο με ένα σύμβουλο? Ή μπορεί να παίρνει τηλέφωνο, ξέρω εγώ, και από το κινητό όταν είναι στις διακοπές. Μπορεί να βγει από την ταβέρνα ο ντόκος να βάλει ένα λάπτοπ πάνω στο τραπέζι της ταβέρνας, να περνάνε από πίσω, ξέρω εγώ, να σερβίρουν κτλ. Και να κάνει επίσημες συνομιλίες. Γιατί εγώ το είχα στο μυαλό μου ότι μπαίνανε σε ένα ειδικό δωμάτιο για να μην τους πιάνουν, να μην τους καταγράφουν, να μην έχει κοριούς, δεν ξέρω και εγώ τι. Και χρησιμοποιούσαν υπολογιστές οι οποίοι έμπαιναν μόνο εκείνη τη στιγμή στο διαδίκτυο του. Τους τα είχα κάπως έτσι εγώ στο μυαλό μου.
0: Είναι κάπως έτσι. Χρειάζεται ένας στεγασμένος χώρος, ο οποίος είναι στεγασμένος με υψηλές προδιαγραφές, συγκεκριμένα ΝΑΤΟ προδιαγραφές, να μην φεύγει τίποτα προς τα έξω, να μην έρχεται τίποτα απ' έξω προς τα μέσα. Η συσκευή με την οποία επικοινωνεί ένας τέτοιος άνθρωπος πρέπει να κάνει μόνο αυτό, να είναι μια συσκευή που μόνο επικοινωνεί σε συγκεκριμένο απόρριτο κανάλι, κρυπτογραφημένο, αν θέλεις, έξω από το ανοιχτό διαδίκτυο. Στον deep web αν θέλεις, σε γνωστή IP με την άλλη πλευρά και δεν χρειάζεται ούτε το callback που λένε κτλ. Γιατί ο διάβολος είναι ανοιγοκλίνει όταν πρέπει να γίνει μια επικοινωνία.
1: Ναι.
0: Έτσι πολύ απλά να το περιγράψω. Και απ' την άλλη, για να ταυτοποιήσεις, να κάνεις έλεγχο ταυτότητας που είναι απέναντί σου, πρέπει να έχεις ένα υλικολογισμικό κλειδί, να σου το πω έτσι, ένα αντικείμενο το οποίο έχει φορτωμένο πάνω ειδικό λογισμικό. Με αυτό θα αποδείξεις τη συσκευή που έχεις μπροστά σου, ότι είσαι ο Ντόκος, ο Μάνος, ο Δημήτρης, οποιοδήποτε. Αντίστοιχα, από την άλλη πλευρά, το ίδιο θα κάνει και ο ομολογός σου. Θα επικοινωνήσουν με κάποια έτσι κλειδιά κρυπτογραφημένα και κάποια πιστοποιητικά ασφαλείας πάλι κρυπτογραφημένα, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πραγματικοί. Ανοίγει το κανάλι, επικοινωνούν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά όχι χωρίς εποπτεία. Πάντα κάποιος βλέπει. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά.
1: Α, γιατί δεν μπορεί να παίρνει ο ντόκος και να μιλάει. Ας πούμε, μπορεί ο ντόκος να του είπανε, ξέρω εγώ, έλα διακοπές φέτος εδώ πέρα και τι θέλουμε να κρύψουμε δύο ντρόν σε ένα νησί.
0: Δηλαδή,
1: πρακτικά υπάρχουν από αυτά. Δεν πρέπει να υπάρχουν.
0: Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχουν. Κανονικά. Παρατήρησες ότι στο πρώτο στιγμή που πέδωσαν οι Ρώσοι χάκερ τις πρώτες μέρες που διέρεσε αυτό, ναι, ο κύριος ντόκος βρίσκεται μπροστά σε μια κάμερα και πίσω του βλέπουμε μια κρεμάστρα. Κάποια αναμνηστικά στον τοίχο, ένα τζάκι. Δεν μπορείς αυτά να τα κάνεις από σπίτι.
1: Αν το πιστεύεις, αυτό κοίταγα τώρα. Δηλαδή, γλάστρα, κάτι βιβλία, κάτι χάρτες, ένα ερκοντήσιο παλιό. Να του πάρουμε ένα του καημένου του ντόκου. Δηλαδή, φαίνεται ξεκάθαρο ότι είναι παλιό. Και έχει κρεμάσει και κάτι σακάκια, σαν να είναι έτοιμος, ας πούμε.
0: Είναι στο σπίτι του άνθρωπος.
1: Ναι, είναι στο σπίτι του.
0: Και
1: εγώ, αυτό όταν, υπέθεσα, γιατί είδα και τζάκι.
0: Όταν ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, για οποιοδήποτε λόγο κρίνει ο ίδιος, πρέπει να κάνει μια τέτοια βίντεο επαφή με έναν ομόλογό του. Πρέπει ο χώρος στον οποίο θα κάνει τη βιντεοκλήση, ακόμα και αν το σπίτι, να έχει ελεγχθεί εξονικιστικά από ειδικές υπηρεσίες. Μπορεί από το απέναντι παράθυρο, στα 50 μέτρα, στο απέναντι κτίριο, κάποιος να ακούει και να σε βλέπει. εκμεταλλευόμενος απλά κραδασμούς που πάνε και έρχονται μέσα από το τζάμι. Ελέγχθηκαν οι χορευτοί. Καθαρίστηκε, να το πω έτσι, ο χώρος για να βεβαιώσουμε ότι δεν θα διαρρεύσει το παραμικρό από τη συνομιλία αυτή.
1: Νομίζω ότι ούτε το τζάκι δεν είχε καθαριστεί από πίσω, γιατί έβλεπα κάτι άσπρα εκεί πέρα, δεν είχε καθαρίσει ούτε το τζάκι.
0: Και απ' την άλλη δεν δίνει μια απάντηση μαγνητοσκοπημένη στο Sky μέσα σε ένα εστιατόριο. Για το ίδιο θέμα που έχει η Ελλάδα και στο εξωτερικό γελάει. Γελάει μισός πλανήτης με αυτό που έγινε. Δηλαδή όλη η κοινότητα πληροφοριών και όλη η κοινότητα κυβερνοασφάλειας παγκοσμίως γελάει με αυτό που έγινε. Και ο άνθρωπος γελεί να απαντήσει επίσημα. Πρόσεξε, και ως διαχείρισης κρίσης της ελληνικής.
1: Πού ήταν αυτό το εστιατόριο, δηλαδή, να ξέρουμε τώρα, όχι εμείς, να ξέρουν και όλοι έξω πού πάει και τρώει, τι προτιμάει ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της Ελλάδας. Πού συχνάζει, λένε, ποιο εστιατόριο είναι.
0: Ξέρεις ποια είναι, εντάξει, τον τόπο το γνωρίζουμε στις ειδικές υπηρεσίες, τα υπόλοιπα κράτη κτλ. Αλλά πάντα ένας επίσημος παράγει νέα δεδομένα, ακόμα και να μην είναι τίποτα σε μικρόφωνο και κάμερα. Ο τρόπος που αντιδρά, το στρες που δείχνει στη διάρκεια του βίντεο. Ανάλογα με το τι του λένε οι συνομιλητές του. Ακόμα και το πώς κινεί τα χέρια του, όλες αυτές είναι πληροφορίες για τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου, τις οποίες οι υπηρεσίες πληροφοριών συλλέγουν, όπως ξέρεις, χωρίς σταματήμα.
1: Βέβαια. Αυτή είναι η δουλειά τους. Γι' αυτό
0: δεν μπορεί να εκτίθεται έτσι όποτε θέλει μπροστά σε μια κάμερα, κύριος Ντόκος, μια κάμερα που βρήκε μπροστά του σε ένα λάπτοπ που δεν έχει ελέγξει κανείς μέσα στο σπίτι του, σε ένα εστιατόριο, αποκαλύπτοντας ο ίδιος τον απόλυτο σύνδεσμο του κυβερνητικού. Ρούμ, να στο πω που κάνω τις διασκέψεις.
1: Ναι.
0: Είναι όλο λάθος αυτό. Είναι όλο λάθος. Πρέπει να παγώσει, να απομακρυνθεί από πληροφορίες και.
1: Καλά, δε, τώρα το να απομακρυνθεί, νομίζω, εγώ βλέπω ακόμα και κριτική που του ασκούνε και από, από το ΣΥΡΙΖΑ ή δημοσιογράφοι φιλικά διακείμενοι προς την αριστερά. Λένε με να παραιτηθεί, αλλά πάντοτε τονίζουν ότι είναι ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος κτλ. Διότι εκτιμούν τις υπόλοιπες απόψεις του περί συνεκμετάλλευσης ενδεχομένως και όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό η κριτική που γίνεται στον τόκο είναι πάρα πολύ με το γάντι από ό,τι βλέπω.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί να μην έχουν καταλληλότερο που να αγαπάει τόσο πολύ τους Τούρκους και να είναι υπέρ της εκμετάλλευσης του Αιγαίου. Μπορεί να μην
1: που είναι, να είναι ενάντια στο Χαφτάρ, τη θυμάσαι αυτή την ναι, επική ναι, ναι. πρόβλεψη. Κουτσό, άλογο Χαφτάρ μετράει μέρες το 2020.
0: Πού θα βρεις αντίστοιχο και ποιος θα ήθελε να μπει τώρα στα παπούτσια του κ. Τούρκου. Ποιος θα ήθελε τώρα να μπει. Θα σου πω και κάτι άλλο. Δεν το έχω γράψει, το έχω σκεφτεί. Μπορεί ο Τζόκος να κατάλαβε ότι την έχουν στήσει.
1: Ναι.
0: Δεν τον έχω για τόσο, συγγνώμη για τον χαρακτηρισμό. Θα ζω. Να μην κατάλαβε ότι ο Ρώσος φασέρα απέναντί του ήταν απλά πολύ καλά μεταφιεσμένος.
1: Ναι.
0: Μακιγιαρισμένος. Μπορεί να κατάλαβε ο Τζόκος ότι την έχουν στήσει.
1: Mm-hmm.
0: Έπαιξε το παιχνίδι τους.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρει τι έρχεται και δεν θέλει απλά αυτό στην καυτή πατάτα στα χέρια.
1: Α, εσύ το πας ένα βήμα παραπέρα.
0: Και να σκέφτηκε, κάτσε τώρα εγώ να εκτεθώ σκοπίμως, να με πετάξουν έξω, να μην είμαι εγώ αυτός.
1: Δεν βλέπω να το πετάνε όμως. Δηλαδή,
0: σούπα, πού θα βρουν καλύτερο.
1: Και με το σόβρακο που λέει ο λόγος να έβγαινε, δεν θα το πετάγανε. Από ό,τι βλέπω έχει πλήρη κάλυψη.
0: Θυμάστε,
1: και εμένα μου κάνει εντύπωση που ο Μητσοτάκης έχει βάλει, να το πω έτσι, την πατριωτική πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας να βγαίνει και να είναι αυτή που τον υπερασπίζεται για να εκτεθεί, δηλαδή είναι τους κάνει ρεζίλη.
0: Θυμάσαι μικρή που παίζαμε μπίζι.
1: Ναι.
0: Βρίσκαμε το πιο αδύνατο έτσι, το πιο καλό συνάτο συμμαθητή μας, του ρίχναμε μια στην πλάτη και όλοι από γύρω γυρίζαμε το χεράκι και κάναμε μπίζι. Πού θα βρούμε καλύτερο από τον κύριο Ντόκο να παίζουμε μπιζ, μια ολόκληρη κυβέρνηση, μια ολόκληρη αντιπολίτευση.
1: Καλύτερο Ντόκο, ε.
0: Ποιο θα μας βγάλει από αυτό το. Θα μας διευκολύνει σε αυτό που έρχεται. Όταν ήδη έχει δώσει δείγματα γραφής.
1: Τα όσα είπα ο Μαρινάκης και γενικά η κυβέρνηση για την επίθεση. Ήταν υβριδικός πόλεμος αυτό, θέλω την άποψή σου.
0: Αδελφέ, η μόνη υβριδική απειλή που αντιμετωπίζει η χώρα είναι η ίδια η κυβέρνηση.
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Okay.
0: Περίμενες από πουθενά τόσοι πολλοί άνθρωποι να παλεύουν καθημερινά να μας πείσουν για το δίκαιο της Τουρκίας και για τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και για την απολιγνητοποίηση και όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Περίμενες ποτέ. Μην μπούμε στην απολιγνητοποίηση, αλλά.
0: Περίμενες ποτέ σε αυτή τη χώρα ο μέσος Έλληνας να μην έχει να πληρώσει το ρεύμα του και να λέει έχουμε κυβέρνηση, τουλάχιστον να μην έρθουν οι υπόλοιποι. Το 50%, άρα εδώ μιλάμε για σούπερ υβριδική απειλή, έτσι. Το περίμενες ποτέ αυτό. Είναι όλο πολύ καλά σχεδιασμένο. Αυτή είναι η μοναδική, η υβριδική απειλή για μένα.
1: Ναι. Δεν προέρχεται δηλαδή από τους Ρώσους, είναι η ίδια μας κυβέρνηση. Μάλιστα.
0: Να σου πω ένα παράδειγμα που συνέβη πριν μερικά χρόνια και κράτα το για να δεις αν οι Ρώσοι ήθελαν να κάνουν κάτι, να χακάρουν κάποιον, θα τον είχαν χακάρει. Θα τον έχουν χακάρει ήδη, να σου πω την αλήθεια, απλά δεν το ξέρουμε ακόμα. Πριν από 6-7 χρόνια χακαρίστηκε μια κορυφαία εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Κορυφαία.
1: Ναι.
0: Μεγαλύτερες. Είχαν μπει πρώτα μέσα Αμερικανοί hackers. Αυτά τώρα που σου λέω βγήκαν στο dark web σε forum hackers. Τα οποία παρακολουθούμε συχνά πυκνά. Κάποια στιγμή στον ίδιο σερβερ μπήκαν και οι Ρώσοι hackers. Και στο dark web συζητούσαν οι hackers, οι ομάδες hackers μεταξύ τους. Λες εσείς, μπήκαμε στην Ελλάδα εκεί, σε αυτή την IP, σε αυτό το σερβερ και βρίσκαμε μέσα τους Αμερικανούς βέβαια με hackers. Τι θες να σου πω τώρα. Πόσο εύκολα μπορούν οι επαγγελματίες, πολύ ψηλού επίπεδου hackers, κρατικοί hackers των ΗΠΑ, της Ρωσίας, του Ισραήλ, της Κίνας, του Ιράν, πόσο εύκολα μπορούν να κάνουν ζημιά. Ξεχνάς πριν από 4 χρόνια πόσο χακάρανε οι Ιρανοί την ελληνική αστυνομία και αναγκάστηκε η αστυνομία
1: στο domain,
0: στα site. Βέβαια, έγινε χαμός. Και την πατήσανε από ένα site, από ένα email, σαν αυτό που έφαγε ο ντόπος. Με ένα συνημένο που τους έστειλε κάποιος, το ανοίξανε, μολύθηκαν οι servers και πήραν πρόσβαση αν είχαν και στους servers με τα εισερχόμενα από πολίτες προς την ελληνική αστυνομία email. Έχουν τεράστια δύναμη και φοβερά εργαλεία και πάρα πολύ χρήμα οι κρατικοί hackers να κάνουν
1: έχουμε πράγματα. Έχουμε μια εθνική αρχή κυβερνό ασφαλείας από ό,τι θυμάμαι με τον κύριο Μιχάλης Μπλέτσας νομίζω, τον οποίο τον έχω ακούσει, τον είχα ακούσει μόνο όταν δεν τον έχω ξανακούσει από τότε βασικά, μπορεί να έχει πει κάτι άνθρωπος να το έχω χάσει εγώ, δεν το λέω ότι δεν υπάρχει. Τον είχα ακούσει μόνο όταν είχαν πει ότι ήταν ρωσικά bots που είχαν ξεσηκώσει τον κόσμο να κατέβει στις διαδηλώσεις για τα Τέμπη. Δεν τον έχω ξανακούσει από τότε.
0: Δεν μας είπε τίποτα όμως για τα bots που επηρέασαν τις εκλογές του 19.
1: Αυτή η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφαλείας τι ακριβώς κάνει?
0: Έχει πιο πολύ ακαδημαϊκή επίβλεψη του χώρου στην κυβερνοασφαλεία.
1: Ακαδημαϊκή, τώρα, μάλιστα.
0: Αυτό. Έχουν τεχνική κατάρτιση, πολλοί προέρχονται από την ΕΕΠ, είναι και δύο-τρεις μέσα εμπλεκόμενοι από την υπόθεση Predator. Εντάξει, είναι ένα συνοθήλευμα.
1: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα τι εννοείς είναι δύο-τρεις εμπλεκόμενοι.
0: Το είπα πολύ γρήγορα και δεν το κατάλαβα.
1: Ναι, δεν το κατάλαβα. Τι εννοείς είναι δύο-τρεις εμπλεκόμενοι από την υπόθεση Predator.
0: Κάποια την υπόθεση Predator είναι εμπλεκόμενοι στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας.
1: Παρακολουθούμενοι ή αυτούς που παρακολουθούσαν?
0: Όχι, από αυτούς που είχαν υπό την επίβλεψή τους τις λειτουργίες του Predator. Anyway, αυτό τελείωσε παρασκηνιακά. Προσπαθεί η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας να κάνει και άλλα πράγματα.
1: Δηλαδή, βάλαμε να προστατεύουν την κυβερνοασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, πολιτικών, τα πάντα όλα. Αυτούς που παρακολουθούσαν με το Predator.
0: Όλοι έχουμε αματίες, όσο πάντως από τον άλλο.
1: Όχι, Παναγία μου.
0: Εν πάση περιπτώσει, η ΕΑΚ προσπαθεί να επιβάλλει μια τάξη. Τώρα, τελευταία σε μεγάλες και κρίσιμες δομές και του δημόσιου και του ιδιωτικού χώρου επιχειρούν να περάσουν το μήνυμα ότι προστατευτείτε, υλοποιήστε την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Κυβερνοασφάλεια κτλ. Προσπαθούν να φτιάξουν ένα πλαίσιο. Το πρόβλημα ξεκινάει στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και γιατί θα αργήσει πάρα πολύ όλο αυτό να δείξει πρόσημα. Δεν υπάρχουν στελέχη. Δεν θα φύγει ο επαγγελματίας ethical hacker, penetration tester, shock analyst, ένα σωρό ειδικότητες που βγάζει 2, 3, 5, 6, 7, 10 χιλιάρικα στην αγορά ή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Για να πάει στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας με 1.200 ευρώ. Δεν θα το κάνει κανένας. Δεν έχουν στελέχη.
1: Ναι.
0: Το ίδιο συμβαίνει και στις διευθύνσεις κυβερνοάμυνας που ακούμε τελευταία, τις σούπερ αυτές που θα αναπτύξουν.
1: Κάναμε κάτι μονάδες, ναι, στις ανακοίνωσες οδένδυας. Λέει ποια είναι η 1821, είναι, δεν ξέρω.
0: Όλα αυτά τα οποία λένε, από πίσω δεν υπάρχει κόσμος.
1: Ναι.
0: Κατώτερα στελέχη, κατώτερα και μεσαία στελέχη του στρατού.
1: Ναι.
0: Έχουν πολύ σοβαρές γνώσεις. Είναι πολύ καλά παιδιά και πολύ έντερνοι πατριώτες. Αλλά ρε φίλε, όταν ο άλλος είναι 30 ετών και παίζει το cyber security στα δάχτυλα ως αξιωματικός τελικός στρατού και τον έχει στο 1,5 χιλιάρικο, δεν θα βάλει την ψυχή του. Θα βάλει μόνο το φιλό του μόντου.
1: Θα φύγει. Εδώ πέρα διάβαζα κυβερνήτης πλοίου, πανηγύριζε. Είδα μια ανάρτηση χθες στο Facebook, πανηγύριζε, θα πάει παρετήτα το πολεμικό ναυτικό και θα πάει να δουλέψει σε ιδιωτικά γιότ και επιτέλους λέει θα μπορέσω να ζήσω σαν άνθρωπος. Άστα, άστα, δράμα, μην το συζητάμε.
0: Θα ρίξουν λοιπόν κονδύλια εκατομμύρια εκατομμυρίων για να αγοράσουν εξοπλισμούς, αλλά δεν επενδύουν στον άνθρωπο. Δεν αλλάζουν τα μισθολόγια. Θεωρείς ότι οι αναλυτές είναι ασφαλείας.
1: Είδαμε και την επένδυση στον τόκο πόσο τους βγήκε. Που επενδύσαμε χρόνια, Ηλία, με μεγάλες ιστορίες.
0: Ο τόκος ήρθε να κάνει ένα συγκεκριμένο πράγμα, να εκτελέσει μια αποστολή. Γι' αυτό και λειτουργεί υπεράν όλων.
1: Ποια είναι αυτή η αποστολή?
0: Γι' αυτό και δεν τον αγγίζει κανένας. Να περάσει το μήνυμα. Θυμάσαι, όταν δύο πάνε τις πάλες, δεν μπορεί...
1: Ποια είναι η αποστολή? Ποια είναι η αποστολή?
0: Να κάνει πιο εύκολο το πικρό το χάπι. Να κάνει,
1: στα ελληνοτουρκικά.
0: Να σε κάνει αισθανθείς, βέβαια. Να αισθανθείς το πικρό ποτήρι είναι γλυκό. Αυτή είναι η δουλειά. Γι' αυτό και του δώσαμε αυτόν τον τίτλο. Έπρεπε κάποιος να βγάλει το φίδι από την τρύπα, αλλά αυτό δεν θα πρέπει ένας πολιτικός ο οποίος εκλέγεται και δοκιμάζεται στις κάλπες, ούτε κάποιος άλλος. Πρέπει να είναι ένας άνθρωπος υπεράνω όλων αυτών και σίγουρα ένας άνθρωπος ο οποίος τα έχει πάρα πολύ καλά, όχι μόνο με μία πρεσβεία. Για να συμφέροντος στο Αιγαίο, δεν αφορούν μόνο μία πρεσβεία τους Τούρκους, αφορούν πολλές πρεσβείες. Τους Αμερικανούς, τους Τούρκους, τους Ισραηλινούς, τους Γερμανούς.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Γι' αυτό και δεν τον απομακρύνουν. Κάνει τη δουλειά που θα κάνει αυτή.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ εδώ πέρα. Έχω κάτι ερωτήσεις, λέει. Βλέπω, μου στέλνουν ερωτήσεις κάτι ακροατές. Λέει, δεν μπορούμε πια να σε παρακολουθούμε στο YouTube. Τι έγινε που μπορούν να σε παρακολουθούν και τα λοιπά.
0: Στο TikTok.
1: Το έχεις γυρίσει αποκλειστικά στο TikTok.
0: Ήμουνα πάντα στο TikTok. Έκανα μια στροφή στο YouTube και αποφάσισα να μείνω μόνο TikTok.
1: Μάλιστα. Ωραία, οπότε αγαπητοί φίλοι, το Μαντομημεράκι μπορεί να τον παρακολουθείτε και στο TikTok. Λοιπόν, Μάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελειώνει, βγαίνουμε εκτός χρόνου σιγά-σιγά.
0: Συγγνώμη.
1: Όχι, συγγνώμη. Είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε αφορμές έτσι όπως πάνε τα πράγματα να τα ξαναπούμε στο επόμενο διάστημα. Καλή σου συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: Ακούσατε τι έλεγε ο Χριστιανός, ε? Κωμωδία. Ο ντόκος, τα εστιατόρια, από το σπίτι, με το τζάκι, ό,τι να είναι δηλαδή. Ακούω που λένε ότι αποτύχει υπάρχουμε, αποτύχει ζούμε. Άκουσα ποιος το είπε, λέει, δεν υπάρχει, λέει, μεγαλύτερη απόδειξη για το ότι υπάρχει Θεός από το γεγονός ότι υπάρχει Ελλάδα. Κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχουμε με τους ντόκους που μας έχουν βρει, που μας έχουν φορτωθεί στην καμπούρα. Θέλω να παίξω κάτι ακόμα όμως, ένα ηχητικό, γιατί το είχα και δεν βρήκα την ευκαιρία. Του Σωτήρα! Έρχεται άλλος ένα Σωτήρας. Ακούστε, παιδιά, έχουνε, δεν κρατάνε ούτε τα προσχήματα πια, ρε.
1: Όταν δέχτηκα το τηλέφωνο του Μαξίμου, κοίταξα τη γυναίκα μου. Και λέω, εγώ νόμιζα ότι μου κάνουν πλάκα. Και μετά κοίταξα μετά τη γυναίκα μου, κοίταξα το Θεό. Να σου πω γιατί. Γιατί λέω, πήγε η ζωή μου πίσω. Εν έτη 26, δηλαδή που δραπετεύω το 86, χτυπάει ένα σημαντικό τηλέφωνο από το νούμερο ένα κτίριο της χώρας μας. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
1: Δεν είναι θείο δώρο για μένα? Εκεί κοίταξε το δώρο και είπαν ευχαριστώ.
2: Δεν ξέρω, να σου πω κάτι.
1: Ασχέτως ιδεολογίας τώρα.
2: Ασχέτως. Δεν ξέρω αν η πιθανή εμπλοκή με την πολιτική μπορεί να είναι θείο δώρο ή όχι. Μπορεί να είναι θείο δώρο.
1: Για μένα είναι. Δεν με ενδιαφέρει τι θα πούν οι άλλοι. Εγώ κοίταξα το Θεό και του είπα να ευχαριστώ ότι ένα παιδί από το πουθενά, το πεζοδρόμιο από τον αγώνα του, να σε καλεί το νούμερο ένα δημόσιο κτίριο της χώρας. Είναι μεγάλη τιμή για μένα.
0: Λοιπόν, αυτός που ακούσατε ήταν ο κύριος Βυσκαδουράκης. Ο κύριος Βυσκαδουράκης είναι ηθοποιός, αν δεν κάνω λάθος, τον οποίο η Νέα Δημοκρατία θα κατεβάσει στο ψηφοδέλτιό της για να βγει βουλευτής. Και κοιτάξτε πώς το αντιμετωπίζει. Ο τύπος, δηλαδή, αν έπιανε τον Τζόκερ, δηλαδή απλά τους κάγανε κάποια μετρητά, θα είχε την ίδια αντίδραση. Έπιασα το λαχείο, ευχαριστώ τον Θεό, κοιτάξτε πώς με βοήθησε ο Θεός και την έβγαλα καθαρή. Έτσι βλέπει ο άνθρωπος αυτός το τι πάει να γίνει βουλευτής. Ούτε θα πάω να αγωνιστώ για το λαό και τέτοια τετριμένα και παλιακά. Ευχαριστώ τον Θεό, επιτέλους. Ένα παιδί από το πεζοδρόμιο έγινε. Σου λέει, έχει κάτσει αυτός και έχει δει τις περιουσίες των βουλευτών. Σου λέει, μπήκαν οι άλλοι με 4 κίνητα στην πολιτική, που λέει και ο Βελόπουλος, και βγήκανε με 41. Ευχαριστώ Θεούλη μου, γύρισα και κοίταξα τον Θεό που μου σκάσε εμένα αυτό το τηλέφωνο και δεν έσκασε σε κανέναν άλλον. Μιλάμε για τον πλήρη εκχυδαϊσμό, έτσι. Τα πιάσαμε τα λεφτά, γίναμε. Πάμε για σύνταξη, είπε ο Βυσκαδουράκης. Ευχαριστώ Χριστούλη μου. Κοίταξα τον Θεό πως εγώ μπόρεσα και έτσι θα τα καταφέρω να είμαι και στη Βουλή. Δηλαδή, εγώ θα το ξεκίναγα, από αύριο θα το παίζω κάθε μέρα το Βυσκαδουράκι. Για το πώς αντιμετωπίζουν. Έχω και τον. Έχω πολλά που δεν πρόλαβα. Έχω και τον Σγουρό που είπε χτες ότι εντάξει, ξεκολλάτε. Να τα βρούμε με τη Νέα Δημοκρατία, να συνεργαστούμε κτλ. Κτλ. Αλλά έχει σηκωθεί όρθιος ο Αγιαννητόπουλος. Να μπει να μας δει, ρε, άμα καθυστερήσουμε άλλο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την παρέα σήμερα που ήμουν και μόνος και τα πολλά μηνύματα. Κάπου εδώ πέρα ολοκληρώνεται η σημερινή διαδικασία. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8, θα είμαστε εδώ πέρα. Να είστε και εσείς. Μένετε συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8, διότι ακολουθεί Βλάχος Καψαμπέλης, Μάχη Περιπίστευσης και Πατρίδος. Και από ό,τι ξέρω στις 12 ζωντανά θα είναι εδώ πέρα στον Μάχη στο στούντιο ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, που ξέρω ότι θέλει να σας ακούσει και να μιλήσετε. Καλημέρα και στον Γιώργο τον Τριανταφύλλου που κόβει το νήμα. Καλή συνέχεια, το τελευταίο μήνυμα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Κάλεσα σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM στους 99,8. Ανοίγει από σήμερα 3η 7 Ιουλίου και θα μείνει ανοιχτή έως και την 5η 16 Ιουλίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας για την υποβολή μηχανογραφικού αλλά και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να οριστικοποιήσουν ηλεκτρονικά τις προτιμήσεις τους για την εισαγωγή τους στα ΑΕΗ χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς. Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται το πρωί της Τρίτης σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τον Κηφισό να παρουσιάζει μεγάλες ουρές και σταδιο ρεύματα, κυρίως στην άνοδο, ενώ αυξημένη κίνηση υπάρχει και στο κέντρο της Αθήνας γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αλλά και στη λεωφόρο Αθηνών. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτά από τη μεταμόρφωση ως την Κηφισίας προς Αδρόμιο, καθώς και 5 έως 10 λεπτά στις εξόδους για Λαμία. Στην τελική ευθεία, έπειτα από καθυστερήσεις, φαίνεται ότι οδηγείται η υπόθεση των υποκλοπών. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπως ανακοινώθηκε, θα συνεδριάσει αύριο Τετάρτη στις 11, προκειμένου να αποφασίσει για την κλίση των προσώπων του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη. Η συμπλήρωση των 2/5 των μελών από την αντιπολίτευση καθιστά πλέον θεσμικά υποχρεωτική την ακρόασή τους. Χωρίς προγραμματισμένες συναντήσεις με τον πρόεδρο Τραμπ, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μεταβαίνει σήμερα στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Αθήνα θα προβάλλει το γεγονός ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στην πρώτη πεντάδα της συμμαχίας, έχοντας ήδη επιτύχει τον στόχο για τις αμυντικές δαπάνες στο 3,6% του ΑΕΠ για το 2026. Ενώ θα παρακολουθεί στενά τις επιδιώξεις της Τουρκίας για την αναβάθμιση του ρόλου της και την επανένταξη στο πρόγραμμα των F-35. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, εξέφρασε την Παρασκευή στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την έντονη ενόχλησή του για την κλιμακούμενη αντιϊσραηλινή ρητορική του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως ανέφεραν Ισραηλοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι. Κατά τηλεφωνική του επικοινωνία, ο Νετανιάχου ζήτησε επίσης από τον Τραμπ να μην προχωρήσει σε πωλήσεις Αμερικάνικων οπλικών συστημάτων που θα συνέβαλαν στον εξυγχρονισμό της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας. Νέα δικαστική νίκη πέτυχε η ΕΚΠΗΖΟ κατά των αυθαίρετων τραπεζικών χρεώσεων, καθώς το πολυμελές πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε παράνομη και άμεσα διακοπτέα τη μηνιαία συνδρομή των 80 λεπτών του ευρώ που επέβαλε η Alpha Bank στους λογαριασμούς του απλού ταμιευτηρίου και του απλού τρεχούμενου. Το δικαστήριο χαρακτήρισε την ενημέρωση της τράπεζας για το πακέτο My Alpha Benefit Base ως αδιαφανή, επιβάλλοντας χρηματική ποινή 40.000 ευρώ και υποχρεώνοντας την Alpha Bank να προχωρήσει σε αντιλογισμό των παράνομων χρεώσεων στους καταναλωτές. Χωρίς την εξεύρεση άμεσης λύσης, ολοκληρώθηκε η σύσκεψη των αρμοδίων φορέων και αεροπορικών εταιριών για τις σημαντικές καθυστερήσεις πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια. Οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν στη συνέχεια των επαφών για την καλύτερη τήρηση των χρονοθυρίδων. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αποδίδουν τον ντόμινο των καθυστερήσεων στην υπερφόρτωση του προγράμματος και στη γεωπολιτική κρίση της Μέσης Ανατολής, ζητώντας την αναβάθμιση του αεροδρομίου της Αθήνας. Σ' άλλο προκαλούν οι αποκαλυπτικές πληροφορίες του Voice News για την εμπλοκή της Προέδρου του Κόμματος Ελπίδα Μαρίας Καριστιανού γύρω από την απόκτηση διαμερίσματος μέσω αναγκαστικού πληστηριασμού από την εταιρεία της. Αντίθετα με τους ισχυρισμούς ότι η επιχείρηση ξεκίνησε το 2022 με δύο ακίνητα και ότι η ίδια είχε άγνοια για τις διαδικασίες, τα επίσημα έγγραφα του ρεπορτάζ αποδεικνύουν ότι η οίκηση στάθηκε με αρχικό κεφάλαιο 300.000 ευρώ σε μετρητά και ότι η ίδια έδινε κανονικά το παρόν στις διαδικασίες υπογραφής συμβολέων άγορα πωλησιών λίγους μήνες μετά την τραγωδία των Τεμπών. Η έρευνα φέρνει στο φως της δημοσιότητας τη συνολική ιδιοκτησία 4 ακινήτων και τις μεταβιβάσεις τους χρονικά. Σοκαριστικά στοιχεία αποκαλύπτει νέα μελέτη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα οποία αποκαλύπτουν ότι ο νομός Αττικής έχει χάσει το 38% των δασών του μέσα σε μόλις 9 χρόνια από το 2017 εξαιτίας των μεγάλων καταστροφικών πυρκαγιών. Συγκεκριμένα, 13 μεγάλες πύρινες λέλαπες έχουν καταστρέψει συνολικά περισσότερα από 700.000 στρέμματα πρασίνου στην περιφέρεια Αττικής. Οι μεγαλύτερες καταστροφές στο δασικό πλούτο καταγράφονται κατά τα έτη 2021, 2023 και 2024. Έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά τμήματα του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μόλις 2 μποφόρ. Σήμερα πάντως η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκπομπή Μάχη Περπίστες και Πατρίδος με τους Ανδρέα Καψαμπέλη και Γιώργο Βλάχο.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους. 7 Ιουλίου, Τρίτη 7 Ιουλίου, Σωτήριο Νέτος 2026, Μάχη 99,8, εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος. Είμαστε εδώ με πάρα πολλά να πούμε. Θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα λέγοντας, επειδή αρεσκόμεθα στις επετείους και εγώ, σήμερα είναι η επέτειος. Κάποιοι μπορεί να πούν και κάποιοι να συμφωνήσουμε ότι είναι η αποφράς επέτειος της πρώτης εκλογικής νίκης της Νέας Δημοκρατίας υπό τον κύριο Μητσοτάκη το 2019, η συμπλήρωση 7 ετών, 7 ετία. Δεν μπορώ να μην επαναλάβω, θα με επιτρέψετε να μην, πω όμως το όνομα, γιατί δεν έχω την αξιοδότηση, να επαναλάβω αυτό που μου είπε πριν από 10 ημέρες, έτσι χαριτολογώντας μια τυχαία συνάντηση που είχαμε, ένα παλαιό πολιτικό πρόσωπο, πασίγνωστο, πάρα πολύ γνωστό, από τα πιο γνωστά, όχι εν ενεργία, αλλά εν δραστηριότητη, ακμεότατος παρά τα χρόνια του, μου λέει, έτσι απλώς το μεταφέρω. Ομολογώντας και τη δυσκολία στην απάντηση που είχα να του δώσω, μου λέει, κύριε Καψαμπέλη, σας ρωτήσω κάτι. Λέω, παρακαλώ, κύριε Κωνσταντίνε. Ποια επταετία, μου λέει, ήταν τελικά χειρότερα? Συζητούσαμε για την επικείμενη συμπλήρωση, για την επέτειο τη σημερινή. Ποια επταετία τελικά ήταν χειρότερη, του Παπαδόπουλου ή του Μητσοτάκη? Αυτό είναι ένα ερώτημα, θα μπορούσε να είναι και quiz. Θα μπορούσε να είναι και ένα ερώτημα προς άπαντες και άπασες, για προβληματισμό, για σκέψη, για απάντηση, ό,τι θέλετε πείτε το. Το λέω εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι σήμερα αυτή η επέτειος, η οποία, όσο και να τη σχολιάζουμε, να τη σαρκάζουμε και να κάνουμε χιούμορ ή δεν κάνουμε χιούμορ ή οτιδήποτε, πρέπει να αναγνωρίσουμε ως ιστορικό γεγονός ότι συμπληρώνει σήμερα, μπαίνει στον 8ο χρόνο. Για λόγους που μπορούν να αναλυθούν και να συζητηθούν, και βεβαίως δεν σημαίνει ότι αποτελούν και προϊόν αντικείμενο συμφωνίας αυτοί οι λόγοι, ο καθένας έχει τις διαφορετικές του προσεγγίσεις και θεωρήσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης, μπαίνοντας στον 8ο χρόνο της διακυβερνήσεώς του, καθίσταται ο τρίτος μακροβιότερος, ουσιαστικά ή τι είναι να καταστεί, ο τρίτος μακροβιότερος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Αθρηστικός. Τα σκύπτρα αθρηστικός κατέχει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός από το 81 έως το 89 και από το φθινόπωρο του 93 έως τον Ιανουάριο του 96, δηλαδή 10 και πλέον χρόνια. Δεύτερος μακροβιότερος πρωθυπουργός υπήρξε ο Κωνσταντίνος Σιμίτης, ο οποίος έκλεισε 8 ετία, έτσι δεν είναι, από παραπάνω, από τον Ιανουάριο του 96 μέχρι τον Μάρτιο του 2004. Θυμάμαι μάλιστα ότι ήταν
σε ένα ταξίδι στο εξωτερικό συμμετείχα ως μέλος της δημοσιογραφικής αποστολής και εγώ τότε ήταν στο εξωτερικό όταν συμπλήρωσε την οκταετία, 8 χρόνια ακριβώς, και έκανε, για να δείτε τους ανταγωνισμούς, ας τα πούμε, ή τις συγκρούσεις ή τις, δεν ξέρω πώς να τις χαρακτηρίσει κανείς όπως θέλει, είχε κάνει ένα, ας το πούμε, μικρό πάρτι, ένα μικρό πάρτι εκεί στο ξενοδοχείο με τη συνοδεία του, με τους συνεργάτες του, με το επιτελείο του που ήταν μαζί του, για να γιορτάσουν τη συμπλήρωση για την ακρίβεια, όχι τη συμπλήρωση της οκταετίας, για την υπέρβαση της οκταετίας της πρώτης του Ανδρέα Παπανδρέου, δηλαδή της διαρκούς πρωθυπουργίας. Παπανδρέου, είπαμε, από το 81 ως το 89 διετέλεσε λιγότερο από 8 χρόνια, γιατί πότε βγήκε, τον Οκτώβριο του 81 μέχρι τον Ιούνιο του 89, δεν ήταν ακριβώς 8 χρόνια, περίπου 8 χρόνια. Μόλις έπιασε ακριβώς αυτό το χρονικό διάστημα ο Σιμίτης ως πρωθυπουργός, 8 χρόνια παρακάτι, το γιόρτασε και μας είχαν πει ότι αυτό γίνεται γιατί ξεπέρασε σε διαρκή θητεία, σε συνεχόμενη θητεία, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τόση χαρά του είχε δώσει το γεγονός ότι ξεπέρασε ως προς αυτό τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Μητσοτάκης τώρα λοιπόν σήμερα είναι ο τρίτος και ξέρω εγώ άμα φτάσει όπως επιδιώκει δηλαδή να φτάσει και του χρόνου, γιατί ξαναλέω ορισμένοι σε αυτό το παιχνίδισμα που γίνεται, πότε Σεπτέμβριο, πότε φθινόπωρο εκλογές, πότε την Άνοιξη, αρχίζουν και λένε και γιατί μωρέ την Άνοιξη, ωραία, και Μάιο και Ιούνιο και Ιούλιο άμα χρειαστεί, να το πάει μέχρι τέλους, και δεν πανάνε και η Προεδρία, δεν πανάνε όλα μέχρι τελευταία μέρα. Ποιος αφήνει την κουτάλα, συγγνώμη, την καρέκλα και δεν την εκμεταλλεύεται, δεν την απολαμβάνει μέχρι την τελευταία μέρα. Σε αυτή την περίπτωση, ξέρετε, πάμε σε άλλα ρεκόρ. Φεύγω από το ιστορικό στοιχείο για να πάω στο πολιτικό. Ο κύριος Μητσοτάκης πήρε το 41% και τέτοια μέρα το 19, κατά την εκτίμησή μου, και μετά το 23, όπου, εντάξει, ουσιαστικά, μην κοροϊδευόμαστε, μέσα σε αυτή την τετραετία μεσολάβησε και ο νεκρός ουσιαστικά πολιτικός χρόνος του κορονοϊού, που ήταν ένα δώρο αντικειμενικά για τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, το εκμεταλλεύτηκε, το αξιοποίησε και. Τέλος πάντων, επειδή ένα τεράστιο μέρος του εκλογικού σώματος, ορισμένοι λένε ότι ένα 10% από αυτό το 41% ήταν η αρνητική ψήφος στον Τσίπρα. Να φύγει ο Τσίπρας, να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και υπάρχει πολλής κόσμος που το συνομολογεί. Και σήμερα λέει ότι εμείς ψηφίσαμε Μητσοτάκη για να φύγει ο Τσίπρας, που είχε απογοητεύσει, προδώσει, κάνει όλα αυτά τα οποία είχε κάνει, και μόλις πια έφυγε από τη μέση η απειλή Τσίπρα, παραιτήθηκε αυτός, ξεφούσκωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα θα μου πείτε διαλύεται, όταν άρχισε να ξεφουσκώνει και να χάνεται από το προσκήνιο, έτσι, αυτομάτως άρχισε να μένει και να φαίνεται γυμνός ο βασιλιάς. Δηλαδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Άρχισαν να αποκαλύπτονται, να βγαίνουν πιο καθαρά, χωρίς τον μπαμπούλα πια και το φάντασμα και την απειλή, όχο Τσίπρας απέναντι, μαζευτείτε, συσπηρωθείτε. Οι μνήμες αντικαταστάθηκαν από τα βιώματα, τα καινούργια πια της διακυβερνήσεως Μητσοτάκη, και έτσι επήλθε η πτώση
ας την πούμε και κατάρρευση, διότι το να είσαι από το 41% στο 25%, εγώ λέω να πάρω αυτό που δίνουν οι δημοσκοπήσεις ως πρόθεση ψήφου και 28 να είναι. Είναι τεράστια πτώση, 15 μονάδες. Βέβαια αυτός λέει ότι παιδιά κυβερνώ 7 χρόνια. Η πτώση όμως είναι πτώση και κυρίως ακόμα και σε αυτές τις δημοσκοπήσεις οι συστημικές φαίνεται καθαρά ότι έχει μία στασιμότητα. Μου έλεγε και νομίζω το έχουν δείξει και δεν ξέρω αν το έχουν αναδείξει όμως τα ειδησογραφία, έγκυρος δημοσκόπος, έγκυρος, ότι του είχε κάνει εντύπωση ότι στη μέτρηση που κάνανε την επαύριο, λίγες μέρες, τώρα δηλαδή, πρόσφατα, μετά από αυτό το περίφημο πόσο κάνει για τις τιμές, για την ακρίβεια, έτσι, το οποίο διαφημίσαν οι ίδιοι, που έκανε ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης σοου, ούτε 15%. Με το ζόρι ένα 15% εκφράζει θετική γνώμη και πιστεύει ότι συνεισφέρει ή θα συνεισφέρει κάτι. 15% με το ζόρι, όταν μας λένε ότι με αναγωγές, με πράγματα, με δάματα, 30, 40, 50, 60, 80, εγώ λέω. Τα 15% σε ένα κρίσιμο επικοινωνιακό έστω όπλο. Ούτε αυτό δεν μπόρεσε να βοηθήσει κατά τη αντιθέτως. Σου λέει, άσε μας ρε φίλε, μας κοροϊδεύεις τώρα πόσο κάνει, να πούμε εδώ, μετράμε τα φραγκοδίφραγκα για να πληρώσουμε το λογαριασμό στο σούπερ μάρκετ και μας λες εσύ τώρα πόσο κάνει. Μας κοροϊδεύεις μέσα στα μούτρα. Σε αυτό το σημείο τώρα λοιπόν που βρίσκεται μετά από 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, πρέπει να φτιάξει αντίπαλο. Εκεί θέλω να καταλήξω. Να κατασκευάσει αντίπαλο και αυτός ο αντίπαλος, το έχω πει εδώ και αρκετό καιρό και αρκετοί με ακούγανε, με κοιτούσανε περίεργα. Λέει τώρα αυτός τι καπνοφουμάρι για μένα. Όταν έλεγα ότι παιδιά, κατασκευασμένο δίπολο θα είναι αυτό με τον Τζίπρα. Κράταμε να σε κρατώ να ανεβούμε στο βουνό, το ένα χέρι είναι η Βιτάλο και τα δύο το πρόσωπο. Και βλέπουμε τώρα, μπήκε στο χώρο και ο Άδωνης σήμερα, σε αυτό, κλωτσές μπουνιές, πολιτικές προς το παρόν, τουλάχιστον και ελπίζω μέχρι το τέλος. Πάρε και τούτη, πάρε και την άλλη. Απάντησε ο ένας, απάντησε ο άλλος. Όχι εσύ, όχι εκείνο. Τι σας έλεγα χθες, απλουστεύοντας τη συνταγή, βρίσε με ρε, λέει ο ένας στον άλλον, βρίσε με να συσπυρώσω τους δικούς μου. Και αντιδρά, απαντά ο άλλος, ναι, βρίσε με κι εσύ όμως να συσπυρώσω τους από εδώ, να συσπυρωθούμε κι δυο. Αυτά μου εξηγούσε ένας παλιός αριστερός. Αυτά μου λέει, ξέρετε, είναι τακτικές που είχαν οι προγονοί μας οι πολιτικοί από τη δεκαετία του 30, του πριν από το 32 μου λέει, πριν από το 32, πιο 50-60, πριν από το 32, της συσπήρωσης. Όταν είσαι σε αδύναμη κατάσταση, σε αδύναμη θέση, όπως είναι και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή, φτιάχνεις αντίπαλο, φτιάχνεις συσπήρωση, δημιουργείς συσπήρωση στο όνομα των διλημάτων και συσχετισμό. Αυτό κάνει τώρα και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας. Προσπαθούν να συσπυρώσουν τα ακροατήριά τους, να μείνουν ως, ας το πούμε έτσι, οι πρωταγωνιστές της σύγκρουσης, ο ένας αντίπαλο δέος του άλλου, ο ένας αντίπαλο δέος του άλλου, και εν τέλει να έχουν στα κέρια και στα επιμέρους
πολιτικά ζητήματα. Όχι στα στενά, στα ευρύτερα κιόλας, στα εθνικά, στα οικονομικά, στα κοινωνικά. Σας είπα, χτες δεν πρόλαβα, θα το κάνω όμως σήμερα, με ντοκουμέντα, με αποδείξεις, με στοιχεία και ονόματα που λένε πως ακόμα και για τα εξωτερικά, επειδή σήμερα έχουμε την σύνοδο του ΝΑΤΟ που κρίνονται πάρα πολλά για το επόμενο, όχι μόνο για το σήμερα, για το επόμενο διάστημα, για τις ισορροπίες της επόμενης ιστορικοπολιτικής περίοδου στη χώρα, πως ο σκιώδης υπουργός, ο σημερινός, ο νέος σκιώδης, ο φρέσκος του κόμματος Τσίπρα, είναι χειρότερος από τον Γεραπετρίτη. Και αν όχι χειρότερος, είναι το ίδιο και το αυτό. Το ίδιο και το αυτό. Δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Επειδή ακριβώς έχουν την ίδια πολιτική και ακολουθούν την ίδια πολιτική σε όλα τα κρίσιμα μέτωπα, με τον καυγά αυτό το κουκουλώνουν. Πάρε και τούτη, πάρε και την άλλη. Πες μου και εσύ, πες μου και εγώ. Τώρα λέει σήμερα ο Άδωνης, είπε για τους ποινικούς κώδικες, ότι τα πήρε, λέει ο Τσίπρας, πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Και η ερώτησή μου, αγαπητέ κύριε Άδωνη, μπορείτε να μας θυμίσετε, όχι με ξυπναδούλες όμως, όχι με ξυπναδούλες, αλλά με σαφή τρόπο και ουσιαστικό. Η Νέα Δημοκρατία τι στάση κράτησε τότε? Γιατί εγώ τώρα με την ευκαιρία αυτή θυμάμαι και κλείνω με αυτό, ότι όταν είχε προκύψει ένα σκάνδαλο άλλο τεράστιο τότε την δεκαετία του 80 και τσιμπήσανε τη μία πλευρά του πολιτικού φάσματος του τότε ότι τα είχε πάρει, η άλλη πλευρά που έκανε το κορόιδο μέχρι να σκάσει το σκάνδαλο δεν έλεγε τίποτα. Είχε διαγράψει και ένα βουλευτή της που είχε τολμήσει να καταθέσει ερώτηση για το σκάνδαλο. Είπε, εν πάση περιπτώσει, αν δεν τον είχε διαγράψει, κόντεψε να τον διαγράψει, τον υποχρέωσε να πάρει πίσω, να καταπιεί την ερώτησή του. Στη συνέχεια προέκυψε ιστορικά γεγονότα τώρα αυτά κλπ. Ότι ταυτοχρόνως με την πλευρά που απεκαλύφθη ότι τα πήρε, τα είχε πάρει και η άλλη πλευρά για να κάνει το κορόιδο. Προσέξτε, δεν είναι, σε αυτά τα παιχνίδια τα βρώμικα, δεν είναι ότι στα δίνω, σε πληρώνω, ας πούμε, για να νομοθετήσεις ως κυβέρνηση, εκάστοτε ή όποια

0: Είναι ψεύτικος αυτός ο καυγάς και θα δείτε που δεν θα καταλήξει πουθενά. Μόνο τα πυροτεχνήματα θα πέφτουνε, μόνο τα πυροτεχνήματα θα πέφτουνε για να τσιμπάνε, το λέω απλά, λαϊκά, εκλαϊκευμένα, για να τσιμπάνε οι ψηφοφόροι. Να ξυπνάνε μνήμες από τη μια, να ενεργοποιούνται ανακλαστικά από την άλλη. Κύριε Βλάχο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε όλους. Καταρχάς θέλω να πω χρόνια πολλά στον Κυριάκο και τον Οδυσσέα. Κυριακή και σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τι είπε ο Καψαμπέλτης. Εγώ ως πονηρός βλάχος δεν θα πέσω στην παγίδα που έστησε από χτες ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Είναι μια εσκεμμένη παγίδα της έντασης και της και του ξεκατινιάσματος με τον κύριο Τσίπρα σε συνεννόηση με τον κύριο Μητσοτάκη για να εξαπατήσει με τη βοήθεια εξαγορασμένων εκδοτών τον ελληνικό λαό και να τον αποπροσανατολίσει από τη μεγάλη ξεφτύλα της Ελλάδος σήμερα στην Άγκυρα. Το ξεκατίνιασμα Γεωργιάδη γίνεται για να είναι αύριο πρωτοσέλιδο αυτό και όχι οι πρέσπες του Αιγαίου, οι οποίες πρέσπες του Αιγαίου ξεκινούν σήμερα στην Άγκυρα μέσω του ΝΑΤΟ. Η απόλυτη ταπείνωση Ελλάδος, θεσμού Πρωθυπουργού, συντελείται σήμερα στην Άγκυρα. Ένας Πρωθυπουργός που δεν μας εκπροσωπεί πια, αλλά είναι ο Πρωθυπουργός, τι να κάνουμε. Απομονωμένος, στη γωνία, σαν τζοριάρης, παρακολουθεί τον Ερντογάν να αλωνίζει, να του κάνουν δώρα, τα οποία είναι δώρα σε βάρος της Ελλάδος, τόσο ο κύριος Τραμπ, όσο και ο κύριος Μακρόν, ο κολλητός μας, ο Γάλλος, Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, το θυμάσαι? Ούτε αυτό δεν μπόρεσε να στηρίξει ο κύριος Μητσοτάκη. Δεν μπόρεσε, δεν το θέλει. Δεν το θέλουν οι Γερμανοί, προφανώς αυτό. Κάνουν δώρα στον Ερντογάν και ο Μητσοτάκης πάει με τον τόκο, έχοντας μαζί του στην αποστολή τον κύριο Ντόκο. Ποιος είναι ο κύριος Ντόκος? Δεν είναι ένας βλάκας που του κάνανε φάρσα. Είναι ένας επικίνδυνος τύπος ο οποίος λέει στους Ουκρανούς σκοτώστε Ρώσους δισεκατομμυριούχους. Εάν το λέγατε εσείς, τώρα θα ήσασταν σε κάποιο αστυνομικό τμήμα. Θα είχε παρέμβει ένας εισαγγελέας. Και αυτός ο τύπος είναι μαζί με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Δεν είναι μαγαζάκι του η Ελλάδα του κύριου Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν μπορεί να παίρνει τον κύριο Ντόκο μαζί του στο ΝΑΤΟ. Δεν γίνεται να εκπροσωπείται η Ελλάδα από τον κύριο Ντόκο. Και από τον κύριο Κεραπετρίτη βέβαια, έτσι, ο οποίος υπόγραψε τη μετάθεση της γυναίκας του Νίκου Φαραντούλ στις Βρυξέλλες για να είναι κοντά στο σύζυγο και για να έχει ένα πάρα πολύ ψηλό μισθό. Πάω όμως στο θέμα που λέγεται ΝΑΤΟ. Ακούστε παρακαλώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι Ελληνίδες, Έλληνες, τι θα συμφωνηθεί σήμερα στο ΝΑΤΟ. Ακούστε το, σας παρακαλώ πολύ, να φρίξετε. Να φρίξετε. Λοιπόν, θα συμφωνηθεί να δοθούν 40 δις που χρωστάνε εμείς οι έξυπνοι στην Ουκρανία από πέρυσι. Αμερικανοί και Ευρωπαίοι. Θα δοθούν επιπλέον 30 δις από έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό που έχουν υποσχεθεί η Ούρσουλα Λαμόγιο

τον κύριο Ζελένσκι. Δηλαδή 40 και 30, 70. Πάμε παρακάτω όμως. Υπάρχουν και φρέσκα. Και θα συμφωνηθεί να δοθούν φετινό πακέτο χρημάτων άλλα 70 δις. 140 δις. 140 δις θα δοθούν στο Ζελένσκι. Έχει ήδη αποφασιστεί. Έχει ήδη γραφτεί το κείμενο. Απλώς θα κληθούν οι ηγέτες να πούνε συμφωνούμε. Είναι έτοιμο το κείμενο. Έχει μοιραστεί. Έχει εγκριθεί από όλους. Και από την Ελλάδα, από τον κύριο Μητσοτάκη. Δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της Ελλάδος, που μαζεύαμε το θαλάσσιο ντρόνς από τη Λευκάδα, που παραλίγο να συνάξει ολόκληρη την περιοχή στον αέρα, που ενδεχομένως θα μπορούσε να συνάξει ένα επιβατικό πλοίο, ένα κρουαζερόπλοιο με χιλιάδες μέσα κόσμο στον αέρα. Ο κ. Μητσοτάκης κατ' εντολήν εχθρών της Ελλάδος εγκρίνει να δώσουμε λεφτά στην Ουκρανία. Τώρα τι μας δείτε εσείς για το ξεκατίνιασμα Άδωνη Τσίπρα? Στάχτη στα μάτια. Στάχτη στα μάτια. Είναι ντροπή αυτό το ξεκατίνιασμα του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη. Και όπως σωστά είπε ο κύριος Καψαμπέλης, μάτι 104 καμένοι ζωντανοί. Όχι μόνο δεν έκανε τίποτα ο Μητσοτάκης, αλλά επιβράβευσε και ανέθεσε καρέκλες στους πρωταγωνιστές του εγκλήματος. Γιατί αυτή ήταν η εντολή του Νταβατζή, του επιχειρηματία, στον οποίο ο κύριος Τσίπρας είχε στείλει όλη την πυροσβεστική, εννοώ τη Motor Oil. Εννοώ τη Motor Oil. Και οι άλλοι και εγώ τους αρζοντανοί. Και όταν υπήρχε ένα ελικόπτερο της πυροσβεστικής που πετούσε λίγο πρωτού πέσει στα σκοτάδι και ένας πυροσβέστης από το μάτι ζητούσε να πάει το πυροσβεστικό να ρίξει λίγο νερό στο μάτι να σωθούν 10 άνθρωποι, 20. Η απάντηση από το Μέγαρο Μαξίμου του κυρίου Τσίπρα, τον οποίο κάλυψε ο κύριος Μητσοτάκης, ήταν ότι με άνωθεν εντολή θα πάει στη Motor Oil, στην Κινέτα. Τι έκανε ο κύριος Μητσοτάκης για τα εγκλήματα που λέει ο κύριος Γεωργιάδης ότι έχει κάνει ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο Βρωμιάρης όπως τον αποκάλεσε. Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν ακούσανε τον κύριο Νίκο Κοντιά, τον Υπουργό Εξωτερικών του Τσίπρα, ο οποίος βγήκε δημόσια και είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο μέσα ενώπιον του Τσίπρα, του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Άμυνας Πάνος Καμένος αποκάλυψε, είπε, ισχυρίστηκε ότι δόθηκαν 50 εκατομμύρια για να ψηφιστούν οι πρέσπες προδοσία της Μακεδονίας και δεν μίλησε, λέει, κανένας. Τι έκανε ο κύριος Τσίπρας λοιπόν? Θα σας πω εγώ τι έκανε ο κύριος Τσίπρας για τις πρέσπες. Με διαταγή της κυρίας Μέργελ πήγε να κάνει σκι και να φωτογραφίζεται αντί να είναι στη Θεσσαλονίκη με τον κόσμο. Παρακαλάει η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και ο κύριος Μητσοτάκης να υλοποιηθεί η προδοτική συμφωνία των πρεσπών. Όταν λέει λοιπόν Βρωμιάρη τον Τσίπρα, ο κύριος Γεωργιάδης, παρακαλώ να κοιταχτεί στον καθρέφτη, να δει τη φωτογραφία, τη φάτσα του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, των υπουργών του Κυριάκου Μητσοτάκη, των βουλευτών του Κυριάκου Μητσοτάκη, για αυτές τις βρωμιές που καλύπτει από τον Βρωμιάρη Τσίπρα. Και ξαφνικά εμφανίστηκε ο Τσίπρας. Τον διατηρούσανε στον πάγο. Ποιοι?
αυτούς τους οποίους έχει ευνοήσει. Αυτοί οι οποίοι λέει λατούν τον ελληνικό λαό με τα κάψιμα, με τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Είναι αυτοί που τον είχαν στον πάγο έτοιμο. Τι λένε οι δημοσκόποι, πέφτει ο Μητσοτάκης, φέρε τον Τζίπρα πίσω ρε, φέρε τον Τζίπρα πίσω. Και κάνει τη δήλωση αποκάλυψη ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν θέλω σύγκρουση λέει με την αντιπολίτευση, θέλω σύγκριση. Βεβαίως δεν σε βολεύει η σύγκρουση, δεν σε βολεύει να συγκρουστείς με τον Βελόπουλο, με τον Ανδρουλάκη, με τον Πολάκη, βεβαίως. Θέλει σύγκρουση με έναν βρωμιάρι, όπως λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Με έναν διεφθαρμένο, όπως λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στους υφλούς επικρατεί ο μονοφθαλμός. Και το λένε με υπερηφάνεια. Αυτός είναι πιο διεφθαρμένος από μένα, ρε παιδιά. Εμένα θα ψηφίσετε. Γιατί εσάς, κύριε Μητσοτάκη, γιατί εγώ είμαι πιο λιγότερο διεφθαρμένος από τον Τσίπρα. Ακούστε τι, ακούστε λογική σαπίλας. Ακούστε λογική σαπίλας. Τι θα ψηφίσετε, Τσίπρα? Αυτός είναι πολύ πιο διεφθαρμένος από τον Μητσοτάκη. Αυτό λέει ο Γεωργιάδης. Ο Γεωργιάδης αυτό είπε. Έλα ρε παιδιά που θα ψηφίσετε, Τσίπρα, είναι πιο βρωμιάρης από τους δικούς μας. Αυτή είναι η σαπίλα της σημερινής εξουσίας. Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη στο Μητσοτάκη, ούτε στο Τσίπρα, ούτε στο Γεωργιάδη. Τα νήματα της σαπίλας τα κινούν 2-3 επιχειρηματίες νταβατζίδες, οι οποίοι έχουν λογική τσέπης, χρημάτων και όχι πατριωτισμού. Τους ενδιαφέρει μόνο να οικονομάνε. Τους ενδιαφέρει να είναι διαλυμένη η Ελλάδα. Αυτή είναι η κύριοι υπεύθυνοι. Και εκεί πρέπει να στραφεί όλη μας η προσοχή. Δείτε τι γίνεται έξω με την ακρίβεια, με τα κάψιμα, με το ρεύμα, με τις γεννήτριες. Δεν μας λέγανε θα βάλουν γεννήτριες, ανεμογεννήτριες, για να έχουμε φθηνό ρεύμα. Έχετε φθηνό ρεύμα? Έχετε φθηνό καύσιμο? Και τους βολεύει ο κύριος Μητσοτάκης αυτούς τους νταβατζίδες με έναν πολύ απλό τρόπο. Εισάγει στην Ελλάδα εισβολής για να έχουν φτηνά εργατικά, σκλάβους. Αυτό κάνει ο Μητσοτάκης. Γι' αυτό τον στηρίζουνε. Γι' αυτό παραπληροφορούν οι εξαγορασμένοι εκδότες. Σήμερα θα έπρεπε να ήταν παντού πρώτη είδηση η ξεφτύλα του Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Η αδιανόητη απομόνωση πρωθυπουργού της Ελλάδος την ώρα που ο Ερντογάν αλωνίζει. Περνάει πάνω από τον ελληνικό ενάριο χώρο. Όλη η ηγεσία του ΝΑΤΟ. Και κανένας δεν προσγειώνεται. Δεν γουστάρουν τον Μητσοτάκη, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι ο Μητσοτάκης δεν είναι τίποτα. Είναι ένα πιόνι των Γερμανών και τίποτα άλλο. Αυτό ζούμε. Και το ζούμε γιατί εμείς το ανεχόμαστε. Οι Έλληνες πολίτες. Μην τσιμπάτε με τον κύριο Γεωργιάδη. Αυτό που κάνει είναι μια καταπληκτική, επαγγελματική εφαρμογή του δόγματος Γκέμπελς. Παίρνει την επικαιρότητα να αποσύρει από εκεί που πονάει την κυβέρνηση και το Μητσοτάκη, δηλαδή την ξεφτύλα της Άγκυρας, και ανοίγει μέτωπο με τον Τσίπρα.
τσαπίζοντας ακόμη περισσότερο την Ελλάδα και την πολιτική ζωή του τόπου. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης για τον κύριο Τσίπρα. Ξεκίνησε διαδικασία εναντίον του. Βγαίνει και λέει ότι εγώ νοικιάζω ένα σπίτι πάνω στη θάλασσα στο σύνολο με 500 ευρώ το μήνα και δεν κουνιέται φιλό. Τη μια χρονιά έχει 2 σπίτια και την άλλη χρονιά έχει 6 σπίτια. Και δεν κουνιέται φιλό. Αλλά άμα ανοίξεις την ιστορία με τα σπίτια του Τσίπρα, πρέπει να μας πει και ο Μητσοτάκης που βρήκε τα 40 σπίτια, καταλάβατε. Να μας πούνε και οι άλλοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που βρήκαν τα σπίτια και, και τις καταθέσεις μέσα σε 4 χρόνια, τα τελευταία 5-6 χρόνια. Καταλάβατε, δεν τους συμφέρει. Δεν τους συμφέρει. Γιατί είναι ίδιοι. Απλώς δείχνει ο Γεωργιάδης με το δάχτυλό του, λέει αυτός είναι πιο διαφθαρμένος από εμάς ρε παιδιά, μην το ψηφίσετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να ρωτήσω κάτι κύριε Γεωργιάδη. Ξέρετε μια περιοχή Φουρνέ Χανιών? Ξέρετε μια εταιρεία Βιοελλάς? Βιοελλάς, βιολογική Ελλάς. Ελέγχεται από την κυρία Κοβέση για παράνομες επιδοτήσεις? Έχει δώσει σε κάποιον επιδότηση για βιολογική καλλιεργία? Υπάρχει τέτοιο θέμα στο χωριό Φουρνέ Χανίων? Η Βιοελλάς που ελέγχεται από την κυρία Κοβέση για παράνομες επιδοτήσεις έχει δώσει επιδότηση σε κάποιον φίλο σας, προϊστάμενό σας, για βιολογική καλλιεργία? Μήπως μπορείτε να μας πείτε το ονοματάκι του? Ρε μεγάλε, πόσα να πάρεις από τη βιολογική καλλιέργεια? Άσυλα τη βιολογική καλλιέργεια, μην πάρεις τίποτα. Τι θέλεις επιδότηση? Πόσα είναι, πόσα λεφτά είναι, πόσα ευρουλάκια είναι? Και από εκεί, και από εκεί, την ίδια ώρα, την ίδια ώρα γίνεται ένας μεγάλος χαμός στη Λάρισα. Τα ακούσατε από κανέναν δημοσιογράφο? Από κανέναν. Ξέρετε γιατί? Θυμάστε τις κινητοποιήσεις που έκαναν οι αγρότες, που κλείνανε δρόμους και όλα αυτά? Ναι. Τους στάνουνε χαρτιά στους αγρότες σε όλη τη Λάρισα, χαρτιά από τον εισαγγελέα. Δίωξη, μαζικές διώξεις αγροτών για τις κινητοποιήσεις. Τους εκδικεί το Μητσοτάκης γιατί ξεσηκώθηκαν. Έχει βάλει τη δικαιοσύνη η οποία δεν σηκώθηκε με τον κύριο Ντόκο καθόλου. Α, όχι, με τον κύριο Ντόκο ήταν εν υπνώση η δικαιοσύνη. Με τις υποκλοπές στο σιρτάρι ο φάκελος. Έχει σηκωθεί η δικαιοσύνη και κάνει διώξεις, στέλνει χαρτάκια. Τακα, τακα, τακα, τακα, χτυπάει η πόρτα. Γεια σας. Ελληνική αστυνομία, τι θέλετε παιδιά, χαρτάκι? Γιατί δίωξη για το κλείσιμο των δρόμων? Θα πάτε στο σκαμνί όλοι οι αγρότες. Χαμός γίνεται στη Λάρισα. Χαμός. Αλλά η επιδότηση για τα βιολογικά, επιδότηση. Αν είναι δυνατόν να χάσουμε έστω και ένα αυρουλάκι, γιατί να το χάσουμε κύριε Καψαβέλη? Ένα αυρουλάκι είναι ένα αυρουλάκι. Μανία τώρα αν έχουμε δεκάδες σπίτια και προνόμια και όλα αυτά. Σιγά το θέμα. Αυτό ήθελα να πω εγώ κύριε Καψαμπέλη. Σας δίνω το λόγο. Θα επανέλθω μετά τις 11.

0: ξέρω από ανηφοριές, κύριε Γιαννητόπουλε. Εσείς ξέρετε και από ανηφοριές και από κατηφοριές και από αμμουδιές. Απ' όλα, αλφα-αλφα, εγγύηση, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, αλφα-αλφα. Πώς λέγαμε, όσπρια παλιά, τα θυμάσεις ή όχι. Τρία αλφα. Εντάξει, εδώ είμαστε στα δύο αλφα με τον Ανδρέα Γιαννητόπουλο. Πού θα πάει, θα προσθέσουμε και το... Όχι, άμα μπω και εγώ στην παρέα, είμαστε τρία αλφα. Αλφα, αλφα, αλφα. Είμαστε...
1: Πάμε για όσπρια.
0: Πάμε για όσπρια. Έχει και χιούμορ. Έχει και χιούμορ. Ωραίος. Λοιπόν, κυρίες, τι να κάνουμε τώρα, να χαλαρώνουμε και λίγο, γιατί άμα τα πάρουμε πολύ τη μετρητή, άμα τα πάρουμε πολύ τη μετρητή, δεν μας σώζει τίποτα. Στην Δαμασκό, στο μεταξύ, τελευταία είδηση η οποία έρχεται από το Διεθνές Δελτίο είναι ότι ακούστηκαν εκρήξεις, λέει, στη Δαμασκό, δίπλα στο ξενοδοχείο που ήταν, όπου διαμένει, δεν ξέρουμε αν ήταν, έφυγε ο Μακρόν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Συρία, από εκρηκτικούς μηχανισμούς που πυροδοτήθηκαν στην περιοχή προκλήθηκαν οι εκρήξεις, λένε οι Συριακές Υπηρεσίες Ασφαλείας, χωρίς μέχρι στιγμής αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές, και μολονότι τα μέτρα ασφαλείας, και λόγω των συνθήκων στην περιοχή, τα μέτρα ασφαλείας για την επίσκεψη του Μακρόν ήταν και είναι αυξημένα. Δεν έχουμε κάτι νεότερο μέχρι στιγμής. Θα το παρακολουθούμε, θα δούμε τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει αυτό, διότι πράγματι τώρα εδώ αυτό το, ας το πούμε έτσι, φλερτ, για να μην το πω κάτι σοβαρότερο, αγκάλιασμα του Μακρόν με τον Αλσάρα, τον γνωστό Τζολάνι, έχει χαρακτηριστεί ως νέα εποχή, λέει, για τη Συρία. Ο ίδιος ο Αλ-Σάρα την έχει χαρακτηρίσει ως ορόσημο, σημαντικό ορόσημο αυτή την επίσκεψη, εδώ και καιρό υπήρχε αυτό το παιχνίδι στις σχέσεις. Δεν ξέρω, για να δούμε τώρα, λόγω και του ΝΑΤΟ, λόγω της κατάστασης εκεί, να δούμε πώς θα εξελιχθούν ακριβώς τα πράγματα. Λοιπόν, ναι, έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής, έχουμε ήδη αναφορές στο διεθνή τύπο, και όχι μόνο, για τα F-35, για τις δώρο του Τραμπ στον Ερντογάν. Υπήρξε και από την πλευρά του ίδιου του Τραμπ ένας επενιγμός. Η New York Times, λίγο πριν ξεκινήσουν εκεί τα ζητήματα και φύγει ο Τραμπ για την Άγκυρα, απεκάλυψε, κατά το ρεπορτάζ τουλάχιστον, τον New York Times, ότι ο Τραμπ θα δηλώσει στον Ερντογάν στη διάρκεια συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα αγοράς των F-35. Παρά την διαφωνία του Κογκρέσου. Κρατάμε αυτή την είδηση, εξέλιξη, τις επόμενες ώρες και σίγουρα τα επόμενα 24 ώρα θα δούμε τι θα γίνει. Θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων με μια μουσική ανάσα από τον ΑΑΣΑ, Αγιαννητόπουλο, και επανερχόμαστε.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σειρά εκρήξεων συγκλώνησε σήμερα Τρίτη το κέντρο της Δαμασκού με εκρηκτικούς μηχανισμούς να πυροδοτούνται σε μικρή απόσταση από το ξενοδοχείο όπου διαμένει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατά την επίσημη επίσκεψή του στη Συριακή πρωτεύουσα. Αν και ευτυχώς δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για θύματα, το περιστατικό προκαλεί ισχυρότατο σοκ, καθώς σημειώνεται μόλις μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του Σύρου Προέδρου Αχμάτ Αλ-Σάρα, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει την ιστορική αυτή επίσκεψη ως ορόσημο για τις διμερείς σχέσεις και τη μετάβαση της χώρας στη νέα εποχή μετά τη φυγή του Μπασάρ Αλ-Σάδ. Τα θύματα του παράνομου λογισμικού Predator κατέθεσαν αγωγές ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της εταιρείας Intellexa και 13 φυσικών προσώπων, αξιώνοντας αποζημίωση ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ ανά άτομο για την ηθική βλάβη από την παγίδευση των επικοινωνιών τους. Όπως γνωστοποίησε ο συνηγορός του Ζαχαρίας Κεσές, η εκδίκαση της υπόθεσης ορίστηκε για τις 7 Απριλίου 2027, με τη νομική αυτή ενέργεια να βασίζεται σε εκτενές αποδεικτικό υλικό. Η έβρεση φοιτητικής στέγης στην Αττική για το 2026 εξελίσσεται σε τεράστια πρόκληση, καθώς οι βραχυχρόνιες μισθώσεις και οι οικονομικοί παράγοντες έχουν περιορίσει τα μικρά διαμερίσματα που φτάνουν τα 55 τετραγωνικά μέτρα σε μόλις 1/5 διαθέσιμα κίνητα προς ενοικίαση. Με βάση τα στοιχεία της Χρυσής Ευκαιρίας, στο κέντρο της Αθήνας επικρατεί ανωδική τάση με τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση, το 7,30% και μέση τιμή 12,58 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο, δηλαδή 440 ευρώ για ένα στούντιο και 630 ευρώ για ένα διάρι, ενώ στου Ζωγράφου η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 11,83 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, με αύξηση της τάξης των 6,30%, δηλαδή 420 ευρώ για ένα στούντιο και 590 ευρώ για ένα διάρι. Σημαντικές πιέσεις καταγράφονται επίσης στη Καλλιθέα και το Εγάλεο, όπου οι μέσες τιμές είναι στα 11,53 ευρώ και 10,90 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο αντίστοιχα. Στον Πειραιά καταγράφεται η μικρότερη τήρηση αύξηση της τάξης του 2,40%. Ενδεικτικά τα ενίκια για ένα στούντιο 35 τετραγωνικών μέτρων ξεκινούν από τα 380 ευρώ στο Εγάλεο και φτάνουν τα 400 ευρώ στη Καλλιθέα και το Πειραιά. Στη σύλληψη ενός ατόμου και την κατάσχεση 49 συσκευασιών με συνολικά 61 κιλά και 250 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Αγία Παρασκευή μετά από επεισοδιακή καταδίωξη οχήματος. Ο δεύτερος επιβάτης του αυτοκινήτου κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται, ενώ την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Παρασκευής. Στον εντοπισμό και την ανάσυρση της ορού ενός άνδρα άγνωστων λοιπόν στοιχείων προχώρησαν οι αρχές στην θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ζούμπερη στη Νέα Μάκρη. Ο όρος παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ προκειμένου να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Σωτηρία. Ο καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται αίθριος και θερμός, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά τμήματα του νόμου. Οι άνεμοι πνέουν ασθενείς 2 μποφόρ, ενώ η ένταση της περιόδου ακτινοβολίας θα είναι ιδιαίτερα υψηλή κατά τις μεσημεριανές ώρες. Σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδας με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, Μάχη 99,8, εκπομπή Μάχη Περπίστος και Πατρίδος, 3η 7 Ιουλίου, επέτειος της εκλογικής, της πρώτης εκλογικής νίκης του κυρίου Μητσοτάκη, της Δημοκρατίας του κυρίου Μητσοτάκη το 2019, αποφράς επέτειος, για να πω το γκαϊμό μου, ας το πούμε έτσι, όχι την αμαρτία μου, γιατί αμαρτία δεν είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει να εξομολογηθώ αυτό που νιώθω. Εγώ πολύ θα ήθελα, αλλά δεν πρόκειται να γίνει, έτσι είπαμε, είναι σημαδεμένη τράπουλα, πολύ θα ήθελα αυτή η ιστορία με τους ποινικούς κώδικες, την οποία ξεκίνησε ο κύριος Γεωργιάδης σε αυτό το παιχνίδι, το πινκ-πονγκ, μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια τώρα εδώ, μιλώ τα ίδια, να προχωρήσει. Να βγουν στη φόρα, να βγουν στο φως όλα όσα έχουν γίνει και για τους ποινικούς αυτούς κώδικες. Θα μου πεις τι υπονοείς. Καταρχάς λέω ότι ο κύριος Γεωργιάδης, επιμένω σε αυτό, ότι ξέρει ότι δεν θα προχωρήσει το πράγμα, είναι πυροτεχνήματα ακριβώς, όχι δεν λέω ότι λέει ψέματα, προσέξτε, είναι ένα ελεγχόμενο παιχνίδι πόλωσης και συσπήρωσης και μέχρι εκεί. Η αμαρτία μου λοιπόν είναι, λέω ότι σκέφτομαι ότι μακάρι να μαθαίναμε ο κόσμος να έβγαινε στη φόρα όλο το παρασκήνιο δηλαδή τι άλλαξε, ποιοι επωφελήθηκαν, ποιοι γλίτωσαν, για ποιες υποθέσεις, για ποια αδικήματα, από ποιες ποινές, για ποια σκάνδαλα, τι απέγιναν οι υποθέσεις, όλα αυτά να τα μαθούμε επισήμως, αν θα μπορούσε να γίνει μια έρευνα, ας το πούμε, ξέρω εγώ, δικαστική έρευνα, λέμε τώρα, λέω, θα μου πείτε ανέκδοτα, να βγει κάποια εισαγγελική αρχή του Αρείου Πάγου και να πει, για ελάτε εδώ, τι είναι αυτά τα οποία ακούμε. Τώρα θα μου πείτε, μα ποια δικαιοσύνη, αυτή η δικαιοσύνη που άλλαξε τους ποινικούς κώδικες τότε με την συνένεση του κυρίαρχου πολιτικού συστήματος, γι' αυτό λέω είναι σημαδεμένη τράπουλα, όλοι στο κόλπο ήταν με κάποιον τρόπο, όχι με συγκεκριμένους τρόπους, ήταν στο κόλπο. Αυτοί λοιπόν θα διερευνήσουν και θα διαλευκάνουν την υπόθεση εκείνη του 2019 και θα μπορούσαμε έτσι να μάθουμε, εν πάση περιπτώσει και αν δεν το μάθουμε, να αναδείξουμε την χρονική σύμπτωση του γεγονότος ότι κρατήστε, ναι κύριε Γιαννητόπουλε, μισό λεπτάκι, κρατήστε την χρονική σύμπτωση ότι λίγες μέρες αργότερα, νομίζω το κάνει εβδομάδες, μέρες, ανακοινώθηκε από τη Φόφη Γεννηματά στο Βαγγέλη Βενιζέλο ότι θα είναι εκτός ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ. Θα μου πείτε τι σχέση έχει αυτό. Μπα, καμία. Απλώς ο Βενιζέλος, λέω χρονική σύμπτωση, είχε πάει στη Βουλή απέναντι στην κυβέρνηση Τσίπρα για να πει τη μία και μοναδική φορά ναι στην κυβέρνηση Τσίπρα υπέρ της αλλαγής των ποινικών κωδίκων. Το ΠΑΣΟΚ είχε επιλέξει τη στάση της αποχής. Ο Βαγγέλης Βενιζέλος πήγε και είπε «Συμφωνώ, συμφωνώ». Λίγες μέρες μετά κάτι έγινε, τι έγινε εκεί, θα έχει ενδιαφέρον να το μάθουμε, όπως επίσης να μας πει ο Άδωνης Γεωργιάδης μήπως συνεπία της αλλαγής των ποινικών κωδίκων απειλάγει δια της παραγραφής και ο συνεπώνυμος του ο Νίκος Γεωργιάδης που πρωτοδίκως είχε κατεκάνει, ναι, ο στενός σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, λέω, που ο Πρωτοδίκος είχε καταδικαστεί για την παιδεραστία στο εξωτερικό, εκεί που ήσαν στο εξωτερικό κάπου σε κάποια παραδουνάβια χώρα. Καταδικάστηκε Πρωτοδίκος, πήγε πίσω η έφεση, και όταν εκδικάστηκε η έφεση είχαν αλλάξει ποινικοί κώδικες και απειλάγει, παρεγράφει υπόθεση. Άρα εποφελήθηκε και ο άνθρωπος του Κυριάκου Μητσοτάκη από αυτό. Λεπτομέρεια θα μου πείτε. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, όλα αυτά έχουν ενδιαφέρον να τα μάθουμε. Την ίδια ώρα που στο χώρο της υγείας, που είστε καθήλυνα αρμόδιος, τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Δεν αναφέρομαι μόνο στα γνωστά προβλήματα, αλλά ακόμα και αυτό που έγινε στο Καστελόριζο, το οποίο προσπαθήσατε να το εμφανίσετε όπως το εμφανίσατε, είναι συνέπεια του μπάχαλου που επικρατεί, της αδυναμίας που υπάρχει, της κατάρρευσης που υπάρχει του δημοσίου συστήματος, ακόμα και εν μέσω θέρους για τα νησιά, τουριστικά νησιά, Καστελόριζο, συνθήκες διαβίωσης, στέγασης απαράδεκτες, και γι' αυτό το λόγο, ακόμα και τώρα που κάνετε μεγάλες προκηρύξεις, υποτίθεται για να πάνε για τρεις στα νησιά, η κάλυψη είναι πενιχρή έως μηδαμινή. Κύριε Μεϊμάρη, καθήλυνα αρμόδιος, ασχολείστε με τα θέματα της υγείας για να μας σχολιάσετε και όλο αυτό πριν πάμε στα περαιτέρω.
1: Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου σε εσάς και σε όλους τους ακροατές του Μάχη FM. Εδώ έρχεται η ελληνική λαϊκή ρίση, η Σοφή, που λέει «Στου κρεμασμένου το σπίτι δεν μιλάνε για σκηνή». Mm-hmm. Αν περιμένετε εσείς να μάθετε ή εμείς, ή ρητορικό βέβαια το ερώτημά σας, το τι έγινε, το τι μελιγενέστε, εδώ CIA και οτιδήποτε εμφανίζουν τα αρχεία τους μετά από 40 χρόνια και εμείς δεν έχει ανοίξει ακόμα ο φάκελος της Κύπρου.
0: Σωστό.
1: Τι να λέμε τώρα.
0: Σωστό.
1: Σε μια χώρα που ό,τι φαίνεται κάτω από το χαλί να μπει για να μην τα δει η πεθέρα, όλα τα προβλήματα συσσωρευμένα και προσπαθούμε να σκουπίσουμε γύρω-γύρω για να μην φαίνεται τίποτα. Έλα μου τε όμως που ο Έλληνας, ειδικά στο κομμάτι υγείας, θέλει αξιοπρέπεια, θέλει αμεσότητα, θέλει ασθενοφόρο. Όταν σου λέει από τα 140, τα 70 είναι χαλασμένα. Γιατί δεν έχουν ανταλλακτικά, γιατί. Δεν με ενδιαφέρει, κύριε, γιατί δεν έχετε. Εγώ πληρώνω 3.800 το χρόνο ως εργαζόμενος σε ασφαλιστικές εισφορές για συντάξιμα και υγεία. Ο καθής από εμάς υπηρέτησε στο ελληνικό στρατό. Δεν ρώτησαν τις οικογένειές μας, οικογένειές τους, αν έχουν να τους ταΐσουν σε παραμεθόριες περιοχές που ήταν. Και ένα κράτος σου γυρνάει την πλάτη στο κομμάτι υγείας. Από ανάγκη δημιουργήθηκε η κάρτα υγείας του ΕΦΛΑΠ εδώ και 17 χρόνια. Και δίνουμε λύσεις σε όλους τους Έλληνες αμυγός, χωρίς όριο ηλικίας, χωρίς ιατρικό ιστορικό, μόνο με το ονοματεπώνυμό τους και το έτος γέννησής τους να παραλάβουν την κάρτα τους, που θα αναφέρει πάνω την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης, και να έχουν όμως τι. Και όλοι αναρωτιούνται, ακούνε πολλές φορές και λένε με 100 ευρώ το χρόνο η ατομική κάρτα τι μπορεί να έχει. Πρώτον, υγεία χωρίς ταλαιπωρία και με αξιοπρέπεια. Αν πάμε στον καθρέφτη και κοιτάξουμε και αναλογιστούμε πόσο κοστίζει η αξιοπρέπειά μας και η υγεία μας, δεν θα βρούμε τιμή. Σου δίνει το δικαίωμα πανελλαδικά να πηγαίνεις στις καλύτερες κλινικές σε κάστοτε πόλεις εντελώς δωρεάν. Επίσκεψη σε κλινική κανονικά είναι 100 ευρώ. Όσες φορές και κάθε μέρα να πηγαίνω στην κλινική είναι εντελώς δωρεάν οι επισκέψεις. Να έχω δωρεάν ιδιωτικό ασθενοφόρο για μεταφορά όσες φορές και αν το χρειαστώ, γιατί όλοι γνωρίζουμε τα τεράστια προβλήματα που συμβαίνουν, που υπάρχουν στο ΕΚΑΒ. Να έχω τις εξετάσεις μου τις διαγνωστικές στα καλύτερα διαγνωστικά κέντρα και να μην πληρώνω ούτε τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ, την απορροφούμε εμείς. Με αυτό έστω το ελάχιστο κόστος που δίνει ο κόσμος για την απόκτηση της κάρτας, την απορροφούμε εμείς. Και σήμερα ένα ισχυρό δέλεαρ ώστε να αποκτήσουν τις κάρτες υγείας του ΕΦΚΛΑΠ, θα το πω αυτό στο τέλος, είναι ότι εκτός από νοσηλεία και επεμβάσεις, δηλαδή δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια, που και εκεί έχεις έκπτωση 50%, και για να γίνω πιο σαφής, μια αρθροσκόπηση γόνατος που θα δίνα 1.200 ευρώ, διασφαλισμένα, έχω δεν έχω ταμείο, και ας είμαι ανασφάλιστος, θα δώσω τα μισά χρήματα διασφαλισμένα και θα το ξέρω εκ των προτέρων. Και δεν θα βρεθώ σε εξαπίνηση. Θα έχω μια 24ωρη γραμμή.
0: Τι εννοείται εκ των προτέρων, θα το ξέρω.
1: Δηλαδή, από την αξιολόγηση και απευθείας του ιατρού που είναι να κάνει την επέμβαση, ορίζει και σου λέει το κόστος, ότι τόσο θα κόστιζε, τόσο είναι με την κάρτα υγείας του ΕΦΚΛΑΠ. Να μην σου έρθουν μετά όχι και άλλα 50 αυτά και άλλο 100 εκείνο και οτιδήποτε. Ξέρετε, τα ψηλά γράμματα που λένε πολλές φορές μπερδεύουν τον κόσμο. Εμείς δεν έχουμε ψηλά γράμματα. Τα δίνουμε όλα γραπτός, δεν υπάρχουν προϋποθέσεις και ειδικά για σήμερα, στην 24ωρη γραμμή που έχουμε το 23-13-253-333, εν όψη που πάμε... Πάει μάλλον ο κόσμος διακοπές και θέλουμε εμείς να τον ξεκουράσουμε, γιατί λίγες μέρες ακόμα θα είμαστε μαζί, λίγες εκπομπές. Θέλω να τους δώσω κάτι μοναδικό. Να καλέσουν σήμερα. Μακάρι να μπορούσα να δώσω για 10 πρώτους που θα καλέσουν τώρα, 23-13-253-333, θα πάρουν τις κάρτες υγείας του F-Club. Όχι για ένα χρόνο, ενώ η ατομική έχει 100 ευρώ το χρόνο. Διετές πρόγραμμα. 6 άτομα, 150 ευρώ, και το κάθε άτομο θα δικαιούται στα 2 αυτά χρόνια επί 4 καθαρισμούς δοντιών δωρεάν. Αυτό αυτόματα συνεπάγεται ότι 4 καθαρισμοί κάνουν 200 ευρώ ένα άτομο. Τα 6 άτομα θα δίνανε 1200 ευρώ μόνο για τους καθαρισμούς δοντιών που τα έχουν δωρεάν. Μακάρι να μπορούσα να δώσω για όλους, αλλά οι 10 πρώτοι στο 23-13-253-333 θα έχουν 2 χρόνια της κάρτας του F-Club, έως 6 άτομα που μπορεί να έχουν όλοι και διαφορετικό επίθετο, αυτό εμάς δεν μας αποσχολεί. Στα 150 ευρώ καλούν τώρα οι 10 πρώτοι, 23-13-253-333, όλοι οι άλλοι θα έχουν το προνόμιο πάλι που είναι πολύ οικονομική κάρτα στα 100 ευρώ το χρόνο για το άτομο. Αλλά 10 πρώτοι έχουν αυτή την τεράστια προσφορά. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορώ να κάνω σε αυτούς που αγαπώ και στην οικογένειά μου να τους προστατεύσω, μια που δεν μας προστατεύουν οι άλλοι. 10 πρώτοι, 23-13-253-333, διετές πρόγραμμα, 6 άτομα, 150 ευρώ και επί 4 φορές δωρεάν οι καθαρισμοί δοντιών για το κάθε άτομο.
0: Και τι προϋποθέσεις, κύριε Μεϊμάρη, για εξηγήστε μας τώρα πάλι εδώ για να το εμπεδώσει και ο κόσμος σας ακούει, τι προϋποθέσεις για να πάρεις. Είπατε ότι δεν χρειάζεται να είναι συγγενικά
1: καμία,
0: πρόσωπα.
1: Καμία προϋπόθεση.
0: Καμία.
1: Μπορεί δηλαδή, σήμερα, εγώ
0: όποιος
1: να έχω,
0: θέλει. Όποιος
1: βέβαια,
0: θέλει.
1: Μπορεί να έχω πρόβλημα με την καρδιά μου. Αύριο να θελήσω να κάνω χειρουργείο, θα πάω να το κάνω. Δεν σε αποκλείω. Μπορεί να έχω πρόβλημα με το γόνατο. Αύριο να θελήσω να κάνω χειρουργείο, δεν σε αποκλείω. 23-13-253-333, για να μην αδικήσουμε κανέναν, οι γραμμές είναι ανοιχτές από τώρα και παίρνουν αυτή τη τεράστια προσφορά που θα τους τα πει όλα και σύμβουλος υγείας. Δεν παίρνουν απλά και λένε την κάρτα. Τους γίνεται πλήρη επεξήγηση τι έχουν στην περιοχή τους τα πάντα και παίρνουν αυτή τη μοναδική προσφορά 6 άτομα διετές πρόγραμμα στα 150 ευρώ με όλα αυτά που προείπα. Η υγεία, παιδιά, είναι πάνω απ' όλα. Και εμείς ως κάρτα υγείας F-Club, χρέος και υποχρέωσή μας και καστός εφοετάχθη, αφού αυτό κάνουμε 17 χρόνια, το κάνουμε πράξη στην πραγματικότητα.
0: Μάλιστα, κύριε Μεϊμάρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια, εύχομαι,
1: επίσης,
0: ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, ακούσατε. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, εγώ επανέρχομαι, αφού δεν ασχολείστε λοιπόν με τα της υγείας σας και χρειάζεται να καλύψουν το κενό πρωτοβουλίες όπως αυτή που ακούσαμε, θα μας πείτε τουλάχιστον για τους κώδικες ποινικής οικονομίας ή θα μείνετε στα πυροτεχνήματα. Θα μας πείτε για το συνεπώνυμό σας πώς διευκολύνθηκε από αυτή την υπόθεση της αλλαγής των ποινικών κωδίκων για να γλιτώσει την καταδίκη που είχε σε πρώτο βαθμό για παιδεραστία, παρακαλώ. Νίκος Γεωργιάδης, μην το ξεχνάμε. Ο στενότερος συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη μέχρι τότε και μάλιστα κατά δημοσιεύματα είχαν, όταν ήταν σε διάσταση, το είχε πει δημοσίως ο κύριος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του, για ένα διάστημα συγκατοικούσαν με τον κύριο Νίκο Γεωργιάδη. Αυτά θα είχε ενδιαφέρον να μας τα πει. Θέλω να πω, γιατί θέλω να το προλάβω αυτό, ότι επειδή μιλάμε για τη διαφθορά και τη δημοσιογραφία στην Ελλάδα, μια είδηση που πρέπει να την έχουμε υπόψη μας, ότι στη Μάλτα έχει ξεκινήσει μια πολύ σημαντική δίκη, για τη δολοφονία μιας δημοσιογράφου της Ντάφνη Καρουάνα Γκαλίσια. η οποία ερευνούσε υποθέσεις διαφθοράς και δολοφονήθηκε με παγιδευμένο αυτοκίνητο. Το 2019 συνελήφθη ένας 44χρονος κληρονόμος μεγάλος κτηματομεσητικής αυτοκρατορίας που προσπαθούσε να διαφύγει. Το όνομά του συσχετίστηκε με τη δολοφονία η οποία είχε γίνει το 17. Από το 17 λοιπόν τώρα γίνεται η δίκη, το 19 συνελήφθη αυτός και προέκυψαν πολιτικές προεκτάσεις από αυτή την ιστορία, πολιτικές αναταράξεις, έγινε ο κακός χαμός. Μάλιστα, το 2025 είχαν ήδη καταδικαστεί σε ισόβια κάθερξη δύο άνδρες που κατηγορήθηκαν για την προμήθεια των εκρηκτικών στον τύπο αυτό. Η Γκαλίσια λοιπόν είχε αφιερώσει χρόνια στην αποκάλυψη της διαφθοράς στην ελίτ, την πολιτική ελίτ και την επιχειρηματική ελίτ της Μάλτας, αν μας θυμίζει κάτι αυτό και δημιουργεί συνειρμούς. Και μάλιστα το 2020 ο τότε πρωθυπουργός, ο Μούσκατ, υποχρεώθηκε σε παρέτηση. Κύριε Μητσοτάκη, καλημέρα σας. Θα μου πείτε, η Ελλάδα δεν είναι Μάλτα. Ναι. Όντως, τι να πω, ότι είναι. Εν πάση περιπτώσει, τον Ιανουάριο του 20 έγινε ο κακός χαμός στη Μάλτα. Ξεχύθηκε λαοθάλασσα στους δρόμους, υποχρεώθηκε ο Πρωθυπουργός να παραιτηθεί διότι κατηγορείται από το λαό με βάση τα στοιχεία και τις ενδείξεις που υπήρχαν ότι προστατεύει συμμάχους του από τις έρευνες οι οποίοι φέρονταν να ήταν εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της δολοφονίας της δημοσιογράφου. Και τώρα λοιπόν αυτή η δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη και πρέπει να δούμε με ενδιαφέρον τι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη της Μάλτας. Ακούγονται ηχογραφημένα ντοκουμέντα, ακούγονται πράγματα, βόβα στο αυτοκίνητο, καφέ φάκελος με 150.000 ευρώ πληρωμή, ελίτ, θα μπορούσε να είναι μια κινηματογραφική ταινία, δεν είναι όμως, είναι μια πραγματικότητα. Ζώσα στη Μάλτα. Στην Ελλάδα δεν ξέρω τι γίνεται, αν θα σταματήσει η ατιμωρησία, κύριε Αγιαννητόπουλο. Κύριε Βλάχο.
2: Καλημέρα και πάλι. Λοιπόν, ακούστε σας παρακαλώ πάρα πολύ τι ζείτε και τι έρχεται. Από το 2010 έως το 2018, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία του ελληνικού κράτους, 2010-2018 η Ελλάδα πήρε δάνεια αξίας 288 δισεκατομμυρίων 700 εκατομμυρίων ευρώ. 288,7 δις. Για να ξεπληρωθούν τα λαμόγια του Σιμίτη και του Καραμαλή που λαιλάτισαν και χρεοκόπησαν την Ελλάδα. Λαμόγια ατιμόρυτα, κάποιοι από αυτούς είναι στη Βουλή σήμερα και πληρώνονται από το ελληνικό λαό. Πάω λοιπόν στα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν. Λοιπόν, αυτά τα 288 δισεκατομμύρια θα πρέπει να τα πληρώνουμε, κρατηθείτε παρακαλώ πάρα πολύ, μέχρι το 2070. Θα πληρώνουμε μέχρι το 2070. Τα λαμόγια τρώνε και πίνουν τα κλεμμένα. Εσείς θα πληρώνετε. Μέχρι σήμερα, αυτά είναι καινούργια στοιχεία που σας λέω έτσι, έχουμε πληρώσει από τα 288 δις 77 δις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έχουν γεννηθεί Έλληνες, αλλά όταν θα γεννηθούν θα πληρώνουν τα χρέη των λαμπογιών του Σιμίτη και του Καραμαλή, οι οποίοι είναι ατιμόρυτοι. Κύριε Μητσοτάκη, μέσα στο κόλπο ήσασταν. Θυμάστε, ήσασταν στην κυβέρνηση. Ακούστε όμως το άλλο. Η Εθνική Τράπεζα. Εγώ ρωτώ, μπορεί μια εταιρεία ιδιωτική όπως είναι η Εθνική Τράπεζα να χρησιμοποιεί το όνομα Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος? Δηλαδή, οι ιδιώτες μπορούν να χρησιμοποιούν Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος? Ας πούνε την τράπεζά τους όπως θέλουν. Όμως το θέμα. Η Εθνική Τράπεζα λοιπόν αποκαλύφθηκε ότι ήθελε να δώσει τα κόκκινα δάνεια για να φτιάξει

Ναι, αλλά αυτή η εταιρεία, παιδιά, πρέπει να βγάλει ομόλογα για να αποκτήσει περιουσία, λεφτά, να δείχνει ότι έχει λεφτά. Α, τι... Ελάτε κύριε επενδυτές, να εδώ στην ρεαλιστική εταιρεία σας παρακαλώ, ελάτε να βάλετε τα λεφτά σας. Χαζί είμαστε ρε, θα βάλουμε τα λεφτά σε μια εταιρεία 100 ευρώ. Καλά θα σας διευκολύνουμε. Ποιος θα σας διευκολύνει? Ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης. Πώς θα μας διευκολύνει? Θα βάλουμε εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και έρχεται το ελληνικό δημόσιο. Πώς θα είπατε κύριε Γεωργιάδη, ο Βρωμιάρης. Και έρχεται το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή ο Έλληνας πολίτης, έρχεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη, λοιπόν Κωστή Χατζηδάκη, βάζει εγγύηση ελληνικού δημοσίου 3,145 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή εμείς οι Έλληνες θα εγγυηθούμε, εγγυηθήκαμε δηλαδή, τι θα εγγυηθούμε, έχουμε μπει. Μια εταιρεία των 100 ευρώ Ιρλανδική, που αν πέσει έξω, θα δώσουμε 3,145 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς οι Έλληνες, με υπογραφή Μητσοτάκη Χατζηδάκη. Και πάω στην κυρία Πετρούλα Οσιανλή. Ακούγατε μέχρι τώρα να σφυρίζουν στα αυτιά σας τα δισεκατομμύρια. Έτσι. Πάω λοιπόν στην κυρία Πετρούλα Οσιανλή. Πετρούλα Οσιανλή. Είναι αγρότησα στον Αρχάγγελο. Η κυρία Πετρούλα Οσιανλή λοιπόν αποκάλυψε δημόσια ότι πέταξε, ήδη έχει αρχίσει και πετάει, 15 τόνους κερασιών. 15 τόνους κερασιών. Πούλαγε το κιλό 70 λεπτά. Πόσο το αγοράζετε εσείς, 5-6 ευρώ. Πούλαγε λοιπόν για να μην τα πετάξει 70 λεπτά το κιλό τα κεράσια και δεν τα πήρανε. Δεν ξέρετε γιατί τα πήρανε? Γιατί είπαν το εξής: πω, θα βάλουμε τόσο ακριβό καύσιμο να στείλουμε τα φορτηγά, θα πληρώσουμε διόδια να έρθουμε να τα πάρουμε. Δεν μας συμφέρει. Μα 70 λεπτά. Δεν μας συμφέρει. Γιατί θα μας τα φάνε τα λεφτά στα καύσιμα και στα διόδια. Και πετάει 15 τόνους κερασιών. Δεν πάνε να τα πάρουνε. Γιατί είναι ακριβά τα μεταφορικά. Λόγω καυσίμων Βαρδινογιάννη Λάτσι. Λόγω διοδίων. Καραμαλή Σουφλιά. Σιμόπουλος. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Σουφλιά τότε. Ο σημερινός εκπρόσωπος. Κοινοβουλευτικός. Μητσοτάκη ήταν Γενικός Γραμματέας τότε που γέμιζε Υπουργείο Σουφλιά την Ελλάδα με διόδια. Τον έχει κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Μητσοτάκη σήμερα. Τον επιβράβευσε. Δεν έχει υπογράψει τα διόδια. Ήταν Γενικός Γραμματέας. Δεν έχει το δικαίωμα να υπογράψει. Αλλά συμφώνησε. Το έχει πει ο ίδιος. Να γεμίσουν διόδια. Και δεν πάνε τώρα να πάρουν τα κεράσια. Είναι ακριβά τα μεταφορικά. Πετρούλα Οσιανλή. Ελληνίδα αγρότησα. Εντάξει, λοιπόν, οι συστημικές τράπεζες, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, τις οποίες ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Βενιζέλο έχουν ξεπουλήσει σε ξένους, με την υπογραφή Μητσοτάκη, Στουρνάρα, έχουν κέρδη 5 δις, που σημαίνει ότι θα πρέπει να δώσουν 20% φόρο ή τι 1,1 δις. Δεν τα δίνουνε.

κάνουνε. Σου ρίχνουνε στάχη στα μάτια εσένα βλάκα Έλληνα πολίτη. Και βγαίνουνε οι κυβερνώντες αντί να τους πούνε εδώ ρε. Δώσε το ένα δις φόρο να μην σας πάρει και σας σηκώσει. Και πάνε οι υπουργοί του κυρίου Μητσοτάκη σε μια καραγκιοζηλίστικη διαδικασία στάχτη στα μάτια των Ελλήνων, γιατί οι τέσσερις συστημικές τράπεζες που δεν δίνουν το ένα δις έδωσαν δύο ελικόπτερα στο ΕΚΑΒ. Α, είναι καλοί άνθρωποι μάλλον αυτοί. Αφού δώσανε δύο ελικόπτερα τα νοικιάσανε, τα αγοράσανε, τι είναι τα ελικόπτερα αυτά, νοικιασμένα. Νοικιάσανε δύο ελικόπτερα, τα αφήσανε στο ΕΚΑΒ και μας λένε ότι να εμείς είμαστε ευεργετές. Όχι κύριε, δεν θέλουμε να είσαι ευεργετής. Δώσε το 1,1 δις που αναλογεί στο φόρο σου για τα κέρδη. Γιατί αν δεν το δώσεις το 1 δις θα τα δώσεις σε μερίσματα τα οποία μερίσματα θα πάνε στο εξωτερικό. Και ξέρετε πόσο φορολογεί ο Μητσοτάκης στα μερίσματα? 5%. Ενώ ο φόρος ήταν 20%. Δηλαδή κερδίζουν 15%. Πολλά λεφτά. Πολύ κόλπο αυτό, ε. Κόλπο, καταπληκτικό. Δεν πληρώνουν 20% και πληρώνουν 5% στα μερίσματα. Δεν δίνουν 1,1 δις και αγοράζουν, νοικιάζουν νομίζω δύο ελικόπτερα του ΕΚΑΒ. Γίγαντες, έτσι. Και πανηγυρίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πώς είπατε κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, ποιος είναι ο Βρωμιάρης, ποιος είναι ο Διεφθαρμένος, για πάμε από την αρχή πάλι. Ποιος είναι ο Βρωμιάρης, είπαμε κύριε Γεωργιάδη, μάλιστα. Ακούστε το. 4.278 μπούκαραν παράνομα μέσα σε ένα μήνα μόνο τον Ιούνιο στην Ελλάδα. Εισβολής. Τινά εργατικά χέρια. Διακινητές και μεταφορείς ναρκωτικών. Αλλά κυρίως τινά εργατικά χέρια για τους φίλους του κυρίου Μητσοτάκη. 4.278 θα μετακινηθούν σε βιομηχανίες, σε μαγαζιά για να δουλέψουν με εξαντλητικά ωράρια, με ένα κομμάτι ψωμί, να απολυθούν οι Έλληνες, να έχει γεμίσει η βιομηχανία παράνομους. 4.278 μπήκανε μόνο μέσα τον Ιούνιο. Και ξέρετε τι λέει η κυβέρνηση? Αδιώξαμε επιστροφές. Μέσα σε 6 μήνες επιστροφές ήταν 2.638. Σε ένα μήνα μπήκαν 4.278. Ξέρετε πόσο έχει αυξηθεί η εισβολή όλων αυτών στην Κρήτη? 20%. 20%. Ξέρετε πόσο έχουν αυξηθεί αυτοί που έρχονται από τον Μπαγκλαντές στους 5 τελευταίους μήνες? 312%. 312%. Μέσα σε 5 μήνες αυξήθηκαν άνθρωποι που έρχονται από τον Μπαγκλαντές, που σημαίνει ότι υπάρχει κύκλωμα. Λειτουργεί κύκλωμα από τον Μπαγκλαντές. Ελάτε. Αν θυμάμαι καλά, η ελληνική κυβέρνηση είχε κάνει και μια συμφωνία με τον Μπαγκλαντές να έρχονται. Ναι, να έρχονται όμως για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να δουλεύουν και μετά να επιστρέφουν. Όχι να έρχονται για να μένουν εδώ πέρα. Αυτά γίνονται τη στιγμή που οι εφημερίδες στον Εύρο μιλάνε για δημογραφικό σοκ.
Ακούστε τι αποκάλυψε εφημερίδα Εύρος. Σε 4,5 χρόνια, τα τελευταία 4,5 χρόνια, από τον Εύρο χάθηκε πληθυσμός, ίσως με τον πληθυσμό που έχει η Ορεστιάδα και το Σουφλί μαζί. Δηλαδή, στα 4,5 τελευταία χρόνια έφυγαν από τον Εύρο, χάθηκαν από τον Εύρο πολίτες κάτοικοι που αναλογούν στον πληθυσμό που έχει η Ορεστιάδα μαζί με το Σουφλί. Αυτό είναι έργο Μητσοτάκη. Παραδίδει την ελληνική Θράκη στους μουσουλμάνους, στους Τούρκους, που αλωνίζουνε. Κάνουνε περιοδίες οι Τούρκοι βουλευτές κατ' εντολήν Ερντογάν. Σκασίλατε του Μητσοτάκη. Ακόμη μας υπόσχεται ότι θα ολοκληρωθεί ο φράκτης. Ποιος φράκτης? Δεν ολοκληρώνεται ο φράκτης, γιατί από εκεί περνάνε και ναρκωτικά και όπλα. Πού πάνε ρε παιδιά όλα αυτά τα όπλα? Ποιος τα έχει όλα αυτά τα όπλα? Εντάξει, τα ναρκωτικά τα βλέπουμε. Μέχρι και παιδιά υπουργών είναι αναμειγμένα. Βλέπουμε τους εμπόρους ναρκωτικών τη μία μέρα να συλλαμβάνονται και την άλλη μέρα να συνεχίζουν να πουλάνε ναρκωτικά. Το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε, κύριε Μητσοτάκη. Δεν χρειάζεται να είμαστε απόφοιτοι του Χάρβαρντ για να καταλάβουμε το παιχνίδι που παίζετε. Ακούσατε αυτό? Δημογραφικό σοκ. Διαλύεται ο Εύρος. Στην κυριολεξία. Διαλύεται ο Εύρος στην κυριολεξία. Το ίδιο γίνεται και με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα οποία έχουν γεμίσει με Τούρκους, γιατί οι Έλληνες δεν μπορούν να πάνε έστω και για μια εβδομάδα, γιατί είναι ακριβά τα εισιτήρια. Δίνουν άδειες στους Τούρκους να εισβάλλουν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και εμποδίζουν Έλληνες να πάνε εκεί. Θα έπρεπε να υπάρχει ειδική μέρημνα και για τα εισιτήρια και για το ΦΠΑ και για όλα, για ό,τι υπάρχει σε σχέση με τη ζωή Ελλήνων στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και δεν υπάρχει τίποτα. Διώχνουν ακόμη και τους γιατρούς. Διώχνουν ακόμη και τους γιατρούς. Αντί να λένε θα φτιάξουμε καταπληκτικά σπίτια, θα ανακαινήσουμε ό,τι σπίτι υπάρχει κενό με ευθύνη του κράτους, του Υπουργείου, κανενός δημάρχου. Με ενδιαφέρει ο δήμαρχος εμένα Καστελόριζου. Με ενδιαφέρει το κράτος. Εγώ είμαι πολίτης αυτού του κράτους. Φορολογούμε από αυτό το κράτος. Έπρεπε το κράτος να είναι εκεί στο Καστελόριζο. Να έχει φτιάξει ή να έχει κατάσχει σπίτια που έχουν εγκαταληφθεί. Να έχει στείλει 10 συνεργεία. Να είναι το σπίτι λαμπίκο. Να πάνε γιατροί, αστυνομικοί, πυροσβέστες, συλλευτές σε όλα τα νησιά του Αιγαίου αυτού. Λειτουργήσει ηχθειοκαλλιέργεια στο Αγαθονήσι. Δούλευανε 35 άτομα του Αγαθονησίου. Αλλά δεν συνέφερε τον ιδιοκτήτη από την ηχθειοκαλλιέργεια να παίρνει το φορτηγό μετά ψάρια να τα στέλνει στην Αθήνα και στην Ιταλία, και αντί να του πούνε έλα εδώ ρε φίλε, εδώ το κράτος, τσάμπα θα πηγαίνει το φορτηγό σου από το Αγαθονήσι μέχρι την Ιταλία. Καλύτερο ψάρι ηχθειοκαλλιέργεια στέλνει στο Αγαθονήσι.
Τα νερά στο Αγαθονής είναι τα καλύτερα στο Αιγαίο. Και ένας τύπος που ήταν διορισμένος από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως υπουργός ναυτιλίας καθυστερούσε να υπογράψει να πάνε τα πλοία της άγωνης γραμμής στο Αγαθονήσι και είχαν μείνει τα φορτηγά στο λιμάνι. Ένας Κύπριος τύπος εξαφανίστηκε ξαφνικά, τον έστειλε εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ο κύριος Μαργαρίτης Κινάς. Γίνει υπουργός ναυτιλίας και δεν υπόγραφε την άγωνη γραμμή και είχε μείνει το νησί χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση και βρέθηκε μόνο σε ένας ιδιώτης ένα δικό του καράβι, πλήρωσε τα έξοδα του και πήγε στο νησί. Τρόφιμα δεν είχαν να φάνε, να πάρει τον κόσμο που είχε ξεμείνει, αλλά είχαν ξεμείνει τα φορτηγά γιατί έπρεπε να πάει ένα μεγάλο ferry boat. Διαλύει την Ελλάδα ο κ. Μητσοτάκης. Κανονικά, με σχέδιο. Δείτε τι γίνεται στα αεροδρόμια. Κάνανε σύσκεψη, λέει, για τις καθυστερήσεις στα αεροδρόμια. Ξέρετε τι σημαίνει καθυστέρηση, αγαπητοί φίλοι. Θα σας πω εγώ. Είμαι Ολλανδός και θέλω να πάω να κάνω διακοπές. Πού να σας πω. Στη Λέρο. Στο Καστελόριζο. Εντάξει, μάλιστα. Θα πάω να κάνω διακοπές στο Καστελόριζο. Τι θα πρέπει να κάνω. Θα πάρω ένα αεροπλάνο από την Ολλανδία να πάω στο Ελευθέρω Βενιζέλος. Μάλιστα. Τι ώρα φτάνει το αεροσκάφος εκεί. Φτάνει στις 11. Πολύ ωραία. Τι ώρα έχει πτήσει από το Ελευθέρω Βενιζέλος για να πάω στη Ρόδο προκειμένου να πάρω το άλλο αεροσκάφος να με πάει στο Καστελόριζο. Το δικό σας φτάνει 11, το άλλο φεύγει 1. Α, πολύ ωραία. Οπότε κόβω εισιτήριο, φτάνω 11 στο Ελευθέρω Βενιζέλος, πίνω ένα καφέ μια ώρα και μετά επιβιβάζομαι στο άλλο αεροσκάφος να με πάει στη Ρόδο προκειμένου από τη Ρόδο να πάρω το άλλο αεροσκάφος να με πάει στο Καστελόριζο. Μάλιστα, μάλιστα. Τα χάνω όλα αυτά. Γιατί? Γιατί καθυστερεί το αεροπλάνο μου από την Ολλανδία στο Ελευθέρω Βενιζέλος. Θέλει το Ελευθέρως Βενιζέλος, το έχει αφήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη στο έλεος του Θεού. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ξεμείνει, υπάρχουν καταλήμματα τα οποία περιμένουν τους τουρίστες, έχουν πάρει προκαταβολή αλλά δεν έρχεται ο τουρίστας, που σημαίνει δεν θα πάρει το υπόλοιπο χρήμα. Γιατί άμα ξεμείνεις και χάσεις την πτήση, η επόμενη πτήση είναι γεμάτη, δεν μπορείς να μπεις μέσα. Και δεν ασχολείται κανένας με αυτό το θέμα. Διαλύεται η τουριστική βιομηχανία ή το τελευταίο που έχουμε. Αν πέσει και η τουριστική βιομηχανία, τι θα τρώμε δηλαδή, δεν έχω καταλάβει τι θα τρώμε. Είναι τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα και δεν συγκινείται κανένας, έγινε σύσκεψη και δεν είχε αποτέλεσμα. Μας λένε τόσο καιρό θα πάρουν μηχανήματα, θα πάρουν προσωπικό. Μα για να πάρεις προσωπικό να εκπαιδευτεί στους πύργους ελέγχους θέλει 1-2-3 χρόνια για να αναλάβει αυτός η υπηρεσία. Γιατί τόσο καιρό δεν παίρνετε προσωπικό. Είναι έτοιμοι τώρα να πάρουν τα ενία στα χέρια τους. Γιατί θέλετε να διαλύσετε τα πάντα, έτσι. Αυτό κάνετε. Υπάρχει σχέδιο. Σας λέω ένα παράδειγμα. Το λέω γιατί εγώ το ζω. Το ξέρω. Αυτό που σας λέω. Ότι εδώ έχει ένα τεράστιο θέμα. Θέμα ανικανότητας. Μη μου πείτε ότι είναι ανίκανοι. Μη μου πείτε ότι είναι τόσο βλάκες. Εδώ μιλάμε για σχέδιο. Να μην φτάσει ο τουρίστας στον προορισμό του. Θα ξανάρθει. Χαζός είναι. Πάει το αυτοκινητάκι του από την Ολλανδία και ο δικός θα πάει στην Ισπανία.
Γιατί να μπλέκει με το αεροπλάνο, αφού ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει φροντίσει το αεροσκάφος να είναι 11 η ώρα στο Ελευθέρως Βενιζέλος για να πάρει την άλλη πτήση. Ήταν την εποχή που είχε γίνει ιστορία με τα αεροσκάφη. Και αυτό το πράγμα έχει, δεν είναι σημερινό, είναι εδώ και καιρό αυτή η ιστορία με τα αεροσκάφη. Και είχαν ξεσηκωθεί όλοι. Και είπαν θα τα διορθώσουμε. Και δεν διορθώσανε τίποτα. Αντίθετα, το κάνανε χειρότερο. Το κάνανε χειρότερο, επίτηδες. Αρκεί ο Μάκης. Διότι δεν αρκεί, θα μου πεις, πήραν προκαταβολή. Και λοιπόν, τι είναι η προκαταβολή για ένα συγκρότημα? Τίποτα. Το μάτι πρέπει να περιμένει. Δεν μπορεί να πει το δίνω σε κάποιον άλλον, γιατί αυτός μπορεί να έρθει αύριο. Άρα μένει κενό. Άρα δεν μπαίνουν λεφτά στην τσέπη. Αλλά πληρώνει όμως το προσωπικό να είναι εκεί απίκο, να περιμένει. Και δεν συγκίνεται κανένας. Έγινε σύσκεψη, λέει, χωρίς αποτέλεσμα. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Τότε γιατί έγινε σύσκεψη? Για να μην υπάρχει αποτέλεσμα. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, για να καταλάβω δηλαδή. Επειδή εγώ δεν έχω βγάλει το Harvard, δεν μπορώ να το καταλάβω. Έγινε σύσκεψη Ιούλιο μήνα γίνεται χαμός στον αέρα με τα αεροσκάφη που περιμένουν να προσγειωθούν. Δηλαδή πρέπει να πέσει κανένα αεροσκάφος, δηλαδή αυτό θα γίνει. Όπως έγινε με τα Ντέμπη. Και μετά θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Τι να πω. Όπως βλέπετε είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό. Υποψιάζομαι ότι κάποιοι από εσάς το καταλαβαίνετε. Διαπιστώνω ότι δεν το καταλαβαίνουν πάρα πολύ και κυρίως δεν ασχολούνται πάρα πολύ και δεν ασχολείται και η κυβέρνηση. Έτσι αδέρφια, έτσι κι αλλιώς αυτή δεν νοείται η ελληνική κυβέρνηση. Ακούμε κάποιο Γεωργιάδη να μιλάει για βρωμιάριδες, αλλά θέλω να σας πω ότι για μένα είναι βρωμιάρης αυτός που δεν δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον με ένα φορτηγό να πάει να πάρει τα κεράσια από την κυρία Οσιαλή. Είναι βρωμιάρης κάποιος ο οποίος ατιμόρυτος χρεοκόπησε την Ελλάδα, τρώει και πίνει τα κλεμμένα και πρέπει να πληρώνουμε όλοι οι άλλοι Έλληνες. Είναι βρωμιάρης αυτός που αφήνει τον Εύρο να διαλύεται. Είναι βρωμιάρης αυτός που δεν ολοκληρώνει το φράχτη στον Εύρο και έτσι αφήνει να περνάνε και όπλα και ναρκωτικά και εισβολής και όλος ό,τι μπορεί να φανταστείτε από τον Εύρο. Είναι βρωμιάρης αυτός που αφήνει τις τράπεζες και τα φανς να κλέβουν τα σπίτια του ελληνικού λαού. Είναι βρωμιάρης αυτός που άφησε τις ελληνικές τράπεζες να πέσουν σε ξένα χέρια και να βγάζουν τα μερίσματα με 5% στο εξωτερικό. Είναι βρωμιάρης αυτός που αφήνει να μπαίνει μέσα ο καθένας μέχρι από τον Μπαγκλαντές για να έχουν οι φίλοι του φτηνά εργατικά χέρια. Και εμείς είμαστε βρωμιάριδες, δυστυχώς. Έχετε δίκιο, κύριε Γεωργιάδη. Γεμίσαμε βρωμιάριδες. Γεμίσαμε βρωμιάριδες. Έχετε απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Για τον κύριο Σαμαρά θέλω να πω το εξής. Εγώ τον κύριο Σαμαρά τον έχω ζήσει από πολύ νεαρό. Γνωρίζω πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχει κάνει. Εγκλήματα. Εγκλήματα στην κυριολεξία. Έτσι, εγκλήματα. Όμως θα του βγάλω το καπέλο, το είπα και χθες το βράδυ, θα το πω και σήμερα, θα του βγάλω το καπέλο αν πετύχει
να καθίσει στο σκαμνί τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το θέμα των υποκλοπών. Οι υποκλοπές είναι κατάλυση της δημοκρατίας. Τη γλίτωσε η Vodafone επί Καραμαλή, ας μην τη γλιτώσει τώρα ο Μητσοτάκης. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα για να τραγουδήσει ο κύριος Ανδρέας Αγγελόπουλος. Μείνετε στο 99,8. Ο Ανδρέας Καψαμπέλης και ο Γιώργος Βλάχος σας λένε καλή συνέχεια. Παραμείνετε στο 99,8, έρχεται ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Είμαστε σε προεκλογική πορεία. Θέλουμε σύγκρουση. Δεν θέλουμε σύγκριση. Δεν θέλουμε να έχουμε να επιλέξουμε με το ποιος είναι πιο βρωμιάρης. Ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα μας. Δεν είναι η Ελλάδα να συγκρίνουμε ποιος είναι πιο βρωμιάρης. Θέλουμε σύγκρουση. Ακούστε προτάσεις, επιλέξτε. Η δικαίωση των προτάσεων είναι ο καλύτερος παράγοντας για να ψηφίσετε. Να θυμηθείτε τι έχουν προτείνει οι πολιτικοί, τι δεν έχει γίνει, τι πρέπει να γίνει και μετά πηγαίνετε και ψηφίστε. Εσείς αποφασίζετε ποιος. Μπορεί να κάνει νοθεία ο Μητσοτάκης, αλλά δεν μπορεί να κάνει τόσο μεγάλη νοθεία για να γίνει πάλι πρωθυπουργός. Καλή σας ημέρα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σειρά εκρήξεων συγκλώνησε σήμερα Τρίτη το κέντρο της Δαμασκού, με πηγή ασφαλείας να αναφέρει ότι πρόκειται για δύο εκρηκτικούς μηχανισμούς που εξεράγησαν κοντά στο ξενοδοχείο όπου διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Συρίας, στη Δαμασκό, για επίσημη επίσκεψη. Είναι η πρώτη φορά που ηγέτης της Δυτικής Δύναμης επισκέπτεται τη Συριακή πρωτεύουσα από την ανάληψη της εξουσίας από τον Ισλαμιστικό Συνασπισμό υπό τον Αχμάντ Αλ-Σάρα. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημίες από τις εκρήξεις. Οι δυνάμεις ασφαλείας ερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και την προέλευση των εκρηκτικών μηχανισμών. Σε κατάσταση πλήρους διοικητικής και οικονομικής παράλυσης βρίσκεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μετά την πρόσφατη αλλαγή του νόμου, καθότι η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας τη χαρακτηρίζει ως ακυβέρνητο καράβι λόγω των μαζικών παρετήσεων στη διοίκηση των παγωμένων προσλήψεων και των απλήρωτων εργαζομένων αλλά και προμηθευτών. Για τον λόγο αυτό, οι εργαζόμενοι απευθύνουν κατεπήγουσα έκκληση για την άμεση παρέμβαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ζητώντας τη σύγκληση κοινής σύσκεψης προκειμένου να αποτραπεί ο επιχειρησιακός κίνδυνος και να ξεκαθαρίσει το τοπίο της διαχείρισης στα 14 παροχημένα αεροδρόμια της χώρας μας. Με την ενσωμάτωση των βίντεο της ελληνικής αστυνομίας από την εμπορική αμαξοστοιχεία στη Ραψάνη, στη δικογραφία και χωρίς αιτήματα για το επιπλέον χρόνο από τους τρεις νεοδιοριστέντες συνηγόρους, συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Η διαδικασία επικεντρώνεται στις κρίσιμες τοποθετήσεις για τα αιτήματα αναβάθμισης των κατηγοριών σε κακουργήματα όπως αυτό της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, αιτήματα για τα οποία η εισαγγελέα έχει επιφυλαχθεί. Στο δικαστήριο παρίστανται σήμερα μόλις 4 από τους 36 κατηγορούμενους. 8 θύματα του παράνομου λογισμικού Predator κατέθεσαν αγωγές ενώπιον του Πολυμελούς Πρώτο Δικείου Αθηνών κατά της εταιρείας Intellexa και 13 φυσικών προσώπων, αξιώνοντας αποζημίωση ύψους 1 εκατομμυρίων ευρώ ανά άτομο για την ηθική βλάβη από την παγίδευση των επικοινωνιών τους. Όπως γνωστοποίησε ο συνήγορός του Ζαχαρίας Κεσές, η εκδίκαση της υπόθεσης ορίστηκε για τις 7 Απριλίου του 2027. Η νομική αυτή ενέργεια βασίζεται σε εκτενές αποδεικτικό υλικό. Η έβρεση φοιτητική στέγη στην Αττική για το 2026 εξελίσσεται σε τεράστια πρόκληση, καθώς οι βραχυχρόνιες μισθώσεις και οι οικονομικοί παράγοντες έχουν περιορίσει τα μικρά διαμερίσματα που φτάνουν τα 55 τετραγωνικά μέτρα σε μόλις 1-5 διαθέσιμα ακίνητα προς ενοικίαση. Με βάση τα στοιχεία της Χρυσής Ευκαιρίας, το κέντρο της Αθήνας επικρατεί ανωδική τάση με τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση το 7,30% και τη μέση τιμή στα 12 ευρώ και 58 λεπτά. Το τετραγωνικό μέτρο, δηλαδή 440 ευρώ για στούντιο και 630 ευρώ για ένα διάρι. Ο καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται αίθριος και θερμός, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά τμήματα του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 μποφόρ, και ενώ η ένταση της υπεριόδους ακτινοβολίας θα είναι ιδιαίτερα υψηλή κατά τις μεσημερινές ώρες. Σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιές επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί ζωντανά από το στούντιο του σταθμού ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος με την εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
3: Καλημέρα από Αθήνα Ήλιον.
4: Καλημέρα από Μαραφιά Φωκίδας.
5: Καλημέρα από Βασιλεία Ελβετίας.
6: Καλημέρα από το Βύρονα.
7: Καλημέρα από Γαλάτσι.
8: Καλημέρα από το Γήθιο.
9: Καλημέρα σε όλους από Δάρα Αρκαδίας.
10: Καλημέρα από το Μαχητικό Πειραιά.
11: Καλημέρα από Άγιο Στέφανο.
12: Καλημέρα από Ελευσίνα.
13: Καλημέρα από Παλίνη.
14: Καλημέρα από Πετρούπολη.
15: Καλημέρα από Πύργο Φωκίδας.
16: Καλημέρα μου από Ηράκλειο Αττικής.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8 και για την επόμενη ώρα μέχρι και τη μία ζωντανά στο στούντιο θα είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6943 635451. Στέλνετε την καλημέρα σας, στέλνετε το χαιρετισμό σας, στέλνετε τυχόν ερωτήματα ή οτιδήποτε άλλο που θα προσπαθήσω εγώ να μεταφέρω. Και σας βλέπω έχετε έρθει με φόρα από το πρωί.
1: Θυμάστε την είσοδο του με το άσμα των ασμάτων, έλεγε ένας φίλος θες. Μου λέει, άστα αυτά, μου λέει, εσύ τον έβαλες τον τύπο να κάνει τραγούδι.
0: Α, το τραγούδι του από το YouTube που βίνω.
1: Ναι, αυτό τον Σπασίκλας. Του λέω, όχι ρε εσύ. Μου λέει, είναι φοβερό ρε τραγούδι. Λέω, δεν τον ξέρω καν. Τον είδα χθες βέβαια, μου το δόξανε, μου το δείξανε. Έκανε και εκπομπή. Χαριτωμένη μορφή. Δηλαδή ενώ ρε παιδί μου έχει αυτό το. Τον ευχαριστώ και πάλι δημόσια βέβαια. Έτσι. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, δεν τον γνωρίζω, δεν τον γνώριζα.
0: Α, δεν το παραγγείλατε δηλαδή το κομμάτι.
1: Ρε πλάκα μας κάνεις τώρα. Τι με πέρασες, τραγουδιστής. Εγώ είμαι τραγουδιστής και παραγγείλω τραγούδια και στιχουργούς και στίχους και μουσική. Τι θες τώρα εσύ, Γεννητόπουλε. Ξέρεις, αυτό για να το σμπρώξεις, το ανοίγεις από εδώ. Έτσι. Γιατί άμα το σμπρώξεις, μπορεί να σπάσει. Αυτά μου τα λέει ο άλλος, έχω λείψει Θεσσαλονίκη. Το κάνω καμιά φορά και μου λέει: τι κάνεις, πω, θα το σπάσει το μικρόφωνο. Λοιπόν, τον ευχαριστώ τον άνθρωπο, δεν ξέρω και πώς το λένε καν. Μόνο μου είπε ο Αποστός, το λένε Δημήτρη το όνομα. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ θερμά για την εξαιρετική δουλειά που έκανες. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό το τραγούδι. Σε ευχαριστώ για την προσπάθεια, το εγχείρημα, για τον κόπο. Δεν νομίζω ότι το αξίζω. Βέβαια, το ακούγοντάς το είναι πολύ προσωποκεντρικό, ρε παιδί μου, πολύ Βελόπουλος. Εγώ θέλω να κάνω πιο γενικό, ελληνική λύση, ρε παιδί μου. Η λύση. Μην με περάσουν για ψωνάρα. Εντάξει, το λέω έτσι. Αλλά είναι φοβερό. Τον ευχαριστώ πολύ. Για ακόμη μια φορά. Και τον ευχαριστώ και όλους εσάς σας ευχαριστώ που μας ακούτε. Τα μηνύματα σας τα διαβάζουμε. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στη διάρκεια της εκπομπής. Μπορούμε να λέμε πολλά πράγματα. Μπορούμε να συζητάμε πολλά πράγματα. Αυτό που δεν μπορούμε να συζητήσουμε αναλυτικά και διεξοδικά είναι το αυτονόητο. Έχω βαρεθεί. Είχα ένα χρόνο. Μάλλον 1,5 χρόνο είχα την άλλη που έκανε κόμμα. Ένα χρόνο είχα τον Τσίπρα. Τώρα μας προκύπτει για τους επόμενους μήνες ο Σαμαράς. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Η Ελλάδα χρειάζεται κόμματα για να σωθεί οι πολιτικές. Διότι αν μου πείτε ότι τα πρόσωπα κάνουν τις πολιτικές, τότε να σας πω ότι οι αποτυχημένοι Τσίπρας και Σαμαράς δεν έχουν δικαίωμα για να ομιλούν. Κατέστρεψαν τη χώρα. Και έρχονται ως τι εκ νέου, να καταλάβω κι εγώ.
0: Δηλαδή αυτό που λένε ότι κράτησαν τη χώρα όρθια, έτσι λένε και οι δύο. Εμείς κρατήσαμε τη χώρα όρθια.
1: Γι' αυτό οι Έλληνες πηγαίνουν και πεινάνε και δεν έχουν να φάνε. Κράτησαν τη χώρα όρθια. Αυτά είναι παραμύθια της Καλλιμάς. Σου λέω Δημήτρη, είμαι ευθέως. Κανείς δεν τον κάνει για την πατρίδα. Το είπα το πρωί στο Action, κάποιοι παρεξηγήθηκαν. Διότι δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν οι άνθρωποι, ρε παιδιά. Ούτε ο Σαμαράς έχει άλλη δουλειά να κάνει, ούτε ο Τσίπρας. Δεν έχουν εργασία, πώς το λένε. Δεν δουλεύουν. Άργοι και άνεργοι τεμπέληδες είναι. Όπως οι περισσότεροι πολιτικοί. Όπως και οι πολιτικοί αρχηγοί. Δεν δουλεύουν, δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν, ρε παιδιά. Το καταλαβαίνετε. Ξέρεις τα πεινά είσαι 70 χρονών ή 55, πόσο είναι ο άλλος, η μπουλόφατσα. Δεν ξέρω πώς το λέει κιόλας. Άστο τώρα εσύ. Και να μην έχεις δουλέψει για μέρα στη ζωή σου. Έχετε καταλάβει εσείς ότι πάτε και ψηφίζετε ανθρώπους που δεν έχουν δουλέψει ποτέ μια μέρα στη ζωή τους. Μία μέρα, ρε παιδιά, μία μέρα να δουλέψουν. Εργασία, να σηκωθούν πρωί και να πάει μαροκάματο. Εδώ θυμάμαι, βγήκε ο Καμένος, το δεξί χέρι του Τσίπρα. 5 χρόνια κολυτάρια ήταν και παίρνουν, δεν ξέρω το τι κάνουν. Και κοιτάει το ρολόι, ήταν σε μια πρωινή εκπομπή και λέει: α, τέτοια ώρα δεν σηκώνεται ο Τσίπρας. Ήταν 10:30. Μην γελάς, παιδί μου. Αν το βρεις, Καμένος το Open, βρες το κομμάτι αυτό. Αυτό πρέπει να παίζει κάθε μέρα στους εργαζόμενους που πάνε και ψηφίζουν. Αυτόν τον απίθανο τύπο. Τον απίστευτο τύπο, τον απαράδεκτο, τον αμετανόητο Τσίπρα. Να βγαίνει και να σου λέει: άλλος δεν ξυπνάει το πρωί. Θα μου πείτε ποιοι ξυπνάνε το πρωί. Ούτε ο Μητσοτάκης. Καλά, αυτός μπορεί να ξυπνάει και όσοι κάνει γυμναστική, ξέρω, δεν ξέρω.
0: Είναι σαν τους αυτούς που βγαίνουν το πρωί και κάνουν τζόκινγκ 5-6 χιλιόμετρα.
1: Είπαμε Αμερικανιές, ξέρω εγώ τώρα. Αμερικανιές, κανονικές Αμερικανιές. Μου λέει: τέλος, καλή εκπομπή στο Action.
0: Όποιος εγώ γι' αυτό πήγαινα, για το Action πήγαινα να πω. Μου θύμισε και ένα ανέκδοτο.
1: Για πες.
0: Πέρα που λέγατε για το κράτος, πώς για τις δόσεις πρέπει να είναι 120 να παραγράφονται.
1: Ρε παιδιά, είναι αυτονόητο το πιο απλό απ' όλα. Χρωστάει κάποιος, σας λέω εγώ, ένα ποσό, ρε παιδί, με 100 χιλιάρικα. Έτσι. Έχει όμως 20 χιλιάρικα να σου δώσει. Και μια προοπτική να σου ξοφλήσει τα υπόλοιπα ποσά, έτσι, σε ένα βάθος χρόνου. Ο πιο απλός, έτσι, διαχειριστής μιας εταιρείας λέει, οκ, δώσ' μου δόσεις. Σου κάνω 120 τις δόσεις. Έτσι μπορεί να σωθεί και η μικρομεσαία επιχείρηση όμως. Άμα σου κάνω δόσεις, σου δίνω ανάσες για να σώσει και την επιχείρησή σου, να σώσει θέση εργασίας, ναι, και να κάνεις κύκλο εργασιών.
0: Αυτή που δεν έχει πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό.
1: Ένα στα πω, ρε παιδί μου, ένα. Ταυτόχρονα, επειδή εγώ θέλω να πάρω όλο το ποσό, σου λέω διαγραφή τόκων προς αυξήσεων και θέλω το κεφάλαιο να μου δώσεις. Και άντε ένα επιτόκιο 1%. Και τέλος, σε 120 δόσεις. Δηλαδή η κοροϊδία, θέλουν να εξαφανίσουν τους μικρομεσαίους, τελείωσε. Θέλουν, τους λέω, οριζόντιο φόρο, τι πιο απλό, ρε παιδιά. Έσοδα, έξοδα, τέλος, εκεί περισσεύει, προλογίτα, 15% για όλους. Για όλους. Εκεί είναι 41 δις στην αγορά και κυκλοφορούν μαύρα. 41 δις είναι τα μαύρα. Πώς θα τα εισπράξεις, βραγόρι μου. Αλλά μιλάμε για κυβέρνηση παροδία, μιλάμε για πολιτικούς παροδία. Άργοι και άνεργοι. Τίποτα. Δεν βλέπουν ότι αναμένεται τέταρτη αύξηση επιτοκίων. Όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Να ξέρεις. Αύξηση επιτοκίων τι σημαίνει? Αύξηση επιτοκίων δανεισμού.
0: Πιο ακριβό το χρήμα.
1: Ακριβώς. Εδώ να δείτε πάρτι που θα γίνει. Κράχ έρχεται. Διότι όλες οι μεγάλες εταιρείες, και οι ελληνικές και οι πολυεθνικές, από τα δάνεια συντηρούνται. Εάν δείτε, ας πούμε, το Ελληνικόν, δείτε ένα ισολογισμό, μπας και ανοίξετε τα μάτια σας.
0: Ελληνικόν project. Το χελί δεν έχει καλό.
1: Όλα είναι δάνεια. Είτε ομολογιακά, είτε δάνεια τραπεζικά. Δάνεια είναι, σας λέω. Τώρα θα μου πεις, αυτούς θα πάνε να κουρέψουν. Αν χρειαστεί, θα τραβήξουν και ένα κούρεμα όπως κάνουν στο πρώτο θέμα. Και σε πολλούς άλλους. Επιφάνεις και ευυπόλυτους πολίτες αυτής της χώρας. Στον πολίτη, τον κακομοίρη, τον φτωχό, τον μικρομεσαίο που έχει ένα μαγαζάκι, το μαχαίρι στο λαιμό για να του πιούν το αίμα.
0: Τον ομολογιούχο που του το κουκουρέψαν τον
1: δικό. Πάει αυτός, τον δολοφόνησαν. Αυτοκτόνησε κόσμος, δεν είναι γελάμα τώρα, έτσι. Και εσύ και εγώ και για μένα το λέω. Αυτοκτόνησε κόσμος από τους ομολογιούχους. Κόσμος. Το ελβετικό φράγκο. Τους έχουν τσακίσει, ρε, και δεν κάνουν τίποτα. Αλλού κι αλλού. Στους κολλητούς κάνουν όμως δουλίτσες. Πάση περιπτώσει. Α, θα μου πεις τώρα, 400.000 πληστηριασμοί ηλεκτρονικοί είναι ανερτημένοι. 400.000 πληστηριασμοί. Και έχω καταγγείλει στη Βουλή άπειρες φορές να βγουν οι πολιτικοί και να δηλώσουν ότι δεν πήραν ακίνητα από πληστηριασμό. Οι ίδιοι, ως φυσικά πρόσωπα. Και να ελεγχθούν αν έγινε διαμεσολάβηση μεταξύ πληστηριασμού και πολιτικού. Τρίτο πρόσωπο για ακίνητα φιλέτα. Έτσι.
0: Έχει και τέτοια κόλπα, δηλαδή τα αγοράζει κάποιος άλλος για το πλάι. Ρωτάω, δεν τα ξέρω,
1: φίλε,
0: να μάθω.
1: Ναι, ρε φίλε, τα παίρνουν κοψοχνιά και τα πουλάνε, ρε. Και παίρνουν μαύρο το κόμμα, το κάνουν λευκό το χρήμα. Παίρνουν ένα ακίνητο στην αντικειμενική με 150 χιλιάρικα, το πουλάνε 700 για καλά και παίρνουν το αυτό στην τσέπη. Τσεπάτα. Αφού δεν φορολογείται η υπεραξία. Η υπεραξία του ακινήτου δεν φορολογείται. Αντικειμενική φορολογείται. Το καλύτερο πλυντήριο για του πολιτικού. Και εδώ οι άλλοι καημένοι, με ομικρογέτα, πιστεύαν να τους σώσουν αυτοί που πατούσαν τα κουμπιά για να παίρνουν σπίτια το 23 και δεν τρέπονται κιόλας και δεν εσκύνονται. Έλα ρε.
0: Δεν το ξέρανε.
1: Έλα ρε που δεν το ξέρατε.
0: Μου είχε συμβεί και εμένα να αγοράσω ένα σπίτι χωρίς να
1: Δημήτρη,
0: το ξέρω.
1: Ρε Δημήτρη, να σου πω κάτι. Βλέπεις έναν τύπο από το πουθενά πάνω σε ένα θέμα που αφορά μια τραγωδία να στείνει πολιτικό παιχνίδι. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Σταματάω εδώ. Όταν στείνεις πολιτικό παιχνίδι πάνω σε τραγωδία, είσαι τραγωδία ο ίδιος σου. Ναυάγιο της πολιτικής είσαι. Δεν γίνεται. Όταν εκμεταλλεύεσαι νεκρούς, αυτό που έκανε η Δημοκρατία με τους νεκρούς Θεσσαλονίκης, είσαι ναυάγιο της πολιτικής, αδερφέ.
0: Καλά, για Θεσσαλονίκη έχει, είναι μεγάλη κουβέντα. Εδώ πέρα στέλνει ο Κυριάκος. Λέει: καλημέρα, άρχισαν στο Μέγκα να λένε για την ευνοϊκή ρύθμιση για τον Ντίλιαν. Πέσατε και σε αυτό μέσα. Ουκρανικό, Γρυλανδία, ο Πεκεπέ, τι άλλο θέλω να πιστεί.
1: Λιμπερόπουλος, μην βιάσαι, μην βιάσαι. Λιμπερόπουλος. Εγώ έλεγα: Λιμπερόπουλος θα είναι, πάει στη θέση στο εισαγγελέα Αρίου Πάγκου, θα πάει Λιμπερόπουλος. Εδώ και ένα χρόνο το λέγα. Έγινε. Έγινε. Λιμπερό. Όχι ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Λιμπερόπουλος, εισαγγελέας εκεί, στο Άριο Πάγο, το τοποθήσανε. Φίλος του Μητσοτάκη.
0: Τέσσερα χρονάκια θα κάτσει.
1: Κολλητός του Μητσοτάκη για τέσσερα χρόνια, 10 χιλιάδες ο Μητσοτάκης. Θα κάνει τι γουστάρι, ρε. Γιατί έτσι είναι η οικογένεια. Έτσι λειτουργούν οι μαφίες. Μαφίες τώρα. Οι πολιτικές μαφίες. Έτσι, πολιτικές. Υπάρχουν και άλλες οι μαφίες. Έτσι, Κόζα Νόστρα, έτσι, Σιναλώα, Τιχουάνα. Είναι άλλες οι μαφίες αυτές. Παιδιά, αν δεν ψηφίσετε Ελληνική Λύση, τελειώσαμε, σας το λέω, και δεν είναι από έπαρση. Ποιος τα λέει όλα αυτά? Για τον Ντίλιαν έρχεται, μην έρχεται, ψήνεται, ψήνεται, ψήνεται. Τώρα, να σου πω κάτι, για να δείτε πόσο ίδιος είναι ο Τσίπρας, αυτός ο απίθανος τύπος, που έκοψε συντάξεις, ξεφτέλησε τους εργαζόμενους, τους ρήμαξε, τους ψεύτες, ψέματα τους έλεγε. Ακούστε λίγο. Έτσι, άκου λίγο. Πώς ο Νίκος Γεωργιάδης απειλάει για την παιδεραστία? Με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα. Με νόμο του Τσίπρα, πριν φύγει από την κυβέρνηση, αυτά που καταγγέλει ο Άδωνης και λέει για τον Κοντονή, γιατί δεν τα λέει όλα. Ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού, ο Νίκος Γεωργιάδης, που κατηγορήθηκε στη Ρουμανία για παιδεραστία, αθωώθηκε με τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου του Τσίπρα. Μέσα σε ένα καζάνι βράζουν, σας λέω όλοι. Για να μην αντιδράσει τότε η Νέα Δημοκρατία, τι έκαναν με τον Μητσοτάκη ο Τσίπρας? Μη συνομίλησαν και του λέει: θα κάνω εγώ αυτό, κάνε εσύ εκείνο. Και γιατί πήγαν αργότερα? Δεν ήταν μόνο οι βαρυπινίτες. Πάλι λέει ψέματα ο Γεωργιάδης. Για ολιγάρχη έγινε ολόκληρη ιστορία. Για τον κύριο Μητυλινέο.
0: Η εβδομάδα, η καθυστέρηση τότε στις εκλογές.
1: Μα τώρα, άσε βρε παιδί μου τώρα. Αλλά αυτούς έχετε, αυτούς εμπιστεύεστε. Εγώ λέω εντάξει, καλά κάνει ο επιχειρηματίας, τη δουλειά του κάνει, αλλά εγώ θα τον ταράξω την ομότητα. Όταν κλέβεις τον ελληνικό λαό, θα σε ταράξω. Αν δεν κλέβεις, βγάζει λεφτά μαζί σου, είμαι κι εγώ. Θα παίρνω το φόρο μου σαν κράτος, θα τα δίνω στους φτωχούς, όμορφα πράγματα. Συνεννοήσιμα.
0: Άμα φέρνεις και ανάπτυξη, ακόμα καλύτερα.
1: Καλά, ανάπτυξη με δράφτη δεν πρόκειται να έρθουν ποτέ.
0: Λοιπόν, καλησπέρα. Στέλνει ο φίλος ο Κώστας από το μοναστηράκι της Δράμας. Έχουν πολύ θράσος, εύχομαι να τους κάτσω σκαμνί. Ο Σάββας από την Πετρούπολη στέλνει την καλησπέρα του. Από Ιδρούσα Σάμνου, ο Άντριου στέλνει την καλημέρα του. Χαιρετισμούς, λέει Νίκος και Ελένη από το Ηράκλειο της Κρήτης. Ο Γιάννης από το Εγάλιο λέει: πρόεδρε, καλησπέρα. Όπως πάνε οι δημοσκοπήσεις, θα μας πούν θα βγει και εκτός βουλής, λέει η Ελληνική Λύση.
1: Όχι, ρε παιδιά, μας έδιναν 8 σήμερα. Πάλι καλά.
0: Καλησπέρα, λέει ο Σπασίκλας. Είπε ότι την Παρασκευή θα έρθει, λέει, στο Focus να σε βρει. Ενημερώστε, λέει, να μην έρθει άδικα το παλικάρι.
1: Όχι, τι να ενημερώσω.
0: Ο Βαγγέλης.
1: Ατυχώς δεν θα είμαι, όντως. Ναι. Δεν θα είμαι την Παρασκευή. Και από εξ όσων γνωρίζω, ούτε η Δευτέρα θα μπορούσα να πάω στο Focus. Αλλά πρέπει να πω κάτι και μου δίνεται ευκαιρία. Βρήκα για ποιο λόγο δεν ιδιοτράπησε στην Ελλάδα, παιδιά. Γιατί αυτά που γίνονται στην Τουρκία είναι απίστευτα, να ξέρεις, έτσι. Απίστευτα. Διότι ο Τραμπ τηλεφώνησε 8 η ώρα το απόγευμα. Ήταν 3 η ώρα το βράδυ Ελλάδος. Επειδή ο Πρωθυπουργός εκεί στη στιγμή κοιμόταν, το σήκωσε ο ντόκος, παιδιά. Και δεν πίστευε τώρα να τράψει το τηλέφωνο και του το έκλεισε. Καταλάβατε. Γι' αυτό δεν ήρθε ο Τραμπ. Ας θα ερχόταν, ρε παιδιά. Για θα ερχόταν με τον ντόκο και με τον Μητσοτάκη, θα έρθει. Ρε, σας δουλεύουνε, σας δουλεύουν, σας δουλεύουνε. Και πραγματικά συνεχίζεται σε μία γραμμή απελπιστικά απελπιστική. Δεν είναι δυνατόν να τους πιστεύετε, ρε παιδιά. Δεν είναι δυνατόν να τους πιστεύετε ακόμη και τώρα με τόσα ψέματα. Τέτοια βάσανα που περνάτε να πιστεύετε αυτούς τους ανθρώπους. Σας λέω, με νόμο του Τσίπρα, ο Νίκος Γεωργιάδης τη σκαπούλα από την παιδεραστία. Γι' αυτό και δεν τον κυνήγησε μετά ο Μητσοτάκης.
0: Κυκλοφορεί.
1: Ρε, δεν τον κυνήξε. Σου λέγανε, έλεγε η Νέα Δημοκρατία ότι 100 δισεκατομμύρια έχασε η Ελλάδα. Δεν τον πήγε ποτέ σε ειδικό δικαστήριο.
0: Για το βάρος Φάκη είχε δεσμευθεί, έτσι δεν είναι? Ότι θα κάνει.
1: Πάνω από 7 φορές. Πάνω από 7 φορές. Αλλά αν το έκανε, θα πήγαινε φυλακή ο Τσίπρας. Με όλα τα άσχημα που έχουν γίνει. Τώρα θυμήθηκε ο Άδωνης ο Σπίτσος Σούνιο. Ο Σπύρος ο Γεωργιάδης. Και έκανε το λάθος να πει 500 ευρώ. Δεν είναι 500 ευρώ, 1000 ευρώ δηλωμένο είναι από ό,τι έμαθα. Είναι πιο πολλά. Εγώ έδινα 1600 για το σπίτι αυτό το μήνα. Λέω να μου το δώσει ο ιδιοκτήτης, ο εφοπλιστής, για 1600 το μήνα, ρε παιδί μου. Α, δεν μου το δίνει άνθρωπο.
2: Αφού δεν πάτε για κοκτέιλ τώρα, γιατί να το δώσει.
1: Δεν μου το
2: δίνει. Χωρίς κοκτέιλ δεν έχει καλές τιμές.
1: 1600, όπως είπε και το Μητσοτάκη. Αγόρασε ένα ζαχαροχώρι για πάνω με 150 χιλιάρικα ένα σπίτι. Του δίνα 250 εγώ για να βγάλει και κέρδος και δεν μου το έδωσε. Με στη Βουλή τα είπα αυτά. Και κάθεστε και τους πιστεύετε.
2: Γιατί δεν τα δείχνω αυτά τα κανάλια.
1: 5 χρόνια αποθενές και δεν κάνανε γιατί ξέπλυναν τα χρήματα οι περισσότεροι. Ζαχοροχώρια πήρε σπίτι ο Μητσοτάκης και μόνο για εκείνη την περιοχή δεν παίρνουν ανεμογεννήτριες. Μόνο για τα ζαχοροχώρια. Αλλού ας μπουν. Ας πεθάνει όλη η Ελλάδα. Σπίτι μας κοντά να μην έχουμε ανεμογεννήτριες. Κατάλληλα ανεμογεννήτριες δεν είναι καλές.
2: Είναι τα απάτητα αυτά.
1: Τα απάτητα είναι τα άγραφα.
2: Όπου πατάει ο άλλος δεν είναι
1: απάτητα. Πήγε έβαλε στα άγραφα, σου λέω. Στα άγραφα έβαλε ανεμογεννήτριες ο άνθρωπος ανεκδίκητος. Και είναι και ανόητοι κάποιοι. Είναι λέει μετάβαση, λέει σε ΑΠΕ, λέει το 21ο αιώνα. Βρε κακομύριδες, άμα δεν έχεις μπαταρία, τι να την κάνω εγώ την ΑΠΕ. Τι να την κάνω την ανάωση με πηγή ενέργειας, άμα δεν έχω μπαταρία να αποθηκεύσω το ρεύμα που παράγει. Τόσο ανόητοι είστε. Σαν να έχετε αυτοκίνητο και δεν έχετε βενζίνη. Δεν έχετε ευρώ να βάλετε βενζίνη. Α, να το βλέπετε, τα αμάξι καλό είναι. Α, στο πάρκινγκ να το βλέπετε εκεί. Να το ξεσκονίζετε. Αλλά εδώ τι γίνεται, δεν το βλέπετε απλά. Πληρώνετε και πανάκριβα το ρεύμα.
2: Λοιπόν, ο Στέλιος στέλνει ωραία εκπομπή πρωινή στο Action 24. Όποιος διαφωνεί με αυτά που λέτε είναι μέρος του προβλήματος. Απαντάει ο Σάκης. Μάλλον εκεί πέρα που ρωτήσατε αν χρειάζεται κόμμα. Χρειαζόμαστε πρώτον άνθρωπο και δεύτερο Έλληνα.
1: Συμφωνώ.
2: Καλημέρα, στέλνει ο Παναγιώτης από τη Λακωνία. Θα σας καταγγείλω, λέει ο Γιώργος, κύριε Βελόπουλε.
1: Γιατί έκανα.
2: Γιατί το πρωί, λέει, ρίξατε τη δημοσιογράφο από το συνεφάκι της και της δημιουργήσατε ψυχολογικό.
1: Για το μετρό εννοείς.
2: Μάλλον εκεί. Ήταν ναι, το, γιατί εκεί λίγο, την είδα να σφίγγεται πολύ. Δεν ξέρω.
1: Λίγο άκομψος ήμουν.
2: Γιατί?
1: Γιαννιτόπουλε. Έπρεπε να σκεφτώ σε ποιο κανάλι ήμουν. Άκτορας. Αυτός κάνει το μετρό.
2: Και λέγατε εσείς τώρα για το που είναι το μετρό.
1: Και η Νέα Δημοκρατία είναι τόσο καλή που. Μπάσει πτώση. Άστο να πάει στο καλό. Άστο έχουν κάνει εχθρούς όλο τον κόσμο. Όλοι οι ολιγάρχες ακούν Βελόπουλος και φτύνουν τον κόρφο τους. Φεύγουν από εδώ, φεύγουν από εκεί. Ούτε καλημέρα μου λέει κανένας τους. Έτσι με βλέπουν στα αεροπλάνα καμιά φορά, δεν μου λέει κανείς από τους πλουσίους αυτούς. Δεν με νοιάζει. Με χαιρετάει ο φτωχός κόσμος, ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, ο Έλληνας πατριώτης. Αυτοί μου αρκούν. Αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι δεν μπορεί, ρε φίλε, να μιλάς για φανς, ότι θα κλείσει τα φανς, ρε Βελόπουλε, και να πηγαίνεις στο κουμπί και να χτυπάς εσύ να παίρνεις ακίνητο από πληστηριασμό. Από πληστηριασμό, μισό λεπτό. Από πληστηριασμό σε πληστηριασμό έγινε. Σε το πληστηριάσα εγώ. Δεν είναι το ίδιο. Να ξέρουμε και τι λέμε. Ούτε καν από την τράπεζα. Και έγινε μήνες μετά. Μπάστε, αφήστε τα παιδιά. Αφήστε τα. Με πιάνει μια θλίψη. Μια θλίψη με πιάνει, φίλες και φίλοι.
2: Λοιπόν, στέλνει την καλημέρα του Αντώνης από Αμερική, από αυτήν το νούμερο. Από Σάντο Ντομίνγκο, λέει, είναι.
1: Σαν Ντομίνγκο.
2: Σάντο Ντομίνγκο, άλλο λέει, δεν ξέρω.
1: Α, δεν είναι Άγιος Ντομίνικος.
2: Μάλλον όχι, γιατί αναφέρεται σε.
1: Παρέβρε, Google, με κοιτάζει, Γιάννη. Πού είναι αυτό, βάλε Σάντο Ντομίνγκο. Πού είναι αυτό το Ντομίνγκο.
2: Ένα ταξιδάκι, λέει, στο Ελ Σαλβαντόρ να κάνεις, λέει, πρόεδρε.
1: Οπα.
2: Σε 5 χρόνια τέλειωσε τη διαφθορά. Για το know-how θα το χρειαστείς. Είναι ο Μπουκέλε εκεί πέρα.
1: Ναι, ναι.
2: Οι δικαστές πήγανε μέσα.
1: Τα έχω αυτά, τα έχω όλα. Τα έχω, παιδιά, τα έχω, τα έχω. Αν δείτε ποιοι έχουν ανοίξει εταιρείες στο Ντουμπάι για να ξεπλέουν το χρήμα, θα καταλάβετε. Αφήστε το, παιδιά.
2: Είναι οι νέες.
1: Ρε φυλακή και δίμευση θα πάτε. Εγώ το ξαναλέω. Η χειρότερη πολιτική οικογένεια που πέρασε στην Ελλάδα δεν είναι ούτε ο Καραμαλής, ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά είναι η οικογένεια Μητσοτάκη. Η χειρότερη πολιτική οικογένεια. Από το 1878 έχουν βουλευτές. Από το 1878. Κρατικοδίαιτη μια ζωή. Ασυλία κρατική είχαν πάντα. Πάντα. Και μισούσα και το δημόσιο. Πώς γίνεται αυτό να έχεις ασυλία κρατική, να παίρνεις μετά το δημόσιο και να βρεις το δημόσιο. Πώς γίνεται.
2: Λοιπόν, ο Άκης από Νέο Φάληρο στέλνει την καλημέρα του. Από τη Χαλκίδα σας προσκαλούν να πάτε. Η κυβέρνηση, λέει, δεν είναι παροδία, απλά θέλουν να εξαφανίσουν την Ελλάδα μας, λέει. Κάνετε λάθος, πρόεδρε.
1: Τι θέλουνε.
2: Δεν θέλουν, λέει, δεν είναι παροδία, απλά θέλουν να εξαφανίσουν την Ελλάδα.
1: Δεν έχει άδικο ως ένα βαθμό, αλλά θα παλέψουμε, γιατί σας λέω, οι επόμενες εκλογές είναι ουσιαστικές, καταλυτικές. Είναι οι σημαντικότερες εκλογές που έγιναν ποτέ. Τέλος.
2: Γιατί? Σας το λέω. Γιατί τις κάνει τόσο σημαντικές?
1: Τώρα να σου πω κάτι. Τι έφτιαξε το σύστημα, ένα δίπολο.
2: Ναι.
1: Μητσοτάκης Σαμαράς.
2: Μητσοτάκης Τσίπρας όμως.
1: Περίμενε. Τώρα φτιάχνει το Σαμαράς.
2: Ναι.
1: Για ποιο λόγο το φτιάχνει? Γιατί θέλει να κοντίνει και λίγο το Μητσοτάκη, να είναι πιο κοντά ο Τσίπρας. Για να γίνει το δίπολο το κανονικό τους. Ο αποτυχημένος, ο βαθιά στο βούρκο, έτσι, στις διαφθοράς, βουτυγμένος Μητσοτάκης με τον Τσίπρα που είναι βουτυγμένος στη διαφθορά και αυτός. Και το παίζουν και αμέμ του ηθικής και οι δυο. Αυτό με τρομάζει περισσότερο. Ότι υποκρίνονται. Ότι δεν έγινε τίποτα, ρε παιδιά. Ότι όλα είναι καλά, ρε παιδιά. Ότι δεν συμβαίνει καλά, όλα μισθαχωριέστε. Τσαγιάννενα.
2: Λοιπόν.
1: Τσαγιάννενα. Πανέμορφα και
2: από Βαρνάβα στέλνει η Αναστασία. Ο Χρήστος λέει: έχω ξεχρεώσει το δάνειό μου σε ΠΑΛ και δεν μου δίνουν εξοπλιστικό για 8 λεπτά.
1: Δομικανική δημοκρατία. Άιντε. Ο Αντώνης που έφερε για κανένα δωράκι πέρα. Βέβαια πήγε στον Στέφανο, πήγε στον Γρηγόρη, πουράκια. Έτσι, σαν τον Ντομίνγκο. Δομινικανική δημοκρατία. Αυτό το λέω και εγώ στα δικά σου.
2: Έλεγε για Ελ Σαλβαδόρο, γι' αυτό λέω. Στο μήνυμα έλεγε για Ελ Σαλβαδόρο.
1: Α, εντάξει, έκανα λάθος εγώ τότε. Ζητώ συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη.
2: Έχω ξεχρεώσει, λέει ο Χρήστος, το δάνειό μου στη ΣΕΠΑΛ και δεν μου δίνουν εξοφλητικό για 8 λεπτά του ευρώ και με πάνε από ΣΕΠΑΛ σε Αλφα Μπανκ και τούμπαλεν μιλάμε για παράνοια. Απλά δεν ξέρω αν θα βγάλω άκρη να τους κυνηγήσω νομικά.
1: Θα τους κλείσουμε μαζί όλους αυτούς, σας λέω. Θα τους κλείσουμε. Πίσω από τα φανς κρύβονται πολιτικοί και τραπεζίτες, παιδιά. Πολιτικοί και τραπεζίτες. Πολιτικοί και τραπεζίτες. Τελεία παύλα.
2: Ο Λάμπρος. Οι δανειολήτες, λέει, που κινδυνεύουν να χάσουν τις περιουσίες τους, έχουν αντιληφθεί τη δύναμη της ψήφου τους. Κυβερνήσεις ανεβάζουν και κατεβάζουν, αλλά δεν γίνεται να κινδυνεύεις να χάσεις το σπίτι τους και να ψηφίζεις. Νουδούτσι,
1: πραϊκάρι. 400.000 δεν είναι τα κόκκινα δάνεια και επιστρέφεις μην να γίνουν φέτος. Αναρτήθηκαν 400.000.
2: Ναι.
1: Από τρία άτομα οικογένεια, 4 κυβέρνηση. Μ' ακούς, σου λέω.
2: Ακούω.
1: Αλλά μιλάμε για ανθρώπους που δεν μπορούν.

0: Να Viber. Πάμε στα... να σας ακούσω θέλω. Τώρα θέλω να σας ακούσω, παιδιά, και το ερώτημα θα έχει και πλάκα. Πώς σας φαίνεται η επαναφορά Σαμαρά και Τσίπρα? Την άποψή σας θέλω, ρε παιδί μου. Θα σας σώσει ο Σαμαράς και ο Τσίπρας? Πείτε μου. Τι έγινε, ρε παιδιά? Θα σας σώσει ο Σαμαράς και ο Τσίπρας, ναι ή όχι?
1: 2-10-7-10-8000 είναι το τηλέφωνο. Μπορείτε να αρχίσετε να καλείτε για να βγείτε στον αέρα. 2-10-7-10-8000. Εδώ πέρα στέλνει ο Στέφανος από Σικές. Όλοι ξέρουμε τον Τίλιαν θα δικαστεί στο Ισραήλ και όλα καλά μετά. Ο Σαμαράς λέει κάνει επίθεση μόνο στο Μητσοτάκη προσωπικά, όχι στην παράταξη.
0: Έτσι.
1: Αυτό λέει πολλά.
0: Μπράβο, ρε Λεβέντη. Τον βλέπετε? Ο άνθρωπος που στήριζε Μητσοτάκη μέχρι την τελευταία στιγμή. Γιατί ήθελε να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας, το λέω.
1: Εγώ πολλά δεν ξέρω, αλλά μου λέγανε ότι ο Μητσοτάκης, ο Σαμαράς ήταν αυτός που έκανε το Μητσοτάκη πρόεδρο στη Νέα Δημοκρατία.
0: Παιδιά, η διαδοχή έτσι γίνεται. Κάποιος δίνει δαχτυλί σε κάποιον. Το έδωσε ο Σαμαράς. Άστο αυτό. Δεν το στήριζε, ρε παιδιά. Πότε το διαγράψανε?
1: Τώρα, το 1,5 χρόνο πώς έχει.
0: Δεν είχε ψηφίσει το γάμο φιλοφίλων?
1: Αν είχε ψηφιστεί, ναι, είχε ψηφιστεί.
0: Γιατί παρέμενε στη Νέα Δημοκρατία και δεν έφευγε? Δεν εξαρτοποιούνταν. Αφού το ενδιαφέρει το μαγαζί, ρε παιδιά, το κλαμπ. Ενώ ο άλλος είναι άλλου είδους παπαγγέλιο, ο Τσίπρας. Αυτός ξεφτελίζει τους συνεργάτες. Ξεφτελίζει βουλευτές, υπουργούς, ξεφτελίζει όλους.
1: Και δεν το έχουμε δει αυτό να τελειώνει, θα έχει και συνέχειες.
0: Έλα ρε παιδιά τώρα. Ο άνθρωπος των ολιγαρχών και των καναλαρχών τώρα και της ολιγαρχίας ο Τσίπρας τώρα. Πλάκα μου κάνετε. Πάμε στις γραμμές, παιδιά. Θα μας σώσει ο Σαμαράς και ο Τσίπρας, ναι ή όχι? Να σας ακούσω. Ο κύριος Σπύρος, πάλι Σπύρος.
2: Κατάς, πρόεδρε, καλημέρα και σε όλους και το επιτελείο.
0: Να σε καλά, άλλος Σπύρος.
2: Για τον Τσίπρα, εγώ δεν σχολιάζω τίποτα. Δεν το θεωρώ σοβαρό τον ίδιο και γενικά την επάνωδό του. Δεν θέλω να πάρω καμία θέση. Τι να σώσει? Αλλά και προτού θέσεις, πρόεδρε, το ερώτημα, γι' αυτό έκανα μια κλίση και μετά που είπες εσύ, OK, θέλω να ακούσω τις γραμμές, ξαναπήρα.
0: Να σε
2: και
0: καλά.
2: Προτού λοιπόν ήθελα να ρωτήσω το εξής πράγμα, υπεύθυνα, καλοπροαίρετα και χωρίς καμία δόση έτσι.
0: Καλά, λέγε τώρα, άστα την εισαγωγή σου και πες. Αυτές οι εισαγωγές δεν μ' αρέσουν πολύ εμένα.
2: Ναι, πρόεδρε, ναι. Παίρνω στο θέμα.
0: Ναι, για πες μου.
2: Σου μιλάω σαν τωρινός ψηφοφόρος.
0: Άστα τωρινός και πες μου το θέμα τώρα. Μην μου κάνεις, μου βάζεις ζάχαρη στο γλυκό.
2: Να εξηγηθώ από την αρχή.
0: Δεν χρειάζεται.
2: Από τότε που έκανε στο κόμμα είμαι με σένα.
0: Καλά, άστα αυτά τώρα. Λέγε.
2: Το 14 είχα ψηφίσει Σαμαρά.
0: Καλά, έκανε, παιδί μου. Σου είπα ακόμα μην ψηφίζει.
2: Λοιπόν, πρόεδρε,
0: πες μου.
2: Ξέροντας ότι οι πατριωτικές σου θέσεις, εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ μακριά από του Σαμαρά ή από αυτό το κόμμα. Και επειδή ξέρω, ακούω αυτό.
0: Ρε, παιδί μου, θα μου πεις τόση ώρα, μιλάς 2 λεπτά, 3 λεπτά και δεν λες τίποτα.
2: Με πολύ κόσμο. Αν μιλήσει μαζί σου, πες μου κάποιους λόγους που θα απέριπτες μια τέτοια
0: στιγμή. Βρε, Λεβέντη μου, εγώ δικάζομαι με τον νόμο Σαμαρά. Είσαι με τα καλά σου.
2: Α, δεν τα ξέρω. Ωραία, συγγνώμη.
0: Κατάλαβες η ελληνική λύση. Άντε για, που λέει και ο Τσουκαλάς, άντε για, ρε Σπύρο. Ποιο κοροϊδεύουμε τώρα, πώς μυρίζουμε τώρα. Ποιο κοροϊδεύεις με, ρε Σπύρο? Δηλαδή είσαι ελληνική λύση και δεν ξέρεις ότι εδώ και 10-15 μέρες δικάζομαι με τον νόμο Σαμαρά εγώ. Περί ρητορικής μίσους. Επειδή είπα δεν θέλω λαθρομετανάστες στην Ελλάδα. Ο νόμος Σαμαρά είναι αυτός. Και θα συνεργαστώ εγώ με τον Σαμαρά. Ρε παιδιά, για να σοβαρευτούμε λίγο. Σπύρο μου, ανενημέρωτο σε βρίσκω. Ανενημέρωτο, συγγνώμη, αλλά ανενημέρωτο σε βρίσκω. Αν μιλήσω τον Σαμαρά. Αφού δεν τον εμπιστεύομαι, ρε παιδί, τον ξέρω καλά. Γιατί του αρνήθηκα να γίνω υπουργό, ας πούμε, το 12. Δεν ξέρω ποιος είναι, ή ευρωβουλευτής που με ανακατεύω. Πάμε στις γραμμές.
1: Ο κύριος Γιώργος είναι ο επόμενος. Σας ακούμε, κύριε Γιώργο.
3: Ναι, καλησπέρα, κύριε πρόεδρε.
0: Καλησπέρα σας.
3: Πρώτη φορά σε παίρνω, κύριε.
0: Ναι.
3: Ήθελα να πω το εξής για αυτό που βάλατε τώρα μεταξύ Τσίπρα και Σαμαρά. Έχουμε δύο αυτοκίνητα να διαλέξουμε. Ένα μεταχειρισμένο και ένα καινούριο. Mm. Θα διαλέξουμε το καινούριο, κύριε Βελόπουλε.
0: Σωστό, για το μεταχειρισμένο και μονή κινδύνους.
3: Ακριβώς. Μας έχει αφήσει με ρόδες, μας έχει αφήσει με μπαταρία, μας έχει αφήσει με τα άλλα. Λοιπόν, αυτό θα διαλέξουμε.
0: Σωστό. Πάνε
3: αυτοί, τελειώσανε.
0: Τελειώσανε το σύστημα του θέλει. Προώθη του πρόχνει, είναι δεδομένο, παιδιά.
3: Ναι, τους είναι
0: πιο μεγάλες, τέτοιος πρόξιμο.
3: Θα ξανασπρώχνουμε.
0: Αυτό σου λέει, αν κάνα στην ελληνική λίστα, ήμασταν 35%.
3: Θα πάμε καλά. Αρκεί να έχετε εσείς λίγο υπομονή και να κρατάτε λίγο. Λοιπόν, για τους ολιγάρχες τους χαλάτε τη σούπα από ό,τι καταλαβαίνω.

0: Ναι, πολύ δυστυχώς μου το είπε
1: και
0: ένας
1: από αυτούς. Αυτό. Και ήθελα να πω και για τον Ερντογάν γρήγορα πράγματα. Αυτός ο τύπος που τον λιβανίζουν όλοι θα στηρίξει την Ευρώπη. Δηλαδή 32 κράτη είναι η Ευρώπη και θα μας στηρίξει. Περιμένουμε τον Ερντογάν να στηρίξει την Ευρώπη.
0: Παιδιά, στρατιωτικά η Ευρώπη δεν έχει στρατό. Η Ευρώπη βασίζεται στρατιωτικά στην Τουρκία. Όπως και το ΝΑΤΟ κατά το παρελθόν. Μην κοροϊδευόμαστε. Να είστε καλά.
1: Ναι,
0: δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ακούστε λίγο.
1: Ναι.
0: Η στρατιωτική ισχύς της Τουρκίας είναι δεδομένη. Όπως και η ελληνική. Μην ξεχνάμε ότι μέσα στην πεντάδα των ισχυρότερων στρατών της Ευρώπης είναι η Ελλάδα. Μαζί με την Τουρκία. Να είστε καλά. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητη γιατί η Ελλάδα είναι δεδομένη. Η Ελλάδα, ό,τι που κάνουν, στέλνει όπλα εναντίον της Ρωσίας, στέλνει στην Ερυθρά Θάλασσα, στέλνει από εδώ, στέλνει από εκεί. Ό,τι που είναι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι. Ό,τι που είναι ατοικοί. Οι Τουρκοί κάνουν και κόγκσες όμως. Γι' αυτό και τους ταΐζουνε. Ένα παιδί που γουρλιάζει, κλαίει, το ταΐζεις. Δεν, έτσι είναι η Τουρκία. Είναι ο επιτίδιος ουδέτερος αιώνες τώρα. Πάμε στις γραμμές. Ο κύριος Γιάννης. Ναι.
2: Κύριε Γιάννη, σας ακούμε.
0: Γιάννη, τηλεφωνική προκοπή δεν κάνει. Λοιπόν, 2-17-18.000, περιμένουμε τα τηλεφωνά σας. Α, ποιος είναι? Δημήτρης, να τον ακούσουμε. Παρακαλώ. Ναι.
3: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
0: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα Βελόπουλε.
0: Κάτσε, κάτσε η φωνή.
3: Ο Δημήτρης είμαι από Θεσσαλονίκη.
0: Εσύ είσαι ο Σπασίκλας.
3: Να συστηθώ για αλλιώς δεν με πρόλαβες.
0: Από τη φωνή σε κατάλαβα γιατί έχεις έτσι μια φωνή ιδιαίτερη. Η καταγωγή σου από πού είναι Δημήτρη?
3: Πολύχνημένο.
0: Πολύ... Άλλο που μένεις η καταγωγή, από πού ήταν οι γονείς, οι παππούδες?
3: Α, Μονοπήγαδο.
0: Πού το μένουν Καπηγάδο, βοήθησε μας λίγο.
3: Στο Ροπή, Χαλκιδική.
0: Έχεις το αξιάντο χαλκιδικιώτικο ρε εσύ, αυτό λέω. Έχεις αυτό το χαλκιδικιώτικο για την προφορά. Όπως και εμείς τα Γιάννητσά έχουμε μια δική μας προφορά, να ξέρεις. Μιλάμε ακόμα διαφορετικά.
3: Ναι.
0: Πώς σου ήρθε η ιδέα ρε εσύ?
3: Κοίταξε.
0: Μπείτε όλοι στο YouTube του Σπασίκλας Live, παιδιά, μπείτε. Είδα ότι αυξήθηκαν οι ακολουθοί σου χθες.
3: Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με αναφέρεις.
0: Εγώ σε ευχαριστώ ρε φίλε. Από τη στιγμή που έκανες κάτι για μένα, το υποχρέωσή μου, δεν είναι...
3: Εγώ κάνω χρόνια YouTube, αλλά μετά έβλεπα ότι δεν τραβάει κάτι και μόλις είδα ότι δίνεις πολύ περιεχόμενο και είδα ότι ο κόσμος σε αγαπάει πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, Δημήτρη.
3: Είπα να σε προβάλλω.
0: Δημήτρη, να προβάλλω λίγο το τραγούδι για να καταλάβουμε με ποιο μιλάμε. Μην κλείσει το τηλέφωνο. Να βάλουμε λίγο το τραγουδάκι σου, λίγο έτσι να το ακούσουμε. Μου δίνει την άδεια να το μεταδώσω.
3: Εννοείται πάντα, ό,τι θες κάτω.
0: Εντάξει, για βάλ το λίγο.

0: Αυτό το τραγούδι το έκανε ο Δημήτρης που είναι στο τηλέφωνο. Σε ευχαριστώ θερμά. Δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο, τον έχω δει εξόψεως. Απλά από το βίντεο χθες σε είδα, Δημήτρη μου. Ξέρεις, μεγάλωσα κάπου και στην Πολύχνη κι εγώ.
1: Ναι, θέλω να σου πω κάτι.
0: Έλα μου.
1: Είμαι 40 χρονών. Η αλήθεια είναι δεν έχω ψηφίσει ποτέ, γιατί κανείς δεν με έπεισε.
0: Δεν πειράζει, Δημήτρη. Εντάξει, αν και αυτό είναι λάθος.
1: Πλέον η ψήφος μου είναι μονόδρομος. Μόνο Βελόπουλος από αυτά που έχω ακούσει. Ο κόσμος αγαπάει, σε λατρεύει, μου το δείχνει και σε μένα στο chat που κάνω εκεί πέρα στο live. Mm-hmm. Και ζήτησες κάτι και θα το κάνω.
0: Τι ζήτησα, δεν θυμάμαι.
1: Θα βγάλω τραγούδι και για την ελληνική λύση.
0: Αμάν! Αλλά να είναι τέτοιο, έτσι.
1: Γίνει χαμός.
0: Δεν ξέρω πώς το σκέφτηκες, παιδί μου, και σύνδεσες τον νεοτερισμό για νέους δηλαδή ακούσματα με τη μεγαλύτερη σε ηλικία. Ήταν εκπληκτικό. Απλά δεν μ' άρεσε που είναι πολύ Βελόπουλος και θέλω να είμαι και λίγο ταπεινός βασικά, γιατί έτσι έχω μάθει από το πνευματικό μου στα Γιώργος. Θέλω να είμαι λίγο πιο ταπεινός.
1: Ακόμα και αυτό αγάπησα. Αυτό αγάπησα σε ένα. Να μιλήσει για πνευματικό.
0: Να σε καλά.
1: Οπότε ετοιμάζεται, σήμερα αύριο θα είναι έτοιμο και το τραγούδι για την ελληνική λύση.
0: Ο Δημήτρης λοιπόν έχει το Spasiklas Live. Μπείτε τώρα, κάντε πώς το λέτε. Εγγραφές, πώς το λέτε αυτό εσείς.
1: Subscribe.
0: Είμαι και άσχετος με αυτά. Μην τελείως άσχετος.
1: Subscribe δεν καταλαβαίνουν. Εγγραφές καταλαβαίνουν.
0: Εγγραφές, έτσι, μπράβο.
1: Είναι δωρεάν.
0: Παπαγεωργίου, τι περιμένεις τώρα. Είναι hacker αυτό και τα ξέρει όλα. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Από αυτά είμαι άσχετο. Μπείτε
1: εγώ
0: λοιπόν.
1: Ευχαριστώ
0: τώρα
1: για του 800. Mm. Έχουμε ένα στόχο. Άμα το ξεπεράσουμε κιόλα ακόμα καλύτερα, να στηρίξουν εκεί πέρα. Στηρίζουμε Βελόπουλο.
0: Εντάξει, στηρίζουμε την
1: Βελόπουλο. Μέρα παραμέρα κάνουμε και live.
0: Δημήτρη, εγώ θα κάνω έκκληση και πάλι να μπουν κάποιοι να σε στηρίξουν. Σε ευχαριστώ δημοσίω για
1: εγώ
0: πραγματικά.
1: Ευχαριστώ που σ' άκουσα και ελπίζω κάποια στιγμή να σε δω και από κοντά.
0: Θα βρεθούμε οπωσδήποτε αυτή τη βδομάδα. Θα ανέβω πάνω λογικά. Θα ανέβω την άλλη εβδομάδα. Θα βρεθούμε οπωσδήποτε να ακούσουμε τον Δημήτρη, εσύ είσαι στιχουργός ή μουσικός, τι είσαι?
1: Εγώ ήμουνα ράπερ κάποτε.
0: Α,
1: γι' αυτό τα έχουμε λίγο.
0: Α, μπράβο, όχι λίγο. Πραγματικά, εμένα η τραπ ή η ραπ, ξέρω εγώ, δεν με πολύ ενθουσιάζουν.
1: Όχι
0: αλλά
1: τραπ, μόνο ράπερ.
0: Άλλο λέω,
1: και
0: η ραπ. Απλά οι στίχοι σου είναι τόσο καλοί. Δηλαδή, ναι, μιλάνε για Ελλάδα, μιλάνε στην ψυχή του Έλληνα, στον πόνο του και μπράβο του. Και μπράβο σου.
1: Μου να ακούσει και το επόμενο για την ελληνική λύση.
0: Άντε, να τα ακούσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα.
0: Να είσαι καλά.
1: Σας αγαπάω και σας στηρίζω.
0: Να είσαι καλά. Αυτός είναι ο Spasiklas Live. Το παιδί που έκανε το. Για βάλτε λίγο.

0: Όχι, όχι το δω. Α, το Βελόπουλο. Πάμε στα τηλέφωνα. Δεν θέλω να ακούω Βελόπουλο. Σε ελληνική λίστα ακούω.
1: Λοιπόν, ο κύριος Σάββας είναι επόμενος.
0: Όσοι να το ακούσουν ολόκληρο, υπάρχει στο YouTube, μπορούν να το ακούσουν από εκεί έτσι. Και να κάνουν και γραφή να βοηθήσουν το παιδί. Πάμε.
1: Ο κύριος Σάββας είναι ο επόμενος στη τηλεφωνική γραμμή.
2: Καλησπέρα, Πρόεδρε.
0: Καλησπέρα σας.
2: Όσο για αυτό, για το ερώτημα που θέσατε, για.
0: Το δεν τραγούδι, σ' άρεσε, ρε Σάββα. Σάββα, πάμε.
2: Σάββα, το σάββα. Τραγούδι, το, εσύ σου λέγε μήνυμα εχθές, το άκουσα. Ναι. Μόλις το είπε στο ράδιο στην εκπομπή που έκανε εχθές, το έβαλα στο YouTube και το είδα και μιλάμε ότι δάκρυσα. Δεν μου άρεσε, δάκρυσα.
0: Είναι ωραίο, αλλά εντάξει, πολύ προσωποκεντρικό, κάτι που δεν έχω θέλω πιο γενικό μου αντικό να είναι.
2: Δεν πειράζει. Λοιπόν, Πρόεδρε, στο, για το ερώτημα που έθεσε, δεν θέλω να δω για δεύτερη φορά Σαμαροτσίπριδες. Είμαστε κοντά στην ηλικία και δεν θέλω να το ξαναδώ αυτό το πράγμα. Εμείς οι Έλληνες ακουμπάμε απάνω σου, είμαστε μαζί σου και είμαστε πολλοί. Αυτό να το ξέρεις. Είμαστε μαζί
0: με
2: σου.
0: Με τιμάει πάρα πολύ αυτό που λες και είναι μεγάλο το βάρος, θα λέει ο άλλος, ακουμπάμε πάνω σου. Πραγματικά το νιώθω, είναι μεγάλο το βάρος. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, ακόμα και να. Δηλαδή, πραγματικά σας ευχαριστώ θερμά και μόνο που το λέτε, γιατί μου δίνετε τεράστια δύναμη, παιδιά. Σας το λέω έτσι. Τεράστια δύναμη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ιδιαίτερα οι φτωχοί, οι μικρομεσαίοι, οι υπάλληλοι που τους βλέπω στον δρόμο, περπατάω, μου φωνάζουν, γεια σου, Κυριάκο κτλ. Μου δίνετε δύναμη. Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Αυτό είναι το ευχαριστώ ενός ανθρώπου. Απέναντι σε αυτόν τον κόσμο ο οποίος βασίζεται και στηρίζεται στην ελληνική λύση. Μ' ακούει ήδη.
2: Και μόνο για να σου το πω. Αυτός το λέω και βγαίνει μέσα από την ψυχή μου και δεν είμαι ο μόνος.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
2: Το λέω και θέλω να το πιστέψεις. Λοιπόν, ακουμπάμε απάνω σου. Είμαστε πολλοί γιατί ο πατρίδα μας προχώρα και είμαστε μαζί σου.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, παιδιά. Αχ, πάμε σε επόμενη γραμμή.
1: Ο κύριος Παναγιώτης είναι ο επόμενος στη γραμμή. Δώστε μου ένα λεπτό, κύριε Παναγιώτη, να πούμε εδώ πέρα. Γιατί συνεχίζουν και έρχονται τα μηνύματα και δεν μπορούμε να τα αφήσουμε. Να υπενθυμίσουμε, λέει η Δέσποινα από το ταξί, ότι στο δικαστήριο για τον Γεωργιάδη μάρτυρες ήταν Μισελ και Κυρανάκης.
0: Ναι, ο Κυρανάκης, ο αδέκαστος, ο αμεμπληθυντικής, ο Κυρανάκης. Πήγε μάρτυρα στον κύριο Γεωργιάδη, στον κύριο. Στον Νίκο Γεωργιάδη. Που με τον νόμο του Τσίπρα αθώθηκε για την παιδεραστία, έτσι. Απλά πράγματα.
1: Ο Γιώργος από το Παλαιό Φάλιρο ρωτάει πότε θα ξαναμιλήσετε στη Βουλή. Ο Νίκος λέει.
0: Αύριο μιλάω στη Βουλή γύρω σε 11.30 με 12 παιδιά. 11.30 για την ακρίβεια. Ακρίβεια. Δεν μπορούμε να είμαστε ακριβείς, αλλά γύρω σε 11.30 θα μιλήσω στη Βουλή αύριο.
1: Ο Νικόλας αναφέρεται στην εικόνα της ανατίναξης των μηχανημάτων εξόριξης λιγνίτη, λέει, που τα λέει όλα για το ενεργειακό.
0: Έτσι, συμφωνώ. Κατέστρεψαν την Αρκαδία, ρε παιδιά. Κατέστρεψαν τη Δυτική Μακεδονία. Κατέστρεψαν ολόκληρες περιοχές και δεν τρέπονται. Μόνο στη Δυτική Μακεδονία 25.000 οικογένειες έτρωγαν ψωμί από αυτήν την ιστορία και υπήρχε τεράστια κίνηση κεφαλαίων. Την κατέστρεψαν. Πρόκειται περί αλήτικης συμπεριφοράς. Πάμε στις γραμμές.
1: Ο κύριος Παναγιώτης είναι στη γραμμή.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Βελόπουλε.
0: Καλημέρα.
3: Σαν το Δημήτρη και εγώ, είμαι και εγώ 40 χρονών και εγώ δεν έχω ξαναψηφίσει στο παρελθόν. Θεωρώ για τη δική μας γενιά ο λόγος είναι ότι πολύ απλά μεγαλώσαμε σε μια εποχή που ήταν. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, αριστερή, δεξιή. Και είμαστε η γενιά που παρόλο που έχουμε πτυχία ο καθένας σε κάποιο τομέα, όλοι κάνουμε από 2-3 δουλειές.
0: Έτσι.
3: Και όλοι έχουμε συγχαθεί αυτό το αριστερά-δεξιά. Και επιτέλους στο πρόσωπό σας υπάρχει μια φωνή που δείχνει να ακούει και αυτό που εμείς σαν γενιά ψάχναμε να βρούμε.
0: Ξέρεις Παναγιώτη, τι είπαμε.
3: Ναι.
0: Βλέπω ανθρώπους και 30 και 25 και 35 και 40 χρονών. Οι οποίοι λένε το αυτονόητο. Δεν με νοιάζει, ρε, ούτε η δεξιά ούτε η αριστερά. Μπορείς να μου δώσεις την αξιοπρέπεια πίσω.
3: Αυτό είναι ο λόγος που πολλά παιδιά στην ομιλία μας φεύγουν έξω.
0: Έτσι. Συμφωνώ μαζί σου. Για αυτούς πρέπει να αγωνιστούμε να γυρίσουν, παιδιά.
3: Και απλά ξέρετε ποια είναι η μόνη μου ανησυχία. Μου αρέσουν πάρα πολύ όσα λέτε. Δηλαδή, θα έχεις το λόγο που θα ψηφίσω πρώτη φορά στη ζωή μου.
0: Να είσαι καλά.
3: Απλά ρε γαμώτο στο παρελθόν. Όταν είχε γίνει κίνηση με τον Βουργκά στην Αλεξανδρούπολη, αν θυμάστε, που ήταν η μόνη σωστή κίνηση που έκανε αυτός ο άνθρωπος.
0: Ποιο?
3: Που πήγε να κάνει την κίνηση με τον αγωγό με τον Βουργκά στην Αλεξανδρούπολη.
0: Για τον Καραμαλή λες εσύ τώρα.
3: Τότε βγήκανε διάφορες φήμες ότι απειλήθηκαν τα παιδιά του.
0: Καλά, καλά, μην τα παιδιά αυτά, μην τα ακούστε. Ο αγωγός Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη ήταν στο μυαλό ενός πολύ μεγάλου πολιτικού, ο οποίος όμως ήταν πάντως στην αφάνεια και τα απέτυχε στο σύστημα, του Μιχάλη Χαραλαμπίδη. ο Καραμαλής τα υπόλοιπα που λέει, ας τα αφήσουμε καλύτερα, η ιστορία ξέρει για το σχέδιο Πυθία και αυτά που μου λέτε. Εντάξει, εγώ δεν θα εξεδιανικεύσω κανέναν, ούτε θα υγειοποιήσω. Η μεγάλη πολιτική φαίνονται από αυτό. Από τις μεγάλες αποφάσεις. Ο καθένας κρίνεται όχι για τα λόγια του, ούτε για τις προθέσεις του. Αλλά κρίνεται από τις πράξεις του. Όπως είπα για την κυρία που πήγε και πήρε από ηλεκτρονικό πληστηριασμό ακινητό και δεν τρέπεται. Έτσι λέω και για τον Μητσοτάκη, για τον Τσίπρα και για όλους αυτούς. Λόγια, λόγια, λόγια, λόγια, χόρτασα, παιδιά. Πράξεις, καμία. Να είστε καλά. Να είστε καλά, αγόρι μου. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμάει ο λόγος σου. Με τιμάει και το τηλεφώνημά σου. Όπως και όλα τα τηλεφωνήματα, με τιμούν πραγματικά. Πάμε στις γραμμές.
1: Η κυρία Σοφία είναι η επόμενη.
4: Ναι, πρόεδρε.
0: Χαίρετε.
4: Γεια σου, πρόεδράρα μου.
0: Μισό λεπτό λίγο, κυρία Σοφία μου. Θα έρθω, λέει, ναι, από Σκωτία, θα ταξιδέψω στις εκλογές μόνο και μόνο για να σε ψηφίσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Ναι,
1: ο Δημήτρης.
4: Λοιπόν, ψυχαθήκαμε και τον Μητσοτάκη και τον Σαμαρά και τον άλλον, πώς το λένε, τον Τσίπρα. Ο Σαμαράς μας έκοψε τα δώρα.
0: Α,
4: ο Τσίπρας μας έκοψε το ΕΚΑΣ. Ο Ελεϊνός, να μην τον χαρακτηρίσω
0: από διαφορετικά.
4: Από το 2011,
0: κυρία Σοφία,
4: μας έχει ρημάξει. Ο κόσμος είναι μαζί σου. Είμαστε μαζί σου.
0: Να είστε καλά.
4: Προχώρα.
0: Να είστε καλά. Κυρία Σοφία, να σας υπενθυμίσω κάτι. Από το 2011 μέχρι σήμερα έκλεψαν από συνταξιούχους 160 δισεκατομμύρια ευρώ. Με το κούρεμα συντάξεων, μισθών και όλα αυτά. 160 δις φάγανε. Και αυτό είναι κλοπή κανονική από την τσέπη του συνταξιούχου. Του απλού μεροκαματιάρη που δούλευε και περίμενε τη σύνταξή του. Και δεν ντρέπονται. Αλλά για δικαστές και λοιπούς κολλητούς, η σύνταξη είναι μια χαρά, ε. Μια χαρά.
1: Πώς είναι του δικαστή?
0: Κρατιέσαι?
1: Κρατιέμαι.
0: Κανιά οχτάρα.
1: Οχτάρα σύνταξη.
0: Ναι, έχει την υψηλότερη σύνταξη. Του Προέδρου της Δημοκρατίας έχει. 700 από σένα. Εντάξει, πάμε παρακάτω.
1: Όχι, Παναγία μου.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Ο κύριος Νίκος.
0: Δεν διαφωνώ να παίρνουν δικαστές και εισαγγελίες 8.000 ευρώ. Αλλά να είναι δικαστές και εισαγγελίες. Να μην διορίζονται από το Μητσοτάκη. Ο Λιπερόπουλος έτσι διορίστηκε. Πάμε στις γραμμές.
1: Ο κύριος Νίκος, είπαμε, είναι στην τηλεφωνική.
5: Εγώ είμαι, εγώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
5: Κύριε Πρόεδρε, μία. Πώς να το πω. Έναν εντοπισμό έχω κάνει.
0: Πες τον.
5: Για σένα, όχι γιατί. Πώς θα το πω. Για καλύτερος.
0: Λέγε, βρε παιδί μου.
5: Νομίζω ότι από εδώ και πέρα πρέπει να επικεντρωθείς και στο θέμα Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, το τι θα κάνεις, γιατί πολλά δείχνουν ότι θα είσαι κοντά, ίσως να είσαι κοντά στην αρχή ενός θαύματος.
0: Τι θα
5: εγώ
0: κάνω?
5: Αν δείτε ότι αυτά πρέπει που να επικεντρωθείς στο τι θα κάνει η ελληνική λύση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Άκουσε με, έχω πει και άλλη φορά ότι βλέπετε που κάνει ο Μανώλης ο Φράγκος, ο εξαίρετος αυτός ευρωβουλευτής. Πρέπει να σας υπενθυμίσω κάτι όμως. Την Ευρώπη όπως την ξέρετε δεν πιστεύω ότι η επόμενη εξαετία θα υπάρχει. Θα δημιουργηθεί ένα στενός πυρήνας 6-7 κορών. Αυτές θα είναι η Ευρώπη και οι υπόλοιπες θα είναι συνδεδεμένες με αυτή την Ευρώπη. Για μένα η Ευρώπη δεν υπήρξε ποτέ. Δεν υπάρχει Ευρώπη. Στο μυαλό το δικό μου αυτή η Ευρώπη είναι ανύπαρκτη. Η Ευρώπη είναι μαζί με τη Ρωσία, παιδιά. Ό,τι λέγει ο Ντεγκόλ. Από στιγμή που η Ρωσία είναι εκτός Ευρώπης, είναι μια γερμανική επαρχία αυτή η Ευρώπη. Εγώ για γερμανική επαρχία δεν τη θέλω. Αν ήθελα γερμανική επαρχία, θα ήμουν στην Γερμανία μόνιμα εκεί και θα είχα το κεφάλι μου ήσυχο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Μένουν τα πεθερικά μου έτσι κι αλλιώς στη Γερμανία. Οι γονείς της συζύγου μένουν εκεί. Μόνιμη κάτι, Γερμανία είναι. Για να δεις πόσο ανόητη είναι αυτή τα όρξ που λέω εγώ, γιατί είναι όρξ, έτσι.
1: Και δεν κάνει να έχουν λεφτά στην τράπεζα.
0: Μπράβο. Τα όρξ του γνωστού, έτσι, του βαρεπινίτου. Λένε τα λεφτά μου στο εξωτερικό. Τα λέγανε οι δημοκράτες, το βούλωσαν όμως τώρα. Γιατί? Γιατί έκανα κοινή δήλωση με τη γυναίκα μου. Η γυναίκα μου δεν είναι Γερμανίδα, είναι Ελληνίδα, έτσι όπως και οι γονείς της. Αλλά οι γονείς της στα λεφτά που έχουν στη Γερμανία την έχουν συνδικαιούχο. Όταν κάνεις δήλωση με τη γυναίκα σου και οπόθεν έσχες, τα λεφτά που είναι συνδικαιούχος η γυναίκα μου φαίνεται σαν δικά μου.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι.
0: Τα κεφάλαια κίνηση που έχω, τα έχω έτσι στο εξωτερικό κάποια. Μικρά ποσά. Δεν είναι 500-300 χιλιάρια. Τα λεφτά λοιπόν του πεθερού μου που ήταν συνδικαιούχος η γυναίκα μου και φαινόταν επειδή έκανε μαζί μου δήλωση η γυναίκα μου ότι είναι δικά μου, είχαν γίνει αντικείμενο χλέβης. Φέρνει τα λεφτά στη Γερμανία. Όταν του άντρε την κερίδη, τον κερίδη. Που έλεγε τα λεφτά. Εντάξει, ξέρεις, όπως με τις επιστολές του Ιησού. Ο Άδωνης παρουσίαζε δύο χρόνια νωρίτερα. Εγώ δεν μιλούσα, υπέμενα. Υπέμενα. Βγήκε ο Μητσοτάκης ο ίδιος στις εκλογές. Και με είπε πατριώτες φακής. Επειδή έδινα τις επιστολές του Ιησού. Και από κάτω ο Άδωνης χειροκροτούσε το Μητσοτάκη την ώρα που λέγε τις επιστολές του Ιησού. Ενώ ήξερε μέσα του ο ίδιος ο απατεώνας ο πολιτικός αυτός ότι παρουσίαζε δύο χρόνια νωρίτερα από μένα τις επιστολές. Για να δεις την ποιοτική μας διαφορά. Τι σημαίνει πολιτικό ήθος και ύφος.
1: Κάπου ο Άδωνης έχει χάσει με το τι συμβαίνει. Βγήκε χτες και έλεγε Κυριακή πρωί, τι ωραία που είμαστε στην Ελλάδα, ξυπνάμε, πάμε για τένις.
0: Ζάχαρη, ζάχαρη, ζάχαρη. Ζάχαρη Ελλάδα, ζάχαρη. Πάει, παίζει το Κασελάκι τένις. Άσε μας, μωρέ. Πάμε στις γράμμες, παρακαλώ. Χαίρετε, κύριε Χαριτίνη μου.
6: Καλημέρα, κύριε Βελόπουλε.
0: Χαίρετε, κύριε Χαριτίνη μου.
6: Τι κάνετε?
0: Δόξα τω
6: Θεώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μιλάω μαζί σας.
0: Να είστε καλά με τη Μάγια.
6: Όσο για την Ευρώπη που λέγατε, κύριε Βελόπουλε, δεν είναι Ευρώπη, είναι δυνάστη για τους Έλληνες.
0: Σωστό. Και για όλους τους λαούς, πιστέψτε με.
6: Και για όλους τους λαούς, αλλά περισσότερο για εμάς τους Έλληνες. Γιατί δεν υπάρχει ένας Έλληνας όπως είστε εσείς και ελπίζουμε σε εσάς. Ότι θα βγείτε για να κάνετε αυτά που λέτε, κύριε Βελόπουλε.
0: Γι' αυτό λέω, κύριε Χαριτίνη μου.
6: Εγώ σας ψηφίζω και από πολύ πριν, όχι μόνο τώρα.
0: Να είστε καλά.
6: Και σας αγαπάμε πάρα πολύ, και εγώ και ο σύζυγός μου.
0: Να είναι καλά.
6: Και, και ελπίζουμε σε εσάς, κύριε Βελόπουλε,
0: για τις
6: εκπομπές σας. Και πιστεύουμε και ελπίζουμε να κάνετε αυτά που είπατε.
0: Προσπαθώ.
6: Και πιστεύουμε ότι θα κάνετε.
0: Προσπαθώ, να είστε καλά. Απλά να σας πω, κύριε Χαριτίνη, για εσάς αξίζει να παλεύω. Για κάποιους ανθρώπους, ρε Δημήτρη.
1: Α, τη φωνή σε, ναι, σου δίνει μια ενέργεια, ανθρώπου. Ωραία.
0: Όχι, δείχνει το πόσο καλοκάγαθη, ναι, είναι. Ταλαιπωρημένη, έτσι, καταδυναστευμένη από το εγχώριο πολιτικό σύστημα, σάπιο πολιτικό σύστημα. Πάμε στις γράμμες, παιδιά.
1: Στέλνει Δέσποινα. Και για το Μητσοτάκη είχε βγει ένα τραγούδι, λέει, πολύ τραγουδισμένο.
0: Όχι,
1: Δέσποινα, αλλά το κόβανε, λέει, δεν το δείχνανε στις τηλεοράσεις.
0: Άντε Δέσποινα, το ταξί είναι ελληνικό, τέλος, και όχι πολυεθνικό. Τα ταξί. Καλημέρα στους οδηγούς του ταξί. Τώρα τελευταία εκεί στη γωνία δεν βλέπω τα παιδιά. Και τα πρωί που περνάω.
1: Να λέτε και στα λεωφορεία. Χαμός
0: γίνεται.
1: Στου λεωφορείων και στου οδηγού λεωφορείων.
0: Όταν στρίγω από Σιδρόνο Συγκρού εκεί δεξιά. Στην Σύγκρου Συγκρού δεξιά έχει μια πιάτσα. Είναι δική μα οι άνθρωποι. Του κρατάω κάθε μέρα, του κορνάω. Αλλά δεν του βλέπω τι γίνεται. Μου λέγανε θα του διώξουν γι' αυτό. Είναι ικανό να του διώξουν και από εκεί. Απειδή ήταν η πιάτσα. Και καλημέρα στου οδηγού λεωφορείων. Στα τρόλεϊ. Έτσι, στα ταξί. Η ΣΑΠ. Ό,τι την καλύτερη καλημέρα να έχετε, παιδιά. Πάμε στι γράμμε.
1: Ο κύριος Γιάννης είναι ο επόμενος.
7: Ναι, καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Το ραδιόφωνο σας, κύριε Γιάννη.
7: Πρώτη φορά μιλάω με εσάς. Είμαι χαρούμενος που μιλάω με εσάς, γιατί με εκπροσωπείτε σε πολλά πράγματα, στο 15% της εφορίας.
0: Ω, κάθετος.
7: Θα πρέπει ο ελληνικός λαός να τα ακούσει αυτό το πράγμα και να βγείτε πρωθυπουργός την επόμενη φορά.
0: Έτσι,
7: θα ήθελα να σας κάνω... Να σας παρακαλέσω, παίρνουν τα σπίτια των φτωχών ανθρώπων.
0: Ναι.
7: Είναι πολλοί ο Έλληνας που παίρνουν τη στέγη. Κάντε κάτι για αυτό το πράγμα.
0: Κοιτάξτε, είναι 400.000 ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Αυτοί οι άνθρωποι να ψηφίσουν Ελληνική Λύση είναι 1.000.000 ψήφοι. Αυτοί μόνο, έχουμε κάνει κυβέρνηση.
7: Βγάζουν έξω γριούλες, δεν ξέρω, αρρώστους ανθρώπους.
0: Δεν τους νοιάζει, περιμένουν στη γωνία οι πολιτικοί. Περιμένουν στη γωνία οι πολιτικοί για να πάρουν τα σπίτια σας.
7: Να τους βάλετε φυλακή αυτούς που δεν κάνουν ποθενέ σπίτια.
0: Τα είπαμε και δίμευση.
7: 4-5
0: Γιάννη μου, το είπαμε και δίμευση περιουσιών για να πάρουμε τα λεφτά πίσω. Δεν είναι μόνο να βάλουμε φυλακή. Τα λεφτά δεν λόγω. Να τα μοιράσω στους Έλληνες. Τα λεφτά εδώ πίσω. Πίσω τα λεφτά θα δώσω στους Έλληνες. Να είσαι καλά. Και περιμένουν πολιτικοί και τραπεζίτες. Ξέρετε πώς έχουν κάνει ακίνητα, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Όπως και τα ακίνητα της Εκκλησίας. Τα οποία πολλές Μητροπόλεις τα πουλάνε έναντι πινακίου φακής, παιδιά. Έτσι και εκεί γίνονται κομπίνιτσες. Πολλές κομπίνες. Πολλές.
1: Μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο αυτό από ότι υπολογίζει πολλοί κόσμος. Γιατί και δάνεια παίρνουν
0: κρυφά,
1: τώρα σε διάφορα.
0: Είναι κρυφά, είναι όλα. Κρυφά. Θυμάστε το Μητροπολίτη εκεί στην Αλεξανδρούπολη που βγήκε και με έβριζε.
1: Ναι, ναι.
0: 11-12 πολιτήρια βρήκα. Και στην Αθήνα είχε πολιτήριο. Οι κακομύριδες τα αφήνουν. Δηλαδή, εγώ τι λέω. Κληροδοτήματα. Δημοσιοποιημένα όλα. Έρχεται ο Παπαγεωργίου και αφήνει 3 σπίτια στην εκκλησία. Υποχρεούται η εκκλησία. Υποχρεούται, δεν με ενδιαφέρει, να φιλοξενεί μέσα κόσμο Έλληνες. Δεν με νοιάζει, θα βρούμε τον τρόπο. Θα βρούμε τον τρόπο. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Τα κληροδοτήματα αυτά τα δίνει ο άνθρωπος, όχι για την εκκλησία αφηρημένα. Γιατί πάει η εκκλησία και τα πουλάει μετά και παίρνει τα λεφτά και μερικά που είναι φιλέτα τα πουλάει έναντι αντικειμενικής αξίας. Όχι εκκλησία αφηρημένα. Κάποιοι Μητροπολίτες την κάνουν αυτή τη δουλειά. Έτσι. Εκεί στο Καβούρι, από ό,τι ξέρω. Λέω τώρα.
1: Έχει γίνει τέτοια πράγματα στο Καβούρι.
0: Ψάξε λίγο τα ακίνητα του Καβουρίου. Σε ποιον ανήκουνε. Ψάξτε λίγο στο Καβούρι.
1: Καλημέρα, στέλνει ο Αργύρης από τη Βρέμη.
0: Πολλές φορές να σας πω και κάτι, παιδιά. Ούτε οι Μητροπολίτες ξέρουν, ούτε οι Αρχιεπίσκοποι. Συμβολεογράφοι και δικηγόροι, νομικοί σύμβουλοι των Μητροπόλεων και των Αρχιεπισκοπής ξέρουν. Κάνουν δουλειές και από το τραπέζι. Βρίσκουν ευκαιρία όπως και στα μοναστήρια. Στο Άγιο Όρος. Άμα δεις πώς νοικιάζουν κάποια ακίνητα στην Αθήνα από σε μοναστήρια με 100 ευρώ και με 50 ευρώ.
1: Έχουν ξεμείνει από παλιά ή.
0: Είναι η περιουσία των μοναστηριών. Δεν ξέρουν οι ηγούμενοι, μην νομίζει. Περισσότεροι δεν ασχολούνται με αυτά. Βάζουν μπροστά δικηγόρο ή συμβολογράφο και αυτοί κάνουν μαμουνιές. Στο Καβούρι, ας πούμε, πουλάει αρχιεπισκόπη, αν θέλετε. Κάποιοι εκεί νομικοί σύμβουλοι, δεν ξέρω τι είναι. Πάμε στις γραμμές. Έτσι έμαθα και το ψάχνω καλύτερα τώρα. Όπως έμαθα ότι ο πολιτικός αρχηγός, κι άλλος, δεν είναι μόνο αυτή η κυρία, κι άλλος πολιτικός αρχηγός πήρε ακίνητο έμεσα από εστιασμό.
1: Έμεσα.
0: Και άμεσα.
1: Μάλιστα.
0: Μέσα στο τραπέζι. Στη συμφωνία με την τράπεζα, δηλαδή. Ακού. Δεν μπορείς εσύ, είσαι ένα φυσικό πρόσωπο, είσαι πολιτικός αρχηγός που θα σώσει την Ελλάδα. Και πας και παίρνεις ακίνητο. Δεν μιλάω για την κυρία αυτή, αφήστε την. Για μένα δεν με ενδιαφέρει καν η ύπαρξή της μετά από αυτό. Τελείωσε. Μιλάω για τον Τσίπρα. Τελείωσε ηθικά έτσι. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται, ρε παιδιά. Τελειώνεις για μένα ηθικά. Είναι ανήθικο. Τέλος. Τέλος. Να το πάρεις για να το βάζεις τσέπη σου. Εντάξει, πάμε γραμμές. Τελειώσαμε.
1: Δεν νομίζω να προλαβαίνουμε.
0: Αύριο 11:30 στη Βουλή, παιδιά, μιλάω. 11:30 ώρα στη Βουλή. Και Πέμπτη έχω αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ. Λαϊκή. Λαϊκή. Α, δεν θα πω. Θα πάμε αυτά. Θα είμαι στη Λαϊκή την Πέμπτη το πρωί.
1: Έτσι. Άμα έχει κοντά στην περιοχή σας Πέμπτη πρωί Λαϊκή, πηγαίνετε μπασκετ.
0: Στη Δυτική Αθήνα. Στη Δυτική Αθήνα θα είμαι στη Λαϊκή. Έτσι, Δυτική Αθήνα. Θα είμαι εκεί. 11:30 ώρα στη Βουλή αύριο μιλάω. Δείτε την ομιλία για να καταλάβετε πολλά.
8: Καλημέρα από το Αβινιόν της Γαλλίας.
9: Καλημέρα από Αγρίνιο.
10: Καλημέρα από Βίρονα.
11: Καλημέρα από την Αίγινα.
12: Καλημέρα από Μενίδη.
13: Καλημέρα από τον Στριμωνικό Ιερό Κόλπο του Αγίου Όρους.
14: Καλημέρα από την όμορφη Κυψέλη.
15: Καλημέρα από Μοναστηράκι Δράμας.
16: Καλημέρα από Θρακομακεδόνες.
17: Καλημέρα από Μπίλεφελτ.
18: Καλημέρα από Μπραχάμι.
19: Καλημέρα από Στρασβούργο.
20: Καλημέρα από τον Πειραιά.
21: Καλημέρα από Θεσπρωτεία.
22: Καλημέρα από Μάγια της Κρήτης.
23: Η ώρα είναι μία.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Μια νέα δωρεάν ψηφιακή εφαρμογή του Δήμου Αθηναίων με την ονομασία Parkout φιλοδοξεί να μειώσει τον χρόνο αναζήτησης στάθμευσης βασιζόμενης στην επικοινωνία και την αλληλοενημέρωση των οδηγών σε πραγματικό χρόνο όταν ελευθερώνουν μία θέση. Η εφαρμογή που είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στο www.letsparkout.com δεν υποστηρίζει στο εμπορικό τρίγωνο και στο κέντρο της πόλης, αλλά λειτουργεί σε δεκάδες άλλες περιοχές όπως η Κυψέλη, η Αμπελόκηπη και το Παγκράτη, το οποίο λόγω της πυκνής δόμησης και των εμπορικών δραστηριοτήτων αποτελεί την πιο δύσκολη γειτονιά για παρκάρισμα. Αν και το σύστημα προωθεί την έξυπνη συμμετοχή των πολιτών, αδυνατεί να λύσει οριστικά το δομικό πρόβλημα της Αθήνας, η οποία αποτελεί την τέταρτη περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αναλογία οχημάτων, καταγράφοντας το δυσμενές στατιστικό των 872 ιοταχή ανά 1000 κατοίκους. Σε κατάσταση πλήρους διοικητικής και οικονομικής παράλυσης βρίσκεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μετά την πρόσφατη αλλαγή του νόμου με την Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας να τη χαρακτηρίζει ακυβέρνητο καράβι λόγω των μαζικών παρετήσεων στη διοίκηση, των παγωμένων προσλήψεων και των απλήρωτων εργαζομένων και προμηθευτών. Για το λόγο αυτό, οι εργαζόμενοι απευθύνουν κατεπήγουσα έκκληση για την άμεση παρέμβαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ζητώντας τη σύγκληση κοινής σύσκεψης προκειμένου να αποτραπεί ο επιχειρησιακός κίνδυνος και να ξεκαθαρίσει το τοπίο της διαχείρισης στα 14 παραοχημένα αεροδρόμια της χώρας. Νεκρή και θαμένη κοντά στο Κίεβο βρέθηκε η Αναστασία Μπερεζεύσκαγια, η οποία καταζητούνταν από την Ίντερπολ ως η βασική ύποπτη για την πρόσφατη βομβιστική απόπειρα δολοφονίας του επιχειρηματία Βαντίμ Γερμολάεφ και της οικογένειάς του στο Μονακό. Για τη δολοφονία της 39χρονης, η οποία έπεσε νεκρή από πυροβολισμούς, οι Ουκρανικές αρχές προχώρησαν ήδη στη σύλληψη δύο υπόπτων, εκ των οποίων ο ένας είναι εν ενεργεία αξιωματικός της κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας και ο άλλος πρώην υπάλληλος των υπηρεσιών επιβολής του νόμου. Ο καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται έθριος και θερμός, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά τμήματα του νομού. Σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιές επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
5: Yeah.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης.

Καλό μήνα έχουμε πει, καλή εβδομάδα έχουμε πει, καλησπέρα έχουμε πει. Με τα σοβαρά θέματα, το ότι δεν ασχολείστε, το έχουμε πει. Το ότι κλαίτε γιατί αποκλείστηκε η Πορτογαλία, δεν το περίμενα. Το ότι δεν μπορείτε να αποδεχθείτε το τι ακριβώς συμβαίνει και πώς συμβαίνει, ούτε αυτό θεωρώ το ότι θα γινότανε.

0: αυτοί που υποστηρίζανε συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία τους έχουν πουλήσει. Πού είναι? Πού είστε όλοι εσείς που υποστηρίζατε τον Κασελάκη? Πείτε μου λίγο πώς μπορεί να νιώθουνε αυτές οι αριστεράτζες που υποστηρίζανε Κασελάκη. Πραγματικά είναι φοβερό. Πώς μπορεί να νιώθει η τύπισσα με το σκουλαρίκι στη μύτη που δηλώνει ότι είναι λεσβία, ο ομοφιλόφιλος, ο οποίος το βράδυ φοράει περούκα και τελικά από ομοφιλόφιλος γίνεται τρανσέξουαλ, και όλη αυτή τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα που λέγανε ότι ο Κασελάκης θα σώσει την Ελλάδα, ότι ο Κασελάκης είναι ο καλύτερος, ότι ο Κασελάκης είναι αριστερός, ότι ο Κασελάκης που ήρθε το πουθενά δεν είχε στόχο και ότι είναι ο σούπερ ήρωάς μας. Πώς νιώθουν όλα αυτά τα τρολάκια στο διαδίκτυο? Πώς νιώθουν όλοι αυτοί που φάγανε αμάσιτο τον πρόλογό του? Πώς? Που τον βλέπουν τώρα να κάνει συνέντευξη podcast με τον Άδωνη και χθες να παίζουν και τένις μαζί. Έπαιζε τένις ο Κασελάκης με τον Άδωνη Γεωργιάδη χθες. Πώς μπορεί να νιώθουνε τα αρμαφρόδιτα που βλέπουν τον Άδωνη να παίζει τένις με τον Κασελάκη? Πώς? Τι λένε δηλαδή? Α, μπράβο στον Κασελάκη. Και μου δίνουν δημοσκοπήσεις ότι ο Κασελάκης έχει 1,5%, 1,5%. Ουρέ, έχει 1,5% ο πολιτικός πράκτορας. Δεν πάτε καθόλου καλά. Από χθες πονάνε οι αχλαδιές. Οι αχλαδιές έχουν πάθει σοκ. Όταν έλεγα εγώ ότι ο Κασελάκης δεν έχει ιδεολογία, όταν έλεγα εγώ ότι ο Κασελάκης φόρησε ένα κουστούμι και από τη μία μέρα στην άλλη έγινε, να πούμε, πολιτικός, όταν σας έλεγα ότι αγόρασε το ΣΥΡΙΖΑ γιατί ήθελε να καταστρέψει το ΣΥΡΙΖΑ και ότι είχε συγκεκριμένο σκοπό, μου λέγατε «Α, όχι, και δεν είναι έτσι και είσαι τρελός». Τι έχουν να πούνε τώρα όλες αυτές οι αχλαδιές, ρωτάω? Θα μας απαντήσουνε? Δεν απαντάνε. Δεν αναγνωρίζουνε τα λάθη τους. Δεν βγαίνουνε να πούνε ότι, ξέρετε κάτι, είμαστε ό,τι να είναι. Δεν βγαίνουνε να πούνε ότι, ξέρετε κάτι, είχες δίκιο, Γρηγόρη. Είχες δίκιο. Δεν το παραδέχονται. Γιατί το μέσο ερμαφρόδιτο έχει θέμα με τον Γρηγόρη. Ο μέσος τρανσέξουαλ με την περούκα του και τα τακούνια του, 2 μέτρα παλικάρι, έχει θέμα με τον Γρηγόρη. Σου λέει ο Γρηγόρης είναι εχθρός, ο Γρηγόρης δεν γίνεται, υποστηρίζει την πατρίδα. Έχουνε θέμα. Ρε, προσπαθώ να σου εξηγήσω τα αυτονόητα. Καταπίνεις τον πρόλογο αμάσιτο, δεν έχεις πάρει πρέφα καν τι γίνεται, δεν έχεις ιδέα, δεν έχεις γνώση, δεν έχεις αντίληψη. Σου παρουσιάσανε τον Τάιλερ να πούμε ότι τρέχει δεξιά και αριστερά να μαζεύει τον μπαλάκι, και εσύ λες ζήτω Τάιλερ και ότι ο Τάιλερ θα σώσει την Ελλάδα. Τι εταιρεία έχει η μάνα του Τάιλερ, ξέρεις? Ε, λουλούδια, ξέρετε? Πως στήριξε ο Κασελάκης λίγο τους ομοφιλόφιλους και μαζεύτηκε ένα κοινό και έλεγε μπράβο, χαιρόμαστε, μας υποστήριξαν. Ποιος είναι ο στόχος, ποιο είναι το πρόγραμμα, πώς θα σώσει την Ελλάδα, πώς θα αλλάξει τη ζωή σας? Δεν ξέρετε τίποτα, εφόσον κάποιος υποστήριξε από αυτούς τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, το στηρίζετε. Εδώ οι άλλοι δεν έχουν 30 χρόνια νερό στη Θεσσαλονίκη. Εδώ ο Τούρκος, να πούμε, θέλει να διεκδικήσει τη μισή Ελλάδα. Δεν πονάτε για τους ομοφιλόφιλους στη Θράκη, εσείς? Γιατί μόνο έτσι θα αντιδράσετε. Άμα πούμε στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, ρε μάγκες, τι μάγκες βασικά, ρε λουλούδια, ρε αχλαδιές, στη Θράκη υπάρχουν ομοφιλόφιλοι που κινδυνεύουνε, μόνο τότε θα αντιδράσουνε. Για τους υπόλοιπους δεν ενδιαφέρονται και μας το παίζουν ότι αγωνίζονται για τα δικαιώματα. Ποια δικαιώματα? Τα δικαιώματα της ροδέλας? Να βγείτε να ζητήσετε συγγνώμη από τον ελληνικό λαό που μας τα κάνατε ρανάδες και μας λέγατε ότι ο Κασελάκης θα σώσει την Ελλάδα, και τώρα ο Κασελάκης παίζει τένις με τον Άδωνη. Και έχει πέσει η μάσκα του και έχει αποδείξει το ότι ήταν βαλτός. Να βγούνε τα λουλούδια και αχλαδιές να πούνε συγγνώμη Γρηγόρη. Και αν το πούνε με σωστό τρόπο, ίσως να του συγχωρήσω. Ίσως. Αν και ο πνευματικός μου λέει πάντα να συγχωρώ. Όχι ότι θα βγούνε. Είναι τόσο εγωιστές όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν υπάρχει περίπτωση να βγούνε να πούνε συγγνώμη. Είναι τόσο εγωιστές αυτοί οι άνθρωποι, δεν υπάρχει περίπτωση να παραδεχθούν ότι πέσαν έξω. Δεν υπάρχει περίπτωση να παραδεχθούν το ότι είναι άσχετοι πολιτικά. Οι κυρίες τώρα τα έχουν κάνει μπεγλέρι. Μπεγλέρι τα έχουν κάνει οι κυρίες. Δεν ακούνε, κάνετε λάθος. Κρυφακούλιδες σαν το Μητσοτάκι είναι. Κρυφακούλιδες είναι κι αυτοί. Κάθονται, ακούν την εκπομπή και παράλληλα βρίζουνε. Γιατί για να με βρίζει κάποιος πρέπει να με έχει ακούσει. Αλλιώς δεν γίνεται αυτό. Πάμε τώρα στην Καριστιανού, στο κοράκι όπως την αναφέρουν τα site, η οποία έκανε τεριούλα και ξεκίνησε να επενδύει. Έβγαλε σπιτάκι ο άλλος, του πήραν το σπιτάκι του άλλου από την εισπρακτική, τάκ, τσίμπησε. Πώς πετάγεται η κότα και τσιμπάει το καλαμπόκι από το χώμα, έτσι και η Καριστιανού τσίμπησε το σπίτι του ανθρώπου. Παπ, κατευθείαν, σαν την κόμπρα. Και πλέον δεν ασχολείται κανένας με το πρόγραμμα του κόμματος Ελπίδα, δεν ασχολείται κανένας με την Καριστιανού. Όλοι έχουν να σχολιάσουν το ότι εδώ πέρα έχει φύγει το μισό κόμμα. Έφυγε και ο Όθωνας Ιακωβίδης, έφυγε και ο Κοκοτσάκης, έφυγε ο Παπα-Νικολάου. Όλοι έχουν φύγει γιατί όλοι λένε ρε φίλε, πλάκα μας κάνετε. Η τύπησα εκεί πέρα έχει μαζέψει περιουσιακά στοιχεία. Η τύπησα από ό,τι φαίνεται για άλλα πράγματα ενδιαφέρεται. Και δηλώνει ο ένας απογοήτευση, ο άλλος λέει δεν ήταν έτσι όπως τα περίμενα. Και όλοι ήταν από τα ιδρυτικά μέλη. Δεν ακούγατε κι εσείς, καζανοκέφαλοι, τον Γρηγόρη όταν σας έλεγε ότι διακρίνει μια αλαζονία? Δεν ακούγατε που φωνάζαμε εδώ πέρα και λέγαμε ότι πρέπει κάποιος να τη βοηθήσει την κυρία να κατέβει από το καλάμι? Δεν ακούγατε όταν σας λέγαμε ότι με τη Γρατσία κάνουνε βόλτες στην αγορά? Δεν ακούγατε όταν σας έλεγα ότι δεν μπορεί ένα κίνημα να κατέβει στις εκλογές, μόνο ένα κόμμα? Όπως δεν ακούγατε όταν σας έλεγα ότι σε κάποια φάση θα υπάρξουν προβλήματα. Γιατί δεν είναι τυχαία τα μερσεντικά, δεν είναι τυχαία τα πανοράματα, δεν είναι τυχαίες οι εταιρείες επενδυτικές που βαράνε να πούμε ακίνητα από φαντ. Δεν είναι τυχαίες, αυτές είναι ενδείξεις. Ενδείξεις είναι επίσης τι άποψη έχει για αυτό που έγινε ο Αυγερινός. Αυγερινέ, πού είσαι ρε φίλε, χάθηκες? Δεν μας λες την άποψή σου για την Καριστιανού και τα φαντ? Έχει κρυφτεί στο καβούκι του Αυγερινός. Αυγερινέ, βγες από το καβούκι ρε. Για πες μας εσύ, 20 χρόνια στη Μόσχα, σαν ανταποκριτής του αριστερού χώρου, πώς νιώθεις που εκπροσωπείς? Γιατί είσαι εκπρόσωπος τύπου από όσο γνωρίζω. Πώς νιώθεις που εκπροσωπείς μια καπιταλίστρια που έχει επενδυτικά ταμεία, που έχει εταιρείες, συγγνώμη, που ασχολούνται με επενδυτικά ταμεία, με φαντ κοινός? Πώς νιώθεις ρε Αυγερινέ που η Καριστιανού τσίμπησε σπίτι από άνθρωπο που του το πήρανε από έναν εργαζόμενο? Για να καταλάβετε πώς κάνουνε γαργάρα μερικοί. Γιατί δεν σχολιάζει αυτό που έγινε ο Αυγερινός? Πού είναι ο Αυγερινός? Διακοπές λείπει. Έβγε διακοπές. Ρε τον Οκτώβριο πιθανότατα να έχουμε εκλογές. Πού είσαι Αυγερινέ? Θέλουμε την άποψή σου για τα φαντ. Μου βγάλατε τη Γρατσία εκεί μπροστά. Να πει τι η Γρατσία? Ότι δεν το έκρυβε η Καριστιανού. Μα δεν το είπε η Καριστιανού. Οι συνεργάτες της το βγάλανε στη φόρα. Δεν βγήκε η Καριστιανού να πει ότι ξέρετε κάτι παιδιά, εγώ έχω και αυτή την εταιρεία και αγοράζω από εισπρακτικές σπίτια. Αποκαλύφθηκε, ήρθε στην επιφάνεια από άλλη πηγή, άρα το έκρυβε. Και να σταματήσει να λέει η Γρατσία που υποτίθεται πιστεύει στο Θεό ψέματα. Γιατί ο Άγιος Γρηγόριος, ο Θεολόγος, άλλα λέει. Ότι πρέπει να ακολουθούμε το δρόμο της αλήθειας. Α, Άρα μην είστε όπως σας συμφέρει πιστοί, γιατί περνάει, γιατί πουλάει, γιατί βγαίνετε φωτογραφίες με εικόνες από πίσω και τρέχουν κάποιοι να πιστέψουνε. Ήθελε σπιτάκι από Φαντ να αγοράσει 30 χιλιάρικα η Καριστιανού.
1: Δεν το γνώριζε. Έφταιγε ο σύντροφός της.
0: Αυγερινέ, βγες να μας πεις, αδερφέ, τι έγινε, έκανε. Υπήρξε περίπτωση να υπάρχει, υπάρχει βασικά περίπτωση πλαστογραφίας. Γιατί λέει δεν θυμάται η Καριστιανού. Δεν θυμάται να έχει υπογράψει κι ας ήταν διαχειρίστρια. Αφού δεν υπέγραψε η Καριστιανού, ποιος υπέγραψε? Ο άλλος που είχε το 50% και δεν ήταν διαχειριστής, χωρίς την έγκρισή της. Λέτε και ψέματα στον κόσμο. Και σας στηρίζει και το σύστημα, ενεργά σας στηρίζει το σύστημα. Και οι δημοσκοπήσεις σας στηρίζουν ενεργά, ενώ έχετε καταρρεύσει, δεν υπάρχει τίποτα. Ποια είναι τα πρόσωπα? Ποια είναι τα πρόσωπα τα οποία θα βάλετε στα Υπουργεία την επόμενη μέρα εσείς εκεί στο κόμμα Καριστιανού? Δεν έχετε κανέναν. Μόνη της είναι. Μόνη της αυτή. Και μια ιστορία των τεμπών, γιατί έτσι έγινε φίρμα. Μέσα από τα Τέμπη έγινε φίρμα, όχι επειδή είναι κατάλληλη. Ακατάλληλη είναι. Δεν έχει ιδέα από πολιτική. Αλλά έχει ιδέα από εταιρείες που αγοράζουν ακίνητα από εισφρακτικές. Από εκεί έχει σίγουρα ιδέα. Πάμε τώρα στον Τσίπρα. Λοιπόν, Τσίπρα, άκουσέ με. Και όλοι εσείς οι τσιπρικοί που λέτε ότι ο Τσίπρας μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Ο Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τόσα χρόνια μέσα στη Βουλή δεν έχει βγάλει άχνα. Τόσα χρόνια έχει αποδεχθεί το ότι κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Ήταν για κάτι μπάνια και για κάτι βόλτες, να πούμε, στην Κούβα. Πού ήταν ο Τσίπρας να πάρει θέση? Βλέπατε τόσο καιρό τον Τσίπρα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο να μιλάει? Ο Τσίπρας είναι βουλευτής. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Είναι πρώην πρωθυπουργός. Το καταλαβαίνετε? Έχει περάσει μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο. Θα έπρεπε να παίρνει θέση. Γιατί 3 χρόνια δεν πήρε θέση? Για ποιο λόγο? Δεν είναι τώρα βουλευτής, ήταν βουλευτής όμως. Διετέλεσε βουλευτής και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι δυνατόν σε όλες αυτές τις κρίσιμες φάσεις να μην μιλάει? Ναι, παρετήθηκε, το ξέρω. Ήταν όμως βουλευτής και ήταν πρώην πρωθυπουργός. Και εδώ πέρα έχουν έρθει τα φαν, τις πρακτικές, γίνεται χαμός με την Τουρκία. Είχαμε 1000 προβλήματα με τα Τέμπη, με το ένα, με το άλλο και δεν μιλούσε. Πού ήτανε τόσο καιρό η πολιτική του δράση? Για πείτε μου ρε παιδιά, ποια είναι η άποψη του Τσίπρα για τα Τέμπη? Τι έχει σχολιάσει ο Τσίπρας για τα Τέμπη, πείτε μου λίγο. Τίποτα. Ανύπαρκτος. Τι έχει σχολιάσει ο Τσίπρας για τα φαντ? Τίποτε. Βρείτε μου εσείς που λέτε ότι πετάω λάσπη, αυτές είναι ομές αλήθειες. Ανύπαρκτος ήταν τόσα χρόνια και τώρα δεν επανήλθε για να σώσει την Ελλάδα. Τον επανέφερε ένας όμιλος. Τον επανέφεραν συγκεκριμένοι εφοπλιστές και συγκεκριμένοι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν θέμα με το Μητσοτάκι. Αλλιώς σιγά μην ερχότανε. Ο άλλος λέει, μήπως ο Αυγερινός λέει σβήνει με βότκες στον πόνο του τα βράδια. Σπασίμπα, baby, τραγουδάει τι τραγουδάει. Θα βάλουμε ένα τραγούδι στο τέλος για να του φύγει ο καημός του Αυγερινού. Ανύπαρκτος ο πολιτικός προδότης Τσίπρας! Ανύπαρκτος τόσο καιρό! Βρείτε μου μία δήλωσή του και μία άποψή του για τα Τέμπη. Μία. Για τα φαντ επίσης. Που βγαίνει σας βουλάει τον πρόλογό του τώρα. Ποιοι ρεστάζουν τα εκατομμύρια από πίσω? Κουραφέξαλα όρθια. Ποιοι στάζουν τα εκατομμύρια? Ποιος Τσίπρας? Πάμε και στον Αντώνη Σαμαρά. Ο Αντώνης Σαμαράς, αντί για να σχολιάσει όλες αυτές τις πολιτικές απάτες, όλα αυτά τα οικονομικά εγκλήματα, όλη αυτή τη διαφθορά, όλα αυτά τα λαμόγια που κυκλοφορούν ελεύθερα, όλους αυτούς τους παιδοβιαστές, όλους αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, κάθεται και μου σχολιάζει τη σχέση της Ντόρας με το Μητσοτάκη. Και το ότι κάποτε τους έκλεψε την αρχηγία. Άμα όντως ήθελε να σώσει την Ελλάδα ο Αντώνης Σαμαράς, θα μας μιλούσε για τη σχολική ύλη, θα μας μιλούσε για την κοινότητα, την Ισραηλίτικη κοινότητα, το συμβούλιο αυτό, θα μας μιλούσε για τους Αμερικανούς, για τους Γερμανούς, για τα σχέδια που έχουν, για τον Ελληνισμό που τον κυνηγάνε. Για τους Μητροπολίτες οι οποίοι ανοίγουν το χέρι και περιμένουν κάνα φράγκο, ειδικά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί πονάει η Νέα Δημοκρατία στο Βορρά. Κούλι πονάς και φταίει ο Βορράς. Όσα προγράμματα κι αν δώσεις, όσες επιδοτήσεις και όσες αυξήσεις, ο λαός της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας, της Θράκης γνωρίζει τι ακριβώς είστε όλοι εσείς. Και σύντομα θα το καταλάβει και όλη η Ελλάδα. Ο Αντωνάκης λοιπόν, γιατί Αντωνάκης είναι για εμένα, ξέρετε, προέρχεται από το Στεφανάκης του Αντωνάκης, γιατί ο Στεφανάκης είναι ο γνωστός ψεύτης. Ο Αντωνάκης λοιπόν, να ξέρετε, ότι πουλάει έναν πρόλογο και ότι το παίζει ήρωας, ενώ στην πραγματικότητα είναι κομμάτι του συστήματος. Ποιον θα βάλει μπροστά στο κόμμα? Ποιονα? Έναν καθηγητάκο που έχει καταντήσει έρμεό του? Έναν καθηγητάκο ο οποίος έχει πέσει στα γόνατα και όλη μέρα το λιβανίζει και λέει ότι είναι θεός ο Σαμαράς, μπας και του δώσει την καρέκλα? Και μπορεί ο Έλληνας να βασιστεί σε έναν καθηγητάκο ο οποίος έχει αλλάξει την άποψή του και προσκυνάει και κάνει κολοτούμπες, μπας και πάρει τη δόξα, μπας και πάρει κανένα φράγκο? Άμα αυτός ο καθηγητάκος έχει προσκυνήσει τον άνθρωπο που έκανε περικοπές, τον άνθρωπο που έχει φέρει τον αντιρατσιστικό νόμο, τον άνθρωπο που άνοιξε τα σύνορα, τον άνθρωπο που υπέγραψε πρώτη φορά σαν υπουργός εξωτερικών το ότι τα Σκόπια ονομάζονται Βόρεια Μακεδονία, σκεφτείτε στους δισεκατομμυριούχους τι θα κάνει και στους ολιγάρχες ο καθηγητάκος. Όχι κολοτούμπες, τριπλό σάλτο θα κάνει ο καθηγητάκος. Και αυτά σας τα λέω για να καταλάβετε ότι λίγοι έχουν ιδεολογία. Λίγοι πραγματικά αγωνίζονται δίπλα σας και λίγοι έχουν σκυλιάσει να λένε αλήθειες. Για να μην αρχίσουμε να τραβάμε μάσκες για το τι σχέσεις έχουν μεταξύ τους. Κάτι κουμπάρι, κάτι φιλαράκια, κάτι ομοφιλόφιλοι μέσα στη Βουλή με ροζ γραβάτα που τα βράδια πηγαίνουν στα ξενοδοχεία και ανταλλάζουν απόψεις. Και πίνουν από το ίδιο μπουκαλάκι νερό. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για κάτι υπουργούς που την έχουν δει γόηδες και μοιράζουν αυτοκινητάκια σε κοπελίτσες που πεθαίνουν για φράγκα. Να μην αρχίσουμε να λέμε ποιοι τσουλάνε την κατηφόρα και ποιοι λειτουργούν σαν πέφτουλες κυριολεκτικά. Γιατί πέρα από πολιτικοί προδότες είναι και ξεφτυλισμένοι κάποιοι σαν άνθρωποι και σαν συμπεριφορά. Δεν μπορώ να ανεχθώ εγώ κανέναν να λέει όλες αυτές τις αρλούμπες του και να το παίζει σοβαρός, ενώ στην πραγματικότητα είναι ψυχανόμαλος. Για να μην αρχίσουμε να ξαναπιάνουμε το θέμα με τους μαστροπούς, με τους παιδοβιαστές και με όλα τα φιλαράκια τους. Έτσι.

να μην αρχίσουμε να λέμε και για κάτι ζώνες και για κάτι γυναίκες, τα γλάρια που έχουν βγάλει την πίστη σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Άστο που σου λέω! Δεν έχετε ιδέα! Δεν έχετε ιδέα το ότι υπάρχουν εκεί πέρα έξω πολιτικοί σαδιστές! Άλλοι κάνουν τα πάντα για τα φράγκα! Άλλοι κάνουν τα πάντα για να γίνουν διάσημοι! Και υπάρχουν και αυτοί οι ανώμαλοι, τραγικά ανώμαλοι τύποι, που μερικοί είναι για το κάγκελο μέσα και τους καλύπτουν οι εξουσιαστές γιατί τους έχουν πιασμένους από παντού. Μην ξεχνάτε την υπόθεση του Ζαχόπουλου, μην ξεχνάτε τα ροζ βιντεο, μην ξεχνάτε ποιοι έχουν τι και ποιοι φοβούνται. Επίσης υπάρχει ένα συγκεκριμένο site στο σκάνδαλο των υποκλοπών που έστελνε παντού μηνύματα. Ποιος μου λέει εμένα το ότι αυτοί που διαχειριζόντουσαν το Predator δεν ήταν σε συνεννόηση με αυτό το site και δεν χρησιμοποιούσαν αυτό το site. Δεν είναι τυχαίο το ότι ένα συγκεκριμένο site έστελνε, ήταν μέσα στο link στο οποίο παγίδευαν κόσμο. Για να μην αρχίσω να λέω για κάτι αντιδημάρχους, για κάτι δημάρχους, για κάτι προέδρους, για κάτι δημοτικούς συμβούλους, για κάτι περιφερειακούς, κάτω εκεί στην Πελοπόννησο, που έχω κάτι μηνυματάκια που μου έχει στείλει ένα ανώνυμο email που παρακαλάει ο άλλος, παρακαλάει, λέει διψάω. Διψάω, λέει. Έχω εδώ πέρα ένα ανώνυμο email το οποίο μου έχει στείλει κάτι μηνυματάκια για έναν εκεί πέρα υπάλληλό μας που έχει μια θέση κάτω στην Πελοπόννησο, που έστελε μηνύματα σε ένα συγκεκριμένο προφίλ στο Instagram και έλεγε διψάω, θέλω να βρεθούμε, του έλεγε διψάω, για να μην σχολιάσω και τι άλλο έγραφε γιατί είναι και μεσημέρι. Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Μη πουλάτε τρέλα. Εν τω μεταξύ όλοι αυτοί οι οποίοι το παίζουν σοβαροί, δηλαδή να τον δεις αυτό τον τύπο τώρα με γραβάτα, να το δεις ας πούμε με κουστούμάκι, να στο παίζει δήμαρχος, να στο παίζει αντιδήμαρχος, να στο παίζει ξέρω εγώ τι να στο παίζει, και στην τελική παράλληλα να βλέπεις λίγο αυτά τα μηνύματα και να λες ρε φίλε, δεν γίνεται αυτός με τη γραβάτα του και με το κουστούμι του που βγαίνει στα καναλάκια και μας το παίζει σοβαρός και μας το παίζει δήμαρχος και αντιδήμαρχος και πρόεδρος και βουλευτής και υπουργός και ό,τι άλλο. Να είναι τόσο διψασμένος. Τόσο διψασμένος. Να παρακαλάει στα μηνύματα. Να πάει ο άλλος μαζί του για καφέ. Θέλετε να τον κρεμίσω το μαξί μου τώρα, λέτε. Θέλετε. Κι ας πάω μέσα. Πόρε τι έχει να γίνει, δεν μπορείς να καταλάβεις. Δεν μπορείς να καταλάβεις.

0: Χειροκροτάει και τον εαυτό της.
1: Και παροχή προστασίας της πρώτης κατοικίας.
0: Και παράλληλα παίρνει και σπιτάκι εργαζόμενου. Βρε μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Βρε αλλιώς να είναι στο μικρόφωνο και αλλιώς να πούμε στα αφημί. Δεν είναι φοβερό? Άλλα λέμε και άλλα κάνουμε. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Που μου έβγαινε και μου μιλούσε κιόλας με το στιδοσκόπιο στο λαιμό και έλεγε εγώ είμαι γιατρός. Εγώ είμαι γιατρός. Λοιπόν, έλα, βάλ το ηχητικό το άλλο. Θέλω λίγο εδώ πέρα γιατί ρέει χρήμα. Όχι, για το καλυμάρμαρο. Για το 800 χιλιάρικα το ηχητικό, ναι. Ένα που καταγγέλει ένας πατέρας του μηχανοδηγού κάτι για μια ένταση που υπήρξε στα δικαστήρια και τι του έλεγε η Καριστιανού. Βάλε ρε, δώσε!
2: Δεύτερο, δεν μου λες πλέον, σε παρακαλώ. Ο κόσμος που κατέβηκε στα πεζοδρόμια, που κατέβηκε... Δεύτερο, δεν μου λες πλέον, σε παρακαλώ. Ο κόσμος που κατέβηκε στα πεζοδρόμια, που κατέβηκε στις πλατείες, που γεμίσανε πλατείες αυτό, κατέβηκε, της λέω, για το γιο μου, για την κόρη σου, λέω, δεν κατέβηκε για τις 57, λέω, οικογένειες. Λέει, αυτό λέω που άκουσες. Δεν κατέβηκε για τις 57 οικογένειες. Τις ελευγίες, λέω, που κάνατε στο Παναθηναϊκό στάδιο, τα λεφτά αυτά, που είναι, αϊ παράτα μας, ρε, και εσύ, μου λέει, τώρα, μου λέει, τα λεφτά, μου λέει, τα λεφτά, λέει. Γιατί, ρε Μαρία, της λέω, δεν είναι μέρος όλης αυτής, λέω, της ιστορίας, τα λεφτά. Δεν είναι. Ήταν, λένε ότι ήταν κάπου 800. Αϊ παράτα μας, μου λέει, να πούμε και εσύ, τα λεφτά, μου λέει. Και σκοτεινιέθηκε, δεν μου απάντησε. Δεύτερο, δεν μου λες, λέω, σε παρακαλώ. Ο κόσμος που κατέβηκε στα πεζοδρόμια, που κατέβηκε στις πλατείες, που γεμίσανε πλατείες αυτό, κατέβηκε, της λέω, για το γιο μου, για την κόρη σου, λέω, δεν κατέβηκε για τις 57, λέω, οικογένειες. Λέει, αυτό λέω που άκουσες. Δεν κατέβηκε για τις 57 οικογένειες. Τις ελευγίες, λέω, που κάνατε στο Παναθηναϊκό στάδιο, τα λεφτά αυτά. Πού είναι, αϊ παράτα μας, ρε, και εσύ, μου λέει, τώρα, μου λέει, τα λεφτά, μου λέει, τα λεφτά, λέει. Γιατί, ρε Μαρία, της λέω, δεν είναι μέρος όλης αυτής, λέω, της ιστορίας, τα λεφτά. Δεν είναι. Ήταν, λένε ότι ήταν κάπου 800. Αϊ παράτα μας, μου λέει, να πούμε και εσύ, τα λεφτά, μου λέει.
0: Αϊ παράτα μας, το λέει τον άνθρωπο, και εσύ τώρα με τα λεφτά, που πήγαν τα λεφτά, εδώ τα λεφτά, εκεί τα λεφτά. Χάθηκαν 800 χιλιάρικα, πού είναι με τα λεφτά? Πού είναι τα λεφτά? Ωεό! Πού είναι τα λεφτά, ωεό! Λοιπόν, εδώ πέρα κάποιοι τώρα βγήκαν και μας είπανε, αναγκάσαμε αρχικά τον υπουργό, από ό,τι καταλαβαίνετε, τον Παπασταύρου. Πολύ σοβαρός ο Παπασταύρου. Παπασταύρου, ο οποίος ήταν σαμαρικός, τώρα όλη μέρα να πούμε είναι στην πρεσβεία, από ό,τι φαίνεται απ' έξω, και χορεύει κλακέτες. Ο Παπασταύρου, ο οποίος είχε κάνει κάτι πουρα, να πούμε, σε ένα πάρτι του Μαρινάκη, έφυγε από την κυβέρνηση και ξαναεπανήλθε. Παπασταύρου που πήγαινε κάτι βόλτες, να πούμε, εκεί πέρα στην κεντρική Ευρώπη. Έλα, τα ξέρουμε για τον Παπασταύρου. Βγήκε ο Παπασταύρου και τι λέει? Δεν υπάρχει, λέει, περίπτωση να μπουν ανεμογεννήτριες στο Ρεόκαστρο. Δες βρε που φτάσαμε. Να βγαίνει ο υπουργός για να διαψεύσει το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει. Νιώσανε την ανάγκη να τοποθετηθούνε. Νιώσανε την ανάγκη. Και μετά από την δήλωση αυτή βγήκανε φυσικά όλοι οι δημοκράτες και λένε, είδες, δεν υπήρχε τίποτα. Φαντασίες είναι όλα. Βρε, τι δικές μου φαντασίες είναι? Ο χάρτης της ΡΑΕ το έβγαλε. Δεν το έβγαλε ο Γρηγόρης αυτό για τις ανεμογεννήτριες. Ο χάρτης της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας, βρε άσχετη πολιτικά. Βρε παπαγάλοι όρθιοι που τρέχετε να χειροκροτήσετε ό,τι σας λένε οι πολιτικάντιδες, οι ψεφταράδες. Δεν το λέει ο Γρηγόρης, ο χάρτης της ΡΑΕ το λέει. Το καταλαβαίνετε? Και δεν έχουν καταργηθεί οι άδειες για τις ανεμογεννήτριες, βρε παπαγάλοι. Έχουν παγώσει απλά. Και είναι λογικό να είναι παγωμένοι, γιατί τώρα έχει δάση ολόκληρη εκεί πέρα, ολόκληρα εκεί πέρα. Και για τα λατομεία, προσωρινή αναστολή, δεν καταργήθηκαν. Αλλά ό,τι σας συμφέρει, λέτε, να πούμε στα χαϊβάνια που σας πιστεύουν. Έτσι είναι δυστυχώς στην Ελλάδα. Βρήκατε ευκαιρία, να πούμε, και εσείς. Και ο άλλος, άντε να μην το χαρακτηρίσει. Εισαγγελέα υπάρχει όμως για να μπορέσουμε επιτέλους να εξηγήσουμε 10 πράγματα. Γιατί όταν έβγαινα και έλεγα εγώ ότι οι κυβερνήσεις τα παίρνουνε, όταν έβγαινα και έλεγα εγώ ότι γίνεται της μίζας, όταν έβγαινα και έλεγα ότι υπάρχουν εταιρείες που κάνουν δωρεές για να μπορέσει να σου εξυπηρετήσει αυτό το σύστημα, με λέγατε τρελό. Όταν έλεγα για τις μίζες, με λέγατε τρελό. Και βγήκε χθες ο Άδωνης που τόσο πολύ αγαπάτε και θαυμάζετε, που είναι αποδεδειγμένα ψεύτης, και τι είπε. Και τι είπε. Λέει δεν λέει αλήθεια, δεν με νοιάζει. Θα έπρεπε να έχει επέμβει εισαγγελέας. Βγαίνει υπουργός, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, και λέει ότι ο Κοντονής που ήταν υπουργός δικαιοσύνης με τον Τσίπρα πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Και λέει ότι ο Τσίπρας είναι ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης ο Άδωνης. Και ρωτάω εγώ, δηλώνει ένας υπουργός στην τηλεόραση το ότι κάποιος υπουργός δικαιοσύνης πήρε μίζα λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες και δεν υπάρχει κάποιος από αυτή τη δικαστική εξουσία να καλέσει τον Άδωνη και να του πει έλα εδώ ρε Άδωνη, δώσε μας τα στοιχεία. Αν υπάρχει αυτό που λες, πρέπει να πάει φυλακή ο Κοντονής. Δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας, κάποιος από τον Άριο Πάγο, να έχει τις κοχώνες που είναι υποχρέωσή τους, είναι η δουλειά τους, έχουν δώσει όρκο, να καλέσει τον Άδωνη και να του πει φέρε τα στοιχεία, γιατί αυτό που λες είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν υπάρχει πιο σοβαρό πράγμα από αυτό που έχει πει αυτός. Αν υπουργός δικαιοσύνης πήρε λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες, μιλάμε για μίζα. Πήρε λεφτά, το λέει ο Άδωνης, δεν το λέω εγώ. Πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες, αυτό λέει. Βάλε να τον ακούσουμε. Βάλε. Και πείτε μου εσείς αν θα έπρεπε η δικαστική εξουσία να καλέσει όλους αυτούς τους δήθεν πολιτικούς, που στην πραγματικότητα είναι πολιτικοί μιζαδόροι.
3: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ ευαίσθητος και πώς το λένε τέτοιο... πιο έντιμος ο υπουργός μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης ο Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Απλώς δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η μόνη του τύχη.
4: Άρα η απάντησή σας στο περιθώριο.
0: Ένα λεπτό. Δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης, λέει. Ακούστε εδώ τώρα. Ο Άδωνης, μάλλον είχε κάνει σολάριουμ. Ψήθηκε και κάνει κεφαλικό κύτταρο. Γιατί τον βλέπω τώρα εδώ με τα μποτοξάκια, με τα μαλάκια που έχει βάλει. Δεν καταλαβαίνει τι λέει. Αλλά δεν τον κυνήγησε, λέει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, τι μας λες, ρε Άδωνη. Ότι ο Μητσοτάκης ανέχεται τη διαφθορά. Ότι ο Μητσοτάκης ενώ γνωρίζει δεν κλείνει στη φυλακή μιζαδόρους. Αυτό λες. Αλλά του έκανε χάρη και δεν τον κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Τι μας λες, ρε αδερφέ, δηλαδή. Ότι είναι στο χέρι του αν θα βάλει δεν θα βάλει κάποιο φυλακή. Ότι είναι στο χέρι του αν θα κυνηγήσει δεν θα κυνηγήσει κάποιον που πήρε λεφτά. Και μίζες. Αυτό λες. Άρα παραδέχεσαι ότι είναι και ο Μητσοτάκης διεφθαρμένος. Ότι και ο Μητσοτάκης δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. Το παραδέχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Μας πει τώρα ο πρωθυπουργός της Νοβάρτης, θα μας πει εμάς διεφθαρμένους. Ο αρχισκευωρός που καταδικάστηκαν οι υπουργοί του από το δικό δικαστήριο. Και ο Ευαγγελόπουλος και ο Παπάς.
0: Για τους νεοδημοκράτες που έχουν καταδικαστεί, γιατί δεν λες κάτι, ρε Άδωνη.
4: Λοιπόν, τώρα.
5: Γιατί πήρε τα χρήματα,
3: ξέρετε δηλαδή, κάτι, δηλαδή. Επειδή πραγματικά μας περνάνε για παιδάκια, αλλά παιδάκια δεν είμαστε. Δηλαδή, ξέρεις, τα ακούω. Λέει, Άδωνη, δώσε το προσυνοργή. Άδωνη, δες το μέλλον. Άδωνη, ασχολούμαι το εσύ. Άδωνη, κάνε τη δουλειά σου. Αλλά όλα έχουν ένα όριο. Προειδοποιώ τον κύριο Τσίπρα. Επειδή εγώ είμαι και ο λίγο παλαβός, μην το ξαναπεί αυτό με το πιο έντιμος. Μην το ξαναπεί. Η χώρα είναι μικρή και ξέρουμε πάρα πολύ καλά περίπτωση πρόκειται. Λοιπόν, είχε ανακοινώσει εθνικές εκλογές. Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψηφίσει ποινικούς κώδικες.
0: Εδώ είμαστε. Εισαγγελέας ακούει. Στα δικαστήρια ξέρω ότι κάποιοι έχετε ανοιχτό το μικρό το ραδιόφωνο Focus FM 103,6 και ακούτε. Το ίδιο και στο Μαξίμου. Το ίδιο και σε διάφορες υπηρεσίες κρατικές και στην αστυνομία και στο στρατό και παντού. Ορίστε, δήλωση υπουργού.
3: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψηφίσει ποινικού κώδικε.
0: Ορίστε! Καταγγελία υπουργού έχουμε στην τηλεόραση.
3: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψηφίσει ποινικού κώδικε.
0: Θα έχουμε κάποια σύλληψη? Θα έχουμε αυτοφορό? Θα έχουμε τίποτα? Όχι, ε. Και ο άνθρωπος λέει κιόλας ότι το ήξερε ο Μητσοτάκης και του έκανε χάρη και δεν τον κυνήγησε. Τίποτα! Χαρταετό, ε! Δεν πειράζει, μωρέ. Αυτή είναι πολιτική, να πούμε. Έχουν ασυλία. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Καθίστε εσείς να τρέχετε για να νομίζετε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν παίρνουν σακούλες μαύρες για το σπίτι τους. Γεμάτες οι σακούλες οι μαύρες, ε! Όχι άδειες, όπως παίρνεις εσύ για να πετάξεις τα σκουπιδιά. Γεμάτες. Παίρνουν αρκετά λεφτά και για να περνάνε νομοσχέδια, για να περνάνε κάποιες αποφάσεις, για να μπορούν να ελέγχουν καταστάσεις, να χειραγωγούν κόσμο. Έχουν δημιουργήσει τεχνητή επιστημιστική κρίση. Γιατί θέλουν να φτωχοποιήσουν τον ελληνικό λαό για να μπορούν αυτοί να ελέγχουν νερό, ρεύμα και όλα τα κοινωνικά αγαθά. Γιατί είναι οι ίδιοι άνθρωποι που ψήφισαν υπέρ της συμφωνίας Μερκοσούρ, είναι οι ίδιοι νεοδημοκράτες μαζί με τη Λατινοπούλου, η οποία είναι κολλητή τους, που ψήφισαν υπέρ των μεταλλαγμένων. Μαζί τα ψηφίσανε αυτά. Είναι αυτό το παρεάκι λοιπόν που από ό,τι φαίνεται αλλιώς παρουσιάζεται και άλλα πράγματα εκπροσωπεί. Και εσείς, δυστυχώς, τρώτε τον πρόλογο αμάσιτο. Όταν έλεγα εγώ το ότι υπάρχει το ΧΑΡΠ μαζί με κάποιους καλεσμένους εδώ στον αέρα, όταν λέγαμε εμείς εδώ πέρα το ότι διαμορφώνουνε και τροποποιούνε το καιρό, κοροϊδεύατε και λέγατε έλα ρε τι έργο έχεις δει, τι ταινία είναι αυτή, πού τα είδες πάλι αυτά και τι είναι αυτά που λες και πάει λέγοντας. Όταν έλεγα εγώ το ότι υπάρχει τροποποίηση καιρού, με βρίζατε και με λέγατε συνωμοσιολόγο και ψεκασμένο. Βγήκε στην τηλεόραση ένας καθηγητής και τους εξήγησε πώς πάει το πράγμα. Και κατάπιαν τη μαστίχα που μασούσανε. Επιβεβαιώθηκα για άλλη μια φορά ότι έλεγα την αλήθεια.
5: Βέβαια γίνεται, η μέθοδος τροποποίησης καιρού δεν είναι κάτι που έχει γίνει τώρα τελευταία. Εφαρμόζεται εδώ και τα τελευταία 50 χρόνια. Και μάλιστα μεγάλη επιτυχία. Βέβαια γίνεται, η μέθοδος τροποποίησης καιρού δεν είναι κάτι που έχει γίνει τώρα τελευταία. Εφαρμόζεται εδώ και τα τελευταία 50 χρόνια. Και μάλιστα μεγάλη επιτυχία.
6: Άρα σε όλο τον κόσμο. Κανονικά.
5: Κοιτάξτε να δείτε, κυρίως από ειδικά τροποποιημένα αεροπλάνα. Πάλι με αεροπλάνα υπό την καθοδήγηση κάποιων μετρολογικών ραντάρ, μέσα σε καταιγίδες εισάγονται φυσίγγια του ιωδίου αργύρου.
6: Έχουν ξεκάσει δηλαδή τα σύννεφα.
5: Συνέχεια και μάλιστα στις συνέχειες.
7: Εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό.
5: Γιατί και εγώ είμαι μετρολόγος, από μετρολόγος ξεκίνησα. Απλά έχω εξειδίκευση στον τομέα της τροποποίησης καιρού κτλ.
6: Τελευταία φορά που είχαμε ψεκασμό πότε ήτανε?
5: Το πρόγραμμα αυτό που εφαρμόζεται, ναι, στην Ελλάδα είναι, γίνεται όταν υπάρχουν, στο ραντάρ υπάρχουν κύτταρα καταιγίδων. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, ήταν πριν 3-4 μέρες στη Βόρεια Ελλάδα.
6: Πριν 3-4 μέρες είχαμε ψεκασμό.
5: Αν θυμάμαι καλά.
7: Με πιανούν η απόφαση, ενώ λαμβάνετε κάποια απόφαση από το αρμόδιο Υπουργείο, φαντάζομαι από την κυβέρνηση, υπάρχει ενημέρωση των υπόλοιπων φορέων, δεν ξέρω πώς λειτουργεί, ας πούμε, η διαδικασία ποια είναι που ακολουθείτε, θέλω
6: σωστή
7: να
6: ερώτημα.
7: Πω.
6: Γιατί...
5: Μάλιστα, το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται από ένα οργανισμό ο οποίος είναι εποπτευόμενος από το Υπουργείο Γεωργίας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όπως ονομάζεται, τον ΕΛΓΑ. Ο οποίος ΕΛΓΑ τι είναι? Ένας γεωργοασφαλιστικός οργανισμός, ασφαλίζει τους αγρότες. Επειδή δεν υπάρχει η τεχνολογία αυτή στον ΕΛΓΑ καθώς και στο Υπουργείο Γεωργίας, εφαρμόζεται το πρόγραμμα σε συνεργασία με μια ιδιωτική εταιρεία, τη Γενικών Αεροπορικών Εφαρμογών 3ΔΑΕ, η οποία παρέχει όλο τον εξοπλισμό.
6: Δύο μεταδικό ψεκασμό που έχουμε, ή ξέρετε τώρα στην συνωμοσιολογία, λέει, μας ψεκάζουν ότι είναι κάτι άλλο, για πώς θα λέγαμε. Και οι γραμμές στο αεροσύνδεσμο.
5: Αυτό πήγα να σας πω.
6: Και όλα αυτά.
5: Τα chemtrails.
6: Το πρόβλημα είναι ότι πελάνε πολλά αεροσκάφη και γίνονται πολλές γραμμές και λέει, να, μας ψεκάζουν.
5: Κοιτάξτε να δείτε.
6: Πραγματικά,
8: αυτό λέω.
6: Μας ψεκάζουν. Συμπέρασμα, μας ψεκάζουν. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Με τη βούλα.
8: Καλικά.
0: Πού να καταλάβει ο Ποκοπίκος ο τηλεπαρουσιαστής αυτά που λέμε και αυτά που εξηγούμε. Μα δεν έχει ψαχτεί. Το μόνο που ξέρει είναι να λιβανίζει. Να λιβανίζει τα παιδάκια από το κομματικό σωλήνα και τα κόμματα και τις κυβερνήσεις και τους βουλευτές, τους υπουργούς και τους πρωθυπουργούς. Πού να κάτσει να σκεφτεί το τι παίζει και το τι κάνουν όλοι αυτοί οι εξουσιαστές. Αφού κάθε πρωί βάζει το χαρτογιακά και πάει να πει το πείμα. Δίκιο είχα για άλλη μια φορά και κανένας δεν θα το παραδεχθεί. Είναι αυτοί οι ίδιοι που λέγανε οι ψεκασμένοι. Γιατί το ψεκασμένοι από εκεί βγήκε. Το ότι λένε ότι μας ψεκάζουν. Και τώρα που αποδεικνύεται τελικά ότι όντως μας ψεκάζουν, γαργάρα! Γαργάρα! Στο νοσοκομείο, λέει, πήγανε 40 μέλη της ΚΝΕ με γαστρεντερίτιδα. Γιατί? Γιατί πήγανε, λέει, βόλτα σε ένα βουνό με τις σημαίες τους, κάνανε πεζοπορία και ήπιανε νερό από το ποτάμι. Σαρπαντίνα τους έχει πάει, δηλαδή. Εκεί στην ΚΝΕ. Νερό από το ποτάμι ήπιατε. Τι είστε? Κατσίκια? Ναυάγια, ναυάγια. Την είδανε να πούμε Survivor. Καλά ρε, δεν πήρατε ένα μπουκαλάκι νερό? 40 άτομα με γαστρεντερίτιδα. Και ακόμα πιστεύετε δηλαδή ότι θα σώσει την Ελλάδα το ΚΚΕ? Ή είστε στο payroll? Πώς μπορεί ένας άνθρωπος σε αυτή τη χώρα, ρε παιδιά, να πιστεύει ότι η Ελλάδα θα σωθεί με τον Κουτσούμπα, με την Κανέλη, με τις παπαρίγες και με όλους αυτούς εκεί πέρα, σε αυτό εδώ πέρα το πάρτι, το κόκκινο πάρτι? Μπορώ να καταλάβω. Αλήθεια. Δηλαδή τι θα κάνει ο Κουτσούμπας? Τι θα κάνει ο Κουτσούμπας, πείτε μου, πώς θα σώσει την Ελλάδα? Η Κανέλη πώς, από την Εχάλη, μέσα στην πισίνα που είναι? Δεν μπορώ, δεν μπορώ καθόλου. Άντε όλα τα άλλα. Από εδώ, από εκεί, τρώτε το σανό σας. Το ΚΚΕ, ρε φίλε, φτάνει. Φτάνει, βρε, φτάνει. Δεν πληρώνουν καν τους υπαλλήλους τους σε κάποιους τομείς. Φτάνει. Μιλάνε για την εργατική τάξη και υποτίθεται υποστηρίζουν την εργατική τάξη. Και οι ίδιοι δεν πληρώνουν κάποιους υπαλλήλους τους. Δεν τα λέω εγώ, τα έλεγε ο Τζίμις ο Πανούσης. Ρε τι τρέλα! Πάμε λίγο και στο Γιανακόπουλο. Ο Γιανακόπουλος της Βιανέξ. Και η Παναθηναϊκή, εσείς οι Παναθηναϊκοί εκεί κάτω στην Αθήνα, που βγάλατε πριν λίγο καιρό μια ανακοίνωση ότι θα κάνετε πόλεμο στη Νέα Δημοκρατία, η Θύρα 13 νομίζω, ενάντια στη Νέα Δημοκρατία, που είπε και αφού έτσι θέλετε έτσι θα γίνει και θα σας μαυρίσουμε και θα πάρουμε αγκαζέτες γιαγιάδες και θα πάμε στην κάλπη. Κάτι τέτοια βγάλατε στη φορά. Πώς κρίνετε, ρε παιδιά, εσείς τώρα δηλαδή το Γιανακόπουλο, ο οποίος ανεβάζει φωτογραφίες αγκαλιά με τον Άδωνη Γεωργιάδη? Πώς κρίνετε δηλαδή το Γιανακόπουλο που έλεγε ότι αυτή η κυβέρνηση έδωσε την Ευρωλίγα στον Ολυμπιακό και κάτι τέτοιες τρέλες? Αγκαλιά με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Γιανακόπουλος. Τι λέτε δηλαδή, α, μπράβο, μια χαρά. Είστε περήφανοι γι' αυτό? Εξηγήστε μου. Γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να συμπλέουν αυτά όλα. Άμα μπορείτε εσείς να μου εξηγήσετε, καλώς. Καλά για τις δημοσκοπήσεις, τι να σχολιάσω που μου λέτε σχολιά στις δημοσκοπήσεις? Τι να σχολιάσω, ρε αδερφιά, για τις δημοσκοπήσεις? Ότι ο Μητσοτάκης έχει 30%, είστε σοβαροί? Δεν υπάρχουν αυτά τα ποσοστά. Δεν υπάρχουν αυτά τα ποσοστά, ξεχάστε το. Βγάλτε το από το μυαλό σας. Εικονικά ποσοστά είναι όλα αυτά. Δεν υπάρχει αυτό που λένε. Βάλε λίγο ρε το τραγουδάκι για να μπαίνει λίγο σε mood ο Αυγερινός. Αφιερωμένο στο Θανάση Αυγερινό που δεν βγαίνει να μας πει την άποψή του για την Καριστιανού και τα φαντ και κρύβεται.
8: Κάτσε, παιδιά, θα συνεχίσει. Έχουμε και γέφυρα, περιμένετε. Πάμε τώρα, κουπλέ.
9: Εξαφανιστήκε και εγώ έχω καρφωμένο βλέμμα μου στην είσοδο.
8: Χωρίς
9: και να έρθει περιμένω. Εξαφανιστήκε χωρίς να πει κουβέντα. Εγώ κοιμάμαι αγκαλιά με μια διπλή κουέρτα που χει πάει το κρεβάτι.

0: Ξανά, ξανά το τραγούδι για τον Αυγερινό να τα ακούσει. Μπας και εμφανιστεί να μας πει την άποψή του για τα φαντ και για τις αγορές της Χαριστιανού. Ξαναδώσ' το!
1: Εντάξει, παιδιά, θα συνεχίσει. Έχουμε και γέφυρα, περιμένετε. Πάμε τώρα, κουπλέ.
2: Εξαφανιστήκε και εγώ έχω καρφωμένο βλέμμα μου στην είσοδο
1: χωρίς
2: και να'ρθει περιμένω. Εξαφανιστήκε χωρίς να πει κουβέντα, εγώ κοιμάμαι αγκαλιά

0: πρωινός.
1: Προσοχή. Silver Alert.
0: Χάθηκε ανταποκριτής που ήταν 20 χρόνια στη Μόσχα.
1: Προσοχή. Silver Alert.
0: Μέχρι πριν λίγες μέρες ήταν εκπρόσωπος τύπου στο κόμμα της Καριστιανού.
1: Προσοχή. Silver Alert.
0: Έβγαινε στα κανάλια και δεν ήξερε ποιο είναι το πρόγραμμά τους και δεν ήξερε τι θα κάνουν με τους βασικούς μισθούς.
1: Προσοχή. Silver Alert.
0: Τη μέρα που χάθηκε ίσως να φορούσε μια μπλούζα με τον Ντοστογεύσκι ή με τον Τρότσκι ή με τον Στάλιν.
1: Προσοχή. Silver Alert.
0: Ίσως να κυκλοφορούσε και με μια σημαία της Ρωσίας, ίσως, και να έχει κάνει τατουάζ τον Λένιν.
1: Προσοχή. Silver Alert.
0: Δεν βγαίνει πλέον στα κανάλια, δεν βγαίνει πλέον στα ραδιόφωνα, δεν βγαίνει πλέον πουθενά. Δεν λέει την άποψή του, δεν κάνει TikTok. Δεν ανεβάζει story. Δεν μας λέει την άποψή του για τις αγορές του κόμματος. Για τα λεφτά της συναυλίας. Για τα χαμένα παριστατικά. Και για την πρόεδρο Καριστιανού που αγοράζει σπίτια από εισπρακτικές.
1: Προσοχή. Silver Alert.
0: Πού είναι ο Θανάσης Αυγερινός? Πού έχει πάει? Γιατί δεν απαντάει? Πριν κλείσω την πρώτη ώρα θέλω να σας πω κάτι για ένα πείραμα για το, στο οποίο υπήρξαν συγκεκριμένες αντιδράσεις. Ξέρετε, υπάρχει αυτή η μεμαθημένη ανυμπορία, το οποίο είναι ένα μαζικό όπλο καταστροφής των λαών. Γιατί? Η εξουσία μας φέρεται σαν να είμαστε σκυλιά, ή τουλάχιστον σαν να είμαστε σκυλιά, όπως στο πείραμα του Σέλιγκμαν. Ποιο είναι το πείραμα του Σέλιγκμαν? Λοιπόν, στα τέλη της δεκαετίας του 60 υπήρχε ένας ψυχολόγος, ο Μάρτιν Σέλιγκμαν, ο οποίος διενήργησε το εξής πείραμα. Έβαλε μέσα σε ένα κλουβί ένα σκύλο στον οποίο κάνανε ηλεκτροσόκ και σε ένα διπλανό κλουβί έβαλε έναν άλλο σκύλο ο οποίος είχε τη δυνατότητα να διακόπτει αυτά τα ηλεκτροσόκ που πάθαινε ο διπλανός σκύλος με ένα μογλό. Εντάξει, αυτό κράτησε μια συγκεκριμένη ώρα και μετά πήραν αυτά τα δύο σκυλιά και τα τοποθέτησαν πάνω σε μια ηλεκτροφόρα επιφάνεια από την οποία μπορούσαν να ξεφύγουν φυσικά, έτσι. Αν πηδούσε ο σκύλος, έφευγε. Λοιπόν, ο σκύλος που μπορούσε να ελέγχει τα ηλεκτροσόκ και το μοχλό πήδηξε το εμπόδιο και έφυγε. Ενώ ο άλλος ο σκύλος, αντί για να αναζητήσει τη διαφυγή του, καθόταν εκεί πέρα και ανεχότανε την αντίξωη κατάσταση. Ξέρετε γιατί? Γιατί φοβότανε. Γιατί είχε εκπαιδευτεί στην ανυμπορία του. Καταλάβατε? Και έτσι είναι και οι λαοί. Εκπαιδευμένοι στην ανυμπορία τους. Γιατί φοβούνται να αντιδράσουν? Γιατί φοβούνται να πηδήξουν από αυτή την ηλεκτροφόρα επιφάνεια? Κάθεστε και τους ανέχεστε και επενδύουν στο φόβο σας. Μην τους πιστεύετε, είναι ψεύτες. Μπορούμε και έχουμε τη δύναμη για να τους τελειώσουμε, για να τους διώξουμε, για να τους εξαφανίσουμε. Αλλά δεν θα μιλήσω τώρα για φαραντούριδες και λοιπούς. Αυτή είναι εντάξει, έβαλαν και τη σύζυγο έβαλε μέσα. Μια χαρά. Ζάχαρη. Και ξέρετε τι άλλο κάνουν οι ευρωβουλευτές εκεί πάνω στις Βρυξέλλες? Ανταλλάζουνε ρουσφέτια. Πάει ας πούμε ο χύψη φαραντούρης, ο χύψη ευρωβουλευτής και λέει στον ανάλογο ας πούμε της Ισπανίας: βόλεψε τη γυναίκα μου και θα βολέψω και εγώ τη δικιά σου. Και μια χαρά. Ζάχαρη και μέλι τα κουλούρια του Βαγγέλη. Έτσι δεν είναι, φαραντούρι? Υπάρχουν αυτά ή δεν υπάρχουν, Επίδομα αλλοδαπής λέει. 245.700 ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια στις Βρυξέλλες που θα είναι μαζί. Ο φαραντούρης και η γυναίκα του. Όχι άσχημα. Παίξτε και λίγο πιάνο τώρα για τα χάπατα και όλα καλά. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Λουλουδάκη κατευθείαν από Κρήτη να μιλήσουμε για όλα όσα συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια.

0: Τι τραγουδάκι να βάλουμε τώρα για κλείσιμο? Τι σηκώνει, λέτε, η φάση? Ε! Λέτε! Να βάλω κανένα από ζετέμ, από την Ανίτα Πάνια. Ταιριάζει νομίζω στο στυλ των πολιτικών. Ανίτα Πάνια, ζετέμ, δεν τα θυμάστε και να τα τραγουδάκια που βγάζανε? Η Τσίλα που τραγουδούσε Μαύρη, το πάρε πόδι της γυναίκας ποδοσφαιρίστριας. Δεν τα θυμάστε αυτά? Έλα μωρέ τώρα, με τρελαίνει. Να βάλουμε τη Μαλάμο που είχε ένα δόντι και έλεγε ότι τα λέει έξω τα δόντια. Ποιο θέλετε? Το ντου από παντού, ντου από παντού. Απ' τη γυναίκα επανάσταση. Επανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας. Δεύτερη ώρα, δώσε, δώσε. Πώς δεν την κάνατε κι αυτή να υπουργό?
1: Γνώμη, αλλά...
0: αφού όποιον άνε βάζετε μέσα στη Βουλή.
1: Ένα λεπτό.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Έντονο προβληματισμό προκαλεί στην ελληνική κοινωνία η αναγνώριση της Τουρκίας ως κομβικού εταίρου για την ευρωπαϊκή ασφάλεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι όπως εξελίσσονται έως τώρα οι διπλωματικές επαφές, ο Ερντογάν εργαλειοποιεί τη σύνοδο κορυφής για να διεκδικήσει εξοπλιστικά ανταλλάγματα με το μεγαλύτερο αυτό της ένταξης στο πρόγραμμα των F-35 και την αγορά κινητήρων για τα ανάπτυξη τουρκικά αεροσκάφη ΚΑΝ. Υπενθυμίζουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει συνενέσει στη δημιουργία δύο νέων ατοικών δομών σε τουρκικά. Έδαφος, γεγονός που λειτουργεί ως μοχλός πίεσης υπέρ της Τουρκίας. Μια νέα δωρεάν ψηφιακή εφαρμογή του Δήμου Αθηναίων με την ονομασία Parkout φιλοδοξεί να μειώσει τον χρόνο αναζήτησης της στάθμευσης. Η εφαρμογή βασίζεται στην επικοινωνία και την αλληλοενημέρωση των οδηγών σε πραγματικό χρόνο όταν ελευθερωνούν μια θέση. Η εφαρμογή που είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στο www.letsparkout.com δεν υποστηρίζεται στο εμπορικό τρίγωνο και στο κέντρο της πόλης, αλλά λειτουργεί σε δεκάδες άλλες περιοχές όπως η Κυψέλη, η Αμπελόκηπη και το Παγκράτη, το οποίο λόγω της πυκνής δόμησης και των εμπορικών δραστηριοτήτων αποτελεί πλέον την πιο δύσκολη γειτονιά για παρκάρισμα. Αν και το σύστημα προωθεί την έξυπνη συμμετοχή των πολιτών, αδυνατεί να λύσει οριστικά το δομικό πρόβλημα της Αθήνας, η οποία αποτελεί την τέταρτη περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αναλογία οχημάτων, καταγράφοντας το δυσμενές στατιστικό των 872 γιοταχή ανά 1.000 κατοίκους. Σε κατάσταση πλήρους διοικητικής και οικονομικής παράλυσης βρίσκεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μετά την πρόσφατη αλλαγή του νόμου με την Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας να τη χαρακτηρίζει ως ακυβέρνητο καράβι λόγω των μαζικών παρετήσεων στη διοίκηση των παγωμένων προσλήψεων και των απλήρωτων εργαζομένων και προμηθευτών. Για το λόγο αυτό, οι εργαζόμενοι απευθύνουν κατεπίγουσα έκκληση για την άμεση παρέμβαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ζητώντας τη σύγκληση κοινής σύσκεψης προκειμένου να αποτραπεί ο επιχειρησιακός κίνδυνος και να ξεκαθαρίσει το τοπίο της διαχείρισης στα 14 παραχωρημένα αεροδρόμια της χώρας. Νεκρή και θαμένοι κοντά στο Κίεβο βρέθηκε η Αναστασία Μπερεζόφσκαγια, η οποία καταζητούνται από την Ίντερπολ ως η βασική ύποπτη για την πρόσφατη βομβιστική απόπειρα δολοφονίας του επιχειρηματία Βαντίμ Γερμολάεφ και της οικογένειάς του στο Μονακό. Για τη δολοφονία της 39χρονης, η οποία έπεσε νεκρή από πυροβολισμούς, οι Ουκρανικές αρχές προχώρησαν ήδη στη σύλληψη δύο υπόπτων, εκ των οποίων ο ένας είναι εν ενεργεία αξιωματικός της κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας και ο άλλος πρώην υπάλληλος των υπηρεσιών επιβολής του νόμου. Σειρά εκρήξεων συγκλώνησε σήμερα Τρίτη το κέντρο της Δαμασκού με πηγή ασφαλείας να αναφέρει ότι πρόκειται για δύο εκρηκτικούς μηχανισμούς που εξεράγησαν κοντά στο ξενοδοχείο όπου μένει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Συρίας στη Δαμασκό για επίσημη επίσκεψη. Είναι η πρώτη φορά που η ηγέτης δυτικής δύναμης επισκέπτεται τη Συριακή πρωτεύουσα από την ανάληψη της εξουσίας από το Ισλαμιστικό Συνασπισμό υπό τον Αχμαντ Αλ-Σάρα. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς από τις εκρήξεις. Με την ενσωμάτωση των βίντεο της ελληνικής αστυνομίας από την εμπορική αμαξοστοιχεία στη Ραψάνη, στη δικογραφία και χωρίς αιτήματα για τον επιπλέον χρόνο από τους τρεις νεοδιοριστέντες συνήγορους, συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για τη τραγωδία του Τεμπών. Η διαδικασία επικεντρώνεται στις κρίσιμες τοποθετήσεις για τα αιτήματα αναβάθμισης των κατηγοριών σε κακουργήματα όπως αυτό της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, αιτήματα για τα οποία η εισαγγελέα έχει επιφυλαχθεί. Στο δικαστήριο παρίστανται σήμερα μόλις 4 από τους 36 κατηγορούμενους. 8 θύματα του παράνομου λογισμικού Predator κατέθεσαν αγωγές ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της εταιρείας Intellexa και 13 φυσικών προσώπων, αξιώνοντας αποζημίωση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ ανά άτομο για την ηθική βλάβη από την παγίδευση των επικοινωνιών τους. Όπως γνωστοποίησε ο συνήγορός του Ζαχαρίας Κεσές, η εκδίκαση της υπόθεσης ορίστηκε για τις 7 Απριλίου 2027, με τη νομική αυτή ενέργεια να βασίζεται σε εκτενές αποδεικτικό υλικό. Ο καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται έθριος και θερμός, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά τμήματα του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 μποφόρ, ενώ η ένταση της υπεριόδους ακτινοβολίας θα είναι ιδιαίτερα υψηλή κατά τις μεσημεριανές ώρες. Σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο προτερονομός της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά. Αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους, όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Ναι, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάος. Και γιατί οι αεροπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή, εν ονόματι τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε, θα ξέρουμε και περισσότερο. Με τα σκάνδαλα του BIM και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ.
2: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, τουλάχιστον, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες, έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.

0: 6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλοακαρνανία, Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης, τα χαιρετίσματά μας στο Νότος Νιούς στη Ρόδο. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Διονύση Λουλουδάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από Κρήτη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Λουλουδάκη?
1: Κόντρα στο σύστημα.
0: Έτσι πρέπει, έτσι.
1: Το σύστημα μας θέλει σκλάβους. Όταν δεν πας κόντρα, είσαι σκλάβος.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Δώστε μας λίγο εικόνα, τι ακριβώς συμβαίνει κάτω στην Κρήτη.
1: Εικόνα, έχουμε καινούργια γεγονότα εδώ στην Κρήτη. Το περιστατικό εκεί που έγινε, που υποτίθεται, έτσι είπανε λοιπόν εκεί συλλόγοι και καταδώσανε ένα βοσκό με το γιο του και τον πατέρα, που ο σύλλογος έλεγε ότι δημιουργούσανε προβλήματα σε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου, πήρε ένα κοφτάκι, μια πένσα, δεν ξέρω πώς τη λέτε, και άνοιγε τα πλέγματα του φράχτη τσιμάντας του βοσκού με απότερο αποτέλεσμα να βγουν να καταστρέψουν περιουσίες στα ζώα και να κάνουν εικασία μετά ότι είναι αδεσποτεία, να καλέσουν την αστυνομία, αυτός ήταν ο σκοπός, να κατασχεθούν τα ζώα και να πέσουν τα ανάλογα προστήματα. Για κακή του τύχη όμως τον έπιασε η κάμερα. Σήμερα είναι στο αυτόφορο. Και επειδή σ' άκουσα λίγο τον Ιωαννίδη που λέει ότι πρέπει κάτι να ελέγξουμε τους μηχανισμούς αυτής της αρρώστιας της εξουσίας, το γεγονός που έχει βάλει δίνει το εύνασμα, παροτρύνει τους πολίτες να δημιουργούν πρόβλημα, όποιος είναι κακόβουλος, με το να λέει ότι βάζουμε προστήματα για να καταστρέψουμε παντελώς την κτηνοτροφία. Δεν έχει καταλάβει όμως ο κόσμος κάτι πολύ σοβαρό. Τα αρνιά και τα κρέατα δεν τα γεννούν τα σούπερ μάρκετ. Ένα αγώνα και μόχθο για να γίνει εκτροφή ζώου. Ή και καλλιέργεια, Γρηγόρη.
0: Ναι. Γενικά ο πρωτογενής τομέας είναι ένας δύσκολος κλάδος.
1: Είσαι εκτεθειμένος στα καιρικά φαινόμενα, πάνω απ' όλα. Είσαι εκτεθειμένος με ζωονόσους. Τώρα, έχουν φανταστεί οι άνθρωποι ότι μια ζωονόσους καταστρέφει, έχουν βγάλει μια απόφαση ότι σφαγιάζομαι ολόκληρο το κοπάδι, κόπους μια ζωή. Και πετώντας τους ψίχουλα 150 ευρώ, ενώ οι Βρυξέλλες δίνουν 500, συν 93 ευρώ άμεσο χαμένο εισόδημα, συν υποστήριξη. Αλλά αρκεί όμως το κράτος να ζητήξει βοήθεια και να πει έχω πρόβλημα εδώ. Αν θα το κάνει βέβαια θα του επιβάλλει εμβολίασε. Εδώ όλοι λένε ότι δεν υπάρχουν εμβόλια, αλλά η τράπεζα στη Βρυξέλλες εμβόλια έχει.
0: Άρα θα μπορούσαν να τα έχουν εμβολιάσει και να μην έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα με όλους αυτούς τους θανάτους των εγωπροβάτων.
1: Ο Κλαβιανός, ο Ανδρέας Τινίατρος Πανεπιστημίου, δήλωσε, είπε δύο κουβέντες βγήκε και είπε, έγραψε μια ανάρξη και συγκεκριμένα λέει ότι ξέρεις κάτι, μία ζωονόσος που είναι αερομεταφερόμενη μέχρι και 3 χιλιόμετρα, που μεταφέρεται με πουλιά, με ζουρίδες, δαρκάδια, σκύλους, γατιά, με μηχανοκίνητα, ένας ιός που μένει 6 μήνες στο περιβάλλον ζωντανός, με άχερα π.χ., με τριφύλια που μας φέρουν εδώ στην Κρήτη, που σε ένα σημείο τα μεταφέρουν σε όλη την Ελλάδα. Το μοναδικό που μπορεί να φτιάξει τείχος είναι το εμβόλιο. Κανένα άλλο μέσο. Αυτό το γελίο σταματάμε σε ένα σημείο, σε μια διασταύρωση του δρόμου και ψεκάζουμε, είναι για τους ανόητους να πούνε ότι κάτι κάνουν. Επιστημονική βάση δεν έχει όλο αυτό.
0: Άρα βλέπουμε ότι δεν θέλουν να προστατέψουν τους κτηνοτρόφους.
1: Θα πάω σε άλλο ένα βήμα. Αν θέλανε να τους προστατέψουν, ο κανονισμός λέει μέσα σε 24 ώρες ή το αργότερο 48 θα έπρεπε να γίνεται καύση των ζώων. Αντιθέτως όμως δεν γινόταν καύση. Τα θάβανε βάζανε νάιλο από κάτω, τα σκεπάζανε και μετά αναβλίζανε. Τι μου λέει εμένα αυτό? Ότι όποιο ζώο περνούσε από εκεί ήταν εστία μόλις, δηλαδή δημιουργία.

0: καρκίνος. Τι καρκίνος? Τούρμπο καρκίνος. Πολύ ωραία. Θα πιάσουν, του λέω, και θα βγουν αυτοί, πώς του λέω, τους δημοσιογράφους, γιατί έχει δημοσιογράφους και έχει και δημοσιογράφους του συστήματος, που το σε ξυπλερώνει, γι' αυτό το σέβεται και σε όλη την πανδημία λεφτά, και λένε αυτά που θέλει να πούνε. Και αποχαρνωμένος ο κόσμος κάθεται και τα ακούει. Θα βγουν τρόποι και θα βορβαδίζουν και θα αρχίσουν να δείχνουν, να πούμε, τόσο πασουστά καρκίνο, τέτοιο, αλόγιστη χρήση καρκινογόνων φαρμάκων, και θα πούνε ότι, ξέρεις κάτι, η μόνη λύση είναι να τρώτε αυτά που είναι σφραγισμένα και συσκευασμένα. Ποιος το σε λέω θα ψωνίσει μετά από σας ξανά? Τι θα σας κάνει? Το ζήσαμε εδώ, π.χ. γάμος κριτικός, που το σε έλεγα τότε, μην κάνετε, βρε, το σε λέω, γάμους με τσιόρνηθες. Σου βγήκε ένας από ένα πτηνοτροφείο και μου λέει, γιατί τα είσαι με τσιόρνηθες. Έχω με παράδοση στην Κρήτη ψήνω μαρνιά. Και κάνετε γάμους με τσιόρνηθες, επειδή αποφασίσατε να μην σπάζονται αρνιά. Αντιθέτως όμως, από τη Ρωμανία που ήταν το πρόβλημα, φέρανε αρνιά. Έχουνε βεβαίως ότι, ξέρεις κάτι, δεν έχει κανένα πρόβλημα το κρέας όταν ψηθεί, όσο αφορά με την ευρωζιά και οδηγεί στα σφαγεία. Παρ' όλα αυτά, απαγορέψανε. Τι κάνουν εκείνη την ώρα? Μία μονάδα όταν είσαι σφάγια και πρέπει να σφαγούνε. Αυτά έχεις μετά μόνο κοστολόγιο. Και αν θα τα σφάξεις μεταγενέστερα, η ζημιά έχει γίνει, Γρηγόρη.
1: Έχει γίνει μεγάλη ζημιά και δεν ξέρω αν θα μπορέσει να έρθει ανατροπή. Επίσης, ένα ισχυρό χτύπημα σε όλα αυτά που περιγράφεται ήταν και η συμφωνία της Μερκοσούρ. Διότι καλός ή κακός, είναι αθέμητος ο ανταγωνισμός όταν εδώ πέρα υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι για να παράγεις. Ενώ στην Λατινική Αμερική όλοι γνωρίζουμε ότι η ποιότητα είναι πολύ χαμηλότερη και ότι δεν ελέγχεται κιόλας και το κρέας και τα προϊόντα που έρχονται.
0: Ότι έρχονται 100 κοντέινερ και ελέγχεται ένα ή το μισό.
1: Ναι.
0: Ή το 1/4 από ένα κοντέινερ.
1: Άρα στα ράφια έχουν γεμίσει προϊόντα τα οποία δεν γνωρίζουμε τι πραγματικά, τι ποιότητας είναι.
0: Καμία διασφάλιση. Και αυτό κακό θα μεγαλώσει. Αλλά πώς θα προτιμήσει ένας καταναλωτής, γιατί οι καταναλωτές όταν κατεβαίνουν οι αγρότες ή οι φτηνοτρόφοι, θα έπρεπε όλοι οι πολίτες να είναι στο πλευρό του. Εάν λοιπόν ο καταναλωτής δεν έχει δικαίωμα επιλογής να φάει το ελληνικό αρνάκι με τη σφραγίδα, το χοιρινό, το κοτόπουλο ή οτιδήποτε, μπορεί να επιλέξει. Θα πάει αναγκαστικά σε αυτά που το φέρνουν από τη Μέρκοσουρ.
1: Που είναι και πιο φθηνά, που είναι και πιο φθηνά.
0: Αυτό το πιο φθηνά τώρα, επέτρεψέ μου να σου πω, είναι τώρα. Μετά θα το σε λένε ότι έχει 30 μέρες ταξίδι. Τώρα είναι πιο φθηνά για τις σκλάβους. Εμάς τους πολίτες, η μάζα που λέει και ο άλλος, σιγά λέει να ασχοληθούμε με τη μάζα, τον όχλο. Να μην λέμε ονόματα και βγαίνει κάποιος υπουργός και το διαλαλεί. Επειδή θέλει η μάζα να πάμε στο δικαστήριο να δικαστούμε, πώς είμαστε πλειοψηφία, πώς θα πάμε, αποφασίζουμε. Αλλά από ό,τι άκουσα, το άρθρο 86 το υπερπίδησε. Ο Βέση πήγε μετά από γεγονός που είδε ότι 72 άτομα βγήκαν εκεί στον Άριο Πάγο και ένα λόγο δεν έχω καταλάβει ακόμα γιατί να μην θένε να πάει η δική μας εισαγγελία στην Ευρώπη να πούμε να έχουν πενταετία και το σε δίνανε μόνο διετία. Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Εκτός ότι θένε να θάψουν όλα αυτά που έχουν κάνει, εγώ προσωπικά σαν Διονύση δεν βλέπω άλλο λόγο.
1: Αλλά θεωρείτε ότι έπαιξε χαρακτηριστικό ρόλο και όλο αυτό το σκάνδαλο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί και από εκεί πέρα είδαμε το ότι υπήρξαν κάποιες διοικητικές εκκρεμότητες, υπήρξαν πολλά.
0: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ για να φτάσει στο σήμερα το δημιουργήσανε. Και πώς το δημιουργήσανε? Εγώ θυμάμαι τότε μετά από το 19 και αρχίσανε και βγαίνανε τα φερέφωνα της κυβέρνησης και στέλνανε έτσι... Όχι κομματόσυλα, είναι κομματάρχες. Όλοι αυτοί δουλώνουν κομματάρχες. Και πιάνανε τους ανθρώπους και τους έλεγανε φτιάξετε, μεγαλώσετε τις κτηνοτροφικές δηλώσεις. Οι ίδιοι, δικός μας είναι και ο έλεγχος, δικός μας είναι και όλα. Φτιάξετε κτηνοτροφικές δηλώσεις. Πρόσεξε όμως τώρα εδώ να δεις που είναι το θέμα. Ενώ ο καθένας έκανε τη δουλειά του, δήλωνε 100-200 να πάρω με λεφτά από την Ευρώπη και μόλις κάτω σκάνδαλο. Κανείς δεν ήξερε τίποτα και τους αφήνουν εκτεθειμένους. Μα ρε αδερφέ, εσείς μου λέγατε να βάλω τέτοιο, φτιάξει και του γείτονα, φτιάξει και την κόμενα, φτιάξει και, του, και της Πουτσής Μαρίας, και στο τέλος μου λες για το άλλο θέμα. Τότε λοιπόν εγώ, ας πούμε, προσωπικά είχα 200 στρέμματα στο Ψιλωρίτη. Και πάω μία μέρα να κάνω ενεργοποίηση και μου λένε τα έχουμε κάνει δασικά, τα χωράφια σου δεν περνούνε, η ανάλαβη περιφέρεια να σε βάλει χωράφια. Εμένα προσωπικά μου έβαλε στην Καστοριζιά. Εγώ έχω ζώσει στην Καστοριζιά. Και το παράλογο ποιο είναι. Τώρα θέλει να δούνε αν βόσκω σε αυτά τα χωράφια που αυτοί μου βάλανε. Πρόσεξε. Εγώ όλο αυτό βέβαια το σχάρτηκα και έζησα την τροχή μου δήλωση εντελώς. Τα μετέφερα του γιου. Του λέω γιο μου μπορείς να παλέψεις. Εγώ δεν μπορώ. Δε, έχει τα ζώα, μην παίρνεις επιδότηση να πούμε. Και αυτή τη στιγμή μας εκαλούν να γίνει λέει έλεγχος να δούνε αν είναι τα βοσκοτόπια μας όπως πρέπει και αν βόσκομαι. Εγώ από το Ηράκλειο της Κρήτης βόσκω στην Καστοριζιά.
1: Ναι, αυτό δεν το είχατε δει εσείς στα έγγραφα που σας είχαν παραδώσει.
0: Πώς, όταν σου λένε να λαμβάνει περιφέρεια, αυτή είναι το κράτος.
1: Δηλαδή, θέλετε να εξηγήσετε το ότι στην ουσία το ίδιο το κράτος δημιούργησε τον μπάχαλο.
0: Μπράβο. Αυτοί λοιπόν δημιουργήσαν τώρα το πρόβλημα και τώρα σου λένε, έλα, εδώ να σου πω ένα πολύ απλό. Πότε ξανά έγινε να πηγαίνει η αστυνομία για κτηνοτροφικές δηλώσεις, για ελέγχους, να σπά πόρτες κτηνοτρόφων, πρόσεξε, και να τραβούν τα κανάλια, και τι το κάνουν, να φοβερήσουν τις κτηνοτρόφους. Οι κτηνοτρόφοι είναι κτηνοτρόφοι. Γιατί δεν πάνε σιλιπούς που έχουν φτιάξει σαλοδαπούς κτηνοτροφικές δηλώσεις, ίδια εκεί της κυβέρνησης. Το γνωρίζουν πολύ καλά. Δεν είδα εγώ όμως να πούμε σε κανένα βίντεο να παίξει σε κανένα κανάλι ότι τόσες χιλιάδες αλλοδαπίτων σε δίνουν επιδότηση. Αυτή το σφιδόκανε.
1: Αλλοδαπίτων, σε ένα λεπτό κύριε Λουδάκη, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν λέτε αλλοδαπίτων, τι εννοείτε?
0: Αυτή εννοώ, αυτή που δίνουν, δεν ξέρω, τις επιδοτήσεις που κάνουν στα τέτοια, στα...
1: Σε συγκεκριμένους αλλοδαπούς, δηλαδή δίνουν σε συγκεκριμένους αλλοδαπούς, υπάρχει περίπτωση και σε αυτούς εδώ πέρα που δίνουν άσυλο, ας πούμε, κάποιους ανθρώπους να δίνουν επιδοτήσεις.
0: Που δεν έχουν ούτε ένα ζώο.
1: Δεν έχουν ούτε ένα ζώο και παίρνουν κάποια αλλοδαπή επιδοτήσεις. Μήπως είναι άτομα συγκεκριμένα και υπάρχει γύρισμα χρημάτων, είναι κόλπο.
0: Αυτό δεν το γνωρίζω. Γνωρίζω πάντως ότι παίρνουν.
1: Παίρνουν.
0: Τώρα πώς το κάνανε δεν γνωρίζω, δεν ασχολούμαι. Ότι παίρνουν όμως, γιατί αυτά υπάρχουν έγγραφα να πούμε. Ναι. Με χιλιάδες αλλοδαπούς που δεν έχουν. Που δηλώνουν ότι μένουν στο Ηράκλειο, ότι μένουν σε ένα χωριό. Ζώα δεν έχουν. Δεν έχουν ούτε στάβλο ούτε τίποτα. Σε ψηλούς πάλι και κάνουν έλεγχο. Αυτό λοιπόν εμένα στοχοποιήσανε το κτηνοτρόφο καθαρά για να τον ετελειώσουν το κτηνοτρόφο. Όταν ένας κλάδος βάλεται από παντού, η κοινωνία αυτή τη στιγμή ακούει ο ΠΚΠ και φαντάζεται ότι ο ένας κτηνοτρόφος είναι τρομοκράτης, ότι ένας κτηνοτρόφος έχει καταχραστεί το χρήμα του δημοσίου, πράγμα το οποίο το αντιλαμβάνεσαι δεν συμβαίνει. Και ας πούμε εδώ που είχανε και φτιάχνουν χιλιάδες άτομα να πούμε, πώς το λένε, κτηνοτροφικές δηλώσεις, πέραν ο ένας πέντε, ο άλλος 10.000 να πούμε και δεν ξέρω και εγώ τι, σε σχέση με αυτά που παίρνανε οι γραμματάκηδες που ακούσουμε εκατομμύρια, δεν είχαν καμία σχέση, δεν ξέρουν να ξεχωρίσουν το αρνί από ρήφι, από το κατσίκι για να το πω. Δεν ξέρουν να το ξεχωρίσουν. Και όμως παίρνανε επιδοτήσεις. Μα εδώ είδα κάποιους δημοσιογράφους, ενώ παίζανε κάποια άτομα συγκεκριμένα όλα τα κανάλια της Ελλάδος, ότι είχαν επωφεληθεί κάποια εκατομμύρια στον ΠΚΠ, εμείς αυτοί το αναμεταδώσαμε. Βλέπω τώρα και έρχονται, εδώ το φίλο του Κυριακάκη, του ήρθε δικογραφία γιατί λέει την κουβέντια σε μια κυρία εκεί που είχε κάποια θέματα. Που δήλωνε και αυτή 1000 γελάδια, αλλά γελάδια δεν είχε.
1: Ωραία, εγώ να θέσω έτσι μια άλλη οπτική γωνία, γιατί βλέπω και τα εκλογικά αποτελέσματα συχνά πυκνά στην Κρήτη και δεν μπορώ να μην εκφράσω το ότι πολλές φορές αλλάζουν άποψη εκεί πέρα κάτω κάποιοι ψηφοφόροι. Ίσως εδώ πέρα με το σκάνδαλο το ΠΚΠ να είχαμε, κύριε Λουλουδάκη, μια εξαγορά ψηφοφόρων, γιατί γνωρίζω ότι στα γραφεία ΚΙΔ υπήρχαν και κάποια συγκεκριμένα πλαστά αφημί τα οποία περνούσαν έτσι και υπήρχαν και κάποια ρουσφέτια, υπήρχαν και κάποια τηλέφωνα τα οποία έχουν βγει στη φόρα που λέγανε έλα το δικό μου πέρνα τον, δώσ' του επιδότηση και πάει λέγοντας. Πιστεύουμε λοιπόν ότι υπήρξε και εξαγορά ψηφοφόρων. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό που λέω?
0: Καθαρά έγινε μπλε η Κρήτη με αυτό το σχέδιο. Γιατί όταν δίνεις σε μια οικογένεια επιδότηση,

0: Μητσοτάκης. Απ' την άλλη μεριά, εδώ πέρα, όπως βλέπουμε εμείς το εκλογικό αποτέλεσμα, εκεί που ψηφίζανε Πασό και ΣΥΡΙΖΑ και τέτοια, μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ άρχισαν να ψηφίζουν όλη η Νέα Δημοκρατία. Εξαγορά ψηφοφόρων. Και το εκλογοδικείο δεν έκανε τίποτα το εκλογοδικείο.
1: Θα σου κάνω ένα βίντεο με 100 άτομα. Θα σταματήσω λοιπόν εδώ σε έναν δρόμο του Ηρακλείου και θα σου στείλω 100 και θα σε ρωτήσω και 100. Πόσοι πιστεύεις ότι θα δηλώσουν ότι ψηφίζουν Κυριάκο?
0: Από τους 100?
1: Ναι.
0: Στις εκλογές του 2023?
1: Τώρα. Πού θα ψηφίσουν, που έχουν πρόθεση ψήφου?
0: Από τους 100 εγώ λέω θα ψηφίσουν οι 20.
1: Εγώ σου λέω θα δηλώσουν ανοιχτά και φθαρσώς, και αυτοί που είναι να το ψηφίσουν δεν θα το δηλώσουν γιατί ντρέπονται να το δηλώσουν. Εγώ σου λέω θα δηλώσουν 5-6 που είναι σκληροπυρηνικοί. Οι υπόλοιποι δεν θα το δηλώσουν. Άρα αυτά είναι πραγματικά τέτοιο. Εγώ προσωπικά δεν έχω βρει το τελευταίο τρίμηνο. Όλοι μου λένε ήμουνα πρώην στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Πρώην στέλεχος. Όλοι πρώην. Πρώην ψηφοφόρος. Κανείς νυν.
0: Ναι, αλλά τώρα σε προεκλογική περίοδο ξέρετε πώς λειτουργούν, κύριε Λουλουδάκη. Πριν τις εκλογές μοιράζουν το χρήμα. Άμα δηλαδή, ειλικρινά θέλω να σας ρωτήσω και να μου απαντήσετε. Αν πριν τις εκλογές τους δώσουν τα λεφτά που δικαιούνται οι άνθρωποι, δεν τους κάνουν χάρη, πόσοι θα ξαναψηφίσουν?
1: Μα γι' αυτό ψέφουν τόσο καιρό στην πείνα.
0: Ε, βέβαια, περιμένουν την προεκλογική περίοδο. Αλλά πόσοι θα πούνε εντάξει, αφού μας τα βάλαν, θα τους ξαναψηφίσουμε?
1: Πίστεψέ με, ούτε η μισή από αυτούς τους ψηφίζανε. Θα τα πάρουν τα λεφτά, θα πούνε ευχαριστώ πολύ, αλλά όλοι ακούγονται, εγώ που γνωρίζω στελέχη χρόνια. Λένε στελέχη, μεγάλα στελέχη, κομματικά στελέχη. Λένε αυτοί το χάσανε. Ούτε πόρτες αφήκανε, ούτε πόμολα, δεν αφήκανε τίποτα, το έχουν διαλύσει. Έχουν πάρει χαμπάρι με το πρωτογενή τομέα ότι τον τελειώνει. Το βλέπει ο κόσμος.
0: Τέλειωσαν, όχι το τελειώνει.
1: Ο κόσμος, εάν δεν συσπηρωθεί και να υποστηρίξει τον πρωτογενή τομέα, λεφτά θα έχει, αν θα έχει όσοι έχουν, αγαθά δεν θα βρίσκει να τρώει. Α, εδώ στείλαν, είδα προχθές, ότι έχουν αρχίσει και μοιράζουν, όποιος βάλει λέει ντομάτα με τη δικαιολογία και το πρόστιμα έλξης νερού, όποιος βάλει ντομάτα, ας πούμε βάλει δύο ντομάτες στον κήπο για να τρώει και δύο πιπεριές, που το συνηθίζουν ρε παιδί στα χωριά και το κάνουν, 3.000 πρόστιμα.
0: Εντάξει, ας έρθουν να βγάλουν τις ντομάτες τώρα για αυτοί. Αν είναι δυνατόν. Μία με τις κότες, μία με τις ντομάτες, όλα τους ενοχλούν. Απλά θέλω να συζητήσουμε και ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό, κύριε Λουλουδάκη, διότι υπάρχει και αντικατάσταση πληθυσμού και βλέπω ότι και στην Κρήτη σταδιακά, στην υπόλοιπη Ελλάδα, το ζούμε ενεργά. Στην Κρήτη έρχονται και εκεί να φτιάξουν μια δομή για παράνομους μετανάστες. Δηλαδή, σιγά-σιγά κι εσείς θα νιώσετε στο πετσί σας όλο αυτό που ονομάζεται παράνομη μετανάστευση.
1: Λοιπόν, δεν είναι παράνομοι, δεν είναι μετανάστες πρώτον. Λοιπόν, έρχονται, μπορούν άνετα από τη Λιβύη που μπαίνουν στα καραβάκια και τις φέρνουν ανοιχτά εδώ τις Κρήτες, τα μεγάλα, και μετά τους δίνουν, μολέρουν τις βάρκες και τις στέλνουν. Δεν γίνεται αυτό το βαρκάκι να έρθει. Όλοι το γνωρίζουν, δεν θέλουν να τις σταματήσουν τη ροή, δεν θέλουν να τις σταματήσουν. Και το θέμα ποιο είναι, ότι αν δεν μπει και να τον επαραλάβει ΜΚΟ, χαλά το παιχνίδι του χρήματος, γιατί ακούω ότι 22.000 λέει ο κάθε μετανάστης. Διαχειρίζονται, παίρνουν ευρωπαϊκά κονδύλια. Θα μπορούσαν όλοι αυτοί να έρθουν νόμιμα με το αεροπλάνο, αλλά ποια είναι η διαφορά? Ότι αν θα έρθουν νόμιμα δεν θα πάρουν 400 ευρώ επίδομα. Δεν θα πάρουν η ΜΚΟ, δεν θα πάρει το σύστημα.
0: Ναι.
1: Άρα είναι στημένο, ασχέτως πως κραυγάζουν. Τώρα άκουσα ότι εκεί στην Ευρώπη λέει προχθές ψηφίσανε ότι το αλλάζουν και ότι όποιος λέει είναι παράνομα θα μπει στο αεροπλάνο και θα γυρίζει.
0: Αλλά αυτό το λένε χρόνια. Το θέμα είναι άλλο. Αυτό που εξηγείτε το γνωρίζουμε ότι είναι στημένο σύστημα με τις ΜΚΟ και με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο χτίζουν μια δομή. Οι κριτικοί θα αποδεχθούν να γεμίσει και η Κρήτη με τέτοιους.
1: Λοιπόν, πρώτον η δομή δεν τηρεί προϋποθέσεις να μείνουν. Εγώ το σε λέω ότι στην Κρήτη είμαστε φιλόξενοι και ότι θα πρέπει, εφόσον είναι προσωρινά φιλοξενούμενοι, έχει όρο αυτό. Είναι προσωρινά φιλοξενούμενοι. Αυτό αυτή την ορολογία δεν έχει τη δομή. Εδώ λοιπόν τουρισμό δεν έχει. Μπορούν άνετα να ενοικιάσουν και να πληρώσουν ξενοδοχεία, να ζουν κάτω από ανθρώπινες καταστάσεις προσωρινά και μετά να πηγαίνουν εκεί που πρέπει. Άρα η δομή δεν είναι προσωρινή για το λαό που ακούει. Είναι θα σε βάζουμε εδώ και μετά από ένα διάστημα σε φετοκτήρου. Εγώ σου το πω διαφορετικά. Πώς υγειονομικά ελέγχονται αυτοί?
0: Όχι. Κάρτα υγείας δεν έχουν σίγουρα.

0: Άρα είναι κινητές μπόμπες όλοι.
1: Δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει κάποια νόσο. Ναι, βέβαια.
0: Αυτό και μόνο έπρεπε να ανησυχεί όλο το λαό, όλο τον πληθυσμό. Έρχεται ο άλλος δίπλος και δεν ξέρει τι κουβαλάει.
1: Δεν έχει ελεγχθεί, ναι.
0: Υγειονομικές μπόμπες για μένα.
1: Ωραία, να σας κάνω μια ερώτηση. Αυτοί οι άνθρωποι, γιατί εγώ γνωρίζω, υπάρχουν οι άνθρωποι Αλβανοί εδώ πέρα στην Ελλάδα, οι οποίοι, εγώ έχω γνωστό Αλβανός, ο οποίος ήταν στο σχολείο μαζί μου, συμμαθητής μου, 20 χρόνια στην Ελλάδα, κύριε Λουλουδάκη, δεν έβγαλε χαρτιά ακόμα. Και έρχεται ο Πακιστανός και μέσα σε 2 χρόνια του έχουν δώσει χαρτιά. Μήπως λοιπόν έχουν συνεννοηθεί με την πακιστανική κοινότητα, κύριε Λουλουδάκη, μήπως έχουν συνεννοηθεί με την πακιστανική κοινότητα και όλοι αυτοί πάνε και ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία?
0: Βέβαια. Καθαρά. Αφού εγώ που είμαι στην εξουσία σου φτιάχνω τα χαρτιά και θα σε κρατήσω, γιατί σε φοβερίζω και από την άλλη μεριά ότι αν θα βγουν οι άλλοι θα σε διώξουν, εσύ ποιο θα ψήφιζες, Γρηγόρη?
1: Άρα στην ουσία φέρνουν ψηφοφόρους.
0: Καθαρούς ψηφοφόρους. Και να πάρει χαμπάρι και ο ελληνικός λαός ότι εκμεταλλεύονται αυτούς που δεν πάνε να ψηφίσουν προς όφελός τους. Στις εκλογές πρέπει να πάει και η Κουτσή Μαρία. Πώς οι συστρατευμένοι του συστήματος σηκώνουν και τον ανάπηρο και τον μελοθάνατο. Βρε, δεν πάνε να ποθαίνει. Θα τον επάνε εκεί ξεψυχώντας. Εάν έχει ποθάνει θα του κρατούν τη χέρα να ρίξει την ψήφο. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι υπάρχουν άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, που την τελευταία στιγμή αντιδρούν ενώ δεν θέλουν να ψηφίσουν το συγκεκριμένο κόμμα και δεν πάνε να το καταψηφίσουν και λένε θα κάτσω στον καναμπέ μου. Ρε εσύ αυτή τη στιγμή παίζετε το έργο, ποιοι θα αποφασίζουν για σένα τα επόμενα 4 χρόνια. Και εσύ δεν σκόνησε να πάει να ψηφίσεις?
1: Δυστυχώς είναι μια αλήθεια αυτή, πάρα πολλοί απέχουν, αλλά θέλω να σας ρωτήσω και την άποψή σας για τις ιδιωτικοποιήσεις, γιατί μαθαίνω ότι ξεπουλήσανε το αεροδρόμιο τώρα εκεί κάτω στο Ηράκλειο.
0: Και το λιμάνι του Ηρακλείου.
1: Και τι κάνουνε, είναι ένα μοτίβο για να το ακούν και οι ακροατές. Τι κάνουνε, αφήνουνε τα πάντα να σαπίσουν, αφήνουν τα πάντα να μείνουν καταστραμμένα για να έρθουν μετά και να πούνε ότι τα ξεπουλάμε για να τα αναλάβει κάποιος και να τα εξελίξει. Και γιατί δεν τα εξελίξει το κράτος?
0: Γιατί απλά θέλουν να τα ξεπουλήσουν. Το τραγικό είναι ότι τόσα χρόνια ξεπουλάνε και το χρέος ανεβαίνει.
1: Πού
0: εδώ λοιπόν θα δώσω δίκιο στο φίλο μου τον Βαρουφάκη, που είχε πει τότε επί Τσίπρα, τι είπε? Ότι μέλλον θα δούμε μόνο άμα φύγουμε από το ευρώ. Και το, πώς το λένε, που είχαν κάνει το διπλοψήφισμα. Και ο λαός τότε έδωσε εντολή, καθαρή.
1: Ναι, και ο Τσίπρας έκανε κολοτούμπα. Και ο Τσίπρας
0: ήταν
1: έκανε κολοτούμπα.
0: Ήταν έτοιμοι να φύγουνε. Ποιοι θα καταστρεφότανε? Όλη η Ευρώπη εκτός την Ελλάδα. Τώρα τι έγινε? Θυσιάσαμε την Ελλάδα για να σώσουμε την Ευρώπη. Και συνεχίζουμε να τη θυσιάζουμε. Γρηγόρη, τώρα μέχρι το 28-29 λέει έχουμε, δεν δίνουμε δόσεις. Μετά το 20... Έχουμε κάνει και εσωτερικό μνημόνιο, αυτά τα ξέρεις εσύ, αλλά έτσι για να ακούει και ο κόσμος να πούμε. Μόλις αρχίσουν και πλερώνουν μετά τις εκλογές, φαντάσου ότι είναι τώρα πριν τις εκλογές, άκουγα το πρωί να πούμε μια κυρία, λέει ρε παιδιά, όλα μου τα εισοδήματα ήταν 14.000 το χρόνο. Εγώ έκανα περιορισμένες αγορές στα πάντα, μέχρι και τα σέντς, ίσα ίσα να τη βγάλω. 500 λέει ευρώ πρόστιμο, επειδή δεν έκανε ηλεκτρονικές αγορές.
1: Τρελό. Το θέμα είναι ότι ο λαός τότε στο δημοψήφισμα ψήφισε ναι, ήθελε να πάμε στη δραχμή, αλλά ο Τσίπρας το
0: έκανε έτοιμος.
1: Έκανε γιατί... κολοτούμπα ο Τσίπρας. Όπως φυσικά πρέπει να πούμε το ότι ένα μεγάλο πρόβλημα γενικά με το λαό είναι το ότι ο λαός θέλει άλλα πράγματα, κύριε Λουλουδάκη, και άλλα κάνουν αυτοί οι εξουσιαστές. Πλέον δεν είναι υπαλληλοί μας. Πλέον είναι οι εξουσιαστές που δεν μας ακούνε καν, δεν μας υπολογίζουν καν.
0: Όταν δίνεις όμως την ψήφο σου, δίνεις δελτή εντολή να σε εκπροσωπήσει βάσει αυτά που έχει βγάλει προγράμματος. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να πετύσει ο λαός να ποινικοποιηθεί το πρόγραμμα.
1: Σωστό.
0: Δεν μπορείς εσύ να μου λες ότι θα με πας στη Σάμο για, πώς το λένε, για διακοπές και μετά να με πετάς στη Βαλκονέρα και μου λες κολύμπα, τώρα αλλιώς θα πνιγείς.
1: Σωστό.
0: Γιατί αυτό γίνονται.
1: Σωστό. Όποιος δεν τηρεί το πρόγραμμά του να τιμωρείται ή να τον διώχνουν κατευθείαν το ελληνικό κοινοβούλιο να πέφτει. Συμφωνώ μαζί σας. Και φυσικά πρέπει να πούμε ότι και πολλοί για οικονομικά εγκλήματα και για άλλα εγκλήματα πρέπει να πάνε στη φυλακή. Δεν πάει κανένα στη φυλακή. Και μας λένε ότι κρύβονται πίσω από ένα άρθρο 86 όλοι αυτοί οι βουλευτές και οι υπουργοί. Κύριε Λουλουδάκη, πίσω από το άρθρο 86 δεν καλύπτει ξέπλυμα μαύρου χρήματος και δεν καλύπτει εγκληματικές οργανώσεις. Άρα δεν τους καλύπτει μερικούς το άρθρο 86.
0: Γιατί τώρα δεν τους καλύπτει. Τώρα όταν το χρήμα είναι ευρωπαϊκό, δεν τους καλύπτει. Το γνωρίζουν. Δεν πήγε τυχαία, Γρηγόρη, η Κοβέση και ζήτησε. Ήθελε να δει πόσα άτομα στον Άριο Πάγο ήταν υπέρ του συστήματος. Ήταν συστημική με λίγα λόγια. Και να το πούμε τέτοιο. Όταν βλέπεις και δεν διορίζονται αυτοί οι δικαστικοί αξιοκρατικά, απλά πιάνουν και τοποθετούν. Ρε Γρηγόρη, σε βάλω σε μία θέση τόσο απλό. Μετά δεν θα μου κάνεις τα θελήματά μου. Αυτό γίνεται. Ναι. Όταν λοιπόν είναι εξουσία, πρόσεξε. Παπάδες, τώρα πιάσαμε και τους παπάδες. Γιατί τους έδωσε το 5.000. Το πίμνιο, το πίμνιο. Έχει το πίμνιο κάτω. Θα βγει λοιπόν εκεί δεσποτάρα να πούμε και να γίνει 2-3.500 που στα σπίτια τους είναι άλλες 15.020 και θα πει και θα βγάλει λόγο. Στηρίξτε τον γιατί αυτός μας διασφαλίζει. Αυτός ρε φίλε να πούμε σκλάβε που τον εβλέψει. Αυτός είναι του συστήματος. Εσύ πώς ακούς ένα. Δηλαδή εγώ πεινάω από κάτω και μου μιλάει ένας χορτάτος για αυτό. Όχι ρε φίλε. Δεν μπορούμε να ταυτιστούμε εμείς οι δυο. Εγώ πεινώ και εσύ είσαι χορτάτος. Δεν γίνεται να έχουμε, όπως είχε πει και ένας μια φορά που ήταν, πώς το λένε, είχε εργοστάσιο και λέει, όταν εγώ λέει, με τον υπάλληλό μου ψηφίζω με το ίδιο κόμμα, ένας από τους δυο μας είναι βλάκας. Εγώ λέει σίγουρα δεν είμαι βλάκας.
1: Σωστό. Να σας πω όμως και κάτι άλλο. Εμείς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, εδώ στη Μακεδονία, στη Θράκη, όλους αυτούς τους πολιτικούς προδότες οι οποίοι συμμετείχαν στις πλεκτάνες, οι οποίοι κοροϊδεύσαν το λαό, τους έχουμε βγάλει στον τάκο. Δεν μπορούν να βγάλουν άχνα εδώ πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Όλοι το γνωρίζουν αυτό. Δεν κυκλοφορούν καν. Δεν ούτε λαϊκές βγαίνουν, ούτε στον κόσμο, ούτε χειραψίστε τίποτα. Εκεί κάτω στην Κρήτη, μου κάνει εντύπωση, πραγματικά σας το λέω, κύριε Λουλουδάκη, που υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι όχι απλά σας έχουν κοροϊδέψει, σας έχουν εξαπατήσει και ακόμα κάποιοι τους ανέχονται.
0: Γρηγόρη, είναι ένα μικρό ποσοστό το οποίο είναι στρατευμένο, το οποίο έχει φάει λεφτά, έχουν φάει ποσά. Εγώ βλέπω τώρα και βγαίνει ο ένας πίσω από τον άλλο. Έχουν φάει ποσά και δεν μιλούν, υποστηρίζουν. Π.χ. εδώ να πούμε όταν εμείς κάναμε εδώ τις διαμαρτυρίες, δεν θέλω να πω το όνομά του, έβγαινε ένας μπροστά και καθοδηγούσε, κάτι δεν μου στρώνε. Εν τω μεταξύ εμένα με κοιτούσε ο συγκεκριμένος. Επειδή κάνω και βιντεάκια, με κοιτούσε λίγο στραβά. Ήταν σαν να ήξερε ότι εγώ είχα κάτι μαντέψει, να πούμε. Και θυμάμαι συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο, που μπήκαμε στο αεροδρόμιο, λέμε τώρα εμείς εδώ, ναι, και μετά από λίγο, αλλά αποφασίσαμε, ξέρω εγώ, και άφησε λοιπόν όλους εμάς να μπούμε στη διαδικασία, να κάνουμε κατάληψη του αεροδρομίου, να εκτονωθεί με λίγα λόγια η κατάσταση. Και μετά είχε συμφωνήσει στην πίσω μεριά, τον είχαμε εκεί υποτίθεται και πρώτη μούρη και αποφάσιζε και λέει πάμε τώρα να φύγουμε. Και μετά από λίγο καιρό μαθαίνουμε ότι κάποια εκατομμύρια είχε διαχειριστεί από επιδοτίες. Όχι χιλιάδες ευρώ, 5 και 10 χιλιάρια, κάποια εκατομμύρια.
1: Τα συνδικάτα λοιπόν, οι συνδικαλιστές οι οποίοι...
0: Οι συνδικαλιστές.
1: Μπράβο, τα συνδικάτα τα οποία συνεννοούνται με την κυβέρνηση και σπάνε κάθε διαμαρτυρία και στην ουσία εξυπηρετούν και όλα αυτά που θέλουν αυτοί οι υπουργοί. Είναι πολύ χοντρό αυτό. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα όμως. Γιατί μαθαίνω για το κτηματολόγιο και εγώ πραγματικά αγαπάω την Κρήτη.
0: Πάμε τώρα στο κτηματολόγιο. Πρόσεξε να δεις η μεγάλη απάτη που το στοφώναζα τότε. Από την αρχή που αρχίζαμε την ιστορία. Το κτηματολόγιο μας εβάλανε. Εγώ π.χ. έχω 200 στρέμματα στα κόλλητα, στο ψιλωρίτη από κάτω. Το οποίο ήταν του παππού μου, της μάνας μου και τέτοιοι. Όλοι λοιπόν, ο καθένας ήξερε το κομμάτι του. Μα σεβάζουνε τότε με το δόλωμα της επιδότησης να παρνηθούμε να μην το δηλώσουμε. Και τώρα έρχονται και αφιβάλλουν για την ιδιοκτησία μας. Πρόσεξε, δεν μιλάμε για δάσεις. Μιλάμε για βοσκοτόπια, καθαρά. Βοσκοτόπια. Μας ευγάλανε με τρόπο. Τώρα όμως αρχίζει, τώρα το πήρανε χαμπάρι τι γίνεται και έχει αρχίσει ο κόσμος και συστρατεύεται. Και δεν είναι μόνο αυτά. Μιλάμε τώρα για εκτάσεις που αγόραζε ο ένας από τον άλλο. Έτσι αγοράζανε, φίλε. ο άλλος έχει συμβόλαιο να πούμε 50 χρονών, που πουλούσε τότε σαν στο βιός του που λέμε, τα αρνιά του, το γάλα του, όλη τη χρονιά και πλέρωνε το γιτόνο και το έπαιρνε κομμάτι-κομμάτι, γιατί είχε ο καθένας ένα κομμάτι. Και τώρα βγαίνει να πούμε παραλιακές εκτάσεις, ειδικά εδώ νότια της Κρήτης, και λένε είναι δασικά. Και δεν μπορεί να το διαχειριστεί.
1: Άρα θα χάσετε τις αγροτολιβαδικές εκτάσεις.
0: Δεν νομίζω να τις χάσουμε, διότι ο κόσμος εδώ δεν θα το ανεχτεί. Αυτοί είναι όλοι καλοί, όση ώρα εδώ στην Κρήτη, να το πούμε και αυτό, επειδή πήραν τις εκλογές αυτό, μόλις το σεμολάρεις χρήμα, παλαμάκια, ζήτω και δεν ξέρω και εγώ τι. Όταν πάρουν χαμπάρι ότι το σε πιάνεις το ποπό, η συνταγή χαλά.
1: Μήπως είναι και αργά τότε όσο...
0: Έχουν ένα επαναστατικό χαρακτήρα εδώ.
1: Βέβαια, επαναστατικό χαρακτήρα έχουν, αλλά μήπως είναι αργά όταν συνειδητοποιούν το ότι τους έχουν κοροϊδεύσει. Γιατί καλός ή κακός τους κοροϊδεύουν στην προεκλογική περίοδο και τώρα ξεκινάει η προεκλογική περίοδος. Πρέπει να είναι προσεκτικοί. Μην ξανακάνουν το ίδιο λάθος.
0: Λοιπόν, αυτό τώρα όμως οφείλουμε, έχουμε ιερά υποχρέωση όλοι εμείς που το παίρνουμε χαμπάρι να είμαστε στα κάγκελα για να. Για να ξεξυπνήσουν και οι υπόλοιποι από το λίθαργο. Γιατί όλα αυτά τα λεφτά που το σε δίνανε είναι το χαπάκι να είσαι σαν το μαστουρωμένο.
1: Ναι.
0: Κάτσε εκεί, μη μιλάς. Το παιχνίδι παίζεται.
1: Έτσι ακριβώς. Για να μην αντιδράει ο κόσμος. Πάντως βλέπουμε ότι και στα εθνικά θέματα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και το ότι υπάρχουν. Αρκετές ανακοινώσεις και είχαμε και ένα επεισόδιο σοβαρό στην Κάσο που είναι πολύ κοντά στην Κρήτη και το τουρκολιβικό μνημόνιο και γενικά οι Τούρκοι έχουν αποδρασυνθεί και θέλουν λέει να πάρουν και, και τα τρία τέταρτα της Κρήτης, ότι τους ανήκει λέει.
0: Να έρθουνε, αλλά να έρθουνε έτοιμοι να πούμε και να στηθούνε στα τέσσερα. Λοιπόν, εδώ δεν βλέπεις πως τον ελέγχουνε τον υπουργό που είχαν, όχι τον ειδικό σύμβουλο στην άμυνα που τους κάνανε, τον επήρανε να πούμε οι Ρώσοι. Που έχουν, δεν με νοιάζει τώρα, έχουν πείσει, να πούμε και το λαό, ότι θα κερδίσει η Ουκρανία. Δηλαδή πόσο ανόητος μπορεί να είναι κάποιος να πιστεύει ότι ορισμένοι που ξέρουμε τι έγινε στην πλατεία Μεϊντάν του 2014 που κάνανε πραξικόπημα και πήραν την εξουσία ενώ ήταν φιλορωσικά η Ουκρανία, που ιστορικά τέλος πάντων η Ουκρανία ανήκει, να πούμε όλα τα χρόνια ανήκει στη Ρωσία. Και τώρα να πούμε, πες μου τον επιθέο που βγάλανε προχθές, να πούμε, τον ειδικό σύμβουλο άμυνας που του κάνανε φάρσα.
1: Θάνος Ντόκος.
0: Ναι, Ντάκος. Εμείς ναι. Ντάκο λέμε κάποιο που είναι ξερό παξιμάδι, που δεν δουλεύει τίποτα εγκεφαλικά, και απλά τον εβάλουν σε μια θέση, να υπογράφει, ξέρω εγώ, εκεί, και να του δίνει και ένα μνιάτικο. Αυτός λοιπόν χωρίς καμιά δικλίδα να επεξεργαστεί με ποιους μιλάει, άρχισε και έλεγε και διάφορα. Και είπε και το περιβόητο, έχουμε εκλογές, μην ξαναγίνει αυτό το περιστατικό να έχουμε πλοιάρια, ντρόνους, ιστορίες. Άκουσα και το άλλο, το έβγαλε, η Εστία το έβγαλε. Ότι στείλανε μήνυμα του Ερντογάν μέσω αυτού που είναι στη Λιβύη, δεν θυμούμε πως τον λένε. Ξέρεις κάτι, ο Ερντογάν λέει να μην ανακοινώσει τη γαλάζια πατρίδα, αυτά που θέλει τα νησιά, που θέλει τα τρία με τέταρτα της Κρήτης, να μην τα ανακοινώσει, λέει μετά τις εκλογές γιατί θα του κάνουν ζημιά.
1: Ναι.
0: Τι έγινε, έχουν υπομονέψει όλα αυτά, τα έχουν προγραμματίσει και απλά θέλουν να εδρεωθούν για να τους κάνουν πλάτες για μόνο για αυτό το λόγο, όποιος είναι φίλο πατριώτης, μόνο για αυτό το λόγο. Ότι ξανοίγουν να ξεπουλήσουν τα νησιά. Στην Τούρκους, μόνο για αυτό το λόγο έπρεπε να αγωνιστεί κατά αυτής της κυβέρνησης που έχει
1: αποφασίσει. Βέβαια, και τη Θράκη και, και τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και για την Κύπρο και για όλα. Ακούστε όμως, κύριε Λουδάκη, ένα λεπτό. Διότι καταλαβαίνω ότι είστε πατριώτης και ο πατριωτικός χώρος είναι τεράστιος και δυστυχώς ακόμα και οι δημοσκοπήσεις, ακόμα και η κυβέρνηση πολεμάνε τον πατριωτικό χώρο. Ακούστε με, κύριε Λουδάκη. Εγώ, σαν ειδικοδυναμίτης που έχω υπηρετήσει στη Ρεντίνα, στη Δέλτα Μοίρα, γνωρίζω ότι κάτω υπήρχε η πρώτη μοίρα ληξιτουριστών στα Χανιά. Και βλέπω το ότι ο ΔΕΝΔΙΑ σταδιακά τα έχει κλείσει όλα αυτά. Δηλαδή έχει υποβαθμίσει τις ένοπλες δυνάμεις. Και καλώς ή κακώς υπήρξε και ένα θέμα. Υπήρξε και ένα θέμα με τα όπλα στην Κρήτη. Και θεωρώ ότι θέλουν να αφοπλίσουν την Κρήτη, διότι όλη την άλλη Ελλάδα την έχουν αφοπλίσει. Την ίδια ώρα, κύριε Λουλουδάκη, μαθαίνουμε ότι οι Τούρκοι προσπαθούν να περάσουν όπλα. Χθες πιάσανε προχθές Τούρκους οι οποίοι πήγαν να περάσουν 50 πιστόλια. Και ρωτάω εγώ, Ποιος μου λέει εμένα ότι μακροχρόνια μετά τις εκλογές, εφόσον ξαναπάρουν την εξουσία, δεν θα έχουμε κανένα θερμό επεισόδιο εντός της χώρας και θα μείνουμε σύξυλοι και δεν θα μπορούμε να υπερασπιστούμε τίποτα.
0: Να ξέρεις ότι η κυβέρνηση όπως και οι Τούρκοι γνωρίζουν ότι κριτικοί οπλοφορούν. Και αυτό να ξέρεις τι φοβίζει, γιατί οι Τούρκοι όπου πάνε ιστορικά, τουλάχιστον εγώ κάνα 10 χρόνια στον ελληνικό στρατό, αυτοί όπου πάνε καλλιεργούν το έδαφος και είναι νεκρό το έδαφος. Όπως και τότε μπήκαν στην Κύπρο να πούμε. Στην Κύπρο το σε λέγανε 3 μέρες, θες να έχεις καταλάβετε, γυρίστε πίσω. Θες να έχεις καταλάβετε, γυρίστε πίσω. Που εγώ είχα κουβεντιάσει με ένα καραβανά που λέγανε τότε, και ήταν τότε Λοχία, επί της Κύπρου, όταν υπηρετούσα, και μου λέει ένα πεντάρι μου λέει να ήταν, στο σημείο που κάναμε την απόβαση, σκόλωνε όλους.
1: Ναι.
0: Τους ανοίξανε με λίγα λόγια, κατεβάσανε το πατελόνι, μεθοδικά, μου τις βγάλανε να πούμε μέρα, πότε βγαίνει μέρα μεσημέρι φάλαγγα, πότε βγαίνει, να πάει να καταλάβει θέσεις μάχης. Ποτέ.
1: Υπάρχει και
0: για να στερήσει αεροπορία.
1: Υπάρχει και ο φάκελος της Κρήτης που δεν έχει ανοίξει ακόμα για να δούμε ποιοι ήταν οι προδότες και ποιοι παρέδωσαν την Κρήτη. Διότι εγώ δεν θεωρώ ότι η Κρήτη έπεσε, την παρέδωσαν.
0: Η Κύπρος,
1: συγγνώμη, ναι, η Κύπρος.
0: Ο Πατακός είχα την τιμή να τον εγνωρίσω προσωπικά. Λέει, ανοίξτε τον το φάκελο. Γιατί όταν είχε πάει, ήταν εδώ κοντά στο χωριό με εμένα, στα Αγίες Παρασκευής, εκεί τον εφάψαμε κιόλα. Είχε πει λοιπόν το περιβόλι, το πήγε στη μάνα του να την δει. Και του λέει, παιδί μου, γιατί το έκανες αυτό, γιατί λέει τότε ο Πατακός. Του λέει, τι έκανα ρε μάνα, πες μου τι έκανα. Που είχε δώσει διαταγή που στα χωράφια κατουρούσαν οι άνθρωποι και τα περισσότερα σπίτια, να πούμε, δεν είχαν και ρεύμα. Και λέει, το τελευταίο χωριό ρεύμα και το τελευταίο σπίτι, να πούμε, τουαλέτα. Και έδινε υποτιθέμενα δάνεια που δεν τα πληρώσαν ποτέ, που το στα χάρισε και μετά. Και είχε και το λόγο που χάρισε τους αγρότες. Γιατί είχε πει πολλά, ξέρεις, έτσι να παρακινηθεί η οικονομία. Όταν είναι νεκρή μια αγορά, δεν παίρνεις φόρους. Αλλά είναι νεκρή, δεν έχεις να εισπράξεις τίποτε. Και αυτός ήταν και ο λόγος που στα χάλισε.
1: Έτσι.
0: Έτσι λέει αυτό το κακό ρε μάνα έκανα. Τι κακό έκανα.
1: Ναι.
0: Γιατί περάσανε στον κόσμο, έχουν περάσει, ότι πέθανε, δεν πέθανε. Αυτοί είχαν παραδώσει την εξουσία για να πάρει στη μεταβατική πολίτη δημοκρατικά να γίνει. Όλα αυτά που γίνανε και τότε με την Κύπρο δεν την παρέδωσε ο τέτοιος. Απλά αδερφέ, για να μην πω τώρα να πούμε για ορισμένους να μην ξεγυβεντίζονται για τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις, γιατί αυτό συνέβη ιστορικά τουλάχιστον που γίνεται στα φόρα για κάποιους να πούμε και ηγετικά στελέχη.
1: Ναι.
0: Για να μην ξεγυβεντιστούνε παραδώσανε μια χώρα, να πούμε. Παραδώσανε την Κύπρο.
1: Ωραία.
0: Τέλος πάντων.
1: Μια τελευταία ερώτηση έχω να σας κάνω, γιατί έχουμε 2 λεπτά και θέλω να μου απαντήσετε ειλικρινά. Διότι εγώ είμαι της άποψης ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχει σκληρή τιμωρία. Ακούστε με, κύριε Λουδάκη. Τι πιστεύω. Δεν υπάρχει παραδειγματισμός. Γιατί όταν κάποιος τιμωρείται για κάτι που κάνει σκληρά, τότε ο άλλος φοβάται να κάνει κάτι παρόμοιο. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει τιμωρία, δεν υπάρχει σκληρός παραδειγματισμός και γι' αυτό είναι όλοι ανεξέλεγκτοι. Συμφωνείτε, πρέπει επιτέλους κάποιος να γίνει απόλυτος και όποιος δεν είναι σωστός, όποιος παρανομεί, όποιος κατακλέβει το λαό, να μπαίνει στη φυλακή και να μην ξαναβγαίνει, να μην ξαναδεί ήλιο.
0: Όσο καιρό υπάρχει διάκριση όσον αφορά την ποινή, αν είναι ο Διονύσης, τον ετιμωρούμε τόσο για το ίδιο πράγμα. Αν είναι ο Γιάννης τόσο, αυτά θα διονύζονται. Πρέπει επιτέλους ο νόμος να είναι ακάθεκτος.
1: Έτσι.
0: Για όλους τους πολίτες.
1: Συμφωνούμε απόλυτα, κύριε Διονύση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
0: Τα φιλιά μου.
1: Καλό μεσημέρι, υγεία και ευλογία να έχετε. Καλά. Ακούσαμε τον κύριο Διονύση Λουλουδάκη από την Κρήτη. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Επανέρχομαι τώρα τρίτη ώρα με έναν άνθρωπο από την Κέρκυρα, ο οποίος τόσο καιρό έδινε μια μάχη κόντρα στις πυρκαγιές, πάνω στα παρατηρητήρια, εθελοντικά, και πλέον δεν τους θέλουνε. Δεν θέλουνε, λέει, να παρατηρούνε εθελοντικά αν υπάρχει φωτιά. Γιατί αυτοί τι κάνανε. Ανεβαίνανε πάνω σε κάποια κιόσκια που είχαν εκεί στην Κέρκυρα και με τα κιάλια τους, με τον εισοπλισμό τους, με τον ασύρματο, βλέπανε που έχει καπνό και ενημερώναν κατευθείαν την πυροσβεστική. Γιατί
2: το σύστημα από μόνο του δεν μπορεί να καλύψει από ό,τι φαίνεται. Και το κάνανε αυτοί εθελοντικά. Και τώρα έρχεται αυτό το σύστημα και τους λέει ότι εσάς δεν σας θέλουμε. Δεν σας χρειαζόμαστε. Για ποιο λόγο το λέει αυτό? Θα ακούσουμε λοιπόν τρίτη ώρα τι έχει να μας πει ο κύριος αυτός. Για να καταλάβουμε και τι σχέδια υπάρχουν στην Κέρκυρα και τι σχέδια υπάρχουν γενικά από τους καπιταλιστές στην πατρίδα μας. Για να βάζουν κάποιοι ίσως φωτιές ανενόχλητα, ήρεμα ρωτάω. Ήρεμα ρωτάω. Γεια και δεύτερη ώρα είχαμε τον κύριο Λουδάκη, θα βάλω ένα τραγούδι κρίτικο από τον Βασίλη Σκουλά, φοβερό τραγούδι. Δελτίο ειδήσεων και σε λίγη ώρα ξανά κοντά σας μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα. Τραγουδάρα, άστο, κουμπάρε άστο.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στην Άγκυρα βρίσκεται ήδη από τις 2 το μεσημέρι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την κρίσιμη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Οι διπλωματικές επαφές δείχνουν ότι η Τουρκία εργαλειοποιεί τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ προκειμένου να εξασφαλίσει την προμήθεια αμερικανικών κινητήρων για το μαχητικό τουρκικό σκάφος υποανάπτυξη ΚΑΝ και την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35. Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανακοίνωσε τη δημιουργία κοινού μεταφορικού στόλου αεροσκαφών Airbus Α400M με τη συμμετοχή της Άγκυρας, καθώς και ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα αντιμετώπισης drones ύψους άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο οποίο θα συμμετέχει και η Τουρκία. Κατά την 18η δικάσιμο της δίκης για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών στη Λάρισα, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα για την περαιτέρω έρευνα και επιφυλάχθηκε για την αναβάθμιση των κατηγοριών, εντάσσοντας παράλληλα στη δικογραφία τη νέα εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Την ίδια στιγμή, οι συνήγοροι υπεράσπισης αντιτάχθηκαν στην αυστηροποίηση του κατηγορητηρίου. Εξώδικο προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας απέστειλε η Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΔΕΗ Ελλάδας, δια του οποίου απαιτούν την γνωστοποίηση κάθε μελέτης, εισήγησης και τεχνικού υπομνήματος που αφορά την κατεδάφιση και την καταστροφή των πολύτιμων λιγνητικών υποδομών που προηγήθηκαν στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Κώστας Πράπας, χαρακτήρισε την αποξήλωση των εργοστασίων ως εθνικό έγκλημα και κοροϊδία. Κατήγγειλε ότι η Ελλάδα στερείται επαρκούς αποθήκευσης ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ίδια ακριβώς ώρα που εκατοντάδες δαλίκες μεταφέρουν εγχώριο λιγνίτη στα Σκόπια για να αγοράσουν στη συνέχεια το ρεύμα που παράγεται εκεί. Στην ψηφιακή εποχή περνάει η τροχιά της ελληνικής αστυνομίας με τη σταδιακή κατάργηση του παραδοσιακού χάρτινου μπλοκ και την εισαγωγή ειδικών τάμπλετς, τα οποία επιτρέπουν τη βεβαίωση παραβάσεων σε πραγματικό χρόνο, τον άμεσο ηλεκτρονικό έλεγχο στοιχείων όπως την ασφάλιση κταίου και την άδεια οδήγησης, αλλά και την ψηφιακή αφαίρεση των διπλωμάτων. Ο καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται αίθριος και θερμός, με τη θερμοκρασία να φτάνει και τους 35 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά τμήματα του νόμου. Οι άνεμοι πνέουν ασθενείς διομποφόρ, ενώ η ένταση της ή περιόδους ακτινοβολίας θα είναι ιδιαίτερα υψηλή. Σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
2: του. Τη μέση οδό.
1: Ακριβώς.
2: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
1: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος. Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
3: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα, δηλαδή.
1: Ποια δημοκρατία
3: υπάρχει?
1: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και σου δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
3: Δεν έχει ο λαός ευθύνη του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
1: Όχι.
3: Στους πολιτικούς.
1: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες φταίνε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
3: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
1: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
3: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
1: Δεν πειράζει.
3: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός.
1: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος. Γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως. Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
4: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
1: Τι να του πω.
4: Στα 67 του.
1: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούνε να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.

0: Εδώ είμαστε Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Νότος News στη Ρόδο. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Σπύρο Αλεξανδρή από την Άλμκε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά.
0: Κύριε Αλεξανδρή, εδώ διακρίνουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με την εθελοντική ομάδα, την οποία πλέον δεν τη θέλει από ό,τι φαίνεται το σύστημα να παρατηρεί τα βουνά και τις πυρκαγιές. Θέλετε να το πιάσουμε από την αρχή και να μας εξηγήσετε τι ακριβώς έχει συμβεί?
1: Εμείς είμαστε μια ομάδα αθλητική, δηλαδή, η οποία βλέπαμε κάποια κενά στο νησί μας για την πυρασφάλεια. Αποφασίσαμε λοιπόν να καλύψουμε αυτά τα κενά, αφού οι υπηρεσίες είναι λοιπές. Αυτό που κάναμε είναι καθαρά πυρασφάλεια. Δηλαδή ανεβαίνουμε στα βουνά της Κέρκυρας, κάνουμε παρατήρηση και όταν δούμε καπνό ειδοποιούμε την πυροσβεστική υπηρεσία. Δεν είμαστε εθελοντές στα μήτρα της πολιτικής προστασίας. Είμαστε απλοί πολίτες που θέλουμε να προστατεύσουμε αυτό το νησί που γεννηθήκαμε.
0: Ναι, αλλά όταν δεν πληρώνεστε για κάτι που κάνετε, το κάνετε εθελοντικά.
1: Εννοείται. Δεν πληρωνόμαστε από πουθενά, δεν έχουμε πάρει εξοπλισμό από πουθενά και άλλα ασυρμάτους που συνεννοούμαστε μεταξύ μας. Δεν έχουμε πάρει από πουθενά τίποτα. Μόνο ό,τι δωρές κάνει ο κόσμος που αναγνωρίζει το έργο μας.
0: Άρα δηλαδή, εθελοντική δράση. Γι' αυτό σας ονόμασα εθελοντές. Γιατί υπάρχει εθελοντική δράση.
1: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό.
0: Τι ακριβώς κάνατε εσείς σαν εθελοντές?
1: Παρατήρηση στα βουνά. Είμαστε πάρα πολλά άτομα εν αρχή, έτσι. Ανεβαίνουμε στο βουνό της κάθε περιοχής που κατοικούμε. Έχουμε τα κιάλια και παρατηρούμε με το που θα πιάσει φωτιά να δώσουμε το σήμα στην πυροσβεστική ότι στο τάδε σημείο βλέπουμε καπνό. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Και πολλές φορές, πολλά δικά μας παιδιά που στη δική τους περιοχή έχει πιάσει φωτιά, να βοηθήσουν την πυροσβεστική υπηρεσία, την πολιτική προστασία, με όποιο τρόπο μπορούν. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν χρειαζόμαστε μία πιστοποίηση για να προστατεύσουμε τον τόπο μας.
0: Ωραία.
1: Κάτι άλλο.
0: Ένα λεπτό, πριν πάμε στο κάτι άλλο. Εσείς στην ουσία πόσα χρόνια είστε παρατηρητές αυτών των πυρκαγιών και βοηθάτε με τη δική σας δράση?
1: 3 χρόνια. Άτυπα μας γνωρίζουν όλες οι υπηρεσίες του νησιού, μα όλες. Και η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια και η πυροσβεστική υπηρεσία. Κάθε χρόνο μιλάμε με τους διοικητές της πυροσβεστικής, μας καλεί στο γραφείο του να μας γνωρίσει ο διοικητής. Φέτος ο διοικητής μας είπε ότι είμαστε τα μάτια του. Κυριολεκτό σε αυτό που λέω. Παιδιά, είσαστε τα μάτια μου. Και όταν το ρώτησα, κύριε διοικητά, αν εμείς δεν υπάρχουμε, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, δεν πήρα καμία απάντηση.
0: Είστε τα μάτια τους, αλλά από ό,τι φαίνεται πλέον δεν θέλουν να είστε τα μάτια. Και από πού και ως πού δεν θέλουν, δεν μπορώ να το καταλάβω. Για ποιο λόγο να μην θέλει κάποιος, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι από μόνοι τους να κάθονται πάνω στα βουνά και να ενημερώνουν την πυροσβεστική? Μου ακούγεται πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ θετική αυτή η δράση.
1: Θα σας εξηγήσω. Είχα ζητήσει εγώ προσωπικά, σαν μέλος της Λέσχης, με έτοιμά μου σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, επειδή η πυρασφάλεια που κάνουμε στα βουνά είναι να καθόμαστε στα βράχια με τα φίδια και στα περνάρια, ζήτησα αν μπορούν να μας φτιάξουν 2 απλά πυροφυλάκια, να είμαστε σε μια σκιά και καλυμμένοι. Εδώ και 2 μήνες λοιπόν δεν πήρα απάντηση παρά μόνο από το δασαρχείο, το οποίο μου έλεγε ότι αυτό το αίτημα θα το παραχωρήσουν στην πυροσβεστική υπηρεσία και αν κρίνει η πυροσβεστική υπηρεσία βλέπουμε και κάνουμε. Δεν πήρα από αλλού καμία απάντηση. Πριν 3-4 μέρες τηλεφώνησα στην προϊσταμένη της υπηρεσίας της πολιτικής προστασίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας να τη ρωτήσω τι γίνεται με το αίτημά μου. Και η κυρία μου απάντησε, θα σας πάρω τηλέφωνο. Της λέω, πότε θα με πάρετε τηλέφωνο? Έχουν περάσει 2 μήνες. Και της είπα τη λέξη, ότι αν μέχρι τη Δευτέρα δεν έχω μία απάντηση, που είσαι στο αρμόδιο όργανο εσύ, αφού το λασαρχείο μου απάντησε, θα πάρει άλλη έκταση το θέμα. Και μου είπε τη λέξη, κύριε Σπύρο, απειλείτε την υπηρεσία. Εσείς αυτό το ακούτε σαν απειλή?
0: Όχι, το ότι πρέπει στην ουσία να δημιουργήσουν κάτι για να σας εξυπηρετήσουν, χάρη τους κάνετε, δεν σας πληρώνουν, χάρη τους κάνετε. Κανονικά αυτοί θα έπρεπε να κάνουν τη δουλειά που κάνετε εσείς.
1: Ακριβώς τη δουλειά τους κάνουμε. Κάνουμε τη δουλειά του δασαρχείου, της πολιτικής προστασίας, της πυροσβεστικής. Είμαστε άνθρωποι που αγαπάμε τον τόπο μας. Και δεν θέλουμε να καεί ούτε ένα δέντρο, κυριολεκτός αυτό που λέω. Δεν θέλουμε να δούμε να χάνεται ο τόπος μας, γιατί κάποιες υπηρεσίες δεν λειτουργούν. Αυτόματα λοιπόν η κυρία η συγκεκριμένη ήρθε σε μια συνεννόηση με κάποιους άλλους διοικητικούς και αποφάσισαν τη Δευτέρα, το Σάββατο, ενώ υπήρχε μεγάλη φωτιά στο βόρειο συγκρότημα της Κέρκυρας και δικά μας παιδιά ήταν με δικές τους υδροφόρες και έδιναν νερό στην πυροσβεστική και στην πολιτική προστασία του Βορρά, που είναι άψογοι εκεί πάνω, άψογοι κυριολεκτό, λειτουργούν πραγματικά. Την ίδια μέρα, το Σαββάτο το απόγευμα που ανεβήκαμε στο βουνό για πυρασφάλεια, είδαμε μπροστά μας ένα τυπάκι του δασαρχείου με 2 δασικούς υπαλλήλους. Παιδιά, λέει, απαγορεύεται. Απαγορεύεται γιατί? Έχει βαθμό επικινδυνότητας 3 και επικαλέστηκαν την απόφαση του Περιφερειάρχη. Μα αν δεν ανεβούμε με βαθμό επικινδυνότητας, πότε θα ανεβούμε? Όταν είναι όλα καλά?
0: Γιατί όμως θεωρείτε ότι δεν σας επέτρεψαν να ανεβείτε?
1: Γιατί προφανώς ανοίξαμε μία κόντρα με το σύστημα. Συγκεκριμένοι διοικητικοί δεν μπορούν να πάρουν θέση και έβαλαν την υπογραφή τους, γιατί φοβούνται μην περάσουν ΕΔΕ από τις άλλες προϊσταμένες των άλλων υπηρεσιών. Βλέπε δασαρχείο, βλέπε πολιτική προστασία. Άτυπα είχαμε την επιβεβαίωση ότι από την περιφέρεια έχουν δώσει εντολή να μην μας ενοχλήσει κανείς. Έχουμε διακριτικά που ανεβαίνουμε στο βουνό, έτσι. Δεν πάμε με τα ρούχα της δουλειάς, της βόλτας που πάμε. Έχουμε γυλαίκα που πάμε πάνω στο βουνό. Έχουμε διακριτικά. Επειδή λοιπόν 3 χρόνια αναγνωρίζουν όλο το έργο μας και βλέπουν ότι πραγματικά βοηθάμε, όταν ανοίξαμε αυτή την κόντρα δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα. Το μόνο που μπορούν να μας προσάψουν είναι ότι δεν είμαστε στα μητρά της πολιτικής προστασίας. Μα εθελοντισμός σημαίνει θέλω και κάνω κάτι από μόνος μου. Με ευθύνη δική μου. Είναι κακό να προστατεύσω τον τόπο που γεννήθηκα. Μου το απαγορεύει κανένα νομικό πλαίσιο?
0: Φυσικά και όχι.
1: Λοιπόν.
0: Και στην ουσία τι, επειδή ας πούμε νευρίασε μία υπάλληλος στο Δήμο, θα απαγορεύσουν σε όλους αυτούς τους εθελοντές να συνεισφέρουν? Πλάκα μας κάνουνε.
1: Όχι, δεν κάνουμε καθόλου πλάκα. Και εμείς πώς το βρήκαμε αυτό? Υπάρχει ένα συντονιστικό κέντρο, το αποφασίζουν όσοι διοικούν τον τόπο και τα διαβάσαμε και τα είδαμε. Δεν θέλω να δώσω.
0: Δηλαδή τόσο καιρό σας επέτρεπαν να ανεβείτε για να κάνετε τη δουλειά αυτή, ενώ τώρα δεν σας το επιτρέπουν.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και αυτό όλο γιατί υπήρξε, ας πούμε, μια αντιπαράθεση για αυτά τα κιόσκια με την υπάλληλο από το Δήμο.
1: Την προϊσταμένη συγκεκριμένα.
0: Την προϊσταμένη. Δηλαδή θεωρείτε ότι λειτουργήσαν εκδικητικά απέναντί σας?
1: Θεωρώ πως ναι. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Θεωρώ ναι. Εμείς κάνουμε τη δουλειά των υπηρεσιών 3 χρόνια και φέτος 4 χρόνια. Δηλαδή, εκεί που έπρεπε η δασική υπηρεσία να έχει πυροφυλάκια στην Κέρκυρα και δασοφύλακες να επιτηρούν το νησί, δεν υπάρχει ούτε ένα πυροφυλάκιο επαδρωμένο. Ούτε ένα. Η πολιτική προστασία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας δεν θα πω ότι υπολειτουργεί, θα πω ότι δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή ένας παρατηρητής σε αυτά εδώ τα φυλάκια, υπάρχουν όμως διορισμένα πρόσωπα.
1: Διορισμένα πρόσωπα στα γραφεία, όχι στα βουνά της Κέρκυρα.
0: Δηλαδή τα γραφεία είναι γεμάτα και τα βουνά δεν έχουν προσωπικό.
1: Ακριβώς. Δεν έχουν ένα πυροφυλάκιο, κύριε Σερέτη. Ένα πυροφυλάκιο δεν έχουν. Δεν καλύπτουν ένα πυροφυλάκιο σε όλη την Κέρκυρα. Θέλετε να το καταλάβετε? Αυτή είναι η αλήθεια. Και σήμερα έκανα έτοιμα, η λέσχη μας έκανε έτοιμα, να δούμε τελικά, να μας αποδείξουν πού υπάρχουν αυτά τα πυροφυλάκια. Μήπως είμαστε και τρελοί? Και ο αυτός σκοπός μας είναι να μην καεί το νησί μας. Δεν θέλουμε να ζήσουμε πράγματα που έχει ζήσει όλη η Ελλάδα. Δεν το επιτρέπουμε στη συνείδησή μας. Πού είναι το κακό?
0: Πώς κοιτάτε τώρα να αντιδράσετε σε όλο αυτό που συμβαίνει? Πώς θα κινηθείτε?
1: Εγώ θα σας μιλήσω για εμένα. Δεν ξέρω για την ομάδα τι θα αποφασίσει. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα. Εμένα στα 53 μου με προσβάλλανε σαν άνθρωπο. Μου προσβάλλανε να προστατέψω τον τόπο των γονιών μου, των παιδιών μου, τον τόπο που γεννήθηκα. Δηλαδή τι θα κάνω? Θα κάνω τη δουλειά τους και θα παίρνω να τους λέω, ξέρετε κάτι έπιασε φωτιά σε αυτό το σημείο? Όταν εγώ ο ίδιος προσπαθούσα και ήμουνα το δεξί χέρι της πυροσβεστικής. Εγώ μίλαγα με τον ίδιο τον διοικητή. Εγώ προσωπικά. Όπου χρειαζόταν να μιλήσουμε, εγώ πήγαινα μπροστά. Και μας βάζουνε τα φόβλακα, χωρίς να τα παίρνουμε από πουθενά. Δεν ζητήσαμε εξοπλισμό, δεν ζητήσαμε χρήματα. Με δικές μας βεζίνες, με τα μηχανάκια ανεβαίνουμε απάνω στα βουνά. Πού είναι το κακό? Πρέπει, δηλαδή αν είχα ένα μητρό, θα πέρναγα και θα ήμουν εθελοντής. 3 χρόνια γιατί αναγνωρίζουν όλο αυτό που κάνουμε και μας το αποδέχτηκαν άτυπα. Δεν μας έδωσαν κανένα χαρτί ποτέ. Και αφού κάνουμε έργο, γιατί δεν κάνανε μία κατεξαίρεση, έγγραφη, ομολογία, ότι υπάρχουμε και έχουμε παράγει αυτό το έργο? Γιατί όλος ο κόσμος της Κέρκυρας μας αποδέχεται? Πού είναι το μεπτό που έχουμε κάνει δηλαδή? Που προστατεύουμε τον τόπο μας να μην καεί? Είναι δυνατόν να σου λέει ο διοικητής της, όχι ο τωρινός και ο περσινός και ο αντιπεριφερειάρχης διοικητής, ο περιφερειακός διοικητής, να σου λέει είσαστε το δεξί μου χέρι, γιατί δεν υπάρχουν δασοφύλακες, δεν υπάρχουν πυροφυλάκια και από την άλλη να τρώμε τα φόβολακά? Είμαστε σοβαροί? Ελευθερία ή θάνατος δεν λέει η σημαία μας? Αυτό δεν είναι το σύνθημά μας? Οι προγόνοι μας ζήσανε για να μας αποκλείουν να ζούμε στον τόπο μας και να φυλάσσουμε τον τόπο μας. Κάνω κάπου λάθος?
0: Όχι, και με ποιο δικαίωμα απαγορεύουν σε έναν Έλληνα πολίτη να συνεισφέρει σε κάτι?
1: Είναι ένα νομικό πλαίσιο που να μου λέει ότι εμένα του Έλληνα πολίτη μου απαγορεύει να προστατεύσω τον τόπο μου. Εκτός και αν δεν ξέρω καλά τους νόμους, γιατί δεν είμαι και νομικός.
0: Κοιτάξτε, άμα είστε σε μια περιοχή που υπάρχει πυρκαγιά και που θεωρεί η πυροσβεστική ότι κινδυνεύεται, να το καταλάβω. Αλλά το να είστε σε ένα παρατηρητήριο και να παρατηρείτε άμα υπάρξει φωτιά για να ενημερώσετε τις αρχές, δεν απαγορεύεται σε καμία περίπτωση.
1: Νόμους. Για εμάς απαγορεύτηκε. Γιατί έτσι γουστάρουν κάποιες προϊσταμένες.
0: Και ποια είναι αυτή η προϊστάμενη τώρα που θα μας κάνει κουμάντο αν θα πάμε ή δεν θα πάμε στο παρατηρητήριο? Δηλαδή, τι εξουσία μπορεί να έχει μια προϊστάμενη σε ένα Δήμο?
1: Έχει την εξουσία του νόμου.
0: Μα δεν υπάρχει νόμος. Δεν υπάρχει νόμος που να απαγορεύει τον Έλληνα πολίτη να πάει στο παρατηρητήριο και μόλις δει καπνό να πάρει την πυροσβεστική.
1: Η πυροσβεστική όμως, και αυτή μας κρέμασε. Αυτοί έβαλαν την υπογραφή του.
0: Τι υπογραφή βάλανε?
1: Του κυρίου διοικητή, θα μπορούσατε να τους βάλετε χέρι όταν διοικείτε τον ονομό μας.
0: Δεν κατάλαβα τι ακριβώς λέτε. Δηλαδή, οι πυροσβέστες τι υπογραφή βάλαν? Το ότι δεν σας επέτρεψαν να πάτε σε ένα σημείο, το ακούω. Τι υπογραφή?
1: Είχε συνεννόηση της διευθύντριας Δασών και είχε σκρινάρει ένα απρεπές δημοσίευμα που έκανε ο διαχειριστής της σελίδας και έλεγε ότι αυτή δεν είναι στα μικροαθλητικών ομάδων. Άρα δεν ανεβαίνουν στο βουνό. Θα στείλω δύο δασικούς απάνω. Στείλανε δύο δασικούς απάνω, αλλά τα υπόλοιπα βουνά δεν φυλάσσονταν πουθενά. Και ταυτόχρονα την ίδια μέρα δικά μας παιδιά ήταν στην πυρόσβεση της Βόρειας Κέρκυρας.
0: Για να προστεθείτε σε αυτό εδώ πέρα το Μητρό με τους εθελοντές, πρέπει να περάσετε ένα σεμινάριο, όπως γνωρίζω, και να κάνετε κάποια χαρτιά.
1: Να κάνουμε πρώτα κάποια χαρτιά, ιατρικές εξετάσεις. Έχουμε ξεκινήσει αυτό το θέμα. Απλώς δεν το προχωρήσαμε για διάφορους λόγους.
0: Στην ουσία είναι η συμπεριφορά και ο τρόπος που σας έχει πειράξει, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Εννοείται.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Εννοείται. Απόλυτα. Είναι αυτό. Δεν γίνεται να μη σέβεστε. Ναι, μα βέβαια είναι προσβλητικό. Δεν γίνεται να μη σέβεστε το ότι εμείς, χωρίς να πληρωνόμαστε, τρέχουμε πάνω στα βουνά και κάνουμε τη δική σας δουλειά, ενώ εσείς είστε στα γραφεία με τα κλιματιστικά.
1: Κύριε Σερέτη, εγώ δουλεύω τις 7 η ώρα το πρωί. Σχολάω τις 3 και τις 4.30 η ώρα είμαι πάνω στο βουνό και επιτηρώ το νησί μου. Γιατί το επιτηρώ? Για δικούς μου λόγους.
0: Και είναι δικαίωμά σας. Είναι δικαίωμά σας.
1: Θέλω και δεν κάνω. Και μου απαγορεύει σε μένα να πάω στον τόπο που γεννήθηκα. Δεν κατάλαβα. Από ποιος που.
0: Και ποιος το απαγορεύει? Η Καρυπλάτη.
1: Η Διευθύντρια Δασών και η προϊσταμένη της πολιτικής προστασίας της Κέρκυρας. Με τις ευλογίες του διοικητή που μας έλεγε ότι είμαστε τα μάτια του.
0: Τραγικό. Τραγικό. Για πείτε μου λίγο.
1: Λυπάμαι που έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά ο κόσμος πρέπει να μαθαίνει την αλήθεια.
0: Θέλω να καταλάβω όμως, 3 χρόνια τώρα, πόσες πυρκαγιές έχετε συναντήσει στην Κέρκυρα?
1: Αμέτρητες. Κυριολεκτό αμέτρητες. Πάνω από 300 πυρκαγιές έχουμε δώσει στα 3 χρόνια.
0: Και θεωρείτε ότι αυτές οι πυρκαγιές κάποιες ήταν ύποπτες? Γιατί ας πούμε κάποιοι θέλουν να φτιάξουν ένα ξενοδοχείο, ή άλλοι θέλουν να φτιάξουν κάποιες ΑΠΕ, υπήρχαν και τέτοια...
1: Όλα παίζουν μέσα στο παιχνίδι. Ο βασικός πυλώνας όμως είναι τα καλώδια της ΔΕΗς.
0: Α, ο βασικός λόγος που παίρνει φωτιά εννοείται?
1: Ναι.
0: Από τα καλώδια της ΔΕΗ και από τις κολόνες ΔΕΗ, γιατί δεν καθαρίζει η ΔΕΗ από κάτω, ας πούμε, τις κολόνες?
1: Σε κάποια σημεία καθαρίζονται, σε κάποια δεν καθαρίζονται.
0: Είναι υποχρεωμένοι, από όσο γνωρίζω, οι ΔΕΗ.
1: Όλοι είναι υποχρεωμένοι, κύριε Σερέτη, να έχουν...
0: Και οι ΑΔΜΙΕ. Αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν κάνουν τη δουλειά τους, όπως μας λέτε.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του. Αν υπήρχαν πυροφυλάκια επαδρωμένα, εμείς δεν θα υπήρχαμε. Δεν είχαμε λόγο να είμαστε στα βουνά. Και επειδή αυτό βγήκε όλο στην επιφάνεια, τους πειράζει. Δεν υπάρχει ένα πυροφυλάκιο στην Κέρκυρα επανδρωμένο, το καταλαβαίνετε?
0: Σε όλη την Κέρκυρα.
1: Κάνουμε τη δουλειά των υπηρεσιών που έπρεπε να κάνουν. Οι δασοφύλακες δεν πρέπει να είναι περιπολία και να επιβλέπουν τα δάση?
0: Α, και προφανώς
1: πρέπει ή δεν πρέπει?
0: Προφανώς πρέπει.
1: Προφανώς. Η πολιτική προστασία πού είναι? Ποια είναι η πρόληψη που έχουν κάνει για το νησί μας? Ας βγούνε να μας πούνε ποια είναι η πρόληψη. Φέρουν κάποιες ευθύνες. Ποιες τις φέρνουν τις ευθύνες? Όποιοι διοικούν. Οι εκάστοτε διευθυντές, προϊσταμένοι κτλ. Φταίω εγώ άμα λέω την αλήθεια? Φταίω εγώ άμα θέλω να προστατεύσω τον τόπο που γεννήθηκα? Οι γονείς μου είναι 75 χρονών, εγώ είμαι στη δουλειά μου. Εάν πιάσει μια φωτιά στο σπίτι που μένουνε, στο χωριό που μένουνε, και πνίγονται από τους καπνούς, ποιος θα πάει να τους πάρει από εκεί?
0: Δηλαδή δεν νιώθετε ασφάλεια ότι κάποιος, ας πούμε, θα πάει να τους προστατεύσει?
1: Εννοείται πως όχι. Οι μόνοι που τρέχουν είναι οι πυροσβέστες. Σκάλωσε ένα γατί σε ένα δέντρο, να πάει η πυροσβεστική. Διασώσεις, η πυροσβεστική. Τρακάρισμα, η πυροσβεστική. Πού είναι οι άλλες υπηρεσίες? Δεν είμαστε οι σωτήρες του νησιού.

0: λέγεται. Πώς λέγεται αυτό.
1: Καταλαβαίνω απόλυτα την αγανάκτησή σας, καταλαβαίνω απόλυτα το πώς νιώθετε και είναι πραγματικά τρομερό το ότι μας κουνάνε το δάχτυλο άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν το ελάχιστο χωρίς να πάρουν μια αμοιβή. Και ξέρω, καταλαβαίνω τώρα, είναι το ότι δεν γίνεται, ρε φίλε, να μου λες εσύ που εγώ τρέχω κάθε μέρα που έχω βοηθήσει χιλιάδες πυρκαγιές, το ότι μου απαγορεύεις να κάνω τι, να σας βοηθάω, αφιλοκερδός. Αλλά είναι δυνατόν.
0: Κι όμως είναι.
1: Ανεμογεννήτριες έχουν τοποθετηθεί κάπου εκεί.
0: Οι ανεμογεννήτριες δεν θεωρώ ότι στο νησί δεν θα μπουν ανεμογεννήτριες. Μπορεί να μπουν φωτοβολταϊκά. Ανεμογεννήτριες όχι. Ανεμογεννήτριες από ό,τι γνωρίζουμε και διαβάζουμε στο διαδίκτυο θα μπουν υποθαλάσσιες στη μεριά των διαποντίων. Το γνωρίζετε ότι επιτηρούμε ακόμα και τα διαπόντια νησιά. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι επιτηρούν, κατοίκους εννοώ, και παιδιά που μένουν στο βόρειο άκρο της Κέρκυρας που επιτηρούν τα διαπόντια νησιά, εάν δουν καπνό, να το δώσουμε αμέσως στην πυροσβεστική. Είναι δυνατόν η Κέρκυρα να έχει 2-5 τελ 40 ετών και βάλε που κάνανε αεροψεκασμού στην Κέρκυρα και να υπάρχουν μέχρι σήμερα για πυρόσβεση. Ήμουν 10 ετών και θυμάμαι αυτά τα αεροπλάνα να κάνουν αεροψεκασμούς και υπάρχουν ακόμα στην Κέρκυρα αυτά τα αεροπλάνα. Με ό,τι άλλο συνεπάγεται.
1: Δεν έχει υπάρξει δηλαδή ανανέωση του εξοπλισμού.
0: Όχι, όχι. Τα κακώς κειμένα είναι πάρα πολλά.
1: Τώρα μιλάμε...
0: Και να σας πω και κάτι, ναι. Στην τελική. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει το κράτος, δεν με ενδιαφέρει το τι κάνουν οι υπηρεσίες. Με ενδιαφέρει το τι κάνω εγώ. Και εγώ νιώθω καλά με τη συνείδησή μου. Αν επικαλείς όμως εσύ, πολιτεία, τον νόμο σε μένα, κοίταξε να είσαι εσύ σωστή πρώτα στον νόμο. Και δυστυχώς αυτό δεν υπάρχει στην Κέρκυρα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που σας λέω.
1: Το καταλαβαίνω απόλυτα. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Γνωρίζω πρώτα απ' όλα ότι στην Κεφαλονιά έχουν τοποθετηθεί πάρα πολλές ανεμογεννήτριες, αλλά... στο γειτονικό κράτος, στην Αλβανία, είδαμε το ότι ένα νησί, το νησί Ισάσον, το πήραν συγκεκριμένοι άνθρωποι για να κάνουν έτσι, τα δικά τους σχέδια, να υλοποιήσουν τα δικά τους σχέδια με τα τουριστικά καταλήματα. Είδαμε ότι το ίδιο συνέβη και με το λιμάνι το οποίο βρίσκεται απέναντι και υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις από τον αλβανικό λαό κόντρα σε κάποιους επιχειρηματίες και κάποια συγκεκριμένα ξένα συμφέροντα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε παρατηρήσει κι εσείς εκεί στην Κέρκυρα κάποιον οικονομικό πόλεμο, στην ουσία τι εννοώ, το ότι έχουν ξεπουλήσει τα περισσότερα ακίνητα σε ξένους, υπάρχει αυτό το φαινόμενο.
0: Υπάρχει, αλλά δεν ξέρω σε τι βαθμό και δεν μπορώ να πάρω θέση σε αυτό το πράγμα.
1: Όχι, δεν θέλω να πάρετε θέση, το ρωτάω για ποιο λόγο. Διότι για παράδειγμα στη Θάσο, για να μην σας φέρω σε δύσκολη θέση και να μιλήσουμε για την Κέρκυρα, στη Θάσο έχουμε δει ότι σε συγκεκριμένα σημεία μέσα στα δάση έχουν κόψει δέντρα και έχουν χτιστεί ξενοδοχεία.
0: Τα καλύτερα φιλέτα που είναι τα βουνά μας είναι όλες οι βίλες στην Κέρκυρα. Θα με τρελάνετε.
1: Άρα υπάρχει αυτό και εκεί πέρα.
0: Υπάρχει, αλλά υπάρχει και μια διαφορά. Ότι στην Κέρκυρα είναι συγκεκριμένες οι δασικές περιοχές. Η Κέρκυρα ανήκει σε ένα άλλο πλαίσιο ιδιωτικό και οι δασικές χαρακτηρισμένες περιοχές είναι πολύ λίγες, μετρημένες στα δάχτυλα.
1: Ναι, αλλά πώς μπορεί κάποιος να χτίσει μια βίλα στην Κέρκυρα, δηλαδή μόνο αν πάρει άδεια από το δασαρχείο?
0: Θεωρώ ότι όταν έχει κάνει όλες τις νόμιμες διαδικασίες και είναι ιδιόκτητος χώρος, μπορεί να χτίσει.
1: Και γιατί λέτε ότι έχει λίγα δάση? Τώρα εγώ έχω ανοίξει λίγο το χάρτη για να δω την Κέρκυρα. Βλέπω εδώ νύμφες.
0: Η Κέρκυρα είναι καταπράσινη, ακούστε με λίγο.
1: Καταπράσινη, δεν έχει λίγο δάση.
0: Από το νότο μέχρι το βορρά η Κέρκυρα είναι καταπράσινη.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε. Αλλά ταυτόχρονα δεν υπάρχει μία βουνοκορφή, δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο στο οποίο να μην υπάρχει βίλα. Αυτό εγώ δεν θα το εξετάσω. Δεν με
1: ναι, κύριε Αλεξανδρή, εδώ πέρα προσπαθώ να καταλάβω κάποια πράγματα. Πώς γίνεται να χτίζονται βίλες μέσα στα δάση, και άμα πάρει μια φωτιά, δεν κινδυνεύουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Δηλαδή, πώς δίνεις άδεια? Εγώ τώρα, άμα έρθω εκεί στην Κέρκυρα και πάω μες στο δάσος, μπορώ να χτίσω?
0: Άμα έχεις λεφτά, γιατί δεν μπορείς να χτίσεις?
1: Δεν υπάρχει σχέδιο πόλεως, δεν υπάρχει πολεοδομία, δεν υπάρχει κάτι εκεί πέρα το οποίο κάνει, ας πούμε, κάποιο συγκεκριμένο έλεγχο.
0: Εγώ μιλάω για αυτά που γνωρίζω. Για πράγματα που δεν γνωρίζω.

0: Δεν μπορώ να σας πω.
1: Ωραία, κατανοητό. Εντάξει, απλά μου φαίνεται περίεργο το ότι μπορούν και χτίζουν μέσα σε δάση βίλες.
0: Τι λέτε τώρα. Η Κέρκυρα είναι φιλέτο. Φιλέτο είναι η Κέρκυρα. Με εκατοντάδες προβλήματα σοβαρά. Πολύ σοβαρά προβλήματα.
1: Όπως τι προβλήματα.
0: Εναρχή το νερό. Το δίκτυο του νερού είναι σάπιο όλο. Κάνουν προσπάθειες ο Δήμος και η περιφέρεια πραγματικά, αλλά από την Αθήνα υπάρχει θέμα.
1: Εσχεμένα θεωρείτε ότι αφήνουν να υποβαθμιστεί το δίκτυο της ίδρυυσης για να φέρουν το ιδιωτικό νερό.
0: Να σας πω εγώ τι έχω στην πίσω όψη του μυαλού μου, τι σκέφτομαι, πώς το βλέπω. Ενδέχεται, αφού όλα ιδιωτικοποιούνται, δεν ιδιωτικοποιήθηκε η ΔΕΗ.
1: Μα βέβαια.
0: Πότε.
1: Όλα τα κοινωνικά αγαθά.
0: Δεν ιδιωτικοποιήθηκε το νερό λοιπόν.
1: Άρα γι' αυτό θεωρείτε.
0: Αλλά ζούμε σε μια κοινωνία εδώ πέρα, να ξέρετε, ότι υπάρχουν τοπικά χωριά εδώ που δεν έχουν νερό 3 μέρες, 4 μέρες. Και το φωνάζουμε. Και λέμε, ρε παιδιά, αν πιάσει μια φωτιά αυτό το χωριό που δεν έχει νερό, τι θα κάνετε.
1: Πόσα χρόνια τώρα ταλαιπωρήσετε με το νερό.
0: Τουλάχιστον 5 χρόνια. Για να μην πω 7. Με το νερό.
1: Τρομερό, εδώ στη Θεσσαλονίκη προχθές μάθαμε ότι μια περιοχή δεν έχει 30 χρόνια νερό. Και απορώ εν έτη 2026 πώς γίνεται να υπάρχουν σπίτια χωρίς νερό. Απορώ, πραγματικά.
0: Το χειμώνα πνιγήκαμε κυριολεκτικά. Είχαμε φοβερές ζημιές από τις υψηλές βροχές που είχε το νησί. Φοβερές ζημιές. Από το βορρά μέχρι το νότο. Θεωρώ ότι τα έχετε δει.
1: Βέβαια.
0: Δεν ήξεραν πού να πάνε. Αλλά δεν υπάρχουν μηχανισμοί. Δεν υπάρχουν μηχανισμοί, δεν λειτουργούν. Δεν υπάρχουν χρήματα από το κράτος. Και αναρωτιέμαι, πώς γίνεται να ακούω ότι για την πολιτική προστασία της Ελλάδας χαλιούνται 2,1 δις και από την άλλη η Κέρκυρα μην έχει ένα πυροφυλάκιο. Εγώ εμένω εκεί και να μην είναι επαδρομένο. Αν θέλετε να θίξουμε κακώς κείμενα που ζούμε εδώ στον τόπο, μπορούμε να θίξουμε, όχι μόνο εγώ, θεωρώ όλος ο κερκυραίος κόσμος μπορεί να το θίξει. Πάρα πολλά θέματα. Θέματα με τα σκουπίδια, με το νερό.
1: Για πείτε μου λίγο, συγγνώμη λίγο για τα σκουπίδια, κάτι πολύ σημαντικό. Έβλεπα προχθές μια ενημέρωση για την Κέρκυρα και για τα σκουπίδια. Υπάρχουν ολόκληρες χωματερές κοντά σε σπίτια, οι οποίες μετατρέπονται σε εστίες μόλυνσης, διότι λέει δεν έχουν που να πετάξουν τα σκουπίδια.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Τι είναι αυτό πάλι, καινούριο, δεν έχουν που να πετάξουν τα σκουπίδια και τα πηγαίνουν σε χωριά μέσα σε δρόμους και τα παρατάνε. Μιλάμε για τεράστιες εκτάσεις με σκουπίδια.
0: Ναι, ισχύει. Έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Και τι θα κάνουμε γι' αυτό δηλαδή.
0: Εμείς τι θα κάνουμε. Ή αυτοί που διοικούνε.
1: Αυτοί που διοικούνε, δηλαδή υπάρχουν ενστάσεις, τέτοιες ιστορίες, είναι δυνατόν δίπλα στο χωριό ολόκληροι δρόμοι να είναι γεμάτοι με σκουπίδια. Μα δεν έχουν καμία λύση.
0: Ελάτε να δείτε τα βουνά μας τι έχουν.
1: Και εκεί σκουπίδια.
0: Όχι μόνο σκουπίδια, χωματερές.
1: Σοβαρά μιλάμε τώρα.
0: Και πού είναι οι υπηρεσίες να τα ελέγξουν αυτά. Να μην ονοματίσω πάλι, δεν χρειάζεται, φαντάζομαι έχετε καταλάβει.
1: Ναι, τι κάνουνε για όλα αυτά. Δεν νομίζω να μην έχουν υπάρξει καταγγελίες.
0: Εφού κάνουμε καταγγελίες, τι γίνεται.
1: Δεν λειτουργεί ο κρατικός μηχανισμός στην Κέρκυρα, αυτό μου λέτε.
0: Υπολειτουργεί.
1: Και γιατί ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία η Κέρκυρα τότε, κύριε Αλεξανδρή.
0: Εγώ τι πρέπει να σας πω τώρα.
1: Για ποιο λόγο, δηλαδή μου φαίνεται παράλογο το να μην υπάρχει μια κρατική υπηρεσία η οποία μπορεί να λύσει το θέμα με τα σκουπίδια, να είναι χωματερές γεμάτο μέσα στα δάση και να θεωρούν κάποιοι ότι αυτοί που κυβερνάνε είναι κατάλληλοι. Μου φαίνεται περίεργο, γι' αυτό σας ρωτώ.
0: Μα αυτό δεν το βιώνουμε σήμερα. Αυτό το βιώνουμε χρόνια. Απλώς εμείς έχουμε μπει στη διαδικασία των τελευταίων 4 ετών και τα βλέπουμε περισσότερο. Αυτό υπάρχει σε καθημερινή βάση και έχει να κάνει και με την παιδεία του Κερκυραίου, αν θέλετε να ακούσετε την αλήθεια. Γιατί εμείς κατοικούμε εδώ, άρα εμείς πετάμε τα σκουπίδια μας παντού. Στο ότι δεν τα μαζεύουν και γίνονται χωματορές είναι άλλες ιστορίες. Όμως έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με την παιδεία μας και πόσο αγαπάμε αυτόν τον τόπο. Όλοι φταίμε. Φταίμε για τις επιλογές μας. Φταίμε για αυτό που κάνουμε. Και φταίμε και εμείς ακόμα που προσπαθήσαμε να προστατεύσουμε αυτόν τον τόπο να μην καεί. Φταίμε και γι' αυτό.
1: Μου φαίνονται αδιανόητα όλα αυτά. Δυστυχώς είναι απίστευτη η κατάσταση. Και θέλω να μου πείτε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει και με όλες αυτές εδώ πέρα τις κυκλοφοριακές, την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Γιατί τώρα μου έχει στείλει μήνυμα ένας ακροτής εδώ πέρα, μου λέει στο ιστορικό κέντρο της πόλης σας και γενικά γύρω από δημοφιλείς τουριστικούς περιορισμούς, η κίνηση είναι ασφυκτική. Ισχύει αυτό, κύριε Αλεξανδρή?
0: Είναι κυριολεκτική. Ακριβώς έτσι είναι.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε λύση για την κυκλοφορία?
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχουν κάποιες μελέτες τώρα για κάποιους κόμβους από την περιφέρεια. Δεν γνωρίζω περισσότερα πράγματα και πόσο έχει προχωρήσει. Θεωρώ ότι θα προχωρήσει, γιατί ο περιφερειάρχης είναι αξιόλογος άνθρωπος και ο δήμαρχος, αλλά βρίσκουν από αλλού
1: προβλήματα, εμπόδια.
0: Εμπόδια, ακριβώς.
1: Με τις γειτονικές χώρες έχετε κανένα πρόβλημα?
0: Εννοείται. Αλβανία.
1: Αλβανία με κάποια, ας πούμε, γιατί πιο παλιά θυμάμαι από το λιμενικό σώμα που είχαμε βγάλει κάποιους ανθρώπους, λέγανε ότι περνάνε πάρα πολλά ναρκωτικά παράνομα από την Αλβανία στην Κέρκυρα. Επίσης και για παράνομους μετανάστες έχουμε ακούσει πολλά.
0: Αυτό γινόταν στην αρχή που άνοιξαν τα σύνορα, εδώ και 20 χρόνια πότε άνοιξαν. 30 χρόνια. Τώρα δεν γνωρίζω κάτι γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν γνωρίζω κάτι.
1: Γιατί...
0: Αυτό που γνωρίζω να σας πω, και φύγαμε λίγο από το θέμα, με ρωτήσατε για το κυκλοφοριακό. Θα σας πω ένα μοναδικό πράγμα. Στην κεντρική πλατεία του Ληστών υπάρχει ένα πάρκινγκ που χωράει πάρα πολλά αυτοκίνητα εκεί. Με τέτοια κίνηση που έχει, πιστέψτε με ότι αν πιάσει φωτιά ένα αυτοκίνητο μέσα στο πάρκινγκ, θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα.
1: Άρα και αυτό είναι κάτι σημαντικό για την αντιπυρική περίοδο που λέτε?
0: Ναι, υπάρχουν κάποια σχέδια, έτσι δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει σχέδιο από την πολιτική προστασία ή από την πυροσβεστική ή από το Δήμο, αλλά δυστυχώς είναι τόσο μεγάλα η κίνηση των αυτοκινήτων που όταν θα γίνει κάτι μέσα στο κέντρο της πόλης θα υπάρξει πρόβλημα. Και εννοείται και στα περίχωρα, έτσι, γιατί όλη η Κέρκυρα έχει μεγάλη κίνηση με το δικό της δίκτυο.
1: Πόσο, ας πούμε, θεωρείτε ότι, κατά πόσο θεωρείτε ότι θα διορθωθεί αυτό το πρόβλημα, δηλαδή πόσα χρόνια?
0: Δεν διορθώνεται.
1: Δεν διορθώνεται.
0: Όχι, τι διορθώνεται?
1: Δεν διορθώνονται οι χωματερές. Δεν διορθώνεται το πρόβλημα με τα απορρίμματα. Δεν διορθώνεται με την ίδρυυση και με τη λειψιδρία. Δεν διορθώνεται με το ρεύμα και τις κακοκαιρίες. Δεν διορθώνεται με τις αντιπυρικές ζώνες και με τα παρατηρητήρια. Και τι κάνουν δηλαδή όλοι αυτοί από τους δήμους εκεί πέρα και από τις περιφέρειες και από τους βουλευτές σας? Τι κάνουν δηλαδή, κύριε Αλεξανδρή?
0: Και το πιο σημαντικό, να σας πω το πιο σημαντικό απ' όλα, η υγεία μας. Κάθε μέρα, μα κάθε μέρα γίνονται διακομιδές από το νησί στα Γιάννενα. Σε καθημερινή βάση. Σας λέει κάτι αυτό?
1: Τι εννοείτε, εξηγήστε το λίγο.
0: Σε καθημερινή βάση γίνονται διακομιδές από το νησί στα Γιάννενα και διάφορα συμβάντα.
1: Δηλαδή δεν σας καλύπτει το ΕΣΥ?
0: Όχι.
1: Δεν υπάρχει νοσοκομείο στην Κέρκυρα?
0: Υπάρχει νοσοκομείο και πολύ μεγάλο μάλιστα. Αλλά δεν ξέρω τι ελλείψεις υπάρχουν και πηγαίνουμε στα Γιάννενα. Εγώ πριν 3 χρόνια, 4 έπαθα έφραγμα και φύγα απευθείας για τα Γιάννενα να κάνω στεφανιογραφία.
1: Συγγνώμη, αν επιτρέπετε, με τι φύγατε?
0: Με το ΕΚΑΒ, το ασθενοφόρο. Άλλοτε έρχεται, τους παίρνει το λιμενικό τους ασθενής απέναντι και έρχεται ασθενοφόρο από τα Γιάννενα και τους παίρνει από την Ιγουμενίτσα. Άλλοτε έρχεται σε 130, άλλοτε έρχεται ελικόπτερο, ανάλογα το περιστατικό.
1: Συγγνώμη λίγο, εσείς δηλαδή πήρατε το ΕΚΑΒ.
0: Ναι.
1: Σας πήρε το ασθενοφόρο. Σας πήγε, ναι. Πού, σας έβαλε μέσα στο καράβι να πάτε στα Γιάννενα?
0: Ναι.
1: Πόση ώρα κάνατε δηλαδή να πάτε στο νοσοκομείο?
0: Κοντά 2 ώρες στο φεριμπότ και περίπου 40 λεπτά να φτάσω στα Γιάννενα.
1: Δηλαδή κάνατε 3 ώρες να πάτε στο νοσοκομείο με έμφραγμα?
0: Ναι.
1: Και μέσα στο ασθενοφόρο ξαπλωμένος, θα φανταστώ εκεί πέρα τι κάνατε δηλαδή, ποια συζήτηση?
0: Υπήρχε και γιατρός δίπλα μου.
1: Και ο γιατρός δίπλα σας 3 ώρες ήσασταν μαζί, δηλαδή πίσω στο κρεβάτι?
0: Στο φορείο.
1: Παναγία, τριτοκοσμική χώρα κανονικότατα, έτσι?
0: Μην το συζητάτε.
1: Να πίστευτο, και να σας πω και την αλήθεια ότι και σε άλλα σημεία, σε άλλα νησιά, να φανταστείτε ότι που δεν έχει ferry boat, αναγκάζονται καπετάνιοι να πάρουν τον ασθενή, τον οποίο τον έχουν κατεβάσει με αγροτικά, γιατί αυτά συζητούσαμε τις ωράλες, για να τον πάρει στο κοντινότερο μεγαλύτερο νησί.
0: Είναι γνωστά, τα βλέπουμε.
1: Κάτι τέτοιο παρόμοιο θα μπορούσε, ας πούμε, να συμβεί στους Οθονούς?
0: Ναι. Ναι. Οπουδήποτε, σε όλη την Ελλάδα. Γιατί όχι στους οθονούς, στην Ερίκουσα, στο Ματράκι, στους παξούς, στους αντίπαξους.
1: Και οι παξοί και οι αντίπαξοι πού πάνε, στα Γιάννενα ή σε εσάς?
0: Στα Γιάννενα.
1: Ένα λεπτό. Οθονή, Τραχία, Ερικούσα, Κέρκυρα, Παξί, Αντίπαξι, όλα αυτά τα νησιά πάνε στα Γιάννενα στο νοσοκομείο.
0: Ναι, όταν δεν μπορεί το νοσοκομείο εδώ να ανταπεξέλθει, μας στέλνουν στα Γιάννενα και αν τα Γιάννενα πάλι δεν μπορούν, πάμε Πάτρα. Διοικητικά ανήκουμε στην Πάτρα.
1: Πάτρα!
0: Ναι.
1: Κύριε Αλεξανδρή, τώρα η Πάτρα μπορεί να είναι κανένα πεντάωρο μακριά.
0: Είναι 3,5 ώρες ακριβώς και 2 το καράβι, 5,5.
1: Δηλαδή, ένα λεπτό. Σας στέλνουν στην Πάτρα στο νοσοκομείο από την Κέρκυρα?
0: Όχι. Μην το μπερδεύετε.
1: Τι εννοείται?
0: Αν υπάρχει ένα περιστατικό σοβαρό, φεύγει απευθείας για Γιάννενα. Το πώς φεύγει, με διακομιδή.
1: Ναι.
0: Τι διακομιδή? Αυτό το εξετάζουν οι γιατροί. Δηλαδή, μπορεί να πάει με το ferryboat το ασθενοφόρο να πάρει τον ασθενή στα Γιάννενα. Θα φύγει το ασθενοφόρο με το ferryboat. Κρίνουν ότι πρέπει να πάει το λιμενικό, θα πάει το λιμενικό να πάρει τον ασθενή απέναντι. Κρίνουν ότι πρέπει να έρθει σε 130, θα έρθει σε 130 για να πάει στα Γιάννενα. Ανάλογα το περιστατικό. Όμως διοικητικά ανήκουμε στην Πάτρα. Πριν 2 χρόνια είχε μια ξαδέρφη μου καρκίνο η οποία έφυγε από τη ζωή. Και έπρεπε όλο αυτό εμείς να το προσπεράσουμε για να φύγει να πάει στην Αθήνα. Στα αντικαρκυνικά νοσοκομεία. Μας βοήθησαν πραγματικά, μας βοήθησε ο Υφυπουργός. Οφείλω να το πω, εγώ δεν θέλω να κρύβω τίποτα. Προς τιμή του μας βοήθησε.
1: Ποιος?
0: Ο κύριος Γκίκας.
1: Και δηλαδή σας βοήθησε μεμονωμένα. Άμα υπήρχε κάποιος άλλος με ένα τέτοιο πρόβλημα θα τον βοηθούσε.
0: Δεν μεμονωμένα, θεωρώ ότι βοηθάει τον κόσμο. Να τα λέμε όλα έτσι, δηλαδή δεν νομίζω.
1: Μα το θέμα δεν είναι να βοηθάει ένας βουλευτής συγκεκριμένο κόσμο. Το θέμα είναι να υπάρχει ένας θυμένο εσύ, κύριε Αλεξανδρή.
0: Δεν υπάρχει. Τι υπάρχει. Πραγματικά πείτε μου τι υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει τίποτα προφανώς από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Εννοείται.
1: Καλός ή κακός όμως είναι κομμάτι αυτής της κυβέρνησης ο συγκεκριμένος κύριος.
0: Είναι.
1: Αυτή η κυβέρνηση είναι ανίκανη δηλαδή να εξυπηρετήσει με
0: για
1: νοσοκομεία.
0: Λίγο κάτι
1: δηλαδή ένα λεπτό κύριε Αλεξανδρή για να καταλάβω κάτι. Ένα λεπτάκι δώστε μου. Αυτή τη στιγμή μιλάμε σοβαρά. Πόσους τουρίστες μπορεί να φιλοξενεί? Πάνω κάτω γνωρίζετε η Κέρκυρα το καλοκαίρι. Θεωρώ ότι είναι ζυγκαρισμένη, γεμάτη.
0: Εκατομμύρια.
1: Είναι δυνατόν να έρχονται εκατομμύρια τουρίστες στην Κέρκυρα και να μην υπάρχει ένα νοσοκομείο? Άντε να σας πω, οι Έλληνες θα βγάλουν την άκρη τους, θα πάρουν το ΕΚΑΒ, θα βγάλουν μια συνεννόηση, θα πάνε στα Ιωάννινα. Ο άλλος, αν δεν ξέρει ελληνικά, έχει έρθει από την Αυστραλία, ας πούμε. Τι θα κάνει?
0: Θέλω να σας πω ένα περιστατικό.
1: Βέβαια, να μου πείτε.
0: Πριν 20 μέρες είχα ένα θέμα με τη μητέρα μου και την πήρα τις 11 η ώρα στο νοσοκομείο. Ήταν 2 γιατροί στα επίγοντα περιστατικά. Για 24ωρο. Τι να κάνουν 2 γιατροί λοιπόν στα επίγοντα? Που γίνεται χαμός με τρακαρίσματα, με καρδιακά, με σπασίματα. Θέλετε να μιλήσουμε για τις διασώσεις? Γιατί θέλετε να μιλήσουμε?
1: Όχι, από ό,τι καταλαβαίνω δεν υπάρχει ασφάλεια των πολιτών και των τουριστών στην Κέρκυρα.
0: Εγώ είμαι 53 χρονών και στην Κέρκυρα δεν είδα κάτι να γίνεται στο οποίο θα είχε χρόνο. Ένα έργο που να είχε χρόνο, ρε παιδάκι μου, να πούνε για τα 20 χρόνια τα επόμενα, τα 30, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Θα μιλήσουμε για τα φρούριά μας που καταραίουν και δεν υπάρχει αρχαιολογία. Είναι πάρα πολλά τα κακοσκήμενα. Λυπάμαι που βγήκα εγώ στον αέρα να τα πω.
1: Όχι,
0: δεν
1: καλά κάνετε. Έχουμε.
0: Πολίτης είμαι αυτής του νησιού. Αλλά κάποιος πρέπει να τα πει. Και τα λέει ο κόσμος.
1: Μα άμα δεν τα πουν οι πολίτες, ποιος θα τα πει, κύριε?
0: Εντάξει, οι μεγάλοι δεν ακούνε. Θέλουν αυτό που θέλουν. Το Αχίλιο είναι κλειστό 4 χρόνια τώρα. Μπήκε εργολάβος και το κατέστρεψε. Και το παράτησε το έργο. Και δεν μιλάει κανένας. Το Αχίλιο. Το κόσμημα της Κέρκυρας.
1: Τι εννοείται, για ποιο λόγο το κατέστρεψε δηλαδή αυτό το ανάκτορο?
0: Κάναν έναν διαγωνισμό να μπει εργολάβος μέσα για να το ανακαινήσουν. Μπήκαν μέσα με μπορντοζάκια μικρά, διάλυσαν τα πάντα μέσα στο κτίριο και μετά δεν ξέρω τι έγινε. Και υπάρχουν βίντεο, εικόνες, φωτογραφίες για αυτά που σας λέω.
1: Μιλάμε τώρα για μία από τις γνωστότερες βασιλικές επαύλες της Ευρώπης, έτσι, για το Αχίλιο.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτό το αξιοθέατο, το αρχιτεκτόνημα της Κέρκυρας, για αυτό το κτίριο μιλάμε, έτσι.
0: Μιλάμε για κόσμημα.
1: Κόσμημα, ναι, τι εννοείται το διαλύσατε, δηλαδή, ποιος έχει αναλάβει την ευθύνη, ποιος ήταν ο υπουργός που υπέγραψε να γίνει εκεί πέρα ό,τι έγινε.
0: Δεν τα γνωρίζω, δεν
1: τα. Μα εντάξει, το καταλαβαίνω, δεν τα γνωρίζετε. Αλλά για ποιο λόγο να συμβεί αυτό και δεν το έχουμε ακούσει καν αυτό, να ενημερωθούμε γι' αυτό. Άμα έχετε κάποιο γνωστό ο οποίος μπορεί να μας ενημερώσει σχετικά.
0: Γιατί δεν παίρνετε τις αρμόδιες αρχές.
1: Οι αρμόδιες αρχές δεν βγαίνουν στην εκπομπή, κύριε.
0: Α, δεν βγαίνουν στην εκπομπή. Άρα μην ψάχνετε λοιπόν να δείτε.
1: Δεν βγαίνουν.
0: Από πού ξεκινάει όλο.
1: Από εκεί ξεκινάει. Τις αρμόδιες αρχές, δηλαδή, τι να πω, κρίμα. Ένα τελευταίο σχόλιο για όλους αυτούς τους πολίτες της Κέρκυρας που μας ακούνε. Μήπως θέλετε να τους πείτε ότι πρέπει να φυπνιστούν, ότι πρέπει να ενωθούμε επιτέλους, να υπάρξει μια ενότητα κόντρα σε αυτό το κατεστημένο, αυτό το διεφθαρμένο σύστημα, για να μπορέσει επιτέλους να ανθίσει το νησί σας και η πατρίδα μας, κύριε Αλεξάνδρη.
0: Εγώ δεν θέλω να πω αυτό, γιατί αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στα 53 μας χρόνια.
1: Τι εγώ θέλετε να πω.
0: 53 χρονών δεν έχει γίνει ποτέ.
1: Ποιο είναι το μήνυμα λοιπόν που στέλνετε εκεί πέρα έξω.
0: Εγώ θέλω να πω ο καθένας να προστατέψει τον τόπο του όπως και με όποιο τρόπο μπορεί. Ειλικρινά. Και πάνω απ' όλα να προστατέψει την οικογένειά του, τους γονείς του και τα ζωάκια του. Τίποτα άλλο. Εάν εγώ ο ίδιος δεν προστατέψω το σπίτι μου, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα το προστατέψει κανείς. Όταν καίγεται το σπίτι του διπλανού θα καεί και το δικό σου. Και να σας πω και κάτι. Οι ελλείψεις που υπάρχουν στις υπηρεσίες, πού να πρωτοπάνε. Πού να πρωτοπάνε αυτές οι υπηρεσίες. Θέλω να τα λέω όλα και να είμαι ειλικρινή.
1: Όχι βέβαια, δεν φταίει τώρα ο υπάλληλος και αυτός που τρέχει και δεν φτάνει. Το καταλαβαίνω.
0: Έχω φίλους πυροσβέστες. Όταν γίνονται περιστατικά ταυτόχρονα δεν ξέρουν πού να πρωτοπάνε.
1: Ναι. Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε.
0: Είμαστε μεγάλο νησί, δεν είμαστε μικρό νησί. Είναι καταπράσινο. Όταν σου γίνεται ένα τροχαίο στη μια μεριά, μια φωτιά στην άλλη και μία διάσωση, καταλαβαίνετε ότι γίνεται πανικός.
1: Έτσι,
0: ας δούμε. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και εμείς που βγήκαμε οικειοθελώς, γιατί αγαπάμε αυτόν τον τόπο, να μην καεί, μας κλείνει στην πόρτα. Επειδή δεν είμαι στα Μητρώα, αλήθεια, δεν έχω Μητρώα όταν γεννήθηκα. Δεν ξέρεις ποιος είμαι όταν με καλεί στο γραφείο σου. Να μου μιλήσεις. Δεν με έχεις τσεκάρει και αλλιώς. Και νομίζουν κάποιες προϊσταμένες, επειδή έχουν αυτή τη θέση τις διευθυντικές, ότι θα κάνουν ό,τι γουστάρουν στο νησί.
1: Δεν πρόκειται να περάσει αυτό. Αφήστε το πάνω μου. Θα δώσω εγώ έκταση στο θέμα. Κύριε Αλεξανδρή, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε ενημέρωση. Είμαστε σε επαφή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
0: Εμείς θα σας ευχαριστούμε.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε.
0: Να είσαστε καλά.
1: Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Ακούσαμε τον κύριο Αλεξανδρή, αποκαλυπτικός θα έλεγα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι αγανακτισμένος ο άνθρωπος και είναι λογικό, γιατί καλός ή κακός είναι θελοντής, δεν πληρώνεται από κάπου και προσπαθεί να βοηθήσει. Και αντί για να του πούνε ευχαριστώ, τον κάνουν και πόλεμο. Σε αυτή την Ελλάδα ζούμε, που θες να βοηθήσεις και σου κάνουν πόλεμο. Είναι απίστευτο. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Τα χαιρετίσματά μας στο Νότος News στη Ρόδο. Κλασικά αύριο θα είμαστε πάλι μαζί. Για άλλη μια φορά μάθαμε πάρα πολλά, ακούσαμε πάρα πολλά με καλεσμένους από όλη την Ελλάδα σε μια εκπομπή που δίνει μάχη, καθημερινή μάχη για να αφυπνίσει τον ελληνικό λαό, για να μπορέσει να το εξηγήσει ότι δεν είναι έτσι όπως του τα παρουσιάζουν, ότι δεν γίνεται πλέον να πιστεύει τους πολιτικούς ψεύτες, ότι δεν γίνεται πλέον να πιστεύει τα παπαγαλάκια στα εξαγορασμένα καναλάκια. Αλλιώς σας τα παρουσιάζουν. Μην πέφτετε στην παγίδα. Μην τρώτε την προπαγάνδα τους. Μη δέχεστε να σας κάνουν πλήση εγκεφάλου. Καλό μεσημέρι από εμένα.

0: σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Ζόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Με μια τελετή υψηλού συμβολισμού στο Προεδρικό Μέγαρο της Άγκυρας, ξεκίνησε η κρίσιμη διμερή συνάντηση του Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Τουρκία εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι δηλώσεις του Τραμπ για την επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των stealth μαχητικών F-35, με τον ίδιο να δηλώνει χαρακτηριστικά πως είναι κάτι που θα το σκεφτούμε. Και πρόσθεσε με έμφαση ότι η Τουρκία ήταν πολύ πιο πιστή στις ΗΠΑ από άλλους, εννοώντας τους λοιπούς εταίρους του ΝΑΤΟ. Η εξέλιξη αυτή κλειδώνει τη στρατηγική της Τουρκίας για ευρύτερα εξοπλιστικά ανταλλάγματα, που περιλαμβάνουν επίσης κινητήρες για το μαχητικό τουρκικό ΚΑΝ, συμμετοχή στο νέο κοινό στόλο αεροσκαφών Airbus Α400M και στο πρόγραμμα αντιμετώπισης drones άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο τουρκικής συμμετοχής στο αμυντικό πρόγραμμα SAFE ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε φυλάκιση 3 ετών καταδικάστηκε η Μαρίν Λεπέν, εκ των οποίων τα 2 με αναστολή και το 1 να εκτιθεί κατοίκον με ηλεκτρονικό βραχιόλι, καθώς και σε αποκλεισμό 45 μηνών από τη συμμετοχή στις εκλογές, εκ των οποίων οι 30 μήνες με αναστολή. Σημειώνεται πως της επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ. Η ίδια έχει δηλώσει πως δεν επιθυμεί να κάνει καμπάνια φορώντας ηλεκτρονικό βραχιολάκι, αν και δεν αποκλείεται να αναθεωρήσει τη στάση της. Στην Άγκυρα βρίσκεται κατά την 18η δικάσιμο της δίκης για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών στη Λάρισα. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα για περαιτέρω έρευνα και επιφυλάχθηκε για την αναβάθμιση των κατηγοριών για μετά την αποδεικτική διαδικασία, εντάσσοντας παράλληλα στη δικογραφία την νέα εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Την ίδια στιγμή, οι συνήγοροι υπεράσπισης αντιτάχθηκαν στην αυστηροποίηση του κατηγορητηρίου. Εξώδικο προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας απέστειλε η Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΔΕΗ Ελλάδας, δια του οποίου απαιτούν τη γνωστοποίηση κάθε μελέτης, εισήγησης και τεχνικού υπομνήματος που αφορά την κατεδάφιση και την καταστροφή των πολύτιμων λιγνητικών υποδομών που προηγήθηκαν στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κώστας Πράπας χαρακτήρισε την αποξήλωση των εργοστασίων ως εθνικό έγκλημα και κοροϊδία. Κατήγγειλε ότι η Ελλάδα στερείται επαρκούς αποθήκευσης ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ακριβώς ίδια ώρα που η εκατοντάδες νταλίκες μεταφέρουν εγχώριο λιγνίτη στα Σκόπια για να αγοράσουμε στη συνέχεια το ρεύμα που παράγεται εκεί. Η ψηφιακή εποχή περνάει η τροχιά της ελληνικής αστυνομίας με τη σταδιακή κατάργηση του παραδοσιακού χάρτινου μπλοκ και την εισαγωγή ειδικών τάμπλετς, τα οποία επιτρέπουν τη βεβαίωση παραβάσεων σε πραγματικό χρόνο για τον άμεσο ηλεκτρονικό έλεγχο στοιχείων όπως την ασφάλιση, το κταίο και την άδεια οδήγησης. Ο καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται αίθριος και θερμός, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά τμήματα του νόμου. Οι άνεμοι πνέουν ασθενείς 2 μποφόρ, ενώ η ένταση της υπεριόδους ακτινοβολίας δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή. Σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
6: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
7: Εντάξει.
8: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
9: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
10: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη.
7: κάτι. Να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι, έτσι, και να χρωστάω.
10: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόγη, να εξαιρεθούν.
11: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
2: Δύσκολη.
11: Δεν δικαιούμα... Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
12: Το θεωρούμε φυσιολογικό, το θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
13: Ο αδερφός της, ο αδερφός της, ο Αντώνης, μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
14: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τη στα κατώρα σου. Τότε θα σε σκοτώσω,
13: Λία, σε παρακαλώ. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
15: Εσύ θα φας ξύλο, ακούς. Θα φας ξύλο δηλαδή που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
13: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
15: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
13: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο δεν κάνω.
15: Και βρήκες τα σταλίες στα βιβλία.
13: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλεφταρέ.
15: Τι φωνάζεις, βρε.
16: Η ανάξη.
15: Ε?
16: Η ανίκανη.
15: Τι πες?
16: Η άξιστη.
15: Τι λες, μωρέ?
16: Τα καθάρματα.
15: Για ποιους λες, Ρακίμον?
16: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίχτησαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους.
17: Οι τίποτε. Οι τυχάρπαστοι. Οι αναλφάβητοι. Οι απέδευτοι.

Καλώς ήρθατε, Μάχη FM 99,8 Δευτέρας Παρασκευή. Πρώτο Οικονομία και βέβαια Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή η ενημερωτική εκπομπή που σας δείχνει πώς μπορούμε να διεκδικήσουμε μεγάλα κουρέματα σε τράπεζες και δημόσιο. Καμία διαπραγμάτευση δεν είναι εγγυημένη και σήμερα έκτακτα θα κάνουμε το live που μαζεύει τώρα χιλιάδες ακροατές. Στις 8 θα δούμε και μπαλίτσα, ρε παιδιά. Είμαστε και ποδοσφαιρόφιλοι. Να δούμε την μπαλίτσα. Άρα, 8 η ώρα όλοι ανοίγουμε στις πλατφόρμες TikTok, YouTube και μιλάμε. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Δεν θέλω να ακούω ότι δεν είσαστε φτωχοποιημένοι. Είσαστε μερικώς φτωχοποιημένοι. Δηλαδή, είσαστε λίγο, αλλά εντάξει και θα το δούμε και έτσι κι αλλιώς. 2-10-7-10 εκπομπή, έτσι θα πάει σήμερα. 2-10-7-10-8.000. Πώς είναι η ζωή σας και ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. 2-10-7-10-8.000. Θέλω να βγείτε δυνατά, με ψυχή και να πείτε ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. 694-363-5451. Θέλω μηνύματα. Από την ξαπλώστρα, από το εργοστάσιο, από το βράχο, από πού είσαστε. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. Το οικονομικό μην μου το πείτε, γιατί είστε μερικώς φτωχοποιημένοι. Μερικώς. Όχι ολικά. Μερικώς.

0: Ξεκινάμε ωραία, αλλά ελαφρά τραγουδάκια να κάνουμε διάθεση.
1: Δηλώσεις που μείνανε δηλώσεις.
0: Έλα ρε Σάκα ρε. Γεια σου Σάκη.
1: Μέσα στο πόνο τα παράπονα κι εγώ.
0: Ωραία, ελαφριά, χαρμόσυνα τραγούδια να κάνουμε διάθεση.
1: Εδώ, που είναι η αγάπη που μου είπες, θα μου δώσεις δηλώσεις.
0: Ποιος πιστεύει σήμερα τις πολιτικές δηλώσεις, ρε? Ποιος πιστεύει σήμερα αυτούς που βγαίνουν στα διάφορα κανάλια τα συστημικά και λένε την ιστορία της ζωής τους? Ποιος πιστεύει? Υπάρχει άνθρωπος που πιστεύει σήμερα τις πολιτικές δηλώσεις? Ποιες δηλώσεις? Βάλ το, πες το δυνατά, ρε.
1: Δώσεις δηλώσεις που μείνανε δηλώσεις.
0: Σήμερα θα πάμε πανηγυρικά με τραγούδια ελαφριά. Πάμε, για βάλ το επόμενο ελαφρύ. Ποιο είναι? Τι είναι αυτό? Ωραίος. Καλό μεσημέρι στον Κορυδαλό, σε όλη τη Β' Πειραιά, σε όλη την Ομογένεια, σε όλη την Επικράτεια. 8 η ώρα στις πλατφόρμες, 8 η ώρα θα γίνει χαμός, θα σπάσουμε το προηγούμενο ρεκόρ. Θέλω σήμερα να μαζευτούμε 1 εκατομμύριο, παιδιά, να σπάσουμε το ρεκόρ. Όλοι σήμερα στις πλατφόρμες, στο YouTube, στο TikTok, στην εκπομπή λέγεται Πέσα στον Χαλκιώτη, είναι η μοναδική εκπομπή που δεν μιλάω καθόλου εγώ. Στέλνετε μηνύματα, παίρνετε μέρος και μιλάτε εσείς μεταξύ σας. Εγώ απλά καθοδηγώ τον απλό πολίτη, τον ανώνυμο, αυτόν που τον έχουν παραμυθιές στο ποίημα, στο παραμύθι, λέμε τώρα.

Ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε? Υπάρχει ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζετε? Αν βλέπατε έναν αξιωματικό, ρε παιδί μου, τη κυβέρνηση και σε έλεγε, λάδο ρε Μαρία, Τάκη, Γιώτα, Κώστα, ποιο είναι αυτό που δεν αντέχει σήμερα? Ποιο είναι? Ποιο είναι το πρόβλημα το βασικό? Ένα. Το υπουργικό τζίνι, δηλαδή αυτό το τζίνι που μετατρέπει την επιθυμία σου σε πράξη. Τι θα το ρωτάγατε? Ποια είναι η βασικότερη σας, έτσι, κατάσταση που είναι δύσκολη και δεν μπορείτε να τη λύσετε? Ποια είναι αυτή, για να πούμε.

0: Μας πήγε αριστερά το περιβόλικη χαρά.
1: Θέλω να βγαίνετε όλοι, αλλά θα βγαίνετε κατά κατηγορίες. Δηλαδή πρώτα θα βγει η κατηγορία που πάνε Μύκονο πάνω από 25 μέρες. Μην βγει από πάρω 20. Λοιπόν, 2-10-7-10-8-000. 2-10-7-10-8-000. 2-10-7-10-8-000. Θέλω να βγείτε και θα μου πείτε, πάω Μύκονο για ένα μήνα. Πάμε πρώτα Μύκονο, μετά πάρω. Δέχομαι και αυτούς που πάνε εξωτερικό. Ποιοι θα πάνε διακοπές και πόσες μέρες και ποιοι θα πάνε στο μπαλκόνι τους, θα χτυπήσουν το Google ωραίο νησί, θα πάρουν ένα καφεδάκι, φραπεδάκι και θα πίνουν τον καφέ και θα είναι με το σκύλο τους και θα κάνουν διακοπές στο μπαλκόνι. Ποιοι θα πάτε διακοπές πάνω από ένα μήνα, θέλω να μου πείτε, και θα ξεκινήσω με τη Μύκονο. Ο Εφραίμος έχει τρελαθεί στα γέλια, γιατί γελάς? Δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι μερικός. Μερικός. Φιλιά, φιλιά.
2: Νέα τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-60-45-69. Γραφεία Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.

2-17-18.000. Ποιοι θα πάτε διακοπές πάνω από μήνα, Μυκονό, άντε να βάλω και την Πάρο μέσα. Έτσι. Γιατί εδώ έχω δεχτεί δύο μηνύματα. Ο ένας μου λέει ο ένας μου λέει θα τη βγάλω στο μπαλκόνι, και ο άλλος μου λέει θα πάω Σαλαμίκονο. Ο φίλος μου ο Μάκης, μέχρι εκεί θα πω. Λοιπόν, οι πολιτικοί μας που προσπαθούν, Σάγκη, δεν μπορώ να το πω αυτό ρε φίλε, δεν μπορώ να το πω αυτό. Λοιπόν, οι πολιτικοί μας που προσπαθούν για το καλό το δικό μας, και το πρώτο πράγμα που σκέπτονται είναι πού θα πάει ο απλός πολίτης διακοπές. Δηλαδή σου λέει δεν με νοιάζει τίποτα άλλο, ας μην έχω να φάω. Δεν θα έχω να φάω ρε παιδί μου, αλλά θα πάνε τα παιδιά, οι φίλοι μου, οι πολίτες που με ψηφίσανε, που με αγαπάνε, και βγαίνω στην πόλη και με πετάνε τριαντάφυλλα και λουλούδια, κάθονται και σκέφτονται πόσο πολίτης θα κάνει καλύτερες διακοπές. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Για πάρτε ρε τα τηλέφωνα, με νευριάζετε και αρχίζω και φωνάζω. Είναι έτσι τα πράγματα? Σκέφτονται οι πολιτικοί μας πώς θα πάει περισσότερο διακοπές ο πολίτης? Τι λέτε εσείς, σκέφτονται?

Ποιοι θα πάτε ρε διακοπές? Πάνω από ένα μήνα Μύκονο, τι είναι, ντρέπεστε να το πείτε? Εγώ θα μου πει, με λένε Γιάννη, πες περικλείεση. Είσαι από τον Κορυδαλό, πες από τα Τρίκαλα. Δεν σε ελέγχουμε εδώ. Να βγει ο κόσμος που είναι ευχαριστημένος και να πει, εγώ θα πάω διακοπές ένα μήνα. Γιατί δεν κατάλαβα. Και θα πληρώνω και 200 ξενοδοχεία και 200 θα χαλάω την ημέρα. Μια χαρά είναι η οικονομία. Δεν θέλω να ακούω ότι έχετε πρόβλημα, τουλάχιστον έχετε μερικός. Όχι ολικό. Έτσι δηλώνονται στα κανάλια. Μερικός του μερικού Αμερική κτλ.

2-10-7-18.000 και 694-363-54-59. Έχουν περισσότερα μηνύματα σήμερα. Λοιπόν, γεια σου Ρένα, καλό απόγευμα κύριε Γαβρίλ, καλή εκπομπή, να είσαι καλά Ρένα, σπέτσες. Γιάννης Παπαδόπουλος θα πάει ο φίλος μας στην Κρήτη 3 εβδομάδες, να περάσει καλά αδελφέ. Ο Νικόλας θα πάει στον Μπαλκόνισο. Μπαλκόνισο, είναι το Μπαλκονίσι δίπλα εκεί, ωραία είναι και εκεί. Την υγεία μας να έχουμε ρε Νικόλα, την υγεία μας. Λοιπόν, αρχαία Ολυμπία θα πάει ο φίλος μου Αποστόλης. Ο Σάκης είναι λίγο σκληροπυρηνικός. Είναι λίγο σκληροπυρηνικός ο Σάκης. Να είσαι καλά Σάκη όπου κι αν είσαι.

για να μιλήσουμε σοβαρά. Θα σας δώσω την δυνατότητα να μιλήσετε, αλλά δεν θέλω να ακούω για ακρίβειες. Δεν υπάρχει καμία ακρίβεια. Είναι στο μυαλό μας αυτό. Ή αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Μας πιέζουν οι τράπεζες, μας πιέζουν τα φαντς. Θα σας πούμε εμείς τι πρέπει να κάνετε στο τελευταίο μέρος. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας, γιατί θα πούμε λύσεις που μπορούμε να διεκδικήσουμε, ευνοϊκές ρυθμίσεις. Γιατί καμία διαπραγμάτευση δεν έχει κειμένο αποτέλεσμα. Α, γεια σου ρε Σάκη, ό,τι λέει ο Σάκης. Δεν είστε, λέει ο Σάκης, φτωχοί, αισθάνεστε φτωχοί. Φυσικά δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τώρα, άμα δεν έχεις να φάσεις 16η μέρα, είναι μια άλλη ιστορία. Άκουσα ένα καλό. Ο Φεβρουάριος λέει είναι ο καλύτερος μήνας του πολίτη, γιατί είναι 28 μέρες. Δεν είναι άσχημο αυτό. Να κάνουμε όλους το μήνες 28.

Και μην ξεχάσετε σήμερα 8 η ώρα η μεγαλύτερη διαδραστική κοινωνική εκπομπή στο ελληνικό TikTok. Πλησιάζουμε το 1 εκατομμύριο, παιδιά. Όλοι σήμερα μπαίνουμε μέσα για να σπάσουμε το 1 εκατομμύριο και μετά πάμε να δούμε μπάλα. Εγώ προσπαθώ σε όλες τις εκπομπές μου να ακούγεσαι εσύ. Ο καλεσμένος είσαι πάντα εσύ. Εσύ ο απλός πολίτης που ταλαιπωρείσαι, που δυσκολεύεσαι, που είσαι επιχειρηματίας, ο συνταξιούχος. Εσύ. Θέλω να ακούγεσαι εσύ. Εγώ εντάξει, βγαίνω 15 χρόνια στη τηλεόραση, δεν με ενδιαφέρει. Εσύ. Μένα με ενδιαφέρει. Εσύ μπορείς να πάρεις 1 ευρώ παραπάνω και ας ψηφίσεις ό,τι θέλεις. Το Βούδα ψήφισε, δεν με νοιάζει. Εάν δεν καταλαβαίνεις, κάνε ό,τι νομίζεις.

Πάμε voice news. Πάμε voice news να διαβάσουμε νέο κρατικό. Μπαίνουμε voice news τουλάχιστον 5 φορές την ημέρα και ενημερωνόμαστε. Νέο κρατικό μπάχαλο μετά την Εθνική και η Alpha Bank χρέωνε παράνομα 0,80 λογαριασμούς. Για πάμε να δούμε και τι γίνεται. Τράπεζες χρεώνουν έτσι για όνομα, θεωρεί ψέματα. Αποκλείεται, δεν το πιστεύω. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ τυπικοί. Αλλά αυτά και δεν γίνει μόνο τα τελευταία 15 χρόνια. Εντάξει, μην κάνετε έτσι.

Εγώ προσπαθώ στις εκπομπές μου όχι να σας δίνω ειδήσεις, γιατί οι ειδήσεις τα ακούτε από παντού. Εγώ θέλω μαζί να αναλύουμε τις επιπτώσεις των ειδήσεων. Καταλάβατε, παιδιά, τις επιπτώσεις. Γιατί εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ το στεγαστικό. Τι σημαίνει στεγαστικό? Ότι δεν υπάρχουν σπίτια. Τι γίνεται με τα σπίτια? Πληρώνεις 800 ευρώ ενίκιο. Τι λέει ο Κυριάκος Βελόπουλος? Ο ΕΚ. Λύνεται. Τόσο απλά πράγματα. Δεν με ενδιαφέρει η είδηση, με ενδιαφέρει οι επιπτώσεις που έχουν στον πολίτη. Άρα εσείς θα καταλάβετε ότι εδώ πρέπει να κάνουμε την κοινωνική συζήτηση όπως κάνουμε το βράδυ σήμερα 8 η ώρα, όχι 9.30, 8 η ώρα. Πείτε γνωστούς φίλους, συγγενείς, ξαδέλφια, θείες. Μιλάμε κοινωνικά πέρα από χρώματα και κόμματα. Έτσι, παιδιά, ακούγονται όλοι.

0: Θα διαβάσω λίγο από την αρχή του φίλου μου του Κώστα. Είναι σημαντικό, ακούστε το. Σταμάτησε λίγο και ακούστε. Διακοπές τα τελευταία 2 χρόνια πάμε στο γυναικοχώρι, έναν οικισμό κοντά στην Αύπαχτο. Πάλι καλά που υπάρχει και αυτό. Μέχρι να το διαβάσω. Να σε καλά, Κώστα, να σε καλά. Υπάρχει ακρίβεια, δεν υπάρχει, ρε. Για πάμε. 2-17-18.000. 2-17-18.000. 694-363-5451. Για αυτούς που λένε ότι υπάρχει ακρίβεια και χρυσοκέρδια στο σούπερ μάρκετ, δεν θα συμφωνήσω. Είναι μερικός. Δεν θέλω να είστε υπερβολικοί. Τώρα, αν πάει 5 κιλά ντομάτες σε ένα κατοστάρικο, μην πάρετε ντομάτες. Ακρίβεια το μοσχάρι, μην πάρετε μοσχάρι. Τώρα σε λίγο θα ακριβήνει και το νερό, δεν θα κάνουμε. Με στα μοίρα μου γυρνά κάθε νύχτα. Ήρθε όμως η στιγμή να ακούσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο Βελόπουλο, την τοποθέτηση που έχει κάνει για την ακρίβεια. Για να ακούσουμε τον πρόεδρο.
1: Η κυβέρνηση λέει ότι έχει κοστολογημένα μέτρα για την ακρίβεια, η οποία γίνεται εσχροκέρδεια. Το μόνο κοστολογημένο μέτρο που έχει είναι η υπερφορολόγηση και εσχροκέρδεια. Μόνη λύση, τα μέτρα που προτείνει η Ελληνική Λύση. Κλείσιμο όλων των επιχειρήσεων που εσχροκερδούν και ποινές βαρύτατες σε όσους κλέβουν τους Έλληνες.
0: Γεια σου ρε Μάκα ρε, γεια σου Μάκη φίλε μου, γεια σου φίλε μου, γεια σου.

Ξέρετε, εμείς πριν τις εκπομπές ετοιμάζουμε θέματα και τα παρουσιάζουμε, τα σχολιάζουμε. Εγώ αφήνω πάντα όλα αυτά στην άκρη, γιατί τα σημαντικότερα θέματα δεν τα γράφω εγώ, τα γράφετε εσείς. Σήμερα ο παρουσιαστής είμαι εγώ, αλλά τα θέματα, οι πρωταγωνιστές είσαστε εσείς. Και βλέπω ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, γιατί έχω και μια συνήθεια και κάνω βόλτες παντού. Λοιπόν, εκεί που με βλέπετε, εκεί που δεν με βλέπετε, ακούω εκεί που νομίζω ότι δεν ακούω, βλέπω εκεί που νομίζω ότι δεν βλέπω. Έχω ανθρώπους που με ενημερώνουν. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, 32 χρόνια είμαστε στη γύρα. Δεν ήρθαμε χθες το βράδυ με το Αλέξη Τωτό. Μετά αυτό το τραγούδι, μετά από αυτό το τραγούδι, θέλω να βάλει ο φίλος μου Εφρέμ Χαραλαμπίδης. Είναι πιο διάσημος από τον ηθοποιό του Χαραλαμπίδη. Εσείς δεν τον ξέρετε, τον ξέρω στο εξωτερικό. Λοιπόν, θέλω να βάλεις, φίλε Εφρέμ, το τραγούδι «Τη γάτα» του Πλούταρχου και θα την αφιερώσω σε αυτούς που κρατάνε εξουσία και νομίζουν ότι την έχουν για πάντα. Και εκεί που ήταν ψωμόλισσες, αποκτήσανε περιουσίες, αποκτήσανε αξιώματα. Και η γάτα, λέει, που είχα, λέει, μια γάτα και τη μάζεσαι από τον δρόμο, δεν είχε να φάει γάτα, ήταν να πεθάνει την πείνα. Την πήρα λοιπόν τη γάτα, την έκανα

Όταν θέλεις τα 2-3 του μισθού για να νοικιάσεις σε ένα σπίτι, όταν το σούπερ μάρκετ μια τριμελούς τετραμελούς οικογένειας πάει περίπου τα μισά του μισθού σου μέσα στις άκρες, όταν στεναχωριέσαι που το παιδί σου δεν έχει να πάρει δεύτερο ζευγάρι παπούτσια, δεν είναι για όλους. Όχι, δεν είναι για όλους. Μην τη λάθουμε. Όταν εγώ κάνω κούρεμα σε μια οικογένεια 50-60-70% και κλαίνε και μου λένε, ξέρεις κάτι, δεν υπήρχε πιθανότητα ποτέ να πετύχουμε αυτό το κούρεμα, αλλά κάτσε ρε γάμπιλο να δούμε αν μπορούμε να το πληρώνουμε. Όταν έχετε κάνει τους Έλληνες επέτες, μου έχουν πει να μην τη λέω αυτή τη λέξη, εγώ θα τη λέω. Και παρακαλάνε για να πάρουν 5 και 10 ευρώ ποιοι συνταξιούχοι, υπερήφανοι συνταξιούχοι που έχουν χτίσει αυτή τη χώρα. Όταν η γιαγιά υπερήφανη, ο παππούς, δεν μπορούν. Καλά και ο θείος και η θεία, ναι, για τα ίδια χάλια είναι όλοι. Εγώ όταν ήμουν 15-16 χρονών, εγώ πήγαινα με τη μάνα μου, γιατί ο πατέρας ήταν ναυτικός, Θεός χωρέσεις, πήγαινα εξοχή, όχι 5 μέρες, εξοχή. Και ήρθε η τεχνολογία, ήρθε η δημοκρατία, θα είναι όλα αυτά τα ωραία και τελικά την καταντήσαμε. Να σκεφτόμαστε για διήμερο. Αυτή η Ελλάδα είναι η Ελλάδα που ζει σήμερα και παρακαλώ πολύ, αυτή είναι η ευχαρίστηση δική σας. Να είστε στην τηλεπορία και να ζητάτε 5-10 ευρώ να μπορείτε να πάρετε άλλη μια μέρα να τη βγάλετε. Πάμε στη γάτα. Ακούστε, παιδιά, θέλω να ακούσετε πολύ προσεκτικά αυτό το τραγούδι. Έτσι. Και θα βάλετε ανθρώπους που έχετε βοηθήσει, ανθρώπους που έπρεπε να συμφωνούν διαφορετικά. Βέβαια, ποτέ δεν μπορεί να ελέγξει το μυαλό των άλλων. Το δικό μας μπορεί να ελέγξουμε, αλλά ακούστε.

αυτούς που ξέρει τις βασικές αρχές της οικονομίας, την ακριβή τιμή σε ένα προϊόν και τις παλιούς ανταγωνισμούς. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό που αντιμετωπίζετε με τα σπίτια που πληρώνετε πάρα πολλά χρήματα, χρηματοοικονομικά, όποιος επενδύσει εκείνη τα κερδίζει. Από την άλλη όμως, ο ανταγωνισμός μπορεί να κατεβάσει τιμές. Αν θες όμως να σπάσεις τιμές.

Έλα, πάμε μακελιό.gr. Πάμε, διαβάζουμε. Τσουνάμι. Μαζική φυγή προς τη σύνταξη. Υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσουν τις 110.000 οι αιτήσεις στο πρώτο εξάμεινο του 26. Κράξ το ασφαλιστικό της χώρας με δημογραφική έκρηξη και χώρα γερόντων.

θα τα πούμε και σε λίγο, αλλά αν έχετε χρέη σε τράπεζες, ΦΑΣ ή δημόσιο, μην αποφασίσετε μόνοι σας. Ενημερωθείτε πρώτα. Ένα τηλέφωνο μπορεί να σας βοηθήσει να δείτε ποιες επιλογές έχετε. 210-49-64-569 για όλη την Ελλάδα. 210-49-64-569. 210-49-64-569. Κάνουμε και τηλεφωνικό ραντεβού για όλη την, για όλη την Ελλάδα, από όλη την Ελλάδα. Τρία διαφορετικά σημεία που μπορούμε να συναντηθούμε, να συζητήσουμε την περίπτωσή σας. Σε όλα τα ραντεβού, στα περισσότερα είμαι και εγώ. Νίκη, Ακολουδαλό και Μαρούση. Κλείστε ένα ραντεβού στο 210-49-64-569 να δούμε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

προσέχτε λίγο τους λύκους με μορφή προβάτου. Προσέχτε τους επαγγελματίες που θέλουν να σας βοηθήσουν. Προσέχτε τους επαγγελματίες που το παίζουν ότι βοηθάνε, ότι είναι ευαίσθητοι. Προσέχτε τους λύκους με μορφή προβάτου. Κοιτάξτε λίγο πίσω από αυτά που σας λένε. Κοιτάξτε λίγο πίσω από αυτά που σας λένε. Αυτό το καλοκάγαθο το πρόσωπο μέσα από πίσω έχει ένα λύκο άγριο. Πολύ άγριο όμως.

Πριν πείτε ένα δεν γίνεται, βεβαιωθείτε ότι έχετε εξετάσει τη δική σας περίπτωση. Κάθε υπόθεση είναι διαφορετική. Καμία επιτυχημένη διαπραγμάτευση δεν προδικάζει την επόμενη. Κανένα κούρεμα δεν προδικάζει το επόμενο. Όμως, 2-10-49-64-5-69 και σήμερα θα τα πούμε στο αλέτο 8 η ώρα και βέβαια και στις πλατφόρμες στα social έχουμε ταυτόχρονες παντού ενημερώσεις. Μην ξεχάσετε σήμερα να μπούμε όλοι 8 η ώρα στις πλατφόρμες στα social, στο TikTok, σε όλες τις πλατφόρμες. Θέλω να μαζευτούμε πολύ. Πάμε να σπάσουμε το 1 εκατομμύριο. Θέλουμε να περάσουμε το 1 εκατομμύριο. Άρα, παρακαλώ, όλοι μαζί στις πλατφόρμες, γιατί θα μιλήσουμε για την οικονομία, εσύ δηλαδή, και έχω ένα special καλασμένο. Special, θες να σου πω ποιος είναι?

Παιδιά, ο καλεσμένος μου, ο επίσημος καλεσμένος, είσαι εσύ. Μόνο εσύ. Είσαι εσύ ο επίσημος καλεσμένος. Εσύ με τα προβλήματά σου, με τη, να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε. Εσύ. Ακούγεται ο απλός πολίτης, συζητάμε τα πάντα πάνω από κόμματα και χρώματα. Όλες οι θέσεις είναι δεκτές. Πάμε να συζητήσουμε κοινωνικά, πάμε να δούμε πού εξελίσσεται και πού φτάνει αυτή η χώρα και πώς εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε σε όλα αυτά τα θέματα. Τελευταίο 20 λεπτό θα δώσουμε και λύσεις για χρηματοοικονομικά θέματα, για τους πληστηριασμούς που βλέπω ότι σιγά σιγά 68.000 πληστηριασμοί, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τώρα κανένας δικός μου πελάτης. 28.000 πληστηριασμοί, κανένας δικός μου πελάτης. Κάτι λέει. 2-10-49-64-5-69 2-10-49-64-5-69 2-10-49-64-5-69.

0: Μην αφήνετε το φόβο να αποφασίζει για εσάς. Ρωτήστε, ενημερωθείτε και μετά πάρτε την απόφασή σας. Από όλη την Ελλάδα, για όλη την Ελλάδα. 2-10-49-64-569. Το λέμε όλοι, το λένε όλοι. Άρα για λύσεις, όχι ότι και ότι πάμε, λέει, στο Χαλκιώτη. Τα δείξαμε τα κουρέματα για πρώτη φορά σε πανελλαδική εμβέλεια πριν 13, 14, 12 χρόνια στο Μακελιό. Για όσους έχουν απορίες είναι αυτά.
1: Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σας το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάξεις να βρεις το γιατί. Έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ, εσύ ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 2-10-49-64-5-69, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε υποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.
0: Δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι κάθε υπόθεση έχει την ίδια λύση. Μπορώ όμως να σας υποσχεθώ ότι θα εξετάσω σοβαρά τη δική σας υπόθεση μετά από 32-33 χρόνια, πόσο είμαι, ούτε εγώ θυμάμαι. Από μωρό. Το πιο ακριβό λάθος είναι να μην ζητήσεις ενημέρωση όταν τη χρειάζεσαι. Για αυτό σου λέω. 2-10-49-64-569. Πάρε μας τηλέφωνο, θα σου πούμε γίνεται, δεν γίνεται και βέβαια ανεξάρτητα με τι έχεις κάνει μέχρι τώρα. Ανεξάρτητα, πολλές υποθέσεις που δεν είχαν χειριστεί με θετικό αποτέλεσμα, 711.150 θα πληρώσει ατόκος. 2-10-49-64-569. Καμία διαπραγμάτευση, δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Ήταν στον πληστηριασμό, απορριπτική στον εξοδικαστικό, απορριπτική στον νόμο Κατσέλη. Άρα, Γαβρίλος Χαλκιώτης, φράγιδα. Και το ξαναλέω, καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα και καμία προηγούμενη διαπραγμάτευση δεν μπορεί να προδικάσει την επόμενη. Έτσι να είμαστε φιλαράκια, παιδιά.

Ελλάδα, 8 η ώρα, μην ξεχάσεις. Πάμε για ρεκόρ. Να πάμε να κάνουμε το ρεκόρ μας και μετά να δούμε την παλίτσα που γουστάρουμε. 8 η ώρα στις πλατφόρμες, μην λείψε κανείς, μάγκες.

Αν νιώθετε ότι έχετε φτάσει σε αδιέξοδο, ίσως είναι η στιγμή να μιλήσετε με ανθρώπους που ασχολούνται καθημερινά με τέτοιες υποθέσεις. 32 χρόνια εμπειρίας μπορούν να σας βοηθήσουν να σκεφτείτε ότι δεν πρέπει να τα παρατήσετε και να κάνετε κάτι πολύ απλό. Να σηκώσετε το τηλέφωνό σας και να καλέσετε 210-49-64-569. Απλά πραγματάκια θέλω. Έχω αυτά τα δάνεια, έχω πληστηριασμό, έχω διαταγή πληρωμής, έχω πάει όπου έχω πάει, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ σέβομαι και εκτιμώ όλους τους προηγούμενους. Είτε έχουν φέρει καλό αποτέλεσμα, δεν έχουν φέρει. Θεωρώ ότι όλοι προσπαθήσανε, εντάξει. Άρα υπάρχει και μία τελευταία λύση. 2-10-49-64-569. Γιατί εμείς τι λέμε σήμερα στο Alert? Τι λέμε? Και εσύ μπορείς να το σώσεις. Μήπως είσαι ο επόμενος? Για σκέψου. Και αυτός ο 711.000 τελειωμένη υπόθεση ήταν, έτσι. Απορριπτική στον νόμο, απορριπτική στον εξοδικαστικό και στον πληστηριασμό. Έτσι. Για πάμε. Για παίρνουμε 2-10-49-64-569. Δεν χάνουμε κάτι. Μπορεί και να γίνεται, που ξέρεις.

0: Παιδιά, μην ακούτε τι λέει ο ένας και ο άλλος. Δείτε την ισχύ στη δική σας την περίπτωση. Τι γίνεται, τι ισχύει στη δική μου την περίπτωση, είναι ερώτημα που πρέπει να μου θέσετε. Γεια σας, είμαι από την Θεσσαλονίκη. Έχω αυτό το πρόβλημα. Μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μάλιστα, μπορούμε. Πρέπει να κατέβω Θεσσαλονίκη. Όχι, δεν χρειάζεται. Μα δεν χρειάζεται. Έχουμε πολλούς πελάτες που τους έχουμε βοηθήσει και έχουν κάνει κουρέματα. Έχουμε κάνει μάλλον διαπραγματεύσεις με κούρεμα και χωρίς κούρεμα. Έχω δημόσιους οφειλές. Έχω κατασκευμένο λογαριασμό. Έχω φορολογικά προβλήματα. Τι να κάνω. Μου δεσμεύσαν το λογαριασμό. Τι να κάνω. Θα κλείσω την επιχείρησή μου. Χρωστώ παντού. Τι να κάνω. 2-10-49-64-569. Για μικρές ή μεγάλες υποθέσεις. Έχουμε και μεγάλες εταιρείες που συζητιόμαστε. Η εμπειρία μας βοηθάει πάρα πολύ και επιχειρήσεις οι οποίες έχουν προσωπικό, έχουν εισοδήματα, έχουν κύκλο εργασιών και είναι το αποτέλεσμα από τα τόσα χρόνια που έχετε προσπαθήσει εσείς, οι γονείς σας, και εκεί έχουμε κάνει τρομερά αποτελέσματα. Τρομερά. Ένα 800, κουρέψαμε 800. Πολλά. Να μου πεις, θα είμαι κι εγώ, δεν το ξέρω. Πάρε 2-10-49-64-569.
1: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 2-10-49-64-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.

0: τελευταία μας επιτυχία που σας είπαμε, κάναμε 50% κούρεμα στις δημόσιες οφειλές και σε ασφαλιστικές οφειλές. Δεν είναι για όλους, δεν είναι για πάντα, αλλά είναι για πολλούς περισσότερους από εσάς που λέτε μπα, αποκλείεται σε μένα. Και αυτοί μπα, αποκλείεται σε μένα, λένε. Όταν ήρθαν στο ραντεβού, αυτά μου λέγανε. Κάναμε την προσπάθεια και φέραμε το καλό αποτέλεσμα. Άρα, μην απογοητεύεστε. Υπάρχει η δυνατότητα να ξαναπροσπαθήσουμε. Εξάλλου, εμείς λέμε να πάρετε ένα τηλέφωνο. Το τηλέφωνο αυτό δεν σας συμβαίνει. Λέμε καλέστε 2-10-49-64-569. Καλέστε, απλά λέμε. Μπορεί όμως να σας δώσει μια πιο καθαρή εικόνα για τι επιλογές έχετε και τι επιλογές υπάρχουν για τη δική σας προσωπική περίπτωση. Είτε είναι τράπεζες, είτε είναι φαντς, είτε είναι δημόσιες οφειλές, για τη δική σας και μοναδική περίπτωση. Άρα 2-10-49-64-569, 2-10-49-64-569, 2-10-49-64-569. Πάρα πολλές φορές οι πληστηριάσμες, όχι απλά τους σταματήσαμε, κάναμε και κούρεμα.
1: Πάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά και δεν με νοιάζει.
0: Έχουμε ένα εξωδικαστικό που κατά την άποψή μας δουλεύει καλά, πάρα πολύ καλά, σώζει περιουσίες. Στα δικά μας τα χέρια λέω αυτά τα αποτελέσματα. Τώρα τι αποτελέσμα φαίνεται σε κάποιους άλλους, δεν το ξέρω. Έχουμε και τον εξαδικαστικό που μπορεί να προστατεύει μόνο την πρώτη κατοικία. Έχουμε εργαλεία, θέλουμε κι άλλα. Θέλουμε κι άλλα. Έχει αγκαθάκι ο εξαδικαστικός, αλλά λειτουργεί άψογα. Αν ξέρεις να το χρησιμοποιήσεις, είναι καλός. Όμως παίρνει και βελτίωση. Αυτή είναι η αλήθεια. Όμως βοηθά. Αν ξέρεις, βοηθά.
1: Ο έρωτας μαζί σου μοιάζει με χώρο. Χορεύω και για σένα.
0: Και θα σας δώσω μια τελευταία συμβουλή, αν θέλετε να με ακούσετε και αν επιτρέπετε από μένα, σας δώσω μια συμβουλή. Επειδή πάνω από 32 χρόνια βλέπω καθημερινά δανειολήπτες, βλέπω καταστάσεις, βλέπω οικογένειες, για μένα κάθε δάνειο είναι μια οικογένεια, είναι μια ιστορία που κρύβεται από πίσω. Θα σας δώσω λοιπόν μια συμβουλή και αν θέλετε την ακούτε. Μην παίρνετε αποφάσεις με βάση το φόβο. Πάρτε αποφάσεις με βάση τη σωστή ενημέρωση. Η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα για να κερδίσετε την οικονομική σας αξιοπρέπεια που για κάποιους λόγους εσείς δεν φταίτε, αλλά αυτό σημαίνει σήμερα. Άρα εγώ για να μπορέσω να αντιμετωπίσω το πρόβλημα πρέπει να ενημερωθώ σωστά. Σε μια οικογένεια που τη σήμερα τους έδωσα 5 εναλλακτικές. Με κοιτάγανε, 5 εναλλακτικές. Αυτά δεν μπορεί να τα δώσει μόνο ένας εξοδικαστικός στεγνά. Εκεί συνδυάζουν επιστημονικές προσεγγίσεις και φέρνουν αυτό το καλό αποτέλεσμα. Σας παρακαλώ πολύ, μην αφήσετε να χάσουμε, να χάσετε τα σπίτια χωρίς να τα παλέψουμε. Δεν λέω θα σώσω όλα τα σπίτια, δεν λέω θα κάνω 50% κούρεμα. Αν αναλάβω εγώ τον πληστηριασμό, θα το σώσω σίγουρα. Αυτό μπορώ να σου το υπογράψω. Φέρτε μου 300 ευρώ να σου το υπογράψω. Φέρτε μου 300 χαρτιά να σου το υπογράψω. Όμως, πολλές φορές χρειάζεται και προκαταβολή. Μα εσύ διαφημίζεις πληστηριασμού στα μάτια χωρίς προκαταβολή. Βεβαίως δεν είναι σίγουρο. Κανονικά θέλει προκαταβολή. Λοιπόν, άρα και πληστηριασμό να έχεις. Διαταγή πληρωμής. Να έχεις πάει κάπου, να έχεις πάει στον Εφραίμερ. Επειδή μου το είπε δεν μπορώ. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. 2-10-49-64-569. Εγώ μπορεί να μπορώ, ρε παιδί μου. Εγώ μπορεί να μπορώ. 450.000, ακούστε τώρα, ακούστε ένα ωραίο. 450.000 το δάνειο στο πληστηριασμό. 300.000 κούρεμα. Το πήγαμε σε 150.000. Τον έχασε τον εξοδικαστικό. Το ξανά έκανα εγώ πάλι. Άρα και για περιπτώσεις που έχετε χάσει, προσέξτε λίγο τι σας λέω. Για περιπτώσεις που έχετε χάσει, μην απελπίζεστε. Είμαστε εδώ να προσπαθήσουμε. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να πάρετε τώρα στο 2-10-49-64, όχι σε δύο λεπτά. Τώρα 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Με αγάπη. 2-10-49-64-569. Καλέστε τώρα. Και αν εσείς δεν έχετε πρόβλημα, ενημερώστε φίλους, γνωστούς και συγγενείς, έτσι ώστε οι συνάνθρωποι μας να μην χάσουν τα σπίτια τους. Αυτοί που δεν θέλουν όμως να αριθμίσουν, έχουμε και τη διαδικασία της ολικής διαγραφής. Η οποία είναι μια νομική διαδικασία, θα την εξηγήσουν οι δικηγόροι και με την πρώτη ευκαιρία που θα ξανάρθει η κυρία Μπορντώνη. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Στεφάνος Χίος με εκπομπή Δυναμίτη Ράδιο Μακελάριδες. Και τι ώρα είναι τώρα, η ώρα είναι 5. Τρώτε κάτι, πίνετε ένα καφεδάκι, ξεκουράζεστε και 8 παρα 5 στα social πάμε να σπάσουμε το 1 εκατομμύριο. Φιλιά πολλά, σας περιμένω όλους. Δεν θέλω μόνο να μπείτε, δεν θέλω μόνο like, δεν θέλω να μπείτε μόνο. Θέλω να πάρετε την εκπομπή στα χέρια σας και να, με τα μηνύματά σας να πάμε την εκπομπή, να πάμε στην καρδιά του απλού πολίτη, να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουν οι πολιτικοί, που είναι η βασική τους υποχρέωση, την ευδαιμονία των πολιτών. Βήμα-βήμα, μέρα-μέρα, νότα-νότα, να βοηθήσουμε να περνάει λίγο καλύτερα ο πολίτης. Αυτός είναι ο στόχος ο δικός μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.

Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδας. Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
0: Μάχη 99,8 στα FM.
3: Διαβαστε στο πατριωτικό μακελιό της Τρίτης. Για κάποιους τα ψέματα τελειώνουν νωρίς και αρχίζει η αλήθεια. Στο πρωτοσέλιδό μας το μεγάλο ερώτημα που βασίζεται σε ακλόνητα στοιχεία. Αντώνη Σαμαρά. Πόσα σου σκάσε ο Κόκαλης για να ρίξει το Μητσοτάκι και έρχεσαι πάλι να πουλήσεις πατριωτισμό και κάθαρση. Αναμένουμε την απάντησή σου. Η Νονά Ντόρα και ο Αποστάτης του 1993. Το σκληρό παρελθόν, το προξενείο που δεν έγινε και ασίγαστες κόντρες. Πισόπλατο μαχαίρωμα κατά της Κύπρου επιχειρεί Ουκρανία και ο Ζελένσκι. Ναζί στο Κίεβο. Μετά τον ντρόν στη Λευκάδα, τρικλοποδιές και στη Μεγαλόνησο. Αναγνωρίζουν το ψευδοκράτος. Για ποια συμμαχία μιλάτε, κύριοι Χριστοδουλίδη και Μητσοτάκη? Θρήνος για νεαρό αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας. Ανθίπος Μπιναγός σκοτώθηκε σε τροχαίο με τη μηχανή όταν συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο. Πάγωσε η 115 πτέρυγα μάχης. Στο μακελιό της Τρίτης, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελιό.
1: Το χειρότερο από όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Μέχρι τις 6. Στο αντισυστημικό δελτίο, για να πούμε όλες τις μεγάλες αλήθειες που δεν ακούγονται από τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Από τους λεγόμενους νταβατζίδες των ενημερωτικών ιστοσελίδων και των μεγάλων υποτίθεται τηλεοπτικών σταθμών αποδείχτηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα με την πτώση της διαφημιστικής δαπάνης, δηλαδή ουσιαστικά με την απαλωτρίωση των 3/4 του διαφημιστικού χρόνου που διέθεταν για την τηλεόραση οι διαφημιστικές εταιρείες, να έχουν πέσει σε λιθαργό. Και αυτό φαίνεται και προκύπτει από τις θεάσεις των νούμερων που κάνουν τα νούμερα στην τηλεόραση μετά τις 7 παρατέταρτο το βράδυ. Η δυναμικότητα, κυρίες, κύριοι, φίλοι, πατριώτες και πατριώτες, ενός τηλεοπτικού σταθμού φαίνεται από τη δύναμη που έχει, όχι στις απονόπερες και όχι στα κακοφτιαγμένα σύριαλ του παρελθόντος, αλλά στα δελτία ειδήσεων. Εκεί παρατηρείται μια τεράστια πτώση τηλεθέασης σε σημείο πάγου, σε σημείο παγωκιστών, σε σημείο παγωκολώνων, σε σημείο αρκτικής. Η κατάσταση που επικρατεί στα δελτία ειδήσεων των μέσων μαζικής ενημέρωσης μη σας λένε παραμύθια. Παρακολουθούμε καθημερινά τα νούμερα που κάνουν τα νούμερα, τα αγράμματα νούμερα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εγώ παρακολουθώ όλα τα δελτία ειδήσεων από τις 3 η ώρα το μεσημέρι και μετά. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 3 τη νύχτα παρακολουθώ όλα τα δελτία ειδήσεων ραδιοφώνου και τηλεόρασης. Σας πληροφορώ ότι οι μεν συντάσσονται με τους δε, οι μεν βρωμιάριδες συντάσσονται με τους άλλους βρωμιάριδες, τους αποδέλυπους, για να μπορούν, κυρίες και κύριοι, να καλύπτουν, να επικαλύπτουν, να σαρώνουν και οτιδήποτε αντισυστημικό να το θάβουν. Άρα, την καθαρή ενημέρωση θα τη μαθαίνετε από τα πατριωτικά ραδιόφωνα, όπως είναι αυτό, Μάχη 99,8 στα FM, και από τα άλλα πατριωτικά μέσα του μεγάλου ομίλου των πατριωτικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, των μεγαλύτερων μέσων σε όλη την Ελλάδα. Πού είναι? Ο Μάχη FM, ο Focus FM, το μακελιό.gr, η εφημερίδα Μακελιό και βεβαίως το voicenews.gr και η τηλεόραση του Alert μετά τις 10 το βράδυ. Από αυτά τα μέσα θα πληροφορήσετε και θα ενημερώνεστε για την αλήθεια των πεπραγμένων. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως, γιατί σήμερα έχουμε και κάποιες εκπλήξεις να ακούσουμε που αφορούν τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Σήμερα, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας, έχουμε έναν τίτλο σε εισαγωγικά. Και επί αυτού του τίτλου θα πρέπει να τοποθετηθεί δημόσια, κάτι που δεν έχει κάνει τα τελευταία 34 χρόνια, από το 1992-93, ο κύριος ο οποίος έρχεται τώρα ως σωτήρας του έθνους, επανακάμπτιος σωτήρας για να σώσει την Ελλάδα. Και μιλάμε για τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Εγώ τον είχα αποκαλέσει Τόνι Τσολάκογλου ο Β', ο νεότερος. Όπως και να έχει, ο κύριος Σαμαράς πρέπει να απαντήσει. Και μιλάω για τον κύριο Σαμαρά, γιατί μας έχει τρελάνει στις διαρροές. Θα κάνει κόμμα ο Αντώνης ή δεν θα κάνει κόμμα? Θα κάνει κόμμα ο Αντώνης ή δεν θα κάνει κόμμα? Ακούστε, είτε κάνει είτε δεν κάνει, ο πατριωτικός κόσμος τον έχει γράψει εδώ και χρόνια στα παλαιά των υποδημάτων του. 92-93, 2003-2013, 2023,
έχουν περάσει 33 χρόνια από εκείνη τη μαύρη μέρα για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, όταν ο άπαξ αποστάτης, πάντα αποστάτης. Όμως δεν θα ξεκινήσω σήμερα με αυτό. Θα ακούσουμε σε λίγο βεβαίως μια συνέντευξη, αποσπάσματα της οποίας θα προβληθούν σήμερα στο ραδιόφωνο του Mike FM, που μου είχε δώσει ο ισχυρός άνδρας της Siemens στην Ελλάδα, ο κύριος Ηλίας Γεωργίου, και μου είχε πει ξεκάθαρα ότι ο Αντώνης Σαμαράς τα άρπαζε από τον Κόκαλη και τα άρπαζε και από τη Siemens. Είναι δυνατόν να βγαίνει ο τότε ισχυρός άνδρας των Γερμανών στην Ελλάδα, της Μέρκελ στην Ελλάδα, του Μακαρίτη, του Σόιμπλε, όλων των γερμανικών κυβερνήσεων και να λένε ότι ο Σαμαράς άρπαζε εκατομμύρια από τον Κόκαλη, και να μην έχει βγει αυτό το μοιράκι της πολιτικής, ο κύριος Σαμαράς που το παίζει εθνός σωτήρας, να μας πει ότι αυτά που έλεγε ο Γεωργίου για τη Siemens ήταν παραμύθια. Κυρίες και κύριοι, είναι δυνατόν να βγαίνει ο τότε εκπρόσωπος της Siemens στην Ελλάδα και να λέει ότι ο Μητσοτάκης, ο γέρος και όλη η οικογένεια βάζαν λεφτά στην τσέπη και να μην ανοίγει μύτη? Θα τα ακούσουμε σε λίγο. Θα ακούσουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από ζωντανές μαγνητοφωνημένες συνομιλίες σε συνέντευξη που μου είχε παραχωρήσει ο κύριος Γεωργίου. Και θα καταλάβετε τι σημαίνει Αντώνη Σαμαράς, εάν βεβαίως ισχύουν όλα αυτά. Αλλά κυρίες και κύριοι, αυτή η συνέντευξη έχει βγει 4 χρόνια πριν, 5 χρόνια πριν, 6 χρόνια πριν, και μέχρι αυτή την ώρα που υπάρχει και κυματίζει στο διαδίκτυο, ο κύριος Σαμαράς δεν έχει βγει να κάνει μία διάψευση. Μία διάψευση. Πάμε όμως πρώτα στα πολύ άσχημα νέα που έρχονται από την Τουρκία και τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Είδατε πως υποδέχτηκε πριν από λίγη ώρα ο κύριος Ερντογάν, ο Σουλτάνος του Σουλτανάτου της Οθωμανίας, το κύριο Τραμπ? Είδατε αγκαλιές και φιλιά μεταξύ τους? Φιλιούνταν και αγκαλιάζονταν στο αεροδρόμιο. Και το θέμα είναι ότι δεν φιλιούνταν μόνο και αγκαλιάζονταν. Το θέμα είναι, κυρίες και κύριοι, αυτά τα οποία είπαν μετά. Καταρχήν ο Ερντογάν πήγε ο ίδιος. Έχουμε τη μεγάλη σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην οποία θα ληφθούν σοβαρότατες αποφάσεις για τις στρατιωτικές υποδομές των χωρών του ΝΑΤΟ, για την αγορά εξοπλιστικών προγραμμάτων στις χώρες του ΝΑΤΟ και βεβαίως για τις νέες γεωπολιτικές ισορροπίες που χαράζουν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ούτε αδέρφια να ήταν ο Τραμπ με τον Ερντογάν. Και μάλιστα αυτά που επακολούθησαν τα χειρότερα μαντάτα για την ελλαδική κυβέρνηση. Ο κύριος Ερντογάν είπε ότι ο Τραμπ θα μου δώσει τα F-35. Ο κύριος Τραμπ είπε για τον Ερντογάν: θα έρθουν οι κυρώσεις και θα δούμε για τα F-35. Και πως σύντομα θα έρθουν όλες οι κυρώσεις των ΗΠΑ σε βάρος της Τουρκίας για την απόκτηση των ρωσικών S-400. Δηλαδή, με λίγα λόγια, οι Αμερικανοί δίνουν συγχωροχάρτη στο μεγάλο φίλο τους, ο οποίος δεν είναι η Ελλάδα. Είναι η Οθωμανία. Είναι η Τουρκία, κυρίες και κύριοι. Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό νέο. Διότι από τις 2 το μεσημέρι ο Ντόναλντ Τραμπ τρώει και πίνει με τον Ερντογάν για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, και αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν, ότι ήρθε η ώρα, ότι δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις στους φίλους μας, στους φίλους μας τους Τούρκους, είπε ο Τραμπ μπροστά στις κάμερες και τόνισε ότι έχουμε καλύτερες σχέσεις με την Τουρκία και από πολλές απόψεις
η Τουρκία έχει επιδείξει τη μεγαλύτερη αφοσίωση από άλλες χώρες. Και σίγουρα εννοεί εμάς. Και όχι μόνο εμάς. Εννοεί και την κυρία Μελώνη, εννοεί και τον κύριο Μακρόν και όλους τους υπολείπους. Και βάζει κορώνα στο κεφάλι του το τουρκικό φέσιο, κύριο Τραμπ. Δηλαδή, ο Αμερικανός πρόεδρος σήμερα ουσιαστικά ενδύθηκε την στολή των Σελτζούκων, των Οθωμανών, των Κεμαλιστών και των Ερντογανιστών και κυκλοφορεί αυτές τις ώρες στην Άγκυρα επιδεικνύοντας το συγχωροχάρτη στους Τούρκους και δίνοντάς τους ουσιαστικά τα αεροσκάφη F-35 τα οποία τα είχε κόψει η προηγούμενη κυβέρνηση. Αντί δηλαδή οι Ρεπουμπλικανοί να φανούν πιο σκληροί στην αντιμετώπιση τους απέναντι στον Τούρκο δολοφόνο, γιατί πρόκειται για Τούρκο μαζικό δολοφόνο, εναγκαλίζονται μεταξύ τους. Και ο μεγάλος κολαούζος είναι η Ελλάδα. Πού βρίσκεται μέσα σε όλες αυτές τις συζητήσεις ότι η Τουρκία αγόρασε αεροπλάνα, ότι νομίζω πως είμαστε υποχρεωμένοι να φροντίσουμε για τη συντήρηση των μηχανών της, ότι θα συζητήσουμε για τους κινητήρες των μαχητικών καν με τον κύριο Τραμπ, όπως δήλωσε μπροστά του ο κύριος Ερντογάν. Και ο Τραμπ τα έβαλε για μια φορά ακόμα με τον ΝΑΤΟ, δηλώνοντας ότι είναι απογοητευμένος. Και μάλιστα ξέρετε τι είπε, αν δεν ήταν η Τουρκία, ίσως να μην είχα ενταχθεί. Αλλά πίστευα ότι έπρεπε να ενταχθώ για χάρη του φίλου μου, του φίλου μου, του κολλητού μου, του Ταγίπ. Ταγίπ μου, Ντόναλντ μου, Ντόναλντ μου, Ταγίπ μου. Μόνο κόζια δεν παίζουνε. Πως κάνουνε και τίποτα άλλο εκεί πέρα. Μήπως του έχει φέρει και τίποτα παστρικές. Ο Ερντογάν είναι μεγάλη κουφάλα. Του έχει φέρει τίποτα από το χαρέμι και τον έχει βάλει μέσα τον Τραμπ και γίνεται αυτή την ώρα μακελιό στα κρεβάτια. Τι νομίζετε κυρίες και κύριοι. Ο Τραμπ είναι ο μεγαλύτερος. Δεν θέλω να το πω τώρα γιατί το λέγαμε αυτό στις γειτονιές. Ο μεγαλύτερος μουάκιας. Ο μεγαλύτερος μουάκιας είναι ο Τραμπ. Μεγάλη κουφάλα και ο Τραμπ, μεγάλη κουφάλα και ο Ερντογάν. Τι νομίζετε. Επειδή είναι στα 80, δεν παίρνουν κανένα χαπάκι να κάνουν τη δουλειά. Τον έχει βάλει στο χαρέμι μέσα και τον έχει τώρα άρχοντα. Ποιος Επστάιν. Ποιος Επστάιν. Ο Τούρκος έχει μαζέψει εκεί όλο το γυναικολόι. Όλο το γυναικολόι. Πώς νομίζετε ότι κλείνονται οι μεγάλες συμφωνίες. Ποιος θα πάει εκεί. Ο Μητσοτάκης. Ο άπλερος. Ο άπλερος. Που βλέπει γυναίκα και στρίβει. Αυτός φοβάται τις γυναίκες. Ο Τραμπ δεν φοβάται τις γυναίκες. Ούτε ο Ερντογάν. Απολαμβάνουν. Τον έχει μέσα με τα πιλάφια του, με τα κοτόπουλά του, με τους αστακούς του, με τα ψάρια τα καλά από το Βόσφορο, με τα στρίδια, τα μύδια, τα αφροδισιακά και τον έχει κάνει τούρμπο το γέρο. Τούρμπο! Ζωή και κότα περνάνε εκεί και μοιράζουν τα όπλα. Και εμείς τα βόδια, τα ζώα. Και δεν μιλάω για τους Έλληνες πολίτες, κυρίες και κύριοι. Μιλάω για τις κυβερνήσεις μας, οι οποίες είναι ανίκανες να σταθούν σε τόσο μεγάλα φόρα, διεθνή φόρα, όπως είναι το ΝΑΤΟ. Ο άλλος που είναι, το άλλο το ρεμάλι, που κατοικοεδρεύει. Του βγάλαν το λουρί, Στο 6943, στα 354-51. Θέλω μηνύματα. Να μου πείτε πώς είδατε τις αγκαλιές του Τραμπ με τον Ερντογάν. Πού είναι το άλλο το. Μην το πω τώρα. Συναντίατε με τι, με ποιους συναντήθηκε. Τον κάνανε πέρα. Το φοβικό. Το δειλό. Τον ανίκανο. Ούτε με τον Ερντογάν θα συναντηθεί, ούτε θα αλλάξει καμιά καλημέρα με τον Τραμπ. Καλά δεν μας λέγανε από προχτές
και προχτές. Δεν μας λέγανε εδώ και δύο μήνες που μας παραμυθιάζανε ότι ο Τραμπ πριν πάει στην Τουρκία θα περάσει από την Ελλάδα? Ποια Ελλάδα? Τι μούτζωσε? Και καλύτερα να μην έρθει, να σας πω την αλήθεια, γιατί αυτός είναι ικανός, αυτός ο άπλερος, ο φοβικός, ο δηλούλιακας. Για το Μητσοτάκη μιλάω. Αυτός είναι ικανός όταν έρθει ο Τραμπ στην Ελλάδα του πουλήσει και την Ακρόπολη. Εκεί έχουμε φτάσει. Όπως και να, κυρίες και κύριοι, το κλίμα μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ στο ΝΑΤΟ είναι εξαιρετικά φιλικό. Θα τους δώσουν τα F-35, θα τους δώσουν ανταλλακτικά για τα αεροπλάνα, θα τους δώσουν τη συντήρηση για τα F-35. Τελείωσε η ιστορία με το εμπάργκο λόγω των S-400 και, με λίγα λόγια, θα φύγει και χορτάτος ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας δουλειές στα χαρέμια του Ερντογάν. Έχουν πάρει εκεί τους προσωπικούς τους γιατρούς, τους έχουν προμηθεύσει με τα χάπια, τα δυνατά, τα αισθητικά, και έχουν κάνει εκεί πάρτι. Πάρτι! Χορεύουνε τα χανουμάκια. Και ο άλλος, ο Δηλός, έχει καβαλήσει ένα μάξι και γυρνάει στην Άγκυρα σαν τον Παλαβό. Με ποιον συναντήθηκες, κύριε Μητσοτάκη? Κύριε Γεραπετρίτη, εσύ με ποιον? Όλοι μαζί και οι ψωριάριδες μόνοι τους. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό, κυρίες και κύριοι. Το θέμα είναι ότι προσβάλλεται ο ελληνικός λαός. Τρώει ήττες, τρώμε ήττες. Τεράστιες λοματικές ήττες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εμείς έχουμε πληρώσει αυτά που μας είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μας είπε για το 5%. Το δώσαμε το 5%. Αλλά το δώσαμε από το ειστέρημά μας. Από την υπερφορολόγηση των Ελληνοπολιτών. Ορίστε, κύριε Μαρινάκη, βγες και πες μας τα παραμύθια σου πάλι. Ξεφτυλιστήκαμε. Οι τελευταίοι είμαστε. Οι τελευταίοι χωριάτες στην Άγκυρα. Και οι άλλοι αγκαλιάζονται και φιλούνται. Αγκαλιάζονται και φιλούνται, και εμείς στην άκρη. Είναι ξεκάθαρο. Πέραν των όποιων αστεϊσμών και των όποιων καλαμπουριών, ότι δυστυχώς αυτές τις ώρες στην Άγκυρα ο Τραμπ με τον Ερντογάν χωρίζουν το Αιγαίο στα δύο. Ρυθμίζουν το θέμα με τα πετρέλαια. Ο Θεός να φυλάξει τι θα γίνει με το ψευδεπίγραφο τουρκο-λιβικό σύμφωνο, και ο Θεός να φυλάξει για το τι θα γίνει με την Κύπρο. Από την άλλη, φαίνεται να ενισχύεται η συμμαχία του, των Τούρκων με τους Αμερικανούς και στο θέμα της Ουκρανίας. Και επίσης ενισχύεται και το γεγονός ότι οι Αμερικανοί και ο πρόεδρός τους δεν γουστάρουν τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ξέρετε τι είναι να κάνουν παρέα και να θάβουν εμάς? Εμάς τους Έλληνες πολίτες θάβουν ουσιαστικά, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς. Δυστυχώς τα νέα είναι πολύ άσχημα από την Άγκυρα, και Μητσοτάκης, Μητσοτάκη, είδατε και μην τον απαντήσατε. Άγκυρα γιοκ, κύριε Μητσοτάκη. Έχω μηνύματα πολλά. Ο αγαπητός Χαράλαμπος Ιορδανίδης. Όλο αγκαλιές και φιλιά ήταν ο Τραμπ με τον Ερντογάν, βέβαια. Ο Μητσοτάκης χαμογέλασε σαν χάχας. Είμαστε ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Θα μας πάρουν και τα πετρέλαια. Λυπάμαι πολύ, είναι η αλήθεια. Συνεχίστε, εσείς έχετε απομείνει και ακούμε μερικές αλήθειες. Ο Μιχάλης. Τελικά ο Μητσοτάκης δεν σήκωσε το τηλέφωνο την κρίσιμη ώρα. Τουλάχιστον με την Κιλφόιλ καλά τα πάει. Ο αγαπητός φίλος που δεν μου αφήνει τίποτα, GA λέει. Τι GA μωρέ, τι GA. Κι εγώ είμαι ο πράκτορας 007 να πούμε. Κι εγώ είμαι ο Θουβού. Τι GA. Δεν διαβάζω το μήνυμά σου. Δεν διαβάζω το μήνυμά σου. GA. Δεν έχεις ονοματεπώνυμο, ωραία. Ο Μανώλης.
Περίμενες, λέει, τίποτα καλύτερο από αυτόν και την κυβέρνησή του? Αυτοί κοιτάνε πώς και με ποιο τρόπο θα ξεπουλήσουν την Ελλάδα και το Αιγαίο. Ο Κυριάκος: η κατάσταση είναι μπακλαβά, hot dog, σιρόπι, τσουτσούν. Αυτό μου λέει ο Κυριάκος. Άρα, Κυριάκο, πόσο δίκιο έχεις. Ο αγαπητός Μάρκος Αλέξανδρος: καλησπέρα. Για τα F-35 η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Για την Τουρκία, γιατί αφενός πρέπει να δώσει άδεια το Κογκρέσο, αφετέρου το Ισραήλ. Μην ανησυχείς, Μανολάκη μου. Θα τα βρούνε μια χαρά αυτοί. Μια χαρά θα τα βρούνε. Και μην ξεχνάς ότι ο Τραμπ είναι καλοπερασάκιας. Ο άλλος τον έχει στα όπα όπα αυτές τις ώρες, στα πούπουλα. Μέχρι και γυναίκες του έχει πάει. Μέχρι και γυναίκες του έχει πάει. Την είδες πουθενά τη Μελάνια? Μόνος του πήγε. Ο μοναχοβαγάς. Ο μοναχόλικος. Μοναχόλικος είναι ο Τραμπ. Τι νομίζεις? Αυτές τις ώρες αυτοί περνάνε ζωή και κότα. Αλίμονο σε εμάς. Αλίμονο σε εμάς, μεροκαμαδιάριδες. Η Ελένη: καλησπέρα, συνεχίστε, λέει, ακάθεκτη. Α, συνεχίσουμε, Ελένη μου, αλλά σε λίγο καιρό θα χάσουμε και τη φωνή μας. Θα πάθουμε αφωνία εδώ πέρα. Ο Νίκος: θα ερχόταν, λέει, με τυμπανοκρουσίες ο Τραμπ στην Αθήνα, μας κοροϊδεύανε. Φέρτε σανό για το λαό. Ο Βαγγέλης: όλοι στην αμερικανική γωνία, στο στάδιο Καραϊσκάκη να διαμαρτυρηθούμε. Όλο το κουκουέ με αρχηγό το κύριο Μπογιόπουλο. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα μικρό τραγουδάκι, ωραίο τραγουδάκι, διότι τελικά εμείς μια ζωή πληρώνουμε τις αμαρτίες αλλωνών. Εμείς μια ζωή είμαστε οι χαμένοι της ιστορίας. Τα λάθη των πολιτικών ηγεσιών τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Οι Έλληνες πολίτες θα μοιραστούν τη φτώχεια, την αύξηση του πληθωρισμού. Οι Έλληνες πολίτες θα πληρώσουν την ασπίδα του Αχιλλέα. Θα την πάρουμε 3 δισεκατομμύρια από τους Εβραίους. Τους Ισραηλινούς, συγγνώμη, μην τους προσβάλλω. Μην τους αναφέρω στο θρήσκευμα, θα τους αναφέρω στο έθνος. Εμείς θα πληρώσουμε τις Μπελχαρά. Εμείς θα πληρώσουμε τους Τεμπελχανάδες. Εμείς θα πληρώσουμε, κυρίες και κύριοι, τα γαλλικά αεροσκάφη. Εμείς θα πληρώσουμε τις αμαρτίες των αλλωνών. Έτσι λοιπόν και η Ρίτα Σακελαρίου είχε δημοσιεύσει, είχε ερμηνεύσει ένα σπουδαίο τραγούδι. Μια ζωή πληρώνουμε τις αμαρτίες αλλωνών, κύριε Μπαρμπαρή. Για να τα ακούσουμε. Άιντε ρε παιδιά, μας κλείσανε σε ένα δωμάτιο σκοτεινό. Έχουμε φάει 10 και δεν έχουμε ρίξει κανέναν. Φάγαμε 10 και δεν ρίξαμε κανέναν με αυτή την κουτόφραγκη ηγεσία των Μητσοτάκουλων και των Δρακουμέλ.

Γιώργος μου λέει, ο Βόσπορος βρωμάει. Δεν έχει ψάρια για φάγωμα. Από το Αιγαίο το δικό μας. Μας τα κλέβουνε και του δίνει ψάρια και τρώει. Από το Αιγαίο του δίνει ψάρια και τρώει. Ο Γιώργος από το Παλιοφάλιρο. Ο Βόσπορος βρώμησε. Είναι από αυτά τα κλεμμένα ψάρια. Με τα 150 τουρκικά αλλιευτικά. Ας τα ψάρια κάτω ρε. Ας τα ψάρια κάτω ρε. Είναι ελληνικά τα ψάρια. Τενάγα, δείτε από εκεί. Ούτε ψάρια δεν έχετε. Τα κλεμμένα ψάρια του δίνει και τρώει. Άρα Γιώργο από το Φάλιρο, πόσο δίκιο έχεις.

Κυρίες, κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Το αντιστημικό δελτίο μέχρι τις 6. Πάμε να ξεκινήσουμε. Σήμερα στο πρωτοσέλιδό μας, σε εισαγωγικά, έχουμε το ερώτημα προς τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, το σωτήρα, αυτόν που πήγε στον Άριο Πάγο, λέει, για να ανασύρει την υπόθεση του Predator. Από ποιος, ρε? Από τους κολλητούς σου? Ο Γρηγόρης Δημητριάδης δεν είναι κολλητός σου? Σε ρωτάω, ρε. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο πρωθυπουργικός ανιψιός, δεν είναι κολλητός σου? Γιατί δεν ρωτάς αυτόν? Είναι καλός δικηγόρος να σε διαφωτίσει για το Predator. Την ξέρει την υπόθεση απ' έξω κανένα κατωτά. Άλλωστε τον κάλεσαν στον Άριο Πάγο και τον απείλαξαν. Απ' όλα. Γιατί δεν τον ρωτάς λοιπόν να μάθεις την αλήθεια για το Predator? Ούτως ή άλλως γενικός γραμματέας στο γραφείο του πρωθυπουργού ήταν. Γιατί δεν ρωτάς τους κολλητούς σου, κύριε Σαμαρά? Γιατί πουλάς τρελά, κύριε Σαμαρά. Αλλά σε ρωτάω σήμερα αυτό που βλέπω να διαβάζω στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μακελιό. Πόσα σου σκάσω κόκαλης, κύριε Σαμαρά,

0: κύριο Αντώνη Σαμαρά και τις σχέσεις του με τον κύριο Σοκράτη Κόκα. Παρακαλώ.
1: Εμένα μου είχε μυστηρευτεί ότι στην Ιμφών,
2: ναι,
1: στο Σαμαρά μπροστά και στην Πεθερά,
2: ναι,
1: ο Σαμαράς πήρε μια μαύρη σακούλα με λεφτά.
2: Έσο είπα, όμως, αλήθεια.
1: Λοιπόν,
2: έλεξε,
1: και μάλιστα μου είπε και το ποσό.
2: Εντάξει,
1: 13 εκατομμύρια.
2: Αλήθεια.
1: Ναι. Αυτός πήρε μόνο μια φορά λεφτά.
2: Από μένα, ναι.
1: Από σένα, άλλο από σένα.
0: Α, ακούστε τι λέει. Βάλ το δυνατά. Δυνατά.
1: Δεν έχεις ακούσει.
2: Νομίζω ότι πρέπει να πήρε και από τον κόκκινο. Το κόκκινο στο μέριξε. Πλήρωσε το συμπλήρωμα και πλήρωσε.
1: Δεν έχεις. Δεν έχεις ακούσει για ένα ποσό.
2: Όχι. Πλήρωσε και το σένα.
1: Απλήρωσε μόνο.
2: Μαζί είχε πει το κόκκινο. Πληρώνω εγώ. Βάλτε και εσείς πλάτη. Και έτσι έγινε.
1: Γιατί εσύ κατά αυτά που μου έχουν πει, ήξερες ότι θα πέσει η κυβέρνηση αυτό το
2: πράγμα.
1: Το ήσουν από τους πρώτους που πέσει.
2: Το ήξερα.
1: Δηλαδή ήσουν στρατηγικά μελετημένος εκεί πέρα.
2: Σου λέω, ήρθε ο Κράτης και είπε, κινδυνεύομαι, αυτός ο θα μας φέρει την Αλκατέλ, θα χάσουμε τη δουλειά, δεν πρόκειται να σταυρώσουμε δουλειά και πρέπει πάση να το ρίξουμε.
1: Η Αλκατέλ ήταν.
2: Ναι, και επειδή δεν φτάνουν αυτά που εγώ, βάλτε κι εσείς πλάτη.
1: Αυτό είναι σε περιορισμένο κύκλο.
2: Ήρθε. Ο γενικό προϊστάμενος μου, ο Γερμανός, και εγώ το έξω.
1: Τα έπεσε σε ευρύ κύκλο ή σε...
2: Ποιος?
1: Σαν μπροστά.
2: Με το Σοκράτη.
1: Όταν είπε ο Κόκαλης αυτό.
2: Βεβαίως.
1: Ρίξτε το.
2: Βεβαίως. Αλλά τι, δεν μπορώ να το πω αυτό και να το προτεώσω.
1: Άλλο λέω, ήταν κι άλλος.
2: Όχι.
1: Μόνος σου.
2: Ακριβώς.
1: Η ποιός σας.
2: Ναι.
1: Εσύ κι αυτός.
2: Ναι.
1: Ρίξτε τον.
2: Ναι. Όχι, ρίξτε τον. Πρέπει να τον ρίξουμε. Και βάλτε πλάτη.
1: Κίλερ.
2: Βάλτε πλάτη.
1: Τολοφόνο.
2: Βέβαια. Και για μένα καλά είπε. Βεβαίως το θυμάμαι. Λοιπόν.
1: Ποιος, πώς λέγω.
2: Του λέω.
1: Καλά, εντάξει.
2: Του λέω. Τα χρήματα που σου είπα να δώσεις δεν είναι για το κόμμα, είναι προσωπικά, του λέω, σίγουρα για την υπηρεσία του Μητσοτάκη. Μου λέει, δεν έχει σημασία, μέσα θα τα δώσουμε. Γιατί θέλουμε να πάρουμε δουλειές. Λέω, αν θέλετε τη γνώμη μου, μην τα δίνετε, αν θέλετε τα δώσω, δώστε τα. Ήρθανε λοιπόν, φέρανε τα χρήματα, πάω τα χρήματα, τα δίνω στη ρηγή μας και μου δίνει κουπόνια. Τα κουπόνια ήταν προπερασμένο χρήση. Σημαίνει ότι δεν πήγαν στο κόμμα, πήγανε στις τσέπες του Μητσοτάκη.
0: Κυρίες, κύριοι, τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Λέει, τους είπε τότε ο Κόκαλης, ο μεγάλος Κόκαλης, ο θείος Σοκράτης, στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη, τώρα γίνεται καταρχήν της κακομοίρας με την Τώρα. Έχει βγει Τώρα και τον περνάει τον Σαμαρά από γενναίες 14. Όμως, η κυρία Μπακογιάννη δεν μας λέει όλη την αλήθεια. Κατά τον κύριο Γεωργίου, χρήματα από τον Κόκαλη δεν πήρε μόνο ο Αντωνάκης ο Σαμαράς κατά τον κύριο Γεωργίου, όχι κατά με. Δεν ήμουν εγώ μπροστά. Ο κύριος Γεωργίου πέρασε από δικαστήριο, από δίκη για τη Siemens. Και είναι έξω. Όλοι όσοι δικάστηκαν για το μεγάλο σκάνδαλο της Siemens είναι έξω. Άλλοι αθωωμένοι, άλλοι με βραχιολάκια, άλλοι με περιοριστικούς όρους. Άλλοι έχουν εκτίσει μέρος της ποινής και πάλι είναι έξω. Κανένας αυτή τη στιγμή δεν είναι φυλακή. Μου είπε λοιπόν το τότε ισχυρό αφεντικό των Γερμανών στην Ελλάδα ότι ο κύριος Σαμαράς είχε πάρει μια σακούλα με λεφτά. Μόνο μια σακούλα. Για περισσότερες σακούλες μου μιλάει. Μαύρες σακούλες σκουπιδιών. Στις οποίες μέσα έβαζαν τούβλα και εναπόθεταν στο σπίτι του κυρίου Σαμαρά στην οδό Νυμφών που έμενε η πεθερά του. Και ο κύριος Σαμαράς που θέλει να φτιάξει κόμμα δεν έχει βγει να τα διαψεύσει αυτά. Ένα λεπτό. Αν εγώ έβρισκα έναν άνθρωπο και έλεγε για μένα ότι μου δίνανε σακούλες με λεφτά και ήθελα να φτιάξω κόμμα, δεν θα του τράβαγα μια μήνυση. Δεν θα του τράβαγα μια αγωγή. Δεν θα τον ξέσκιζα. Θα τον ξέσκιζα, βεβαίως θα τον ξέσκιζα. Και θα έψαχνα να βρω στα δικαστήρια το δίκιο μου. Πώς πάει λοιπόν ο κύριος Σαμαράς στον Αριοπάγο και ψάχνει να βρει το δίκιο του για την υπόθεση των υποκλοπών? Και δεν ψάχνει να βρει το δίκιο του για την υπόθεση όλων όσων λέει ο Γεωργίου ότι πήρε μια σακούλα λεφτά από τον Κόκαλη. Και δεν λέει μόνο αυτό, λέει και κάτι ακόμα. Γι' αυτό τότε ο Μητσοτάκης, λέει ο Γεωργίου, δεν βγήκε να πει τίποτα για το πόσα λεφτά πήρε ο Σαμαράς από τον Κόκαλη. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Μητσοτάκης έπαιρνε περισσότερα λεφτά από τη Siemens. Γιατί του δίναμε συνέχεια λεφτά και τα βάζει στο παντελόνι. Και πέρναγα, λέει, από τη Ριγίλης, που ήταν τότε τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, και αντί να μου δώσει μια απόδειξη, μου δίνε λιγμένα κουπόνια του κόμματος. Τα λεφτά ο Μητσοτάκης τα βάζε στη τσέπη. Και μαζί στη τσέπη τα βάζε και ο Σαμαράς από τον Κόκαλη. Και έλεγε ο Κόκαλης τότε που θέλει να πάρει όλα τα τηλεφωνικά κέντρα, τα ψηφιοποιημένα στην Ελλάδα. Είχε γεμίσει. Η Ελλάδα, αν θυμάστε, τη δεκαετία του 90-2000, με τα τηλέφωνα της Siemens. Ο Κόκαλης συνεργαζόταν με τη Siemens και ήθελε να πάρει Intracom με τη Siemens όλα τα ψηφιακά, το ψηφιακό κέντρο τότε. Και ο Κόκαλης έδωσε λεφτά στο Σαμαρά, τα άρπαξε δηλαδή ο Αντώνης και τα άρπαζε και από τη Siemens και από τον Κόκαλη. Λοιπόν, και παραλλήλως, όταν βγήκε ο Μητσοτάκης να πει ότι με ρίξανε, δεν ανέφερε ποτέ την αλήθεια για το τι μπορεί να έγινε στην υπόθεση αυτή. Και για να μην πολυλογούμε, ο Κόκαλης είπε ξεκάθαρα κατά τον Γεωργίου: «Βάλτε πλάτη να τον ρίξουμε!» Και το είπε στους Γερμανούς και στο Σαμαρά. Και ο Σαμαράς τάρπαξε από τον Κόκαλη. Και βγαίνει αυτό σήμερα και δεν έχει διαψεύσει τίποτα. Να βγεις να διαψεύσεις, κύριε Σαμαρά, τη συνέντευξη Γεωργίου. Και όχι μόνο τη συνέντευξη Γεωργίου, αλλά και τη συνέντευξη άλλων προσώπων που μου έχουν παραχωρήσει. Θα το βγάλω κι αυτό. Που μου λένε ότι ήσουν στο σπίτι της πεθεράς σου, κύριε Σαμαρά. Αυτός είναι ο μεγάλος πολιτικός Αντώνης Σαμαράς. Κατά τις καταγγελίες, τις συνεντεύξεις, διότι εδώ πέρα μιλάμε για επίσημες συνεντεύξεις, δεν μιλάμε για υποκλοπές. Ήτανε, λέει, στο σπίτι και κάτω σε μια πολυθρόνα ο Αντωνάκης και πάει από πάνω μια σακούλα μαύρη με τούβλα μέσα. Λέει, πόσα είναι αυτά, ρε? 13 εκατομμύρια, λέει. 13. Μπούρδες. Με 13 να τη βγάλουμε. Μιλάμε για απίστευτο κινησμό. Πάμε στο δεύτερο απόσπασμα, το οποίο είναι πιο διαφωτιστικό για το πώς κονόμαγε και ο Μητσοτάκης και ο Σαμαράς λεφτά και από τους Γερμανούς και από το Κόκαλη. Αυτοί είναι, κυρίες και κύριοι, άνθρωποι που θέλουν να ξανακυβερνήσουν τη χώρα, να παίξουν ρόλο στα πολιτικά πράγματα. Οι κατά τον Γεωργίου πιαστράκηδες. Και το έχουμε πρωτοσέλιδο σήμερα, κύριε Σαμαρά. Δεν έβγαζε το διαψεύσεις? Όχι, δεν θα πας στις εκλογές έτσι. Θα πας στις εκλογές διαψεύδοντας. Ή θα τα ακούς κάθε μέρα. Πάμε στο δεύτερο.
2: Ό,τι πήγαινε για τον κόμμα δεν πήγαινε σε μετρία. Πήγαινε στην Κόψορ Μάγιο.
1: Ναι.
2: Ό,τι πήγαινε σε μετρητά, πήγαινε για την οικογένεια Μητσοτάκη. Και δίνανε για να είναι έτσι. Υπάρχουν να έχουν και μια εμφανή αξιοπρέπεια. Δίνανε κουπόνια προγενούς των χρήσεων, τα οποία είσαν άχρηστα.
1: Στη Μάγιο που είχε μάθει ο Λαγιώτης.
2: Η Μάγιο είναι υπαρκτή.
1: Είχε μάθει ο Λαγιώτης, ναι, τον κάνει σε δημοσίο.
2: Είναι υπαρκτή, όχι.
1: Ο Λαγιώτης από πού το μάθες, εσύ το πάτε?
2: Όχι. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με τον Λαγιώτη.
1: Δεν το είπε κανένας από τους...
0: Κατ, κατ, απ' τη ΣΥΑ το μάθει ο Λαλιώτης. Ένα λεπτό. Λέει το πρώην αφεντικό, το ισχυρό. Ο αρχικαπετάνιος, ρε, το Γερμανό στην Ελλάδα, λέει. Ο Κόκαλης έδινε λεφτά στο Σαμαρά. Και έδινε παραλλήλως λεφτά και η Siemens στο Μητσοτάκη. Καταλάβατε γιατί ο Ψηλός ποτέ δεν βγήκε να πει για το Σαμαρά ότι χρηματίστηκε παρά το γεγονός ότι τον πίεσαν. Γιατί τα παίρνανε και οι δύο τότε. Κατά το Γεωργίου. Και κατά άλλους. Όχι μόνο για αυτόν. Υπάρχουν και άλλες μεγάλες μαρτυρίες. Και επίσης, ο Μητσοτάκης τότε έβαζε τα λεφτά σε μια εταιρεία, τη Μάγιο. Θυμάστε τη Μάγιο? Τελικά τα βρήκαν με τον Λαλιώτη στο δικαστήριο. Ο Λαλιώτης όμως είχε βγει και τον είχε πάρει παραμάζεμα. Τον είχε ξεβρακώσει το Μητσοτάκη. Αλλά όταν ρωτώ το Γεωργίου, μα ποιος του το είπε εσείς? Όχι, λέει, η CIA. Και ρωτώ εγώ, ο καημένος ο αφελής. Και πού, τι σχέση είχε ο Λαλιώτης με τη CIA?
2: Εγώ μέσα στα κάπου είχα γραμμένο, αλλά δεν μπορώ να το πετάξει το δάχτυλο. Και τον αριθμό λογαριασμού τη. Τα περισσότερα ζητάει τα έχουμε μετρητά. Και πηγαίνει στην τσέπη.
1: Το πώς απολογίζει τα πόσα απολογήθηκαν σε αυτήν την οικογένεια?
2: Τι να απολογίσει τώρα, και νομίζω ότι όλα γινούσαν μέσω ενό.
1: Όχι από σένα, δεν μιλάμε.
2: Τα κάνανε και μόνοι του οι
1: Γερμανοί. Ο Μακαρίτσο Βαρθολομίου είχε πάρει χρήματα, ακούστηκε στη δίκη αυτό.
2: Είχε πάρει από τον Χριστοφράκο,
1: για το κόμμα.
2: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι τα πήρε για την πάρτι του. Για το κόμμα τα πήρε. Ήταν ταμεία.
2: Για το κόμμα.
1: Και η δολοφονία δεν ήταν δολοφονία για συστηματικούς λόγους.
2: Εγώ δεν ξέρω. Εγώ πάντα
1: από κάτω ήταν υπάλληλο στη ζήμη. Από κάτω ήταν υπάλληλο στη ζήμη. Παρακολούθησε. Στο λόγο.
2: Δεν
1: τον σκότωσε ο επειδή του πήρε τη γυναίκα.
2: Η μάνα τη ήταν, σου λέει, μπορεί να είδε να ξεπλύνει την τροπή. Ξέρω εγώ, το συνδυάσαμε. Πάντω όταν δίναμε εμεί, όταν δίναμε εμεί, σκοτάσαμε. Δεν ήταν γείτονας.
3: Δεν ήταν?
2: Δεν ήταν ο γείτονας ταμείας. Ήταν ο Πέτρος ο Λάπου.
1: Ο Λάπου.
3: Ο Φαλάκρος.
1: Ο Λάπου. Ψαγωτικής τραπέζης.
3: Ψαγωτικής τραπέζης.
2: Μετά πήγες την
3: Ελλάδα. Αυτός ήταν ο ταμείας.
1: Ο ταμείας.
2: Μετά έγινε διοικητής στο Μακρό.
1: Ναι. Ο Λάπου τα έδινε στο Πασόκ ή τα έβαζε και εκεί. Όχι. Νομίζω ότι είχε βγάλει και λεφτά ο Λάπου.
2: Τα έδινε στο Πασόκ και δεν έρχονταν μόνος.
1: Δεν έρχονταν μόνος του. Με ποιον αυτό? Με ποιον?
2: Δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματα.
1: Δεν θυμάσαι.
2: Αφού δεν θυμάμαι.
1: Ήταν πολλοί.
2: Όχι, αλλά ερχόταν με κάθε.
1: Ήταν βουλευτές αυτοί που ερχόταν ή τίποτα. Κομματόσκυλα.
2: Κομματόσκυλα.
1: Μάλιστα. Και ο Λάμπρου τα κούμπαγε στο κόμμα, έτσι.
2: Εγώ εκτιμώ ότι αν δεν
1: ήταν. Επί Παπανδρέου ήταν αυτή η επισημήτη. Επί Παπανδρέου ήταν.
2: Όχι, επισημήτη. Παπανδρέου.
1: Παπανδρέου δεν τα ξέρω αυτά.
2: Σκούναξε, σίγουρα τα ξέρω. Κοίταξε, εγώ εκτιμώ ότι τα έδινε στο κόμμα, διότι αν ήθελε να τα κρατήσει για τις επιθυμίες, θα έρχονταν μόνος του.
3: Μα αυτός που έφερε ήταν δικός του.
2: Εντάξει. Σε εμάς πάντως έδινε την εντύπωση ότι τα έδινε στο κόμμα, γιατί έρχονταν μόνος του.
1: Εσένα ο Κακαουνάκης είχε. Σε είχε. Αυτό.
2: Έβγαζε τις
1: κάρτες. Άλλο λέω, σε είχε. Σε είχε οχλήσει. Κατά μόνας, δηλαδή
2: ναι,
1: προσωπικά.
2: Ναι, και ο Τράκης.
1: Προσωπικά. Άλλο, σου λέω. Προσωπικά. Κύριε Ηλία, κύριε Γεωργίου.
2: Για την εταιρεία. Σαν γενικό διευθύντη.
0: Κύριε Ηλία! Ο Κακαουνάκης και ο Τράγκας. Ακούστε τους. Τι λέει ο κύριε Ηλίας. Ο κύριε Ηλίας.
1: Σου έπαιρνε τηλέφωνο. Αυτό ρωτάω.
2: Είχε στο γραφείο μου.
1: Και τι σου είπα. Θέλω λεφτά.
2: Σου είπα. Μου είπαν ότι θέλουν λεφτά για να μείνει εσύ μες στο απειρόφυτο.
1: Ερχόντουσαν οι ίδιοι, αυτό λέω.
2: Ναι.
1: Και ο Τράγκας.
2: Ναι.
1: Άλλοι δημοσιογράφοι δεν ερχόντουσαν?
2: Όχι. Αυτοί βγάζαν τις κασέτες τότε που είχαν πάρει από το Βρυλάκι. Κάθε μέρα, επί δύο μήνες βγάζαν κασέτες. Κάθε μέρα ακούγα τη φωνή μου στο ραδιόφωνο.
1: Που μιλούσες με τους. Γιατί εγώ δεν τα θυμάμαι.
2: Μιλούσα με τους Οντετζίδες.
1: Γιατί εγώ δεν τα θυμάμαι.
2: Ναι.
1: Αυτό σου λέω. Δεν τα θυμάμαι.
2: Κάθε μέρα θα βγάζα. Κάθε πρωί.
1: Έβγαζε.
2: Και νομίζω ήταν στο Sky τότε.
1: Ήταν στο Sky. Ο Sky που όταν έπεσε ο Μητσοτάκης βγήκαν και είπαν την ημέρα, έπεσε ο Τάδε, έπεσε ναι. Ο Τύρανος, έπεσε
2: κάθε,
1: ο...
2: Κάθε μέρα άκουγα το όνομα.
1: Εσύ θυμάσαι αν αυτοί πήραν λεφτά από την εταιρεία της Siemens ή από τον Κόκαλη?
2: Εγώ ξέρω ότι πήραν και από τους δύο.
1: Γιατί μου είπες από τον Κόκαλη πήραν.
2: Και από τους δύο. Εγώ όταν ήρθε να με εκβιάσει ο Τράγκας, μου λέει θέλω και ακούω για να είναι η εταιρεία στο οποίο του λέω Γιώργο μου, εγώ δεν είμαι ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πήγαινε του Σοκράτη που είναι ιδιοκτήτης, να σταλώσει. Εγώ του λέω πρέπει να περάσει το έτοιμο στη Γερμανία, να πάρω από εκεί έγκριση, να πας να σε γνωρίσουν οι Γερμανοί και λοιπά και αυτά, το θες αυτό το πράγμα. Όχι, όχι, όχι. Πήγαινε, του λέω στο Σοκράτη να στα δώσει. Και πήραμε στο Σοκράτη τηλέφωνο, του λέω στο Σοκράτη έτσι και έτσι. Καλά μου λέει ο Σοκράτης, ας έρθουνε και θα τους βολέψω στο φλάσι. Όπου και έχει. Και έχει ξέρει.
3: Ήταν η δικαιολογία να παίρνει χρήματα από το φλάσι.
2: Ναι. Και μετά πήγανε στο φλάσι. Και σταματήσανε. Χαθήκανε και οι κασέτες, χαθήκανε.
4: Χαθήκανε, ναι. Ναι, είχε πέσει όμως η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
2: Μετά έπεσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν
4: έγιναν αυτές οι κυβέρνησεις. Όχι, όχι, όχι. Επειδή θυμάμαι καλά, ο Τράγκας ήταν στο Sky όταν έπεσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και μάλιστα πανηγύρισε και φώναζε, πέσανε οι άθλοι, πέσανε οι βρωμεροί.
2: Μπορεί να γίνει μετά τότε.
4: Εντάξει, μετά το εξαργύρωσε, πήγαν στο Flash. Ναι, το θυμάμαι αυτό όταν φτιάξαν το Flash κλπ. Για το Κουκουέ δεν θυμάσαι ποιο πρόσωπο ήταν. Γιατί τότε είχε βγει.
2: Και σου είπα την ιστορία ότι εμείς αναλάβαμε τότε. Δώσουμε στο Σαμαρά λεφτά και ο Βόκλης έδωσε στο Σιμπηλίδη. Ακριβώς για να φύγουν οι γύρις μία να πέσουν τις οδέες.
4: Το ποσό που έδωσε ο Σιμπηλίδη το θυμάμαι. Δεν το ξέρεις, γιατί ήταν στο
2: Σιμπηλίδη. Δεν το ξέρω, δεν το
4: ξέρω. Ναι, άρα ο Σιμπηλίδης πήρε λεφτά.
2: Βέβαια. Ο Σοκράτη, τι σου λέω τώρα.
4: Ο Μητσοτάκης δεν το είπε ποτέ. Αφού προκλήθηκε.
2: Δεν κλείθηκε.
4: Δεν τον προκαλέσαμε. Δεν σε γράφει όλη φωνά.
2: Δεν ξέρω, μπορεί. Κοίταξε.
4: Γιατί είχε πάρει και ο ίδιο.
2: Ο Σοκράτη είχε πάρει και ο ίδιο ή είχε βαριά και του κράταγε.
4: Το κράταγε ο Κουκάλη.
2: Οπότε τι να λέει.
4: Μάλιστα. Άρα ο Σαμαρά, συγγνώμη θα σου το πω, αλλά είναι κάθαρμα.
2: Κοίταξε, σε εμά δεν φέρθηκε άσχημα.
4: Σου φέρθηκε καλά. Εγώ ήταν και. Εσύ σου τα δίνατε, τι τα ζητάει αυτό.
3: Και τώρα να παίρνει και λεφτά και να σα φερθεί και άσχημα δεν
2: γίνεται. Θα σα δώσει και αυτά.
3: Τα έχει βιώσει και αυτά.
2: Συγχωρείς.
4: Εσείς του τα δίνατε.
3: Δηλαδή, τι
2: είναι. Τα έχει βιώσει και αυτά.
3: Δώσατε και δεν σας...
2: Δώσαμε και δεν μας δώσατε. Δεν πειράζει.
5: Δώσαμε και δεν μας δώσαν τη δουλειά. Ρε Αντώνη. Αντώνη. Αντώνη. Τι να αυτά ρε. Ρε δεν τρέπεστε λιγάκι. Ρε ξεφτύλες δεν τρέπεστε. Έχει βγει 6 χρόνια ο Γεωργίου. Σας έχει κάνει ξεφτύλα. Καλά εντάξει τους πεθαμένους. Τι να πω για τους πεθαμένους. Ο Κακαουνάκης και ο Τράγκας ήταν γνωστό ότι εκβιάζαν. Το μισό πολιτικό κόσμο της χώρας. Τα λέει ο Γεωργίου ρε παιδιά, συνέντευξή του άνθρωπος. Τι να πει. Πήγαινε ο Μπαρμπαγιώργης ο Τράγκας, Θεός χωρέστον, και έλεγε. Κύριε Γεωργίου, τρακώ! Τρακώ! Πήγαινε ο Κακαουνάκης, Τσιγιώργη και Τσιγιώργο. Διακώ! Διακώ! Και τα σκάζανε! Και χτίζανε πολυκατοικίες οι άλλοι. Και αγοράζαν διαμερίσματα. Και αναρωτιούνται όλοι πώς έγιναν τα μεγάλα λεφτά. Πώς ο Τράγκας, ο Μακαρίτης, Θεός χωρέστον, μέχρι και πλάκες χρυσού είχε. Μέχρι και σπίτι για να μένει παστρικιά στη Γαλλία, στη Νέα Υόρκη και πάρε και τα διαμερίσματα και πάρε και τα μετρητά. Ο Τράγκας πρέπει να βγάλε από αυτή την ιστορία με τις Siemens και τους εκβιασμούς πάνω από 1 δισεκατομμύριο δραχμές. Και λίγα λέω. Όσο για τα Κοκαουνάκη που έχουν διηγηθεί απίστευτα περιστατικά. Έτσι παιδιά γίνονται περιουσίες. Εκβιάζανε τους Γερμανούς για να παίρνουν τα φράγκα. Και όλοι έμειναν ικανοποιημένοι. Ο Σαμαράς γιατί πήρε κατά το Γεωργίου πάντα έτσι. Συνέντευξη ρε παιδιά παίζω. Τι να παίξω. Τα απομνημονεύματά μου. Την ιστορία της ζωής μου. Θα τη γράψω σε βιβλίο. Μα και πουλήσει. Και βγάλω κανένα φράγκο. Όπως βγάλαν αυτοί. Πήγαινε ο Σαμαράς. Και δώσ' του λεφτά ο Κόκαλης. Πήγαινε ο Σαμαράς και δώσ' του λεφτά η Siemens. Πήγαινε ο Κακαουνάκης και δώσ' του ο κύριος Σοκράτης. Και δώσ' του ο κύριος Γεωργίου. Και δώσ' του η Μέρκελ. Και δώσ' του ο Σόιμπλε. Έγινανε πάμπλουτοι όλοι τους. Ο Μητσοτάκουλας ποτέ δεν βγήκε να πει ότι ο Σιμπηλίδης, αυτός που έριξε την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, πήρε λεφτά από τον Κοκαλή. Τα λέει ο Γεωργίου, δεν έχει βγει να το διαψεύσει κανένας. Τουλάχιστον εκεί εσύ θείε Σοκράτη, θείε των μεγάλων στιγμών του Ολυμπιακού, θείε των μεγάλων κατασκευαστικών εταιριών, φιές δώσε μια συνέντευξη, να μας πεις την αλήθεια εν πάση περιπτώσει. Πόσα λεφτά έδωσε ο Σαμαρά, πόσα λεφτά έδωσες στους δημοσιογράφους, πόσα λεφτά έδωσε στον Αλαφούζο, πόσα λεφτά έδωσε σε όλους για να ρίξουν τότε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γιατί η κυρία Μπακογιάννη τώρα έχει τον πρώτο λόγο. Κυραντόρα, κυραντόρα, νονά της οικογένειας. Καλά είναι αυτά που λες για τον Σαμαρά, αλλά και εσύ θα πρέπει να βγεις να πεις τώρα, τώρα. Να έρθω στο σπίτι σου να σου κάνω μια συνέντευξη εγώ. Να έρθω εγώ, εγώ ταπεινός. Να πω στον Νίκο τον Μητσοτάκηδον. Να πάρω μια συνέντευξη από την κυρία Μπακογιάννη και να τη ρωτήσω. Κυρία Μπακογιάννη, πόσα λεφτά είχε πάρει ο Σαμαράς και ο Σιμπηλίδης για να ρίξουν τον πατέρα σου. Εγώ να έρθω εκεί. Να έρθω εγώ με τα πόδια γονιπετής. Αλλά να πεις την αλήθεια, κυρία Μπακογιάννη. Αλλά δεν τη λέτε την αλήθεια. Ξέρετε γιατί? Γιατί όλοι οι πολιτικοί είστε ανακατεμένοι στο μαύρο χρήμα. Ο μπαμπάς σου, ο Μακαρίτης, σύμφωνα με τις συνεντεύξεις που ακούω, σύμφωνα με τις συνεντεύξεις που παίρνω, έπαιρνε χρήματα από όλους αυτούς. Και από τον Κόκαλη, και από τον Χριστοφοράκο, και από τη Siemens, και από τους Γερμανούς. Και λέει η πλευρά της Siemens ότι τα βάζε στην τσέπη τα χρήματα. Αντί να, αυτός τα έδινε για ενίσχυση του κόμματος, ο κ. Μητσοτάκης έδινε λιγμένα κουπόνια από το κόμμα. Και πήρε και το Πασόκ λεφτά. Καλά ρε, τι τα κάνω τώρα τα λεφτά. Ο ταμείας του Πασόκ εκείνη την εποχή ήταν ο Φαλακρός, λέει. Ο Φαλακρός πράκτορας. Ο Θουβού του Πασόκ. Ο Λάμπρου, ο οποίος μετά έγινε διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας. Και τον είχε δεξί του χέρι ο Σιμίτης επί της εποχής διακυβέρνησής του. Τελικά, ένα ερώτημα να θέσω, ρε παιδιά. Από όλους αυτούς υπάρχει κανένας να μην τα άρπαξε, να μην τα πήρε? Μόνο εμείς τελικά δεν τα πήραμε. Μόνο εμείς. Άλλα δύο αποσπάσματα θα παίξουμε αύριο, κύριε Μπαρμπάρη. Αύριο. Αύριο. Ο χρόνος κυλάει υπέρ μας. Αλλά δεν ανέχομαι. Πραγματικά δεν ανέχομαι ως ένας ανεξάρτητος άνθρωπος, ως ένας ελεύθερος άνθρωπος, να πηγαίνουν τώρα οι χτεσινοί που στην πλάτη τους έχουν τόσο σοβαρές καταγγελίες για χρηματισμό, προσωπικό χρηματισμό, αλλά και για χρηματισμό του πολιτικού συστήματος, για μαύρο χρήμα που έμπαινε στα ταμεία του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας, και να βγαίνουν τώρα κάποιοι και να το παίζουν πατριώτες και να μας λένε ότι θα ξανασώσω την Ελλάδα, να μας μιλάνε για εξωτερική πολιτική, να μας μιλάνε για τη μειοδοτική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στους Τούρκους, να πηγαίνουν στον Άριο Πάγο και να καταθέτουν υπομνήματα για τις υποκλοπές. Και αυτοί οι άνθρωποι στο παρελθόν, κατά τις μαρτυρίες, τις ζωντανές μαρτυρίες, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ζουν, να τους καρφώνουν ότι έπαιρναν μαύρο χρήμα από επιχειρηματίες. Αν αυτό είναι το πολιτικό σύστημα που ονειρεύεστε όλοι οι Έλληνες πολίτες, να πάτε στις κάλπες και να ξαναψηφίσετε τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Και δεν αφορά μόνο τον κύριο Σαμαρά αυτή η ιστορία. Αφορά τον κύριο Σιμίτη. Αφορά τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί ο νέος τι κάνει? Με όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Πάμε στο τελευταίο θέμα. Μου λέει ο Γιάννης εδώ, Στέφανε Πιαντρέα Παπανδρέου, το ταμείο ήτανε τίγκα γεμάτο, λέει. Τίγκα γεμάτο το ταμείο. Από την άλλη, κυρίες και κύριοι, για να κλείσουμε με μία είδηση που έρχεται από το δικαστικό ρεπορτάζ. Σήμερα κατετέθη μία αγωγή στα αστικά δικαστήρια για την οποία 8 πρόσωπα ζητούν από τους καταδικαστέντες στην δίκη του Πρεντετόρ 7,5 εκατομμύρια ευρώ
0: αστική αποζημίωση. Προσβολή προσωπικότητος και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Κλοπή προσωπικών δεδομένων. Μεταξύ των δύο προσώπων που βλέπω στην αγωγή, την οποία κατέθεσε ο κύριος Κεσές, ο δικηγόρος ο οποίος ασχολείται με το θέμα των υποκλοπών, δεν θέλω να αναφέρω το επώνυμό τους στο ραδιόφωνο, είναι η κουμπάρα μου και ο πρώην δικηγόρος μου. Αυτοί οι άνθρωποι παρακολουθούνταν επί μακρό χρονικό διάστημα, όπως και το δικό μου τηλέφωνο, από το Predator και την Ape. Και μπράβο τους που βρήκαν την γενναιότητα να καταθέσουν μια αγωγή ζητώντας 1 εκατομμύριο ευρώ ο καθένας από τους καταδικαστέντες στην υπόθεση του Predator. Δεν σας κρύβω ότι είναι και το δικό μου το όνομα στην παρακολούθηση των κινητών τηλεφώνων. Οι επόμενοι που θα καταθέσουν τις αγωγές, ένας εκ των οποίων, ένας από αυτούς θα είμαι και εγώ. Απλώς υπάρχει μια σοβαρότατη εκκρεμότητα που αφορά την ποινική δικονομία. Ότι δηλαδή, στη δική μου την περίπτωση, δεν μιλάω για τον εαυτό μου, μιλάω για μια σοβαρότατη υπόθεση στην οποία δυστυχώς είμαι μπλεκόμενος κι εγώ. Που παρακολουθούσα και τις δικές μου τις συνομιλίες. Στη δική μου την περίπτωση όμως, η μήνυση θα είναι για, όχι για υποκλοπές, για το γεγονός ότι οι υποκλοπές συνετέλεσαν στην απόπειρα ανθρωποκτονίας μου. Και αυτό είναι κακούργημα και δεν παραγράφεται. Αλλά για αυτά θα μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Εκείνο που είναι θετικό είναι ότι οικείο πρόσωπο του περιβάλλοντός μου και ο πρώην δικηγόρος μου, εργατολόγος πρώην δικηγόρος, κατέθεσαν αγωγή μαζί με τα 8 πρόσωπα για την υπόθεση του Predator. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Θα είμαστε και εδώ Τετάρτη αύριο, πάλι ζωντανά. Συνεχίζουμε με την ομαλή ροή του προγράμματος. Καλό ξημέρωμα.

0: Μάχη 99,8 στα FM.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 6.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.

Για να δούμε τι πρόκειται να δούμε, κυρίες και κύριοι. Σήμερα καλησπέρα σε όλους και σε όλους. Μην ρίξα ακόμα τον Ted Nugent. Περίμενε, σε παρακαλώ, μισό λεπτό. Ούτως ή άλλως θα βαρεθείς να ρίχνεις σήμερα, διότι άμα δεν μπορώ να παίξω εγώ, θα παίξεις εσύ. Μία ή άλλη είναι. Διότι κατά τα άλλα, να μιλάω συνεχώς μέχρι την 8η βραδινή είναι κάτι το οποίο, ακόμα και να μπορούσα να το κάνω, θα σας πω την αλήθεια, δεν πληρώνομαι αρκετά, ούτως ώστε να το επιχειρήσω. Και πέρασε ο καιρός του μαζοχισμού, φίλε μου και φίλοι μου. Καλησπέριζω τη Ζαχαρούλα, καλησπέριζω τον Ηλία. Πάω στα αιτήματα των μηνυμάτων των υπολείπων. Δεν θέλει το μηχάνημα. Γενικότερα τα μηχανήματα υποτίθεται ότι πρέπει να μας κάνουν τη ζωή μας εύκολη και απλή. Αυτό το οποίο καταφέρνουμε τελικώς είναι να την περιπλέκουν. Να σας δώσω για παράδειγμα ένα παράδειγμα. Σε παλαιότερες εποχές, εμείς οι Gen Xers, πόσο μάλλον οι Boomers, θα γνωρίζαμε ότι μπαίνοντας στον κεντρικό ραδιοθάλαμο ενός ή ουδήποτε ραδιοφώνου, είχες ορισμένα μέσα αναπαραγωγής. Εγώ έχω προλάβει και μπομπίνες. Αλλά ρε παιδί μου, είχες ένα pick-up, είχες ένα Technics, είχες ένα Torrents, είχες επίσης μετά, είχες τα CD player, compact disc, τα ακτινοδίσκια τα λεγόμενα ελληνιστή, και βεβαίως πάντοτε είχες δυνατότητα να παίξεις μουσική φερρυπίν και από κασέτες. Τώρα τι έχουμε? Έχουμε όλες αυτές τις πλατφόρμες. Έχουμε τις μπάνκες, μέσα στις μπάνκες τραγούδια, επί τραγουδιούν, άσματα, επί ασμάτων, κομμάτια, επί κομματιών, βάλε, ρίξε, κάνε, ράνε και τα σχετικά. Και μετά υπάρχουν οι online οι πλατφόρμες, οι οποίες έχουν ως επιτοπλίστων δωρεάν περιεχόμενο και από τις οποίες μπορείς να βρεις και να παίξεις ένα τραγούδι. Δηλαδή μπορεί να παίξεις ένα τραγούδι από το Vevo ή Vivo, πες το όπως θες. Είναι σαν το Columbia, Columbia. Μπορείς να παίξεις ένα τραγούδι από το YouTube. Αυτό στη θεωρία. Διότι εγώ, για παράδειγμα, που ήθελα να μπούμε τώρα με ένα τραγούδι το οποίο δεν το έχει μέσα η μπάνκα, ήθελα να μπούμε ένα τραγούδι από το YouTube. Αλλά το YouTube, αδερφέ, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Και δεν παίζει. Για κάποιο λόγο. Εν τω μεταξύ, χτες έπαιζε, την προηγούμενη εβδομάδα δεν έπαιζε. Πήρα ένα τηλέφωνο τον Αγιάννη Τόπουλο. Μη ρωτήσεις ποιος Αγιάννη Τόπουλος. Αγιάννη Τόπουλος, ο μεγάλος αρχηγός. Ήμασταν μαζί το 2008, πρέπει να σου πω, στον City 99. Πόσο 99,5 νομίζω πρέπει να ήταν ο City. Μου λέει, μα δουλεύει. Του λέω, δουλεύει, δεν δούλευε. Θα δουλέψει ή δεν δουλεύει. Μα πάμα αυτό θα το άλλο. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, τα έφτιαξε και τώρα ξαναχάλασαν. Το αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μου παιδιά, είναι ότι μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 210-71-08-000 σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και εμείς θα σας υποδεχθούμε μεγαλύτερη ή μικρότερη χαρά. Πρέπει να σας πω ότι έχω αρχίσει να βαριέμαι κιόλας. Βγάλε γραμμή. Ορισμένοι από εσάς δεν έχετε καμία επαφή με την πραγματικότητα. Τι, δηλαδή, επειδή εγώ είμαι από αυτή την πλευρά του μικροφόνου, νομίζω ότι θα σας γλύψω για να πάρετε τηλέφωνο. Αλλού αυτά. Εγώ θέλω να μην πάρετε τηλέφωνο για να παίζω εκπομπές μέχρι τις 8 η ώρα. Να παίζω μουσικές μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. Ειδικά σήμερα που τις μουσικές θα τις παίξει ο Μπαρμπάρης. Οπότε, money for nothing and the chicks for free. Τζάμπα με ροκά με το εισδιπλούν. Για μένα. Δηλαδή, ερχόμουν εδώ πέρα τουλάχιστον. Έπαιζα κάνα τραγούδι της προκοπής, σας έβαζα έναν Αντωνίν Ντβόρζακ και στα καπάκια την πειραματική μπάντα του Ρόμπερτ Πλάντ. Σας το έπαιζα έτσι κάπως και καλά, ρεκ της γνώστης μίστης μίσο. Λοιπόν, τσιμπάγατε ορισμένοι και ορισμένες, μένατε στη συχνότητα και την κάναμε τη δουλειά μας. Τώρα είναι και το τηλέφωνο στην όλη ιστορία, το οποίο και αυτό είναι από την άλλη πλευρά του διπλού ηχομονωτικού τζαμιού, δηλαδή είναι ο ηχολήπτης και η ομάδα του. Πώς ακούγόμαστε, δηλαδή, νομίζω τώρα ότι είμαστε Enterprise Starship αυτή τη στιγμή, που τα διαχειρίζονται αυτά και τώρα διαχειρίζεται και τα της μουσικής. Οπότε εγώ τι κάνω? Απλά κάνω μπροστά σε ένα μικρόφωνο, κουνάω τα χεράκια μου, λοιπόν, μπρος πίσω πάνω κάτω, κάθομαι σε μια καρέλα, χωστός κιόλας. Είμαι ένα και ένα μίλκο, δεν πολύ φαίνομαι κιόλας. Χρειάζεται να κάνει έτσι διαρκώς ο Μπαρμπαρής για να επιβεβαιώνει ότι κάθομαι ακόμα στη θέση μου. Και απλά κοιτάω τον Μπαρμπαρή που βάζει μουσικές. That's it. Αυτό. Και το λέμε αυτό το πράγμα, εντωμεταξύ το λέμε και δουλειά, επάγγελμα και όλα τα σχετικά. Πες του Μπαρμπαρή, μου λέει ο Θάνος ο Καψάρης, να βάλει Buckethead. Ο Νίκος σου λέει, για χαρά Κωνσταντίνε. Μπαρμπαρή, εγώ θα σου πω να το πάμε λίγο ήρεμα σήμερα. Λος ζέστος σφιχταδόρ. Λοιπόν, και επειδή ο Μπαρμπαρής ξέρει τα πόδια του από metal, λέω σήμερα να το πάμε λίγο πιο cool. Πιο cool. Ούτως ή άλλως θα κάνουμε μέσα στο καλοκαίρι μια βδομάδα αφιερωμένη στους Manowar, όπου κάθε μέρα
Ναι, δεν δε θα είναι μέρα αφιερωμένη στους Μαραγκόνα, θα είναι εβδομάδα αφιερωμένη στους Μαραγκόνα, όπου πρόκειται να παίξουμε τα μεγαλύτερα άλμπουμ τους. Για παράδειγμα, δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή δεν μπορώ να αφήσω να αφιερώσω μια ολόκληρη εκπομπή στο Triumph of Steel ή στο Kings of Metal ή στο ομώνυμο άλμπουμ των Manowar, το πρώτο άλμπουμ των Manowar που λεγόταν Manowar. Manowar, γιατί δεν μπορώ δηλαδή. Θα το κάνουμε αυτό μέσα στο καλοκαίρι. Θα ανοίγετε το ραδιόφωνο τον Αύγουστο και θα ακούτε The blood of the soul is the blood of the king, blood of the king, blood of the king. Και διάφορα άλλα τέτοια, αλλά το γεγονός ότι είστε ακροατές του Μάχη 99,8 επιβεβαιώνει απριόρι το γεγονός ότι κάτι δεν πάει απολύτως καλά με την περίπτωσή σας. Δεν είναι για εσάς, άκυρο μου λέει, μην το διαβάσετε. Κάτσε, περίμενε ρε φίλε φιλενάδα, τώρα μου στείλεις μήνυμα και μου λες να μην το διαβάσω. Είναι 100% ότι θα το διαβάσω. Αλλά κοίτα τώρα που δεν πάει πίσω, δεν πάει πίσω ρε το άτιμο. Ρε εσύ, κοίτα να δεις, δηλαδή πραγματικά αν σε θέλει, αν δεν σε θέλει, εκεί που λέω θα αυτό, λοιπόν, σου λέω αιτήματα, μήνυμα. Να σου πω, βάλ τον Ted Nugent, διότι θα το σπάσω αυτό το πράγμα. Ted Nugent Stranglehold 1975, αν δεν το έχετε βαρεθεί, σημαίνει ότι είστε καλοί μας φίλοι. Υπάρχει ένας ράπερ που λέγεται ενός αγγελέας, ο Σπασίκλας. Φίλε, έχει κάνει κομμάτια το Βελόπουλο, το αξίζει να τα ακούσεις. Είναι αυτό το ράπ, το επικό το ράπ. Hey, είναι ο Αρτέμις και ο Ευθύμης, σχογράφοντας ζωντανά από τη γωνιά αυτή των συμπάντων, που ονομάζεται Ελλάς. Από πίσω έκο. Έχει σαφή στοιχεία δικά μας παιδιά το κομμάτι αυτό, αλλά συγχρόνως το beat του είναι Sia Cheap Thrills. Φίλε, έχουμε Sia Cheap Thrills. Γιατί εγώ ερχόμουν με πολύ φλόρικη διάθεση σήμερα για να ακούσω γκομενάκια σε κομμάτια που να μην έχουν παραπάνω από 4 χορδίες. Αν υπάρχει 4 χορδία στο κομμάτι, κόβεται. Είναι για έξυπνους. Δεν θέλουμε. Θέλουμε χαζομάρα και ειδονή.

Καλησπέρα στον Γιώργο Μακρυδάκη, λέει καλησπέρα στο μαχητικό σταθμό. Καλά τα νέα λέει για το 2026, αφού λέει μέσω των αυτοκινήτων θα μας παρακολουθούν νόμιμα μέσω των καμερών που θα έχουν. Καλά τα νέα λέει και από τον πατριώτη Τραμπ, μην πω καμιά κουβέντα που δεν πρέπει, μας την εφόρεσε ο Τραμπ. Πολέμο χάρη φίλη μου που έλεγε και η Μαλβίνα Κάραλη, είδηση πρώτη τον ήπιαμε. Είδηση δεύτερη μας τον φόρεσαν. Είδηση τρίτη μας εφαρμαρίστη. Εν τω μεταξύ και μας προστούσαν, μας πήραν και το βόδι. Στα έλεγα Γιώργο Λιάγκα, δεν μ' άκουγες. Μου λέει τι κακό υπάρχει να παίξει η μαύρη την άσπρη. Του λέγα Γιώργο, είναι Ελληνίδα πριγκίπισσα του 1200 π.Χ. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τους μαύρους και τις μαύρες. Βλέπω Σενεγάλη, χουστάρω. Ακούω Ζαν Σαγκαλί, blues band, τρελαίνομαι. Παίζει James Brown, ενθουσιάζομαι. Κάθομαι να δω ξανά και ξανά George Foreman να παίζει με Mohamed Ali και δεν χάνω τη συγκέντρωσή μου καθόλου. Δηλαδή, μεγαλείο. Ακούμε BB King με τα χαράς μεγίστης. Τι BB King είπα, πήγα σε αρχαία ιστορία. Κάτσε να πάω τώρα σε νεότερη ιστορία. Δεν θέλω να σου ασπρίσω δηλαδή τον 50 Cent. Αυτό θέλω να πω. Μια χαρά, όπως το λένε, και ο μαύρος πολιτισμός έχει τις χαρές του και τα επιτεύγματά του. Κάποια έχει. Θέλω να σου πω ότι μπορεί εσύ να έκανες Παρθενώνα, αλλά χωρίς αυτό να είναι ουδόλως αμεληταίο, αν δεν υπήρχε ο μαύρος πολιτισμός, δεν θα υπήρχε rock and roll. Ξεκάθαρο. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να ασπρίσω την ακτή ελεφαντοστού, αλλά δεν έχω καμία διάθεση η ακτή ελεφαντοστού να μαυρίσει εμένα. Δηλαδή, έλα, να σε φιλοξενήσω, να σου κάνω σωρά, να σου δείξω κανένα απολύτως πρόβλημα. Αλλά όταν φτάνουμε στο σημείο να διδάσκεις τα παιδιά μου ότι οι Ελληνίδες βασίλισσες του 1200 π.Χ. είναι μαύρες, εκεί υπάρχει ένα θέμα. Και τέλος πάντων, λοιπόν, Γιώργο Λιάγκα, το δεχτήκαμε αυτό. Το δεχτήκατε δηλαδή, και επειδή το δεχτήκατε εσείς, μας αναγκάσατε να το δεχτούμε κι εμείς. Δηλαδή, είναι, ξέρεις, το. Είναι περίπου, ρε παιδί μου, είναι την κίνηση αυτή που κάνω τώρα. Καλό είναι που δεν τη βλέπετε, διότι θα μπορούσατε να θεωρήσετε ότι είναι κάπως έτσι σεξουαλική. Αλλά δεν είναι σεξουαλική. Αυτό το που ακούς, το χταπ χταπ. Αυτό. Αυτό δεν είναι. Είναι όταν ταΐζεις τη χήνα για να φτιάξεις το φουαγκρά. Αυτό κάνουν και σε εμάς. Μας ταΐζουνε για να μας έχουν πρίξει τα σκότια για να κάνουμε φουαγκρά. Οπα, Λίζα Κυριακίδου. Α, κυριολέ, δεν είναι για σας το μήνυμα, λέει μην το διαβάσετε. Γιατί να μην το διαβάσουμε, κυρία μου. Κάτσε να δω τι γράφει κιόλα. Σας κάτσουμε, λέει, να δουλεύουμε 8 ώρες. Εγώ, λέει, που έχω μαγαζάκι, να μπαίνω το πρωί και να βγαίνω σε 11 το βράδυ, να μην βγάζω ούτε το μισθό μου. Α, γιατί να μην το διαβάσω. Η πραγματικότητα είναι το μήνυμά σας. Χαίρετε και τον Θάνο Καψάλι, ο οποίος στέλνει cigarettes after sex, το affection, αλλά Θάνο μη μου στέλνεις, δεν μπορώ να τα παίξω. Καλησπέρα στον Ουτίκο, καλή εκπομπή, καλησπέρα στον Τζον. Η Ανδρέα Παπανδρέου λέει το Ταμείο Εθνικών Δαπανών ήταν 2,5 δισεκατομμύρια. Μητσοτάκη είναι 14 δισεκατομμύρια με υπεύθυνη την τώρα. Ρώτα λέει τον Χατζάρα πόσα φάγανε. Βγαίνει λοιπόν τώρα η Λουπίτα Νιόγκο. Ακ, τώρα δεις, δεν επαναφέρω το θέμα, δεν ξαναζεσταίνω περσινά ξινά στα φύλλα για την Λουπίτα Νιόγκο, η οποία είναι από την Κένια μαύρο τσουκαλί και την έχουν βάλει να παίζει τη Λευκόλαινο, ωραία Έλεν, ότι βγήκε η Λουπίτα Νιόγκο και τα βάλε με τον Όμηρο. Του στυλ, Όμηρε, πώς νιώθεις που δεν έδωσες αρκετό χρόνο στις γυναίκες μέσα στο έργο σου. Μαρή κατεδαφισμένη. Δηλαδή αυτός ο κενιάτικος γκασμάς που έχεις για εγκέφαλο, καλό είναι μερικές φορές να δίνει την εντολή στο στόμα να τα κλείσει τα χυλάκια αυτά τα σαρκώδη. Διότι από τη μία θα μπορούσε κανείς να σου δώσει το πρώτο σκέλος της απάντησης, το οποίο πρώτο σκέλος της απάντησης είναι ότι Μαρή κατεδαφισμένη, πουλάς μαγιά, του πες τον Όμηρο,
τον πρώτο λογοτέχνη της παγκόσμιας ιστορίας. Αν δεν υπήρχε ο Όμηρος, ο Όμηρος, το τεράστιο breakthrough που έκανε είναι ότι έκατσε και τα έγραψε. Έκατσε και έφτιαξε ιστορίες, τις οποίες έκατσε και τις έγραψε και γίνανε τα ομερικά έπι. Ξέρεις, δεν το είχε σκεφτεί κάποιος πιο πριν να το κάνει και σίγουρα όχι με τον τρόπο που το κάνει ο Όμηρος. Αν δεν υπήρχε ο Όμηρος, δεν θα υπήρχε η δυτική λογοτεχνία όπως την ξέρουμε. Στα διάλα πλέον. Και μου βγαίνεις τώρα εσύ και μου λες γιατί λέει δεν έχει αρκετές φεμινιστικές επιρροές το έργο του Ομήρου. Γιατί λέει δεν έχουν τόσο πολύ χώρο μέσα οι γυναίκες. Να με συγχωρείτε, μαντάμ, που δεν κάναμε, πώς το λένε, τις μάχες να γίνονται με

Να γίνονται με κραγιόν και eyeliner αντί για δόρυ και ξύφος. Μη ρίξεις κατευθείαν δυσία και το cheap thrills. Θέλω λίγο εν κενό να λούσω λίγο την Λούπιτα Νιονγκό. Ξεκινήσαμε λοιπόν από το έλα μωρέ, βάλε τη μαύρη και αυτή ψυχή έχει να παίξει και αυτή. Είναι το μάθαν πως νιώμαστε πλακώσανε και γύφτη, ξεκάθαρο, δώσε θάρρος στο χωριάτι να σ' ανέβει στο κρεβάτι. Όπως έλεγε η θεά η Μαλβίνα Κάραλη, εκεί που μας χρωστούσανε μας πήραν και το βόδι. Πολεμό χαρή φίλη μου, σε έπεισε ο Λιάγκας να μην σε πειράζει πολύ που σου βάλανε την Νιονγκό να παίξει η κατάμαυρη την Λευκόλαινο σαν ψωμάκι πολυτελείας, γουτσου γουτσου αφρατούλα, ωραία Ελένη. Και αφού λοιπόν στο επέβαλαν αυτό, τώρα βγαίνει η Νιονγκό και σου λέει, έλα μου ρε, ποιος, ο Όμηρος. Ποιος Όμηρος? Ο Όμηρος δεν δίνει αρκετό χώρο στις γυναίκες. Η πρώτη απάντηση, λοιπόν εδώ, και εδώ πρόκειται να μιλήσω απολύτως σοβαρά, η πρώτη απάντηση είναι ότι ο καλλιτέχνης την εποχή του αντικατοπτρίζει μέσα από το έργο. Δεν αποφασίζει ο Όμηρος ποια είναι τα χαρακτηριστικά του 1200 π.Χ. Σε εκείνη την εποχή αναφέρεται, αυτά τα χαρακτηριστικά εκείνης της εποχής δίνει ως εικόνα μέσα από το έργο του. Βεβαίως, Λουπίτα, κατεδαφισμένη, δεν θα σε πάω στη λεπτομέρεια του λεγόμενου αναχρονισμού, δηλαδή ότι ο Όμηρος γράφει στο 800 π.Χ. για το 1200 και ότι ακόμα και διαφορετικές να ήταν οι εξελίξεις στην εποχή που έγραφε ο Όμηρος, θα πρέπει ούτως ώστε να είναι πιστός στην ιστορική αλήθεια του πλαισίου του έπους να αναφερθεί στο τι γινόταν το 1200. Και δεν θα σας πω εκεί πέρα, διότι μεταξύ μας το 1200 και το 1800 δεν είχαν αλλάξει πολλά πράγματα. Είναι τα τελευταία χρόνια που ο χρόνος τρέχει με ηλικιώδεις ταχύτητες αλλαγής. Αυτή είναι η πρώτη λοιπόν απάντηση, ότι Λουπίτα, έχεις μπροστά σου τον πρώτο λογοτέχνη στην παγκόσμια ιστορία. Εντάξει, μπορεί να είναι ο Γκιλγκαμές να ήταν ο πρώτος με το έπος του Γκιλγκαμές. Έχεις σίγουρα τον πρώτο λογοτέχνη στην δυτική ιστορία, του δυτικού πολιτισμού. Αντί να πεις ένα τεράστιο ευχαριστώ που ξεκίνησε ένα ολόκληρο σύμπαν από την ώρα που ο Όμηρος έκατσε κάτω και είπε «Μήνιν άιδε θεά», τους πρώτους στίχους της Ιλιάδος. Αντί λοιπόν αυτό να το εκτιμήσεις, αντί αυτό να το αναγνωρίσεις και να το βάλεις στο ιστορικό του συγκείμενο, κάθεσαι και τη λες στον Όμηρο, του τη λες. Παιδιά, έχουμε φτάσει στο σημείο να τη λέει η Λουπίτα Νιονγκό στον Όμηρο και να το συζητάμε. Αυτό είναι το οποίο στρέφει. Δηλαδή, σε παλαιότερες εποχές που υπήρχε κάποιο υπόλοιμα γενικής παιδείας να χαρακτηρίζει τους πληθυσμούς, ειδικά στη Δύση, που έχουν γίνει ζώα, σκουπιδαριά. Μιλάμε για μεγαλοπόλεις με ανθρώπινα σκουπιδαριά. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι τα ανθρώπινα σκουπιδαριά έχουν αποκτήσει από τα social media την ψευδαίσθηση ότι η διατράνωση του πόσο σκουπιδαριά είναι δικαίωμά τους, και έχουν επίσης κάθε δικαίωμα να μας το επιβάλλουν κιόλας αυτό. Βγαίνει λοιπόν το πνευματικό σκουπιδαριό που λέγεται Νιονγκό, η οποία, και γιατί τη λέω πνευματικό σκουπιδαριό, τη λέω πνευματικό σκουπιδαριό διότι πριν πάρει το ρόλο δεν ήξερε ποιος είναι ο Όμηρος, το έχει πει. Βγαίνει λοιπόν η τύπισσα που δεν ήξερε ποιος είναι ο Όμηρος και πήρε το ρόλο μόνο για το χρώμα του δέρματός της. Θα αρχίσουμε κάποτε να μιλάμε για τον αντίστροφο ρατσισμό? Θα αρχίσουμε να μιλάμε για τις λεγόμενες θετικές και αρνητικές διακρίσεις? Εάν η Λουπίτα Νιονγκό δεν ήταν Νιονγκό και στην όψη, δεν θα τον είχε πάρει το ρόλο, διότι ο Νόλαν ήθελε να τον παίξει μαύρη. Ο Νόλαν δεν ήθελε την ωραία Ελένη να την παίξει μια καλή ηθοποιός ανεξαρτήτως χρώματος, ανεξαρτήτως καταγωγής. Όχι, ήθελε να την παίξει μαύρη. Επειδή λοιπόν η Νιονγκό είναι μαύρη, γι' αυτό και πήρε το ρόλο. Σκέψου πώς θα σου ακουγότανε, φίλε μου ακροατή,
το να σου έλεγα ότι μια λευκή γυναίκα πήρε ένα ρόλο επειδή είναι λευκή, θα επαναστατούσαν οι βλαμμένοι, αυτοκτονικοί, δυτικοί φιλελέμπουρες και ισλαμολοάτκηδες που μισούν την ίδια τους την ύπαρξη και τον πολιτισμό μας στο σύνολό του. Θα επαναστατούσαν. Λευκή πήρε ρόλο επειδή είναι λευκή. Χαμός. Πάρτε τη Βαστήλη. Αλλά μαύρη πήρε ρόλο επειδή είναι μαύρη, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Και αφού τον πήρε λοιπόν τον ρόλο, βγαίνει και τη λέει στον Όμηρο. Το πρώτο λοιπόν το οποίο πρέπει να απαντηθεί εδώ είναι ότι ο Όμηρος εντάσσεται στην εποχή του και ότι πριν διατυπώσεις οποιαδήποτε αιτίαση ενάντια στον Όμηρο, πλύνε το πνεύμα σου εν το συνόλο αυτού με ακουαφόρτε. Το δεύτερο πράγμα το οποίο, αν είσαι λίγο πιο μορφωμένος, πρέπει να απαντηθεί στη Λουπίτα Νιόγκο, είναι με την εξαιρετικά αυτή κομψή προσφώνηση. Τι λες

γυναίκες. Απλά την χάνανε θεές. Δηλαδή θες να μου πεις ότι δεν έχει αρκετές γυναίκες μέσα η Ιλιάδα, όταν το μισό story, το μισό story της Ιλιάδας είναι η κόντρα της Αθηνάς με τη Μοίρα. Ξεστραβωθείτε το φελέκι μου. Καθόμαστε και τα καταπίνουμε αμάσιτα. Δεν έχει μέσα, δηλαδή για να έχει μέσα η Ιλιάδα Λουπίτα, Λουπίπα, τι γυναίκες, και να τις βλέπεις ότι υπάρχουν, για να καταλάβεις και εσύ ότι υπάρχουν γυναίκες. Διότι η μισή, ξαναλέω, η Ιλιάδα γυναίκες είναι και η μισή Οδύσσια γυναίκες είναι μέσα. Εντάξει, δεν είναι η μισή, υπάρχουν όμως, είναι παντού. Και έχουν και τρομερούς ρόλους οι γυναίκες. Διότι το αρχαίο ελληνικό πνεύμα είναι τόσο ευρύ που δεν μπορεί να διανοηθεί ότι κάτι σύγχρονη, υποτιθέμενη, έξυπνη και φιλελεύθερη θα φτάνανε 3.000 χρόνια μετά αυτά τα οποία θεωρούσε δεδομένα το αρχαίο ελληνικό πνεύμα για τις γυναίκες να τα αμφισβητήσουν και να θέλει να μας τις κάνει τώρα κομμωδίνα με μπούρκες. Διότι είναι ακριβώς η ίδια κουλτούρα της... Η ίδια ακριβώς κουλτούρα της σχολής «κάνω μαύρη την ωραία Ελένη» είναι η ίδια ακριβώς κουλτούρα με το «η αχαρνών» να είναι πακιστανική. Η ίδια κουλτούρα είναι. Το δεύτερο λοιπόν πράγμα το οποίο κανείς πρέπει να απαντήσει στη Λουπίτα είναι ότι γεμάτη και η Ιλιάδα και η Οδύσσια γυναίκες. Απλά εσύ δεν τις βλέπεις. Διότι δεν μπορείς να διαβάσεις. Διότι δεν καταλαβαίνεις ποιος είναι σημαντικός ή ασήμαντος. Γυναίκα δεν είναι η Βρυσιείδα. Γυναίκα δεν είναι η Χρυσιείδα. Γυναίκα δεν είναι η Εκάβη. Γυναίκα δεν είναι η Κασάνδρα. Γυναίκα δεν είναι η Ελένη. Γυναίκα δεν είναι η Αθηνά. Γυναίκα δεν είναι η Αφροδίτη. Γυναίκα δεν είναι η Ήρα. Δηλαδή, μωρή ηλίθια, Λουπίπα, τι θέλεις να τις βάλουμε να οδηγούν νταλίκα στον Σκάμανδρο ή να κατουράνε όρθιες στα τείχη της Τρίας, για να καταλάβεις ότι μια χαρά γυναίκες και σε κεντρικότατο ρόλο είχαν μέσα τα ομηρικά έπι. Παναγία μου. Κάτσε να βάλω ένα κομμάτι. Το λέει μια ωραιότατη γυναίκα, μα μας πάρα πολύ, πρέπει να σου πω, Ισία. Έχει αυτή τη φωνή. Αλλά μια φωνή έχει, δεν είναι. Τι εννοείς αυτή τη φωνή? Έχει κάτι το στριγκό, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω. Αχ, δυνάμωσέ μου ρε φίλε λίγο εδώ πέρα. Να ακούσω λίγο τη Σία, να εθρανθώ. Λοιπόν, ο Λιάγκας λέει εντάξει, λέει δεν καταλαβαίνει. Και από το γεγονός ότι μπορεί να πει αυτά, οφείλεται στον ελληνικό και καταπέκτησε δυτικό πολιτισμό. Στην πατρίδα της, λέει, ήταν δούλα και απλά αναπαραγωγική μηχανή, στην καλύτερη περίπτωση. Εντάξει, λέει, είναι στη φάση ότι ο άντρας ίσον βιαστής λευκός ίσον ιδιοκτήτης δούλων. Ναι, αυτή είναι η μακία της εποχής. Άντρας απαραίτητα και αναγκαία πρέπει να είναι κακοποιητής. Λευκός πρέπει απαραίτητα να είναι καταπιεστής. Να μου έστε. Απογευματιάτικο. Έχουμε γίνει τα σκουπίδια της ιστορίας. Τα κορίτσια μας γίνονται πτάνες στο Ντουμπάι και μου λες ότι επειδή είσαι λευκός, είσαι καταπιεστής, αγοράζουνε τις κόρες μας οι Άραβες, αν δεν τις βιάζουν οι Πακιστανοί στους δρόμους. Έχουμε πείσει τα κορίτσια μας, λέμε στα κορίτσια μας 12 χρονών ότι το δουλεμπόριο του OnlyFans είναι μια ωραία προοπτική εξασφάλισης. Και θα τολμήσεις να μου πεις ότι είναι, λέει, το λευκό προνόμιο. Δεν υπάρχει κανένα λευκό προνόμιο πλέον. Πήγαινε στις Ηνωμένες Πολιτείες να ψάξεις δουλειά. Να μου πεις αν υπάρχει λευκό προνόμιο. Να είσαι ο τέλειος για τη δουλειά. Ο τέλειος, ε! Πραγματικά, και να σου λένε δεν γίνεται. Δεν είστε Hispanic. Δεν είστε λεσβία.

0: Φόλο Τρίπογλου. Δεν είσαι Hispanic, δεν είσαι λεσβία. Δηλαδή για να πάρω τη δουλειά θα πρέπει να λέγομαι Ερδουάρδα, Καρμέλα, Δόντε Κολομπάριο, επειδή εσύ έχεις συγκεκριμένα κουοουτάζ. Μου λέει ο Χρήστος Νάνος, καλά είσαι τα κολλήματά σου και εσύ αδελφέ μου, μην ξεχνάς ότι ο Νόλαν είναι Εβραίος. Φίλε, το πρόβλημα είναι ότι ο Νόλαν είναι πολιτισμικός μαρξιστής, όχι απόθεν έλκυνη καταγωγή σου. Καλησπέρα Κωνσταντίνη, μου λέει η Σοφία. Γιατί εξάπτεσαι, μου λέει, με μια βλακεία που είπε μια μαύρη ηθοποιός που δεν την ξέρει ότι η μάνα της. Διότι κορίτσι μου, Σοφία μου, αγάπη μου, φως μου, που λέω και στην κόρη μου. Λοιπόν, νομίζεις ότι δεν την ξέρει η μάνα της. Νομίζεις αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι πολύ πιθανόν περισσότεροι να ξέρουν τη Λουπίπα. Είναι για αυτές οι απόστροφοι. Ξέρετε, υπάρχουν ορισμένα γράμματα στα αφρικανικά αλφάβητα τα οποία δεν διανοούμαστε τι ήχους βγάζουν. Σου λέει ο άλλος, ξέρω πώς σε λένε, με λένε γλαού. Αυτό είναι, υπάρχει, δεν κάνω πλάκα. Το είναι γράμμα. Είναι λουπίτα νιόγκο. Δεν. Περισσότεροι όμως ξέρουν αυτή τη στιγμή τη λουπίτα παρά τον Όμηρο. Αυτή είναι η τραγωδία της εποχής. Ότι πηγαίνοντας το, έλα μωρέ να χαλαρώσουμε λίγο και να μην είναι τόσο αυστηροί οι κανόνες και να δείχνουμε μια επιοικία για ένα σούπα. Τελείως. Είπαμε ρε παιδί μου έτσι να... Είναι το είπανε της αυτής να φτώσει και εκείνη απαυτώθηκε. Αυτό έχει πάθει ο δυτικός πολιτισμός, είναι η γριά. Στο γνωστό... Ρητό, κάτσε τι μου γράφει ο Μιχάλης. Εν τω μεταξύ ο Μιχάλης μου στέλνει μηνύματα. Ο άνθρωπος, εγώ δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω και αισθάνομαι άσχημα. Σου στέλνω, λέει, την καλησπέρα. Μάλλον προσφέρεσαι, σωστό είναι. Παρά το θέμα είναι πολύ σοβαρό, αλλά μάλλον βαρύ για καλοκαίρι. Θα το βρούμε μπροστά μας. Ναι, έχει κάνει ο Μιχάλης ολόκληρη διατριβή. Αλλά ρε Μιχάλη, να σου πω, δηλαδή, εδώ εγώ πλέον κουράζομαι από τη θεματολογία. Αδελφέ μου, αν έχει κουράγιο. Αν έχεις κουράγιο θες, πόσο θες, μισή, μία ώρα, πάρτινα. Αλλά, Μανώλης Γαριφάλου, κύριε Μποχδάνο, καλή εκπομπή και στο σχολείο αυτά μας λένε. Νάτος. Τι σας λέει ρε Μανώλη? Ο Μανώλης είναι ο γιος του Γιώργου, 14 χρονών. Μου λέει ο άνεμος, τι όμηρο λέει να ξέρει ρε φίλε η Λουπίπα, αφού λέει μέχρι πριν 50 χρόνια η αγράμματη προγονή της μάζευαν μπαμπάκι στη βαμβακοφυτή της Αλαμπάμα. Την καλησπέρα μου. Άκου λοιπόν τώρα να δεις. Εμένα δεν μου λέει τίποτα αυτό, φίλε μου άνεμε. Διότι υπάρχουν μαύροι ακαδημαϊκοί οι οποίοι έχουν κάνει διατριβές στον Όμηρο ή την αρχαία ελληνική γραμματεία. Αξιομνημόνευτες. Ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Αμερικανούς στοχαστές, ο Σόουελ, διαβάστε τον, δείτε τον, παρακολουθήστε τον. Και αυτούνου η πρόγονή του πριν από 100 χρόνια ή δεν ξέρω πόσα αγράμματοι ήταν και μάζευαν μπαμπάκι στις βαμβακοφυτίες. Αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Το πρόβλημα δεν είναι ότι η γιαγιά σου, η προγιαγιά σου μάζευε μπαμπάκι στην Αλαμπάμα. Το πρόβλημα είναι ότι εσύ είσαι στόκα σήμερα. Και να σου πω κάτι, η γιαγιά σου που μάζευε βαμβάκι στην Αλαμπάμα είχε κάθε δικαιολογία για να είναι στόκα, αγράμματη, απαίδευτη, ένα ξώανο και μισό. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, ομιλώντας ψυχικά, μπορεί να είχε τα υψηλότερα χαρίσματα της οικουμένης. Εσύ δεν έχεις, διότι εσύ δεν μαζεύεις βαμβάκι. Εσύ μας τα έχεις κάνει ζέπελιν, επειδή η γιαγιά σου μάζευε βαμβάκι, όμως εσύ καμία σχέση δεν έχεις. Είσαι πάνω από όλους τους υπόλοιπους, ακριβώς επειδή μας τα έχεις κάνει ζέπελιν, επειδή ακριβώς για όσους μάζευες βαμβάκι. Και επειδή ορισμένοι από εμάς, μάλλον έχουν μια ιδιαίτερη αγάπη στο να βλέπουν τους αναπαραγωγικούς τους αδένες να ζεπελινοποιούνται. Γιατί αλλιώς δεν μπορώ να καταλάβω για ποιον λόγο έχουμε δώσει τόσο χώρο σε τόσο πολύ παραλογισμό. Κάποτε λέει πρέπει να μιλήσουμε για το πόρτα πότι, μου λέει ο Θάνος. Οι νέες γυναίκες, λέει, έχουν θεοποιήσει το χρήμα όπου συνευρίσκονται με Άραβες στο Ντουμπάι και μόνη καταξίωση έχουν να τις αφοδεύει ο πιο πλούσιος. Ναι, ναι. Πότε, λέει, ακούσαμε μια γυναίκα να καταφέρνει κάτι από το εγώ? Πολλές φορές. Ο Ιωάννης μου λέει, αν προσπαθήσεις να διαβάσεις ποίηση σε ένα γουρούνι, δεν φταίει το γουρούνι που δεν θα καταλάβει τίποτα και θα κυλιέται στις λάσπες, αλλά εσύ. Ιωάννης, Γαλλία, την αγάπη μου. Θέλω κι άλλη σία να σου πω την αλήθεια. Πριν όμως θα πάω σε μια-δυο γραμμές. Αυτό, Γιάννη, που λες με το γουρούνι, εγώ το ξέρω και στο... Μην πέφτεις, λέει, στη λάσπη να τσακωθείς με ένα γουρούνι και θα λερωθείς και το γουρούνι θα γουστάρει. Το γουρούνι τη λάσπη θέλει. Το άμα θα μπεις εσύ μέσα στη λάσπη να παλέψεις με το γουρούνι, τελικά το λάθος είναι δικό σου. Το έλεγα σήμερα αυτό στον φίλο μου τον Νίκο τον Γεωργιάδη, τον διευθυντή του OK, που μου έκανε ένα φανταστικό vidcast και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι από τους ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούν και την λεγόμενη ψυχαγωγία, πώς να το πω, μπορείς να περνάς πράγματα προς τα έξω τα οποία έχουν τεράστια σημασία άμα έχουν την διάθεση και την ευφυΐα να μπορούν να κάτσουν και να τα συζητήσουν. Και όπως έλεγε και η γιαγιά μου, όταν, λέει, παιδί μου τσακώνεται μία κυρία με μία κοκότα, χάνει πάντα η κυρία. Και μόνο που έπεσε στο επίπεδο να τσακωθεί η κυρία με την κοκότα, η κυρία έχει χάσει. Έχει φάει δύο γκολ από τα αποδυτήρια πριν βγει στο χόρτο. Καλησπέριζω μια τηλεφωνική γραμμή. Θα τις πάω γρήγορα σήμερα τις τηλεφωνικές γραμμές. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Φίλε μου, καλέ, τι κάνεις?
1: Άκουσε κάποιο κανάλι να πει κάτι για το θέμα της Μπουτζουμπούρα αυτή της μαύρης ή των Όλαντ, να το αναφέρουν, να κάνουν κάποια, ξέρω εγώ, κάποια συνομιλία, να το εκθέσουν το θέμα του.
0: Κοίτα, έχουν τελειώσει οι ελαφρού περιεχομένου εκπομπές για καλοκαίρι, οπότε όχι, δεν έχω δει κάτι. Αλλά αν το παίξουνε, θα το παίξουνε ότι η καλή Λουπίτα και ο κακός Όμηρος.
1: Το Υπουργείο Πολιτισμού η Μενδώνη τι έκανε, έκανε καμιά...
0: Πολύ καλά, σου στέλνει χαιρετίσματα. Εσύ πώς είσαι?
1: Σπίτι η Ακαδημαϊκή όλα... της Ελλάδος, Αθήνα, η Ακαδημία Αθηνών τι έκανε?
0: Στο σπίτι όλα καλά, τι φάγατε σήμερα?
1: Δηλαδή, αν κάνουν αύριο τη μάχη του Βατερλό με μαύρο τον Ναπολέοντα,
0: ναι,
1: τι θα κάνει η Γαλλία?
0: Θα κάνει τον Wellington Ινδιάνο.
1: Okay.
0: Σε αντίπεινα. Και τον Μπλούχερ, εγώ νομίζω ότι ο Μπλούχερ θα ήταν καταπληκτικός Ινδός. Τι πρόσωπο στρατάρχη τώρα μου λες και παπαριές καμαρότες. Να μην είναι καλά, να μην είναι καλά, να μην είναι Μπλούχερ. Όχι, μην τελειώνεις, εσύ μ' αρέσει.
1: Βγαίνει στο Open, ναι, για να τελειώνουμε, για να κλείσουμε.
0: Δεν θέλω να κλείσουμε, μ' αρέσει να μιλάμε.
1: Βγαίνει στο Open ο σοφός, ο δικηγόρος.
0: Yes, ο Θέμης.
1: Και λέει την παγκοσμίου εμβέλειας ο κύριος πρώην πρωθυπουργός, ο Σαμαράς.
0: Ναι.
1: Καπάκι πριν λίγο, ακούω τον κύριο Χίο.
0: Ναι.
1: Με συνομιλία κανονική. Να μιλάει ο Ηλίας ο Γεωργίου της Siemens,
0: ναι,
1: και να λέει πως θα πήρανε, ποιοι πήραν τα λεφτά.
0: Ορίστε.
1: Και τον έχει μέσα. Τους έχει όλους μέσα.
0: Είμα.
1: Με ομιλίες κανονικές, συνομιλίες κανονικές του ομιλίες. Και δεν μιλάει κανένας στο όπερα. Του πει, έλα εδώ ρε φίλε. Εδώ ο άλλος έχει γράψει σήμερα στο Μακελιό. Το πέρανε όλοι. Συγγνώμη δηλαδή. Οι άνθρωποι αυτοί τι ρόλο παίζουν, πάμε, τι ρόλο παίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Και το γράφω του Σπύρου, το γράφω προηγουμένως. Θέλει να αφήσει το σοφό και λέει τα δικά του και δεν ασχολείται τι έχει πει ο άλλος με συνομιλίες ο Ηλίας ο Γεωργίου που τους τα έδινε μέσω του κυρίου Ιτρακόμου, του, πώς θα λένε, τον γέρο,
0: τον Κόκαλη.
1: Κόκαλη, ναι. Και όλα αυτά. Και δεν μιλά κανένας. Και είναι παγκοσμίως εμβέλειας ο Σαμαράς. Ο οποίος, σημείο θεών, γνώριζε το 1921, από το 1921, γνώριζε για τις υποκλοπές. Και τώρα του ήρθε η τρέλα και η μούρλια να μιλήσει για αποκλοπές ο Σαμαράς. Από το 24 το γνώριζε. Το είπε το ΑΔΕΠ, το είπαν κανονικά. Το ξέρανε. Και τι τώρα το έβγαλε, δηλαδή, ο Σαμαράς. Τι ήθελε να κάνει τώρα ο Σαμαράς αυτή τη στιγμή, δηλαδή, τώρα που το έβγαλε. Από το 24 το γνώριζε. Από το 24 το γνώριζε. Δηλαδή είχα τρώμα τρελά. Και δεν μιλάει κανένας. Το αναφέρει και μιλάει ο σοφός και τα δικά του και τελείω ιστορία. Και είναι παγκοσμίω εμβέλεια ο Σαμαράς, αν είναι δυνατόν. Από πού είναι παγκοσμίω εμβέλεια ο Σαμαράς? Δηλαδή, πάω τώρα στο Οχάιο, το ξέρω του Σαμαρά, θα πω το όνομά του, ξέρω του Σαμαρά, είναι well known.
0: Okay. Είπες στο Οχάιο.
1: Οπουδήποτε, whatever.
0: Α, εντάξει.
1: Το είπα τελείωσε τη τυχαία.
0: Προσπαθώ να σκεφτώ.
1: Στον Μπαρμπάντο.
0: Προσπαθώ να σκεφτώ.
1: Στον Ντομίνγκο, ξέρω εγώ, οπουδήποτε.
0: Κάτι αξιόλογο και αξιομνημόνευτο από το Οχάιο, γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι, να σου πω την αλήθεια.
1: Ορίστε.
0: Λέω, προσπαθώ να σκεφτώ κάτι αξιομνημόνευτο και αξιόλογο από το Οχάιο και δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα να βαρύθει.
1: Δεν υπάρχει τίποτα, όχι.
0: Ακόμα δηλαδή και στο Wyoming ένας τσαλαπιτινός έρχεται στο νου. Στο Οχάιο δεν έρχεται τίποτα.
1: Για να ξέρεις πώς ζουν στο Οχάιο.
0: Όχι.
1: Σε ξύλινα σπίτια.
0: Μια χαρά.
1: Και οι χοντρές Αμερικάνες δεν μαγειρεύουν. Πάνε στα μπέργκερ και τρώνε και είναι τόφαλοι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν μαγειρεύουν.
0: Αυτό το έχω. Κοίτα, την Αμερική την έχω ζήσει.
1: Και πάρα, πολύ,
0: πάρα πολύ έντονα. Τη δεκαετία του 90 στο Σαντιέγκο. Και εγώ στο πράσινο του Σαντιέγκο. Στο Ελκαχόν.
1: Στο Πολυτεχνείο.
0: Καλά, θυμάμαι είχε κάτι μαγαζιά εκεί πέρα που έμπαινες μέσα και μπορούσε να τρως 5 ώρες και να βγεις. Θυμάσαι ένα που λεγόταν Soup Plantation που είχε.
1: Όχι, δεν θυμάμαι, γιατί εγώ μαγείρευα στο σπίτι.
0: Είχε ελληνικά φαγητά. Είχε από κάτι σούπε, σαλάτε και όλα.
1: Ναι. Ένα Λιβανέζο που είχε σπίτι στο Παλαιό Φάλιο τυχαία και είχε μίνι μάρκετ εκεί πέρα στο Σαν Διέγκο.
0: Μάλιστα.
1: Και έπαιρνα πράγματα ελληνικά και τα μαγείρευα μόνο μου. Δεν τρώγα ποτέ. Ήσο κάποια φορά στο Πανεπιστήμιο, ξέρει τι, εντάξει, για το λέω και κανένα. Και αυτά όμως δεν τα έπρεπε, γιατί ξέρω ότι είναι μεταλλαγμένα.
0: Εγώ πάλι, όχι. Έτρωγα.
1: Anyway,
0: when in Rome, do as Romans do.
1: Πώς γίνεται ο σαφός κυρίως της Σαμαράς είναι παγκόσμια εμβέλεια. Τι πάει, ποιος είναι δηλαδή, αν καταλάβω καλά. Και τα ήξερε όλα.
0: Δεν ξέρω. Θα το
1: και γίνει καπάκι ο Θεός και λέει ο Γεωργίου, με τον Γεωργίου, τον Ιλία, μιλάγατε στην Γεωργίου, τα έλεγε κανονικά, καπάκι, τα είπε όλα.
0: Τον κύριο Σαμαρά θα τον κρίνω. Όταν τον κύριο Σαμαρά θα τον κρίνω. Όταν θα μας έχει επαρκώς ενημερώσει για το τι μέλη γενέστε άπαξ και κάποιος ψηφίσει το κόμμα του.
1: Οκ. Okay.
0: Δηλαδή.
1: Θέλω να γίνει ένα debate μεταξύ αρχηγών. Να είναι μαζεμένοι.
0: Όχι, Γιώργο μου, εγώ λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Πιο απλό και από αυτό. Δεν το πάω σε επίπεδο προγραμματικών θέσεων. Καν.
1: Οκ. Okay.
0: Το πάω σε επίπεδο. Να ξέρεις τι ψηφίζεις. Δηλαδή, αν μπω στη Βουλή, θα συνεργαστώ με αυτόν και αυτόν, με εκείνον και με εκείνον, όχι με αυτόν και όχι με τον άλλον.
1: Εγώ πιστεύω γιατί μιλάμε πολύ κόσμο και στο αεροδρόμιο και στο Παλιοφάλιρο. Και από οποιοδήποτε λόγο, άσε τα μου λέει, ο Μητσοτάκης είναι ο πρώτος, ο number one, τα πάρει. Και έχουν κάποια, δηλαδή βλακεία, δηλαδή κάτι πράγματα που σου λένε. Λέω ρε, αυτό και αυτό συνέβη. Έλα ρε που στείλε αυτό η πυρόσφαιρα. Ποια πυρόσφαιρα μου λέει. Είναι ορμονάθρακη του λέω. Άμα σκάσει ένα τζάμπο του λέω στον τοίχο, θα γίνει αυτό το πράγμα. Ένα φορτωμένο τζάμπο θα έρθει 200 τόνους κυροζίνη, πετρέλαιο δηλαδή. Κυροζίνη πετρέλαιο, πώς ξέρεις. Θα σκάσει όπως θα γίνει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν πιστεύουν τίποτα. Δηλαδή, σου λέει δεν έγινε τίποτα. Και θα λένε άνθρωποι που είναι γιατροί. Γιατρός το λέει αυτό. Εντάξει. Τι να πω, τα έχω χαμένα τελείως. Έχω χάσει το, δηλαδή δεν ξέρω πόσοι Έλληνες είναι σε αυτό το στάδιο. Όπως εμείς είναι το ίδιο πράγμα. Έχουμε χάσει. Είμαστε χαμένοι από χέρι.
0: Και με αυτήν την αισιόδοξη κατακλίδα στο
1: και πιστεύω να σε βγάλουν στο Όπεν να πεις να μιλήσει για τον Όλαν.
0: Καλά, αυτές τις μέρες. Κάτσε, περίμενε, κάτσε. Διότι αν καταφέρω να κάνουμε αυτό το οποίο έχω κατά νου, θα συμβεί κάτι σημαντικό.
1: Αν το καταφέρεις, αγαπητέ μου, όχι, επίσης αγαπώ και σε αγαπώ πάρα πολύ. Είμαστε, ας μην γνωρίζουμε, είναι σημασία. Ταιριάζουμε πάρα πολύ σε όλα τα θέματα. Σχεδόν σε όλα τα θέματα. Σε όλα μπορώ να πω. Και σε αγαπώ πάρα πολύ. Αλλά αν μπορέσει και το βγάλει αυτό έτσι δια τη οδού, ξέρεις,
0: από τον Σεπτέμβριο, όποτε και θα με ξαναδείς, γιατί τελείωσε η εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα για καλοκαίρι. Εάν καταφέρω να γίνει αυτό που έχω κατά νου, τότε θα συμβεί κάτι σημαντικό στα τηλεοπτικά πράγματα.
1: Το πεθαίνω σου άγα σε νου,
0: Σε νου, σε κοινού. Ναι, οκ. Α, ναι, σε πάλα με μισό. Πασκε αλέρτησε τα μομπή. Σε μπρικολάζ.
1: Οκ.
0: Λότρα σε μον προφέσιον.
1: Oui.
0: Λαλέρτ είναι πεπά. Open Petrebion. Αυτά. Και με τα γαλλικά, κυρίες και κύριοι, που συνεννοηθήκαμε τώρα, εσείς κανένας άλλος δεν κατάλαβε τίποτα. Πλην ημών. Σ' αγαπώ πολύ. Φιλιά στο κορίτσι σου. Στο σχολείο λέει, μας λένε ότι αν ο Οδυσσέας προσδιοριζόταν ως γυναίκα θα είχε περισσότερα δικαιώματα. Αυτό μου το στέλνει 14χρονο παιδί, παιδιά, το μήνυμα τώρα. Τους λένε, λέει, ότι αν ο Οδυσσέας προσδιοριζόταν γυναίκα, λέει, θα είχε περισσότερα δικαιώματα. Γκασμάδες. Δηλαδή αχρηστήλες. Διανοητικά καταντήματα. Τροπές της ιστορίας του ανθρώπινου εγκεφάλου. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει περισσότερα δικαιώματα από κάποιον άλλο. Δεν τίθεται θέμα η γυναίκα έχει περισσότερα δικαιώματα επειδή είναι γυναίκα. Δεν υπάρχει ο λευκός έχει περισσότερα δικαιώματα επειδή είναι λευκός. Δεν υπάρχει ο άντρας είναι αυτό και έχει τόσα δικαιώματα επειδή είναι άντρας και είναι περισσότερα, είναι λιγότερα από όσα έχει ένας άνθρωπος που δεν είναι άντρας. Στα διάλα. Το χειρότερο εδώ μεταξύ είναι ότι όλη αυτή τη woke agenda έχουν αναλάβει να την φέρουν εις πέρας, να τη σπείρουν ουσιαστικά, να την ποτίσουν, να την καλλιεργήσουν άνθρωποι οι οποίοι είναι γκασμάδες, οι οποίοι είναι ηλίθιοι και IQ δεν έχουν και παιδεία δεν έχουν. Και ο συνδυασμός αυτός είναι πάρα πολύ κακός.

0: Λοιπόν, και βλέπω ότι στην ΕΡΤ 2 έχει Αργεντινή Αίγυπτο. Και η Αργεντινή έχει τσαντήσει πάρα πολύ κόσμο, διότι έχει το θράσος να κατεβάζει στο γήπεδο λευκή ομάδα. Ρε, της λάσπης Μέση, μας ρώτησε εμάς, τους προοδευτικούς φιλελέμπουρες Ισλαμολοάτκηδες εδώ πέρα τους δυτικούς, αν εμείς θέλουμε να βλέπουμε ομάδα να είναι όλοι άσπροι. Σκατορατσίστα ρε. Τι εννοείς δεν έχει αρκετούς μαύρους η Αργεντινή? Να κάνεις εισαγωγή. Εμείς λακές είμαστε και τους κάνουμε εισαγωγή. Με κάθε μέσο. Φέρνουμε κάθε μέρα καραβιές. Εγώ άμα μείνω άνεργος αύριο το πρωί, από το Ταμείο Ανεργίας θα πάρω 2, 3, 4 εκατοστάρικα, 5, πόσο θα πάρω, δεν ξέρω πόσο θα πάρω. Έχω πολύ καιρό να μείνω άνεργος, δόξα τω Θεώ, κάνω το σταυρό μου με δύο χέρια. Ο άλλος που θα μπει στην χώρα, άμα είναι αρκετά σκούρος, διότι τελικά μάλλον αυτό είναι το κριτήριο, αδελφέ, είσαι αρκετά σκούρος. Έχω ένα φίλο πολύ μελαμψό, Έλλην, αλλά μελανούρι Έλλην. Του λέω, μην είσαι μακάς. Κατέβα κάτω στην Ομόνια, βρες ένα διαβατήριο, Χασάν. 5-5 τα πουλάνε. Μην είσαι μακάς. Κατέβα κάτω στην Ομόνια, βρες ένα διαβατήριο ή βρες αυτά τα γαλάζια. Δεν είναι ακριβώς διαβατήρια, τα λεγόμενα ταξιδιωτικά έγγραφα. Που μέσα λέει, έχει μια φωτογραφία σου και λένε, ξέρω εγώ, Ιμπραήμ ή Χασάν ή Αλή ή δεν ξέρω και εγώ τι. Διότι μπαίνεις μέσα, δίνεις 43 ονόματα και σου λένε πάρε ένα από τα αυτό. Εντάξει, δεν ξέρω τι χρειάζεται, πάρ' τα όλα. Κατέβα, του λέω, κάτω στην Ομόνια να τσιμπήσει ένα διαβατήριο, να σε λένε από αύριο Χασάν, Ιμπραήμ, Μοχάμεντ. Θα αλλάξει η ζωή σου. Κατά πρώτον, άμα είσαι άνεργος και παίρνεις επίδομα ανεργίας, μπροστά σε αυτό που παίρνει ο άλλος, που δεν έχει δουλέψει ποτέ στην Ελλάδα εντωμεταξύ, έρχεται και παίρνει τα επιδόματα ανεργίας τα οποία έχουν δώσει οι Έλληνες που έχουν δουλέψει σε εργοδοτικές φορές. Έρχεται ο άλλος όμως που δεν έχει δουλέψει ποτέ σε αυτή τη χώρα και τα παίρνει. Αλλά δεν παίρνει μόνο αυτό. Το συνολικό λέει, άμα είσαι, ξέρω εγώ, ένας Σύριος και έχεις και 3-4 παιδιά και είσαι φεριδοκητή η γυναίκα σου και τα παίρνεις από το ελληνικό κράτος, τα παίρνεις από τη ΜΚΟ, τα παίρνεις από τους ξένοι, τα παίρνεις από το UNHR, ΑΧΣΧΑΦΟΥΡΔΙ, πως λέγεται αυτό το μαναχουρντί, σαν Ιρανός σκηνοθέτης ακούγεται αυτό το High Commissioner for Refugees του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, βάλε μέσα τα ήλιος μας, βάλ τα φίλιος μας, βάλ τα μπίλιος. Λοιπόν, παίρνεις, χωρίς να κάνεις απολύτως τίποτα, κάθεσαι, σου δίνουν και το σπίτι, τσουπ, ένα μισχιλιαρικά και το μήνα δεν το βγάζεις. Λάκας είσαι. Να λες ότι είσαι Έλληνας. Βάψ' τη μούρη σου ρε, φούμο, κανονικά. Και να σου πω κάτι, επειδή πρέπει να το πας μέχρι τέλους. Άμα είναι να γίνεις Χασάν, μην δηλώσεις Χασάν. Δήλωσε Χασάν που κατά βάθος είσαι Καρλώτα. Εκθετικά θα φύγουν τα δικαιώματα προς τα πάνω. Αυτόματα έχεις 3 φορές περισσότερα δικαιώματα από τον Μπαρμπαρί. Που είναι εργαζόμενος, Έλληνας, χριστιανός, ορθόδοξος και από ό,τι καταλαβαίνω δυστυχώς πρέπει να είναι και ετεροφιλόφιλος. Καλά, το λευκός δεν το συζητάω. Μέχρι να γυρίσουμε από δελτίο ειδήσεων, ξεκίνα μου τζουρό σου.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Αύριο στις 11 το πρωί θα συνεδριάσει τελικά η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής προκειμένου να αποφασίσει για την κλήση των βασικών πρωταγωνιστών των υποκλοπών Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη, τη στιγμή που η συμπλήρωση των 2/5 των μελών της Επιτροπής καθιστά υποχρεωτική την κλήση των προσώπων που αιτείται η αντιπολίτευση για ακρόαση. Βαθιά βουτυγμένη στο σκάνδαλο των υποκλοπών, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η χυδαία και αντιδημοκρατική προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να αποτρέψει Ντίλιαν και Δημητριάδη να έρθουν στην Επιτροπή, αποδεικνύει ότι είναι βαθιά βουτυγμένη στο σκάνδαλο και στην προσπάθεια συγκάλυψης του εγκλήματος, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Με θερμή επίσημη υποδοχή από τον Ταγί Περντογάν έγινε δεκτός στην Άγκυρα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έφτασε στην τουρκική πρωτεύουσα εν ώψη της κρίσιμης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Αυτήν την ώρα συναντάται και έχει συνομιλίες με τον Τούρκο πρόεδρο στο Προεδρικό Μέγαρο της Τουρκίας. Αναχωρώντας από την Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι κάνει το ταξίδι για έναν και μόνο λόγο, τον Τούρκο πρόεδρο. Την ίδια ώρα, οι New York Times αναφέρουν επικαλούμενοι 4 Αμερικανούς αξιωματούχους ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35. Είναι κάτι που θα σκεφτούμε, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση με τον Ερντογάν για πιθανή επιστροφή της Τουρκίας. Η Τουρκία είναι πολύ πιο πιστή στις ΗΠΑ από άλλους, τόνισε επίσης. Η δουλειά της δικής μας κυβέρνησης είναι να λέμε στον κόσμο τι κάνουμε εμείς, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του ερωτηθείς για το θέμα. Στο μεταξύ, με εξοπλιστικές συμφωνίες αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων και επίδειξη της αυξημένης αμυντικής τους ισχύως, οι χώρες του ΝΑΤΟ επιχείρησαν να στείλουν μήνυμα ενότητας κατά την έναρξη της συνόδου κορυφής στην Άγκυρα. Μεταξύ των πρώτων συμφωνιών περιλαμβάνονται συμβόλαια για νέα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εναέριο αεροφωτιασμού και συστήματα εναέριας επιτήρησης, με στόχο την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης. Ειδικότερα, ο Μαρκ Ρούτε είπε ότι οι σύμμαχοι θα επενδύσουν περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε ικανότητες αντιντρόουν τα επόμενα 5 χρόνια. Τα ζητήματα της οικονομίας εξακολουθούν να πυροδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση. Χρειάζεται μια δέσμη μέτρων, την οποία δέσμη μέτρων η κυβέρνηση δεν μπορεί να την πάρει, δεν θέλει να την πάρει, τονίζει το ΚΚΕ. Στον πάγο παραμένουν τα δύο τελευταία χρόνια οι μισθοί στην Ελλάδα σύμφωνα με έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Ο μέσος ακαθάριστος ετήσιος μισθός είναι στα 18.000 έναντι 39.808 ευρώ στην Ευρώπη. Αιματηρό επεισόδιο που είχε ως αποτέλεσμα ένας άντρας να χάσει τη ζωή του σημειώθηκε το απόγευμα στην Κουλούρα Ημαθίας. 47χρονος είχε έντονο διαπληκτισμό με δύο Ρωμά, οι οποίοι λέγεται ότι είναι κάτοικοι της περιοχής. Στο σημείο του συμβάντος έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις που εντόπισαν και συνέλαβαν το άτομο που φέρεται να είναι ο δράστης. Ο άντρας που τραυματίστηκε διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραυματά του. Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 4.30 το απόγευμα σε οικοπαιδικούς χώρους στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης της Θεσσαλονίκης. Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Η Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο Τετάρτη σε μεγάλο μέρος της χώρας, σε κίτρινο συναγερμό Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Στη διεθνή επικαιρότητα, σειρά εκρήξεων με 18 τραυματίες, ανάμεσα στους οποίους και 4 αστυνομικοί, κοντά στο ξενοδοχείο που μένει ο Εμμάνουελ Μακρόν, που επισκέφτεται τη Δαμασκό, όπως έγινε γνωστό από Συριακή Πηγή Ασφαλείας. Ο Γάλλος πρόεδρος είναι ασφαλής και συνεχίζει την επίσκεψή του στη Συρία, επιβεβαίωσε το Έλιζε. Και ο καιρός για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες δεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες βαθμία στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Machi FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
4: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Machi FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Machi FM 99,8.
5: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

Να σε ρωτήσω, αυτό είναι πριν από τη ΣΥΑ ή μετά από τη ΣΥΑ? Συγγνώμη, ο τύπος, ποιος το έχει κάνει αυτό? Περίμενε, προφανώς είναι η ΣΥΑ μετά από αυτό ή πριν από αυτό? Αυτό είναι πριν τη ΣΥΑ. Ναι, ρε, το κομμάτι είναι πριν από τη ΣΥΑ. Το κομμάτι αυτό το ξέρω είναι 10-20 χρόνια κομμάτι. Ναι, ρε. Δεν είναι πιο πριν αυτό από τη ΣΥΑ? Έτσι. Η ΣΥΑ είναι του 20. Το Cheap Thrills του πότε είναι? Πιο παλιό είναι? Κάτσε, περίμενε.

Λοιπόν, η Ισία είναι 16, φίλε. Άρα πρώτος ήρθε αυτός και μετά ήρθε η... πρώτα ήταν αυτό το κομμάτι και μετά το Cheap Thrills της Ασία. Γεια σου Θάνο Καψάλη, γεια σου Νίκο Σου, γεια σου Μάικλ Μικιόζος και από παν, μην είσαι θεραλίστας.

Περίμενε. Δεν πατάει όμως ρυθμικά πάνω στο dance hall. Ναι. Εάν κάποιος έχει απορία τι είναι το dance hall, να πούμε ότι είναι το τζαμαϊκανό τσιφτετέλι.

0: Και αν με ρωτήσεις, κάτι χάθηκε το τσιφτετέλι από τη γειτονιά μας. Δηλαδή, γιατί πρέπει να μου φέρεις το τζαμαϊκανό το τσιφτετέλι. Δίπλα είναι ο Λίβανος, δίπλα είναι η Τουρκία, τσιφτετέλι χορεύουν τα μισά Βαλκάνια, από κάτω η Αίγυπτος, η οποία πρέπει να σου πω ότι αυτή τη στιγμή παίζει με την Αργεντινή. Σας είπα ότι η Αργεντινή έχει το θράσος να κατεβάζει λευκή ομάδα στο γήπεδο. Το τι ξύλο έχουν φάει οι Αργεντίνοι, δεν κάνω πλάκα γι' αυτό. Δεν φαντάζεστε. Εδώ έχουν φάει οι Νορβηγοί. Τολμάνε να κάνουν το παραδοσιακό της κουλτούρας τους. Εν τω μεταξύ, ο Θεός να βάλει το χέρι του, κακόμοιροι Νορβηγοί, και αυτοί άσπροι είναι. Δεν τους βοηθάει η γενετική τους καταγωγή. Δεν βοηθάει. Φίλε, δε φούμο και όλα και τα σχετικά, δε. Πώς, φεύγει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πλένεσαι, φεύγει. Παλιά λέγαμε τον αράπη και τον πλένεις, το σαπούνι σου χαλάς. Τώρα φτάσαμε στο σημείο να στενοχωριόμαστε επειδή δεν πιάνει το φούμο και θα ξεβάψουμε και θα χάσουμε πάλι τα μισά μας δικαιώματα. Για να δούμε ποιος είναι η τηλεφωνική γραμμή. Άσπρος, μαύρος, άντρας, γυναίκα, gay, straight, λεσβία. Ναι.
1: Για μάντευσε ποιος είναι.
0: Έλα αδελφέ μου, τι κάνεις.
1: Λοιπόν, μετά από απουσία 2 εβδομάδων είπα να σας ξανακούσω, να ξαναφουγκραστώ τους παλμούς των καρδιών σας.
0: Τι κάνεις αύριο στις 6.
1: Έχω να βοηθήσω ανθρώπους.
0: Okay, αύριο είναι Τετάρτη.
1: Αλλά αύριο μιλάμε οπωσδήποτε.
0: Περίμενε. Όχι, να το κάνουμε από τώρα, θα το κλείσουμε.
1: Όχι, από τώρα, γιατί έχουν συμβεί πολλά. Είχαμε ακόμα και πλημμύρα στο γραφείο.
0: Τι.
1: Ναι.
0: Κάτσε ρε φίλε, πώς το κατάλαβες, πώς το κατάφερες αυτό.
1: Δεν το κατάφερα εγώ, καταφέρνετε μόνο το αυτό.
0: Στον Αμαζόνιο είναι το γραφείο σου, πώς πλημμυρίζει καλοκαιριάτικο.
1: Κοίτα, στην Ελλάδα αυτή μπορεί να ζήσει απολύτως τα πάντα.
0: Σωστό και αυτό.
1: Έτσι, από την υγρασία σε κάποια σπίτια συμπατριωτών μας υπάρχουν υδροχαρίφητα και περιμένουν από στιγμή στη στιγμή να τους τα ανακηρύξουν περιοχή Natura.
0: Αυτό.
1: Άλλοι πάλι ζουν σε μια περιοχή Mastura και δεν αντιδρούν σε τίποτα. Άλλοι είναι γενικός.
0: Άλλοι πίνουν τεντούρα.
1: Εκπληκτική τεντούρα.
0: Φοβερή.
1: Λατρεύω Πάτρα και γι' αυτό.
0: Πρέπει να σου πω ότι την τεντούρα τη φτιάχνει ο δικός μας, ο Χάχαλης.
1: Ο Χάχαλης, yes. Βεβαίως. Είναι ένας από τους οίκους. Νομίζω ότι υπάρχουν 2-3. Αλλά ο Χάχαλης είναι πιο παλιός. Αν δεν κάνω λάθος, τη Βασιλέως Γεωργίου πρέπει να είναι το κατάστημα.
0: Παναγιώτη Μερέκο, θησαυρέ, αγάπη μου. Όλα καλά, τα ξέρεις, ναι, ρε, να πάρει ευχή. Κατά λοιπόν, πρώτον, περίμενε
1: πριν. Άκουσα αυτό που έλεγες για τη μικρή Λουπίτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θυμάσαι που σου είχα χρησιμοποιήσει τον νεολογισμό που επινόησα με τα λογική. Φυσικά έχει ένα λογικό υπόβαθρο. Όταν θες να εξισωθείς υψομετρικά με κάτι, ή θα πρέπει εσύ να ψηλώσεις μετά από προσπάθεια, ή θα πρέπει να μικρύνεις ή έστω να αποπειραθείς να μικρύνεις το πολιτιστικό μέγεθος με το οποίο ζητάς να εξισωθείς. Απαξιώνοντάς το με συνοπισμό, σουφρωμένη μητούλα και ύφος απαξίωσης. Σαφέστατα υπάρχει μέσα από την άμεση σύγκριση με ένα πολιτισμικό διαχρονικό ρωτό αποτύπωμα χιλιετιών, περισσότερο από τα 3.000 χρόνια που μας λένε τώρα. Άστο. Δεν θα πάω πίσω στο ένιδρο ξύλο με χαρακτήρες του αλφαβήτου, στο δυσπηλιό της Καστοριάς, στο λιμναίο προϊστορικό οικισμό. Έτσι. Που τουλάχιστον κατά την κρατούσα άποψη του 5.250 π.Χ. Θα το πάω πολύ πίσω σε αστρονομικές παρατηρήσεις, αλλά ίσως αυτά στο στούντιο και από κοντά. Το θέμα είναι τώρα ότι η κοπελίτσα αυτή, προφανώς, όπως όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι, φαντάσου να το φέρω με μια αλληγορία, ένα πιτσιρικά ο οποίος θέλει να οδηγήσει, είναι τρελαμένος, δεν του δίνει ο πατέρας τα κλειδιά του αυτοκίνητου και του δίνει ξαφνικά μια Λαμπορκίνη. Ένα Μαστεράτη ή μια Πόρσε. Για να μην νομίζουν ότι κάνουν διαφήμιση σε κάποια εταιρεία αυτοκινήτου. Ο τύπος θα το σανιδώσει, θα κάνει ό,τι βλακεία υπάρχει, θα φερθεί με τη μεγαλύτερη παραφορά, γιατί έχει ένα εξαιρετικό άλογο, το οποίο όμως δυστυχώς πριν κάποιος δεν του θυμίζει ότι πρέπει να μάθει υπασία για να μπορεί να διαχειριστεί την ταχύτητά του και τις αντιδράσεις του ύπου. Οπότε λοιπόν, εδώ πέρα το κοριτσάκι αυτό, επειδή...
0: Πάσα μου τη βγάλει λάδι τη Λουπίτα.
1: Όχι. Δεν είναι θέμα η Λουπίτα. Η Λουπίτα μπορεί να πει ό,τι θέλει και το μυαλό της να είναι πίτα. Σκέτο. Το θέμα είναι ότι οι Έλληνες πώς αντιδρούν. Εγώ δεν είμαι, δηλαδή, αν εσένα έρθει κάποιος στο Σαγκρί και σου πει ότι η γιαγιά της γιαγιάς σου μιλούσε Ουρντού και ότι ξελινίστηκαν βία και ότι τώρα παριστάνεται τους Έλληνες. Το πιθανότερο είναι, τουλάχιστον παλιότερα θα έπαιρνε κανένα φουρνό φτιαρό και θα τον κοπάναγε καμιά γιαγιά, ας πούμε, για να πάψει να λέει μακακίες.
2: Στην.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα όμως, μέσα από την ανοχή ή από την ενεργό θεσμικά δομημένη συνενοχή, γιατί σε κρατικό επίπεδο δεν μπορώ να πω ότι είναι θέμα άγνοιας, είναι θέμα απολύτου επιγνώσεως και διαχειρίσεως συγκεκριμένων στρατηγικών, οι οποίες λειτουργούν περιοριστικά και απαξιωτικά σε ό,τι το ελληνικό. Και δεν εννοώ ότι δεν θα κοιτάξω το ελάττωμα, το στρατηγικό σφάλμα, την ιδιοτέλεια, το ατόπιμα του λαού μου. Όχι, γιατί θα τον διορθώσω, γιατί τον αγαπώ. Εδώ όμως μιλάμε τώρα για αλλίωση της ιστορίας. Μιλούσα προημερών με συνάδελφό σου του Αθηνικού Πρακτορείου σχετικά με την συγκεκριμένη ταινία. Και του ανέφερα ότι όταν η Τζέσι Νόρμαν, που είναι επίσης μαύρη, ερμηνεύει Χρυσό Τουρίνο και κάνει τη Βαλκυρία.
2: Να πούμε ότι είναι μια σπουδαία υψήφωνος η Τζέσι Νόρμαν.
1: Είναι σπουδαία φωνή, έτσι.
2: Νομίζω ότι είναι υψήφωνος και η Σοπράνο.
1: Ναι, λοιπόν, δεν παριστάνει.
2: Και Χρυσός όμως Τουρίνου, πάλι για να σας βάλω τους υποτίτλους, είναι από το δαχτυλίδι των Νιμπέλουγγεν, Βάγνερ.
1: Λοιπόν, η Τζέσι Νόρμαν όμως δεν θα βγει να πει σε κάποια συνέντευξη ότι όλη η μυθολογική συγκρότηση των λαών της Σκανδιναβίας προϋποθέτει ότι οι Βαλκυρίες, οι Νόρνες, η Φρέγια, η Γκούντριν,
2: η
1: Γκρίμχιλντ ήταν μαύρες. Δεν θα λιώσει το ιστορικό αποτύπωμα ή έστω αν θέλεις το συναισθηματικό ή το μυθοπλασιακό αποτύπωμα. Εδώ έχουμε καταστρατήγηση της καταγεγραμμένης πραγματικότητας. Εδώ δηλαδή έχουμε μια φύση του κακού, γιατί το κακό κατ' ουσίαν, επειδή δεν μπορεί να είναι θέση, είναι αντίθεση. Πρέπει να λιώσει το ήδη υπαρκτό, γιατί το ίδιο δεν έχει δημιουργική ισχύ. Λοιπόν, το πρόβλημα λοιπόν εδώ είναι η θέση που έχει πάρει ήδη η Ελλάς ως κράτος, επίσημα ως πολιτεία, και κατεβαίνοντας την πυραμίδα την κοινωνική, δημοσιογράφοι, πανελίστες και κάθε λογής, ας πούμε, που αναλαμβάνουν να υπερασπιστούν πράγματα. Και επαναλαμβάνω, απαξιώνονται πράγματα και κυρίως διαστρέφονται πράγματα. Το πρόβλημα δεν θα είναι τι έχει γυρίσει ο Στίβεν Νόλαν ως ταινία, αλλά οι θεατές που θα πάνε γνωρίζοντας κάποια πράγματα, έστω και στοιχειωδώς, να υποστηρίξουν ως θεατές τη συγκεκριμένη ταινία. Και επειδή ανέφερες πριν ότι υπάρχουν και καθηγητές Αφρικανοί που σέβονται τον ελληνικό πολιτισμό, θέλω να δώσω και μια σφαλιάρα στο λαό μας. Ακριβώς γιατί το αξίζει, γιατί μέχρι τώρα έχουμε κάνει πίσω και έχουμε ένα τεράστιο πλούτο, τον οποίο αφήνονται να μας τον μεταποιούν, να τον διαχειρίζονται, να τον εικονεύουν, να τον εκποιούν, να τον μεταπολούν. Μεταφέρω κάτι από το 2014. Μπορεί να έχει αλλάξει από τότε, γι' αυτό αναφέρω τη συγκεκριμένη χρονολογία. Το μοναδικό ελληνικό βιβλιοπωλείο στην Αστόρια της Νέας Υόρκης το έχει ιδρύσει ο Νιγηριανός Σαμ Τσέκουας. Όχι Έλληνας, ο οποίος σπούδασε τη δεκαετία του 80 στην Ελλάδα και από τότε νιώθει Έλληνας. Βρέθηκε εκεί και είπε, αισθάνθηκε πως έπρεπε να κουβαλάει μαζί του ένα κομμάτι της Ελλάδας, γιατί έτσι, όπως δήλωσε, μπορούμε να κάνουμε τις ξένες κοινωνίες καλύτερες μέσα από την Ελλάδα. Διαπίστωσε, όπως έλεγε, ότι ενώ υπήρχαν σούπερ μάρκετ, υπήρχαν ψιλικατζίδικα, ζάχαροπλαστεία, εστιατόρια φυσικά, δεν υπήρχε ούτε ένα ελληνικό βιβλιοπωλείο στην Αστόρια. Και αποφάσισε να ανοίξει ένα, έχοντας και την δυσπιστία των συμπατριωτών μας στην Αμερική, και λέει, έχουν αυτά που κάνουν, έχουν τοπικό ενδιαφέρον. Και αποσκοπούν στο να συναντηθούν απλό μεταξύ τους και να έχουν μια κοινωνική ζωή.
2: Καλά, κοινωνικά πειράματα κάνει ο άνθρωπος αυτός, αλλά εντάξει.
1: Λοιπόν, πρόσεξε όμως. Θα μπορούσε να το κάνει ένας Έλληνας που δεν το έκανε.
2: Ναι.
1: Έτσι. Σπούδαζε και λέει, ακόμα και ως διατύπωση να το κρατήσουμε. Όταν ήμουν μικρός, λέει, στην Ιγυρία, θεωρούσα πως η Ελλάδα είναι η πηγή του πολιτισμού. και δεν βλέπω να υπάρχει προγραμματισμένη πολιτιστική πολιτική. Αυτό που έχει δώσει η Ελλάδα στον κόσμο είναι πολύ περισσότερο από ό,τι μπορούν όλοι μαζί να δημιουργήσουν σήμερα. Και μάλιστα ίδρυσε και ένα ίδρυμα με τις οικονομίες στην Ιγυρία για να διδάσκουν την ελληνική γλώσσα. Εμείς την ίδια στιγμή, θεσμικά, τι έχουμε κάνει?
2: Μου θυμίζει,
1: και σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας.
2: Μου θυμίζει τον επίσκοπο του Περού, ο οποίος είναι σε παρεμφερή κατάσταση, μάλλον σε παρεμφερή σκέψη το μυαλό του, λέγοντας ότι εσείς οι Έλληνες δέχτηκαν τα πατέρα, αλλά εντάξει, προφανώς τώρα καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Λοιπόν, βλέπεις λοιπόν ότι εσύ παρατάς το βιό σου, τα πολύτιμά σου, την αρχοντιά σου, τις παρακαταθήκες που σου έχουν κληροδοτηθεί και απλά αρκείσαι το να είσαι στο καφενείο και να λες ότι αν εμείς είχαμε θέατρα, Έλληνες τα δέντρα, ναι, αλλά κατεβήκανε και μπήκαν στα θέατρά σου και στα σταδιά σου και στις αγορές σου. Εκ του αγορεύειν εννοώ, αγύρω, συναθρίζω, όχι αγοράζω, εμπορικά κέντρα. Λοιπόν, εμείς έχουμε συνενέσει, εμείς έχουμε εμπνεύσει, εμείς έχουμε επιτρέψει να χαθεί αυτός ο πλούτος, καταπίνοντας αμάσιτα τα εντός πολλών εισαγωγικών πολιτιστικά προϊόντα, τα οποία διαφθείρουν, αλλοιώνουν και διαστρεβλώνουν ό,τι έχει καταγραφεί από την κοινή συλλογική παράδοση.
2: Θα κάνει τώρα ο Σαμαράς πρωθυπουργό το δένδια και θα τελειώσουν τα προβλήματά μας.
1: Κυρίως χαίρομαι γιατί θα υπάρχουν άφθαρτα ονόματα, νέοι άνθρωποι που θα τους δοθούν οι ευκαιρίες να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες για την Ελλάδα.
2: Αχ, Παναγίτσα μου, καλή.
1: Λοιπόν, καλή δύναμη.
2: Μεγάλο χαρί.
1: Και πρώτα, πριν κάνουμε οποιοδήποτε, να πάμε στο καθρέφτη και να πούμε, εσύ μεγάλη τι θέση παίρνεις σε όλο αυτό? Γιατί εάν ο κόσμος χαθεί, εγώ φταίω, που έλεγε ο Καζαντζάκης.
2: Τώρα αυτές τις μέρες σκεφτόμουν ξανά και ξανά το Καζαντζάκι με την Νορβηγία, φίλε. Λα Νορβέζ. Επειδή την έχω δει και εγώ με τα φυσικά την Νορβηγία λίγο στο παγκόσμιο κύπελο, ότι έρχεται η παγκόσμια λευκή συνείδηση.
1: Κοίτα να δεις. Είχαμε συζητήσει και μάλιστα και στην εκπομπή και εκτός εκπομπής ότι εγώ δεν το πίστευα στην αρχή. Νομίζω ότι είναι τρολάρισμα όταν είδα τη σειρά Vikings με μαύρους Vikings σε ντρακάρ μέσα. Τηλεοπτική σειρά Vikings μαύρη. Εκεί τερμάτισε η λογική, εκεί το έκαψα. Λέω, εδώ έχουμε υπαρκτό σουρεαλισμό. Δεν γίνεται, ας πούμε, δεν μπορώ να το ζω αυτό. Έτσι. Οπότε, ναι, τώρα θα πρέπει να εξηγήσουμε στα παιδιά ότι ξέρετε, υπήρχαν και μερικοί λευκοί Vikings, οι οποίοι εκ παραδρομής κάνανε και αυτοί κάτι εκστρατείες, ας πούμε.
2: Όχι, μου φαίνεται ότι
1: ήταν και βαράγγι στο Βυζάντιο, ας πούμε, στην Κωνσταντινούπολη, φρουρά του αυτοκράτορα.
2: Οι Νορβηγοί, θέλοντας και μη, βάζουν μερικά πράγματα στη θέση τους. Αυτό είναι που μου αρέσει με τη συγκεκριμένη ομάδα. Χωρίς να κάνει τίποτε άλλο από το να υπάρχει.
1: Ναι.
2: Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτε άλλο. Οι Νορβηγοί ουσιαστικά, νομίζω, ομοιώνονται του ηγέτου τους. Πώς λέει, της πατρίδας μου πάλι ομοιώθηκα, που έλεγε και ο Ελίτης, νομίζω. Λοιπόν, η Νορβηγία είναι μια ομάδα που κάνει αυτό που κάνει ο Χάλαντ. Κάθεται στο γήπεδο, κάνει βόλτες πάνω κάτω, άμα του έρθει μπάλα στα πόδια, κάνει ένα, δύο, μπουπ και τελειώνει υπόθεση. Βόλτες κάνει. Τον έβλεπα πριν βάλει το δεύτερο γκολ με την κεφαλιά στους Βραζιλιάνους. Ο τύπος σουλάτσαρε. Σουλάτσαρε μεταξύ μικρής και μεγάλης περιοχής. Και βάζω σε αυτό το σουλάτσο, όλη η υπόλοιπη ομάδα χτυπιόταν, έκανε ράνε, του βγάλαν μία σέντρα, πήδηξε. Δεν καταλαβαίνεις πώς πηδάει αυτός ο τύπος, πώς σηκώνεται εκεί που σηκώνεται, το κάρφωσε και έφυγε.
1: Αυτός, κοίτα, προφανώς έχει και γονίδια θεσσαλονικιώτικα. Οπότε σου λέει χαλαρά, ρε μεγάλε.
2: Ναι.
1: Κάνει τη σέντρα να το χώσει τον κολλάκι, ρε φίλε.
2: Χάλαντ φραπέ.
1: Κατάλαβε και ξέρω και το χαλαρά και το χάλαντ, κατάλαβε γι' αυτό.
2: Χαλαντρά. Και πάει λοιπόν, Ελλάδος.
1: Να είσαι γερός και ευλογημένος.
2: Αγαπημένε μου, σε ευχαριστώ.
1: Σας φιλώ.
2: Σ' αγαπώ πολύ. Φιλιά, Παναγιώτης Μερέκος, κυρίες και κύριοι, αν έχετε προβλήματα σε αυτό, να πάτε. Αλήθεια σας το λέω. Ο άνθρωπος είναι και συμβούλος ψυχικής υγείας και στις συνεδρίες του βρίσκουν την υγεία τους. Άνθρωποι. Πολλοί. Κωνσταντίνε, λέει, δεν ξέρω αν έχει να ακούσεις Έρικα Μπαντού, αλλά αξίζει τον κόπο. Καλησπέρα από η Βασκυλά, Φιλανδία. Δεν είμαι βεβαίως. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Θα αρχίσουμε να ρωτιόμαστε αν ζω στην Ελλάδα που είμαστε Έλληνες, λευκοί ή στο Σουδάν. Πακιστάν και δεν συμμαζεύεται. Έχουμε φτάσει, λέει, να φοβόμαστε να λέμε ότι δεν ανήκουμε στους γκέι, μην φάμε ξύλο. Ανήκουν, λέει, την ιστορία, αλλάζουν την ιστορία της Ελλάδας και φυσικά, εάν δεν είσαι σαν κάτι γυναίκες που έχουν ιστοσελίδα για να δουλέψουν με το Ντουμπάι, κατάλαβες, λέει, τι θέλω να πω, τότε δεν είσαι φυσιολογικός. Το παραφύσει, λέει, το περνάει ακόμα και στα σχολεία ως κάτι φυσιολογικό. Αν δεν δεχόμαστε με την ιδέα με αυτό, σωστά τα λέει ο κύριος Παναγιώτης Μερέκος. Καταλήγει η Μαρία. Σας ευχαριστώ, Μαρία. Και αυτό ΣΥΑ είναι? Όχι. Δεν που ξαναβάζει ΣΥΑ. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι στο 26ο λεπτό η Αίγυπτος προηγείται της Αργεντινής 0-1.

ώρα δεν υπάρχει Αζναβούρ εδώ. Το κομμάτι λέγεται Σάρλ Αζναβούρ ή... Μόνο το Λαμποέμε δεν ακούμε τώρα, αλλά δεν πειράζει. Ναι, αυτός δεν είναι ο Αζναβούρ.

τραγούδια την νεότητα. La bohème, ça voulait dire on était heureux, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Δηλαδή, ήμασταν χαρούμενοι παρά το γεγονός ότι μια στις δύο μέρες τρώγαμε. Ο Σάρλ Αζναβούρ βεβαίως τα έχει γράψει. Σχεδόν όλο το τραγούδι τα έγραφε ο ίδιος ο Σάρλ Αζναβούρ. Εδώ σε μια μάλλον αδιάφορη διασκευή, η οποία όμως ωραία μας γέμισε την ώρα, διότι θέλω να πάω να πλύνω και τα χέρια μου, να σας πω την αλήθεια. Εγώ θα έλεγα να βάλουμε στο μείγμα μια τελευταία τηλεφωνική γραμμή για σήμερα και να συνεχίσουμε μετά όσο χρόνο μας μείνει να παίξουμε μόνο Σία. Αλλά για να δω ποιος είναι. Καλησπέρα σας. Άλλο. Ναι, ναι. Παρακαλώ. Μπα. Όχι, κάτσε, περιμένω τον εκεί πέρα. Μπορεί να αποφασίσει ότι θέλει να βγει μετά. Δεν ξέρεις τότε. Βάλε άλλη μια Σία και θα περιμένουμε. Λοιπόν, δεν προηγείται απλά 1-0 η Αίγυπτος, αλλά έπιασε ο τερματοφύλακας και πέναλτι του Μέση. Το ψυχολογικό αβαντάζ είναι με τους μισηριώτες, με τους μισηριλίδες. Ουσιαστικά, ξέρεις τι είναι ο μισηριλής και οι μισηριώτες, είναι σαν τη μισηριλού. Είναι ο Αιγύπτιος, η Αιγυπτία. Μισηριλού ουσιαστικά σημαίνει αυτή που είναι από την Αίγυπτος, από την Αίγυπτο. Ένα γραμματώσιμο, ξέρω εγώ αν δεις, Τζουμαχυρί Αλμεσίρια είναι το όνομα της Αιγύπτου. Λοιπόν, οι μισηριώτες φαίνεται ότι τους χορεύουν στο δαψί, τους Αργεντίνους. Ρε Σιθάνο, δηλαδή πραγματικά σου λέω, δεν δουλεύει σήμερα. Όσα κομμάτια και να μου στείλεις, δεν πρόκειται τώρα να το δώσω στον Μπαρμπαρί. Αν αύριο δουλέψει το σύστημα, στέλνε μου και θα τα βάλω. Να σου κάνω και ολόκληρη εκπομπή με τις μουσικές σου. Δεν έχω κανένα απολύτως θέμα. Σε δυσάρεσαν αυτά τα οποία μου προτείνεις, συνήθως είναι πολύ ωραία. Τι νοσηρή εγκέφαλη λέει είναι αυτή. Τι εξηγείς λέει αυτά το σχολείο, λέει τα πάει τάπα, μου λέει ο Νίκος σου. The vapors.

0: Γεια σας. Ποιος είναι, παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε,
1: Σου μιλάω στον Νικό, γιατί μου το έχεις επιτρέψει την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε πάλι μαζί.
0: Θέλω να μου θυμίσεις το μικρό σου όνομα όμως, γιατί δεν το θυμάμαι την προηγούμενη φορά.
1: Δεν το θυμάσαι.
0: Μωρέ, προσπαθώ τώρα, σου ζητώ συγγνώμη.
1: Αν είναι δυνατόν. Μια φορά πριν 3 μήνες που μιλήσαμε, γιατί μέσα Μάνθος με λέτε.
0: Μάνθος.
1: Ναι, ναι.
0: Γεια σου, Μάνθο.
1: Για να μου πει να γκρινιάξω.
0: Να γκρινιάξεις. Πήρες τη σωστή εκπομπή.
1: Και δεν πήρα να γκρινιάξω για το Μητσοτάκι, τον Τσίπρα και τους λοιπούς.
0: Μπορέ να γκρινιάξεις για ό,τι θέλεις.
1: Γκρινιάξω για μας.
0: Έτσι.
1: Για το λαό που μας λένε και μας υποβαθμίζουνε. Γιατί θα έπρεπε να αναφέρονται ως Έλληνες πολίτες και όχι ως λαός, νομίζω.
0: Το λέει και ο φίλος μου Επαμηνώντας αυτό, αλλά...
1: Λοιπόν, 100 χρόνια ακούω για την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία, στα σχολεία, για πυρκαγιές κάθε χρόνο, για σκάνδαλα, για μίζες, για ύψη βρία, καινούργιο τώρα αυτό που το λέγαμε τέλειο 80 και 90 πάλι.
0: Ναι, θυμάμαι τότε που βάζαμε τα τούβλα στο καζανάκι μέσα. Νόμιζα ότι είχε περάσει αυτή η περίοδος, αλλά τελικά πάλι μπροστά μας.
1: Και φαίνεται ο σκοπός ο οποίος, το οποίο έτσι διαφημίζανε, ποιος είναι, αυξήσεις πάλι και τα λοιπά και τα λοιπά, για ιδιωτικοποίηση των έργων. Το θέμα είναι λοιπόν ότι έχουμε καταλάβει ότι έχουμε δύο πρωθυπουργούς με το επώνυμο Μητσοτάκης, δύο πρωθυπουργούς με το όνομα Παπαδρέου, δύο πρωθυπουργούς με το όνομα Καραμαλής. Ποιος ευθύνεται για όλο αυτό?
0: Εμείς που κατά τα άλλα δεν αγαπάμε την μοναρχία. Δηλαδή έχουμε Καραμαλή πρώτο, Καραμαλή δεύτερο, έχουμε Παπανδρέου πρώτο, Παπανδρέου δεύτερο, Παπανδρέου τρίτο.
1: Θα είχαμε και τρίτο Καραμαλή, αλλά δυστυχώς βρέθηκε αυτός ο κακός σταθμάρχης στα Τέμπη και τον έφαγε τον Αφουπάκο.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι σαν το σκυλί στα μπέλη πήγε ο καλός μας υπουργός. Αλλά έχουμε πάντοτε μία ελπίδα, επειδή είναι νέος άνθρωπος, ότι μπορεί μέσα στα επόμενα 10-15 χρόνια κάπως
1: πολύ εύκολα,
0: κάτι να συμβεί και να μας κυβερνήσει κι αυτός.
1: Λοιπόν, μίλησε προηγουμένως για το Ταμείο Ενεργείας. Ποιος είναι ο σκοπός του Ταμείου Ανεργίας να εκτρέφει τεμπέλιες? Δηλαδή, σε πληρώνω για να κάθεσαι.
0: Για ορισμένους είναι ακριβώς αυτό.
1: Όχι, για όλους είναι αυτό. Γιατί λοιπόν να μην σε πληρώσω ή να σου δώσω τα μισά χρήματα του βασικού μισθού και τα άλλα μισά να τα δώσει μια εταιρεία, ένας εργοδότης, και να βγεις έξω ώστε να κάψεις βενζίνη για να πας στη δουλειά σου, να πάρεις μια τυρόπιτα, να δεις μια ωραία μπλούζα στη βιτρίνα και να κινηθεί το χρώμα, το χρήμα, αλλά να είσαι στο σπίτι, στο TikTok και στο Facebook και πριν από αλλού και να κάθεσαι και να ετοιμάσαι.
0: Διότι σε περίπτωση που γίνει αυτό το οποίο πολύ σωστά περιγράφεις, ο άνεργος δεν θα σε χρειάζεται. Και αν είσαι πολιτικός, αυτό το οποίο θέλεις είναι ο άνεργος να σε χρειάζεται. Όχι μόνο ο άνεργος, ο οποιοσδήποτε
1: λοιπόν,
0: να σε χρειάζεται.
1: Πάμε σε αυτό που βασίζεται. Ότι την απόλυτη ευθύνη της χώρας, της κατάστασης που βρίσκεται η χώρα αυτή τη στιγμή, την έχουμε εμείς. Όπως λοιπόν ο άλλος χώνεται στο φανάρι, παρκάρει στη ράμπα, όπου θα περάσει ο ανάπηρος με το καροτσάκι, η μαμά με το καροτσάκι, και δεν σε ενδιαφέρει. Έτσι λοιπόν πας και ψηφίζεις για να κάνεις τη δουλειά σου και δεν σε ενδιαφέρει για εμένα τον άλλον τον δίπλα τον παραδίπλα. Άρα λοιπόν να μην παραπονιόμαστε. Μια χαρά είναι ο κύριος Μητσοτάκης, μια χαρά είναι ο κύριος, μια χαρά είναι όλοι αυτοί. Σαν να φέρω κυρίως, γιατί ως παιδί έχω μάθει να σέβομαι τους θεσμούς. Όταν έμπαινε ο διευθυντής, οι δάσκαλοι τους ονόμασταν όρθιοι. Τώρα πέφτουν σε χαρτάκια, σε σφαλιάρες ενίοτε. Λοιπόν, να πάψουμε λοιπόν να παραπονιόμαστε και εσείς οι δημοσιογράφοι να γίνετε λίγο πιο αυστηροί μαζί μας.
0: Μαζί,
1: και να μας ταχώνετε, μην ταχώνετε μόνο σε αυτούς.
0: Εννοείς με τον Έλληνα λαό.
1: Με τον Έλληνα πολίτη.
0: Ναι. Τον λαό αυτής της χώρας.
1: Μπράβο. Δεν μπορεί λοιπόν να ζηλεύουμε όλοι και να χαιρόμαστε τους Νορβηγούς. Τους εθνικιστές Νορβηγούς δηλαδή, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ακριβώς αυτό.
1: Α, μπράβο. Αλλά εδώ μόλις πάει να πει κάποιος για Ελλάδα, να λέμε αμέσως ότι είναι φασίστας. Αν είναι δυνατό. Η σκέψη μου είναι σκόρψη διεθνό από πολλά.
0: Η σκέψη σου

0: Πριν το σκόρπιες, θα σου πω, χωρίς να θέλω να σε επενέσω, ότι οι σκέψεις σου κατά πρώτον είναι ορθές. Ξεκινάμε από αυτό.
1: Για σένα.
0: Ενδεχομένως και για μεγάλο μέρος του ακροατηρίου της εκπομπής στην οποία κάλεσες. Να σου πω, αυτό, την κατάστασή μας φτιάχνουμε τελικώς, από ό,τι καταλαβαίνω, σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Με ανθρώπους με τους οποίους έχουμε την χαρά να μπορούμε να συζητάμε. Διότι δεν χρειάζεται να συμφωνείς, πρέπει κυρίως να μπορείς να συζητάς. Και το πρόβλημα στις μέρες μας είναι ότι πριν την συμφωνία ή τη διαφωνία δεν γίνεται καν συζήτηση.
1: Ακριβώς. Και δεν ακούμε, εγώ τουλάχιστον δεν ακούω μόνο σταθμούς όπως τον δικό σας, με τον οποίο με στην συντριπτική πλειοψηφία συμφωνώ, στον τον οποίο λέγονται. Ακούω και Sky ενίοτε για να δω τι παίζει.
0: Αστειεύεσαι, για τον ίδιο λόγο που βλέπω δελτία με τα οποία καθόλου δεν συμφωνώ, αλλά βλέποντας τα συγκεκριμένα δελτία καταλαβαίνω ότι παίζει.
1: Ακριβώς. Δεν θέλω να καταχράσετε τον χρόνο σας.
0: Δεν καταχράστε, κύριε μου. Αντιθέτως, χαιρόμαστε
1: που, πολύ για τη φιλοξενία,
0: που συνομιλούμε, και χαιρόμαστε που μήνες μετά την πρώτη μας συνομιλία είχατε τη διάθεση να μας εμπιστευτείτε εκ νέου, αγαπητέ μου Μάνθο.
1: Ευχαριστώ, καλωστεύω κάθε απόγευμα.
0: Το Μάνθος από ποιο όνομα βγαίνει? Κάτσε μια στιγμή, περίμενε.
1: Ματθαίος, ο Ευαγγελιστής.
0: Λοιπόν,
1: Ιωάννης Λουκάς, Ματθαίος Μάρκος.
0: Μάνθο, θα το ψάχνα, εννοώ, μες στο κεφάλι μου. Δεν μου έρχονταν ποτέ ότι το Μάνθος είναι από το Ματθαίος. Θα έψαχνα να βρω κάποιο αρχαίο, περίεργο όνομα. Ακάμανθος, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω τι. Ματθαίος, μάλιστα, πολύ ωραίο όνομα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τον Θεούλη και τον Ονό.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, Μάνθο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Αυτό είναι Σία, δεν είναι και αυτό? Το Victorious, πώς λέγεται? Αυτό είναι Μεγκέτα. Το Invincible είναι, όχι Victorious. Αυτό δεν είναι. I'm invincible. Titanium. Φίλε, δεν μπόρεσα να βρω το επίθετο. Είναι το τραγούδι του Μοσχεύματος. Να σου πω, επειδή βλέπω κάτι φωτάκια αναμένα, εξακολουθούν να παίρνουν τηλέφωνο. Να πάρει ευχή.

0: Αυτό ξέρεις, η Μέση Ελεηνίδα δεν το τραγουδάει I am Titanium, το τραγουδάει I am Putanium. Αυτό είναι το τραγούδι της, της νέας εποχής. Είναι το γυναικείο πρώτα. I'm Putanium. Δεν είναι τα Titanium, είναι Putanium. Τι νομίζεις? Δε, θυμάσαι που είχε βγει στην εκπομπή η Άννα Μαρία, έχει κάνει 100.000 views στο YouTube. Μου λέει δουλεύω πόρτα, λέει, όχι δουλεύω γκαρδαρόμπα, λέει σε κλαμπ, τα έχω δει όλα, λέει. Πάει άλλη, βάζει ένα καλσόν, καλσόν. Και βγαίνει, λέει, ντύθηκα, βγήκα. Καλσόν! Τι, I am Putanium. Ωχ, Παναγιά μου, βοήθα, Ευαγγελίστρα μου. Καλησπέρα σας.
1: Παρακαλώ. Καλησπέρα, κύριε Μπογδάνο.
0: Τι κάνετε, κύριε μου, πώς είστε?
1: Εγώ καλά. Εσείς προθέτω καλά για να κάνετε εκπομπή. Τώρα για την Ελλάδα, μάλλον έχει 40 πυρετό.
0: Α, καλά τα λέτε, ήδη με, ήδη με το καλημέρα, μια χαρά μας τα λέτε.
1: Μιχάλης από Πειραιά.
0: Καλησπέρα σας, Μιχάλη, χαίρομαι που μιλάμε.
1: Εγώ απλώς ήθελα να πληροφορηθώ μήπως έχετε τίποτα νέα για το πώς πηγαίνουν οι συζητήσεις περί των διευθετήσεων του ΝΑΤΟ.
0: Α, εξαιρετικά αυτή τη στιγμή πρέπει να σας πω, κάθεται ο πρόεδρος με τον διερμηνέα και ο Ερντογάν με την διερμηνέα, έχει βάλει και αυτό το πολύ ωραίο το μαντίλι στο κεφάλι. Πρέπει να σας πω ότι τον έπιασε χεράκι-χεράκι ο Ερντογάν, τον Τραμπ, αγκαζέ. Πήγανε και επίσης έχει κλείσει όλη η Άγκυρα. Δεν ήξερα ότι οι Τούρκοι έχουν τόσο πολύ υπηκό, πρέπει να σας πω, ακόμα διότι κατεβάσανε τα άλογα στους δρόμους. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο έχουμε γράψει στο meaculpa.gr και δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μου διότι είναι δυσάρεστο, πριν από 8 μήνες από τώρα, δηλαδή λίγο μετά το καλοκαίρι του 25, είναι ότι είναι η λιμένη απόφαση η Ουάσιγκτον να διευκολύνει την Τουρκία στο...
1: Είναι η λιμένη από πολύ καιρό γιατί
0: στο ζήτημα των F-35.
1: Γιατί οι Αμερικανοί θέλουν να αποτραβηχτούν για λόγους οικονομικού τεράστιο χρέος από τις υποχρεώσεις στη Μεσόγειο, και δεύτερον γιατί από ό,τι ξέρω ανέκαθεν οι Αμερικανοί ναύαρχοι, το επιτελείο ναυτικού της Αμερικής, θεωρούσε τη Μεσόγειο λιμνούλα. Ένα πεδίο το οποίο δεν μπορεί να κινηθεί το αμερικανικό ναυτικό, το οποίο βασίζεται σε πολλές μονάδες, τεράστιες μονάδες, αεροπλανοφόρα κλπ. Δηλαδή ήταν από καιρό θέλανε να αποτραβηχτούν από τη Μεσόγειο, από την εποχή που ήταν ο Ομπάμα μάλιστα. Αλλά ο Ομπάμα δεν ήθελε τότε, γιατί είχε λιμένες υποχρεώσεις σχετικά με τις πετρελαιοφόρους, πετρελαιοφόρους περιοχές. Αυτό που με ενδιέφερε να μάθω, γιατί μαθαίνουμε και πολλά, πώς θα πάει ο κύριος πρωθυπουργός μας?
0: Εξαιρετικά. Τι είναι,
1: πώς και τιμές.
0: Τι εννοείται, πότε θα πάει, πώς πάει, δεν άκουσα την ερώτηση.
1: Πώς θα πάει, δόξες και τιμές.
0: Μα εξαιρετικά δεν τα πάει. Κατά πρώτον ο Έλληνας.
1: Δεν ξέρω.
0: Μα ο Έλληνας πρωθυπουργός τι θέλει, το καλό του Ερντογάν. Το έχει δείξει πολλές φορές.
1: Μάλιστα.
0: Από τη στιγμή λοιπόν που ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι ο υπαριθμόν ένα τιμόμενος ηγέτης στον πλανήτη από τον Τραμπ, ο οποίος Τραμπ πρέπει να πούμε ότι δεν πάει για διμερή συνάντηση στην Τουρκία, έχει διάσκεψη το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ λοιπόν υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχε την χαρά να υποδεχθεί τον Αμερικάνο Πρόεδρο, διότι ο Τραμπ πλέον το ΝΑΤΟ το σνομπάρει, δεν πάει, τους γράφει στα παλιά του τα παπούτσια. Σε 2 στις 3 συνόδους του ΝΑΤΟ δεν εμφανίζεται. Και είπε τώρα, θα πάω για τον Ερντογάν. Μόνο λέει για τον πρόεδρο Ερντογάν πηγαίνω. Σαν να σου λέει, σαν να λέει σε όλους τους υπόλοιπους, ότι εσάς σας έχω γράμμα στο παλιά με τα παπούτσια. Μόνο για τον Ερντογάν
1: δηλαδή
0: πηγαίνω.
1: Σε μια κατάσταση που υπάρχουν παγκόσμιες ανακατατάξεις δυνάμεων και συμφερόντων,
0: ναι,
1: και νέο realignment συμφερόντων.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εκεί πέρα ψάχνουμε να βρούμε, να τοποθετήσουμε ένα χωροφύλακα για να λάβει το ρόλο μας στη Μεσόγειο, αξιόπιστο και εμπιστό, για να αποτραβηχτούμε εμείς και να μην πληρώνουμε τα μαλλιοκέφαλά μας σε 3 εκατομμύρια. Πόσο έχει φτάσει τώρα το χρέος
0: Αμερικής. Έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ πιο χαμηλά και από τα πάντα κίνητρα. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Τραμπ δεν κινείται τόσο πολύ με γνώμονα τα συμφέροντα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, όσο τα δικά του προσωπικά συμφέροντα. Δηλαδή,
1: ίσως ξέρετε καλύτερα, πάντως εγώ θα διαφωνήσω.
0: Δεν μπορώ να σας πω ότι γνωρίζω
1: καλύτερα.
0: Γιατί
1: πρόεδρος που δεν εξυπηρετεί τα εσωτερικά συμφέροντα των ΗΠΑ,
0: μάλιστα,
1: είτε καθαιρείται, αλλά ανοίξω, με διάφορες, με διάφορους τρόπους, είτε γελιοποιείται και αναγκάζεται να μην ξαναβγεί, τύπου Κάρτερ και τύπου Ομπάμα, είτε αν είναι και δύσκολος, τον καθαρίσουμε.
0: Τύπου Κέννεντι.
1: Κέννεντι και πολλών και άλλων πρώην από αυτόν, είπα και άλλους προέδρους. Συνεπώς, τα εσωτερικά συμφέροντα της Αμερικής δεν μπορούν να υπερπηδηθούν από τα προσωπικά συμφέροντα του Προέδρου. Δηλαδή ο Πρόεδρος θα κάνει κάποιες δουλίτσες έτσι για τον εαυτό του, να βγάλει και αυτό στο κατητής του, έτσι, τύπου Σάσονα, ας πούμε.
0: Οπότε, ναι, οπότε λέει...
1: Αλλά για να αποτραβηχτεί από τη Μεσόγειο πρέπει να είναι ηλυμένη απόφαση υψηλών συμφερόντων και τα οποία θα έχουν ήδη, στα οποία θα έχουν ήδη λάβει γνωμοδότηση για τους αρχηγούς των επιτελείων.
0: Το βλέπω σχηματικά πάνω στο χάρτη. Τι ήθελαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ήθελαν από την Κρήτη και προς τα δυτικά να πάρουν τις δουλειές. Τις πήρε η Σεύρον, τις πήρε η Έξον.
1: Η Σεύρον ουσιαστικά είναι τα ίδια αφεντικά.
0: Από εκεί και ύστερα λοιπόν μένουν και άλλα πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν τους Αμερικανούς και τα οποία δεν τίθενται εντός της ελληνικής δικαιοδοσίας.
1: Αλλά... κάποιον θέλουν που να τα
0: μπράβο.
1: Δικά του συμφέροντα.
0: Δηλαδή, αν είσαι ο Αμερικανός ή οποιοδήποτε, ο εξωγήινος που έρχεται στη γη, την Ανατολική Μεσόγειο, θα την συζητήσεις με τον Μητσοτάκη ή με τον Ερντογάν. Θα την συζητήσεις.
1: Με τον Έρντι.
0: Μπράβο, θα την συζητήσεις με τον Έρντι.
1: Τώρα μιλάμε ρεαλιστικά.
0: Διότι μπορεί οι μισές τους φρεγάτες να μην έχουν αντιπλοϊκούς ΣΑΜ πυράβλους, αλλά. Εμείς
1: θα τα κανονίζονται εύκολα.
0: Δεν είναι αυτό, αγαπητέ μου φίλε. Γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμένα ότι σημασία από ό,τι αντιλαμβάνομαι από την έως τώρα συνομιλία μας, γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμένα ότι η ισχύς είναι ένα ζήτημα, η απόφαση χρήσεως όμως της ισχύως είναι ένα ζήτημα που προσδιορίζει αν έχει η αδίποτε αξία η ισχύ σου. Δηλαδή, τι να το κάνω να έχω 25 Ραφάλ, τι να το κάνω να έχω 4 FDE, τι να το κάνω, όταν παιχνίδι χωρίς αεροπορία αυτή τη στιγμή, με κάτι χρέπια F-16 και με ένα ναυτικό που το μισό του ναυτικό δεν έχει αντιπλοϊκούς πυράβλους, κουμάντο εξακολουθεί να κάνει η Τουρκία.
1: Ναι, σωστό.
0: Αυτό.
1: Σωστό. Άρα να μην περιμένουμε και πολλά καλά από αυτή τη σύσκεψη. Διάσκεψη μάλλον.
0: Τίποτα δεν περιμένουμε καλό από αυτή τη διάσκεψη.
1: Μάλιστα.
0: Ουδέν το,
1: αυτά αγαπητέ κύριε Μπογδάνο, να μην κρατάω τη γραμμή. Ευχαριστώ.
0: Χάρηκα πάρα πολύ που σας μίλησα μετά από καιρό.
1: Ελπίζω να ακούνε οι συνακροατές.
0: Οι συνακροατές, σίγουρα ακούμε. Καλό σας βράδυ και σας ευχαριστώ. Έχω και τελευταία γραμμή. Καλησπέρα σας. Θα πάω λοιπόν την τελευταία γραμμή.
2: Κωνσταντίνε Αριάδνη.
0: Γεια σου Αριάδνη μου, πώς είσαι?
2: Τι να πω, παρακολουθώ την τεράστια επιτυχία που γράψαμε πάλι στην εξωτερική μας πολιτική.
0: Αυτό, με τον Μύτο τι γίνεται, θα βγει πουθενά?
2: Με ποιο?
0: Τον Μύτο, η Αριάδνη, δεν είσαι έναν Μύτο?
2: Ναι.
0: Ότι...
2: Μπα, δεν νομίζω να βγει, κάνουμε κόμπι τώρα.
0: Παπάρις, ναι.
2: Εμάς δεν μας πειράζει βέβαια που ο πρόεδρος Τραμπ πήγε για τον Ερντογάν, αφού είναι ο Ερντογάν φίλος μας, αφού δεν έχουμε συμφωνία ειρήνης και φιλίας και δεν ξέρω και εγώ τι άλλα.
0: Προφανέστατα.
2: Αφού είμαστε κολλητοί, ας πούμε, εντάξει, μεταξύ κολλητών, κοντά στο βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα, κάπως έτσι δηλαδή το βλέπουνε. Μάλλον στην κυβέρνηση. Βλέπω ότι Εντάξει, σε ποιο να δώσεις βάση το Μητσοτάκη, ας πούμε, που είναι τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Δηλαδή ο άνθρωπος ξέρει να παίζει μπαλίτσα, ας πούμε, ο Ερντογάν. Δεν θα καθόταν ο πρόεδρος Τραμπ να ασχοληθεί.
0: Κοίτα, ο Ερντογάν είναι ένας ιστορικός εθνικός ηγέτης για τους Τούρκους. Μπορεί να μην μας αρέσει, όμως τα τελευταία 20 χρόνια, 20 τόσα, που είναι στο τιμόνι της χώρας, έχει κάνει για την Τουρκία.
2: Και αλήθεια λες.
0: Ναι, και αλήθεια λέω. Όμως, μην περιμένεις ότι η δική μας πλευρά θα βγάλει κάτι τέτοιο. Μην ξεχνάς επίσης ότι στην Τουρκία δεν έχουν ακριβώς δημοκρατία. Όντως είναι την καλύτερη δημοκρατία.
2: Ενώ η δικιά μας η δημοκρατία πάει...
0: Σφαίρα. Φυσέκι. Είναι...
2: Φυσέκι, ακριβώς.
0: Δημοκρατία 3 μαχ, Black Hawk, πώς λέγεται αυτή η δημοκρατία, είναι περιχητική.
2: Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή και ειδικά μετά από αυτά με τον Τόκο, έχω απογοητευτεί τελείως. Και επίσης έχω απογοητευτεί τελείως με όλους αυτούς τους υποστηρικτές, ας πούμε, κάτι Άνες Μαρίες, κάτι τέτοια. Που βγαίνουν να ψέξουν τον Αντώνη Σαμαρά για το ότι θα κάνει κόμμα, ξέρω εγώ, και για τα βιντεάκια που έκανε στο TikTok.
0: Καλά, και εγώ από τον Σαμαρά περιμένω να δω τι θα γίνει.
2: Όλοι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
0: Ο Σαμαράς δηλαδή θα είναι εν τέλει ο σωτήρας αυτού του συστήματος. Ή θα είναι εκείνος ο οποίος πρόκειται να του δώσει μια να πέσει.
2: Στην κατάσταση που έχουμε περί Έλση, νομίζω ότι αυτός που θα δώσει την κλωστιά για να πέσει, αυτός θα είναι και ο σωτήρας.
0: Ναι, δεν θα τη δώσει ο Αντώνης Σαμαράς. Διότι ο Σαμαράς μπορεί να ρίξει το Μητσοτάκη. Άφανε βάζει το δένδια. Μάλιστα.
2: Ναι, αυτό το φοβάμαι πάρα
0: μην
2: πάρα
0: το φοβάσαι,
2: πάρα.
0: Μην το φοβάσαι. Αυτό είναι το πλάνο. Δεν μασάω τα λόγια μου, δεν θα είμαι στις επόμενες εκλογές, δεν χρωστάω σε κανέναν, δεν έχω κανένα γραμμάτιο να ξεπληρώσω. Και μπορώ να ζω από δουλειές εκτός πολιτικής, αλλά και εκτός δημοσιογραφίας. Άρα, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να με κρατάει και να μου πει θα πεις το ένα, θα πεις το άλλο. Σου λέω ότι το πλάνο αυτή τη στιγμή, στο μυαλό πολλών, είναι φεύγει ο Μητσοτάκης, έρχεται ο Δένδιας. Και το ερώτημά μου, εγώ δεν θα σας το απαντήσω, αλλά θα σας το βάλω το ερώτημα, διότι δεν σας το λένε, είναι πιστεύετε ότι αυτό θα είναι καλύτερο? Πιστεύετε δηλαδή ότι θα υπάρχουν σοβαρές διαφοροποιήσεις από την πλευρά του Δένδια σε σχέση με τις πολιτικές του Μητσοτάκη? Εγώ θεωρώ ότι ο Δένδιας είναι πιο επικίνδυνος από τον Μητσοτάκη. Αλλά αυτό είναι τελείως δική μου αντίληψη.
2: Συμφωνώ, γιατί και αυτός προκοπώ.
0: Προτιμώ έναν άνθρωπο όπως είναι ο Μητσοτάκης, ο οποίος μου λέει είμαι προοδευτικός και φιλελές. Και από μένα θα περιμένεις αυτά τα οποία περιμένεις από τους προοδευτικούς και τους φιλελέδες. Αυτό ναι. Τον προτιμώ αυτόν από έναν Δένδια, ο οποίος λέει ο πατέρας μου πολέμησε στο Γράμμο και διαγράφει βουλευτή του επειδή πήγε και κατέθεσε στεφάνι στο Γράμμο για να κάνει τον καλό στο κουκουέ. Ξεκάθαρο.
2: Ξεκάθαρο, εντάξει, αυτό που έγινε με σένα τότε ήταν άνω ποταμό.
0: Αυτό που έγινε με μένα ήταν μια μεγάλη ευτυχία για μένα, διότι ξέμπλεξαμε μερικά πράγματα. Τώρα θα ήμουν σε πολύ δύσκολη θέση. Και θα ήμουν βασικά σε πολύ δύσκολη θέση αρκετό καιρό πιο πριν. Και δεύτερον, είναι απολύτως χαρακτηριστικό του τι θα πει Νίκος Δένδιας. As simple as that. Σε φιλό έχει πάει ακριβώς.
2: Πλάκα. Τώρα απορώ με τι μούτρα οι βουλευτές θα βγουν να κάνουν προεκλογικό αγώνα. Δηλαδή πραγματικά το απορώ αυτό.
0: Θα το δούμε. Θα φανεί. Θα βρεθεί το αφήγημα. Μην το ψάχνεις. Ήδη βρίσκεται το αφήγημα. Το αφήγημα είναι εμείς η επιστροφή στα χειρότερα. Αυτό είναι το αφήγημα. Πόσα άλογα έχουν οι Τούρκοι. Πόσα άλογα κατεβάσανε. Βλέπω στο κέντρο της Άγκυρας πηγαίνουν. Σαν και μου έχει βάλει και pinstripe κουστούμι ο Ερντί. Κοίτα να δεις. Μάλιστα.
2: Και αυτό που δεν μπορώ να συγχωρήσω σε αυτό.
0: Α, και τώρα ρίχνουν με κάτι πυροβόλα που είχαμε και εμείς και τα δώσαμε στους Ουκρανούς. Ήταν τα ΜΗ 114 ήταν αυτά. Φιλάκια, Αριάδνη.
2: Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω στην τελευταία κουβέντα είναι ότι στενοχωριέμαι πάρα πολύ για όλους αυτούς που έχουν βολευτεί σε μια μιζέρια και πορεύονται. Γι' αυτό, παιδιά, το νου σας στις κάλπες, δηλαδή πραγματικά πολύ σοβαρά πρέπει να το δούμε το θέμα. Γιατί διακυβεύεται το μέλλον μας, το μέλλον των επόμενων γενιών κτλ.
0: Αριάδνη, την αγάπη μου.
2: Και τη δική μου.
0: Καλό βραδάκι. Μη μου τις κόβεις έτσι κατευθείαν, βρε κακούργε χασάπι, παλιάνθρωπε. Πρέπει να σας πω, ο Μπαρμπαρίς είναι το καλύτερο παιδί. Πρέπει να το πω. Αυτό. Και έχω σταματήσει να λιβανίζω ηχολήπτες, διότι με αυτά που έλεγα, οικουμενικός κονσολάι, πασών των κονσολών, σπίτι του τώρα. Να στο καλύτερα. Πολύ καλό συνεργάτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά. Και άμα χρειαστεί τίποτα, πίσω από τις κάμερες. Λοιπόν, κυρίες, κύριοι, αγαπητά μου παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα παρακολουθήσετε την εκπομπή μας. Χαρά στο κουράγιο σας, θα πω εγώ. Μαζόχες είστε, είναι ξεκάθαρο. Και όχι και μπράβο σας. Δηλαδή που τα καταφέρνετε. Όσοι τα καταφέρνετε. Μάλιστα, έφτασε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ωραίο το ελληνικό το αεροπλανάκι. Hellenic Air Force. Κατέβηκε και η Μαρέβα. Πολύ κομψή. Α, παιδιά, από τις πιο κομψές. Τι θες, κύριε! Μα, με το που είπα Μαρέβα, με κόβεις τον αέρα. Τέτοιος είσαι, ρε δάχτυλος του συστήματος.
3: Η ώρα είναι 8.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κύριες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 μέλη του Κογκρέσου, επικαλούμενα τους περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος S-400 από την Άγκυρα. Με επιστολή που στάλθηκε στον επικεφαλής της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας Steve Scalise και στον επικεφαλής της δημοκρατικής μειοψηφίας Hakeem Jeffries, οι δημοκρατικοί βουλευτές ζητούν από την ηγεσία της Βουλής να είναι έτοιμη να ασκήσει τις εξουσίες που προβλέπει η νομοθεσία, εφόσον η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρήσει να προχωρήσει σε πώληση μεταβίβαση των αμερικανικών μαχητικών στην Τουρκία. Νωρίτερα σήμερα, με θερμή επίσημη υποδοχή από τον Ταγί Περντογάν, έγινε δεκτός στην Άγκυρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έφτασε στην τουρκική πρωτεύουσα εν ώψη της κρίσιμης σύνοδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Αυτή την ώρα συναντάται και έχει συνομιλίες με τον Τούρκο πρόεδρο στο Προεδρικό Μέγαρο της Τουρκίας. Αναχωρώντας από την Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι κάνει το ταξίδι για έναν λόγο, τον Τούρκο πρόεδρο. Την ίδια ώρα, οι New York Times αναφέρουν επικαλούμενοι 4 Αμερικανούς αξιωματούχους ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35. Είναι κάτι που θα σκεφτούμε, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνάντηση με τον Ερντογάν για πιθανή επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα. Η Τουρκία ήταν πολύ πιο πιστή στις Ηνωμένες Πολιτείες από άλλους, τόνισε επίσης. Στο μεταξύ, με εξοπλιστικές συμφωνίες αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων και επίδειξη της αυξημένης αμυντικής τους ισχύως, οι χώρες του ΝΑΤΟ επιχείρησαν να στείλουν μήνυμα ενότητας κατά την έναρξη της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα. Μεταξύ των πρώτων συμφωνιών περιλαμβάνονται συμβόλαια για νέα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού και συστήματα εναέριας επιτήρησης με στόχο την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης. Ειδικότερα, ο Μαρκ Ρούτε είπε ότι οι σύμμαχοι θα επενδύσουν περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε ικανότητες σαν την drone τα επόμενα 5 χρόνια. Αύριο στις 11 το πρωί θα συνεδριάσει τελικά η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής προκειμένου να αποφασίσει για την κλίση των βασικών πρωταγωνιστών των υποκλοπών Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη, τη στιγμή που η συμπλήρωση των 2/5 των μελών της Επιτροπής καθιστά υποχρεωτική την κλίση των προσώπων που αιτείται η αντιπολίτευση για ακρόαση. Βαθιά βουτυγμένη στο σκάνδαλο των υποκλοπών, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η χυδαία και αντιδημοκρατική προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να αποτρέψει Ντίλιαν και Δημητριάδη να έρθουν στην Επιτροπή αποδεικνύει ότι είναι βαθιά βουτυγμένη στο σκάνδαλο και στην προσπάθεια συγκάλυψης του εγκλήματος, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Τα ζητήματα της οικονομίας εξακολουθούν να πυροδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση. Χρειάζεται μια δέσμη μέτρων, την οποία η κυβέρνηση δεν μπορεί να την πάρει, δεν θέλει να την πάρει, τονίζει το ΚΚΕ. Αιματηρό επεισόδιο που είχε ως αποτέλεσμα ένας άντρας να χάσει τη ζωή του σημειώθηκε το απόγευμα στην Κουλούρα Ημαθίας. 47χρονος είχε έντονο διαπληκτισμό με δύο Ρωμά, οι οποίοι λέγεται ότι είναι κάτοικοι της περιοχής. Στο σημείο του συμβάντος έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις που εντόπισαν και συνέλαβαν το άτομο που φέρεται έναν δράστης. Ο άντρας που τραυματίστηκε διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του. Στη διεθνή επικαιρότητα, σειρά εκρήξεων με 18 τραυματίες, ανάμεσα στους οποίους και 4 αστυνομικοί, κοντά στο ξενοδοχείο που μένει ο Εμμανουέλ Μακρόν, που επισκέπτεται τη Δαμασκό. Ο Γάλλος πρόεδρος είναι ασφαλής και συνεχίζει την επίσκεψή του στη Συρία, όπως επιβεβαίωσε το Ελιζέ. Και ο καιρός για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες δεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες βαθμία στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και την Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Mach FM. Ακολουθεί η εκπομπή Mach στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Mach FM 99,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε μαζί και σήμερα. Μάχη FM 99,8 και Μάχη στα Σπορ και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 με όλη την επικαιρότητα την οποία υπάρχει και έχουμε πάρα πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε σήμερα. Από Μουντιάλ, από Super League, μεταγραφές αρκετές γίνονται από τις ομάδες. Μπαίνουμε άλλωστε και στην τελική ευθεία για κάποιες από αυτές, για την πρώτη τους ευρωπαϊκή παρουσία. Και φυσικά έχουμε και το μπασκετικό δελίριο που υπάρχει στον Παναθηναϊκό με μεταγραφές που γίνονται και άλλες που είναι πρώτο μπυλόν. Και αρκετά άλλα να ασχοληθούμε και από την Θεσσαλονίκη με φιλικό που δίνει αυτή την ώρα ο ΠΑΟΚ στην Ολλανδία με την ΑΕΚ Λάρνακας, με μεταγραφές στον Άρη, με μεταγραφές στον Ηρακλή. Αρκετά θέματα λοιπόν και σήμερα. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με Μουντιάλ όπως κάνουμε κάθε μέρα και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η αναμέτρηση της Αργεντινής με την Αίγυπτο. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο και όσοι βλέπατε μια εύκολη επικράτηση της Αργεντινής, πλανάστε πλάνη νυχτρά, καθώς οι Αιγύπτιοι προηγούνται 1-0 και δείχνουν ότι μπορούν να φτάσουν ακόμα και στην έκπληξη, καθώς δεν είναι μόνο το γκολ το οποίο σημείωσαν, είναι η συνολική εικόνα που έχουν, αλλά μέσα σε όλα αυτά έχει να κάνει η εξαιρετική παρουσία του Τουμπί Σουμπίρ, του τερματοφύλακα του Αιγύπτιου Πορτιέρο, που απέκρουσε πέναλτι του Λιονέλ Μέση, αλλά δεν έμεινε μόνο εκεί. Είχε και άλλες καθοριστικές επεμβάσεις, διατηρώντας έτσι αυτό το 0-1 μέχρι το 47, καθώς είναι σε εξέλιξη το δεύτερο ημίχρονο. Νέα προσπάθεια από τον Πάουλ, τον Πολ, και πάλι ο τερματοφύλακας Αιγύπτου δήλωσε παρόν και μπλόκαρε την μπάλα χωρίς να έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Είναι σε πολύ μεγάλη μέρα ο τερματοφύλακας της Αιγύπτου. Θα επιστρέψουμε λίγο αργότερα σε αυτό το παιχνίδι, καθώς έχουμε να θυμηθούμε το τι έγινε χθες σε δύο σημαντικά παιχνίδια. Στο πρώτο είχαμε τον ντέρμπι της Ιβηρικής Χερσονήσου με την Πορτογαλία να αντιμετωπίζει την Ισπανία, σε ένα παιχνίδι όπου τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν το κύκνιο άσμα του Κριστιάνο Ρονάλντο στην εθνική ομάδα, κάτι το οποίο μετέφερε και ο ίδιος με μεγάλη συγκίνηση στο τέλος της αναμέτρησης. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν είχε και πολλά για να το θυμόμαστε. Είχε ένα πολύ καλό ρυθμό στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Οι Ισπανοί όμως όσο περνούσε η ώρα ήταν αυτοί που κυριάρχησαν, έβαλαν την μπάλα κάτω, προσπάθησαν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις χωρίς να είναι ιδιαίτερα απειλητικοί. Ουσιαστικά όλα κρίθηκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο όταν πέτυχαν και το γκολ και μετά τα περιθώρια ήταν πολύ λίγα για να μπορέσουν οι Πορτογάλοι να αλλάξουν τα δεδομένα. Έτσι λοιπόν η Ισπανία πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση και η Πορτογαλία ταξιδεύει σπίτι της. Εδώ τώρα η Αργεντινή βγαίνει μπροστά σε μια επίθεση, έχει προοπτικές με το Μέση. Το μόνο που θα κερδίσει είναι ένα κόρνερ στο τέταρτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου και μάλιστα μπορεί να είναι και out. Λοιπόν, η Πορτογαλία λοιπόν σπίτι της, η Αργεντινή συνεχίζει. Στο βραδινό παιχνίδι είχαμε μια αναμέτρηση η οποία συζητήθηκε αρκετά. Όχι τόσο για το αγωνιστικό ενδιαφέρον το οποίο περιμέναμε που ούτως ή άλλως υπάρχει, αλλά για όλα αυτά τα οποία είχαν γίνει με την παρέβαση Τραμπ προκειμένου να κυρωθεί η κόκκινη κάρτα που δόθηκε ο Μπαντουγκάλ, με αποτέλεσμα να εξεσπάσει ένας θόρυβος. Γενικά ήταν το κυρίαρχο θέμα. Οι Αμερικάνοι γέμισαν το γήπεδο, άσκησαν ασφιχτική πίεση. Οι Βέλγοι όμως ήταν πραγματικά χθες πάρα πολύ καλοί. Έκαναν την καλύτερη τους εμφάνιση στο Μουντιάλ. Γκρέμισαν το αμερικανικό όνειρο έτσι όπως το είχαν φανταστεί, έτσι όπως το είχαν δημιουργήσει, θεωρώντας ότι από τη στιγμή που είναι μπροστά τους το Βέλγιο θα μπορούσαν να είχαν πάρει την πρόκριση και για πρώτη φορά στην ιστορία τους να βρίσκονταν αρκετά μακριά. Δεν το κατάφεραν αυτό. Έγινε πολύ νωρίς το 0-2, ήρθε η μείωση του σκορ σε 2-1, αλλά μέχρι εκεί, μάλλον έγινε 1-1, 1-2. Αλλά μέχρι εκεί, γιατί οι Βέλγοι πολύ γρήγορα και εύκολα έκαναν το 1-3 και μάλιστα το έκαναν με έναν τρόπο εύκολο, παίζοντας απλά στην άμυνά τους προσεκτικά. Άφησαν πολύ χώρο στους Αμερικάνους, οι οποίοι προσπάθησαν με πάθος, έτσι, με ένταση να προσεγγίζουν τη μεγάλη περιοχή, χωρίς όμως να το καταφέρουν, χωρίς να κάνουν τις ευκαιρίες. Και σε μία ακόμα αντεπίθεση ήρθε ακόμα ένα γκολ του Λουκάκου και εκεί τελείωσαν τα πάντα με αυτό το παιχνίδι τρόπο. Τελείωσε το παιχνίδι σε 1-4 και η ομάδα του Βελγίου είναι αυτή η οποία βρέθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, έχουμε να δούμε λίγο το ταμπλό της διοργάνωσης, γιατί έχουν δημιουργηθεί πλέον τα ζευγάρια στους 8 και νομίζω ότι είναι όλα τα σημαντικά παιχνίδια τα οποία υπάρχουν. Γαλλία-Μαρόκο στην επανάληψη του περσινού ημιτελικού, του προηγούμενου ημιτελικού του Μουντιάλ. Η Γαλλία αντιμετωπίζει το φιλόδοξο Μαρόκο. Φυσικά το τεράστιο φαβορί πλέον είναι η Γαλλία. Και η λογική λέει ότι έχει πολλές πιθανότητες για να το καταφέρει. Το Μαρόκο, το οποίο έχει κάνει μια εξαιρετική παρουσία, απέκλεισε την Ολλανδία στα πέναλτι. Απέκλεισε εύκολα τον Καναδά με 0-3. Τώρα έχει μπροστά της την Γαλλία, σαφώς πολύ πιο δύσκολη αποστολή. Στο αυτό το ζευγάρι θα διασταυρωθεί στα ημιτελικά με τον νικητή της αναμέτρησης πλέον Ισπανίας-Βελγίου. Η Ισπανία και Βέλγιο, ένα ευρωπαϊκό ζευγάρι, το οποίο θα έλεγα ότι υπάρχει εδώ ένα μικρό φαβορί, αλλά πολύ μικρό. Η διαφορά δεν είναι μεγάλη μεταξύ των δύο ομάδων. Είναι η Ισπανία, η οποία δείχνει ότι όταν θέλει και το βάζει κάτω την μπάλα μπορεί να κερδίσει. Το Βέλγιο έδειξε μεταμορφωμένο σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια τα οποία υπήρχαν σε αυτή τη διοργάνωση. Δεν ξέρω τώρα εδώ αν θα μπορέσει να ξεπεράσει και το εμπόδιο της Ισπανίας. Η λογική πάντως λέει ότι από αυτό το ζευγάρι οδηγούμαστε βάσει των φαβορί, έτσι και τίποτα περισσότερο, σε έναν ημιτελικό ευρωπαϊκό μεταξύ της Γαλλίας και της Ισπανίας. Ή, εν πάση περιπτώσει, ευρωπαϊκό στα ένα ακόμα και αν πάει το Βέλγιο. Στο άλλο ζευγάρι τώρα, εδώ, έχουμε ήδη γνωστό το ένα παιχνίδι και αφορά την Νορβηγία με την Αγγλία και εδώ δύο ευρωπαϊκές ομάδες. Εδώ νομίζω θα δούμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι με φοβερούς σκόρερ, τον Χάρι Κέιν, τον Έρι Χάλαντ, φυσικά γνώριμοι από τις αναμετρήσεις που είχαν τα προηγούμενα χρόνια στην Premier League πριν μετακομίσει ο Χάρι Κέιν στην Bayern Μονάχου. Αλλά είναι δύο ομάδες οι οποίες νομίζω ότι θα μας χαρίσουν ένα θέαμα. Θα είναι πολύ ανοιχτό το παιχνίδι και πολύ αμφίροπο. Και για να ολοκληρώσουμε τα παιχνίδια της οκτάδας, ο νικητής του αγώνα Νορβηγία-Αγγλία θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα, το οποίο είναι τώρα σε εξέλιξη και έχουμε φτάσει στο 52. Αργεντινή-Αίγυπτος 0-1 με τον νικητή του αγώνα Ελβετία-Κολομβία, ένα παιχνίδι που θα γίνει αργότερα το βράδυ και εδώ νομίζω ότι θα είναι ένα παιχνίδι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Η Κολομβία είναι μια ομάδα η οποία έχει δείξει αρκετά καλά χαρακτηριστικά. Η Ελβετία είναι μια ομάδα η οποία δείχνει σοβαρότητα, πειθαρχία και με αυτά τα στοιχεία της θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τους Λατινοαμερικάνους χωρίς να είναι κάποια από τις δύο ομάδες το πολύ μεγάλο φαβορί. Κατά την εκτίμησή μου, η Κολομβία είναι αυτή η οποία είναι σε πολύ καλή κατάσταση και μπορεί να φτάσει ακόμα και πολύ πιο μακριά σε αυτή τη διοργάνωση. Γιατί όχι. Λοιπόν, αυτά με το Μουντιάλ. Λοιπόν, είμαστε στο 54ο λεπτό. Παραμένει το 0-1 για την Αίγυπτο. Ο Μέση και η παρέα του προσπαθούν να βρουν λύση. Οι Αιγύπτιοι κάποια διαστήματα της αναμέτρησης παίζουν ακόμα και με 6 παίχτες στην άμυνα. Και καταλαβαίνετε πόσο πιο μαζικά παίζουν όταν η μπάλα πηγαίνει μέσα στην μεγάλη τους περιοχή. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στα μεταγραφικά. Θα ξεκινήσω με μπάσκετ σήμερα, γιατί εκεί υπήρχαν οι πολύ σημαντικές εξελίξεις για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος για μια ακόμη φορά πάει να σαρώσει τα πάντα στην Ευρώπη. Θέλει μάλλον να σαρώσει τα πάντα στην Ευρώπη, κάτι το οποίο δεν μπόρεσε να κάνει φέτος και μάλιστα μέσα στο σπίτι του δεν κατάφερε να έρθει στο Final Four. Έτσι αυτό κατέληξε στα χέρια του Ολυμπιακού. Θέλει να απαντήσει ο Παναθηναϊκός και ήδη προχώρησε σε μια πολύ σημαντική συμφωνία, καθώς ήταν μια από τις βόμβες που είχε προναγγείλει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με αποτέλεσμα να φέρει στην Ελλάδα τον Άιζακ Μπόγκα. Ο Γερμανός φόργο φοράει πλέον την πράσινη φανέλα ένας αθλητής ο οποίος έρχεται εδώ για να στεριώσει, καθώς υπέγραψε τριετές συμβόλου, οι απολαβές του θα αγγίξουν τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ και νομίζω ότι πήρε έναν από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή στη συγκεκριμένη θέση. Παίκτη τον οποίο το γνωρίζει εξαιρετικά ο Ζέλικο Μπράντοβιτς και η λογική λέει ότι εξαιτίας του άνοιξε αυτός ο διάβλος και κατέληξε σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό, καθότι τον είχε παίχτη στην Παρτιζάν και ήταν ίσως ακρογωνιαίος λίθος της ομάδας τότε που είχε δημιουργήσει. Ο Μπόγκα λοιπόν ήρθε στην Αθήνα και ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό και αποτελεί έτσι πλέον νέο παίχτη της ομάδας των Πρασίνων. Ο Μπόγκα, ο οποίος είναι ένας αθλητής, ο οποίος είχε εξαιρετικές αμυντικές επιδόσεις. Θα θυμίσω ότι ήταν ίσως ο παίχτης που κέρδισε μόνος του το Ευρωμπάσκετ για την Γερμανία. Ήταν ο παίχτης που ανακοινώθηκε ο καλύτερος αμυντικός της διοργάνωσης του Ευρωμπάσκετ του 2025. Και δείχνει ότι είναι η εξαιρετική κίνηση την οποία έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Αυτά έγιναν αρχικά με τον Μπόγκα. Η συνέχεια ήρθε με τον Μπράγκου Μπατιό. Ο Μπατιό, ο οποίος πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα και αυτός σήμερα το μεσημέρι και ασφαλώς έδειξε ότι είναι πανέτοιμος για να έρθει και να αναλάβει ρόλο και πόστο στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Μπατιό, ο οποίος τον είδαμε φέτος να είναι εκπληκτικός με την Βαλένθια, παίχτες κλειδί για τον Ομπράντοβιτς, φυσικά με κλειστά μάτια έδωσε το πράσινο φως για να αποκτηθεί και αυτό και έγινε, με αποτέλεσμα πλέον να φοράει και αυτό σε λίγο καιρό την πράσινη φανέλα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος συνεχίζει, μάλλον να δώσω ένα άλλο θέμα για τον Οσμάν, τον Τζέντι Οσμάν, όπου υπάρχουν έντονα τουρκικά σενάρια τα οποία κάνουν λόγο ότι συνδέεται με την έλευσή του πλέον στην Φενέρμπαχτσε. Κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται από την πλευρά του Παναθηναϊκού, καθότι έχει και συμβόλαιο, οπότε προς το παρόν δεν υπάρχει καπνό στη συγκεκριμένη περίπτωση. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό όμως στο μπάσκετ πάντα, δεν τελείωσαν σε αυτό το σημείο οι ειδήσεις, καθότι έχουμε και την επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης λοιπόν μετά από 14 χρόνια θα συνεργαστεί ξανά με το 0-2 η Αίγυπτος. Εδώ πλέον πάμε για μια ολική έκπληξη, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Οι Αιγύπτιοι καταφέρουν να πετύχουν στο 58 το 0-2 και αν μη τι άλλο, αν δεν αλλάξει κάτι, θα είναι η μεγαλύτερη έκπληξη της διοργάνωσης μέχρι στιγμής και μάλιστα σε ένα κομβικό σημείο τη στιγμή που κρίνεται η πρόκριση για τα πρώιμη τελικά του Μουντιάλ. 0-2 λοιπόν για την Αίγυπτο σε μια φάση στην οποία η Αργεντινή πίεζε και συνέχισε να πιέζει. Δεν είχα την προσοχή μου στραμμένη. Εδώ τώρα ο Μέση είναι έξαλλος με αυτά που συμβαίνουν. Δεν φαίνεται να το πιστεύει. Να δούμε εμείς λίγο και εδώ τη φάση. Εδώ κλέμουν την μπάλα οι Αιγύπτιοι, διαμαρτύρονται εδώ για φάουλ οι παίχτες της Αργεντινής. Η αντεπίθεση εξελίσσεται. Εδώ τώρα δεν νομίζω να το πήρε σερί. Όχι. Εν πάση περιπτώσει, ελέγχεται η φάση για φάουλ το οποίο έγινε στο ξεκίνημα της προσπάθειας των Αιγύπτιων. Ο τρόπος που έκλειψαν την μπάλα εκεί από τον ποδοσφαιριστή της Αργεντινής ελέγχεται, με αποτέλεσμα να δούμε αν δεν υπάρχει τίποτα σε offside, δεν υπάρχει τίποτα εδώ. Εξαιρετική αντεπίδεση, πάρα πολύ ωραίος συνδυασμός. Η ασίστ από τον Σαλάχ, έγινε το 0-2. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε όλοι να δούμε αν υπάρχει φάουλ στην προκειμένη περίπτωση. Δεν βλέπω, η άποψή μου είναι τώρα, τέλος πάντων. Τώρα θα ανακοινώσει ο διαιτητής το τι συμβαίνει, αν τελικά θα είναι έγκυρο ή όχι το goal. Ο διαιτητής που πήγε και το είδε στο VAR ανακοινώνει τώρα την απόφασή του για το αν ισχύει το δεύτερο γκολ το οποίο πέτυχε η εθνική ομάδα της Αιγύπτου ή όχι, και από ό,τι καταλαβαίνω το γκολ αυτό δεν θα μετρήσει. Ή μετράει? Δεν μετράει. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, δεν αλλάζει κάτι. Εδώ πάλι ξαναβλέπουμε εμείς την προσπάθεια. Του τραβάει τη φανέλα, του τραβάει τη φανέλα. Δεν φαίνεται. Και εδώ, αν δεν το δεις από την άλλη κάμερα, από διαφορετική οπτική γωνία, δεν μπορείς να καταλάβεις άμα του τραβάει τη φανέλα ή όχι. Αυτό όμως έγινε αντιληπτό, με αποτέλεσμα το γκολ της Αιγύπτου να μην μετρήσει, να πάρει το φάουλ και τώρα να βρεθεί μάλιστα και σε πλεονεκτική θέση, καθώς το φάουλ είναι σαν κοντινό κόρνερ και όλη η Αργεντινή είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή της Αιγύπτου. Έπεσε από την Ακρόπολη εδώ η Αργεντινή, με τον Μέση τώρα να εκτελεί ένα φάουλ από τα αριστερά. Να δούμε λίγο και αυτή την προσπάθεια για να ξαναπάμε στο θέμα του Δαμιά. Μεγάλη ευκαιρία εδώ και πάλι για την Αργεντινή. Η μπάλα πέρασε από όλους. Ο Ταλιαφίγκο έπιασε μια κεφαλιά, χτύπησε πάνω σε αμυντικό και κατέληξε κόρνερ. Πιέζει η Αργεντινή και μας κρατάει και εμάς καθυλωμένους. Να δούμε και αυτό το κόρνερ από τον Μέση. Δεύτερο δοκάρι, περνάει η μπάλα από όλους. Τελειώνει έτσι αυτή η προσπάθεια. Λοιπόν, λέγαμε ότι μετά από 14 χρόνια ο Διαμαντίδης θα συνεργαστεί με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ήταν κάτι το οποίο από την πρώτη στιγμή το είχε αφήσει να νοηθεί ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Έτσι, οι δυο τους θα είναι μαζί στην προσπάθεια για να δημιουργήσουν το νέο Παναθηναϊκό. Και αυτό προκάλεσε και μια έτσι ικανοποίηση και έδωσε χαρά και στους φιλάδους αλλά και στη διοίκηση, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να κάνει ένα αποστάρισμα και να λέει χαρακτηριστικά ότι καλώς ήρθε σπίτι σου Δημήτρη Διαμαντίδη. Ο Διαμαντίδης απάντησε ακριβώς το ίδιο, γύρισα στο σπίτι μου και έτσι ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Είναι σίγουρα μια πολύ καλή εξέλιξη αυτή για τον Παναθηναϊκό. Μία εξέλιξη η οποία σχολιάστηκε και από την ΠΑΕ Παναθηναϊκό, λέγοντας ότι τα διαμάντια είναι παντοτινά. Αυτός ήταν ο τίτλος έτσι της ανακοίνωσης του ποσταρίσματος που έκανε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξει έτσι και ένα κλίμα ενότητας που υπάρχει μεταξύ της ΚΑΕ και της ΠΑΕ, γενικά της Παναθηναϊκής οικογένειας. Αυτά για τον Παναθηναϊκό όσο αφορά τον μπάσκετ. Θα πούμε λίγο αργότερα και για το ποδόσφαιρο. Για τον Ολυμπιακό τώρα, τον μπασκετικό Ολυμπιακό, υπάρχει ένα θέμα. Έχει να κάνει με τον walk-up, καθώς φαίνεται να ακούγονται πάρα πολλά πλέον για την πρόταση της Ντουμπάι, η οποία πάει να σαγηνεύσει τον παίχτη του Ολυμπιακού, προσφέροντάς του ένα ηγεμονικό συμβόλαιο. Έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, έτσι, μέχρι το 27, αλλά καλό είναι αυτά τα πράγματα να σβήνουν πριν προχωρήσουν ή πριν φουντώσουν. Στον Ολυμπιακό θεωρούν ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι για το οποίο να ανησυχούν, αλλά είναι πάντα ένα θέμα το οποίο ακούγεται, τα λεφτά είναι πολλά και σίγουρα είναι υπαρκτά και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα. Επίσης, στον Ολυμπιακό υπάρχει και το θέμα του Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ, ο οποίος και αυτός δέχεται, μάλλον ο Ντόρσεϊ θέλει ένα συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές για τη νέα σεζόν. Η αλήθεια είναι ότι το αξίζει βάσει και της εικόνας που είχε. Φυσικά, σε αυτό τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον έχει πάντα η ομάδα, η διοίκηση, η οποία κάνει το budget της, γενικά τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει η ομάδα. Αλλά είναι μια προοπτική την οποία θα συζητήσουν οι δύο πλευρές το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν τώρα και μεταγραφικά σενάρια. Και αυτό το τελευταίο έχει να κάνει με την περίπτωση του Νίκολα Μίτροριτς, που φέρεται να είναι σε πολύ περίοπτη θέση για τον Ολυμπιακό, όπως μεταφέρουν δημοσιεύματα από τη Γαλλία. Σίγουρα θα αποτελέσει παρελθόν από τη Μονακό. Η Μονακό, η οποία πλέον δεν θα αγωνιστεί στην Ευρωλίγκα αλλά στο Eurocup. Και αυτό το οποίο αναφέρουν τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο ότι ο Ολυμπιακός φαίνεται να είναι ο πιθανότερος προορισμός για τον Μίτροριτς. Τώρα, αν αυτό έχει βάση ή όχι, δεν ξέρω, δεν το έχω το ρεπορτάζ αυτό, δεν μπορώ να σας μεταφέρω κάτι περισσότερο. Η ουσία είναι πάντως ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει τις περισσότερες κινήσεις του, έχει τον κορμό του, ξέρει πώς θα πορευτεί και θα περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα προκειμένου να φτάσει στην ομάδα την οποία θέλει, ώστε να υπερασπιστεί τον τίτλο τον οποίο είχε και στην φετινή σεζόν. Αυτά με το μπάσκετ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, που όπως είπαμε υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία έγιναν στη σημερινή ημέρα. Ένας Παναθηναϊκός με πολύ καλές μεταγραφικές κινήσεις. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος θέλει να ξεμπλέξει από κάποια πράγματα τα οποία τα βρίσκει μπροστά του. Και μιλάμε για τις περιπτώσεις του Γόκαπ. Με αυτά και με αυτά φαίνεται ότι και φέτος ο ανταγωνισμός θα είναι μεγάλος. Λοιπόν, αυτά όσο αφορά την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Στο παιχνίδι μας τώρα, η Αργεντινή με την ομάδα της Αιγύπτου είναι στο 0-1. Δεν μέτρησε τον γκολ που πέτυχε λίγο νωρίτερα η ομάδα της Αιγύπτου. Παρέμεινε το 0-1. Η Αργεντινή συνεχίζει να πιέζει. Ντεπόλ, Ταλιαφίγκο περνούν στον πάγκο. Γκονζάλες, Μαρτίνες έρχονται στην εντεκάδα της Αργεντινής στο 65 της αναμέτρησης. Κόρνερ για τους Λατινοαμερικάνους. Από τα δεξιά, όπως επιτίθονται με πολύ κόσμο της Αιγύπτου μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πλασαριστά από τον Μέση, η μπάλα θα έρθει ξανά στον ίδιο, προκειμένου να κάνει τον πάσμα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πάει να βγάλει τη σέντρα. Τελικά θα αποκομίσει ένα νέο κόρνερ. Και με αυτόν τον τρόπο η Αργεντινή θα παραμείνει ψηλά για να πιέσει. Μιλήσαμε λοιπόν για το τι έγινε σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Χρωστάμε και το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία πραγματικά πετάει κάτω από τα ραντάρ, όπως είχε πει ο Μάριος Ηλιόπουλος, και κάνει μεταγραφές οι οποίες ουσιαστικά δεν τις καταλαβαίνει κανείς. Βγαίνουν κατευθείαν μόνο όταν ολοκληρώνονται. Λίγο πριν πάμε σε αυτή την ανακοίνωση, να δούμε εδώ την αντεπίθεση με τον Σαλάχ. Η Αίγυπτος επικίνδυνα προσπαθεί, πάει και για δεύτερο γκολ. Καλή προσπάθεια, σέντρα. Ναι, 0-2. Αυτή τη φορά είναι κανονικό το γκολ. 0-2 για την Αίγυπτο. Πολύ καλή αντεπίθεση και αυτή την φορά, καθώς εδώ όλη η Αργεντινή είχε ανεβεί, θα ρίξει και ήταν στο 90 για το κόρνερ το οποίο είχαν κερδίσει. Η αντεπίθεση όμως έδωσε τη δυνατότητα στους Αιγύπτιους αυτή τη φορά να πετύχουν ένα κανονικό γκολ και πλέον μπαίνουν πολύ δυνατά για να πάρουν μια τρομερή πρόκριση στα προημιτελικά. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα αποδεχτούμε τον Γιώργο Σιφάκη να μας βοηθήσει για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχουμε τον κύριο Σιφάκη. Θα πάμε ξανά λοιπόν για να πάρουμε λίγο και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πάντως η Αίγυπτος, έτσι όπως πήγαν τα πράγματα, είναι πλέον πολύ πιθανό να βρεθεί στην επόμενη φάση και να στείλει την Αργεντινή στο σπίτι της. Το αξίζει, τουλάχιστον έτσι όπως έχει παίξει μέχρι στιγμής. Όχι πως η Αργεντινή δεν προσπαθεί, αλλά είναι σε πολύ καλή κατάσταση η Αίγυπτος με τον τερματοφύλακά της να είναι εκπληκτικός και αυτό να δίνει τη δυνατότητα να βγαίνουν οι αντεπιθέσεις και η Αργεντινή με αυτόν τον τρόπο να βρίσκεται πίσω στο σκορ με 0-2. Μισή ώρα αγώνα έχουμε μαζί με τις καθυστερήσεις να δούμε αν οι πρωταθλητές κόσμου θα μπορέσουν να διατηρήσουν το δικαίωμα αυτό και να διεκδικήσουν ξανά αυτόν τον τίτλο. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Γιώργο Σιφάκη που τον διακόψαμε για τον γκολ της Αιγύπτου. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μάκη, σε εσένα και τους ακροατές. Και εγώ τον γκολ έβλεπα.
0: Απρόβλεπτο, έτσι. Ναι, ναι. Έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, το ρου του αγώνα ήταν διαφορετικό. Η Αργεντινή πίεσε και πιέζει, αλλά εντάξει.
1: Ναι, νομίζω ότι οι παραδοσιακές δυνάμεις πλέον αρχίζουν να αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα από το φυσικάλ. Όλες οι ομάδες έχουν γίνει πάρα πολύ δυνατές. Πάρες που δεν τις περιμέναμε, λάμπουν.
0: Να πάμε όμως στην ΑΕΚ. Ναι, πάμε στην ΑΕΚ, πάμε στην ΑΕΚ λίγο. Ήδη ανακοινώθηκαν μεταγραφές και αναχωρεί για προετοιμασία.
1: Έχει κάνει ήδη την πρώτη προπόνηση κανονικά σήμερα. Ανακοινώθηκαν δύο μεταγραφές. Η πιο σημαντική όμως μεταγραφή. Να ξεκινήσω μόνο διαφορετικά. Θεωρώ ότι αυτό που κάνει η ΑΕΚ είναι μοναδικό. Έχει καταφέρει χωρίς κανένας να πάρει χαμπάρι, χωρίς καν οι δημοσιογράφοι να γνωρίζουν τι συμβαίνει, να ανακοινώνει παίχτες και μάλιστα παίχτες υψηλού επίπεδου. Παίχτες δηλαδή πανέτοιμο να τη βοηθήσουν, καλύπτει τα κενά της χωρίς κανένα να καταλάβει πώς συμβαίνει αυτό. Αυτό είναι τεράστια επιτυχία.
0: Το είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Πετάμε κάτω από τα ραντάρ.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι τεράστια επιτυχία του Ριμπάλντα. όπως και του Νικολίτη, νομίζω ότι η τελευταία κίνηση για να πάρουν τον Καν Κάρινεν είναι μια τεράστια μεταγραφή. Είναι ένας παίχτης ακριβώς ό,τι ήθελε δηλαδή για το χώρο του άξονα ο Νίκολιτς, ένας παίκτης που ουσιαστικά θα είναι ο playmaker της ομάδας, αυτός θα παίρνει τις πρώτες, την πρώτη πάσα, αυτός θα προσπαθήσει να σπάει το αντίπαλο press, αυτός θα οργανώνει το παιχνίδι είτε από τα άκρα είτε κάθετα και θα είναι δηλαδή ο παίκτης σημείο αναφοράς τακτικά μέσα στην ομάδα. Νομίζω μια σπουδαία κίνηση. Ο Βιλανδός θα κάνει τη διαφορά και θα το δούμε και νομίζω ότι μαζί με τον Πινέδα και τον Μαρίνη θα έχει το πιο δυνατό κέντρο.
0: Και έρχομαι τώρα και ρωτάω, έχει σχέση η συγκεκριμένη μεταγραφή, λέω, με κάποιες πιθανές εξελίξεις στην περίπτωση του Πινέδα, γιατί η Μοντερέι πιέζει ασφιχτικά?
1: Εγώ νομίζω ότι έχει. Προσωπική μου όμως άποψη είναι αυτό. Πρώτα στην ΑΕΚ έχουν κάνει πρόταση για ανανέωση τριετούς διάρκειας στον παίχτη. Όμως τα πράγματα είναι απλά. Εάν η Μοντερέι και συγκεκριμένα ο Ματίας Αλμέιδα, που είναι πλέον ο προπονητής, καταθέσουν τα 8 εκατομμύρια ευρώ, η ΑΕΚ δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Είναι η ρήτρα.
1: Είναι η ρήτρα. Και νομίζω ότι εκεί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, το ξέρουν άπαντες. Ο Πινέζα δεν έχει απαντήσει την πρόταση της ΑΕΚ.

0: χάσει τον Πινέδα, να διευκρινίσω κάτι για τον για το καινούριο απόκτημα της ΑΕΚ, για τον Γκάιριν. Είναι ένας παίκτης που δεν σκοράρει πολύ συχνά. Είναι ο playmaker που θα κατεβάσει την μπάλα, που θα μοιράσει το παιχνίδι, αλλά δεν είναι τόσο σκόρερ όπως ήταν ο Πινέδα.
1: Και όχι, είναι ένας παίκτης εργαλείο, θα έλεγα περισσότερο.
0: Ακριβώς. Δημιουργικός. Παίκτης προπονητή.
1: Ναι, αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Όσο για τον Αλεξίου, μιλάμε για ένα νεαρό παιδί, και μόνο το γεγονός ότι ήταν αρχηγός στην μικρή ομάδα της Ίντερ τα λέει όλα. Μόνο το γεγονός ότι η Άγια να τον αγοράσει πρέπει να καταβάλει 3 εκατομμύρια, αλλά και αυτόματα αν τον θέλει πίσω η Ίντερ μπορεί να τον αγοράσει με άλλα 3 εκατομμύρια, δηλαδή με το ίδιο ποσό, δείχνει ότι και οι δύο πλευρές και οι δύο ομάδες τον πιστεύουν. Νομίζω ταλαντούχος παίχτης, για την ΑΕΚ τη συμφέρει, γιατί θα τον μπορεί να το χρησιμοποιήσει στην Ελλάδα, στο κύπελο και στο Super Cup, ως Έλληνα, αλλά όχι στην Ευρώπη.
1: Ναι, και με βάση τον ηλικιακό περιορισμό που υπάρχουν.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Εντάξει, τι να κάνουμε. Τώρα το λέω έτσι για να καυχηθώ. Ο δικός μου ανιψιός, ο Βαφτισιμιός μάλλον, πήγε αρχηγός στη Λάτσιο.
0: Σωστά.
1: Μιλάμε για τον Λούκας Βερετιάνο.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, τι λέγαμε τώρα. Ναι, πέρα από αυτές τις περιπτώσεις, ένα θέμα που δεν ξέρω τώρα κατά πόσο καίει την ΑΕΚ, είναι το θέμα του Γιώβιτς. Τι ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση?
0: Λοιπόν, η ΑΕΚ του έχει κάνει πρόταση ανανέωση με αρκετά χρήματα, όμως ο παίκτης δεν έχει απαντήσει. Και εδώ υπάρχει πρόβλημα. Και εδώ υπάρχει θέμα. Όχι για φέτος, για την επόμενη χρονιά πιο πολύ. Υπάρχει πρόβλημα και είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο Γιώβιτς είναι ένας παίκτης με τεράστια αξία. Το γεγονός ότι έχει κάνει τόσα καλά παιχνίδια με την ΑΕΚ ίσως έχουν εκτοξεύσει ξανά την αξία του στο χρηματιστήριο. Νομίζω λοιπόν ότι αν οι προτάσεις που θα δεχθεί είναι από κάποια άλλα πρωταθλήματα, νομίζω ότι και εκεί η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει πρόβλημα. Και αρκετά μεγάλο, μάλιστα.
1: Ναι, αν υπάρχει πρόταση από Σαουδική Αραβία, δύσκολα. Αν είναι από Ευρωπαϊκή ομάδα,
0: εκεί είναι το
1: πρόβλημα. Δεν ξέρω.
0: Αν είναι ειδικά από τα υψηλά πρωταθλήματα, εκεί θα έχει πρόβλημα η ΑΕΚ. Αν είναι ανάμεσα στα 5 πρώτα. Ο Γιώβιτς είναι τεράστια η αξία του. Κακά τα ψέματα. Έχει κάνει μια κοιλιά που όμως αυτή φαίνεται ότι πάβει να υπάρχει με τη φανέλα της ΑΕΚ. Το γεγονός ότι δεν έχει καταφέρει να υπογράψει η ΑΕΚ την ανανέωση συμβολίου, πάντα είναι ένα θέμα πολύ επικίνδυνο για το
1: ναι,
0: αύριο.
1: Εντάξει. Εννοείται. Ισχύει. Ωραία. Με μπάσκετ ΑΕΚ έχουμε τίποτα?
0: Κοίταξε, δεν Άλλη πιστεύω μόνη. Ότι υπάρχει. Υπάρχει αυτή η σχετική φημολογία με την αύξηση του ελληνικού κεφαλαίου, με τον Ιταλό που είναι μέσα, με το 10%. Όλα αυτά μεταξύ μας είναι λίγο παλιά. Εγώ το ακούω και λίγο βερεσέ. Η ουσία είναι ότι αν κάποιος μπαίνει σε μια ομάδα, αυτό γίνεται με επίσημο τρόπο. Όχι με αυτόν τον επίσημο τρόπο, τις ψηλομετοχές και το παρασκήνιο. Νομίζω ότι η ΑΕΚ είναι η πέμπτη δύναμη αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο. Οι κινήσεις που κάνει, συγγνώμη, στο μπάσκετ.
1: Ένα τώρα που κάνει... βλέπω εδώ για τον Όλη, λέει από την Ανσή πάει να αποκτήσει. Ναι,
0: καλώς ναι είναι ένας παίχτης, αλλά...
1: Εντάξει, έχει
0: ένας παίχτης όπως είναι οι παίχτες που θα πάρει ο ΠΑΟ και θα πάρει ο Άρη. Δεν μιλάω για τον Παναθηναϊκό, για τον Ολυμπιακό τώρα.
1: Εννοείται. Ωραία, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή και συνέχεια.
0: Εγώ. Να είστε καλά, στη διάθεσή σας.
1: Τα κάγκελα είναι η φίλαθλη της Αργεντινής. Το 76 παραμένει το 0-2. Σούπερ έκπληξη μέχρι τώρα σε αυτό το Μουντιάλ με τους Αιγύπτιους να είναι έτοιμοι να αποκλείσουν τους πρωταθλητές κόσμου. Η Αργεντινή, η οποία συνεχίζει να επιτίθεται κατά

0: κύματα, με τον Μέση να κάνει απεγνωσμένες προσπάθειες ξανά στο προσκήνιο, προσπαθούν να βρουν τρόπο να σπάσουν αυτή την πολύ σφιχτή άμυνα των Αιγύπτιων και κυρίως να νικήσουν τον τερματοφύλακά τους που είναι εξαιρετικός. Πάλι εδώ βλέπουμε γεμίσματα τα οποία γίνονται, ένα σουτ, κάτι ζητούν εκεί, δεν υπάρχει τίποτα όπως ήθελαν οι Αργεντίνοι, αλλά πάλι έχουν την κατοχή. Αυτό το σενάριο υπάρχει συνέχεια, η Αργεντινή να είναι σχεδόν μέσα στην περιοχή της Αιγύπτου και οι Αιγύπτιοι να μείνονται με κάθε τρόπο στέλνοντας την μπάλα όπου βρουν, σε πλάγιο, σε κόρνερ, απομακρύνουν και αν μπορέσουν να βγάλουν και αντεπίθεση για να πετύχουν ακόμα ένα γκολ και πλέον να σβήσουν κάθε όνειρο για την ομάδα της Αργεντινής. Η Αργεντινή που έχει κερδίσει ένα κόρνερ τώρα στο 78 με τον Λιονέλ Μέση να είναι και πάλι έτοιμος, το εκτελεί, η μπάλα περνάει από όλους, καταλήγει στον ίδιο, θα πάει λογικά σε νέο γέμισμα, αυτό κάνει, κοντράρει μπάλα σε πλάγιο out. Δεν μπορεί να βρει εύκολα πρόσβαση, δεν μπορεί να αυτή η άμυνα τώρα της Αιγύπτου για να σπάσει, θέλει πολύ γρήγορους συνδυασμούς είτε από τα πλάγια με σέντρες. Αλλά μέχρι στιγμής η ομάδα του Χωσάμ Χασάμ, του πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ και νυν προπονητή της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου, να έχει παρατάξει εξαιρετικά την ομάδα. Να, η μεγάλη ευκαιρία και το γκολ. Γκολ για την Αργεντινή. 1-2. Μειώνει στο 78 και τώρα το παιχνίδι θα πάρει φωτιά. Και ο Ντιέγκο Σιμεών εδώ πανηγυρίζει στην κερκίδα. Σκόρερ για τους Αργεντίνους, διαμαρτύρονται για offside εδώ οι παίχτες της Αργεντινής. Ο Ρομέρο είναι αυτός που πέτυχε τον γκολ. Για να δούμε αν υπάρχει όντως θέμα με offside. Πολύ ωριακό. Πολύ ωριακό. Η μπάλα πήγε στα δίχτυα του τερματοφύλακα, αλλά είναι, εδώ χρειαζόμαστε σίγουρα 100% το VAR για να δούμε αν θα μετρήσει τον γκολ της Αργεντινής ή όχι, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, που ασφαλώς πλέον θα βάλει σε άλλη ρότα την αναμέτρηση, έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Για να δούμε λοιπόν πώς θα πάνε τα πράγματα. Είμαστε στη σέντρα, περιμένουμε να γίνει η σέντρα, να γίνει και αυτό το τσεκ από το VAR και όπως καταλαβαίνετε τα τελευταία λεπτά θα είναι πλέον τρομερά με τους παίκτες της Αργεντινής να ψάχνουν τον γκολ της ισοφάρισης για να μείνουν ζωντανοί. Για να δούμε αν θα τα καταφέρουν οι παίκτες της ομάδας της Αργεντινής. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να πάμε Θεσσαλονίκη. Ναι. Α, ωραία, ωραία. Τζάμπα, ωραία. Πάμε λοιπόν Θεσσαλονίκη. Νίκος Πετρουλάκης είναι μαζί μας. Εντάχει να μας δώσει λίγο τα νέα από το φιλικό του ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, το φιλικό του ΠΑΟΚ είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Στο 24ο λεπτό, ο ΠΑΟΚ προηγείται 3-2 της ΑΕΚ Λάρνακας, η οποία προηγήθηκε στο σκορ με τον Ιβάνοβιτς στο 18. Στο 32 ο Χατσίδης με ένα εκπληκτικό γκολ έκανε το 1-1. Στο 59 ο Γερεμέγεφ έκανε το 1-2 μετά από πολύ ωραία ενέργεια του Χατσίδη. Στο 63 η ομάδα της Κύπρου ισοφάρισε με κεφαλιά του Πέτρου Ιωάννου. Και στο 74 ο Τάισον με απευθείας εκτέλεση φάουλ έκανε το 3-2. Ενώ τώρα χάνεται άλλη μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ από τον Καμαρά. 3-2 στο 85 προς 86 βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή του φιλικού αυτού αγώνα, που ο ΠΑΟΚ έπαιξε με δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Η ενδεκάδα του δευτέρου ημιχρόνου είναι πολύ καλύτερη από του πρώτου, με τον Κωνσταντέλια μέσα, τον Τάισον ο οποίος επέστρεψε και παίζει, και όλους τους υπόλοιπους παίκτες που έχει στη διάθεσή του προπονητής, αλλά ο Χατσίδης και ο Ντούγκα, ο αριστερός μπάκο πιτσιρικάς, είναι αυτοί που έχουν κερδίσει μέχρι στιγμής τις εντυπώσεις. Τώρα από εκεί πέρα για τον ΠΑΟΚ δεν έχουμε μεταγραφή, έχουμε κάποιες εξελίξεις με τις αλλαγές στο διοικητικό σχήμα του Εραστέχνη, όπου πρόεδρος είναι ο κύριος Παρασκευόπουλος και υπάρχει και τριμελής επιτροπή στο ποδόσφαιρο των γυναικών, στο ποδόσφαιρο των γυναικών, όπου η ομάδα αυτή θα είναι υπό τον κύριο Ισαϊάδη, που ο κύριος Ισαϊάδης είναι ο νέος υπεύθυνος μαζί με τον κύριο Μπεκιάρη της ομάδας των γυναικών, ο πρώην πρόεδρος. Και επίσης να πω ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάποιες εσωτερικές διαμάχες όσον αφορά τον Εραστέχνη με την ΚΑΕ, με ανακοίνωση η οποία βγήκε, η ανακοίνωση η οποία βγήκε χτες το βράδυ, και επιτίθεται ο Εραστέχνης κατά της ΚΑΕ λέγοντας ότι δεν έχει πάρει ούτε ευρώ για το ενίκιο του κλειστού γηπέδου του ΠΑΟΚ, το παλατάκι το λεγόμενο, δεν πλήρωσε τίποτε μέχρι τώρα ο κύριος Μιστακίδης ούτε ευρώ. Από εκεί πέρα, για τα μεταγραφικά θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμη, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά πρέπει να περιμένουμε τι ακριβώς θα γίνει. Και μάλιστα θα ερωτηθεί σήμερα σίγουρα ο προπονητής του ΠΑΟΚ μετά το τέλος του αγώνα. Ο Άρης θα έχει κλείσει ένα φιλικό παιχνίδι με την ομάδα της Νάπολης στις 12 του μηνός Αυγούστου, ανακοινώθηκε σήμερα, και ξεκίνησε σήμερα, έκανε σήμερα την πρώτη προπόνηση, ενώ αύριο φεύγει για την Πτολεμαϊδα η ομάδα του Άρη, και όπως όλα δείχνουν πάει να πάρει έναν κεντρικό αμυντικό, όπως λένε οι πληροφορίες, έστω και δανεικό. Έχουμε 2-2 για την Αργεντινή αυτή τη στιγμή, απίστευτο. Τον γκολ το βάζει ο Μέση. Από το 1-2 έγινε, από το 0-2 έγινε 2-2 στο 84. Ματσάρα, έτσι.
0: Απίστευτο. Απίστευτο.
1: Ματσάρα, πραγματικά 2-2 για την Αργεντινή, ένα φοβερό παιχνίδι. Και ο Μέση είναι αυτός ο οποίος ισοφαρίζει για την Αργεντινή, και το μάτς τώρα μπορεί να πάει παράταση, ή έτσι πως πήρανε φόρα μπορεί να βάλουν και τρίτο αυτοί. Γιατί γυάλιζε το μάτι του στην κυριολεξία. 0-2 ήτανε και έγινε 2-2 το παιχνίδι. Και δεν υπάρχει καμία διαμαρτυρία, γιατί το γκολ ήταν κανονικότατο από τον Λίο Μέση. Παρέθεση εδώ, και για τον Ηρακλή να πω ότι ο Ηρακλής σήμερα έκανε ακόμη μια ανακοίνωση παίκτη, κάτι το οποίο ήταν βεβαίως αναμενόμενο και το περιμέναμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ανακοίνωσε τον Ινίγκο Πίνια, ο οποίος θα είναι παίκτης του Ηρακλή, και αύριο έρχεται στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος θα αναλάβει τις προπονήσεις της ομάδος και θα ξεκινήσει προετοιμασία από μεθαύριο. Οι ιατρικές εξετάσεις και όλα τα σχετικά. Και να επισημάνω ότι έγινε και μια επιτυχημένη επέμβαση του Τσάλοφ στο Λονδίνο, στο πόδι, ρίξει έξω μηνίσκου. Αυτό θα, λέει ότι θα μείνει αρκετό χρονικό διάστημα εκτός. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και στην συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Απίστευτη εξέλιξη στο Μουντιάλ με την Αργεντινή να σοφαρίζει σε 2-2. Οι δέχτες πάνω στο Σιμεώνε, ο οποίος χοροπηδάει εκεί στα VIP του γηπέδου, και στα υπόλοιπα 6 λεπτά, 5 λεπτά για την κανονική διάρκεια, αλλά βάλτε και εσείς άλλα 6-7, άρα έχουμε γύρω στα 11-12 λεπτά μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι. Τα έχουμε πολλά να δούμε. Πάμε όμως εμείς λίγο να ακούσουμε. Ο Όφη ξεκίνησε, ο Ευρωπαίος Όφη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του για την νέα σεζόν. Ο κύριος Κόντης, ο κυπελούχος Ελλάδος, μίλησε και έκανε έτσι αναφορά για τους στόχους, τις βλέψεις, τις φιλοδοξίες της κριτικής ομάδας και για την νέα αγωνιστική περίοδο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον προπονητή του Όφη, τον κύριο Κόντη.
2: Εύχομαι σε όλους μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά, μια καλή δημοσιογραφική χρονιά για εσάς. Ξεκινάμε πολλά όνειρα, μια καινούργια χρονιά. Οι προσδοκίες είναι πάρα πολύ μεγάλες, οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες από όλους μας, από τον κόσμο, από εμάς τους ίδιους. Θέλουμε να κάνουμε πάλι μια πολύ καλή προσπάθεια. Έχουμε τρεις διοργανώσεις, τρεις απαιτητικές διοργανώσεις, το κύπελλο, το πρωτάθλημα και την Ευρώπη. Και θέλουμε όλοι μαζί να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό για να πετύχουμε σε όλες τις διοργανώσεις κάτι καλό.
3: Εν ώψη της επόμενης σεζόν, είναι μια σεζόν πρόκληση που βρίσκει τον Όφη στη League Base μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ποιες είναι οι σκέψεις του Χρήστου Κόντη που αναλαμβάνει αυτό το βάρος, ένα όμορφο βάρος για τη νέα χρονιά?
2: Δεν νομίζω να είναι βάρος, είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Έχω ξαναβρεθεί στην ευχάριστη θέση να παίξω και σαν παίκτης και σαν προπονητής ευρωπαϊκά παιχνίδια. Άρα νομίζω ότι είναι, για κάποιους μπορεί να είναι όνειρο, για κάποιους μπορεί να είναι μια προσδοκία, κάτι όμορφο που έρχεται. Νομίζω ότι όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι ωραίο σε αυτή την ευρωπαϊκή μας πορεία. Είναι 8-10 παιχνίδια, δεν ξέρουμε πόσα θα είναι. Μπορεί να είναι στο Europa League, μπορεί να είναι στο Conference League, μακάρι να είναι στο Europa League. Άρα θεωρούμε σαν ομάδα ότι θα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια και εκεί να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να το ευχαριστούμε πάνω απ' όλα.
4: Σε αφού είχες, προφανώς θέλεις να είσαι ψηλότερος από την ευρωπαϊκή στιγμή από την ομάδα, είναι του πολιτικού που έχουν επιτύχει καθώ είναι το θέμα, είναι πρόκληση τη Ευρώπη. Είναι ο προσάρτημα αριθμό των Playoffs.
5: Ναι, είναι μια, όπω είπατε και εσεί, μια πολύ απαιτητική χρονιά που χρειάζεται από όλου πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, συνέπεια, καθημερινή δουλειά. Είμαι σίγουρος ότι από την πλευρά μας θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Τα παιδιά οι παίκτες ανυπομονούν, θεωρώ, να ξεκινήσουν τη χρονιά. Εγώ το ίδιο, οι συνεργάτες μου, όλοι που βρισκόμαστε εδώ στην ομάδα. Και το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό για να πετύχουμε σε όλες τις διοργανώσεις το στόχο μας.
6: Η σημερινή κίνηση σε ποιο στάδιο βρίσκεται το μεταγραφικό σχεδιασμό και αν γίνεται η στελέχωση?
5: Όπως ξέρετε, έχουμε κάνει μία μεταγραφική κίνηση στον Ανδρέα τον Μπουχαλάκη. Είμαστε σε μια φάση αναζήτησης παιχτών. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που είμαστε κοντά, κάποιες περιπτώσεις που είμαστε λίγο πιο μακριά. Αλλά σίγουρα αξιολογούμε καθημερινά με την ομάδα. Θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες, ελπίζω όχι εβδομάδες, αλλά όσο πιο γρήγορα γίνεται, να ενισχυθούμε με τους παίκτες που θέλουμε και να φτιάξουμε αυτήν την ομάδα που ονειρευόμαστε και θα είναι ανταγωνιστική σε όλες τις διοργανώσεις.
6: Τι χαρακτηριστικά παιχτών ψάχνει ο Όφη?
5: Κυρίως ψάχνουμε παίχτες σε θέσεις. Χαρακτηριστικά παιχτών, τώρα αν κάτσω να αναλύσω τα χαρακτηριστικά των παιχτών στις θέσεις, γιατί είναι πολύ συνεργοί. Θέλουμε στόπερ, θέλουμε μπακ δεξί, σίγουρα θέλουμε winger, θέλουμε επιθετικό. Άρα, αν κάτσω να αναλύσω τι χαρακτηριστικά θέλουμε, νομίζω θα πάρουμε άλλη μισή ώρα για τον καθένα ξεχωριστά. Θέλουμε σίγουρα παίχτες με εμπειρία, σίγουρα με φιλοδοξία μεγάλη, με καλή νοοτροπία ποδοσφαιρική. Παίκτες που θα θέλουν να πετύχουν στόχους, που έχουν όμως και στο παλμαρέ τους, έχουν παίξει έτσι ίσως και ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχουν παίξει παιχνίδια σε μεγάλες ομάδες, με κάποιους παίκτες που να ενισχύσουν την ομάδα που έχουμε. Ποιοτικούς παίκτες σίγουρα με χαρακτηριστικά σύγχρονων παιχτών, γρήγορους, έξυπνους. Ναι, και όλα τα σχετικά.
7: Πώς μπορούμε να οριοθετήσουμε αριθμητικά τους στόχους που έχουμε την επόμενη αγωνιστική περίοδο σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Ευρώπη? Με τι θα είστε ικανοποιημένος και εσείς και κατ' επέκταση ο οργανισμός του ΟΦΗ?
5: Θεωρώ ότι πάντα σε μια χρονιά το πρωτάθλημα είναι το πιο σημαντικό. Άρα ο πρώτος στόχος για μας είναι να βρεθούμε πάλι στο 5-8, δηλαδή σίγουρα είναι ένας στόχος της ομάδας. Όπως το είπα και πέρσι, θυμάμαι εδώ την ίδια περίοδο. Τον Οκτώβρη που συζήτησαμε πάλι για τους στόχους και είπα το ίδιο πράγμα. Νομίζω το 5-8 είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μέσα από το πρωτάθλημα μια ομάδα χτίζει νοοτροπία, νικητή καθημερινά, με εβδομάδα με τα παιχνίδια που έρχονται. Άρα, πρώτος στόχος για μένα είναι να κάνουμε μια πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα και να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε στις θέσεις αυτές που είπα. Όσον αφορά το κύπελο, σαν κυπελούχοι δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν θέλουμε να φτάσουμε ψηλά. Εγώ θα πω να φτάσουμε ψηλά.

0: Έχουμε φτάσει πλέον στο 97 λεπτά καθυστερήσεων. Έδωσε διαιτητή σε αναμέτρηση. Αργεντινή είναι αυτή η οποία πιέζει για να πετύχει τον γκολ που θα τη δώσει την πρόκριση. Αλλιώς θα πάμε σε παράταση. Ο Μέση κρατάει την μπάλα. Στρώνει, πάει να βγει το σουτ. Όχι, επιμένουν οι Αργεντίνοι. Δεν υπάρχει κίνδυνος. Πάμε εμείς να ακούσουμε όμως τώρα ξανά τον Μπουχαλάκη, ο οποίος είναι το μοναδικό νέο μεταγραφικό απόκτημα για την ομάδα των Κρητικών. Ο οποίος πλέον σχολιάζει και αυτός την νέα του ομάδα και τους στόχους που έχει για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
1: Θα θέσουμε νέους στόχους, τους ίδιους και νέους, όπως είπε, για την Ευρώπη. Έχουμε χρόνο να δουλέψουμε, οπότε νιώθουμε πολύ χαρούμενοι που είμαστε πάλι εδώ. Οπότε έχουμε όρεξη για δουλειά και ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε.
2: Για σένα ήταν μια σεζόν πολύ καλή πέρυσι, Θανάση, είχες και την επιστροφή στην εθνική ομάδα. Τι μπορούμε να προσδοκούμε σε προσωπικό επίπεδο για σένα για την επόμενη σεζόν?
1: Σε προσωπικό επίπεδο, εγώ οι στόχοι μου είναι πάντα οι ίδιοι. Θέλω κάθε μέρα να βελτιώνομαι. Και μέσα από αυτό σίγουρα είναι το ομαδικό επίπεδο. Δηλαδή, χάρη στους συμπαίκτες μου έφτασα και εγώ να είμαι ξανά στην Εθνική και να κάνω μια καλή χρονιά. Οπότε όλοι μαζί πιστεύουμε ο ένας τον άλλο και θα ξεκινήσουμε δυναμικά για τους στόχους μας.

0: Γκολ για την Αργεντινή, 3-2 στο 92 της αναμέτρησης. Οι Λατινοαμερικάνοι έδειξαν ότι δεν χαρίζονται σε κανέναν. Κατάφεραν να πετύχουν το τρίτο τους γκολ στις καθυστερήσεις πλέον. Άλλα 5-6 λεπτά θα απομένουν για να τελειώσει πλέον η κανονική διάρκεια της αναμέτρησης. Οι Αιγύπτιοι, οι Φαραώ, αν και έκαναν μια τρομερή εμφάνιση, προηγήθηκαν με 0-2. Φαίνεται πλέον να μένουν στο καναβάτσο, γιατί εκεί ο Λιονέλ Μέρση και η παρέα του κατάφεραν να πετύχουν ακόμα ένα γκολ. Διαμαρτυρίες τώρα εδώ από τον τερματοφύλακα, ο οποίος ζητάει να ελεγχθεί το VAR για να δουν αν θα είναι κανονικό το γκολ. Ο διαιτητής, ο οποίος έχει έντονο διάλογο εδώ με τον Σαλάχ, ανένδοτος ο ρέφερι, στέλνει τον Σαλάχ και τους παίχτες του στη σέντρα. Η Αργεντίνη είναι αυτή εδώ, η σέντρα που πέρασε από την άλλη πλευρά. Διαμαρτύρονται για φάουλ στο ξεκίνημα της, εδώ που κλέψαν την μπάλα, και μάλιστα αν είναι και φάουλ είναι και πέναλτι πάνω στο Σαλάχ. Ζήτησαν εδώ ότι υπήρχε φάουλ παύλα πέναλτι. Η αντεπίθεση τώρα της Αργεντινής. Οι Αιγύπτιοι εδώ που πραγματικά έπαιξαν λίγο με ποδοσφαιρική αφέλεια, γιατί ενώ μπορούσαν να οδηγήσουν το παιχνίδι στην παράταση είτε και στα πέναλτι, έβγαιναν κατά κύματα μπροστά και αυτοί και προσπαθούσαν με αντεπιθέσεις να σκοράρουν. Ο Ρομέρο νομίζω είναι αυτός ο οποίος με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 3-2. Έτσι λοιπόν η Αργεντινή καταφέρνει να γυρίσει, να φέρει τούμπα το παιχνίδι, και με αυτόν τον τρόπο λογικά, η λογική λέει ότι θα πάρει και την πρόκριση. Μέχρι να δούμε τι γίνεται, πάμε να ακούσουμε λίγο και τον Ανδρούτσο από πλευρά Σόφη για το τι συνέβη και τι περιμένει και αυτός για τη νέα σεζόν για τον ποδοσφαιριστή της ομάδας του Όφη.
1: Ευχαριστώ πολύ καταρχήν για το καλωσόρισμα και όπως είπατε θετικός, αν και λίγο πολλά χρόνια. Είμαι πολύ χαρούμενος που ανήκω πλέον στην ομάδα του Όφη και όπως έχω ξαναφέρει σε μια ιστορική χρονιά νομίζω για το κλαμπ. Το μόνο που μένει είναι να ξεκινήσουμε, να βγούμε στο γήπεδο, να δουλέψουμε σκληρά, γιατί οι απαιτήσεις νομίζω ότι φετινή χρονιά είναι πολύ υψηλές και ο καθένας μας χωριστά πρέπει να είναι έτοιμος 100% για να απολαύσουμε αυτή την όμορφη χρονιά και να κρατήσουμε την ομάδα σε ένα επίπεδο σταθερό, όπως έχει κάνει τα τελευταία χρόνια και έχει καταφέρει αυτές τις συνεχείς.
2: Τι σημαίνει για σένα η επιστροφή σου στην Κρήτη μετά από 10-12 χρόνια σε μια ιστορική σεζόν για τον κορυφαίο συνδυασμό ως αυτός?
1: Νομίζω αν μπορούσα να το ονειρευτώ, ας το πούμε, την επιστροφή μου στην Κρήτη στην ομάδα του Όφη, δεν υπήρχε καλύτερη στιγμή. Τα τελευταία χρόνια είναι κάθε χρόνο και σε σταθερή πορεία στο πρωτάθλημα και με δύο τελικούς, το οποίο θεωρώ πολύ μεγάλο γεγονός. Δεν είναι εύκολο, αντιλαμβανόμαστε τι χρειάζεται για να φτάσει σε τελικούς. Οπότε για μένα είναι το ιδανικό. Είμαι σε μια ηλικία που θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω και με την εμπειρία μου και σε ευρωπαϊκές οργανώσεις αλλά και στην Ελλάδα. Και αυτό, το μόνο που θέλω να είμαστε υγιείς και να καταφέρουμε να τα δώσουμε όλα μέσα στο γήπεδο για να το χαρούμε πρώτα απ' όλα και να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο αλλά και εμάς τους ίδιους και τους στόχους μας.
0: Λοιπόν, πάμε. Δραματικά τα τελευταία λεπτά στο Αργεντινή-Μεξικό. Δυστυχώς δεν μπορούμε να μείνουμε περισσότερο. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται τη σημερινή μας εκπομπή. Με Θόδωρο Μπαρμπαρίνα είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μάκη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 8. Από εμάς ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 9.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 μέλη του Κογκρέσου, επικαλούμενα τους περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος S-400 από την Άγκυρα. Νωρίτερα σήμερα, με θερμή επίσημη υποδοχή από τον Ταγί Περντογάν, έγινε δεκτός στον Άγκυρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έφτασε στην τουρκική πρωτεύουσα ένωψη της κρίσιμης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Στο μεταξύ, με εξοπλιστικές συμφωνίες αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων και επίδειξη της αυξημένης αμυντικής τους ισχύος, οι χώρες του ΝΑΤΟ επιχείρησαν να στείλουν μήνυμα ενότητας κατά την έναρξη της συνόδου κορυφής. Μεταξύ των πρώτων συμφωνιών περιλαμβάνονται συμβόλαια για νέα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αεροσκάφη εναέριων εφοδιασμού και συστήματα εναέριας επιτήρησης με στόχο την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης. Αύριο στις 11 το πρωί θα συνεδριάσει τελικά η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής προκειμένου να αποφασίσει για την κλήση των βασικών πρωταγωνιστών των υποκλοπών Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη, τη στιγμή που η συμπλήρωση των 2/5 των μελών της Επιτροπής καθιστά υποχρεωτική την κλήση των προσώπων που αιτείται η αντιπολίτευση για ακρόαση. Στον πάγο παραμένουν τα δύο τελευταία χρόνια οι μισθοί στην Ελλάδα σύμφωνα με έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Ο μέσος ακαθάριστος ετήσιος μισθός είναι στα 18.000 έναντι 39.808 ευρώ στην Ευρώπη. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο Τετάρτη σε μεγάλο μέρος της χώρας, σε κίτρινο συναγερμό Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Στη διεθνή επικαιρότητα, σειρά εκρήξεων με 18 τραυματίες, ανάμεσα στους οποίους και 4 αστυνομικοί, κοντά στο ξενοδοχείο που μπαίνει ο Εμμάνουελ Μακρόν που επισκέπτεται τη Δαμασκό, όπως έγινε γνωστό από Συριακή Πηγή Ασφαλείας. Ο Γάλλος πρόεδρος είναι ασφαλής και συνεχίζει την επίσκεψή του στη Συρία, όπως επιβεβαίωσε το Ελιζέ. Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες δεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά. Θα φτάσει στην ισιωτική χώρα τους 31 με 33 βαθμούς και στα υπηρετικά τους 33 με 35 και τοπικά στους 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά συνιστώ σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
6: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
7: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

0: Μαχαίροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μαχαίροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Και εσύ ίδια, πάντα ίδια.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο. Μπες και πες η εκπομπή. Ο τίτλος τα λέει όλα. Μπαίνετε και λέτε ό,τι πιστεύετε πως είναι καλό. Έχω ξαναπεί πολλές φορές, όσο πιο έξυπνα πράγματα πείτε, τόσο πιο ωραία είναι η εκπομπή. 2-17-10-8000. Στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Ετοιμαστείτε λοιπόν, 2-17-10-8000, να κουβεντιάσουμε και σήμερα. Το Μουντιάλ καλά κρατεί, καλά τα πάνε. Ό,τι και επέμβαση να έκανε εκεί ο Τραμπ και όποιον έβγαινε έξω, το Βέλγιο τα κατάφερε χθες. Είναι και λίγο τυχερό σε μερικά πράγματα. Παίζει και καλή μπάλα, κακά τα ψέματα. Κατάφερε και κέρδισε την. Τώρα, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Αργεντινή πάει μπροστά. Έχανε στην αρχή και η Αίγυπτος δυνατό καρύδι. Από εκεί και πέρα τώρα, μερικές φορές δεν ξέρεις τι γίνεται και τα φαβορί βρίσκονται όπως βγήκε η μόνη που έχει κατακτήσει τόσες φορές το παγκόσμιο κύπελο η Βραζιλία. Κι όμως βγήκε έξω, γιατί από μια ομάδα δεν την περίμενες, ανεξάρτητα πώς φάνηκαν σκληροτράκυλοι και επαγγελματίες οι Νορβηγοί. Έτσι έμεινε έξω και η Γερμανία. Δεν ξέρουμε τι άλλες εκπλήξεις, που και παραλίγο και η Αγγλία. Εγώ από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε εδώ, ξεκίνησε το Μουντιάλ, την πρώτη μέρα κιόλας έκανα μια, τα λέω μετά από 5 χρόνια και πολύ είπα, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θα κυβερνιέται κυριολεκτικά από τα παιδιά, τα δυναμικά, σκληροτράχυλα, παιδαράδες όλοι, το αφρικάνικο ποδόσφαιρο. Αυτό μου φαίνεται πως γίνεται τώρα. Ξεχωρίζουν πολλές ομάδες από την Αφρική. Περισσότερες ομάδες από ό,τι είναι από άλλα μέρη του κόσμου. Λοιπόν, 2-10, 7-10, 8.000, ετοιμαστείτε. Ηλεκτρικά, τώρα που ερχόμουν, έβλεπα ένα ηλεκτρικό πατίνι εκεί, σφίνα. Μα πάει τραχή, τα αυτοκίνητα πήγαινε πιο αργά. Όποιο πάρω χάρος. Αν το καταλάβει κανείς αυτοκίνητο δίπλα, βλέπω ότι περνάει ηλεκτρικό πατίνι. Αν κάνω ένας ανθρωπάκος περπατάει στην άκρη κάνα πεζοδρόμιο, μπορεί να το πάρει αμπάριζα. Δεν βλέπω να γίνονται αυτά τα πρέπει να γίνουν και να σωθούμε από αυτά. 2 κρούσματα νομίζω. Ένα στο νοσοκομείο, πάνε να το αφαιρέσουν σπλήνα σήμερα, και ένα στη Θεσσαλονίκη που έγινε. 2 κρούσματα φοβερά με ηλεκτρικά πατίνια. Αλλά με επηρέασε αυτό που είδα στον δρόμο τώρα στην Πετρουράλη. Ξαφνικά βλέπω ένα τύπο, βρισκόταν σφίνα, το πώς πήγαινε, τι αυτοκίνητα ήταν. Πήγαινε για ράλι ο τύπος. Τώρα που θα κατέληγε δεν ξέρουμε. Λοιπόν, 2-10-7-10-8 χιλιάδες. Ελάτε να δούμε. Τσακωμός λέει, Τσακωμός λέει, δύο Ρωμά, μένανε δικό μας έναν άλλον και ένας σκοτωμένος. Πού έγινε αυτό, κάπου στη Λάρισα, έξω, ξέρω εγώ. Να προσέχουν και οι Ρωμά, γιατί κάποια στιγμή το έχουν παρακάνει. Πάνε εκεί 5, 5, 10, 10, 10, 20 και κάνουν τη σαμπουκάλα. Δεν ξέρεις πού μπορεί να τη βρει κανείς. Θέλει προσοχή. Κρίμα, γιατί όταν σκοτώνεται άνθρωπος, όχι Ρωμά να είναι, όχι ό,τι να είναι, μια ζωή φεύγει. Αλλά λέμε ότι και αυτοί το είχαν παρακάνει κάποια στιγμή. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Είδα τι γίνεται στα νοσοκομεία. Μπαίνουν μέσα και τα κάνουν λίμπα. Ας λάβουν τα μέτρα τους. 2-17-18.000, δεν ακούω καμία γραμμή να χτυπάει. Και ανησυχώ που μας ξεχάσατε. Λοιπόν, να κάνω ένα, να βρω την ευκαιρία τώρα στην αρχή ένα άλλο σχόλιο. Ερντογκάν, ο Τραμπ ο οποίος δείχνει ολοκάθαρα πόσο πολύ υποτιμάει και καλά κάνει μέχρι ένα σημείο τον ΝΑΤΟ και τους Ευρωπαίους. Είπε στον Άγγλο, εσύ δεν βοήθησες. Είπε στον Γερμανό, εσύ δεν ήσουν όταν σε χρειαστήκαμε. Είπε στον Γάλλο τα ίδια. Είπε εκείνο το φοβερό για την κακομοίρα, η μόνη που πήγε Μέρκελ στην ορκομοσία του. Δεν ξέρω τι συμβαίνει και με την Ιταλίδα, την πρωθυπουργίνα. Και τον Ερντογκάν με ιδιαίτερη αγάπη. Ποιος ξέρει τι ανακατατάξεις γίνονται που δεν τις ξέρουμε ακόμη και που θα γίνουνε. Δεν εξηγείται αλλιώς με αυτό που... Αλλά όμως είπε και κάτι για να μην είναι εδώ οι διάφοροι όπο ΝΑΤΟ στον Ερντογκάν, ο κολλητό του. Θα το σκεφτούμε, λέει, για τα F-35. Δεν είπε που λέγαν όλοι πάει εκεί και θα κάνει δώρο. Ο Τραμπ είναι έμπορας και ξέρει τι κάνει. Ας έχει κάνει κάποια δεύτερη τετραετία κάποια λάθη που εμείς τον γουστάραμε, δεν τον πάμε σε μερικά πραγματάκια. Γιατί όταν σκοτώνεις κόσμο, όταν σκοτώνεις ανυπεράσπιστο λαό, θα πεις και οι άλλοι τι κάνανε, εκεί είναι ζυγαριά, δεν μπορώ να είμαι κριτής σωστός. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κρίνουμε εμείς ποιος έχει δίκιο εκεί πέρα. Δεν πάβει όμως να έχουμε λίγο εναντίον του κάποιου που τον γουστάραμε ότι έχει κάνει και κάποια υπερβολικά πραγματάκια πολεμικά που εμείς τον πηγαίναμε για την πρώτη τετραετία που δεν άνοιξε ρουθούνη και που ήταν τα όπλα εκείνα που τα βάζαμε κάποιον και λέγαμε θες Biden, ώρα πήρε με τον Biden που γέμισε τον κόσμο και οι δημοκράτες πολέμους στη γη. Τώρα μας διέψευσε λίγο Τραμπ. Θα δούμε, μπορεί να το κάνει για καλό, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να κρίνουμε ακόμη. Είναι κουρνιαχτός ακόμη. Δεν μου κατασταλάξει τα πράγματα για να ξέρουμε. Λοιπόν, 2-17-18.000 μόνο ετοιμαζόμαστε. Θα πάμε κιόλας μάλλον σε λίγο στην πρώτη γραμμή. Παρακαλώ.
2: Έλα, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ηλία.
1: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου.
2: Ναι, το έχω χαμηλώσει. Δεν έχω ραδιόφωνο. Τηλεόραση παίζει, αλλά άλλο κανάλι. Ναι.
1: Εντάξει, το ότι είναι εντάξει. Κάτι μου κάνανε τα παιδιά από μέσα ότι φταίει κάποιο ραδιόφωνο. Ωραία. Είναι
2: όχι.
1: Ο Γιώργος,
2: Έλα, ο Γιώργος είμαι από
1: Έλα, Γιώργο.
2: Αυτά που λες για τον Τραμπ τώρα, γιατί έχω θυμώσει πάρα πολύ με αυτές τις ιστορίες.
1: Ναι.
2: Ο Τραμπ πριν ξεκινήσει τον πόλεμο με το Ιράν, είπε σε εμάς τους Ευρωπαίους ότι θα κάνω πόλεμο και θα με ενισχύσετε ή όχι. Η μαγιά πήγε μόνος του, έκανε και όταν βρήκε δυσκολίες, λέει τώρα θα με βοηθήσετε.
1: Ναι.
2: Κάτσε ρε φίλε. Συνεννοήσου πρώτα. Εγώ θα πάω στο Ιράν και θα ρίξω 5 βόμβες. Εσείς είστε μέσα ή έξω. Και τον έκανε τον πόλεμο μόνος του μαγιά και μετά χρειάστηκε να πούμε να το στηρίξουν λέει, οι Ευρωπαίοι.
1: Ναι.
2: Τότε γίνεται, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
2: Άρα κάνει οι μαγιές μόνος του κεφαλιού, τότε γουστάρει κάνει.
1: Ναι.
2: Τώρα μας κάνει το φίλο με τον Ερντογάν. Ποιον Ερντογάν? Δεν τον βοήθησε, δεν άφησε τα αεροπλάνα του να πετάξουν πάνω από από την Τουρκία να βομβαρδίσουν το Ιράν.
1: Ναι.
2: Ήτανε μαζί με το Ιράν κολλημένος, είναι με τη Χαμάς, είναι με τη Χεσμπολάχ, κολλητάρια, και πάει και τώρα και τον στηρίζει. Ποιον αυτόν που δεν έκανε τίποτα? Εμάς στη Σούδα ήρθε αυτό το αεροπλανοφόρο, πώς το λένε, δεν το θυμάμαι.
1: Ναι.
2: Το βοηθήσαμε, το επισκευάσαμε, κάναμε, είχε κάτι προβλήματα. Ό,τι μπορούσαμε κάναμε αυτή η μικρή Ελλάδα. Και ξαφνικά ο Ερντογάν να σώσει η Τουρκία την Ευρώπη. Όλοι μαζί πάνε και λιπανίζουν τον Ερντογάν, Ηλία μου. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Δηλαδή 32 κράτη που είναι στο ΝΑΤΟ περιμένουμε τον Ερντογάν. Δηλαδή 500 εκατομμύρια έχουμε εμείς σε αυτά τα κράτη ανεπτυγμένα που έχουμε και πυρηνικά και περιμένουμε τον Ερντογάν να μας βοηθήσει, λέει μην τυχόν και είναι μια δύναμη που έχει στρατό και κοραφέξαλα. Σε ποιους θα πουλάνε αυτά δηλαδή? Μας βοήθησε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που ήταν συνεργάτη με τους Γερμανούς, πούλησε όλη την Ευρώπη. Βοήθησε τώρα το Ουκρανικό, τίποτα. Το ερμπάγκο με την Ρωσία δεν το κατέργησε όπως το κάνει η Ευρώπη. Οι Ρώσοι πηγαίνουν, έρχονται, τα λεφτά τους εκεί, όλα καλά. Άρα τι, περιμένουμε τώρα να στηρίξει αν όμοι γίνεται ένας πόλεμος, θα πάνε να πολεμήσουν αυτοί με τους Ρώσους? Τι χαζομάρες είναι αυτές που μας δίνουν και καθόμαστε και τα τρώμε.
1: Το κακό όμως, Γιώργο μου, είναι πως ο μεν Τραμπ τώρα μπορεί να είναι έτσι με την που είναι και στρατιωτική με 2.500 εργοστάσια, γιατί εμείς μην πω τίποτα, δεν βγάζουμε ούτε κουκιά.
2: Και, αυτό είναι, το είπες τώρα.
1: Πρόσεχε τώρα κάτι. Και όλη η Ευρώπη, αυτή που είναι υπερυποχρεωμένη να μας βοηθήσει, και αυτή με τον Ερντογάν είναι. Και όχι
2: όλοι
1: ο Τραμπ.
2: Τους,
1: περισσότερο τους δικούς μας εδώ, τους Ευρωπαίους, θα είμαι εναντίον παρά του Τραμπ.
2: Ναι, όπως το είπες. Αντί να στηρίξουν την Ελλάδα που είναι.
1: Ακριβώς.
2: Με την Ευρώπη, στηρίζουν αυτόνα. Γιατί ξέρεις, γιατί η Ισπανία τους φτιάχνει, λέει, ένα αεροπλανοφόρο.
1: Ναι.
2: Η Γαλλία τους δίνει κάτι μάμπα τώρα, μάμπα τους λέει κάτι πυράβλους.
1: Ναι.
2: Η Αγγλία τους δίνει τα Eurofighter αυτά τώρα, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
2: Σου λέει λεφτά, είναι εκατομμύρια παίζουν εδώ.
1: Ναι.
2: Γιατί να αντιχάσουμε την ιστορία?
1: Ναι.
2: Άρα δεν υπάρχει τίποτα. Έχει διαλυθεί η οικογένεια, Ηλία μου.
1: Σωστό. Ενώ εμείς δεν φτιάχνουμε τις τσιμούχες.
2: Κατάλαβες.
1: Για το αεροπλανοφόρο που λες.
2: Να πούμε, σου λέω τώρα, Η Ιταλία πάλι τους κάνει όλες τις μαγκές του ότι γουστάρουν. Άρα, δηλαδή θα πολεμήσει το ΝΑΤΟ με όπλα ευρωπαϊκά που λένε ότι έχει υπεροπλίες. Τι υπεροπλίες? Ένα πύραυλο έχει φτιάξει αυτό το Ταϊφούν που ακόμα δεν ξέρουν αν είναι σωστός. Με τι θα πολεμήσει? Με αυτά τα ντρόμπους βγάλει, αεροπλάνα δεν έχει. Τι μαγκές μας πουλάει τώρα η Τουρκία?
1: Εγώ, Γιώργο μου,
2: ναι,
1: μη γίνω μάντης κακών, μετά από χρόνια, έτσι που τα πάνε η Δύση, αυτή η Δύση της Ευρώπης, βλέπω καμιά Αμερική να από τους μεγαλύτερους εχθρούς με την Ευρώπη.
2: Ναι,
1: εκεί προχωράει.
2: Δεν υπάρχει θέμα.
1: Αυτό βλέπω, το ότι η Ευρώπη με τα λάθη που έχει κάνει, με τα διάφορα που έχει κάνει, πώς τα κάνει, πώς τα φτιάχνει, και βλέπω έναν Τραμπ κάποιες φορές επιθετικό εναντίον των Ευρωπαίων.
2: Ναι,
1: οι Ευρωπαίοι,
2: ναι,
1: να μην τον υπακούν καθόλου, να θέλουν να βοηθήσουν περισσότερο τον Ζελένσκι, και άντε τότε χώρο που βλέπουμε χωρίς να καταλαβαίνουμε που μας πάνε τα τέσσερα.
2: 40 δις παίρνει ο Ζελένσκι τώρα, γι' αυτό και 40 δις.
1: Εκεί αυτόν βοηθάμε εμείς συνέχεια.
2: Λοιπόν, είναι δυνατόν τώρα 40 δις αυτόν τον τύπο? Κάτσε ρε παιδιά να πω. Αφ' δώστε σας στην Ευρώπη να κάνουν εξοπλισμό.
1: Μήπως κάτι τέτοια βλέπει και ο Τραμπ και σου λέει, είστε για ψόφιοι στην Ευρώπη?
2: Ποιος ξέρει, τώρα τι συμφέροντα παίζουν πέρα από εκεί, Ηλία μου, δεν ξέρω.
1: Μα τόσο πολύ πια.
2: Οι οθόνες, Ηλία.
1: Ε?
2: Κατάλαβες.
1: Γιώργο, δεν άκουσα τελευταία πρόταση.
2: Τρύπιες όλες οι οθόνες.
1: Α, ναι.
2: Αυτό είναι, δηλαδή, αυτό που τα λέει όλα, δηλαδή. Τελειώσανε, μέχρι εδώ είμαστε. Αυτοί θα τον κάνουν κάποτε τον πόλεμο, μην νομίζεις.
1: Μα.
2: Θυμάσαι το 1821 και μετά,
1: ναι,
2: όταν οι Τούρκοι αρχίσανε και παίρνανε όπλα από τους Ευρωπαίους, το 21 λέω, το 22,
1: ναι,
2: μόλις τους δώσαν οι Εγγλέζοι, σταματήσανε να δίνουν όπλα σε εμάς και δίνανε σε αυτούς πολεμοφόδια, όπλα, κανόνια κλπ. Άρχισε η ιστορία του 22. Που μας διαλύσανε στο
1: 1922, εννοείς, μην το πάρει κανείς το 21 το 800. Σωστά.
2: Αυτό έγινε. Ενισχύσανε τους Τούρκους πάλι όλοι οι Ευρωπαίοι. Η Αγγλία, η Γαλλία, θυμάσαι, και η Ρωσία ακόμα.
1: Ωραία, Γιώργο μου. Χαίρομαι, παίρνεις και εδώ χωρίς να έχω καλεσμένη, έτσι.
2: Το ξέρω. Εγώ σε πήρα για να κάνω την. να κάνω την έναρξη.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, να είσαι γούρικο.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο μου. Καλό βράδυ. Ευγενέστατο. Ωραία. Θα έρθουν και κανένα κόντρα τώρα λίγο, παιδιά, γιατί ξέρω μερικούς που έχει τον ονομάσει το Τραμπ από βαψωμένα, και είμαι λίγο κόντρα εγώ σε μερικά πράγματα μέχρι να καταλάβω τι συμβαίνει και πού είναι το συμφέρον μας. Έτσι, είμαι με τον πρώην Τραμπ, δεν είμαι τόσο πολύ με αυτό, αλλά και πάλι κάνω μια ζυγαριά να δω πού διάλογο είναι το συμφέρον μας και τι συμβαίνει. Λοιπόν, τα μεσημέρια 12:01, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ, Κυριάκος Οβελόπουλος. Μετά, Γρηγόρης Σερέτης. Μετά, Στέφανος Χίος. Ράδιο Μακελάριδες 5 με 6. Και προχωράμε. Πέρα από όλες τις εκπομπές φοβερές, όλες το 24ωρο το Ράδιο Μάχη είναι ιδιαίτερο. Ξυπνάει συνειδήσεις και μυαλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
3: Μόνο λέτε ότι δεν έχεις γραμμές, γι' αυτό θέλω απαντήσω με γεια.
1: Καλά έκανες και πήρες. Ναι.
3: Λοιπόν, θέλω να πω ότι δίκιο και ο προηγούμενος που μίλησε, ο κύριος και εσύ.
1: Ναι.
3: Απλά βρισκόμαστε, αν δεις, βασίζονται όλοι πάνω στην ανιστορικότητα του ελληνικού λαού.
1: Ναι.
3: Η άγνοια της ιστορίας βλάπτει σοβαρά τα πάντα, και τον πολιτισμό και την ίδια τη χώρα. Και ναι, δυστυχώς αυτά είμαστε ουραγοί, όπως ουραγοί είμαστε και παρίες σε όλα. Κάποτε, το κάποτε δεν θέλω να πω ποια εποχή, γιατί πάλι θα μου λένε τρελά πράγματα, είχαμε και βιομηχανία. Και
1: βέβαια,
3: για αεροπλάνα και λοιπόν, πότε έγινε αυτή η βιομηχανία, σάξουν να δούνε πότε έγινε αυτή η βιομηχανία, γιατί πάλι θα λένε χουντική και τα λοιπά.
1: Τώρα λοιπόν, ούτε κομπόστες δεν βγάζουμε.
3: Τώρα ούτε οδοντογλυφίδες.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, όλοι ενδιαφέρονται ποια μίζα θα πάρουνε. Λοιπόν, και τώρα σα τα λέω γρήγορα γιατί δεν μου αρέσει, ναι, να περιμένω κι άλλοι κόσμος. Ναι. Ποιος υπουργός θα πάει στην πατρίδα του με δύο ελικόπτερα, ένα παπάκι και ένα εφεδρικό? Ποιος είναι στους παξούς, ποιος είναι από τους παξούς που θα πάει, που έχει εξοχικό στους παξούς?
1: Δεν το ξέρω.
3: Που θα τα πληρώσει εσύ και εγώ, κύριος Δέβιας. Θα πάει βέβαια με δύο ελικόπτερα της πολεμικής, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, Παντέλη, δεν θέλω να...
3: Ανεβασμένο, ό,τι σου λέω είναι ανεβασμένο φαβάτσα κάρτας όχι από αναγνώστες, από ιδιοσιογραφικά πρακτορία. Δεν τα άκουσε κανένας ποτέ αυτό, κανένας. Λοιπόν, και αν δεν ήταν λοιπόν και ο Νετανιάχου που όλοι κάνουμε αντιισραηλινές διαδηλώσεις, αν δεν ήταν ο Νετανιάχου να πει όχι, δεν θα τα δώσετε, θα τα είχε πολυδώσει ο κύριος Τραμπ τις μηχανές για τα ΚΑΝ. Θα τα είχε πολυδώσει. Για διάβασε να δεις τι είπε αυτά που έπρεπε να πει ο Κούλης και ο Δένδιας και ο κάθε Γεραπετρίτης. Είπε ότι κατέχεται μισή Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και απειλεί και τέλος έβολε ότι απειλεί και εμάς, το Ισραήλ δηλαδή. Mm. Γι' αυτό πριν κάνουν διαδηλώσεις και κυνηγάν τους Ισραηλινούς εδώ να ανοίξουν τα στραβά τους να δούνε τι συμβαίνει. Κατάλαβες, Ηλία μου?
1: Ωραία, Παντελή.
3: Τίποτα, μόκο εδώ. Και αν δεν τέντωνε τα πόδια ο Νετανιάχου, γιατί βεβαίως για το κράτος δεν είναι ότι μας αγαπάει, αλλά έβαλε και εμάς μέσα και σωστά μας έβαλε μέσα. Και λέει, τι γίνεται, απειλεί την Ελλάδα αυτός. Έχει κατέχει τη μισή Κύπρο. Ενώ εδώ μόκο, παρείες παντού.
1: Ωραία, Παντελή μου.
3: Παντελή, διάβουλη αντάμα. Γεια.
1: Σε ευχαριστώ, Παντελή. Καλό βράδυ. Δηλαδή ακούτε πράγματα που αρέσουν σε κάποιους. Το θέμα είναι δεν μετέ μόνο μας αρέσουν. Το θέμα είναι τι είναι το σωστό. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα να έχουμε κεραίες και να κάνουμε να φιλτράρουμε αυτά που ακούμε και έχουμε κάτσε ρε. Εγώ είμαι εναντίον σε αυτό που. Όμως αυτό που ο άνθρωπος αυτός τώρα. Μην πραγματικά ο μόνος σύμμαχος εδώ γύρω-γύρω είναι το Ισραήλ. Πέρα από τα όποια, ποιος είναι υπέρ του να σκοτώνει, το λέει. Αλλά μήπως δεν σκοτώνεται από εδώ και από εκεί δυστυχώς, παιδιά. Ο πόλεμος τι έχει. Τι έχει ο πόλεμος, τι πετάνε στρακαστρούκες και λένε δεν σκοτώνω, δυστυχώς. Δυστυχώς. Αλλά ποιος θέλει να σκοτώνεται ο κόσμος. Εγώ έχω ξαναπεί εδώ και έχω γίνει, πιστεύω και έχουν παραξηγήσει πολύ, θα λένε φιλοπολιτικό. Όχι. Δεν είναι θέμα με τον Πούτιν. Είναι την ώρα που ήταν ευκαιρία να μην γίνει πόλεμος, μπορούσε να τα βρει ο Πούτιν με τον Ζελένσκι. Υποδαβλίζαμε οι Ευρωπαίοι. Ο πόλεμο, πάρτε όπλα, κάρτε, σκοτώστε το κοσμάκι. Αυτοί είναι οι φιλελληνιστές. Εμείς είμαστε είμαστε φύση φιλελληνιστές. Μόνο φιλοπόλεμοι δεν είμαστε. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
4: Μ' ακούτε?
1: Καλησπέρα.
4: Μ' ακούτε?
1: Ναι.
4: Τι κάνετε, κύριε Ηλία Σταυρούλα, με το Περιστέρι?
1: Γεια σου, κύριε Σταυρούλα μου.
4: Τι κάνετε?
1: Να είσαι καλά, Σταυρούλα.
4: Λοιπόν, ακούω πάρα πολλά να είμαστε όλοι καλά και να έχουμε τις γνώσεις μας, απόψεις μας.
1: Βέβαια.
4: Και όλα τα σχετικά. Το θέμα είναι, έχουμε καμία πρόταση η οποία θα μας οδηγήσει κάπου που να φύγουμε από όλο αυτό το μαρτύριο που ζούμε και από όλη αυτή την κακοδαιμονία και να πάμε κάπου παραπάνω? Καταρχήν έχω ένα μεγάλο ερώτημα.
1: Ναι.
4: Όταν λέμε δημοκρατία και προεδρευομένη δημοκρατία και έχουμε 300 βουλευτές που μας αντιπροσωπεύουν.
1: Ναι.
4: Αυτοί οι άνθρωποι πότε πήρανε τη γνώμη μας? Πότε μας ζήτησαν μία φορά τώρα με τον Τσίπρα, πότε ήτανε, και αυτός άλλαξε το αποτέλεσμα και το έκανε το όχι, το έκανε ναι. Όταν παίρνονται αποφάσεις πολύ σοβαρές, βλέπουμε ότι η χώρα μας τη χάνουμε κομμάτι-κομμάτι. Την έχουμε χάσει και γη και αέρα και θάλασσα και νερά και είδωρ. Τα έχουμε δώσει όλα. Ποιος αποφασίζει για αυτό το πράγμα? Έχουν αποφασίσει οι Έλληνες. Κάνω ένα ερώτημα. Μπορεί κάποιος να απαντήσει, ο οποίος έχει θέση μέσα σε αυτό το χώρο, πιο ενεργό? Έτσι εμείς είμαστε λίγο απ' έξω. Έχουμε απενεργοποιηθεί. Τι μπορούμε να κάνουμε για να πάμε εκεί που πρέπει την Ελλάδα?
1: Ναι.
4: Η Ελλάδα είναι ήδη χαμένη. Τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή, από πού θα ξεκινήσουμε πάλι? Να αφήνουμε και 300 άνθρωποι μαζί με τους παρατρεχάμενους τους κάνουν ό,τι θέλουν στον ελληνικό λαό. Δεν ρωτάνε κανέναν, δεν αφουγκράζονται κανενός. Την δυστυχία, την άποψη. Εντάξει, μπορούμε
1: να. Αυτά είναι τα πιο σπουδαία, γιατί Σταυρούλα μου, να έχω μία αντίρρηση, γιατί εδώ πέρα δεν είμαι λες και πάω να κάνω αντιπολίτευση στήρα. Ούτε τον αέρα τον έχουμε χάσει τόσο πολύ. Λάθη έχουν κάνει. Είμαστε πραγματικά, συμβιβαζόμαστε σε πολλά, αλλά όχι ότι έχουμε παραδώσει τα πάντα και όλα. Δεν μ' αρέσει, γιατί είναι σαν να λέμε πω πω καταστροφή που φέρνουμε, ρε, είμαστε.
4: Να πω κάτι, μπορώ σε αυτό να πω κάτι.
1: Ό,τι θες.
4: Επειδή θέλω να, λίγο να πω, γιατί έχασα τους σειρμούς μου. Υπήρχε ένα παιχνίδι κάποτε, εδώ και πολλά χρόνια, αυτό παίζαμε από μικρή, που ήταν το Μονόπολη. εκεί πέρα πεζόντουσαν και πουλιόντουσαν όλα τα ελληνικά καλύτερα κομμάτια από την Ακρόπολη, την Βακησίων, την Πανεπιστημίου, την Έτσι, το Οστό, το Λυκαβητό, δεν ξέρω, τα είχαν πουλήσει όλα. Αυτό το παιχνίδι ποτέ, ξέρουμε τι έλεγε. Μήπως ήταν ένας προπομπός όλων αυτών που γίνονται τώρα και που έχουν πουληθεί, όντως έχουν πουληθεί. Εμείς το αγνοούμε. Είναι πουλημένα όλα. Απλά σιγά σιγά τα ξεσκεπάζουν ένα-ένα και μας τα παίρνουν έτοιμα με τα φάμψη, με το ένα, με το άλλο, πώς το λένε, που παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων.
1: Καλά, εκεί είναι τα εγκλήματα που παίρνουν του Κοσμάκη τα σπίτια. Αυτό ήταν απορώ κυβερνήσεις που πατρονάρανε και κάνανε τους συμβιβαστήκαν με τους τραπεζίτες να παίρνουν του Κοσμάκη τα σπίτια. Λοιπόν, Σταυρούλα, σε ευχαριστώ.
4: Ωραία. Λοιπόν, και κάτι άλλο.
1: Να είσαι καλά, Σταυρούλα, σε ευχαριστώ. Περιμένω 4 γραμμές. Μου είπες. Σε ευχαριστώ.
4: Αλλά πρέπει κάτι να
1: σε ευχαριστώ,
4: κάνουμε,
1: Σταυρούλα, σε ευχαριστώ. Ολοκληρώστε πάντα αυτό που θέλετε. Να πούμε, ρε παιδιά, μισή ώρα που θα με βρίζουν οι επόμενοι. Ξέρετε πώς μας έχουν βρίσει και καλά κάνουν. Πάμε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα.
5: Ο Παναγιώτης το βόλεμε.
1: Έλα, Παναγιώτη.
5: Τι κάνουμε, καλά είμαστε.
1: Εδώ, Παναγιώτη, εδώ.
5: Λοιπόν, πριν ένας φίλος στην αρχή ότι πάμε για τρίτο παγκόσμιο.
1: Ναι.
5: Δυστυχώς, άμα το καλό σκεφτούμε, τον περνάμε ήδη.
1: Βέβαια.
5: Όταν σαν ένα πόλεμο, κανονικά, δεν υπάρχει νηστική, δηλαδή, δεν υπάρχει τρόπος να θεραπευτείς, δεν υπάρχει χρήμα, δεν υπάρχει δουλειά. Αυτό ακριβώς περνάμε, εδώ και μια δεκαετία το λιγότερο, το τονίζω αυτό. Όλα, ο τρίτος παγκόσμιος είναι οικονομικός. Αυτός με τα όπλα είναι εικονικός. Τέρμα με αυτό, δεν θα πω και κάτι άλλο που έχει για χτες, που ένας κύριος που είπε, και θέλω να το τονίσω αυτό, που είπε για τα φύρια. Έχουν αμολύσει παντού, εδώ μέσα στο κέντρο του Βόλου, στα δικαστήρια που μπροστά του Βόλου, στο κεντρικό πάγκο του Βόλου, που δεν υπάρχει χωράφι γύρω-γύρω τίποτα, μόνο πολυκατοικίε, βρέθηκε πριν λίγο. Και κάθε χρόνο βρίσκεται από μια οχιά. Και πριν λίγες μέρες βρέθηκε μια οχιά.
1: Ακουρέ.
5: Και οχιά, όχι τη περιοχή, από τη μεριά πάνω ότι ήταν από κάποιο νησί. Που βρέθηκε από το νησί εδώ. Μόνο σε ένα νησί συγκεκριμένο υπάρχει στην Ελλάδα. Δηλαδή, κερασφόρο λέει οχιά.
1: Ακουρέ.
5: Και εκτός από το φύγιο.
1: Ήρθε μόνη τη βόλτα με κάνα τρένο. Κάνα καράβι, φοιτικά τη ρίξανε.
5: Δεν πιστεύω. Τα φέρουν αυτοί.
1: Σωστά.
5: Και εκτός αυτού ρίχνουν κατσαρίδες. Εδώ πέρα δεν υπάρχουν μόνο ευρωπαϊκές κατσαρίδες πλέον, υπάρχουν κατσαρίδες της Λατινικής Αμερικής. Εδώ στο Πήλιο του Βόλου ρίξανε λιακόνια, παπαίνει μόνο στην Αφρική και στην Κρήτη. Ζουρίδες, εδώ στο Βόλο, οι οποίες ευδοκιμούν μόνο στην Κρήτη. Αυτά δεν νομίζω να έρθαν μόνο από τη δουλειά μου.
1: Ναι.
5: Αυτά χέρι τα μόλυσε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ που πρέπει να άκουσα.
1: Σε ευχαριστώ Παναγιώτη.
5: Και συγγνώμη για αυτές που ήμουν λίγο απότομος.
1: Όχι, φίλε, είσαι πάντα γενικός και λες και ωραία πράγματα. Να είσαι καλά, ρε, και να βρεις λύση για εκείνο το θέμα, ρε Παναγιώτη, υγείας.
5: Το παλεύω.
1: Καλό μπορείς, φίλε, καλό την μπορείς. Όλοι ευγενικοί είστε και μου λέτε ωραία πράγματα. Τι λες τώρα. Και αν φέρθω λίγο κόντρα εγώ σε κάτι, είναι επειδή και την ώρα να τα κόψουμε τις γωνίες, να δούμε τι γίνεται. Πάμε μέσα σε επόμενη γραμμή. Αφού διαβάσω όμως κάτι, το ΑΕΡ, μισό λεπτό, παιδιά. Μόνο Μητσοτάκης, Γιάννη, εσύ έχεις ένα κόμπλεξ κάθε βράδυ. Εμείς σου αφήνουμε να φωνάζεις. Εμείς δεν έχουμε κόμπλεξ. Εσύ όμως έχεις, φίλε. Έχεις μία αιμονή. Μπαίνεις κάθε βράδυ να μου γράψεις Γιάννη Συγκότσης. Μόνο Μητσοτάκης. Θέλω να σου το πω 7 φορές. Να ευχαριστείς. Μόνο Μητσοτάκης. Και μία δικιά σου και γίνανε 7. Είσαι ευχαριστημένος. Οκ. Okay. Λοιπόν, γεια σου Χρήστο, γεια σου Μεγάλη Ηλία, Πάνος, Χριστίνα, φάγανε και όμως την σύνοδο, Χρήστος Παλικάρας, φάγανε και καλά όμως τη σύνοδο κορυφής. Δεν ξέρω τι εννοείς, φίλε, κάνε το πιο στρογγυλό. Η γιατρός μας από την Πάτρα, ωραίο μπλουζάκι κακλαμανάκι. Ωραία γιατρέ, έβαλες, το κάνεις, πες το. Με ρήμα το έγραψες. Μπα, ένα συνδυασμό να σου πω κάτι. Και είναι από αυτά που δεν μου αρέσουν, γιατί τα χρώματα αυτά δεν γράφουν. Τα τηλεοπτικά χρώματα είναι κάποια άλλα πιο έντονα. Αυτό είναι το πιο ιδιαίτερο. Αλλά ευχαριστώ για το κομπλιμέντο. Λοιπόν, το Air Force One είναι δώρο, δεν το έφτιαξε η Αμερική. Χρήστος Παλικαράς. Ο Δήμος. Αγαπητέ μου, ο Δήμος είμαι. Δεν είναι τυχαίο που στην Ελλάδα η παγκοσμιοποίηση μέσω Τουρκίας μας κουβαλάνε εκατομμύρια λαθρομετανάστες αλλόθρησκους. Είναι τυχαίο ότι 78% της εγκληματικότητας είναι από Μουσού και σταμάτησε εκεί που πάει να πει πως ο Δήμος θα μας λέει, δεν ξέρω αν είναι στο Άγιο Όρος ο εκλεκτός αυτός ακροατής που έχω μέρη να τον ακούσω, μας έγραψε εκεί στο διαδικτυακό κανάλι το τηλεοπτικό Μουσούλμανους θα εννοεί. Να σε καλά Δήμο μου, διαβάζω τα πάντα και πάω σε ακροατή του Ραδιομάχη. Παρακαλώ.
6: Ναι.
1: Καλησπέρα.
6: Α, καλησπέρα. Φώτης από Μαρούσι.
1: Γεια σου κύριε Φώτη μου.
6: Γεια. Ήθελα να πω, δίκιο έχει ο προηγούμενος ότι είμαστε ήδη σε κόσμιο πόλεμο, αλλά υβριδικό ακόμα. Δεν έχουμε περάσει ακόμα σε τέτοιο, σε άλλο στάδιο. Αλλά όσο για το φίλο που είπε πριν ότι οι Ισραηλινοί είναι σύμμαχοί μας, δεν κατάλαβα καλά, δεν το άκουσα καλά. Εγώ πιστεύω ότι οι Ισραηλινοί θέλουν να μας βάλουν να πολεμήσουμε εμείς με την Τουρκία, γιατί θα είναι ένας, ας το πούμε, θέλουν να τον βγάλουν από τη μέση από το βορρά, είναι κίνδυνος για αυτούς, και ένας χρήσιμος ηλίθιος για να το κάνει αυτό είμαστε εμείς. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ εκεί. Μπορεί να λένε ότι οι Έλληνες είναι μαζί μας και αυτά. Στη δύσκολη τη στιγμή κανένα δεν θα μας βοηθήσει. Το πιστεύω αυτό. Πρέπει να έχουμε συμμαχίες. Εμείς να είμαστε δυνατοί μόνοι μας.
1: Σωστά.
6: Και μπορεί να θελήσουν να μας βάλουν σε πόλεμο με την Τουρκία, γιατί αυτή τη στιγμή, επειδή έχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα, έχουν το Ιράν, έχουν το Λίβανο, έχουν κάτω, ας πούμε. Ποιος άλλος μπορεί να τους βοηθήσει με την Τουρκία, ας πούμε, που δεν θέλουν να το, ή οι Έλληνες, ας πούμε.
1: Ναι.
6: Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Μπορεί να μας βάλουν έτσι και με την Ουκρανία, όπως μας βάλανε, ή θέλουν να μας βάλουν, μπορεί να μας βάλουν και πιο πολύ στο μέλλον, να πολεμήσουμε εμείς τη Ρωσία, αν είναι δυνατόν, αλλά λέμε τώρα.
1: Να είμαστε πάντως εχθροί με τη Ρωσία, χωρίς να υπάρχει λόγος.
6: Ακριβώς.
1: Χωρίς να υπάρχει λόγος το κάναμε αυτό.
6: Και πιστεύω ότι όχι χωρίς, υπηρετούμε σχέδια άλλων εις βάρος της χώρας μας.
1: Βέβαια.
6: Κανένας, και αυτό ελπίζω γι' αυτό και να άλλαζε κάτι με τον κύριο Βελόπουλο, γιατί έχει πολύ γνώση της διπλωματίας, της γεωπολιτικής και αυτά, και γιατί εδώ πέρα πάνε να βάλουν την Ελλάδα να κάνει πράγματα εις βάρος μας.
1: Ναι.
6: Να εξαφανιστεί από όπου και να το πιάσουμε, αλλά και ειδικά και στον πόλεμο που θέλουν να μας βάλουν, πιστεύω. Σε κάποιο που είπε δεν θυμάμαι ο Δένδες,
1: ναι, που είπε να είμαστε με το Ισραήλ, ναι.
6: Όχι μόνο να ετοιμαστούμε να θυσιάσουμε τα παιδιά μας για την Ουκρανία, γιατί είχε πει πάλι είχε πει κάτι τέτοιο.
1: Ναι, καλά λες.
6: Ναι, οπότε πρέπει να προσέχουμε αυτό, γιατί δεν αργεί πολύ να με μία αφορμή είναι σύμμαχοί μας οι Έλληνες, να πούν οι Τούρκοι να επιτεθόμαστε και εμείς τώρα στους Έλληνες.
1: Ναι.
6: Κάτι τέτοιο. Αυτό ήθελα να πω, θέλει μεγάλη προσοχή.
1: Βέβαια.
6: Λοιπόν,
1: είναι συνετά τα λόγια, σε ευχαριστώ Φώτη.
6: Καλό βράδυ.
1: Σωστό,
6: για...
1: σωστό παιδιά. Δεν είναι θέμα ΡΠΑ και τι φιλοπολεμικές κραυγές ή οι συνεργασίες για να κάνουμε πολέμους. Δεν χρειάζεται να μπλέξουμε, γιατί έχει αποδειχθεί πως οι φίλοι μας έχουν πουλήσει περισσότερες φορές. Τώρα που πες Βελόπουλο. Τώρα το έχω ξαναπεί ρε παιδιά. Είμαι σε μια εκπομπή ενός συγκροτήματος που είναι φίλος προσκύμενος προς το Βελόπουλο. Αλλά κακά τα ψέματα, ο πιο συγκροτημένος, αυτός που εκπέμπει πολιτισμό αυτούς τους καιρούς, είναι ο Βελόπουλος. Δεν έχω κανένα κέρδος εγώ, λες και κερδίζω κάτι ρε παιδιά. Και το λέω με πλήρη συνείδηση αυτό που λέω. Δεν ανήκω σε κόμμα, δεν μου έχει ταχθεί τίποτα, δεν έχω κέρδος κάτι ειδικό, αλλά αυτό που εισπράττω από τον κόσμο και αυτό που εισπράττω παρακολουθώντας τους πολιτικούς αρχηγούς. Ο πιο πολιτισμένος.

0: Ο άλλος τι έχει κάνει? Αυτή εκεί πέρα που είναι σε αυτό που έχει μια καλή αντιπολίτευση, αλλά στην τρέλα, σε στυλ, λέει φασίστες αυτούς που είναι, που φασιστικά κινείται κάποιος και μιλάει επί 20 λεπτά. Έλεγα να μιλήσει 7 και λέει ρε φασίστε, δεν με αφήνετε να μιλήσω. Το έχω ξαναπεί την Κωνσταντοπούλου. Μ' αρέσει ο λόγος της. Αλλά στην πράξη, όπως δεν μ' αρέσει να λέει παντρεμένους άντρες γυναίκα, γυναίκα με γυναίκα και άντρα με άντρα. Δεν μπορώ εγώ να σεβαστώ και να ψηφίσω ποτέ αυτές τις περιπτώσεις. Σέβομαι την, μέχρι ένα σημείο, κάποιον αντιπολιτευτικό της λόγο, δεν με καλύπτει όμως εμένα τίποτα από αυτό που κουβαλάω σαν άνθρωπος, η φιλοσοφία. Δηλαδή, αν πιάσω έναν έναν, γι' αυτό και βγάζω και λέω, τι θέλετε να πείτε, ότι είναι μέσα στα στραβά του κάποιος, ωραία, ο αυτός που είναι, που ξεχωρίζει, είναι ο καλύτερος, τι θα κάνουμε. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
1: Αλό.
0: Αλό.
1: Εδώ Αλή Σαβούρ. Σαλάμ αλέκουμ.
0: Αλέκουμ σαλάμ.
1: Επειδή ακούει και κοντεύει να τρυπήσει κεφάλι.
0: Ναι.
1: Πολύ εύκολα ξεχνάει η Έλληνα. Κάθε δύο χρόνια, 55 χρόνια αλλάζει ψήφο. Λοιπόν, για να μάθετε, το 1974 δεν είναι πολύ μακριά, ρε Έλληνη. Σηκώσατε τα αεροπλάνα από τη Λάρισα για να πάνε στην Πάκη και τότε να το χάσουμε. Είναι αυτά τα 6 δισεκατομμύρια που είχε δώσει αρχηγός επαναστάσεως. Ψηφίσατε σύνταγμα το 1973 για να ξεβρωμίσει το πολιτικό σύστημα και σας είπα χθες ότι βγήκατε με κεριά στους δρόμους. Το Ισραήλ αναγνωρίστηκε όπως αναγνωρίζονται όλα τα κράτη, Σομαϊλάνδη, Αιθιόπια. Κάποτε είχε πάει ο Πατακός στην Αφρική και το σεβόντουσαν όλοι. Σε 7 αφρικανικές χώρες. Οι Σύριοι μας δίνανε τα αεροδρόμια για να προσγειωθούν τα F-84 για να κάνανε την άμυνα της Κύπρου, το Αφροδίτη 73. Δεν έχουμε συμμάχους. Μέσα σε ένα μήνα ο Ρετζέπ θα ψηφίσει η θάλασσα να φτάσει μέχρι το Άνω Λος Άντζελες, το Aegean Turk. Τι θα κάνετε, ρε? Με 2 ευρώ θα πουλήσει η Ελλάδα? Και θα το πω και λίγο αθλητικό για να καταλάβει και κάποιοι. Φτιάνει ομάδα δικό σου με Ηνωμένα Έθνη. Φτιάχνεις οικογένεια με δικό σου παιδί. Γαμπρό θέλω Έλληνη. Αλλά κράτος δεν έχεις, ούτε εθνική ομάδα έχεις. Τελευταίο στον κόσμο. Τώρα όλοι παρακολουθείτε όλα. Ζάμπια, Κόγκο. Παγκόσμιο κύπελο και η Ελλάδα είναι όξο. Με βολική κλήρωση. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλοι μαζί. Η Ελλάδα όξο. Λέτε για την Ουκρανία. Υπουργό Εξωτερικών είναι ένα δικηγόρο που πούλησε τους Έλληνες στη Λίβη. Δεν το λέτε αυτό. Τους ψηφίζετε όμως. Οπότε καλά τα κάνουν. Σκοτωθήκαν Έλληνες πάλι σε φέρετρα. Πώς να πολεμήσουνε. Τους κάψανε δηλαδή. Και αυτός ήταν ένας ψευδοδικηγόρος από την Κέρκυρα και τον κάνατε Υπουργό Άμυνας. Που δεν ξέρει καν τι σημαίνει στρατός. Πρωθυπουργό ένα που έχουμε το κάσους μπέλι. Και στελεοβίδες, βλήματα. Μέσα από το χαπουζομάγαζο και το κοινοβούλιο. Τους στείλατε εσείς. Και για να το πω και λίγο αριθμητικά, μετά την αντεπανάσταση του Τέος Γλίξπουργκ το 1968 από το Φλεβάρι, η Ελλάδα να πήγαινε σβίου. Γιατί ήταν Ελλάδα Ελλήνων Χριστιανών, άνευ βουλής και εκλογών. Κορόιδο υβρίδια. Καλό βράδυ, ρε.
0: Καλό βράδυ. Δεν μας αρέσουν πολλά από αυτά. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλει κουβέντα βέβαια το καθένα από αυτά. Αλλά θέλει πολύ μετά, πρέπει να έχεις επιχειρήματα για να αντικρούσεις πολλά από αυτά που λέει ο φίλος μας υποδιόμενος Πακιστανό ή Μουσουλμάνο τι κάνει, που αλλάζει τη φωνή του καταπληκτικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε 2-17-18.000. 2-17-18.000. Πολύ τρόμο ρε ρίχνετε. Ρε τα κανάλια, τι τρελό πράγμα είναι αυτό, ρε. Τι κάνουν τον κόσμο να πηγαίνουν στις παραλίες, να φοβούν λαγοκέφαλους και τέτοια. Δάκωσε λέει μία στην καροτίδα. Άκου τρέλα ρε σήμερα τα κανάλια. Δάκωσε λέει, για να μπω ποια κανάλια το λένε και το λέω ολοκάθαρα καροτίδα. Και ξέρεις τι είναι, μία μικούλα. Τα οποία λαγοκέφαλοι δεν έχουν παρουσιαστεί στην Ελλάδα. Ήθελα να ξέρα για να δείτε πως είναι φτιαχτά όλα. Πού βρίσκουν τα βίντεο εκείνα. Τα οποία λανσάρονται μέσα από το διαδίκτυο από όλες τις πλατφόρμες. Λαγοκέφαλοι να δαγκώνουν κονσέρβες και να τους κόβουν κομμάτια ή κουτάκια, κοακόλες και διάφορα.

0: Πού τα βρίσκουν αφού δεν υπάρχουν λαγοκέφαλοι εδώ? Και τι, κρατάνε το κουτάκι με πένσα και δαγκώνει ο λαγοκέφαλος. Ποιος Έλληνας έχει κάνει αυτό το γύρισμα, για να μην πω τίποτα γιατί δεν είναι Έλληνας? Ποιοι είναι αυτοί που τα ρίχνουν επίτηδες για να τρομάξουν τον κόσμο? Πόσοι λαγοκέφαλοι έχουν φάει ανθρώπους? Τι είστε εσείς, δεν τρώμε για το λαό να μην μπορεί να πηγαίνει? Λέω, άλλος δεν πάει. Εγώ έχω γνωστούς φίλους, όχι φίλου κολλητούς, φίλες γύρω γύρω. Όπα, δεν θα πάω, λέει το παιδί μου. Απαπα, κακλαμάνι λαγοκέφαλος. Τι κάνει τον κόσμο για τον έχει τρομάξει? Δεν φτάνει όλα τα άλλα που τραβάει? Τα είχα λαγοκέφαλο και έχετε μέσα 5 χρόνια 2 κρούσματα. Εμένα τη μάνα του παιδιού μου στη Λευκάδα, πριν από 4 χρόνια 5, όταν είμαστε μαζί, έρχονται κάτι ψαράκια και κάνουν δαγκώνουν πάνω στο κάστρο της Λευκάδος. Λαγοκέφαλοι ήταν. Τι ήτανε? Και έβγαλαν αίμα. Και μάλλον κάποια στιγμή μια γυναίκα λέει, και εμάς τα παιδιά μου, μας τα χτυπήσαν, λέει, αυτά. Και παπ, λίγο αιματάκι, και όλο βρέστε, έχετε πουθενά ένα νούμερο να βάλετε? Τώρα πώς έχετε τρελαθεί? Κάτι ψαράκια τα οποία λαγοκέφαλοι θα ήταν. Μιλάμε, έκαναν τρύπ, έβγαλαν αίμα. Σιγά το σπουδαίο, ρε. Άκου, λέει, τη χτύπησε, λέει, στην καροτίδα. Και άμα δείτε, παιδιά, δεν πήγε εκεί. Πήγαν 2-3 φίλες εκεί στο νοσοκομείο. Τις βάλα λίγο νεπωματάκια πάνω. Είναι κάτι ψαράκια. Και το λέω ηρωνικά, λαγοκέφαλοι και στη Λευκάδα. Γιατί κάνανε τσίμπημα και βγάζαν αίμα. Τι έγινε τελικά? Πρέπει να το κάνετε πω, τι συμβαίνει? Πέσανε καρχαρίες και δαγκώσανε άνθρωπο? Είναι φοβερό, ρε, αυτό που έχετε. Μην τσιμπάτε, ρε παιδιά, μην τσιμπάτε για να μην σε περνάνε το φόβο που θέλουν να σας περάσουν. Κάντε ό,τι μπορείτε, κάντε τη δική σας άμυνα. Αλλιώς είστε έρμεα. Έβλεπα σήμερα στην καροτίδα και έλεγα, κοίτα κανάλια, ρε, τη δάγκωσε, λέει, στην καροτίδα. Τελικά την πήγανε και στο νοσοκομείο, της βάλανε μια λιφούλα σαν σε μύγα από πάνω, πώς το λέμε εκεί, εμέ, τι έγινε? Ήθελα να ξέρα τα βίντεο με την πένσα που βάζουν τα κουτάκια και τα δαγκώνε λαγοκέφαλοι. Να βρεθεί ένας στην Ελλάδα να μας πει ότι το γύρισε αυτός. Να βρεθεί ένας και να μας πει ότι, άρα τι είναι? Έρχονται έτοιμα βίντεο που εξυπηρετεί, φαίνεται, ακόμη και εδώ τον δρόμο, και τον λασάρουνε και κάνουν αυτό το παιχνίδι που κάνουν. Λοιπόν, θα πάμε στην επόμενη γραμμή αφού διαβάσω. Ηλία μου, λαγοκέφαλοι υπάρχουν στην Ελλάδα, υπήρχαν κυρίως στην Κρήτη, αλλά δεν επιτίθενται τόσο εύκολα σε ανθρώπους. Καταφωνεί, λες, και είναι ο φίλος μου, με παρεξηγήσεις που λέω καταφωνεί και γάιδαρος, φίλε, που μου γράφει αυτό που λέω κι εγώ. Είναι δυνατόν, ρε, τέτοια τρέλα, λαγοκέφαλοι, και έχουνε, δεν πάνε οι άνθρωποι να κάνουν μπάνια? Προχθές από τις ειδικές φώναξε το λουτράκι λαγοκέφαλος και πήρε τα κανάλια να πάνε όλα τα κανάλια και τελευταία στιγμή δεν ξεφτυλιστήκατε. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Ηλία, η Μαρία από Αρτέμιδα, είμαι, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Μαρία.
1: Θα πω κάτι, γιατί είχα πει για το λαγοκέφαλο, το έκανα το μπάνιο μου. Δεν έχεις πονηρευτεί το γεγονός ότι τα ελαιευτικά φτάσανε μέχρι την Τίνο της Τουρκίας?
0: Ναι. Για να κάνει για τάμα.
1: Κατάλαβες. Γιατί είναι οι λαγοκέφαλοι? Να φοβήσουν όλους εμάς να μην πηγαίνουν ούτε οι αλλοιείς να ψαρεύουνε.
0: Μα καλά, δεν φοβούνται οι ψαράδες. Μας πήρε ένας ψαράς προχθές από το Πόρτο Ραφτ και λέει: 10 χρόνια είμαι ψαράς, βγαίνω τόσα χιλιόμετρα, τον περιμένω ξαναπάρει το παιδί αυτό. Δεν έχω δει ποτέ λαγοκέφαλο.
1: Δεν καταλαβαίνεις, Ηλία.
2: Θα τα αφήσουμε όλες.
1: Πονηράτζα είναι αυτό. Να τρομοκρατηθούμε όλοι εμείς, να κλειστούμε στα σπίτια μας, έχουμε τη μιζέρια μας.
0: Τι είναι αυτή η τρέλα, ρε?
1: Όχι, ξέρεις, βρε, Ηλία, και θα πάρω και το βιβλίο, το Γολγοφά, γιατί δεν αντέχουμε.
2: Και
1: διάβασε τον Αγίο Κοσμό τον Τολό.
0: Πες και στην Αγγελική χαιρετισμούς.
1: Την ακούστε.
0: Να είσαι καλά, Αγγελική μου, να είσαι καλά.
1: Να πάρεις τον Άγιο Κοσμό τον Αντολό να το διαβάσεις εσύ προσωπικά.
2: Να πεις μέσα.
1: Και τι εξηγεί, ήταν επί Τουρκοκρατίας.
0: Θα πάρει ο ένας τον Κοσμά τον Αντολό και ο άλλος τον Αμαρτωλό.
1: Εγώ θα το πάρω αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό βιβλίο από ό,τι κατάλαβα. Και έπιασα και άλλα νόηματα με βάση αυτά που είπε. Είχα σκοπό, το συζητάγαμε με τη μητέρα μου.
0: Λοιπόν, άκου κάτι, ρε Μαρία, δεν το λέω για επίδειξη, αλλά δεν μπορώ να το διαβάσω γιατί θα μου τη σπάσει τον αέρα και να πιάσει τα δάκια. Αυτό το σημείο, αυτή η γυναίκα, έχω εκλεκτούς, σας ευχαριστώ όλους. Αυτή η κυρία Γεωργία, ούτε την ξέρω ποια γυναίκα είναι. Και παίρνει χθες και λέμε, πιάνουν, λέει, τρέχουν τα δάκρυά μου την ώρα που διαβάζω τη σκηνή αυτή. Και λέω, μα τι διάλο, την ίδια φιλοσοφία, την ίδια ψυχή έχουμε?
1: Αυτό άκουσα, και επειδή και η μάνα μου είναι πονεμένη μητέρα.
0: Τι να σου πω.
1: Και επειδή και είμαι μια πονεμένη αδερφή. το συζητάγαμε, θα το παραγγείλω, θα κατέβω κάτω να το παραγγείλω τέλος του μήνα για να μου το φέρουν να το πάρω.
0: Τι να σου πω, σου λέω, είναι δε, όχι επειδή το γράψω εγώ, ας μην πω τίποτα.
1: Είναι εκδόσεις όστρια, το ξέρω, μην ανησυχείς.
0: Εκδόσεις όστρια είναι, ναι.
1: Εγώ δεν χρειάζομαι να το εξηγήσεις, τα πιάνω εγώ.
0: Να σε καλά, ρε Μαρία, να σε
1: καλά. Αλλά θέλω να σου πω.
0: Ναι, κάτι πήγε να πει, τις διέκοψα το μεταλλαγοκέφαλος και τέτοια.
1: Ναι, πονηρέψου τι πάνε να κάνουνε. Να βάλουν τον κόσμο μέσα στα σπίτια να κλειστεί και να παίρνει τη θάλασσα ο Τούρκος. Και να παίρνει τη θάλασσα, έφτασε στη Μεγαλόχαρη. Εχθές άκουγα τον Κωνσταντίνο, τον Μπογδάνο. Ναι. Λέει δεν φοβηθήκαν την Παναγία. Αλλιευτικά δικά τους, τουρκικά. Έλεος. Και να
0: τους βγάλαμε με ζεδάκι και στην παραλία. Τους βγάλαμε με ζεδάκι και τέτοια.
1: Εμείς έχουμε βρει ένα έτσι καφέ ωραίο. Σε προσκαλούμε όποτε θέλεις, φέρε τη μιλία. Αλήθεια, αδερφικά.
0: Να σε καλά, ρε Μαρία, το ξέρω αυθόρμητα και σε ευχαριστώ. Ρε, με τιμάει, τι μου λες τώρα, μου εξηγείς.
1: Αυθόρμητο παιδί είμαι, δεν είμαι.
0: Άσε τώρα, να σε καλά.
1: Ναι, φέρε τη μιλίσα να κατέβουμε κάτω πρωί, ξέρεις τι ωραία που είναι.
0: Μαρία, πού είπε πως είστε?
1: Αρτέμιδα, στη Λούτσα.
0: Α, είπες Αρτέμιδα κάτω, ναι.
1: Στην αριστερή, στην παλιά.
0: Ναι, ναι, εκεί που έμενε, δεν ξέρω, στο είχα πει μια φορά. Εκεί που έμενε ο Θεός χωρίς τον Αγιάννη σου, ο Φλωρινιώτης, ε.
1: Ο Φλωρινιώτης και η Μίρκα Καλατζοπούλου μένει στην Αρτέμιδα, νομίζω τώρα δεξιά Λούτσα.
0: Και μένει και η εκλεκτή πολύ φωνάρα αυτή, είναι και η Λίτσα της Σακελαρίου εκεί.
1: Έμενε εκεί, ήταν Σακελαρίου.
0: Μένει εκεί, ναι.
1: Ποια η Λίτσα?
0: Τώρα ποια είναι η Λίτσα? Η Λίτσα ποιο είναι? Σε κάτι ταινίες τη βλέπουμε, δεκαετία του 60.
1: Ταινίες, ναι.
0: Αυτή η φωνάρα που πήρε και φεστιβάλ Θεσσαλονίκης βραβείο.
1: Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
0: Λίτσα, Λίτσα.
1: Λίτσα.
0: Όχι, Θεός χωρίς την Ρίτα.
1: Όχι, Λίτσα, η Ρίτα έφυγε.
0: Λίτσα, σε ξέρω. Σωστά, ναι.
1: Έχει πάρει μεγάλη, δηλαδή φέρε τη Δημιλία.
2: Είναι πολύ ωραία.
1: Και καθόμαστε, αφού μπήκα, είχα πάει για μια εξέταση αίματος το πρωί. Και μετά εμείς όταν κατεβαίνουμε και κάνουμε, ξέρεις, το κάνουμε American Bar. Πάμε στο καφέ πίσω, ούτε κίνηση τίποτα, σχεδόν άδεια ήρεμη παραλία. Πάω, ρίχνω το μπάνιο μου.
0: Καλά,
1: η μαμά δεν μπήκε ακόμα. Καθημερινή όμως, δεν πάω Σαββατοκύριακα.
0: Καλά κάνεις, γιατί θα τυραννιέσαι Σαββατοκύριακο, ναι.
1: Όχι, δεν είναι γιατί θα τυραννιέμαι. Γίνεται, έχει πολύ κόσμο.
0: Αυτό
1: και εγώ
0: λέω.
1: Θέλω.
0: Αυτό
1: ναι,
0: λέω.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: Λέω.
1: Πάω πρωί και μετά παραγγείλαμε και ένα κλαμπ σάντουιτς με την Αγγελική. Και εκεί που είναι το αρχαντικό, που είναι στη δεξιά πλευρά με το που μπαίνει.
0: Δηλαδή, άμα είναι, θα σου το πω όταν πρόκειται να έρθω. Να σας πω
1: το τηλέφωνο μου το βλέπει ο Μπαρμπαρής.
0: Να είσαι καλά. Να σου πω κάτι. Πάντως χαίρομαι που είσαι αγαπημένη με την Αγγελική. Είστε μια χαρά, ε.
1: Κοίταξε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην είμαι αγαπημένη με την Αγγελική, και χρόνια ήμουν αγαπημένη με την Αγγελική, όπως ήταν και τα αδέρφια μου αγαπημένα με την Αγγελική. Και με τον παπά.
0: Μπράβο.
1: Άσε τον παπά να μεγάλος. Ειδικά ο αδερφός μου ο Λευτέρης, τον μεγάλωσε ο μπαμπάς μου. Από τον πρώτο γάμο που ήταν ο Λευτέρης.
0: Μπράβο.
1: Πατέρα του έλεγε τον μπαμπά μου και η κόρη του παππού της θεωρεί τον πατέρα μου, δηλαδή τον βρήκε 2 χρονών τον αδερφό μου και τον είχε το παιδί μου και το παιδί μου.
0: Μπράβο.
1: Μη μου τον πειράζεις, μη μου τον κάνεις, και τα θεωρούσε και τα πιο ευαίσθητα παιδιά, το Λευτέρη μας και τη Χριστινούλα μας. Και ο Λευτέρης και η Χριστίνα είχαν τρομερό δέσιμο.
0: Πόσα αδερφιά είσαι όλα μαζί, ρε Μαρία, τι με βρέθηκε?
1: Ήμασταν 3 παρά λίγο 4, αλλά έχασε ένα παιδί μαμά μου. Τη το βγάλανε νεκρό από βλακεία των γιατρών. Στη Γένα. Ήταν 9 μηνών. Αλλά δεν πειράζει, εντάξει.
0: Ναι, αφού,
1: ό,τι να γίνει, είναι να γίνει.
0: Μου φαίνεται.
1: Αλλά λατρεία ο πατέρας μου με τον αδερφό μου και ο αδερφός μου με τον πατέρα μου. Του λέω, τον πατέρα του το γνώριζε? Δεν κατάλαβες. Το γνώριζε κανονικά. Αλλά ξέρεις πως τον έλεγε και τη μητριά του. Γιατί βαίνανε και τη κόρη. Αλλά οι αδερφές του εγώ 40 χρονών ήμουν, 42. Και ξέρεις τι μου έλεγε? Γιατί τώρα είμαι 52. Να σου πω, μου λέει. Λέω, τι θες? τι μου το φοράς αυτό το κοντό. Φράει παράτα με. Κοντό. Ωραία. Δεν εννοούσε. Μέσα στο... μέχρι το γόνατο. Έλα, θα μου πεις, εγώ σας φώναζα τώρα, συμφωνάζε εμένα.
0: Είναι πιο παλή, ξέρεις, ήταν λίγο, λίγο πιο συντηρητική. Μαρία μου.
1: Καλά, συντηρητικός ήταν ως προς αφορά της από τα αδέρφια του. Αλλά γενικώς, και, βέβαια και η ανιψιά μου, δεν μπορώ να πω, λατρεύει την Αγγελική.
0: Ωραία, ωραία.
1: Αυτά.
0: Μαρία Αγγελική, καλό σας βράδυ.
1: Ζήτα το από το Θοδωρή.
0: Ε?
1: Ζήτα το από το Θοδωρή για να φέρεις τη δημιουργία.
0: Εντάξει, να είσαι καλά, Μαρία. Ωραία, να είσαι καλά. Λοιπόν, παιδιά, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, η Ζωή με ηλία.
0: Γεια σου, κυρία Ζωή.
3: Καλά είσαι.
0: Να είσαι καλά, Ζωή.
3: Να σου πω και το άλλο.
0: Το?
3: Εσύ μόνο άκουσες ότι δάγκωσε γυναίκα στο,
0: ναι,
3: στο λαιμό.
0: Ναι.
3: Ο λαγοκέφαλος.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, εγώ άκουσα και ότι στην παραλία της Πάτρας,
0: ναι,
3: δάγκωσε ένα σκυλί, λέει, και αμέσως πέθανε το σκυλί.
0: Καλά. Δεν το δάγκωσε το σκυλί. Λένε το σκυλί έφαγε ένα λαγοκέφαλο. Τον είχαν φτιάξει μπριζόλα. Τον είχαν φτιάξει ψισταριά και το έφαγε. Τι να πω, ρε Ζωή.
3: Πω, πω. Παναγία μου.
0: Μη φοβάστε, λαβαίνετε τα μέτρα σας, προσέχετε.
3: Θα
0: μεν.
3: Τρελαθούμε.
0: Αλλά
3: στο
0: όχι όμως αυτά τρελά που έχουν βγάλει τώρα.
3: Δάγκωσε, λέει, το σκύλο, ο λαγοκέφαλος, mm, στην παραλία της Πάτρας και αμέσως, λέει, ο σκύλος πέθανε.
0: Τον έφαγε, σου λέω. Έφαγε, λέει, ο σκύλος το λαγοκέφαλο και ήταν τοξικός και δεν το χώνεψε και πέθανε. Είναι αλήθεια αυτό που σου λέω. Δεν κάνω πλάκα. Αυτό λένε. Τώρα τον τίμασε κανείς το σκύλο, το λαγοκέφαλο, τον έκανε ψητό, δεν ξέρω εκεί σε κανένα τι κάνει, δεν ξέρω.
3: Εσύ άκουσες άλλο κανάλι, εγώ άκουσα.
0: Άστο, μαζί τα ίδια ακούσαμε. Λοιπόν.
3: Πω, πω. Αυτό είχα να σου πω, Ηλία, για
0: σε καλά,
3: να γελάσουμε και λίγο.
0: Να είσαι καλά και σου έχω ξαναπεί τη φωνή σου, έτσι. Πω, πω, πω, ρε,
3: ναι.
0: Και την κρέα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινήνια. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.
0: Καλό βράδυ. Πω, ρε, σαν να ακούω. Έλεπα από το φίλου του Αλέξα του Αρβανίτη, που έλεψε και τη μουσική στο Κολοκοτρώνη, που είναι τραγουδιστή που είναι πιο έμπειρος, να πει αν ήταν αυτή η φωνή. Εσύ ήδη όποτε ακούω αυτή τη γυναίκα, νομίζω ότι μιλάει, επειδή μίλαγα πολλές φορές τηλέφωνο με την Θεοσχολέστηνα, τη μεγάλη Κρέη, πέρα από τις εκπομπές που τις έκανα, την εκτιμούσα ιδιαίτερα. Και θυμάμαι πόρο που παίρνει αυτή η γυναίκα, νομίζω πως είναι με την ψύχωση φωνή της. Κάνει το κόψιμο της Κρέη. Όποιος ξέρει καλά την Κρέη, ας με πάρει να μου πει. Και θυμάμαι η Κρέη, ρε παιδιά μου, έλεγε, Ηλία μου, έχω μια κούκλα εγγονή. Θα βγει στο τραγούδι. Λέω, έλα, ρε. Ναι, μου λέει, μια μέρα στη φέρω να κάνουμε εκπομπή. Ναι, ρε, και τη μου λέω, όποτε θέλεις. Και εννοούσε την Αγγελική, την Ηλιάδη. Το έλεγε με τόσο καμάρι, φωνάρα, μου λέει, και κούκλα, κούκλα. Και μετά από αυτό μου το έλεγε τώρα η Κέτη το 91. Το 92. Δεν είχε βγει η Ηλιάδη στη δουλειά της να είναι καλά και να πηγαίνει καλά, γιατί είναι και εμφανίσιμη και καλή φωνή. Ίσως να έχει πάρει και το DNA. Λοιπόν. Πάμε σε τη Σκέντη Κρέινο. Λοιπόν, 2-10-7-18.000. Ελάτε, παιδιά. Κουβεντούλα εδώ. Εγώ να υπενθυμίσω, 12 με 1 τα μεσημέρια, εδώ στο Ράδιο Μάχη, ο Κυριάκος Σοβελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Αξίζει να προσέχετε το λόγο του. Προσέχετε. Και οι πιο δύσπιστοι. Και οι πιο αρνητικοί απέναντι στον κάθε Βελόπουλο. Προσέξτε να δείτε πως θα ταυτίζονται σε λίγο οι γνώμες όλου του κόσμου για αυτά που πρεσβεύει. Εγώ σέβομαι το κάθε κόμμα, ξέρω πως σε κάθε κόμμα υπάρχουν φωτισμένοι άνθρωποι, απλώς πνίγονται μέσα στους, δηλαδή υπάρχουν κόμματα που λες εδώ θα είναι προοδευτική και είναι λιγότερο από ό,τι περιμένεις, εδώ θα είναι συντηρητική και είναι περισσότερη προοδευτική, εδώ σε αυτό το μεγάλο κόμμα θα είναι πολύ καλή, όχι, είναι πολύ λιγότεροι, πνίγονται οι άνθρωποι. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν σε κάθε κόμμα καλοί άνθρωποι και που θα πονάγανε για το λαό και να κάνουν κάτι άλλο. Απλώς πνίγονται, δεν μπορούν να κάνουν. Αυτό πιστεύω. Λοιπόν, γι' αυτό λέω το ότι παρακολουθείτε, προσέχετε και βλέπετε κατά πόσο αυτά που λέει ο Βελόπουλος είναι πραγματικά σαν να τα λέει η πιο, αυτή τη στιγμή, του πιο σωστού και ορθολογιστή Έλληνα. Το μυαλό. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
4: Ναι.
0: Καλησπέρα.
4: Κυρία Κακλαμάνη, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
4: Σήμερα γιορτάζει Λευκάδα.
0: Α, έχεις δίκιο.
4: Είναι της Αγίας Κυριακής.
0: Καλά λες, και κάτω στο Βλυχό, ε.
4: Βεβαίως, και μάλιστα όταν ήμουνα στη Λευκάδα και έμενα στον Ιδρύ, είχα πάει διακοπές.
0: Ναι.
4: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κύριε Κακλαμάνη, με τους κοντινούς μου, έφευγα από τον Ιδρύ και πήγαινα κολυμπώντας στην Αγία Κυριακή.
0: Έλα μου, στο νησάκι εκεί, ε.
4: Ναι. Και εύχομαι βοήθειά σας και βοήθεια όλου του ελληνικού λαού και καλή φώτιση για την ψήφο του κυρίου Βελόπουλου.
0: Το όνομα.
4: Λέγομαι Μαρία και είμαι από τον Ταύρο.
0: Ω, κυρία Μαρία, μιλάμε για πρώτη φορά.
4: Έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Να σου πω τώρα. Ναι. Στη Λευκάδα τι έμενες πολύ, τι εννοούσες.
4: 20 μέρες διακοπές έκανα.
0: Α, γι' αυτό τα ξέρεις εκεί, ε.
4: Βέβαια.
0: Να σου πω κάτι, Μαρία μου, συγγνώμη, μιλάω ενικό, το ίδιο μου κάνει. Καταλαβαίνεις το. Δεν
4: έχω πρόβλημα.
0: Έτσι, κύριε, άκου τώρα. Αφού έκανες 20 μέρες, δεν πρόκειται να μην ανέβηκες λίγο μετά. Είδες το βουνό από πάνω, όπως βλέπεις κάτω το Βλυχό που είναι σαν ένα καρποστάλ.
4: Βεβαίως.
0: Σαν μια φωτογραφία, ρε παιδί, δεν κινείται τίποτα με τα κατάρτια, με τον Αγία Κυριακή απέναντι. Τι ξυγκλονιστικό πράγμα είναι αυτό.
4: Φοβερό, φοβερό. Είχα πάει και στη Βασιλική. Στη Βασιλική, στη Λευκάδα είχα πάει. Πολύ ωραία και εκεί.
0: Άλλο από εκεί, βέβαια.
4: Βέβαια, ωραία μέρα στη Λευκάδα και καλός κόσμος, καλοί πατριώτες.
0: Πιστεύω ότι είναι ψιλοευγενικοί άνθρωποι και καλοί. Δεν πάνε να κλέψουν πολύ να κάνουν εκεί. Τα μαγαζιά τους λογικά είναι, ναι.
4: Όχι. Είναι κύριοι και κυρίες.
0: Ναι, το πιστεύω.
4: Πήγα και στο Μεγαλύσι.
0: Εκεί δεν έχω πάει, τόσο ωραίο είναι.
4: Ωραίο είναι. Είχα πάει με τους γονείς μου, είχα κάνει διακοπές 20 ημέρο.
0: Ναι.
4: Χάρηκα πάρα πολύ, βοήθειά σας η Αγία Κυριακή και καλή φώτιση σε όλους.
0: Να σε καλά, κυρία. Καλό σου βράδυ, είμαι, κυρία Μαρία μου. Καλό σου βράδυ.
4: Για την ψήφο του κύριου Βελόπουλου, καθώς και για τον κύριο Χίο. Αν βάλει υποψηφιότητα ο κύριος Χίος, θα τον ψηφίσω και τον κύριο Σερέτη.
0: Ωραία. Και έχω ξανακούσει, μου έχετε πει για αυτές τις επιλογές που λες τώρα εσύ. Έχεις δίκιο. Είναι δυναμικές φωνές. Ο Χίος αυτό το ιδιαίτερο που είναι. Όχι, από πάνω σε ρέτης άλλο. Σωστά και καλά λες.
4: Ο κύριος Λάχος, εξαιρετική είναι.
0: Είναι πολύ, όπως και το ανατρεπτικό εκδελτίο με το φοβερό τον κύριο Παπακυριακόπουλο, τον Αντρέα που κάνει καταπληκτική εκπομπή.
4: Ναι.
0: Είναι ευγενικός. Να είσαι καλά.
4: Και εσείς εξαιρετικός, σαν Λευκαδίτης.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
4: Εύχομαι η Αγία Κυριακή να δώσει φώτιση σε όλους.
0: Ήρθε παντού. Να είσαι καλά, κυρία Μαρία. Να είσαι καλά, Μαρία μου. Ευχαριστώ, κυρία Μαρία. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να κάνουμε αλλαγή της ώρας. Δευτερόλεπτα και γυρνάμε για τη δεύτερη ώρα εδώ. Πάμε.
5: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
2: Λοιπόν, εδώ στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης, στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο Θοδωρής Μπαρμπαρής και ερχόμαστε στην επόμενη γραμμή να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα, ενώ ο γιατρός μας, η Αθηνά μας λέει όντως φωνή και τη Γκρέι. Όταν έκανα μία παρατήρηση, παιδιά, κάποια μέρα λέω τη διακινδυνεύω, αλλά έτσι ήταν. Λέω, αν το κανείς είχε προσέξει τη Κέντι Γκρέι, τη μεγάλη μου αυτή τραγουδίστρια, και μου λέει τώρα και γιατρός ακριβώς αυτό που έχουμε πει για την κυρία που είχαμε, την κυρία Ζωή που παίρνει κάθε τόσο και έχει εκείνη τη σπαστό. Μπορεί να το καταλάβετε. Έτσι, όσοι το έχετε προσέξει, όπως τη γιατρό μας. Να είσαι καλά, Αθηνά μου. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Αθανάσιος.
2: Γεια σου, Αθανάσιε.
3: Ξεχάσαμε να πούμε χρόνια πολλά στους Κυριάκους μας.
2: Κοίταξε, σήμερα.
3: Δύο έχουμε. Παλιά είχαμε πολλούς Κωνσταντίνους, τώρα έχουμε δύο Κυριάκους.
2: Ναι, αλλά...
3: Δύο έφερανε τα παλικάρια.
2: Δύο οποίοι θα διεκδικήσουν και την Πρωθυπουργία. Λοιπόν, άκου τώρα. Σήμερα όμως δεν είναι... δεν ξεχάστηκα εγώ το Βελόπουλο. Αλλά είδα το Βελόπουλο να λέει ότι εγώ δεν είναι την ημέρα εκείνη. Σήμερα. Είναι κάτι Σεπτέμβριο ο Κυριάκος. Ο Μητσοτάκης που είπαμε τώρα να είναι καλά και αυτός. Και ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Θα γίνει μονομαχία δύο Κυριακών. Να θυμάστε.
3: Οπότε άμα είναι έτσι, εντάξει, είναι χώρια.
2: Λοιπόν, δεν νομίζω να είναι σήμερα πάντως για τους Κυριάκους. Είναι για τις Κυριακές.
3: Όχι, είναι και Κυριακή, ψάχνει τώρα, δείτε.
2: Σίγουρα. Να μας πάρει κανένας Κυριάκος.
3: Έτσι.
2: Ωραία. Για προχωράμε, Αθανάση.
3: Αυτό που ξεκινήσαμε την εκπομπή με τους Ρώμα,
2: ναι,
3: εκτός ότι έχουν ξεκάνει τα κινητήρια και κάνουν τα χίλια μύρια, πέρασε τα ψηλά και ο κύριος Στέφανος πρέπει να το ψάξει λίγο με τον Υπουργό Υγείας, που στείλανε μια γυναίκα που δούλευε σε νοσοκομείο με εγκεφαλικό ή έφραγμα, και ο κύριος Υπουργός, καλά κύριος, ναι, πήρε τη θέση των Ρωμά, μάλλον πρέπει να παίρνει ψήφους, αλλά δεν ακούστηκε αυτό. Τέτοια πράγματα που είναι όντως τρομοκρατία, περνάνε στα ψηλά και δουλεύουμε συνέχεια τους βλαγοκέφαλους.
2: Ναι.
3: Να βάλουν φήμουτρο στα σκυλιά, να μην τρώνε τους βλαγοκέφαλους, να τους βάλουν και γυαλιά να βλέπουν το βυθό, όταν δουν βλαγοκέφαλο να φεύγουν.
2: Με κάμερα, με κάμερα, Θανάσιε.
3: Έτσι.
2: Να τους έχουν πάνω στο σκυλί ή ένα ντρόν.
3: Τώρα θα μπει και το GPT, η τεχνητή νοημοσύνη, και θα δουλέψουν όλα τέλεια, κύριε Ηλία. Το έχουμε τελειώσει, κύριε Ηλία, αλλά εντάξει τώρα, το χρήμα που έχουν πάρει τα παλικάρια για να μας λένε αυτό το πράγμα που το λένε οι ειδήσεις, κάτι διαφημίσεις από την περιβόητη ΔΕΗ και όχι μόνο, να κάνεις εμετό ένα πράγμα. Δηλαδή παίζουν πολύ πολύ πολύ άσχημα με την νοημοσύνη μας. Καλά είναι τα παλικάρια. Αλλά μάλλον θέλει και ο λαός. Άμα ο λαός είναι βοηδοκέφα, μην βρίζω τα βόηδια τώρα, τέλος πάντων. Άμα ο λαός έχει κάποια θέματα, τον πάνε με τα νερά του και του αρέσει.
2: Δεν είναι άδικο, αφού είναι και αυτός άρετη και φέρεται από εδώ και από εκεί.
3: Καλή δύναμη, κύριε Λία.
2: Ευχαριστώ, Αθανάσια μου. Σε ευχαριστώ, φίλε. Ευχαριστώ.
3: Να είσαι καλά, καλή δύναμη.
2: Ευχαριστώ. Ή άλλη ένα βίντεο, ρε παιδιά, η οποία έκανε και επίδειξη το βίντεο, ρε. Θα τρελαθούμε, ρε. Ποιος το γύρισε το βίντεο αυτό? Πώς το έκανε επίδειξη αυτή να τρομάζουν τους Έλληνες? Πήγαινε με ένα κλαδευτήρι και έκοβε τα μαλλιά της γυναίκας, μιας Ρωσίδας. Ξαναγύρναγε, έβλεπαν το πλάνο, ξαναγύρναγε, της έκανε έτσι τα μαλλιά, όχι με τσεκουράκι, με πώς το λένε, ένα αυτό. Ξανά, μιας Ρωσίδας της κακόβη της γυναίκας. Είναι αλήθεια αυτά? Και δεν την πιάσαν ακόμη και πιάνουν τον τελευταίο που αν κυνηγείς καμιά γάτα σε καμιά γωνία και μόνο το πόδι του να φαίνεται το βρίσκουν ποιος έχει κυνηγήσει το σκύλο ή τη γάτα. Και δεν έχουν πιάσει αυτή την αλήτησα. Τι είναι, Ρουμάνα είναι ή είναι φτιαγμένη? Γιατί τα ρούχα της δεν μου κάνουν ούτε για Ρουμάνα. Τα ρούχα που φοράει είναι σαν στημένο βίντεο. Και βουτάει τα μαλλιά και τραβάει μία με το κλαδευτήρι. Και κόβει μαλλιά. Μιας Ρωσίδας, λέει. Να τα πιστέψουμε αυτά ή και αυτό κανένα φτιαγμένο βίντεο. Ή έπεσε την αντίληψη σε εσάς να μου πείτε ακόμη και από πού κατάγεται και τι είναι. Κάτι που μπορεί εγώ να μην είμαι πληροφορημένος και να δείξαν ειδήσεις. Πάντως έδειξε ένα κάθαρμα μια γυναίκα αλήτησα που γύρναγε. Έκανε το πλάνο, κοίταγε να δει. Πάει όλο το σώμα. Ντυμένη όμως παράξενα. Δεν θα πω τι, αν μην νομίζω το πάω σε στυλ ξένους και τέτοια. Έτσι. Για να μου πει κάποιος, παιδιά, αν στις ειδήσεις εγώ είμαι αδιάβαστος πάνω σε αυτό το θέμα. Τι ήταν αυτή η κυρία η οποία έκανε μαύρη τη ζωή μιας Ρωσίδρα, λέει, της γυναίκας, που κάτω στην Κρήτη έγινε αυτό. Λοιπόν, 2, 10, 7, 10, 8.000, ελάτε να κουβεντιάσουμε όπως κάθε μέρα, μπες και πες, που μπαίνετε και λέτε τα διάφορα που είναι εμπειρία για τον καθένα μας. Εμπειρία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Για να παλύνουμε λίγο το πνεύμα, παρόλο που είναι κακή κίνηση, αλλά είναι φοβερό σαν, είδατε μία μάγκησα, πιτσιρίκα, 25 χρονών περίπου, μπαίνει ο άλλος μέσα, τραβάει ένα πιστόλι, αρχίζει να πυροβολεί και, αυτή βουτάει μία σουγκαρίστρα και του βαράει στο κεφάλι. Δηλαδή, μαγιά της, θα μου πεις καμιά φορά, δεν μπορεί να λες πω καλά κάνεις, γιατί δεν είναι θέμα παλικαριάς, είναι και θέμα το τσογλάνι αυτό τι ήταν. Μπήκε μέσα ο τύπος, έβγαλε ένα πιστόλι, το οποίο ό,τι και πιστόλι να ήταν, και μόνο πως βάραγε και στρακαστρίκε να ήταν, που λέει ο λαός, ή και αεροβόλο να ήταν, βούτυξε η άλλη την. Βούτυξε την σφουγγαρίστα και του ρίχνε στο κεφάλι. Και τον έδιωξε. Πάμε στη γραμμή. Ωραία, θα πάμε, παιδιά, σε λίγο. Ήταν ωραίο αυτό το πλάνο που είδα εκεί από κάμερα, όχι κρυφή, κάμερες που υπάρχουν στα καταστήματα. Και η πιτσιρίκα είχε. Ήταν τσαμπουκαλού. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
3: Καλησπέρα σας, κύριε Ηλία.
2: Καλησπέρα, κύριε.
3: Μιχάλης από Πειραιά.
2: Γεια σου, κύριε Μιχάλη μου, γεια σου, Μιχάλη.
3: Θα είμαι λίγο σκληρός απόψε.
2: Ό,τι θες.
3: Ασχολούμαι πολύ με τα διάφορα.
2: Ναι.
3: Τη στιγμή που παίζονται πολλά στην περίφημη διάσκεψη του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.
2: Ναι.
3: Πιστεύω ότι αρκετός κόσμος, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός είναι χαζός ή ανόητος.
2: Mm-hmm.
3: Δεν το πιστεύω. Απογοητευμένος, ναι. Χαμένος μέσα σε ανούσιες επιλογές, ναι. Χαζός όχι. Καταλαβαίνουν ότι στην παγκόσμια κατάσταση έχουν αλλάξει πολλά.
2: Yeah.
3: Αλλάζουν όλα που λένε. Yeah.
2: Ένα
3: από τα πράγματα που αλλάζουν, πρέπει να το έχουν πάρει είδηση τουλάχιστον οι αρμόδιοι, η Αμερική αποσύρεται από την περιοχή. Στο πόδι της αφήνει ποιον? Την Τουρκία.
2: Ναι.
3: Το θέμα είναι τώρα τι θα ζητήσει η Τουρκία σε ανταλλάγματα και τι δικλείδες ασφαλείας θα μπορούν να έχουν χώρες όπως η Ελλάδα ή η Σερβία, οι άλλες χώρες που δεν είναι τόσο φιλικές προς την Τουρκία.
2: Ναι.
3: Ποιο είναι το μέλλον της Κύπρου και επίσης ποιο είναι το μέλλον με τις γειτονικές χώρες, Βουλγαρία και Αλβανία, οι οποίες, σας μην κοροϊδευόμαστε, και οι δύο και των Σκοπίων και οι τρεις πρόσκυνται στην Τουρκία. Η Βουλγαρία έχει ανάγκη και κόβου, τα Σκόπια έχει συνεργασίας και ανάγκη υψηλής προστασίας, είτε μικρή χώρα, και η Αλβανία εκ παραδόσεως.
2: Η Αλβανία πάντα φιλοτουρκική και πύλινο ποδαράκι βέβαια. Ποδαράκι, τίποτε, νιχάκι της Τουρκίας.
3: Είναι γνωστή η ιστορία της Αλβανίας, του Αλβανικού κράτους από 1916 κλπ. Το θέμα είναι τώρα, σε μια περίοδο που όλα αλλάζουν, που ο μεγάλος, εντός εισαγωγικών, ο μεγάλος προστάτης και ρυθμιστής των ισορροπιών,
2: ναι,
3: κλείνει τα εισαγωγικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες, αποσύρονται σταδιακά από το Μεσόγειο, διατηρούν αυτό που θα λέγαμε την ψηλή κυριαρχία. Ξέρετε τι είναι ψηλή κυριαρχία.
2: Ναι, ναι.
3: Κυριότητα, ψηλή
2: σωστά.
3: Κυριότητα.
2: Κυριότητα.
3: Αλλά τη διαχείριση του οικοπαίδου Ανατολική Μεσόγειος περνάει στην απότιμο μου. Φαίνεται τα πράγματα στην Τουρκία.
2: Στην Τουρκία.
3: Και εγώ διαρωτώ με τώρα και τα λάγματα θα ζητήσει η Τουρκία και από ποιο θα ζητήσει τα λάγματα.
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω. Αλλά μου φαίνεται ότι το πιο εύκολο βόδι στη... είναι αυτό που λένε. Κάθεσαι να παίξεις μια παρτίδα χαρτιά.
2: Ναι.
3: Ρίξε μια ματιά γύρω σου και θα δεις ποιος είναι ο ρυθμιστής του τραπεζιού. Και επειδή εμείς δεν είμαστε ρυθμιστές του τραπεζιού, πολύ φοβάμαι ότι τα ανταλλάγματα θα είναι εις βάρος μας.
2: Ναι.
3: Βέβαια αυτό δεν θα γίνει τώρα άμεσα, γιατί θέλουν οι κύριοι, οι ξένοι επικυρίαρχοι, πρώτα να γίνουν οι εκλογές, εν ειρήνη, να γίνει η κυβέρνηση βολική προς αυτούς εδώ στην Ελλάδα και συνεχεία σταδιακά θα αρχίσουμε να πληρώνουμε τα ανταλλάγματα. Δεν ξέρω, αυτή είναι η αίσθησή μου. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχω, αυτά είναι τα συμπεράσματά μου από πολλά διαβάσματα που κάνω. Πάντως, καλώ τους συνέλληνες και τις συνελληνίδες σε γρήγορση. Μην τρώνε τα παραμύθια των στημένων. Είναι απλώς πληρωμένα τα κανάλια, κύριε Ηλία. Είναι στημένα τα κανάλια. Τα κανάλια στήθηκαν για συγκεκριμένους λόγους. Λοιπόν, να μην τρώνε τα παραμύθια τους. Και είναι σε εγρήγορση.
2: Σωστά. Και Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ. Ανέλησες αυτό το θέμα. Δεν το που λες το ότι ανάλαφρα τα άλλα. Έκανες εσύ το σχόλιο αυτό. Άμα ρίξουμε βάρος και αλλάξουμε τα φώτα στο κοσμάκι και πάμε γεωπολιτικά, pop-pop, Τουρκία, τραπ και τέτοια, θα ζαλιστούν και θα πούνε σκοτώ να φύγω από το ραδιόφωνο. Ο καθένας έχει να τη θέση. Πώς έκανες εσύ τώρα αυτό που είπες και έχεις δίκιο.
3: Άποψη.
2: Άποψή σου, αλλά έτσι είναι η άποψη όλων. Σε ευχαριστώ κύριε Μιχάλη.
3: Καλή σας νύχτα κύριε.
2: Καλή νύχτα.
3: Σε ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά, εγώ σε ευχαριστώ. Γι' αυτό λέω το ότι μην κοιτάτε αν μια μέρα δεν κάνουμε ένα θέμα. Τι να πλακώσω εγώ, να ξεκινήσω το και να λέω. Ο Τραμπ σήμερα με τον Ερντογάν και να κάνω το μεγάλο αναλυτή, το φέρνει κουβέντα και λέτε εσείς αυτές τις ανησυχίες πράγματα υπάρχουν. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
4: Από Ήλιον Μαρίνος, θα ήθελα να σας πω τρία πράγματα.
2: Ναι κύριε Μαρίνο, μιλάμε για πρώτη φορά.
4: Όχι, για δεύτερη φορά.
2: Θα έχουμε ξαναμιλήσει.
4: Άλλα.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, τώρα θέλω να πω τρία πράγματα. Ένα είναι το ΚΚΕ που είναι μέσα στη Βουλή.
2: Ναι.
4: Γιατί το πληρώνουμε αυτό το κόμμα. Ενώ τα παίρνει από τη Ρωσία, τα έπαιρνε. Καταρχήν, τα παίρνει από τη Ρωσία. Δεύτερον, από το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μπολάκης. Γιατί
2: κύριος...
4: μάθανε στη σχολεία, ο κύριος Μπολάκης.
2: Ο Πολάκης. Έμαθες... Πολάκης.
4: Ναι.
2: Όχι Μπολάκης, ναι.
4: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, όπως το λένε αυτόν. Έμαθε στον κύριο Κασελάκη και έριξε στον κόσμο να κάνουν μπούλινγκ.
2: Ναι.
4: Το μπούλινγκ όμως συνεχίστηκε και έγινε και στη σχολεία όλο το χειμώνα. Εντάξει, πάει και αυτό. Ο κύριος Άδωνης που λέει ότι δεν έχει λεφτά να τον δανείσουμε, που παίρνω 216 ευρώ από το ΚΕΑ, να τον δανείσω και 50 ευρώ, μήπως θέλει. Το οικοπαιδάκι όμως θα είναι ο λιός, θα το πήρε.
2: Ποιος ο?
4: Ο κύριος Άδωνης.
2: Α.
4: Ο Βιβλιοπόλης πριν πολιτευτεί, Βιβλιοπόλης ήτανε, και τώρα μου έχει γίνει υπουργός να είμαι υγείας. Που τα έχει ξυλώσει όλα. Όλα. Εγώ ήμουν σε γεννηματά 3 μήνες και δεν είχαν γάζα να βάλουν από στο χειρουργείο. Αυτή την τροπή. Και πήγαινε και έκανε γενιάσεις με τον κύριο Κούλη μαζί του και βάζανε τα ράντζα οι γιατροί και κρίνευαν τα ράντζα. Και στο Αττικό και στο Γεννηματά και στο ΣΚΑ και στο ΚΑΤ.
2: Ναι.
4: Και όλα αυτά τα νοσοκομεία βάζανε οι άνθρωποι τι να κάνουν. Βάζανε κρεβάτια και άλλα. Λοιπόν, Ο κύριος Πιτσιλής έχει τάξει εδώ και κάτι μήνες, από το 25, ότι θα μας έδινε κάτι λεφτά. Πούντα, πούντα. Το παντελόνι το φοράει όμως, αλλά δεν φοράει παντελόνι, κουστάνι φοράει και ο κύριος. Κουστάνι φοράει. Γιατί αν φοράει παντελόνι θα τα είχε δώσει. Τα Χριστούγεννα το 25 και το Πάσχα το 25 έδωσε στο Sky και στον Αντένα και στα άλλα κανάλια, εκτός από εσάς, έδωσε λεφτάκια. Πού τα βρήκε ο κύριος Αλαφούζος τα λεφτάκια? Να μας τα πει. Πού τα έδωσε ο φίλος του, ο Κούλης? Το κατάλαβες, κύριε Ηλία?
2: Ακούω, με προσοχή σε ακούω.
4: Λοιπόν, είδες ότι δεν ξάπτομαι να βρίσκω και αυτά.
2: Όχι, μα λογικά.
4: Από το 19 έχει κατέβει, ενώ είχε πει η Αγία Γραφή ότι θα κατέβει ο Αντίχριστος, έχει κατέβει από το 19 ο Αντίχριστος. Εδώ στην Ελλάδα μας έχει πουλήσει τρεις φορές. Όχι μία, τρεις. Και φοβίζει τον κόσμο, όπως τα εμβόλια, φοβίζει τον κόσμο να μην πάει στη θάλασσα. Να του δίνουμε λεφτά του πρωτοφολά. Γιατί δεν είναι πρωθυπουργός, είναι πρωτοφολάς. Και όσοι τον στηρίζουν, καλά να πάθουν που τσέχει κόψει τη σύνταξη. Θα το ευχαριστήσω να τους κόψει, όχι να τους δώσει, να τους κόψει κι άλλα. Για να μάθουν, να είναι ανθρώποι. Γιατί κάποτε βγαίναμε στη γειτονιά και μιλάγαμε και τώρα έχουμε πάλι συνεργές. Πού είναι αυτά τα χρόνια? Αυτό ήθελα από κύριε Ηλία μου.
2: Σε ευχαριστώ.
4: Λοιπόν, και αν μπορείς να βάλεις ένα τραγούδι του Μητροπάνου. Είναι παλιό βέβαια. Βγήκε Κλεφεράς. Ο Κλεφεράς. Ναι, αυτό που βγήκε λέει ο Κλεφταράς.
2: Δεν βάζω τραγούδια, ακούω τη γνώμη
4: αν
2: σου.
4: Αν το βάλεις, αν βάλεις.
2: Ναι, καλά, σωστά. Ωραία. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
4: Εγώ αυτό το τραγούδι το χαρίζω στον πρωθυπουργό μας που γιορτάζει.
2: Ωραία.
4: Ναι. Γιατί πήγαινα στην Αγία Κυριακή και πούλαγα απέναντι και πουλάγα γυαλικά και περνάγανε τα γαϊκάκια και πηγαίνανε και προσκυνάγανε ο κόσμος.
2: Πού εννοείς, πού?
4: Στη Λευκάδα.
2: Έλα, Θηριό.
4: Στον Ίδρυ.
2: Να σου πω, δεν είσαι από Λευκάδα?
4: Όχι, εγώ είμαι από Πελοπόννησο, από Τρίπολη.
2: Α, και πήρες και δούλευες εκεί, ε?
4: Φεύγαμε από εδώ με το φορτηγό και πηγαίναμε.
2: Ναι, κατάλαβα.
4: Πάγκο.
2: Όπως πάμε σε πάγκο, διάφορες, έτσι, ε?
4: Ναι, αλλά υπήρχαν πολλοί τσιγκάνοι, πολλοί γύφτοι και κλέβανε. Δηλαδή τα βράδια άμα δεν καθόταν σκοπός στο πόστο σου, σε κλέβανε.
2: Τι λες, μωρά?
4: Ναι, γιατί η αστυνομία εκεί πέρα είναι μίμο αυτού.
2: Ναι.
4: Πρέπει να γίνει πρώτα το εγκλήμα, όπως γίνεται και εδώ στην Αθήνα.
2: Ναι, και μετά,
4: και
2: να,
4: μετά να έρθουν.
2: Ναι,
4: μετά θα έρθουν.
2: Δεν το ξέρω αυτό μου λες. Θέλει προσοχή, θέλει να πεις. Γιατί αυτοί δεν θα σταματήσουν ποτέ τελικά τη δουλειά αυτή.
4: Ναι, έτσι γίνεται. Γιατί έγινε ένα ατύχημα σε δικό μου άτομο,
2: ναι,
4: με δίπλα πάγκο. Και τον ταβερνιάρη που βγήκε με τα μάξι και τον εκτύπησε,
2: ναι,
4: το γύρισε πίσω το αμάξι και ήρθε μετά με τα πόδια ο κύριος και εκεί έγινε και κλεψιά. Κλέψανε και λεφτά και κινητά την οικογένεια.
2: Περίμενε. Έγινε κάτι με ένα αυτοκίνητο και φαίνεται πως εγκαταλείψαν τα αμάξια ή πήγανε και το χτυπήσανε?
4: Όχι. Χτυπάει το αμάξι τον κύριο γιατί ήμουν παρέα.
2: Ωραία.
4: Ωραία, τον ρίχνει κάτω, τον σέρνει.
2: Ωραία.
4: Λοιπόν. Και εκεί όπως μαζεύτηκε ο κόσμος, στον Ιδρύ μέσα,
2: ναι,
4: κλέψανε κινητά και λεφτά.
2: Μπορεί και αυτό να πέσει.
4: Η αστυνομία ήρθε μετά από μία ώρα.
2: Και ο τύπος που έκανε, που δεν αποκλείει να πέσει και κάτω επίτες, θα το χτύπησε.
4: Το βρήκαμε το τον υπαίτιο ήταν ταβερνιάρης κιόλας. Ταβέρνα είχε.
2: Ταβέρνα είχε αυτός που έπαθε το κακό.
4: Αυτός που έκανε το κακό, ναι, είχε ταβέρνα.
2: Αυτό που χτύπησε τι ήτανε.
4: Α, σαν και εμένα, ναι, πουλάγε τρανζιστοράκια, κολόνιες, αυτά, πράγματα.
2: Ναι, και ποιοι επεμβήκανε και κλέβανε, ρε.
4: Ε?
2: Και ποιοι επήγανε και κλέβανε εκείνη την ώρα.
4: Εκείνη την ώρα βρήκαν ευκαιρία κάποιοι Ρωμά, το παίξανε κύριοι και βούτυξανε.
2: Αυτό
4: εμείς έμεισε. Κοιτάγαμε τον άνθρωπο που είχε ξεχθεί κάτω στο Ινάσφαντο και έγινε τι έγινε.
2: Ναι, αυτό εννοούσα, αυτό εννοούσα από την αρχή και δεν σου το δώσω να το καταλάβεις. Ωραία, σε ευχαριστώ, καλό βράδυ.
4: Εντάξει,
2: σε ευχαριστώ. Λοιπόν,
4: αυτό για τη Λευκάδα, για τους αστυνόμους.
2: Ναι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Αυτό κατάλαβα, πως ήταν και κόλπο τάχα, ότι αυτό λέω, ότι χτύπησε κάποιος. Αλλά νομίζω πως έκανε κάποιο Ρωμά το κόλπο, το ότι χτυπήθηκε. Να ξεγελαστούν, να πέσουν μετά οι άλλοι Ρωμά, αφού τα ξέρετε τώρα τι κάνετε. Και μην πειράζονται αν κάποιοι Ρωμά μας ακούνε, έτσι. Μην πειράζονται. Και κάποιος τους σέβεσαι και λες, οι άνθρωποι αυτοί ξεφύγανε από αυτό το κατσαπλιάδικο αυτονών. Και τους σέβεσαι, υπάρχουν και τέτοιοι. Δεν τους οπεδώνουμε όλους όλους. Απλώς είναι μικρή μειονότητα. Μικροί είναι που χαλάνε, προσπαθούν να σωθούν οι άνθρωποι μέσα στους. Σε αυτούς που τα έχουν κάνει επαγγελματικά. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
5: Καλησπέρα, Λίαν.
2: Καλησπέρα.
5: Γιάννης από Μπαγκάτε.
2: Γεια σου, Γιάννη.
5: Τα είδες τα γερόντια σήμερα, αγκαζέ, ο Τραμ με τον άλλον τον Κολοκύθα. Ναι. Και θα πω έναν έκοδο γιατί τους πηγιάζει απόλυτα.
2: Ναι.
5: Παρά το 80. Έναν 80 τον πήρε ο Χάρος του κυνήγη.
2: Ναι.
5: Τον πήρε τον ίδιο το χάρο, ήθελα να τον πάρω αλλά πάνω. Να τρέχει ο Κροντάρης, ταιριάζει με τον Τραμ τώρα και με τον Τουράν.
2: Ναι.
5: Έτρεχε και ο Χάρος πίσω, βλέπει ένα νηπιαγωγείο, σε ένα υπόγειο κάτω από ανοιχτή την πόρτα, τρώγανε τα παιδάκια κρέμα. Στην τραπεζαρία έχει και άλλες κρέμες. Όλοι τη μέσα γονατίζει και αυτός βάζει το κεφάλι του απάνω στο τραπέζι να μην φαίνεται ότι είναι ο γάβος και πήρε το κοταλάκι και έτρωγε και αυτός. Πάει ο Χάρης στην κέτα, κοιτάει, ανοίγει την πόρτα, κοιτάει το πιαγωγείο μέσα από τρώγαν τα παιδάκια, ήρθαν με τα μάτια τους αντιμέτωπα αυτά τα ουγέρους με το Χάρο. Τι θέλεις εδώ, το λέει. Μά μου λέει, καλά μα τελειώσει, πάμε άτα.
2: Ναι, πάμε κάνε μάμ και πάμε άτα, ναι. Είναι λίγο αυτό, άκου. Είναι για το κάποιον που είναι να τον πάρει ο Χάρος και είναι πολύ μεγάλο στην ηλικία. Και απλώς το έκανες εσύ τώρα έτσι ότι παράλληλο. Αλλά σου λέει θα γίνω παιδάκι, θα ξεγελάσω. Πήγε εκεί, έβαλε την προστοποδίτσα του, έκανε πως τρώει. Λέει τι κάνει, ωραία, κάνε μάμ και μετά πάμε άτα, ναι.
5: Το ίδιο είναι ο Τραμπ τώρα με το καληνύχτα σου.
2: Ωραία.
5: Τα γερόντια ξεκουτιάσανε μαζί και οι δύο.
2: Λοιπόν, τίποτα άλλο, Γιάννη.
5: Γεια
2: σου, Γιάννη μου, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά. Ελάτε, όση ώρα μας μένει ακόμη, έχουμε λίγο ακόμη, να πούμε και στο Μάριο, τον Γεωργιάδη, τον πρώην βουλευτή εκεί του πατέρας του, με πολύ ευαισθησία ο Μάριος για τον Βασίλη το Λεβέντη. Είδα και μια κοινοποίηση, πατέρα μπορεί να με γέννησες εσύ, αλλά μου φέρθηκες έτσι. Ευαίσθητο παιδί πάντα ήταν ο Μάριος. Και δεν μιλάω το κομματικά, το πολιτικά, εξάλλου δεν είναι τώρα, δεν υπάρχει ένα κεντρών και τέτοια. Απλώς εγώ το έχω πετύχει σε κανάλι το Μάριο και ήταν ένα καλό παιδί και μου έκανε εντύπωση η ευαισθησία και τα λόγια που είπε για τον πατέρα του, τον Βασίλη, τον Λεβέντη, που κάναμε προθέσει πάλι σχόλιο. Είχαμε κάνει για τον Βασίλη. Να είναι καλά ο Μάριος και οι δικοί του άνθρωποι εκεί πέρα. Κουράγιο, γιατί το φεύγει κάποιος δικός ο άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
6: Γιάννης από το Κάντωμα.
2: Καλησπέρα. Χαμήλωσε ραδιόφωνο.
6: Ορίστε.
2: Χαμηλώστε ραδιόφωνο.
6: Να το κλείσω.
2: Ναι. Κάντε τον κόπο γιατί γίνεται χαμόν. Σας ακούω.
6: Μα πού είστε, μπορώ να αρχίσω.
2: Ναι, το όνομα θέλω.
6: Γιάννης από κάτω από τα νησιά.
2: Να είσαι καλά κύριε Γιάννη, πάμε.
6: Η μνήμη μου είναι βλαμμένη.
2: Τι, συγγνώμη, δεν σ' άκουσα κύριε Γιάννη.
6: Η μνήμη μου είναι βλαμμένη, λέω, μην με σε παρεξηγήσετε.
2: Όχι, ό,τι θέλεις λες, απλό να είναι κόσμια να μην είναι, να προσβάλλουμε άλλους, όλους δεν με νοιάζει.
6: Θέλω να σας πω για την εφορία των σπιτιών. Έγινε δικαστήριο για να το πληρώνουν 2 χρόνια. Δύο έχουν πάει 10 και κανένας δεν μιλάει.
2: Βοήθησε με Γιάννη μου κάτι, δεν καταλαβαίνω, έγινε ένα δικαστήριο.
6: Έγινε δικαστήριο.
2: Ναι.
6: Και ελέγχθη ότι ναι μεν θα το πληρώνετε για 2 χρόνια.
2: Ποιο
6: γιατί το? Η Ελλάδα κινδυνεύει.
2: Ποιο για 2 χρόνια?
6: Έχει περάσει 6 χρόνια.
2: Περίμενε. Κύριε Γιάννη.
6: Ναι.
2: Για να συνοηθούμε λίγο να σε ρωτάω ένα πραγματάκι. Δικαστήριο για ποιο πράγμα?
6: Για τα σπίτια που φορολογούνται.
2: Όχι που χάνουν ο Κοσμάκης στα σπίτια τους.
6: Όχι, όχι, όχι. Για την εφορία μιλάω.
2: Ωραία. Εννοείς για τον έμφυα?
6: Για τον έμφυα, ναι.
2: Που έβαλε τότε ο κύριο Βενιζέλο με τον κύριο Σαμαρά. Ο Βενιζέλος τον έβαλε μου φαίνεται. Και λέω Σαμαράς άνθρωπος. Μου φαίνεται ο Βενιζέλος τον είχε βάλει αυτό το κόλπο τάχα για λίγο καιρό και έμεινε για πάντα.
6: Το δικαστήριο το γράψανε στα παλιά της τα παπούτσα.
2: Το δικαστήριο?
6: Το δικαστήριο, είναι δικαστήριο.
2: Τι?
6: Ότι είναι παράνομο.
2: Ναι, και όμως συνεχίζει να υπάρχει, ε.
6: Ναι. Και είπανε, το δικαστήριο είπε ότι θα το πληρώνεται για 2 χρόνια γιατί κινδυνεύει η Ελλάδα.
2: Τότε, ναι.
6: Έχουν περάσει 10 χρόνια.
2: Σωστά. Τι 2, 20 χρόνια πώς έχουν περάσει, ναι.
6: Και το δικαστήριο το γράψαν στα παλιά της τα παπούτσια.
2: Σωστό. Σωστό. Ο κ. Βενιζέλος είχε...
6: Όμως.
2: Ναι.
6: Μισό λεπτάκι.
2: Ναι.
6: Είναι αυτό που σας είπα.
2: Ναι.
6: Υπάρχει νόμος ο οποίος λέει απαγορεύεται ο πολίτης, ναι, να γίνει φοροεισπράκτορας.
2: Ναι.
6: Εμείς ό,τι αγοράσουμε πληρώνουμε φορεία. Και ποτέ δεν άκουσα κάτι από αυτό.
2: Ναι. Δεν καταλαβαίνω κύριε Γιάννη. Μάλιστα, κάτι άλλο κύριε Γιάννη.
6: Το καταλάβατε, να το ξαναπώ.
2: Πες το μου.
6: Υπάρχει νόμος,
2: ναι,
6: ο οποίος λέει απαγορεύεται ο πολίτης να γίνει εφορείο...
2: Φοροεισπράκτορας.
6: Εισπράκτορας.
2: Ωραία.
6: Ναι. Εμείς ό,τι αγοράζουμε πληρώνουμε εφορία.
2: Όχι φοροεισπράκτορας, το κράτος είναι φοροεισπράκτορας και εκδέρνει το λαό. Ποιος πολίτης είναι φοροεισπράκτορας και παίρνει?
6: Απαγορεύεται ο πολίτης, έτσι λέει ο νόμος. Δεν το λέω εγώ.
2: Ναι. Ωραία.
6: Οπότε και αυτό το νόμο τον έχουν γράψει στα παλιά της τα παπούτσια και αυτό.
2: Ναι, μήπως είναι το αντίθετο ακριβώς αυτό μου λες, ναι. Ωραία κύριε Γιάννη, κάτι άλλο?
6: Όχι, τίποτα.
2: Σε ευχαριστώ, καλό σου βράδυ.
6: Εγώ ευχαριστώ που με
2: ακούσατε
6: και με βοηθήσατε.
2: Καλό σου βράδυ, και έχει δίκιο ο άνθρωπος σε αυτό του κύριου Βενιζέλου, ο μεγάλος νόμος, που είστε τώρα στα σπίτια σας μέσα, δεν φτάνει που κάνατε που χωρίς να κρύψετε τίποτα, που αγοράσατε του άμμους, τα τσιμέντα, σίδερα, φορεφορία, πράγματα, ξύλα, 100 επαγγελματίες βοηθήσατε και φτιάξατε το σπιτάκι σας. Και είστε με νίκη μέσα στο σπίτι σας. Του κύριου Βενιζέλου είναι αυτό. Να το χαιρόσαστε εσείς που ψηφίσατε Βενιζέλο. Εντάξει. Και άμα σπαιδί κανένα βράδυ μας ακούει ο κύριος Βενιζέλος, με αγάπη τα λέμε. Δεν τα λέμε με μίσος. Το τα λέμε με την απατεωνιά που γίνεται στον ελληνικό λαό. Με αυτή την αγάπη όμως. Εντάξει. Λοιπόν, μεσημέρια 12:00, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ο Κυριάκος Βελόπουλος εδώ. Απόγευμα 5 με 6 πάντοτε, Ράδιο Μακελαρίδες, Στέφανος Χίος. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Έπεσε η γραμμή, παιδιά. Έπεσε, θα περιμένουμε να έρθει άλλη γραμμή. Να δούμε τι κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε ακόμη κάποια έτσι να κάνουμε. Εκεί οι επιγραφές στους δρόμους. Μας είπε ένας κύριος προχθές για τις επιγραφές οι οποίες είναι σκεπασμένες. Έχουμε τον καταπληκτικό τον κύριο Θώνα που είχε φύγει το παιδί του και νέο παιδί σε ατύχημα και μετά κυνήγησε και άλλαξε τα φώτα και έκανε ότι μπορούσε και κυνήγησε αυτούς που με πινακίδες στραβώνουν τον κόσμο και δεν μπορούν να οδηγήσουν. Αυτό όμως που θέλω εγώ να θίξω είναι επιγραφές και δρόμοι, ρε άνθρωποι. Έχουμε έναν άνθρωπο μεγάλο και βλέπουν ξένοι πρώτη ξενονομασία και μετά με ελληνικά, ρε. Που καταντήσατε λόγω της κυβερνήσης όλα τα χρόνια, ρε. Πας στο τελευταίο χωριό και πάνω στη Λιθιά, πάνω σε μια πέτρα, βλέπεις και γράφει αντί να είναι οδός Καραϊσκάκη, Καραϊσκάκη με ξένα. Τι είναι αυτό, ρε, τι πούλημα έχετε κάνει. Που, εδώ είχαμε φτάσει στο σημείο. Το έχω ξαναπεί σε τηλεοράσεις παλιότερα. Χρόνια πριν μου είχε κάνει εντύπωση. Είχαμε οδός Έλληνες στο Κολωνάκι, ρε. Δεν ντρεπόμαστε, ρε. Είχαμε τον απατεώνα αυτό τον Άγγλο, τον κλέφτη. Τα Ελγίνια Μάρμαρα μας έκλεψε και εμείς είχαμε δρόμο, ρε. Και μετά κλεγόμαστε, μας φταίνει ξένοι. Είχαμε δρόμο. Ας μου βγει κάποιο να μου το διαψεύσει. Είχαμε δρόμο, το πετάξαμε τελευταία χρόνια. Είχαμε δρόμο, Έλγιν, οδός Έλγιν. Κάπου εκεί στο Κολωνάκι, δεν μπορώ να σου πω πού ακριβώς. Με τα μάτια μου το είδα. Χρόνια τώρα το έχουν πετάξει, ξυπνήσανε φαίνεται. Ή τους αλλάξανε τα φώτα τίποτε. Πατριώτες εκεί, φασίστες σε εισαγωγικά. Γιατί έτσι είναι οι ψευτοπροδευτικοί. Βγάζουν φασίστες όποιους κοιτάνε κάτι υπέρ της Ελλάδος. Είχαμε οδός Έλγιν, ρε. Έλγιν, του κλέφτη αυτού που έπαιρνε τα μάρμαρα και τα πήγαινε μέσω Κωνσταντινούπολη στην Αγγλία. Τα καλάθια σκεπασμένα τα μαρμαρά μας και τα έπαιρνε στάχο την σταφύλια με την υψηλή πύλη συνεργασία τότε ο Άγγλος αυτός ο απατεώνας ο κλέφτης και εμείς είχαμε δρόμο οδός Έλγιν. Ποιος ξέρει, μην το είχαμε και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Και κάποια στιγμή ξυπνήσαμε και τα πετάξαμε. Υπήρχε οδός Έλγιν στο Κολωνάκι. Και μετά μας φταίνει η ξένη. Μπράβο. Συγχαρητήρια στον δήμαρχο που είχε κάνει κάτι τέτοιο και δέχτηκε. Οι τους αντιδημάρχους προτείνουν δρόμους και είχαν οδός Έλγιν. Λοιπόν, αυτό όμως πήγε το μυαλό μου στον Έλγιν, όσο περισσότερο σε να είναι σε ξένα, να μην είναι στα ελληνικά οι πρώτοι. Ρε, θέλετε να βάλετε, καλά κάνετε, τουριστικά να βοηθάτε. Βάλτε πρώτη ονομασία ελληνικά, οι Έλληνες θα δούνε πρώτοι το δρόμο και μετά από κάτω βάλτε αλαμπουρνέζικα. Βάλτε αγγλικά, βάλτε γαλλικά, βάλτε γερμανικά, βάλτε ό,τι θέλετε. Αλλά βάλτε πάνω ελληνικά, ρε. Σε ελληνικό χώμα είστε. Και αυτό μου πείτε πως είναι μόνο η κυβέρνηση. Οι Δήμοι τι κάνουνε. Κοιμούνται, μόνο για να παίρνουν εκείνα σπράτα, να κάνουν προσφτιάχνουν δρόμους και να παίρνουν λεφτά. Πέρα από εξαιρέσεις κάποιους δημάρχους που είναι πραγματικά φωτισμένοι δήμαρχοι είναι καλοί. Περισσότεροι αλλάζετε το οπτό, βάζετε τα πεζοδρόμια, τις πλάκες πεζοδρομίου, κόβετε το δρόμο, κάντε κάτι κολπάκια, κάντε κάτι τριγωνάκια, κάντε λίγο έτσι μετά τα χώρα της στρογγυλεύετε, μετά πάλι σαν αγκαθάκι να μην έχεις να περάσει το αυτοκίνητο, για να κάνουν έργα για οικονομικά κέρδη. Και κατά τα άλλα έχετε όλους τους δρόμους, πρώτα το ξένο και σαν να λέτε η Ελλάδα δεν είναι για τους Έλληνες, πρώτα για τους ξένους και μετά για τους Έλληνες. Και κάνετε και τους προοδευτικούς πολυδήμαρχοι. Τι θα πει, σας έρχεται γραμμή από κυβερνητικά ή πολιτεία, δεν ξέρω τι πώς είναι η πολιτεία. Εσείς τι κάνετε να αντιδράσετε. Λοιπόν, πάμε 2-17-18.000 δεν βλέπω. Μας ξεχάσατε φαίνεται, εντάξει. Τι ώρα είναι, παιδιά, πόση ώρα θέλουμε ακόμη. Ώρα Ελλάδος. Παρά 25. Α, έχουμε 20 λεπτά ακόμη. Για θα χορέψω τώρα λίγο. Τραγουδήσω. Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά. Πάμε να δούμε τι άλλο. Ναι, πάλι κάτι ήθελα για τον Τραμπ να πω. Άνθρωπος έχει πει τόσο σοβαρά πράγματα υπέρ των διαφορών χωρών της Ευρώπης, που όσο και αν το κατηγορούμε σε άλλα στραβά που κάνει, πάει να ανοίξει τα μάτια. Τριτοκοσμική λέει είστε εκεί στην Ευρώπη. Έχει απόλυτα δίκιο. Πράσινες ενέργειες και πρασινάλογα, θυμάστε καιρό τι έλεγε πριν. Έχετε δει τι λέει για τις ανεμογεννήτριες. Έχετε δει τι είναι. Αυτά δεν τα λέτε για τα υπέρ του. Μόνο τα ό,τι μας συμφέρει λέμε εναντίον. Το πάει να ανοίξει τα μάτια στους λαούς της Ευρώπης δεν σας ενδιαφέρει. Για να είμαστε εκεί. Όπως πολύ σωστά λέει, τριτοκοσμική. Έτσι έχει καταντήσει η Ευρώπη. Και βέβαια, εννοεί ο άνθρωπος με αυτό το μπαστάρδεμα που έχετε φέρει, χωρίς να υποτιμάμε τους ξένους, τους καλούς ανθρώπους, γιατί υπάρχουν και καλοί, και μουσουλμάνοι καλοί,

0: παιδιά, λες και είναι γραφτά στη ζωή μας όλα. Τώρα μιλάμε 1993-94 που έχουν έρθει σε κανάλι που ήμουνα τότε ένας κύριος, μια μέρα έρχεται να πάρει ένα δώρο και μου φέρνει μία σελίδα η οποία μου λέει κράτησε το αυτό, μπορεί να σου χρειαστεί κάποτε, Ηλία. Λέω σε ευχαριστώ. Αυτό μου λέει είναι γραμμένο από τον ξάδερφο του Κολοκοτρώνη, που να ξέρω εγώ τώρα 30 χρόνια αργότερα θα έγραφε έργο του Κολοκοτρώνη. Τέτοια στοιχεία κράταγα πάντοτε εγώ, ό,τι έβλεπα για Κολοκοτρώνη. Και μετά από χρόνια είχα μια τρέλα για το Μέγα Αλέξανδρο και το Κολοκοτρώνη. Και αξιώθηκα να γράψω. Πάμε γραμμή. Μην περιμένει, παιδιά. Ωραία, δώστε μου γραμμή τότε. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
1: Είμαι ένας γέρος 95 ετών.
0: Να είσαι καλά, να μου πεις το όνομά σου.
1: Το λέω γιατί πιστεύω ότι τα έχω σωστά ακόμη. Θα σας πω δύο λόγια.
0: Θέλω το όνομά σου. Σε παρακαλώ πολύ το όνομά σου.
1: Στέλιος.
0: Να είσαι καλά, κύριε Στέλιο. Έλα.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να πω περισσότερα, δεν θα φανεί ότι μιλάω για την οικογένειά μου.
0: Όχι, θα μου πεις ό,τι θέλεις.
1: Ένα κοριτσάκι Ελληνόπουλο,
0: ναι,
1: τελείωσε πανεπιστήμιο στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: παιδοψυχολογία,
0: ναι,
1: με άριστα.
0: Ναι.
1: Πήγε έξω, έκανε τα μετριοψυχιακά του,
0: ναι,
1: και μετά δεν έβρισκε πουθενά δουλειά εδώ. Ναι,
0: σωστά.
1: Έκανε διάφορες ενέργειες στο κοριτσάκι αυτό. Συγκινούμε γιατί είναι στην οικογένειά μου και δεν λέω τίποτα άλλο.
0: Εγγονούλα λοιπόν, σου θα είναι.
1: Ναι.
0: Ναι, κύριε Στέλιο.
1: Λοιπόν, κατέληξε στην Ολλανδία, για να μην πολύ πολυλογώ, είναι στην Ολλανδία 3 χρόνια. Εκεί έκανε τις απαιτούμενες ενέργειες, κατεχήν είναι διορισμένη.
0: Μπράβο.
1: Κανονικά, με καλό μισθό και έκανε και ενέργειες και πήρε ένα δάνειο και επειδή είναι πρώτη κατοικία,
0: ναι,
1: τις αφαιρούν από τις 100.000 στις 30.000 τις πληρώνει το κράτος. Και στη συνέχεια από τη δόση που θα δίνει πάλι θα τις αφαιρεί το κράτος. Αυτή είναι η Ολλανδία. Είναι η Ολλανδία. Εγώ ντρέπομαι να τους αντικρίσω. Εμείς είμαστε μαύροι μπροστά σε αυτούς.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα
0: εγώ
1: πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, κύριε Στέλιο, γιατί αυτό είναι όχι μάθημα, γιατί αυτό το ακούμε συχνά.
1: Ναι.
0: Μας το λες και με την αγωνία του παππού να σου είναι καλά το εγγονάκι σου.
1: Και τι με πόνο ψυχής.
0: Τι τράβηξες
1: στην... Σε μία μονοκατοικία θα δίνει 1 χιλιάρικο από το μισθό της και από το 1 χιλιάρικο θα συμμετέχει και το κράτος στο 1 χιλιάρικο. Τι άλλο θέλετε να σας πω.
0: Τίποτα, τα είπες όλα.
1: Τι άλλο, εγώ ντρέπομαι. Ντρέπομαι και καμαρώνω. Εσείς είπατε, είναι εγγόνα μου.
0: Ναι.
1: Όλα, ναι, τα παιδιά του, όλα τα Ελληνόπουλα να έχουν καλή τύχη.
0: Να σου είναι καλά, να είσαι και εσύ καλά.
1: Ναι. Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Καλό σου βράδυ,
1: Κριστέ. Σας θαυμάζω, σας εκτιμώ απεριόριστα.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, να σου πηγαίνει καλά το παιδί και ό,τι άλλο δικό σου άτομο. Και εσύ να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα αυτό. Η Ελλάδα, ρε διάολο, εσείς που έχετε κυβερνήσει. Δεν πάω σε μία κυβέρνηση μόνο. Εσείς που έχετε κυβερνήσει, ήθελα να ξέρω πώς γίνεται να σας βάζουν τα γυαλιά οι ξένοι κυβερνήτες. Πώς γίνεται αυτή η Ελλάδα να βάλετε έτσι και τα παιδιά της να παίρνει χαρτιά, να ανάχιστα, να τους βγαίνει η Παναγία, να μην μπορούν να βρουν άκρη. Και από εκεί να παίρνουν άνθρωπο να πάει να κάνει ένα σπίτι και να τους χαρίζει ένας άνθρωπος 95 χρονών, σιγά μην δεν υπάρχει, βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο, να υπάρχει λόγο να πει ψέματα ή να κάνει τάχα αντικυβερνητικά, να πει κάτι τάχα αντιπολιτευτικά εδώ. Σέβομαι τα χρόνια του και τον πιστεύω τόσο. Πήρε το κορίτσι, βρήκε το δρόμο της και τους χαρίζουν και 30.000. Εδώ αν έπαιρνε η κοπέλα 100.000 θα της τάχανε 400.000. Όχι, δεν θα της

0: Καρίζανε 30.000. Θα τη γδέρνανε οι τράπεζες. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αγαπητοί πολιτικοί, με όμικρον γιώτα, σας σέβομαι κάποιους, πιστεύω σε όλα τα κόμματα έχουμε κάποια φωτεινά μυαλά, πώς σας έχουν κάνει και εσείς που έχετε κυβερνήσει να μην βγαίνουν και να λένε μπράβο ρε, έγινε αυτό, μπράβο ρε, το παιδί με έκανε αυτό, μπράβο ρε. Ακούτε μόνο δυστυχώς αυτά που δεν σας τιμούν και που φτάνει ο Κοσμάκης να αναπολύει επταετίες. Ειλικρινά το λέω με πόνο καρδιάς και νιώθω πολύ δημοκράτης για να μην μπορώ να παραξηγηθώ. Άκου τον άνθρωπο, πήρε 100.000 στην Ολλανδία, μπράβο και στην Ολλανδία, και τις 30 τις χαρίσανε επειδή είναι το πρώτο σπίτι. Εσείς εδώ παίρνουν καφίντες τράπεζες, παίρνει ένας ανθρωπάκος 100 και τον γδέρνετε επειδή είναι το πρώτο σπίτι, μπορεί να του πάρει και 500. Πάμε στη γραμμή.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Κύριε Ηλία, εσείς είστε, κύριε Κακλαμάνη.
0: Ναι.
1: Χαίρομαι που καταρχήν που σας ακούω, γιατί η πεθερά μου ήταν από τον Κάβαλο, προτού να φτάσουμε στην Εγκλωβή, που είναι στην προκειμένη περίπτωση η ονομαστή Φακή.
0: Ναι, ναι.
1: Και λεγόταν το πατρικό της Λιβιτσάνου.
0: Λιβιτσάνου, λευκαδίτικο όνομα, έχετε δίκιο.
1: Ναι, Λιβιτσάνου.
0: Να σας πω το μικρό σας όνομα εσάς.
1: Ή το, όπως το λένε, με πολλά παιδιά.
0: Ναι.
1: Η πεθερά μου ήταν, είχε τον τελευταίο. Δηλαδή, εσύ θα παντρέψεις αυτήν. Ο τελευταίος λεγόταν χαρισματικά, δηλαδή τον ονομάζανε Μπέμπι. Είχε μπει μέσα στην ιατρική και προκηρύχθηκε, εν πάση περιπτώσει, ο πόλεμος και του λένε του Λιβιτσάνου, επειδή ήταν αριστερός, Λιβιτσάνου, εκεί που στέλνουμε το παιδί σου δεν θα το ξαναδείς. Ναι. Το στείλανε ανιχνευτή στρατού. Και σε ένα βράδυ η πεθαρά μου έγινε, πώς βλέπετε, το πλισέ, έτσι έγινε το πρόσωπό της.
0: Όταν έχασε το παιδί,
1: από την πίκρα. Από την πίκρα που έχασε τον αδελφό της. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Γιατί η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της.
0: Βέβαια.
1: Βάλουν τα χέρια μας και βγάζουμε τα μάτια μας. Όχι δεξιή, όχι αριστερή, όχι.
0: Ναι.
1: Θα σας πω όμως και ένα άλλο, γιατί εγώ είμαι φαρμακοποιός, λέγομαι Λυράκος Νίκος.
0: Ναι, κύριε Νίκο.
1: Παύλο Μαντούβαλος, Παύλο Μαυρομιχάλης. Κατάγομαι από τη Μέσα Μάνη. Και δεν τρέπομαι να το πω με τίποτα. Γιατί έχουμε δώσει ποτάμια αίμα.
0: Η Μαυρομιχαλέη ή 49 ή 69 άτομα στην 21 τον αγώνα δώσαν το αίμα τους.
1: 172 άτομα χάσανε, και δεν μιλάω αυτούς που ήταν νεκροί, μιλάω για ανθρώπους που είχαν χάσει τα χέρια τους, τα πόδια τους, άλλοι που είχαν τρελαθεί από την όλη κατάσταση.
0: Βέβαια.
1: Και όλοι αυτοί για μένα κάνανε ένα μεγάλο έγκλημα που σκοτώσαν τον Καποδίστρια.
0: Ναι.
1: Αλλά και ο Καποδίστριας όταν έφτασε, να του πει: ξέρεις εδώ, έλα εδώ Μαυρομιχάλη, πάρε αυτό το Υπουργείο. Έλα εδώ, ποιος είναι ο άλλος.
0: Και να μην έπαιρνε, να σου πω κάτι, κύριε Νίκο.
1: Ναι.
0: Επειδή έγραψε ένα έργο της Κολοκοτρωνέως και εκεί ρίχνω και βάρος λίγο στον Καποδίστρια, πέρα από τη μορφή που ήταν.
1: Μα αδίκησε όλο το σώμα του.
0: Αδίκησε τον κύριο Μαυρομιχάλη.
1: Ήταν 3 χρόνια ο αδελφός του.
0: Του φέρθηκε πολύ σκληρά του Μαυρομιχάλη.
1: Μα δεν είπα ότι. Ήρθες και βρήκες ένα κράτος, αυτό το μικρό κράτος. Βοήθησε τους ανθρώπους αυτούς που δώσαν αίμα και αίμα ποτάμια.
0: Βέβαια.
1: Καταλάβατε, από αυτή την άποψη. Δεν είπα ότι έκανανε καλά οι Μαυρομιχαλίδες.
0: Όχι βέβαια, όχι για το
1: κολέγγυμα. Και πιστεύω ότι ήταν ξένος δάχτυλος.
0: Βέβαια.
1: 100%. Τέλος πάντων, εγώ θα σας πω το εξής.
0: Ναι.
1: Έχω φαρμακείο στον Πειραιά και συγκεκριμένα στα Καμίνια. Όπως λέει κάτω στον Πειραιά στα Καμίνια.
0: Ναι.
1: Φτώχεια, καλή καρδιά, τους λέω stop, εδώ τελειώσαμε. Όχι γκρίνια, όποιος θέλει γκρίνια έξω. Στην προκειμένη περίπτωση είχα ένα πελάτη μου ο οποίος εδώ και 1,5 χρόνο στην Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Έχει τέσσερα αγόρια. Τέσσερις λεβέντες.
0: Ναι.
1: Οι δύο φτιάξαν τα χαρτιά τους, είχαν πάει στην Ολλανδία. Συναντιούνται με δύο Αυστραλέζες, ναι. Τρελαθήκαν οι κοπέλες, επιτόπου τα φτιάξανε, τους λένε πού είναι η χριστιανική εκκλησία, πάνε και κάνουν το γάμο, με τα email στέλνουν κάτω στην Αυστραλία,
0: ναι.
1: Και τους παίρνουν κατευθείαν καπάκι κάτω. Για σατανική σύμπτωση, η μία κοπέλα, ο πατέρας της έχει ποταμόπλια, να σας δώσω να καταλάβετε.
0: Ναι.
1: Είναι, η Αυστραλία είναι ήπειρος ολόκληρο.
0: Ναι.
1: Μπορώ να πω περίπου σαν την Ευρώπη και στους παραπάνω.
0: Ναι.
1: Και τους έχουν όπα-όπα. Φτιάξανε και τα άλλα τα χαρτιά τους, γιατί ερχόταν ο πατέρας και μου λέει: «Κύριε Νίκο, δεν έχω να πάρω ψωμοτήρι στην οικογένειά μου και γάλα στα παιδιά μου». Και ό,τι μπορούσα το δίνα.
0: Ναι.
1: Ό,τι μπορούσα. Όταν έφτιαξε εκείνη τα χαρτιά τους και ήταν έτοιμοι να φύγουν, του λέω: «Και Χρήστο, θα ξαναρθείς? Θα ξαναπεράσεις από εδώ καθόλου από την Ελλάδα? Κύριε Νίκο, ούτε τη φωτογραφία μου».
0: Σαν να τρώει τα παιδιά της αυτό που είπες, κύριε Νίκο.
1: Τρώει τα παιδιά της η Ελλάδα, στην κυριολεξία.
0: Ναι.
1: Και αυτή τη στιγμή είναι και 4 παιδιά κάτω, τα 2 έχουν ήδη τεκνοποιήσει, περνάνε μια χαρά και τα άλλα 2 πάλι έχουν σχέσεις πολύ καλές με Αυστραλέζες,
0: ναι,
1: και περνάνε απίθανα. Τι να σας πω. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν είχε στον ήλιο μοίρα, αυτή τη στιγμή έχει αυτοκίνητο, έχει σε δικό του σπίτι, έχει εξοχικό σπίτι. Ξανάρχεται εδώ πέρα, κύριε Ηλία. Ξανάρχεται εδώ και τι να κάνει εδώ πέρα.
0: Δυστυχώς.
1: Γονατίζαν οι άνθρωποι κάτω και τους λέγανε στις τράπεζες: «Δώστε μας το σπίτι», πώς το λένε, «σας δίνουμε όσο σας δίνει, ξέρω εγώ, το φαν και ίσως και παραπάνω». Και προτιμάγανε να δώσουν τα σπίτια στα φαν, να πετάξουν τον κόσμο έξω και μετά μιλάνε για Ελλάδα. Για ποια Ελλάδα μιλάνε?
0: Έχεις απόλυτα δίκιο.
1: Τι να πω, βγαίνω έξω από τα ρούχα μου, συγγνώμη κύριε.
0: Έχεις δίκιο, κύριε Νικό, έχεις δίκιο. Αντί να προτιμήσουν και να βρουν τρόπο να σωθούν τα σπιτάκια του κοσμάκι.
1: Μα τώρα πώς το λένε, έρχονται απ' έξω. Άκουγα προ 1,5-2 μηνών τον δήμαρχο και αντιδήμαρχο της Μυτιλίνης και έλεγε πρώτη φορά τα τελευταία 4-5 χρόνια τα ξενοδοχεία είναι φουλ από ξένους, από ανθρώπους που έρχονται, πώς το λένε, κουπάδια.
0: Ναι.
1: Και πιάσανε και κόψανε το καλύτερο δάσος της Μυτιλίνης, το παρθένο δάσος, για να βάλουν μέσα μία ΜΚΟ. Και βγαίνουν, λέει, το βράδυ 16-17 χρονών παιδιά, μεγάλη, ναι, ηλικία, εν πάση περιπτώσει, ναι, και χτυπάνε, κλέβουνε, κάνουνε, δείχνουνε. Και λέει ο αντιδήμαρχος: «Χίλιες φορές να δώσω την ψυχή μου», λέει, «να μην πω πού, παρά», λέει, «σε αυτούς». Δεν υπάρχει, δηλαδή, από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Από παντού βάζουν τα πράγματα και δεν βοηθάνε τον Έλληνα. Τον Έλληνα δεν τον βοηθάνε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τι θέλουν να κάνουν με τους λαγοκέφαλους? Να μας βάλουν πάλι μέσα, να βάλουν όλο τον κόσμο όπως το COVID?
0: Ναι.
1: Αυτά θέλουνε.
0: Ναι.
1: Τι να πω, κύριε Ηλία.
0: Έχεις δίκιο. Όλα όσα είπες είναι τόσο σωστά που δεν κάνω σχόλιο τίποτα.
1: Τι να πω.
0: Σε ευχαριστώ, κύριε Νίκο.
1: Καλό βράδυ και ευλογημένο ξημέρωμα, κύριε Ηλία.
0: Καλό σου βράδυ επίσης, κύριε Νίκο μου. Καλά, λέει ο άνθρωπος. Τι να γυρίσει ο άλλος? Πώς μπορώ να το καταλάβω, ρε παιδιά? Δεν αγαπάνε το πολίτη τους αυτές τις σκέφτες. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Τα ζείτε και τα ξέρετε για καλύτερα από μένα. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Γιώργος, είμαι από το Πικέρμι.
0: Γεια σου, κύριε Νίκο.
2: Αυτά που είπε τώρα ο κύριος Λυράκος, τον πατέρα τον ήξερα πολλά χρόνια και ο πατέρας μου και όλα του τα αδέρφια, γιατί ήταν 10 αδέρφια ο πατέρας μου.
0: Αχα.
2: Και η μάνα μου όλα 10.
0: Ναι.
2: Και ήταν πολύ φίλοι με τον πατέρα του. Ήταν στην οδός Μητσοπούλου και Πειραιώς στα Καμίνια, και η Μητού στα Καμίνια.
0: Αχα.
2: Το φαρμακείο. Ναι. Το λοιπόν, σου είπα και χτες για την κίνηση όταν ερχόμαστε από τα Γρήνιο που βρήκαμε.
0: Ναι, ναι.
2: Το λοιπόν, ήταν χιλιάδες αυτοκίνητα. Ήταν ο χρόνος που δεν μπορούσα να σου πω άλλα. Ήταν χιλιάδες αυτοκίνητα με οικογένειες μέσα, με παιδιά και τέτοια, και έτρεχε ένα στενοφόρο, ένα 100, μετά ένα άλλο κίτρινο, που εκεί που σταμάτησε μετά από χιλιόμετρα ήταν ένα τόξο και έδειχνε όσοι πάνε στον ίδιο δρόμο και το συναντάνε να πηγαίνουν, αφού ήταν κλειστός ο δρόμος, κουταμάρς, τέλος πάντως. Και θέλω να πω το εξής.
0: Σε έστελνε αλλού,
2: σε έστελνε
0: σε κλεισμένο δρόμο?
2: Ναι, κλεισμένος δρόμος, τα αυτοκίνητα ήταν σε όλες τις γραμμές, όπου σβήναμε τις μηχανές.
0: Ναι.
2: Τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα που ήταν με ρεύμα, με γκάζι, με βενζίνα, με πετρέλαιο, όλα αυτά τα έξοδα, ποιος θα τα πληρώσει, που δώσαν περισσότερο από ό,τι κάναν τα διόδια να περιμένουμε σαν τα γαϊδούρια εκεί πέρα.
0: Ναι.
2: Πήγε καμιά φορά ο Μητσοτάκης στην ουρά να κάτσει έτσι, ή ο κάθε ένας από όλους αυτούς. Και τόσοι που είναι μέσα στη Βουλή δεν χρειάζονται, ούτε 10 δεν χρειάζονται με τον πληθυσμό που έχουμε. Αλλά πού να τα πεις αυτά και ο ποιος να σε ακούσει? χρειάζεται. 60 υπουργούς έχουμε, 62. Τι χρειάζονται όλοι αυτοί? Για να δουν η Γερμανία πόσους υπουργούς έχει. Η Αγγλία πόσους έχει. Να τα βάλουν σε αντιστοιχεία και να βρούμε την άκρη. Και εφόσον έχουν φτιάξει τα ρομπότ για τους ανθρώπους, για βάζουν και ρομπότ για τους πολιτικούς. Να μην πληρώνουμε με το χρέος που έχουμε.
0: Καλό. Ωραίο είναι αυτό.
2: Ωραίο είναι αυτό
0: που άκουσα. Ναι.
2: Γιατί τους έχουμε καμία ανάγκη. Τους παντρευτήκαμε. Τους ψηφίσαμε και τους ξεψηφίζουμε. Ούτως ή άλλως μας έχουν αψηφίσει αυτοί. Εμείς γιατί να τους υποστηρίζουμε? Έτσι δεν είναι?
0: Καλά λες.
2: Και αυτά που έλεγε προχθές ο κύριος Λυράκος για το οικονομίδι τη χροπή.
0: Ναι.
2: Έλεγε αλήθεια όλα ό,τι έχει πει μέχρι τώρα που βγαίνει και τα λέει. Καλή του ώρα. Αλήθειες λέει. Όταν σχόλαγε η χροπή εκεί του Οικονομίδη, γέμιζε Πειραιώς κόσμο. Τι οικογένειες δουλεύανε από τα καμίνια, από την κοκκινιά, από τα μανιάτικα. Κατάλαβες. Και τα διαλύσανε όλα οι μάκες οι πολιτικοί που δεν ξέρουν τι έχουν οικονομήσει, που δεν έχουν δουλέψει πουθενά, όπως τα λέει ο κύριος Βελόπουλος. Και καλά κάνει και τα λέει.
0: Βέβαια. Καλά λέει, άνεργοι περισσότεροι.
2: Και εγώ δούλεψα 50 χρόνια, όπως έχω πει άλλη φορά. Και δεν έχω το μισό αυτό. Η σύνταξη που παίρνω είναι για να γελάς. Δηλαδή με το που παίρνω τη σύνταξη πληρώνω έμφυα, πληρώνω φόρο, πλέον. Και τι μου μένει? Του καράμπελα τα τέτοια.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες.
0: Τα ούμπαλα.
2: Έλατε. Μας κοροϊδεύουν με το δικό τους τρόπο. Νομίζω ότι είναι αυτοί έξυπνοι και εμείς είμαστε χαλβάδες. Αλλά νομίζω ότι είναι το αντίθετο, ας πούμε. Γιατί πήραν τα λεωφορεία από τους πολίτες και τα κάναν στο δημόσιο. Έτσι δεν είναι? Από τους εφοπλιστές, γιατί δεν παίρνουν τα πλοία που έχουν οικονόμες χοντρές στο δημόσιο? Έτσι δεν είναι?
0: Αχ, τι να πεις από αυτό.
2: Τι να πεις, έτσι
0: τι σχολείο να κάνω.
2: Δεν απονομήσει το κράτος που είναι χρεωμένο, πάρε τα πλοία από τους κύριους αυτούς που τα βρήκανε, που δουλέψανε και τα κάνανε αυτοί. Εγώ δουλέψα 50 χρόνια και δεν έχω να φάω. Αυτοί είναι τεμπελαράδες, μια ζωή εφοπλιστές, και πού τα βρήκανε? Που δουλέψανε και τα αποκτήσαν όλα αυτά. Και ήδη οι πολιτικοί. Διάβαλε τους κάτω, ψάχνουν τους όλους. Και όταν κάνουν υδρώσεις και λέει τόσα ακίνητα, όχι κύριε, το κάθε ακίνητό σου να το βγάζει φωτογραφία υπεύθυνα και να το δείχνεις. Εδώ στα Σπάτα είχε ένας πέρας δημοκρατίας, να μην πω το όνομά του. Ολόκληρη πολυκατοικία, στα Σπάτα. Άστα να πάνε και πόσα άλλα κι άλλα. Τέλος πάντων. Άστα πάρει το ποτάμι. Άλλη φορά θα πούμε κι άλλα.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Έχει, να είσαι καλά, και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό σου βράδυ, σε ευχαριστώ.
2: Γεια.
0: Παιδιά, τον κόσμο γινόμαστε σοφοί κάθε βράδυ. Κάθε μέρα ακούμε. Ο λαός έχει τέτοια δύναμη, παιδιά. Απλώς τον έχουν υποτιμήσει. Ή και αυτός στραβώνεται και δεν ξέρει που, τι επιλέγει, τι κάνει, τι φτιάχνει γενικά. Πώς μας πιάνουν κότσες, πώς μας οδηγούν σαν πρόβατα, πώς μας κάνουν εκεί. Αυτό που είπε ο άνθρωπος που μας είπε πάλι και απόψε, που έλεγα εγώ προχθές από το κάτω μέρος της παλιάς Εθνικής Οδού, τυραννιέται ο κόσμος, είναι σκαμμένο, σαν σκυλοφαγωμένο, και τα δύο αριστερά και δεξιά, τι διάλογο και τι. Μόλις έπεσε το καλοκαίρι και περνάει ο κόσμος, τώρα φτιάχνουν έργα, παιδιά. Το χειμώνα μπορούσαν να φτιάχνουν, να μην τυραννιέται ο κόσμος. Όχι, το έχω ξαναπεί αυτό. Ότι φτιάχνουν έργα και θα δείτε τώρα που θα φύγει ο κόσμος για όπου πάει να λίγο, να ξεσκάσει στα χωριά του. Θα φτιάχνουν δρόμους και οι τρεις δρόμοι, οι τρεις, πώς το λέμε, οι τρεις, τα δύο αζώματα, θα γίνονται ένα για να τυραννιέται ο κόσμος, ρε. Σαν να κυνηγάνε το πολίτη σε κάθε του κίνηση. Να του κάνουν πιο μαύρη τη ζωή. Προσέξτε αυτό που σας λέω. Προσέξτε αυτό που σας λέω. Έπιασε καλοκαίρι και τώρα κάνουν κάτω στην παλιά Εθνική Οδό. Αντί να κάνουν το χειμώνα που είναι λάσκα τα πράγματα και δεν περνάει κανείς και μου πει κανείς δεν μπορεί να κάνουν έργα, το τι έργα είστε, τι αυτοί που αναλαμβάνουν. Πάνε και κάνουν την ώρα που θα τυραννηθεί ο Κοσμάκης, που πρόκειται να περνάνε περισσότερος κόσμος, τώρα θα το κάνουν. Όσο για τις εθνικές, θα είχαν γίνει 100 εθνικές με τα λεφτά του Κοσμάκη, με αυτά που εισπράττουν. Σε ποιες εταιρείες τα δίνουν, πώς τα κάνουν, πώς φτιάχνουν. Τι είναι αυτές οι αναθέσεις έργων εις βάρος του κόσμου και του λαού, και αντί να το κάνουν ακόμη και οι ίδιες κυβερνήσεις και να μην έχουν κανένα ανάγκη, το κάνουν δώρο για να γδέρουν τον κόσμο επί 100 χρόνια, και που με τις πράξεις αυτές θα είχαν κάνει 200 ίδιους δρόμους. Κάτσε να σας διαβάσω λίγο εδώ πέρα τώρα να δω τι είναι. μη σας υποτίμηση. Λοιπόν, καλησπέρα από κο. Καλώς τον ή καλώς το ότι είναι. Η Νίκος Τσακόπουλος, γεια σου κύριε Ηλία από Καστοριά. Γεια σου Νίκο μου. Ηλία σκέτο δεν χρειάζεται ο κύριος. Ο Χρήσο Βαλάντης, οι Μητροπολίτες, δεν το κατάλαβα ξέρω. Ευμορφία, γεια σου ευμορφία. Ηλία, Ηλία θέλω να, όταν κλείσει το τραγούδι που έβγαλες, είναι τέλειο, όπως ξεκινάμε θες να πεις. Κύριε Ηλία, γεια από Τρίκαλα. Γόρης, δεν ξέρω τι είναι. Να είσαι καλά φίλε από Τρίκαλα. Όλοι στην Βουλή ζήλεψαν τους Έλληνες για την εξυπνάδα, την ορθοδοξία, την παιδεία μας. Τα πάντα ζήλεψαν, ζήτω οι Έλληνες, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία μας, ζήτω ο στρατός μας, ζήτω. Γεια σου Ουρανία. Καλησπέρα κύριε Ηλία από Φλόρινα, το πά. Χρήστος, γεια σου Χρήστο. Α, Χρυσοβαλάντης. Έλεγε τις πικρές αλήθειες ο Λεβέντης, μας γράφει κάποιος άλλος φίλος. Μην ακούτε κανέναν, σπέρνω το φόβο, τον τρόμο, Έλληνες μακριά από το φόβο. Κάτι μου έκανε επανασύνδεση τώρα και μου χάξα. Από το φόβο, είστε έξυπνος λαός, αυτά που ζουν, αυτοί που ζουν, που παίζουν βρώμικα παιχνίδια κατά των Ελλήνων. Ωραία, λοιπόν παιδιά, με αυτό το μήνυμα... Χαίρομαι που ακολουθούν τις αλήθειες, θα δουν τι θα ψηφίσουν, λέει Ουρανία. Καλησπέρα Ουρανία, κάποιος γράφει στην Ουρανία. Ναι παιδιά, μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους τους υπέροχους ακροατές. Με αυτό το, την κουβέντα κλείνω, της Ουρανίας το ωραίο. Σε αυτούς τους υπέροχους ακροατές, δεν σκάνουμε κομπλιμέντα, αυτή είναι η πραγματικότητα που το λέει μια άλλη ακροάτρια και τηλεθεάτρια τώρα και από το κανάλι. Παιδιά, Κυριάκος Βελόπουλος στο μεσημέρι 12:00. Τα απόγευμα Στέφανος Χίος, Ράδιο Μακελάριδες. Ο Γρηγόρης Σερέτης. Από μένα το Ηλία Κακλαμάνη που ήμουν στο μικρόφωνο. Θοδωρή Μπαρμπαρή. Απόψε μπράβο σας. Λοιπόν, που ήταν εκεί στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Δίνουμε ραντεβού αύριο το βράδυ 9 η ώρα. Καλό σας βράδυ. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.
3: Ξυπνάτε τώρα Έλληνες. Σας παίρνουνε με σούζα.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Μην το παρεξηγείτε, ανεβαίνουνε τα πάντα όλα. Πήραμε σκυτάλια από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Θοδωρής Μπαρμπαρή στη ρύθμιση του ήχου. Στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Μια μικρή αλαβούλα σήμερα, γρήγορα στα γρήγορα να τα προλάβουμε, προλαβαίνουμε. 27 βαθμοί είναι αυτή τη στιγμή στο κέντρο των Αθηνών. Αραιές νεφώσεις υπάρχουν. Τώρα τι άλλο υπάρχει θα το δούμε στο μέλλον. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Αυτό είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Τώρα παρέα με τον Μιχάλη, γιατί πρέπει να σε ενημερώσουμε και για πολλά πράγματα. Πολλά, πολλά. Θα το πάμε βεντούζα. Μέχρι τις 2 η ώρα εδώ με θετική ενέργεια και χαμόγελο. Στον Ηλία μας ο Κακλαμάνη να αποκαλεί ξεκούραση. Εδώ με τον Θοδωρή τον Μπαρμπάρη θα συνεχίσουμε δύναμη.

Τώρα, αν αυτό δεν είναι έκπληξη, Χαρούλη μου. Χαρούλη μου, τι κάνεις, παλικάρι μου, όλα καλά. Καλησπέρες όμορφες. Πες μου τώρα τι γίνεται στο μαγευτικό τον Άφλιο. Τον φίλο μου τον Χάρη τον Καλατζίδη, καιρό να τα πούμε, έτσι, εδώ, λεβεντάκο μου. Αν δεν έρθουμε να κάνουμε και καναμπανάκι. Πάμε στα πρώτα, στα φανταστικά, τα λογιστικά. Είπαμε εποχή φορολογικών δηλώσεων, δεν έχουν κλείσει ακόμα. Τώρα μην περιμένετε κύριε Παράτα. Εσείς πρέπει να είμαστε, εμείς πρέπει να είμαστε έγκαιροι πολίτες. Κανονικά και με τον νόμο, έτσι, να φορολογηθούμε, να φορολογηθείτε, να πάρετε την επιστροφή. Πρέπει, δικαιούστε. More than tax, ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά σας, τα φοροτεχνικά, αναλαμβάνουμε τα πάντα όλα στο More than tax. Καλυψούς 110, είναι στην Καλλιθέα, με την όμορφη τη θέα, με την Μαρία μας, την Λιαράκου και τους συνεργάτες της. Να κλείνουμε το κεφάλαιο, έτσι. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το More than tax, 210-95-99-381. Επίσης μαζί μας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη, μια φανταστική πιτσαρία. Δεν είναι απλά η πίτσα, πολλά περισσότερα. Πολλά περισσότερα από μια πίτσα, δροσερές σαλάτες, μακαρονάδες, κρέπες, αλμυρές, γλυκές. Όλα αυτά και με delivery πιτσαρία του ΖΕΑΚΙ Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο Μενίδη. Λοιπόν, τώρα μπαίνουμε δυναμικά. Προβληματάκια πάντα υπήρχαν, πάντα θα υπάρχουν, δεν σταματάνε. Αρκεί να το παλεύουμε. Έτσι, Μαρία μου, και είναι η πλατεία Αμερικής. Πάντα πρέπει να το παλεύουμε. Ποτέ δεν το βάζουμε κάτω. Πάμε με τον Οικονομόπουλο. Όσο τίποτε άλλο. Χαρούλη μου.

Απόλυτο. Απόλυτο. Και έτσι πρέπει να είμαστε. Απόλυτοι. Ή εσύ λέει ή τίποτα. Φωτεινούλα μου, τι κάνεις. Καλησπέρες όμορφες. Φανταστικές. Καλή βραδιά. Θα την περάσουμε όλοι μαζί. Παρέτησε τη βραδιά μας εδώ. Έτσι εδώ το συζητάμε. Στην υφέλημια, στην φίλη την Δέσποινα, την καλή το 299, την Σαλονικιά μας. Ακόμα δεν το έχει συγκυθίσει έτσι. Τώρα και λογικό είναι. Δεσποινάκι, λογικό είναι, αλλά σκορατάμε κι εμείς την παρέτησα. 210-718-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-00-856 για Viber και για απλό μηνυματάκι. Πάμε το παράδεισέ μου.

Εξάλλου εγώ το έχω πει. Έτσι, Αστέρι μου, εγώ το έχω εκφράσει. Θάλασσα, υπάρχω μόνο για τα δυο σου μάτια. Και τίποτε άλλο. Για... Αν μου μπέρδεψες λίγο τα κλειδάκια, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, κατανόηση, έτσι. Κατανόηση μεγάλη. Όποιος έχει πολλά κλειδάκια, όποιος έχει πολλά κλειδάκια, και εγώ πάνω στο περλόγκο που έχω κλειδάκια πολλά, τα μπερδεύω ορισμένες φορές, έτσι το συζητάω. Στα μέγαρα στον φίλο μου τον Γιώργο, που θα ακούσουμε και τραγουδάκι, Γιώργο μου, με την κυρία Δαλάκα, την Έλενα, τη ζωγράφο μας. Καλησπέρα στην πλατεία Αμερική, στην Μαρία μας εκεί με τον Γιώργο της, τον εκπαιδευτικό, και εκεί τραγουδάκι έρχεται. Έρχεται με τη σειρά. Πάμε τώρα πάνω στα γλυκά, τα νερά που είναι δροσερά, με χαμηλό, εντάξει, λογικό είναι να έχει 25 βαθμούς επάνω. Σοφία μου, τι κάνεις? Το 894 είναι η Σοφία μας από τα γλυκά τα νερά. Καλησπέρα, καλησπέρα Σοφάκη. Ακόμα για αδειούλα δεν το βλέπω. Είπαμε με τον Αύγουστο που είναι οι μύγες παχές. Να κάτσε να δούμε πρώτα, να είμαστε καλά, ε. Το επόμενο είναι...

Λοιπόν, έχουμε να μαθαίνουμε πάντα έτσι. Χαρούλη μου, Καλαϊτζίδη, χίλια χρόνια θα ζήσει, ρε Λεβεντάκο μου. Χίλια χρόνια θα ζήσει, δεν το συζητάμε. Μη με ρωτήσει το γιατί. Το γιατί, χάρη μου, μη με ρωτήσει. Αθηνούλα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στην Αθηνά μας, το 122. Φώτη μου, έλα να ακούσουμε το τραγουδάκι το δικό σου τώρα. Φίλος μας ο Φώτης από το Κολωνάκι, χαμός,

Χαρούλα μας από την Κυψέλη πάντα εδώ. Είμαστε καλά. Το λέμε, το φωνάζουμε. Θα είμαστε ακόμα καλύτερα, Χαρούλα μου. Αλλάξουν και λίγο τα πράγματα. Γιατί πάμε από το κακό στο χειρότερο. Από το κακό πάμε στο χειρότερο. Τώρα η Μαρία μας θα ακούσει το τραγουδάκι της. Με τον Γιώργο της που τα μαύρα μάτια λέει. Έχει πολύ μαύρα μάτια, έτσι πολύ έτσι βαθύ το χρώμα στα μαύρα μάτια και δεν είναι στο χαρίσι. Ερωτευμένος ο Γιώργος, φουλ! Γιώργο μου δεν είσαι ο μόνος, ε! Επίσης η Μαρία να το χαρίσει σε όλους εδώ στο μάχη και στο τοξοτάκι. Σε μένα, στο τοξοτάκι και σε όλους σας. Πολύ ευγενική κυρία, εκπαιδευτικός. Και στο τοξοτάκι. Στον φίλο μου τον Γιώργο με το ταξί του. Γιώργο μου τι κάνεις? Από τον Άγιο Δημήτριο το παλικάρι. Γιώργος μας από τον Άγιο Δημήτριο και βοήθειά μας. Πάμε Μαρία μου, καλησπέρα και στην Νέα Ιωνία. Η αγαπημένη του φίλου μου του Πέτρου, νοσηλεύτρια. Ακούει νοσηλεύτρια ο Πέτρος, να. 693-84-00-856. Viber απλό μηνυματάκι.

Άρα και στην πλατεία Αμερική δεν πιστεύω τίποτα με τον φίλο τον Γιώργο και πέρα να φέρνει αντιρρήσει, έτσι. Δεν πιστεύω να φέρνει έτσι αντιρρήσει. Περιμένετε λίγο και με το τηλέφωνο, περιμένετε με την κλίση τώρα να ακούσει το τραγουδάκι. Να ακούσει το τραγουδάκι νοσηλεύτρια από τη Νέα Ιωνία, η Δημητρούλα.

0: Και όλα αυτά, και όλα αυτά, κυρία νοσηλεύτρια, είναι για το χορό τώρα, έτσι. Για να χορέψεις, έτσι. Χορεύονται. Δεν χορεύονται αυτά. Χορεύεις με τα δικά μας τα τραγούδια, κυρία Δημήτρα. Στον φίλο μου τον Γιάννη Γιαννάκο μου, τι κάνεις? Καλησπέρα στον κύριο Φουρνιάρη. Λεβεντάκο μου, καλά είμαι κι εγώ. Δόξα το μεγάλο δύναμο, εδώ το παλεύουμε με νύχια και με δόντια, έτσι. Να επιζήσουμε. Στον φίλο μας τον Νίκο, τώρα πάμε στην Καλλιθέα μεριά. Η Καλλιθέα με την όμορφη τη θέα. Νικόλα μου, καλησπέρα. Όμορφη και καλή βραδιά να έχουμε όλοι. Όσα νιώθω, λέει για σένα, Κωνσταντίνος Αργυρός. Φίλη μας η Μαρία που δεν έχει πάρει αδειούλα ακόμα, τον Αύγουστο λέει. Η Μαρία από την Πετρούπολη όμως, ε. Μαρία το 531 από την Πετρούπολη. Καθένας με τις ιδιομορφίες του, Μαρία. Μ' όποια να γράφεις, όσα και να γράφεις και να λες. Έχω μάθει τώρα στην υπομονή. Τώρα κάνω και ουφ, βαθιές ανάσες. Αλήθεια.
1: Με ρωτάς, γιατί δεν ξέρω.
0: Αθηνά μου, Κωνσταντίνος Αργυρός. Έτσι για να μην το ξεχνάμε το 122 νίκια. Κωνσταντίνος Αργυρός. Για να μην μου λες μετά σιδερώνετε. Ακούτε και τη στιρέλα, φσιτ, δεν ακούτε το τραγουδάκι. Και μετά μου λέτε το ξέχασε. Το ξέχασε ο Μιχαλάκης. Δεν το ξεχνάει ο Μιχάλης, ούτε καν. Και για το παιδί το Χάρη τον Καλαϊτζή.

Δεν έχει σίδερο σήμερα, ε. Τα τελείωσε. Μπράβο. Εντάξει. Καλή νοικοκυρά. Α, καλή νοικοκυρά. Να χαιρετήσουμε την Ατζελίνα μας. Ατζελίνα μου, πολλές οι όμορφες καλησπέρες. Καλή βραδιά. Τώρα έχει σειρά να ακούσω ο φίλος μου ο Γιώργος με το Λενάκι του Σταμάτη Γονίδη. Που είναι φανταστικό, έτσι, με την κυρία Δαλάκα την Έλενα. Το σηκώσω, μωρά, το τηλέφωνο, περιμένετε λίγο. Θα το σηκώσω. Κάντε λίγο υπομονή. Γιώργο μου, μέγαρα, έλα να τα ακούσει το λαγουδάκι από την αρχή όλο και έχουμε πολλά να πούμε.

Χριστέ μου, Γιώργο Μέλλα. Και χίλια συγγνώμη, παλικάρι μου, τι να κάνουμε, σταμάτης γονίτης είναι. Είπαμε, συμβαίνει και στα καλύτερα τα σπίτια. Όταν είσαι και είναι και πολλά τα τηλέφωνα. Σαλαμίνα μεριά, η κυρία Μαρίνα μας καλησπέρες, όμορφε.

0: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το παλικάρι μας και τα μέγαρα, τον φίλο μου τον Γιώργο. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Αλέξη, το πατριωτάκι μου. Αλέξη μου, ζήτησε ένα τραγούδι με τον Ζαγορέο. Δεν είναι αυτός ο τίτλος, λεβέντη μου. Άλλο μου είπες, άλλο βγάζει, δεν είναι. Και δεν είναι μόνο με το διαδίκτυο που λέτε, σου εξήγησα ορισμένα πραγματάκια. Να καλησπερίσουμε την φίλη μας την Κατερίνα από Πετρούπολη, από το Πέτρας επάνω. Κατερίνα μου, καλησπέρα. Εδώ ακόμα είμαστε, θα και λαϊδάμε. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000 είναι. Το Θοδωρής Μπαρμπαρής στη ρύθμιση του ήχου. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Πάμε τώρα στο φίλο μας τον Γιώργο, τον άλλο τον Γιώργο, είναι λίγο πιο πάνω, Ελευσίνα μεριά. Γιώργο μου, Ελευσινιέ, καλησπέρα λεβεντάκι. Καλησπέρα, καλησπέρες. Εγώ όσο πάω και ψηλώνω. Τώρα ψηλώνω ή μπαίνω, δεν ξέρω, αλήθεια. Γιώργο μου, όλα καλά, δόξα το μεγάλο δύναμο. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Άκη. Το 118, Άκη, καλή βραδιά, δυνατή βραδιά.
1: Σαν κλέφτης πέρασα με στουρανού τον κήπο.
0: Αλέξη μου, δεν είναι το τραγουδάκι αυτό, λεβέντη μου. Δεν είναι το τραγουδάκι που ζήτησες, ο τίτλος ούτε καν. Βγάζει το κούκλο, δεν τα ψάξω όλα. Βγάζει πολλά.

0: πλέξετε τα μαλλιά. Είναι ό,τι πιο, ό,τι πιο καλό, ό,τι πιο όμορφο, να πλέξετε τα μαλλιά. Μια πλεξούδα μικρή. Δημήτρη μου, τι κάνεις? Καλησπέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη από το Γέλακα που μπήκε δυναμικά μέσα, έτσι. Όμορφες καλησπέρες, Δημήτρη μου. Θα ακούσουμε και το δικό σου το τραγουδάκι, δεν το συζητάμε. Τώρα ο φίλος μας και πατριωτάκι που τον του χαλάσω χατήρι με τον Αλέξη. Αλεξάκο μου, θα βρούμε τραγουδάκι, δεν θέλω να μου αγχώνεσαι. Εδώ είμαστε να διώχνουμε το άγχος και την καταπίεση. Τώρα για κάτσε, δεν μιλάμε, γιατί έχουμε και τους συγγενείς εκεί. Ολαλά, ολαλά. Πάμε στο Μπραχάμι, πάμε στο Μπραχάμι να πούμε καλησπέρα στον φίλο μου τον Βλάση. Βλάση μου, καλησπέρα. Πάντα υπάρχει δυναμικότητα, δεν ξέρω το πρόγραμμα ακριβώς. Όχι το πρόγραμμα του σταθμού, καταλαβαίνει ο φίλος μου ο Βλάσης εδώ. Και μπορείτε να μπαίνετε πανεύκολα μέσα και να μαθαίνετε τα πάντα όλα. Νοξωτάκι!
1: Το στόχο!
0: Πάει!
1: Της μοναξιάς.
0: Σε μπερδέψω και με τον συνεργάτη τον Πέτρο.
1: Μια βαλίτσα στο χέρι
0: και... Θα πω το φίλο μου του Βαγγέλη τώρα σε λίγο να φέρει στρωτό, έτσι, να φέρει στρωτό γλυκό. Λοιπόν, η Σαλαμίνα στην κυρία Μαρίνα μας που χρωστάμε τραγουδάκι με λουλούδια. Κυρία Μαρίνα μου, καλησπέρα και πάλι στην πανέμορφη στη Σαλαμίνα.

0: Έτσι, κυρία Χρήμα, τώρα επαγγελματίας μαγείρισα, τα έχει και με τα γλυκά, τα έχει και με τα γλυκά. Και έτσι άκουσε τώρα την σαλαμίνα και το γλυκό που είπα εγώ, το στρωτό είπα. Μα το στρωτό, το γλυκό, ναι, είπα. Το έχουν μεταφράσει εδώ τώρα, το λέμε λίγο, λίγο διαφορετικά. Αθηναίικα, Σία μου, τι κάνεις? Καλησπέρες όμορφες, να έχουμε καλή βραδιά. Ωραία είναι τώρα για μπαλκόνι, παγωμένη μπυρίτσα. Τι άλλο καλύτερο θέλετε? Τι άλλο καλύτερο θέλετε? Ο φίλος μας ο Δημήτρης να ακούσει το τραγουδάκι και από τον Γέρακα. Και χρωστάμε. Χρωστάμε για να ανέβουμε κιόλας, έτσι. Χορέψε η νοσηλεύτρια πάνω εκεί, η Καλαματιανιά. Θα πας στην Καλαμάτα και ρίχνεις με το καλό που λέει, φέρε με ένα μαντίλι να δέσεις το λαιμός. Ω, λαιμός. Έχει Καλαμάτα Αγγλία. Πολύ με την Καλαμάτα τα έχω βάλει τελευταία. Ξέρω τι γίνεται. Ωραίο, πολύ με την Καλαμάτα μεριά. Λοιπόν, Δεσποινάκη, Δεσποινής Δέσποινα. Άκου πως κολλάει τώρα. Δεσποινής Δέσποινα. Βεβαίως και να πεις τραγουδάκι. Πω, πω. Για όνομα Θεού, λαχτάρα μου, λαχταρίτσα μου. Ναι, καλέ, θα πεις τραγουδάκι, γιατί είμαι εγώ εδώ.
1: Κοίτα να σκεπαστείς καλά, κάνει τόσο.
0: Ωραία, το τραγουδάκι το έχει επιλέξει ο Δημήτρης από τον Γέρακα.

0: Δημήτρη μου, να είσαι καλά στο κέρακα. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Κυρία Γρίβα, μας εδώ η φανταστική κυρία Γρίβα από την Σαλαμίνα μεριά, έτσι. Το πω και λίγο, να τα ακούσει λίγο ο Πέτρος. Και θα πω και άλλα και για τον Πέτρο. Δεν ξέρω, σήμερα είναι η βραδιά του Πέτρου. Είναι βραδιά του Πέτρου, αλλά τώρα πριν ξεκινήσω και πάω με τον Πέτρο, γιατί το έχουν παραγγείλει και ένα τραγουδάκι του φίλου μας του Πέτρου, θέλω λίγο την προσοχή σας, ειλικρινά. Επειδή αύριο τις πρωινές ώρες δεν θα είναι κλειστά τίποτα, ανοιχτά θα είναι και τα μετρό και τα λεωφορεία και τα ταξίδια, πάντα όλα, έτσι. Για άλλο ζήτημα αναφέρομαι, τις πρωινές ώρες αύριο μέχρι και το μεσημέρι έχουμε ανάδρομο Ερμή. Έχουμε όντως ανάδρομο Ερμή. Η σελήνη συγκρούεται με τον ανάδρομο Ερμή. Λοιπόν, χρειάζεται να έχουμε προσοχή, παρεξηγήσεις, βιαστικά συμπεράσματα να μην βγάζουμε. Από το απόγευμα και μετά θα είναι πολύ καλύτερη, γιατί η σελήνη πάει στην Αφροδίτη. Επομένως τα πράγματα θα φτιάξουν, θα είναι τέλεια. Καλησπέρα στο Ρενάκι μας. Ρένα μου, καλησπέρα στις πανέμορφες πέτσες. Λοιπόν, παιδάκια, τις πρωινές ώρες, ό,τι ώρα να ανοίξετε τη βλεφαρίδα σας, το ματάκι σας, να είστε συγκρατημένοι. Είναι ανάδρομος ο Ερμής, συγκρούεται με την σελήνη, είναι κάτι περαστικό. Για ώρες είναι. Ας δώσουμε και ένα μεγάλο περιθώριο εμείς στις ώρες να είμαστε εντάξει. Πάμε στη Σαλονικιά μας τώρα, την Δεσποινής Δεσποινά. Το Δεσποινάκι. Βασίλη μου, καλησπέρα στο νέο κόσμο, λεβέντη μου. Καλησπέρα, καλή βραδιά. Καλή βραδιά να έχουμε, Βασίλη μου. Λοιπόν, δύο τα ψιά τώρα. Δεν λέω κάτι άλλο τώρα, κυρία Γρίβα, γιατί ο Πέτρος εκεί. Wow. Λοιπόν, όταν η Αφροδίτη θα συναντηθεί με τη σελήνη, θα φέρει χαμόγελα, όμορφες συναντήσεις και συναισθηματική ζεστασιά. Αλήθεια! Συναισθηματική ζεστασιά.
1: Με τη σκέψη.
0: Από αύριο τα απογευματάκια, όταν θα πέσει ο ήλιος. Ωραίο! Δεν ακούγεται όμορφο? Καλό!

γράψε μου ένα μηνυματάκι για να γίνει ό,τι θέλει. Χρέωσε το σε μένα, Ρένα μου στις πέτσες. Χρέωσε το σε μένα. Πες μου τι έχεις και τι πίνεις αυτή τη στιγμή. Μπέσα. Κάτι κοκτέιλ έχεις φτιάξει. Ωραία, ένα κοκτέιλ. Πω, πω. Χριστέ μου! Θέλω να μην το ξεχνάμε. Να μην ξεχνάμε το Χριστέ μου.

0: Καρδιά.
1: Φανταστικό, φανταστικό, με νόημα. Όλα θα πάνε καλά, όλα θα πάνε καλά. Θα το συνηθίσει σιγά σιγά, δεν μπορούμε να σου κάνουμε άλλο κουράγιο. Τώρα θα μου πεις η λέξη ζώρα κουράγιο. Δέσποινα τώρα, δεσποινάκι, δεσποινείς, δέσποινα τώρα το κουράγιο. Δεν το λέμε, θα το συνηθίσει. Πού, είναι συνήθεια. Δύσκολη η πόλη Αθήνα, αλλά σιγά σιγά μαθαίνετε. Και πάμε στα κορίτσια τώρα που, που δουλεύουν μαζί. Είναι η Ελίνα και η Έμα. Να ακούσουν ένα τραγουδάκι μαζί με τη Ρένα. Όταν πίνει, λέει, μια γυναίκα. Ναι, κάποιος λόγος σοβαρός θα υπάρχει. Εδώ συμφωνώ κι εγώ. Όταν πίνει μια γυναίκα, κάποιος λόγος θα υπάρχει. Έτσι, καλά καθούμε, αλλά δεν πεκουμιάζει. Να πω όμορφες καλησπέρες στην Δήμητρα και τον παλικάρι της. Κερνάει. Ωραίο, ευγενικό, έτσι. Ήταν να δεις, έφτιαξε και ποικιλία. Έβαλε εσύ σαλαμάκι. Κάτι να σαλαμάκι. Στη μεταμόρφωση είναι, παρέτσα. Κώστας και Δήμητρα, Δήμητρα και Κώστας. Πολύ ευγενικό το παλικάρι. Κωστάκι μου, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Βρε τώρα η μπύρα. Μπύρα μια χαρά και για τα νεφρά μας καθαρίζει. Κάπου αλλού δεν κάτι κάνει. Καλησπέρα στην Έφη μας. Καλησπέρα, λέει. Καλησπέρες όμορφες, Μιχάλη, σε σένα και σε όλη την παρέα. Οπότε, λέει, δεν το κουνάω ρούπι, λέει. Δεν σηκώνω τηλέφωνο πριν το απόγευμα, λέει, για να μην τζαντήσω κανέναν. Ναι. Έφη μου, είναι το καλύτερο μήνυμα που έχω διαβάσει μέχρι τώρα από σένα, το τελευταίο δίμηνο. Το κορίτσι μας από το Εγάλαιο. Το καλύτερο, ναι. Μη σηκώσει τηλέφωνο, μη μιλήσει με κανέναν, ναι, θα του σπάσει τα νεύρα, θα κάνει σαντάλια. Καλησπέρα, Έφη μου, στην Ελευσίνα. Όμορφες καλησπέρες, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Έλα τα κορίτσια, τριάδα. Λοιπόν, είναι η Ρένα, είναι η Ελίνα και η Έμα από τις Πέτσες που δουλεύουνε.

πάμε τώρα μέχρι τη Σαλαμίνα. Να πάμε μέχρι τη Σαλαμίνα. Είναι η Μαρίνα μας εκεί. Να ακούσω το τραγουδάκι με τον Μαργαρίτη για να ανεβαίνουμε σιγά σιγά, παιδάκια. Έτσι, Μαρίνα μου, έλα να ακούσω το τραγουδάκι με τον Μαργαρίτη. Είναι πανέμορφο. Ωραίο το τραγουδάκι, μου αρέσει και εμένα, έτσι. Σαλαμινιά. Δημήτρη μου, τι κάνεις? Το 751, ο φίλος μου ο Δημήτρης, θα του πω καλησπέρες. Έχουμε συμπληρώσει όντως την πρώτη ώρα και κάτι την εκπομπή μας εδώ και συνεχίζουμε πάντα δυναμικά. Δημήτρη μου, δεν μου έχεις πει την περιοχούλα, αλλά δεν πειράζει. Πετάς κάτι σπότες ώρες. Πάμε να ακούσω το τραγουδάκι τώρα για Σαλαμίνα η Μαρίνα.

Σταμάτα, Λεβεντάκο μου, σταμάτα, σταμάτα, Γιώργο μου. Και στον Άγιο Δημήτριο έχει μπει και ο κύριος Βαγγέλης μέσα. Έχει μπει ο Βαγγέλης μας εδώ με το καλύτερο πάγωτο και τα καλύτερα γλυκά. Λοιπόν, ζήτω τα τρελόπεδα, λέει. Βαγγέλη μου, τι κάνεις, ο κύριος Κουρουμπαλής. Καρουμπαλής, ο σόγαμπρος, ο ερωτικός μας μετανάστης. Βρε, βρε, μετά από πάρα πάρα πολύ καιρό έχουμε και τη φίλη μας την Μπέκη εδώ. Η Μπέκη, η Μπέκη μου, τι κάνεις. Καλημέρα, καλησπέρες, όμορφες. Καλά έκανες, κόλλησες δύο-τρία ρεπουδάκια, έτσι το κάνε, μωρέ, δεν ξέρω, δημόσιο είσαι. Μπέκη μου, καλησπέρα, τα λέμε, να ξαναγελάσουμε και λίγο.

εκεί στα σκαλοπάτια και να τρίζουν τα κόκκαλα. Εκεί στα σκαλοπάτια και να τρίζουν τα κόκκαλά μας. Ακού κύριε Κλούνεϊ. Λοιπόν, βεβαίως και θα ακούσουμε και τον Ευαγγελάκο μου.

0: Μου, θα το ακούσουμε, είναι το επόμενο τραγούδι. Φίλε μου, καλέ, Βαγγέλη, γίνεται με το ταξίδι στα Παριά Τιμόνια. Θα το διαβάσω το μηνυματάκι. Καλησπέρα στο πάνελ, λέει. Καλησπέρα, Κλούνεϊ. Τώρα, ποιον εννοάει, τι λέει, ένα τραγούδι, λέει, του Τερζή. Αφιερωμένο σε όλους όσους ακούνε και κυρίως, λέει, για όλα τα τιμόνια. Είναι το επόμενο τραγουδάκι. Πάμε, θα το επόμενο λεβέντι στον φίλο μου, τον Ρομπίνιο και σε όλη την ομάδα. Μη στενοχωρήσει τώρα αρκετά. Καταρχήν, ότι ζυγώνει ο καιρός για τον φίλο το Σάκη. Το σημαντικότερο όμως είναι για την αλεπουδίτσα μας την ένστολη. Την ένστολη, το ένστολο το κορίτσι, όπως ακριβώς το λέω, που μεταρτύπτεται, παίρνει μετάθεση για τα Γιάννενα. Και το έχω πει, Γιάννενα. Έχουμε να πάμε και στην Άρτα και μοιράζουμε. Έχουμε τους σχέδες. Έχουμε να πάμε να μοιράσουμε. Λοιπόν, καλησπέρα στην ομάδα, να είστε πάντα καλά. Δεν χάνονται, φίλε. Συνάδελφοι καλοί, αγαπημένοι, δεν χάνονται. Στο λέω. Και εγώ, εντάξει, είμαστε μια παρέα. Βγάλαμε δύο σεζόν εδώ στο Μάχη. Φεύγει, που θα ακούει και από το ίντερνετ. Δεν το συζητάμε. Καλημέρα, Μιχάλη, λέει, και φίλοι ακροατές, λέει. Καλή μας διασκέδαση. Είναι η Γεωργία μας από τα Μέγαρα. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι τώρα για τον Βαγγέλη με το ταξί. Για να πάρουμε φόρα. Όταν παίρνω φόρα, εγώ ζήτω τα παράλογα. Για να ανέβουμε. Χριστέ μου! Έτσι, ζήτω τα παράλογα. Όχι τα παράνομα. Εγώ σας έχω πει να μην είστε παράνομοι. Δεν υπάρχει παρανομία. Μα στα καλύτερα, σας έχω στα καλύτερα. Σας έχουμε στα καλύτερα. Το More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών που δεν κάνει λάθη. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, ναι, καλά ακούτε. Καλυψούς 110 στην Καλυθέα με τη Μαρία μας την Ηλιαράκου και τους συνεργάτες της. Μην κάνετε λάθη. Λοιπόν, για πες μου το σάντουιτς, τι έχει μέσα. Μεσογείων κατεφχάκι, Μεσογείων κατεχάκι.
1: Μες στον κόσμο το φευγάτο, μία πάνω, μία κάτω. Δε βαριέσαι κι ασπροπάτω. Θα αμαρτήσω και θα γιάσω. Ο παπάς κάνει το ράσο. Όσα έρθουν κι όσα...
0: Παπάδες που πήραν άφηση 5.000. Ωραίο. 5.000 το μήνα, παπάδες. Ωραίο, όλοι οι διακοπές στην Μύκονο θα πάνε τώρα. Συγγνώμη που το λέω, αλλά...

μέχρι που να φάτε το σάντουιτς, πραγματικά έτσι, εκεί στη Φιλαδέλφια. Η μεγάλη ομάδα μέχρι που να φάτε το σάντουιτς, δεν ξέρω τι έχει μέσα, εντάξει, έχω και λίγο περιέργεια, τι βάζετε μέσα. Για το φιλαράκι μου πάνω, πάξει, πολύ ευγενικό έτσι, κερνάει μπύρα πάνω στην μεταμόρφωση. Κώστα μου, βγάλε κανένα αυγουλάκι βραστό έτσι, αλλά το πίπερο πάνω, και να έχει σαλαμάκι. Σαλαμάκι, λεβέντη μου. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Είναι σαν να το έχω πάρει. Είναι σαν να έχω έρθει στην παρέα σου πάνω να το έχω πάρει. Σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα το να δεν είναι τώρα κόπος. Τώρα φύγω από εδώ να έρθω στην μεταμόρφωση από την Εθνική πάνω. Δεν πάνε. Αλλά σου είπα, έτσι. Κάνα βουλάκι, σαλαμάκια, αγκουράκι, ντοματούλα. Τώρα μια χαρά. Τέλεια, τέλεια. Έλα τα δικά σα τα μηνύματα. Δανίλο μου, τι κάνει. Καλησπέρε όμορφε. Καλησπέρε και καλημέρε, λεβέντη μου. Λοιπόν, μια τώρα θερμή παράκληση. Ευαγγέλη μου, δεν ξαναέχει. Μπορεί να σου ζητήσω κάτι πάνω σε αφορμητισμό. Μην τυχόν. Έχει χαλάσει το τέτοιο από την καρέκλα. Ειλικρινά το όμορφε. Σέντα την καρέκλα. Δηλαδή, πέρασε το απόγευμα λίγο. Είχε βάλει σε ένα ποτήρι. Το είχε κάνει τίγκα. Δεν ήταν ποτήρι. Τότε δεν ήταν ποτήρι. Εμεί εκεί τα πράγματα βάζαμε λουλούδια στο ανθοδοχείο. Ήταν. Το είχε γεμίσει, το είχε γεμίσει μέσα, μπορώ να πω. Τίγκα, παγωτό, παιδιά. Βαγγέλη μου, θα σκάσει, άστο τώρα, μην ξαναφέρεις τίποτα. Ειλικρινά σου λέω, μια πορτοκαλάδα, μαθρακικό. Έχει χαλάσει την καρέκλα. Πήγα να γυρίσει στο γραφείο δύο φορές, έχει χαλάσει μπουκάλα από κάτω. Άστο. Γεια σου, Θανάση μου. Θανασάκο μου, σε ευχαριστώ. Το 425, Θανάσης από τον Κολονό. Λεβέντη μου, να είσαι καλά. Άσε την Αλφα Αθηνών τώρα. Θανάση μου, Βεντούζα, Βεντούζα. Μόνο η ελληνική λύση, Λεβέντη. Παρασύρει και το ταξιωτάκι. Δεν τρώμε, τέλος, πορτοκαλάδα, τίποτα άλλο. Πάμε να ανέβουμε, παιδιά. Μάχη 99,8. Πάμε για την Ελλάδα, ρε γαμώτο, για την Ελλάδα όλα αυτά.

Ένα απέραντο λευκό. Ένα απέραντο το οποίο είναι εκμετάλλευτο. Αν είναι εκμετάλλευτο, περιμένουμε τώρα να βγάλουμε με τη βίζα να πάρουμε. Ένα... Η ανάπτυξη της Ελλάδος είναι τώρα αυτή, έτσι. Αυτή είναι η ανάπτυξη της Ελλάδος, έτσι. Τα νίκια στο Θεό. Σιά μου, θα ακούσουμε τραγουδάκια. Βεβαίως για τα τραγουδάκια είμαι πυριώτησα, μη μου αγχώνεσαι. Στον οδηγό με τον φορτηγό τον Βαγγέλη το 509. Από την περιοχή του Γαϊδαρίου. Βαγγέλη μου, να είσαι καλά. Πολύ Βαγγέλιδες. Έχω έναν που κάνει σαμαντά εδώ κάθε μέρα με παγωτά. Τριγλυκερίδια. Τριγλυκερίδια, δεν το συζητάμε. Βαγγελάκο μου, καλό δρόμο. Καλό δρόμο σου εύχομαι, Λεβέντη μου. Δεν πιστεύω να πάρω φορτωτέ καρπούζια. Να ξέρουμε. Τον και τον φίλο μου, τον Γιώργο από τον Άγιο Δημήτριο. Μη μου αγχώνεσαι. Μη μου αγχώνεσαι, Λεβέντη μου.

0: Τα περνάμε εμείς εδώ στο μάχη. Έτσι περνάμε. Τέλεια!
1: Κοίτα να βρεθούμε και να κοιταχτούμε. Ήρθαμε σε αυτό το κόσμο για να γνωριστούμε.
0: Πέτρο, έχεις αφιερώσει τραγουδάκι με τη Βανδύ από την κυρία Δήμητρα την νοσηλεύτρια.
1: Ψάχνουνε το θαύμα, μα εμείς το ζούμε.
0: Νάτα, νάτα, νάτα.

0: Πάντα καλοκαιρινοί είμαστε, πάντα καλοκαιρινοί. Μπορεί να μην έχουμε κάνει τα μπανάκια μας ακόμα, αλλά δεν έχει σημασία καμία. Α, όλα κι όλα. Τώρα μαστίγεται παραπάνω, δε. Δουλεύουμε όλη την ημέρα, εργαζόμενα. Τα μπάνια του λαού που λέγανε κάποτε, θα ξεχάσουμε τώρα. Εκείνα που ξέρετε, έτσι δεν είχαν πει κάτι. Εκείνα που ξέρετε να τα ξεχάσετε. Θανάση μου θα τα ακούσουμε. Στον φίλο μου τον θα τα ακούσουμε, Θανασάκο μου. 4.25 είναι το επόμενο. Είναι το επόμενο γιατί με έχουν ζητήσει Ρία Ελληνίδου. Είπαμε, έχει μυρίσει καλοκαίρι. Τι έχει μυρίσει, παιδάκια? Σχεδόν στη μέση του καλοκαιριού. Ετοιμάζετε βαλιτσούλες σιγά σιγά, έτσι, βαλιτσούλες. Βάλτε λίγο τα απαραίτητα μέσα, μην ξεχάσετε και τίποτα. Εντός, εκτός και επί τα αυτά, πιτσαρία Ζεάκης. Μοναδική, εξαιρετική πιτσαρία του Ζεάκη. Δροσερές σαλάτες, δεν είπαμε μια πίτσα. Από πίτσα είναι το νούμερο ένα. Δροσερές σαλάτες, μακαρονάδες, κρέπες, αλμυρές, γλυκές. Εθνικής αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου. Όσο το λιγουρεύεστε, έχει και delivery. Γεια σου Άγγελε φιλαράκο μου με τη Βάσια σου. Καλημέρα, καλημέρα στον Άγγελο και τη Βάσια. Καλημέρα στο 683. Είπαμε προσέξτε αύριο, τι αύριο, από σήμερα. Από σήμερα ξημερώματα έχουμε ανάδρομο τον Ερμή στη Σελήνη. Μέχρι το απόγευμα να είστε επιφυλακτικοί, αλήθεια.
1: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει. Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
0: Κατέδειξα το μυαλό σήμερα.

Πάμε, έγινε. Πάμε, έγινε. Πάμε σαφάρι τώρα. Σαφάρι τώρα συνέχεια. Έχω με το φίλο μου τον Νίκο, μωρέ. Γι' αυτό το λέω. Τον φίλο μου τον Νίκο, τώρα τι θύμισε, ρε παλικάρι μου. Καλημέρα. Νικόλα μου, όλα καλά. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Πεφί, φίλο Νίκο από την Αίγινα 60-83. Όλα καλά, όλα καλά και όλα ανθυρά. Στην Βασιλικούλα μα από το Χαϊδάρι. Βασιλική μου, καλημέρα. Καλημέρα, δεν έχω πάρει μηνυματάκι, Βασιλικούλα μου. Μη με ρωτά. Όταν είναι, θα τα ακούσει, νομίζω. Δεν έχω ξεχάσει και δεν αφήνω τίποτα αδιάβαστο. Πάμε να μυρίσει λίγο καλοκαίρι, Ρομπίνιο. Βεβεντάκο μου. Μεγάλη ομάδα. Για σαφάρι λες το Αγρίνιο. Λευκάδα, Πρέβεζα. Εκεί πέρα έχει άγρια.

0: γυρίσαμε πάρα πάρα πολλά χρόνια πίσω. Βαδάκια καλοκαίρι. Έχει γυρίσει καλοκαίρι ήδη. Είμαστε, έχει 8 μήνες ημερολογιακά. Σήμερα έχει 8 μήνες, έτσι. Ενδιάμεσα στο καλοκαίρι. Σε λίγες μέρες, σε μία εβδομαδούλα, είμαστε ενδιάμεσα στο καλοκαίρι. Μπορεί να ετοιμαζόμαστε για τις διακοπές ο καθένας, έτσι, όπου να πάει, όπως και να πάει. Αλλά πώς περνάει ο καιρός όμως, έτσι. Νικόλα μου, και εγώ σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, το κορίτσι, για να το μιλάει που το θυμήθηκες αυτό, ρε. Το ζητήσανε. Τώρα, αυτό δεν ήταν ευγενικό. Να μην το θέσω, δεν ήταν το ευγενικό. Είναι κάτι λεξούλες μερικές φορές που με χαλάνε και εμένα. Πάμε να υπενθυμίσουμε, δεν πειράζει, εγώ το καταπίνω. Εγώ τα αφήνω και πάει λίγο στην άκρη. Μανώλη μου, τι κάνεις? Λοιπόν, να καλημερίσω τον Μανώλη μας από την Καλλιθέα. Λεβέντη μου, πάμε, γιατί έχω και εγώ δύσκολο χαρακτήρα. Άλλο χαρακτήρας και άλλο συμπεριφορά. Το χαρακτήρα μας, έχω πει πολλές φορές, μας τον έχουν διαμορφώσει μέσα από την παιδική μας ηλικία. Γονείς, τα πρώτα βηματάκια στο σχολείο. Η συμπεριφορά μου είσαι εσύ, είσαι το απέναντι. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718-000. Ναι. Viber, απλό μήνυμα τάκι 693-84-00-856. Το έχω μάθει και το λέω σιγά. Για να δούμε αν τετράσεις με καρδούλα και φατσούλα. Χριστέ μου! Τι τα έχεις βάλει τώρα με την Αμερικάνα, μάλλον.
1: Δεν θέλησα να αλλάξω γνώμη, έτσι απλά για να με...
0: Όταν εγώ σε φώναζα Αμερικάνα,

τον φίλο μου, τον Τάκη από τον Άλυμο, τον βιβλιοπόλιο, να του πω μια όμορφη καλημέρα. Τάκη μου, δεν ακούω το τηλέφωνο τόσο πολύ, έτσι. Να διευκολύνουμε και λίγο τις καταστάσεις. Παναγιώτη μου, τι κάνεις? Τον φίλο μου τον Παναγιώτη, και εδώ έχει δροσούλα. 26 βαθμούς έχουμε αυτή τη στιγμή στο κέντρο των Αθηνών. Τώρα μου το λέτε τώρα 23, 24 στην Πεντέλη. Παλικάρι μου, τι κάνεις εδώ, πάρεις το κορίτσι? Θα πεις τώρα του ποιος μιλάει τώρα. Ποιος μιλάει? Λοιπόν, να καλημερίσουμε τα καλύτερα στα καλύτερα πάντα. Όπως το λες, είναι η Χριστίνα μας, το 821. Τα καλύτερα στα καλύτερα, Χριστίνακι μου. Το πήρα από έναν φίλο, φιλαράκι εδώ καλά, με την αδειούλα, παιδάκια, παίρνετε άδειες διαδοχικά. Τώρα με την δουλειά, εργασία, δουλειά, έτσι. Να κάνουμε το σταυρό μας, να είμαστε καλά και να υπάρχει κι αυτή. Να κάνουμε το σταυρό μας. Σάκι μου, τι κάνεις? Έχω το Ρομπίνιο εδώ. Κύριε Μπουσδούνη, τι κάνεις? Έχω το Ρομπίνιο. Κάτι μου έγραφε τώρα για σαφάρι, Αγρίνιο, Πρέβεζα και μια άλλη περιοχούλα έχει γράψει. Oh la la!

0: Μαριό δεν θα την πω. Το μαράκι. Λοιπόν, Βεντούζα και απόψε λέει την καλησπέρα μου στο Ρομπίνιο. Την έστειλε ο Ρομπίνιο, έτσι. Και στη μία και μοναδική. Το μαράκι, το τοξιωτάκι. Μαριό. Είναι εκεί.
1: Αφού δεν έχω εσένα.
0: Βρε Βαγγέλη μου, βρε ταξιτζή μου. Γιατί το τσιγκλάς το θεματάκι, δεν σου δείξε ένα κλειδί χθες. Εχθές μετά, δεν σου δείξε ένα κλειδί. Δεν τα είδες με τα ματάκια στο κλειδί. Έλα τέλε, ποιος μιλάει. Εντάξει, δεν έχει άδικο. Εδώ που τα λένε. Χριστέ μου!

τον κύριο Σάκη. Το ξωτάκι το άκουσα το Σάκη. Αχ, στη Μαριόλη. Εντάξει, το διόρθωσα έτσι. Kids τώρα, kids. Άντε τώρα να πάρουμε τα βουνά και τα λαγκάδια τώρα, έτσι. Άντε τώρα, Μαριό, να βάλουμε τα πρόβατα μέσα. Άιντε, χάιντα, να σαλαχάμε. Τι λες τώρα, Μαριό.

Είναι μερικά ονόματα που είναι γεννημένα για μας, έτσι. Πραγματικά, παιδιά. Ακούει ένα όνομα τώρα, λες το τάδε όνομα τώρα. Μην πω να ονοματίσω τώρα, μας ακούνε τώρα. Μας ακούνε. Λοιπόν, Χριστίνα μου, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Είναι το επόμενο. Κάνε λίγο υπομονή. Όλοι κάνουμε υπομονή. Εγώ να δεις, έτσι. Εγώ να δεις. Τώρα που το θυμήθηκα, δεν τον θυμήθηκα εγώ, εσείς μου τον θυμήσατε. Τα τραγουδάκια είναι δικά σας, είναι επιλογές δικές σας, δεν είναι δικές μου. Δεν είναι δικές μου. Στην Βάσο μας εδώ την Πειραιώτισσα, το 874, Βασούλα μου καλημέρα. Είδα τα σχέδια, είδα τα πάντα όλα. Αναφέρεσαι για κάτι άλλο τώρα η φίλη μου η Βάσο, αναφέρεται για κάτι άλλο τώρα με το στάδιο, τα αφήσουμε, δεν είναι. Δεν είναι. Πάμε να ακούσουμε ένα πανέμορφο τραγουδάκι που ζήτησε το κορίτσι από την Καλλιθέα και δεν είναι δικά μου. Στη Νέα Σμύρνη το 258 είναι η φίλη μας η Βέρα. Άκου τώρα τι τρώνε. Σάντουιτς σπέσια λέει με μπριζολάκι χοιρινό, τυράκι, πατατούλες. Εγώ έφαγα με γιαουρτοσκόρδιο, πίτα. Αλήθεια. Γιαουρτοσκόρδιο είχε μέσα. Για να μιλήσω και ντρεπόμουνα. Ευτυχώς που έδωσα μπουκίτσα. Πάμε να τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Εσείς μου το θυμήσατε. Πω. Με γυρίσατε για μένα πίσω τώρα, έτσι. Έχει καλοκαιριάσει. Λοιπόν, για να το δω το αποκλειστικό ρεπορτάζ.

Λοιπόν, αν και είναι υπέροχο. Εντάξει, δεν είναι και η γραμμούλα σου, θα το ακούσουμε πάλι. Λοιπόν, το τραγουδάκι το άλλο με το Αιγαίου τα Blues. Και όλα αυτά με τον Κώστα τον Πίγαλη, νομίζω. Ήταν δεκαετία 1990-91. Του Αιγαίου τα Blues, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν στα μέσα του 91. Εάν λέω δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, να πω πάλι καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο με το ταξί. Γιώργο μου, θα το κάνουμε βεβαίως. Εγώ για τα τραγούδια είμαι εδώ. Λοιπόν, το τραγουδάκι με τον Αντίπα, που αυτό το ξεκινήσανε και ήταν μαντινάδα. Από μια μαντινάδα ξεκίνησε και γράφτηκε το αίμα μου. Ήθελα να μ' ακούνε οι νεότεροι, να θυμούνται λίγο οι παλιότεροι. Κάτι ξέρουμε κι εμείς από το τραγούδι, έτσι, τόσα χρόνια διαδρομής μας. Έτσι, κύριε Μπουσδούνη. Λοιπόν, είναι αφιερωμένο για την αστυνομική να μας την ενστολή. Να πεις τώρα αστυνομική να και να μην είναι ενστολή, δεν πάει. Εντάξει, τώρα το είπα κι εγώ λίγο κάπως έτσι μεταφρασμένα. Για την Αλεπουδίτσα που πάει για τα Γιάννενα μεριά. Για να της ευχηθούμε τα καλύτερα, καλή σταδιοδρομία. Λοιπόν, η κυρία Καρουμπαλή, τα επόμενα να είναι 0%, αλλά άστο, άστο τώρα. Βαγγέλη μου, δεν ξανά έχει τέτοια πράγματα τώρα.

άνοιξα εσένα. Λοιπόν, να πούμε όμορφες καλημέρες. Όμορφες καλημέρες στην ουρανία μας. Έτσι, πέραχε λίγο με το τηλέφωνο. Στον φίλο μου τον Γιώργο τον Γαριφάλου, τον ιό του, τον γιο του, να πω όμορφες καλημέρες. Προσέχουμε στον δρόμο, έτσι. Τον οδηγάει ο μπαμπάς εκεί πάντα. Εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη στον μπαμπά. Αν θυμάμαι το ονοματάκι, ο Μανώλης γράφει το μηνυματάκι. Ο κύριος Γαριφάλου, ο Γιώργος μας εδώ, που τα απολαμβάνεται τα πρωινά με το πιο γλυκό καφεδάκι. Οδηγάει, έτσι. Λοιπόν, στην παρέτσα μπαμπάς και γιος, καλημέρες, όμορφες καλημέρες. Πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό. Λοιπόν, βασιλική μου χαϊδάρη, όλα πάνε ρολόι, νομίζεις. Τα ρολόγια γράφουνε και της ΕΙΔΑΠ και της ΔΕΗ. Λοιπόν, συγκινητικό αυτό με την κυρία Λεποδίτσα, δεν είναι αστυνομική να μας, αλλά τι να κάνουμε, η ζωή έτσι είναι. Καθένας στον τόπο του, τα μέρη του. Έτσι δεν είναι, πάμε να πούμε καλημέρες. Καλημέρες στην Παλατιανή. Η Μαρία μας, το 533, Μαρία μου, Παλατιανή, καλημέρα. Μαρία, ναι, θα πρέπει να πούμε και το σούπερ μάρκετ εκεί, έτσι. Να πούμε και το σούπερ μάρκετ, το Σκλαβενίδη. Τι να κάνουμε τώρα. Καλημέρα, κυρία Μαρία. Καλημέρα, καλημέρα. Στην Παλατιανή, το μαράκι. Θα σε λέω Μαριό όταν μου γράφεις και το όνομα από τον εργοδότη σου. Όταν γράφεις το όνομα του εργοδότη σου, θα σε λέω Μαριό.

ρε Στράτο μου, συγγνώμη. Στρατούλη μου, συγγνώμη, παιδάκια, το βάλω το τραγουδάκι πάλι. Το φίλο μου το Στράτο από την Πλατεία Αμερικής. Πήγα να πιω λίγο νερό, ρε παιδάκο μου. Πήγα να βάλω κι εγώ κάτι στο ματάκι μου να πιω μια γουλίτσα νερό. Χριστέ μου! Λοιπόν, ο φίλος μου ο Στράτος από την Πλατεία Αμερικής χαρίζει το πρόγραμμα σε μένα. Αλλά ταυτόχρονα να πούμε στην καλημέρα. Καλημέρα στην γλυκιά τσιρίδα, την φραουλίτσα μας από τον Κολωνό το 130. Καλημέρα. Καλημέρα κορίτσι, τι κάνεις?

0: είναι αυτό που λέμε έμπλεξες. Έμπλεξες. Έλα, θα τελειώσουν οι δηλώσεις. Πού θα πάνε, κοντό στους ψαλμούς αλληλούια. Πού θα πάνε. Λοιπόν, στην φίλη μου την Έφη από το Εγάλαιο. Πάρα πολύ. Έφη μου, παρόλα που έχουμε όντως, και να προσέξετε, παιδιά, τις επόμενες ώρες, σε λίγες ώρες, σύγκρουση. Έτσι, ανάδρομο τον Ερμή στη Σελήνη. Έρχονται λίγο τα πάνω κάτω. Παρ' όλα αυτά, όπως είμαστε σε πάρα πολλά πολύ καλό δρόμο. Ξέρεις τι μου θυμίζει τώρα, Έφη μου, με το μηνυματάκι που διαβάζω. Έτσι, με το τραγούδι, τι να ακούσω, ε. Μια ταινία με τον Βέγκο, έτσι, που πήγε σε ένα εστιατόριο. Ήταν σερβιτόρος τότε. Μπαίνει ο άλλος, τι να φάω, του λέει. Τι να φάω. Του λέει, κάτσε, αδερφέ, κάτσε, του λέει στην καλέ. Τι να φάω. Καταλογάρα έχετε. Το θυμάσαι, το έχεις δει μάλλον το έργο, νομίζω. Έτσι μου το κάνεις εσύ τώρα. Έλα, ρε, Έφη μου. Έλα, ρε, άκουτε. Τι να ακούσω. Έλατε, τα κάλαντα. Θα σου πω τα κάλαντα, αλλά θα έχει και αμοιβή. Μανώλη μου με τον Γιώργο τον Γαριφάλι, όλα να ακούσουμε το ραγουδάκι. Πάμε, Λεβέντη μου. Λοιπόν, ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Χριστίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Ειλικρινά το λέω, σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Κύριε Γαριφάλου, άκου λέει, τι να ακούσω. Εγώ τι να φάω τώρα.
1: Χαμένος κάπου στα στενά προς...
0: Μια γίγαντες είχε παραγγείλει τότε, δεν είχε, τελειώσανε, πότε τελειώσανε. Πάμε το τραγουδάκι να τα ακούσουμε, Μανώλη μου, Μανώλης και Γιώργος, έτσι στον ενικό. Μάχη 99,8, η συνήθεια έγινε λατρεία, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. 11 με 2.

0: είστε καλά και με τον μπαμπά σου, και θα κανονίσουμε Σαββατοκύριακο. Το έχουμε τάξει με τον. Θα πιούμε καφεδάκι. Το καλύτερο καφεδάκι θα πιούμε έτσι πρωινό Σαββατοκύριακο με τον Γιώργο μας τον Γαριφάλιο. Αλλά είναι πρωί όμως, έτσι. Γιώργο μου, τα πρωινά τα ξέρω, κύριε Γαριφάλιο. Εμένα μου είπες η πόρτα είναι ανοιχτή. Χτυπάω, μπαίνω. Τέλος, έτσι. Λοιπόν, έλα να κάνουμε μια μικρή διευκρίνηση, γιατί δεν αφήνω τίποτα να πέσει κάτω. Φίλος μου ο Βαγγέλης εδώ με το ταξί μου είπε για την 19 πίεση, έτσι, για το παλικάρι. Να πούμε ονοματάκι, δεν έχουμε, έτσι. Βαγγέλη μου, ονόματα λέμε, τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα. 19 πιεσόμετρο έχει πάρει. Πήγα. Πιεσόμετρο έχει. Πήγε μπανάκι χθες, άλλαξε, εκτενίστηκε και τα λοιπά και τα λοιπά. Για τα τριγλυκερίδια δεν τον ερώτησες πόσα τα έχει. Γιατί το βάζω τώρα και το λέω με τον Πέτρο, με τα τριγλυκερίδια, γιατί μία νοσηλεύτρια του χάρισε ένα τραγουδάκι. Πάμε να το ακούσουμε. Αγαπημένη του η Δέσποινα Βανδύ, βέβαια. Κυρία Δήμητρα, αλλά. Ακούν 19. Ρώτησε τον από όσα είναι και τα τριγλυκερίδια που έχει. Άλλο η πίεση. Μπα, φτάνει 18, 19. Μετά τα 22, 23 είναι τα κεφαλικά. Μακριά από μας. 210-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Του χαρίσουμε το τραγουδάκι, του το χαρίζει μία νοσηλεύτρια. Για καλό το λέει και αυτή. Για καλό το λέει και καλά μαδιανιά.
1: Τι μου τάσεις πάλι βόλτα να με πας.
0: Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα για τον Γιώργο, τον Γιώργο μου. Το Σάββατο εκπομπή από την, ζωντανά από την Τρίπολη θα βγει η εκπομπή σου. Γιώργος ο Γαριφάλου, έτσι, με το γλυκό το καφεδάκι που πίνετε τα πρωινά. Το Σάββατο η εκπομπή λέει θα βγει ζωντανά από την Τρίπολη.
1: Μουτάζεις πάλι βόλτα να με πας. Σε λιμάνι.
0: Κύριε Μουσδούνη.
1: Που δεν άνοιξα.
0: Κύριε Μουσδούνη, το νηφικό έχει ουρά.
1: Κοιτάζουμε τα φώτα καραβιό.
0: Λοιπόν, Πέτρο μου το τραγουδάκι.

0: Σάκη μου, ντάκω να σου λίγο τα λεβεδάκια μου τώρα. Τηρούμε λίγο τα ήθη και τα έθιμα. Τουλάχιστον αυτό εδώ στη χώρα μας, το μόνο που μας έχει απομείνει ακόμα. Το μόνο είναι να αφορολόγηται τα όνειρα. Τα όνειρα. Πιο πολύ και τα ήθη και τα έθιμα. Τώρα το νηφικό το βλέπει η νύφη, το βλέπει η νύφη και τα κουμπαράκια. Τι έχεις επιλέξει? Εγώ δεν ξέρω κάτι. Έτσι έχω διαβάσει ένα μηνυματάκι. Εδώ έχω από το 276-0276, να μην δώσω άλλα νούμερα ή να στο δώσω να επικοινωνήσεις, να συνεννοηθείτε πώς το θέλεις, πώς το παίρνει νύφη. Η νύφη τώρα, η νύφη το παίρνει, το συζητάμε, μια χαρά. Να είναι ωραίος ο γάμος, δεν το συζητάμε, ο γάμος να είναι ωραίος. Λοιπόν, να τα αφήσουμε λίγο αυτά με τα νηφικά παιδάκια. Αν ρωτάς εμένα, εγώ θα πάω λιτά. Εγώ αυτή τη φορά θα πάω λιτά. Θα ρωτήσω βέβαια, έτσι. Θα πεταχτώ να ρωτήσω. Α, βέβαια, μου επιτραπεί είσοδος. Ωραίο. Εάν μου επιτραπεί είσοδος. Πάμε να υπενθυμίσουμε λίγο, γιατί έχουμε 40 λεπτάκια ακόμα στη διάθεσή μας. 2-10-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Πάλι μπλέξαμε τα νηφικά με τις ουρές, με τις μπουμπουνιέρες κτλ. 2-10-718-000 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Λοιπόν, και η κοπελιά που έχει ζητήσει το τραγουδάκι από το Εγάλεο, το 515, είναι ενδιαφέρουσα νύφη. Λοιπόν, κοπελιά, εσύ που έχει στείλει το μηνυματάκι, ενδιαφέρουσα νύφη είσαι με το δύο ζωές τώρα. Να φέρω το όνομά σου, δεν έχω θέμα. Το είπα το 515. Πολλοί που συγκρατούν θα ξέρουν ποια είσαι. Λοιπόν, να πούμε όμορφες καληνύχτες στο 531 την φίλη μας την Μαρία, γιατί έχει πρωινό ξύπνημα.
1: Λείπες ουραγείς όπου με ράγισαν.
0: Γιατί εγώ, μαράκι, Πετρούπολη δεν θα σηκωθώ το πρωί, έτσι. Όλα λα, όλα λα.

για σταγόνα στον ωκεανό, ο Μάχη δεν είναι. Ο Μάχη FM, γιατί έχουν τρελαθεί. Έχω πάρει μηνυματάκια τα μηχανάκια της HB. Έχουν τρελαθεί. Τώρα τι ακούτε, τι σας λένε, γιατί συνήθεια έχει γίνει λατρεία. Μπερδεύτηκα όμως με ορισμένα πραγματάκια. Θα ξεμπερδέψουμε. Και δύο ώρες εκπομπή να ήταν ακόμα, δεν ξεμπερδευόταν σήμερα το θέμα όπως το έχετε δημιουργήσει. Γι' αυτό τα μηχανάκια έχουν σπάσει νούμερα. Ευχάριστο αυτό, αδελφό μου, για να το λες εσύ κάτι ξέρεις, έτσι, κάτι ξέρεις παραπάνω, δεν θέλω να δώσουμε ονοματάκια. Πάμε να διευκολύνουμε όμως και να δώσουμε παραστάσεις άλλες, με τα νηφικά. Θα μου πείτε, εδώ δεν είναι το χρυσό κουφέτο. Εντάξει, ορισμένα ήθη και έθιμα. Ο τρίτος κουμπάρος, άντε ο πρώτος βάζει τα στέφανα. Ο δεύτερος περνάει τις βέρες, εγώ σαν τρίτος τι θα κάνω. Α, πάρει ο Σάκης, έτσι, εσύ τον εστεφανώσεις παλικάρι μου. Άσε τα γαλόνια σου πάνω, θα είσαι ντυμένος στον ατάλο. Άσε η κουμπάρα σου, η γυναίκα σου, το τέρι σου, δεν ξέρω πώς το λένε, τι θα έχεις, να περάσεις τις βέρες. Εγώ τι θα κάνω, το φανάρι κρατάω. Να ξέρω δηλαδή να είμαι κατάλληλα ντυμένος, γιατί μου λες θα έχουμε τα κουστούμια, θα τα έχουμε ίδια. Τα κουστούμια ίδια, ξέρω ότι τα παίρνουνε μακριά από που Παναγία μου, τα κοράκια. Τα κοράκια, εγώ δεν θέλω να έχω το ίδιο κουστούμι, ρε Λεβέντη. Εγώ θέλω να κάνω τη διαφορά. Εγώ θέλω να κάνω τη διαφορά. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι για τον φίλο μας τον Σάκη με την Ρία την Ελληνίδου. Εσείς με έχετε διαμορφώσει το θέμα. Άκου λέει κουστούμια ίδια. Για γάμο θα πάμε ή για κάτι άλλο, ρε παιδάκι μου τώρα. Για γάμο θα τον πάμε τον άνθρωπο ή να πάρω και χαρτομάτιλα. Χριστέ μου!

Σε γαργαλάει, Σάκη, τώρα. Σε γαργαλάει. Κάτσε να τα ακούσει το λαγουδάκι. Εσύ από κοντά λέμε τα Στέφανα. Σε γαργαλάει τώρα. Καργαλιέσαι. Καλά κάνει. Και εγώ κοντά από τα Στέφανα. Καργαλιέσαι, αρέσει. Και ποιον δεν αρέσει.

Γρή. Λοιπόν, παλικάρι μου, το ακούσαμε το τραγουδάκι για τον κύριο με το ανηφικά. Τώρα το φανάρι, εγώ ούτε καν. Λοιπόν, με ρωτάει ένας φίλος, ένας ταξιτζής εδώ, λέει, ποια κουράκια, λέει. Ποια κουράκια, πράσινα κουράκια, κόκκινα κουράκια, κίτρινα κουράκια. Αυτό ήταν ένα έργο από τον ποιητή Φανφάρα, που είχε παιχτεί μια ελληνική ταινία, ποιητής Φανφάρα το είχε γράψει. Αν θυμάμαι καλά, κύριε Ευαγγέλη μου, σήμερα το ταξί, Αλλά ταυτόχρονα, όπως θα έχεις γράψει, πράσινα κοράκια πέσανε με τα μούτρα πάνω, κατασφαράξαν τα μάτα όλα, έτσι. Κόκκινα κοράκια και εκείνα. Τα μπλε τα κοράκια που δεν αφήσανε τίποτα, εντελώς όμως, έτσι δεν είναι. Κατασφαράξανε τα πάντα όλα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι με την Λένα την Ζευγαρά. Μόλις ξύπνησα, λέει. Μόλις ξύπνησα. Λοιπόν, τελευταία φορά που το κάνω αυτό, Τελευταία φορά που το κάνω, ειδικά το τραγουδάκι, μόλις ξύπνησες, εγώ δεν μπορώ να είμαι. Παρόν, μηνά μου τι κάνεις, καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε μπλέξει, ρε Λεβέντη μου.

0: Φα. Πάμε να κομπούμε στα γραπτά. Έχουμε περάσει το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας. Υπάρχουν να συμπληρώσουμε πραγματάκια. Στράτος Διονυσίου, Στράτος Διονυσίου. Για την Καλλιθέα, όσο για να σε ξέχασα, όσο και το μυαλό, να μπλέξαμε τα νηφικά. Με αυτά, Χριστίνα μου, μπερδεύεσαι λίγο, να, με τα τούλια, το ένα, το άλλο. Δεν μπερδεύεσαι λίγο, μπερδευόμαστε. Κουλουβάχατα. Έλατε να ακούσουμε Στράτο Διονυσίου, τα δικά μας εδώ, τα καλά.
1: Που πας φωτιά, που πας φωτιά.
0: Ακούγεται στον Άγιο Δημήτρη.

Αθηνά μας τώρα δώσαμε ιδέα, έτσι. Μια γυράκια σιδέρωμα μετά. Έδωσα ιδέα, λέει, να σιδερώσει. Αθηνούλα μου, εγώ δεν έχω... 25 λεπτά έχω ακόμα. 25 λεπτά έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας. Παίρνουμε μια λεωφόρο και την πάμε. Λοιπόν, να σιδερώσει, ρε παιδιά, είναι να μη σιδερώσει. Άλλο δίλημα. Εδώ μιλάμε για άλλα τώρα, για παντριές, για γάμους. Γάμι, δώρα. Και εσύ μου λες για τα σιδερώματα τώρα. Τι να πω. Τι να πω, βρε Αθηνούλα μου, νοσηλεύτρια. Καλά το πάμε. Παντελή μου, τι κάνεις, λεβέντη μου. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παντελή. Πάμε να την πάρουμε αυτή τη λεωφόρο. Τρία κασόνια σφαίρες θα ρίξει εκεί στην πρέβεζα. Θα τρομάξει ο κόσμος. Απαγορεύεται.

γελάτης εσύ με την κριτικιά με το γαλακτομπούρικο. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι πάλι από την αρχή, γιατί με τσίγκλισε ένα παλικάρι με την κριτικιά εδώ με το γαλακτομπούρικο. Εγώ τέλος του μήνα. Τέλος του μήνα. Θα μου πεις τώρα τέλος του μήνα τι, το ζυμώνεις, μαγιά έχεις βάλει. Εντάξει. Εντάξει, παιδάκι, για τέλος του μήνα είναι. Για τέλος του μήνα έρχεται από τον Πειραιά γαλακτομπούρικο. Αν πεις από τον Πειραιά, έχει την Πέτρου Ράλη που λέω εγώ. Μπορεί να έρχεται σιγά σιγά με τη χελώνα. Τι να κάνουμε. Και καρυδόπιτα και γαλακτομπούρικο. Ολαλά. Πάμε να τα ακούσουμε. Για λεωφόρο άγνωστη όλοι την πάνε. Τώρα τα παιδιά που θα πάνε για την Πρέβεζα, για την Ύφη με τον Ηφικό. Εγώ απέχω. Γεια σου φιλαράκι μου, τον φίλο μου τον είπα. Το φίλο μου τον καλό τον είπα. Απάνω την πλατεία Αμερικής στο στράτο. Στράτο μου καλημέρα. Ρε ψυχή, με ξέχασες λέει. Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη λέει από την Άρτα. Λοιπόν, είναι το πολεμικό των ναυτικών, η Δήμητρα με τον Γιώργο. Τι καλό που ήταν το Μελιτσανάκι. Δημητρούλα, φιλιά πολλά με τον Γιώργο σου στην Άρτα. Το 468.

Το πολεμικό το ναυτικό. Έτσι να σας βλέπω, να μαθαίνω και να χαίρομαι. Πάμε σε μηνυματάκι να δούμε τώρα. Η Μιάτζελα λέει από τον Πειραιά. Πρώτη φορά στέλνω, λέει, σ' ακούω και χαίρομαι, χαμογελάω. Με κάνετε και χαμογελάω. Να φανταστώ, λέει, να μην σας βάλουνε. Όχι, ναι, το είδα. Να μην σας βάλουνε, λέει, να πάτε για τον παπούτσι της νύφης. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τη καινούργια μας φίλη εδώ από τον Πειραιά, το 8054. Ωραία το έχει γράψει. Ωχ, λοιπόν, Νάτζελα, δεν το ήξερα αυτό. Δεν ξέρω, τα ήθη και τα έθιμα τηρούνται έτσι. Σε πολλές περιοχούλες δεν είναι πάντα ίδια. Στα μέρη τα δικά μου το έχουν αυτό με το παπούτσι της νύφης, έτσι, που δεν τις πάει και χώσε μέσα λεφτά. Για τα λεφτά, έτσι, και χώσε μέσα. Λοιπόν, θα το λάβω υπόψη μου. Θα το λάβω υπόψη μου να καλημερίσουμε την φίλη μας την Άντζελα από τον Πειραιά. Εμείς θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο να χαμογελάει, κορίτσι μου. Ο κόσμος έχει τόσα προβλήματα. Καθημερινά έρχονται τώρα, ταχυδρόμος δεν υπάρχει, πάνε ταχυδρόμοι. Έρχεται ένας φάκελος με κάτι λογαριασμούς, είτε σε μηνυματάκι, σε οτιδήποτε. Με τους λογαριασμούς, για να πληρώσετε τους λογαριασμούς, να πληρώσουμε, γιατί κι εγώ είμαι. Κι εγώ τα λαμβάνω αυτά. Επομένως, γιατί να μην κάνουμε τον κόσμο να χαμογελά και να είναι χαρούμενος, αλλά να μην πληρώσουμε για τα γαμισιάτικα, τα τέτοια. Το γάμο, ο γάμος, μεταφορική έννοια, ο γάμος του γάμου, ο γάμι, δώρα. Αυτό με το παπούτσι το έχουμε το έθιμο, ναι. Λοιπόν, Νάτζελα, σε ευχαριστώ. Θα προτιμήσω να γίνω χαρανιφάκι. Εμένα βρήκατε.

Εγώ θα τα μάθω τελευταία. Εγώ πάντα τα νέα τα μαθαίνω τελευταία. Έτσι. Πάνω σε γάμους και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχουν βγάλει προσκλητήρια, έχουν κάνει, έχουν ράνει. Μην κλείσει η άρτα. Να μην κλείσει η άρτα. Πάμε να ακούσουμε ένα πανέμορφο τραγουδάκι με τον Γιάννη τον Πουλόπουλο. Είναι τα τελευταία λεπτάκια, παιδιά. Δεν προλαβαίνουμε. Έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας. Παναγιώτη μου, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Δροσούλα έχουμε κι εμείς, Πεντέλη. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ να πω στην Δέσποινα, την Σαλονικιά μας. Δεσποινάκη, καλό βράδυ, μη μου αγχώνεσαι εδώ στην πρωτεύουσα. Άλλο Θεσσαλονίκη και άλλο Αθήνα. Καλημέρα και αύριο εδώ, πρώτα ο Θεός.

Τι ακούω, τι μαθαίνω, δώστε μου λίγο χρόνο, παιδιά, δώστε μου λίγο χρόνο. Συχνά το λέω, μην είναι μόνο για τις καληνύχτες. Να δώσουμε και κάτι να μαθαίνει ο κόσμος, έτσι. Πήρα ένα τηλέφωνο τώρα για τους γάμους που μπλέξαμε λίγο με τους γάμους. Είναι η εποχή με τους γάμους, έτσι. Τώρα το καλοκαίρι, πανηγύρια, γάμοι, συναυλίες στον Ατάλλο. Είναι. Λοιπόν, ξέχωρα, πολλοί θα το έχετε μάθει και με τα κουφέτα που παίρνουν, το βάνε στο μαξιλάρι να δούνε τι. Την ανθοδέσμη που πετάει η νύφη, ποιος θα την πιάσει την ανθοδέσμη, θα παντρευτεί. Ένα άλλο που εγώ το έμαθα τώρα, δεν το ήξερα. Αλλά την ανθοδέσμη, την πετάνε. Είναι ένα έθιμο που είναι χρόνια. Τώρα με την καλτσοδέτα δεν το ήξερα αυτό. Αυτό με την καλτσοδέτα της νύφης που πήρα, ένα τηλέφωνο, το βγάζει, λέει, την καλτσοδέτα, λέει, της νύφης, τη βγάζει ο γαμπρός, λέει, με τα δόντια. Κάνει τόσο μακροβούτι. Κάνει τέτοια μακροβούτια ο γαμπρός. Κάνει την καλτσοδέτα, λέει, της νύφης. Παιδάκια, δεν έχω χρόνο, θα το συνεχίσουμε άλλη μέρα. Αγωνία, να υπάρχει αγωνία. Ωραίο αυτό. Να κάνει μαύρο, έτσι, ναι, είναι καλοκαίρι. Τώρα κάνουμε μαύρο μακροβούτια, βουτάμε. Να βγάλει την καλτσοδέτα. Αγωνιό, αγωνιό, αλλά να αγωνιάτε κι εσείς. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Εδώ θα πάρουμε όλοι μας η φόρα. Κύριε Οικονομόπουλε, λέει ένα μηνυματά. Κύριε Οικονομόπουλε, το σωτάκι. Άκου την καλτσοδέτα ο γαμπρός, ώρα με τα δόντια.

πάτε πολύ πιο πριν. Το μόνο που έχει μείνει αφορολόγητα τη στιγμή είναι τα όνειρα. Το να κοιτά τα όνειρα. Ναι, το να κάνουμε όνειρα. Και με τα κατοικίδια. Το μόνο που έχουν μείνει αυτή τη στιγμή δεν έχει φορολογήσει ο Μπούλης εκεί είναι αυτά. Έμαθα και κάτι άλλο με την καλτσοδέντα που δεν το ήξερα. Ήξερα για τα κουφέτα που παίρνουν από του γάμου. Ήξερα για τα λουλούδια από τον επιτάφιο. Τώρα ότι κάνει μακροβούτι ο γαμπρό. Ότι φοράει νύφη καλτσοδέντα. Καλό φαίνεται. Λέω, καλό, τονώνει λίγο. Και μου είχες δει ένα τραγουδάκι με τον Καρβέλαση, Λεβεντάκο μου και στον Άγιο Δημήτριο. Παρόμοιο ήτανε. Το να κάνει μακροβούτι ο γαμπρός στην νύφη, στον νυφικό, την καλτσοδέτα. Με τα δόντια, έτσι. Αλλά ο μήνες να σου πω ο γαμπρός. Αν έχει κανιά μασελίτσα τίποτα, να έχει βάλει κανιά γέφυρα. Αν έχει βάλει κανιά γέφυρα, επιτρέπει ο γιατρός να τη δαγκώσει. Τι την κάνουν την καλτσοδέτα μετά, από την ύφη. Καλά, είναι ύφη και έθιμα της Ελλάδος. Μην παρεξηγείτε, δεν είναι δικά μου αυτά. Δεν τα λέω εγώ, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Εγώ τα μαθαίνω τώρα από εσάς, δεν τα ήξερα. Τουλάχιστον αυτό με την καλτσοδέτα μου κινείς πάρα πολύ την περιέργεια και θέτει σε κίνδυνο πολλά πραγματάκια. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Να μην θέσουμε πολλά σε κίνδυνο, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ. Και την τελευταία ώρα που μου τα λέτε αυτά. Τι να μάθω, ποιο εφημερεύει, τι εφημερεύει. Πάντα μάχη 99,8 το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή, τα μηνυματάκια και για αυτά που μαθαίνουμε.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Εγώ δεν ήξερα ότι και οι άντρες μπορεί να πάθουν οστεοπόρωση. Έμαθα όμως ότι πάσχω από την νόσο όταν πήγα με τη γυναίκα μου να μετρήσει τη δική της οστική πυκνότητα. Και με στρίμωξαν και εμένα. Η οστεοπόρωση μας αφορά όλους. Γι' αυτό ενημερώσου.
2: Πεταλούδα. Σύλλογο Σκελετικής Υγείας. Μάθετε για τη σκελετική υγεία και ελάτε μαζί να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 2086 698 και στη σελίδα www.osteocare.gr.
1: Για τις όλους μας αξίζει μια καλύτερη ζωή.
0: Μάχη 99,8 στα FM.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι, αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Μέχρι τις 6. Στο αντισυστημικό δελτίο, για να πούμε όλες τις μεγάλες αλήθειες που δεν ακούγονται από τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Από τους λεγόμενους νταβατζίδες των ενημερωτικών ιστοσελίδων και των μεγάλων υποτίθεται τηλεοπτικών σταθμών αποδείχτηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα με την πτώση της διαφημιστικής δαπάνης, δηλαδή ουσιαστικά με την απαλωτρίωση των 3/4 του διαφημιστικού χρόνου που διέθεταν για την τηλεόραση οι διαφημιστικές εταιρείες, να έχουν πέσει σε λιθαργό. Και αυτό φαίνεται και προκύπτει από τις θεάσεις των νούμερων που κάνουν τα νούμερα στην τηλεόραση μετά τις 7:15 το βράδυ. Η δυναμικότητα, κυρίες, κύριοι, φίλοι, πατριώτες και πατριώτες, ενός τηλεοπτικού σταθμού φαίνεται από τη δύναμη που έχει, όχι στις απουνόπερες και όχι στα κακοφτιαγμένα σύριαλ του παρελθόντος, αλλά στα δελτία ειδήσεων. Εκεί παρατηρείται μια τεράστια πτώση τηλεθέασης σε σημείο πάγου, σε σημείο παγωκιστών, σε σημείο παγωκολώνων, σε σημείο αρκτικής. Η κατάσταση που επικρατεί στα δελτία ειδήσεων των μέσων μαζικής ενημέρωσης μη σας λένε παραμύθια. Παρακολουθούμε καθημερινά τα νούμερα που κάνουν τα νούμερα, τα αγράμματα νούμερα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εγώ παρακολουθώ όλα τα δελτία ειδήσεων από τις 3 η ώρα το μεσημέρι και μετά. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 3 τη νύχτα παρακολουθώ όλα τα δελτία ειδήσεων ραδιοφώνου και τηλεόρασης. Σας πληροφορώ ότι οι μεν συντάσσονται με τους δε, οι μεν βρωμιάριδες συντάσσονται με τους άλλους βρωμιάριδες, τους αποδέλυπους, για να μπορούν, κυρίες και κύριοι, να καλύπτουν, να επικαλύπτουν, να σαρώνουν και οτιδήποτε αντισυστημικό να το θάβουν. Άρα, την καθαρή ενημέρωση θα τη μαθαίνετε από τα πατριωτικά ραδιόφωνα, όπως είναι αυτό, Μάχη 99,8 στα FM, και από τα άλλα πατριωτικά μέσα του μεγάλου ομίλου των πατριωτικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, των μεγαλύτερων μέσων σε όλη την Ελλάδα. Πού είναι? Ο Μάχη FM, ο Focus FM, το μακελιό.gr, η εφημερίδα Μακελιό και βεβαίως το voicenews.gr και η τηλεόραση του Alert μετά τις 10 το βράδυ. Από αυτά τα μέσα θα πληροφορήσετε και θα ενημερώνεστε για την αλήθεια των πεπραγμένων. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως, γιατί σήμερα έχουμε και κάποιες εκπλήξεις να ακούσουμε που αφορούν τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Σήμερα, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας, έχουμε έναν τίτλο σε εισαγωγικά. Και επί αυτού του τίτλου θα πρέπει να τοποθετηθεί δημόσια, κάτι που δεν έχει κάνει τα τελευταία 34 χρόνια, από το 1992-93, ο κύριος, ο οποίος έρχεται τώρα ως σωτήρας του έθνους, επανακάμπτει ο σωτήρας για να σώσει την Ελλάδα. Και μιλάμε για τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Εγώ τον είχα αποκαλέσει Τόνι Τσολάκογλου ο Β', ο νεότερος. Όπως και να έχει, ο κύριος Σαμαράς πρέπει να απαντήσει. Και μιλάω για τον κύριο Σαμαρά, γιατί μας έχει τρελάνει στις διαρροές. Θα κάνει κόμμα ο Αντώνης ή δεν θα κάνει κόμμα? Θα κάνει κόμμα ο Αντώνης ή δεν θα κάνει κόμμα? Ακούστε, είτε κάνει είτε δεν κάνει, ο πατριωτικός κόσμος τον έχει γράψει εδώ και χρόνια στα παλαιά των υποδημάτων του. 92-93, 2003, 2013, 2023,
έχουν περάσει 33 χρόνια από εκείνη τη μαύρη μέρα για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, όταν ο άπαξ αποστάτης, πάντα αποστάτης. Όμως δεν θα ξεκινήσω σήμερα με αυτό. Θα ακούσουμε σε λίγο βεβαίως μια συνέντευξη, αποσπάσματα της οποίας θα προβληθούν σήμερα στο ραδιόφωνο του Mike FM, που μου είχε δώσει ο ισχυρός άνδρας της Siemens στην Ελλάδα, ο κύριος Ηλίας Γεωργίου. Και μου είχε πει ξεκάθαρα ότι ο Αντώνης Σαμαράς τα άρπαζε από τον Κόκαλη. Και τα άρπαζε και από τη Siemens. Είναι δυνατόν να βγαίνει ο τότε ισχυρός άνδρας των Γερμανών στην Ελλάδα, της Μέρκελ στην Ελλάδα, του Μακαρίτη, του Σόιμπλε, όλων των γερμανικών κυβερνήσεων και να λένε ότι ο Σαμαράς άρπαζε εκατομμύρια από τον Κόκαλη και να μην έχει βγει αυτό το μυρόκιο της πολιτικής, ο κύριος Σαμαράς που το παίζει εθνός σωτήρας, να μας πει ότι αυτά που έλεγε ο Γεωργίου για τη Siemens ήταν παραμύθια. Κυρίες κύριοι, είναι δυνατόν να βγαίνει ο τότε εκπρόσωπος τη Siemens στην Ελλάδα και να λέει ότι ο Μητσοτάκης, ο γέρος και όλη η οικογένεια βάζανε λεφτά στην τσέπη και να μην ανοίγει μύτη? Θα τα ακούσουμε σε λίγο. Θα ακούσουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από ζωντανές μαγνητοφωνημένες συνομιλίες σε συνέντευξη που μου είχε παραχωρήσει ο κύριος Γεωργίου. Και θα καταλάβετε τι σημαίνει Αντώνης Σαμαράς, εάν βεβαίως ισχύουν όλα αυτά. Αλλά κυρίες και κύριοι, αυτή η συνέντευξη έχει βγει 4 χρόνια πριν, 5 χρόνια πριν, 6 χρόνια πριν. Και μέχρι αυτή την ώρα που υπάρχει και κυματίζει στο διαδίκτυο, ο κύριος Σαμαράς δεν έχει βγει να κάνει μία διάψευση. Μία διάψευση. Πάμε όμως πρώτα στα πολύ άσχημα νέα που έρχονται από την Τουρκία και τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Είδατε πως υποδέχτηκε πριν από λίγη ώρα ο κύριος Ερντογάν, ο Σουλτάνος του Σουλτανάτου της Οθωμανίας, τον κύριο Τραμπ. Είδατε αγκαλιές και φιλιά μεταξύ τους. Φιλιούνταν και αγκαλιάζονταν στο αεροδρόμιο. Και το θέμα είναι ότι δεν φιλιούνταν μόνο και αγκαλιάζονταν. Το θέμα είναι, κυρίες και κύριοι, αυτά τα οποία είπαν μετά. Καταρχήν ο Ερντογάν πήγε ο ίδιος. Έχουμε τη μεγάλη σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην οποία θα ληφθούν σοβαρότατες αποφάσεις για τις στρατιωτικές υποδομές των χωρών του ΝΑΤΟ, για την αγορά εξοπλιστικών προγραμμάτων στις χώρες του ΝΑΤΟ και βεβαίως για τις νέες γεωπολιτικές ισορροπίες που χαράζουν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ούτε αδέρφια να ήταν ο Τραμπ με τον Ερντογάν. Και μάλιστα αυτά που επακολούθησαν τα χειρότερα μαντάτα για την ελλαδική κυβέρνηση. Ο κύριος Ερντογάν είπε ότι ο Τραμπ θα μου δώσει τα F-35. Ο κύριος Τραμπ είπε για τον Ερντογάν: θα έρθουν οι κυρώσεις και θα δούμε για τα F-35. Και πως σύντομα θα έρθουν όλες οι κυρώσεις των ΗΠΑ σε βάρος της Τουρκίας για την απόκτηση των ρωσικών S-400. Δηλαδή, με λίγα λόγια, οι Αμερικανοί δίνουν συγχωροχάρτη στο μεγάλο φίλο τους, ο οποίος δεν είναι η Ελλάδα. Είναι η Οθωμανία. Είναι η Τουρκία, κυρίες και κύριοι. Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό νέο. Διότι από τις 2 το μεσημέρι ο Ντόναλντ Τραμπ τρώει και πίνει με τον Ερντογάν για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, και αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν, ότι ήρθε η ώρα, ότι δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις στους φίλους μας, στους φίλους μας τους Τούρκους, είπε ο Τραμπ μπροστά στις κάμερες και τόνισε ότι έχουμε καλύτερες σχέσεις με την Τουρκία και από πολλές απόψεις
η Τουρκία έχει επιδείξει τη μεγαλύτερη αφοσίωση από άλλες χώρες. Και σίγουρα εννοεί εμάς. Και όχι μόνο εμάς. Εννοεί και την κυρία Μελώνη, εννοεί και τον κύριο Μακρόν και όλους τους υπολείπους. Και βάζει κορώνα στο κεφάλι του το τουρκικό φέσιο, κύριο Τραμπ. Δηλαδή, ο Αμερικανός Πρόεδρος σήμερα ουσιαστικά ενδύθηκε την στολή των Σελτζούκων, των Οθωμανών, των Κεμαλιστών και των Ερντογανιστών και κυκλοφορεί αυτές τις ώρες στην Άγκυρα επιδεικνύοντας το συγχωροχάρτη στους Τούρκους και δίνοντάς τους ουσιαστικά τα αεροσκάφη F-35 τα οποία τα είχε κόψει η προηγούμενη κυβέρνηση. Αντί δηλαδή οι Ρεπουμπλικανοί να φανούν πιο σκληροί στην αντιμετώπιση τους απέναντι στον Τούρκο δολοφόνο, γιατί πρόκειται για Τούρκο μαζικό δολοφόνο, εναγκαλίζονται μεταξύ τους. Και ο μεγάλος κολαούζος είναι η Ελλάδα. Πού βρίσκεται μέσα σε όλες αυτές τις συζητήσεις ότι η Τουρκία αγόρασε αεροπλάνα, ότι νομίζω πως είμαστε υποχρεωμένοι να φροντίσουμε για τη συντήρηση των μηχανών της, ότι θα συζητήσουμε για τους κινητήρες των μαχητικών καν με τον κύριο Τραμπ, όπως δήλωσε μπροστά του ο κύριος Ερντογάν. Και ο Τραμπ τα έβαλε για μια φορά ακόμα με τον ΝΑΤΟ, δηλώνοντας ότι είναι απογοητευμένος. Και μάλιστα ξέρετε τι είπε, αν δεν ήταν η Τουρκία, ίσως να μην είχα ενταχθεί. Αλλά πίστευα ότι έπρεπε να ενταχθώ για χάρη του φίλου μου, του φίλου μου, του κολλητού μου, του Ταγίπ. Ταγίπ μου, Ντόναλντ μου, Ταγίπ μου. Μόνο κόζια δεν παίζουνε. Πως κάνουνε και τίποτα άλλο εκεί πέρα. Μήπως του έχει φέρει και τίποτα παστρικές. Ο Ερντογάν είναι μεγάλη κουφάλα. Του έχει φέρει τίποτα από το χαρέμι και τον έχει βάλει μέσα το Τραμπ. Και γίνεται αυτή την ώρα μακελιό στα κρεβάτια. Τι νομίζετε κυρίες και κύριοι. Ο Τραμπ είναι ο μεγαλύτερος. Δεν θέλω να το πω τώρα γιατί το λέγαμε αυτό στις γειτονίες. Ο μεγαλύτερος μου μουάκιας. Ο μεγαλύτερος μουάκιας είναι ο Τραμπ. Μεγάλη κουφάλα και ο Τραμπ, μεγάλη κουφάλα και ο Ερντογάν. Τι νομίζετε. Επειδή είναι στα 80, δεν παίρνουν κανένα χαπάκι να κάνουν τη δουλειά. Τον έχει βάλει στο χαρέμι μέσα και τον έχει τώρα άρχοντα. Ποιος Επστάιν. Ο Τούρκος έχει μαζέψει εκεί όλο το γυναικολόι. Πώς νομίζετε ότι κλείνονται οι μεγάλες συμφωνίες. Ποιος θα πάει εκεί. Ο Μητσοτάκης. Ο άπλερος. Που βλέπει γυναίκα και στρίβει. Αυτός φοβάται τις γυναίκες. Ο Τραμπ δεν φοβάται τις γυναίκες. Ούτε ο Ερντογάν. Απολαμβάνουν. Τον έχει μέσα με τα πιλάφια του, με τα κοτόπουλά του, με τους αστακούς του, με τα ψάρια τα καλά από το Βόσφορο, με τα στρίδια, τα μύδια, τα αφροδισιακά και τον έχει κάνει τούρμπο το γέρο. Τούρμπο! Ζωή και κότα περνάνε εκεί και μοιράζουν τα όπλα. Και εμείς τα βόδια, τα ζώα. Και δεν μιλάω για τους Έλληνες πολίτες, κυρίες και κύριοι. Μιλάω για τις κυβερνήσεις μας, οι οποίες είναι ανίκανες να σταθούν σε τόσο μεγάλα φόρα, διεθνή φόρα, όπως είναι το ΝΑΤΟ. Ο άλλος που είναι το άλλο το ρεμάλι, που κατοικοεδρεύει. Του βγάλαν το λουρί. Το 6943 στα 354-51. Θέλω μηνύματα. Να μου πείτε πώς είδατε τις αγκαλιές του Τραμπ με τον Ερντογάν. Πού είναι το άλλο το. Μην το πω τώρα. Συναντιέται με τι, με ποιους συναντήθηκε. Τον κάνανε πέρα. Το φοβικό, το δειλό, τον ανίκανο. Ούτε με τον Ερντογάν θα συναντηθεί, ούτε θα αλλάξει καμιά καλημέρα με τον Τραμπ. Καλά δεν μας λέγανε από προχτές
Τι προχτές. Δεν μας λέγανε εδώ και δύο μήνες που μας παραμυθιάζανε ότι ο Τραμπ πριν πάει στην Τουρκία θα περάσει από την Ελλάδα. Ποια Ελλάδα! Τι μούτζωσε! Και καλύτερα να μην έρθει να σας πω την αλήθεια, γιατί αυτός είναι ικανός, αυτός ο άπλερος, ο φοβικός, ο δηλούλιακας. Για το Μητσοτάκη μιλάω. Αυτός είναι ικανός όταν έρθει ο Τραμπ στην Ελλάδα του πουλήσει και την Ακρόπολη. Εκεί έχουμε φτάσει. Όπως και να, κυρίες και κύριοι, το κλίμα μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ στο ΝΑΤΟ είναι εξαιρετικά φιλικό. Θα τους δώσουν τα F-35, θα τους δώσουν ανταλλακτικά για τα αεροπλάνα, θα τους δώσουν τη συντήρηση για τα F-35. Τελείωσε η ιστορία με το εμπάργκο λόγω των S-400 και, με λίγα λόγια, θα φύγει και χορτάτος ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας δουλειές στα χαρέμια του Ερντογάν. Έχουνε πάρει εκεί τους προσωπικούς τους γιατρούς, τους έχουνε προμηθεύσει με τα χάπια, τα δυνατά, τα αισθητικά, και έχουνε κάνει εκεί πάρτι. Πάρτι! Χορεύουνε τα χανουμάκια. Και ο άλλος, ο δηλός, έχει καβαλήσει ένα μάξι και γυρνάει στην Άγκυρα σαν τον Παλαβό. Με ποιον συναντήθηκες, κύριε Μητσοτάκη? Κύριε Γεραπετρίτη, εσύ με ποιον? Όλοι μαζί και οι ψωριάριδες μόνοι τους. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό, κυρίες και κύριοι. Το θέμα είναι ότι προσβάλλεται ο ελληνικός λαός. Τρώει ήττες, τρώμε ήττες, τεράστιες διπλωματικές ήττες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εμείς έχουμε πληρώσει αυτά που μας είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μας είπε για το 5%. Το δώσαμε το 5%. Αλλά το δώσαμε από το υστέρημά μας, από την υπερφορολόγηση των ελληνοπολιτών. Ορίστε, κύριε Μαρινάκη, βγες και πες μας τα παραμύθια σου πάλι. Ξεφτυλιστήκαμε. Οι τελευταίοι είμαστε. Οι τελευταίοι χωριάτες στην Άγκυρα. Και οι άλλοι αγκαλιάζονται και φιλιούνται. Αγκαλιάζονται και φιλιούνται, και εμείς στην άκρη. Είναι ξεκάθαρο. Πέραν των όποιων αστεϊσμών και των όποιων καλαμπουριών, ότι δυστυχώς αυτές τις ώρες στην Άγκυρα ο Τραμπ με τον Ερντογάν χωρίζουν το Αιγαίο στα δύο. Ρυθμίζουν το θέμα με τα πετρέλαια. Ο Θεός να φυλάξει τι θα γίνει με το ψευδεπίγραφο τουρκο-λιβικό σύμφωνο, και ο Θεός να φυλάξει για το τι θα γίνει με την Κύπρο. Από την άλλη, φαίνεται να ενισχύεται η συμμαχία των Τούρκων με τους Αμερικανούς και στο θέμα της Ουκρανίας. Και επίσης ενισχύεται και το γεγονός ότι οι Αμερικανοί και ο πρόεδρός τους δεν γουστάρουν τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ξέρετε τι είναι να κάνουν παρέα και να θάβουν εμάς τους Έλληνες πολίτες, θάβουν ουσιαστικά, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς τα νέα είναι πολύ άσχημα από την Άγκυρα, και Μητσοτάκη είδατε και μην τον απαντήσατε. Άγκυρα γιοκ, κύριε Μητσοτάκη. Έχω μηνύματα πολλά. Ο αγαπητός Χαράλαμπος Ιορδανίδης. Όλο αγκαλιές και φιλιά ήταν ο Τραμπ με τον Ερντογάν, βέβαια. Ο Μητσοτάκης χαμογέλασε σαν χάχας. Είμαστε ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Θα μας πάρουν και τα πετρέλαια. Λυπάμαι πολύ, είναι η αλήθεια. Συνεχίστε, εσείς έχετε απομείνει και ακούμε μερικές αλήθειες. Ο Μιχάλης. Τελικά ο Μητσοτάκης δεν σήκωσε το τηλέφωνο την κρίσιμη ώρα. Τουλάχιστον με την Κιλφόιλ καλά τα πάει. Ο αγαπητός φίλος που δεν μου αφήνει τίποτα, GA λέει. Τι GA, μωρέ? Τι GA? Και εγώ είμαι ο πράκτορας 007, να πούμε. Και εγώ είμαι ο Θουβού. Τι GA? Δεν διαβάζω το μήνυμά σου. Δεν διαβάζω το μήνυμά σου. GA. Δεν έχεις ονοματεπώνυμο, ρε. Ο Μανώλης.
Περίμενες, λέει, τίποτα καλύτερο από αυτόν και την κυβέρνησή του? Αυτοί κοιτάνε πώς και με ποιο τρόπο θα ξεπουλήσουν την Ελλάδα και το Αιγαίο. Ο Κυριάκος, η κατάσταση είναι μπακλαβά, hot dog, σιρόπι τσουτσούν. Αυτό μου λέει ο Κυριάκος. Άρα, Κυριάκο, πόσο δίκιο έχεις. Ο αγαπητός Μάρκος Αλέξανδρος, καλησπέρα. Για τα F-35 η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Για την Τουρκία, γιατί αφενός πρέπει να δώσει άδεια το Κογκρέσο, αφετέρου το Ισραήλ. Μην ανησυχείς, Μανολάκη μου. Θα τα βρούνε μια χαρά αυτοί. Μια χαρά θα τα βρούνε. Και μην ξεχνάς ότι ο Τραμπ είναι καλοπερασάκιας. Ο άλλος τον έχει στα όπα όπα αυτές τις ώρες, στα πούπουλα. Μέχρι και γυναίκες του έχει πάει. Μέχρι και γυναίκες του έχει πάει. Την είδες πουθενά τη Μελάνια? Μόνος του πήγε. Ο μοναχοβαγάς. Ο μοναχόλικος. Μοναχόλικος είναι ο Τραμπ. Τι νομίζεις? Αυτές τις ώρες αυτοί περνάνε ζωή και κότα. Αλίμονο σε εμάς. Αλίμονο σε εμάς, μεροκαμαδιάριδες. Η Ελένη, καλησπέρα, συνεχίστε, λέει ακάθεκτη. Α, συνεχίσουμε, Ελένη μου, αλλά σε λίγο καιρό θα χάσουμε και τη φωνή μας. Θα πάθουμε αφωνία εδώ πέρα. Ο Νίκος, θα ερχόταν, λέει, με τυμπανοκρουσίες ο Τραμπ στην Αθήνα, μας κοροϊδεύανε. Φέρτε σανό για το λαό. Ο Βαγγέλης, όλοι στην αμερικανική γωνία, στο στάδιο Καραϊσκάκη να διαμαρτυρηθούμε. Όλο το κουκουέ με αρχηγό το κύριο Μπογιόπουλο. Μάλιστα. Κυρίες, κύριοι, θα πάμε σε ένα μικρό τραγουδάκι, ωραίο τραγουδάκι, διότι τελικά εμείς μια ζωή πληρώνουμε τις αμαρτίες αλωνών. Εμείς μια ζωή είμαστε οι χαμένοι της ιστορίας. Τα λάθη των πολιτικών ηγεσιών τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Οι Έλληνες πολίτες θα μοιραστούν τη φτώχεια, την αύξηση του πληθωρισμού. Οι Έλληνες πολίτες θα πληρώσουν την ασπίδα του Αχιλλέα. Θα την πάρουμε 3 δισεκατομμύρια από τους Εβραίους. Τους Ισραηλινούς, συγγνώμη, μην τους προσβάλλω. Μην τους αναφέρω στο θρήσκευμα, τους αναφέρω στο έθνος. Εμείς θα πληρώσουμε τις Μπελχαρά. Εμείς θα πληρώσουμε τους Τεμπελχανάδες. Εμείς θα πληρώσουμε, κυρίες και κύριοι, τα γαλλικά αεροσκάφη. Εμείς θα πληρώσουμε τις αμαρτίες των αλωνών. Έτσι λοιπόν και η Ρίτα Σακελαρίου είχε δημοσιεύσει, είχε ερμηνεύσει ένα σπουδαίο τραγούδι. Μια ζωή πληρώνουμε τις αμαρτίες αλωνών, κύριε Μπαρμπαρή. Για να τα ακούσουμε. Άιντε ρε παιδιά, μας κλείσανε σε ένα δωμάτιο σκοτεινό. Έχουμε φάει 10 και δεν έχουμε ρίξει κανέναν. Φάγαμε 10 και δεν ρίξαμε κανέναν με αυτή την κουτόφραγκη ηγεσία των Μητσοτάκουλων και των Δρακουμέλ.

Ο Γιώργος μου λέει, ο Βόσπορος βρωμάει. Δεν έχει ψάρια για φάγωμα. Από το Αιγαίο το δικό μας. Μας τα κλέβουνε και του δίνει ψάρια και τρώει. Από το Αιγαίο του δίνει ψάρια και τρώει. Ο Γιώργος από το Παλιοφάλιρο. Ο Βόσπορος βρώμησε. Είναι από αυτά τα κλεμμένα ψάρια. Με τα 150 τουρκικά αλλιευτικά. Ας τα ψάρια κάτω ρε. Ας τα ψάρια κάτω ρε. Είναι ελληνικά τα ψάρια. Τενάγα, δείτε από εκεί. Ούτε ψάρια δεν έχετε. Τα κλεμμένα ψάρια του δίνει και τρώει. Άρα Γιώργο από το Φάλιρο, πόσο δίκιο έχεις.

0: κυρίες, κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Το αντιστημικό δελτίο μέχρι τις 6. Πάμε να ξεκινήσουμε. Σήμερα στο πρωτοσέλιδό μας, σε εισαγωγικά, έχουμε το ερώτημα προς τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, το σωτήρα, αυτόν που πήγε στον Άριο Πάγο, λέει, για να ανασύρει την υπόθεση του Predator. Από ποιος, ρε? Από τους κολλητούς σου? Ο Γρηγόρης Δημητριάδης δεν είναι κολλητός σου? Σε ρωτάω, ρε. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο πρωθυπουργικός ανιψιός, δεν είναι κολλητός σου? Γιατί δεν ρωτάς αυτόν? Είναι καλός δικηγόρος να σε διαφωτίσει για το Predator. Την ξέρει την υπόθεση απ' έξω κανένα εκατοτά. Άλλωστε τον κάλεσαν στον Άριο Πάγο και τον απείλαξαν. Απ' όλα. Γιατί δεν τον ρωτάς λοιπόν να μάθεις την αλήθεια για το Predator? Ούτως ή άλλως γενικός γραμματέας στο γραφείο του πρωθυπουργού ήταν. Γιατί δεν ρωτάς τους κολλητούς σου, κύριε Σαμαρά? Γιατί πουλάς τρελά, κύριε Σαμαρά. Αλλά σε ρωτάω σήμερα αυτό που βλέπω να διαβάζω στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μακελιό. Πόσα σου σκάσω κόκαλης, κύριε Σαμαρά? Όχι! Δεν είναι περσινά ξινά στα φιλιά. Πόσα σου σκάσω κόκαλης? Ρωτούν! Δεν ρωτάω εγώ. Ρωτάει ο κόσμος. Πόσα σου σκάσω κόκαλης τότε για να ρίξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη? Εσύ, κύριε, πριν από λίγο καιρό είχα κάνει μια συνέντευξη με τον κύριο Ηλία Γεωργίου της Siemens. Το μεγάλο αφεντικό της Siemens στην Ελλάδα. Θέλω να ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα. Ακούστε το πολύ προσεκτικά για να δείτε τι λέει ο τότε, το τότε μεγάλο αφεντικό των Γερμαναράδων στην Ελλάδα για τον κύριο Αντώνη Σαμαρά και τη σχέση του με τον κύριο Σοκράτη Κόκα. Παρακαλώ.
1: Εμένα μου είχε εκμυστηρευτεί ο ότι στην Ιμφών,
2: ναι,
1: στο Σαμαρά μπροστά και στην Πεθερά, ο Σαμαράς πήρε μια μαύρη σακούλα με λεφτά.
2: Εσύ είπα, πήγες αλήθεια.
1: Λοιπόν, και μάλιστα μου είπε και το ποσό.
2: Εντάξει,
1: 13 εκατομμύρια.
2: Αλήθεια.
1: Αυτός πήρε μόνο μια φορά λεφτά.
2: Από μένα, ναι.
1: Από σένα, άλλα από σένα.
0: Ακούστε τι λέει, βάλ το δυνατά. Δυνατά.
1: Εδώ με έχεις ακούσει.
2: Νομίζω ότι πρέπει να πήρε και από το κόκκαλι. Το κόκκαλι στο μέριξε. Πλήρωσε το συμπιλίδι και πλήρωσε.
1: Δεν έχεις, δεν έχεις ακούσει για ένα ποσό.
2: Όχι, πλήρωσε και το Σαμαρά.
1: Από το Σαμαρά.
2: Μαζί είχε πει το κόκκαλι, πληρώνω εγώ, βάλτε και στις πλάτες. Και έτσι έγινε.
1: Γιατί εσύ, κατά αυτά που έχουν πει, ήξερες ότι θα πέσει η κυβέρνηση από το κόκκαλι. Ήσουν από τους πρώτους που κόκκαλι. Δηλαδή ήσουν στρατηγικά μελετημένος εκεί πέρα.
2: Σου λέω, ήρθες ο Κράτης και είπε, κινδυνεύομαι, αυτός ο θα μας φέρει την Αλκατέλ, θα χάσουμε τη δουλειά, δεν πρόκειται να σταυρώσουμε δουλειά και πρέπει πάση δύο να το ρίξουμε.
1: Η Αλκατέλ ήταν.
2: Ναι, και επειδή δεν φτάνουν αυτά που εγώ, βάλτε και εσείς πλάτη.
1: Αυτό έγινε σε περιορισμένο κύκλο.
2: Ήρθε. Ο προϊστάμενος μου, ο Γερμανός, και εγώ το ρίξα.
1: Τα έπεσε σε ευρύ κύκλο ή σε...
2: Ποιος?
1: Σαν μπροστά.
2: Με το σοκάρι.
1: Όταν είπε ο κόκκαλης αυτό.
2: Βεβαίως.
1: Ρίξτε το.
2: Βεβαίως. Αλλά τι, δεν μπορώ να το πω αυτό και να το προτεώσω.
1: Άλλο λέω, ήταν κι άλλος.
2: Όχι.
1: Μόνος σου.
2: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό. Σας.
2: Ναι.
1: Εσύ κι αυτός.
2: Ναι.
1: Ρίξτε τον.
2: Ναι. Όχι, ρίξτε τον. Πρέπει να τον ρίξουμε. Και βάλτε πλάτη.
1: Κίλερ.
2: Βάλτε πλάτη.
1: Δολοφόνος.
2: Βέβαια. Και για μένα καλά είναι. Βεβαίως το θυμάμαι. Λοιπόν.
1: Ποιος, πώς λέω.
2: Του λέω.
1: Καλά, εντάξει.
2: Του λέω. Τα χρήματα που σου είπα να δώσει δεν είναι για το κόμμα, είναι προσωπικά του λέω σίγουρα για την υπηρεσία του Μητσοτάκη. Μου λέει δεν έχει σημασία, μέσα θα τα δώσουμε. Γιατί θέλουμε να πάρουμε δουλειές. Λέω, αν θέλετε τη γνώμη μου, μην τα δίνετε, αλλά θέλετε να σου δώσετε. Ήρθανε λοιπόν, φέρανε τα χρήματα, πάω τα χρήματα, τα δίνω στη ρηγή μας και μου δίνει κουπόνια. Τα κουπόνια ήταν προπερασμένων χρήσεων. Σημαίνει ότι δεν πήγαν στο κόμμα, πήγαν στις τσέπες του Μητσοτάκη.
0: Κυρίες, κύριοι, τι λέει αυτός ο άνθρωπος? Λέει, Τους είπε τότε ο Κόκαλης, ο μεγάλος Κόκαλης, ο θείος Σοκράτης. Στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη, τώρα γίνεται καταρχήν της κακομοίρας με την Τώρα. Έχει βγει Τώρα και τον περνάει τον Σαμαρά από γενές 14. Όμως, η κυρία Μπακογιάννη δεν μας λέει όλη την αλήθεια. Κατά τον κύριο Γεωργίου, χρήματα από τον Κόκαλη δεν πήρε μόνο ο Αντωνάκης ο Σαμαράς κατά τον κύριο Γεωργίου, όχι κατά με, δεν ήμουν εγώ μπροστά. Ο κύριος Γεωργίου πέρασε από δικαστήριο, από δίκη για τη Siemens και είναι έξω. Όλοι όσοι δικάστηκαν για το μεγάλο σκάνδαλο της Siemens είναι έξω. Άλλοι αθωωμένοι, άλλοι με βραχιολάκια, άλλοι με περιοριστικούς όρους. Άλλοι έχουν εκτίσει μέρος της ποινής και πάλι είναι έξω. Κανένας αυτή τη στιγμή δεν είναι φυλακή. Μου είπε λοιπόν το τότε ισχυρό αφεντικό των Γερμανών στην Ελλάδα ότι ο κύριος Σαμαράς είχε πάρει μια σακούλα με λεφτά. Μόνο μια σακούλα. Για περισσότερες σακούλες μου μιλάει. Μαύρες σακούλες σκουπιδιών. Στις οποίες μέσα έβαζαν τούβλα και εναπόθεταν στο σπίτι του κυρίου Σαμαρά στην οδό Νυμφών που έμενε η πεθερά του. Και ο κύριος Σαμαράς που θέλει να φτιάξει κόμμα δεν έχει βγει να τα διαψεύσει αυτά. Ένα λεπτό. Αν εγώ έβρισκα έναν άνθρωπο και έλεγε για μένα ότι μου δίνανε σακούλες με λεφτά και ήθελα να φτιάξω κόμμα, δεν θα του τράβαγα μια μήνυση, δεν θα του τράβαγα μια αγωγή, δεν θα τον ξέσκιζα. Θα τον ξέσκιζα, βεβαίως θα τον ξέσκιζα. Και θα έψαχνα να βρω στα δικαστήρια το δίκιο μου. Πώς πάει λοιπόν ο κύριος Σαμαράς στον Αριοπάγο και ψάχνει να βρει το δίκιο του για την υπόθεση των υποκλοπών και δεν ψάχνει να βρει το δίκιο του για την υπόθεση όλων όσων λέει ο Γεωργίου ότι πήρε μια σακούλα λεφτά από τον Κόκαλη. Και δεν λέει μόνο αυτό, λέει και κάτι ακόμα. Γι' αυτό τότε ο Μητσοτάκης, λέει ο Γεωργίου, δεν βγήκε να πει τίποτα για το πόσα λεφτά πήρε ο Σαμαράς από τον Κόκαλη. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Μητσοτάκης έπαιρνε περισσότερα λεφτά από τη Siemens. Γιατί του δίναμε συνέχεια λεφτά και τα βάζει στο παντελόνι. Και πέρναγα, λέει, από τη Ριγίλης, που ήταν τότε τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, και αντί να μου δώσει μια απόδειξη, μου δίνε λιγμένα κουπόνια του κόμματος. Τα λεφτά ο Μητσοτάκης τα βάζε στην τσέπη. Και μαζί στην τσέπη τα βάζε και ο Σαμαράς από τον Κόκαλη. Και έλεγε ο Κόκαλης τότε που θέλει να πάρει όλα τα τηλεφωνικά κέντρα, τα ψηφιοποιημένα στην Ελλάδα. Είχε γεμίσει. Η Ελλάδα, αν θυμάστε, τη δεκαετία του 90-2000 με τα τηλέφωνα της Siemens. Ο Κόκαλης συνεργαζόταν με τη Siemens και ήθελε να πάρει Intracom με τη Siemens όλα τα ψηφιακά, το ψηφιακό κέντρο τότε. Και ο Κόκαλης έδωσε λεφτά στο Σαμαρά, τα άρπαξε δηλαδή ο Αντώνης και τα άρπαζε και από τη Siemens και από τον Κόκαλη. Λοιπόν, και παραλλήλως, όταν βγήκε ο Μητσοτάκης να πει ότι με ρίξανε, δεν ανέφερε ποτέ την αλήθεια για το τι μπορεί να έγινε στην υπόθεση αυτή. Και για να μην πολυλογούμε, ο Κόκαλης είπε ξεκάθαρα κατά τον Γεωργίου, «Βάλτε πλάτη να τον ρίξουμε!» Και το είπε στους Γερμανούς και στο Σαμαρά. Και ο Σαμαράς τάρπαξε από τον Κόκαλη. Και βγαίνει αυτό σήμερα και δεν έχει διαψεύσει τίποτα. Να βγεις να διαψεύσεις.

0: για απίστευτο κινησμό. Πάμε στο δεύτερο απόσπασμα, το οποίο είναι πιο διαφωτιστικό για το πώς κονόμαγε και ο Μητσοτάκης και ο Σαμαράς λεφτά και από τους Γερμανούς και από το Κόκαλη. Αυτοί είναι, κυρίες και κύριοι, άνθρωποι που θέλουν να ξανακυβερνήσουν τη χώρα, να παίξουν ρόλο στα πολιτικά πράγματα. Οι κατά τον Γεωργίου Πιαστράκηδες. Και το έχουμε πρωτοσέλιδο σήμερα, κύριε Σαμαρά. Δεύζω το διαψεύσεις. Όχι, δεν θα πας στις εκλογές έτσι. Θα πας στις εκλογές διαψεύδοντας. Ή θα τα ακούς κάθε μέρα. Πάμε στο δεύτερο.
1: Ό,τι πήγαινε για το κόμμα, δεν πήγαινε σε μετρητά. Πήγαινε στην Κόξορ Μάγιο.
2: Ναι.
1: Ό,τι πήγαινε σε μετρητά, πήγαινε για την οικογένεια Μητσοτάκη. Και δίνανε για να είναι έτσι. Υπάρχουν να έχουν και μια εμφανή αξιοπρέπεια. Δίνανε κουπόνια προγενού των χρήστων. Το οποίο ήσανε χρήστη.
2: Στη Μάγιο που είχε μάθει ο Λαγιώτης.
1: Η Μάγιο είναι υπαρκτή.
2: Είχε μάθει ο Λαγιώτης, ναι, τον κάνει σε δημοσίο.
1: Είναι υπαρκτή, όχι.
2: Ο Λαγιώτης από πού το μάθες, εσύ το πάτε.
1: Όχι. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με τον Λαγιώτη.
2: Δεν το είπε κανένας από τους...
3: Σία.
2: Σία.
0: Κάτ. Κάτ. Απ' τη Σία το μάθει ο Λαγιώτης. Ένα λεπτό. Λέει το πρώην αφεντικό, το ισχυρό. Ο αρχικαπετάνιος, ρε, το Γερμανό στην Ελλάδα, λέει. Ο Κόκαλης έδινε λεφτά στο Σαμαρά. Και έδινε παραλλήλως λεφτά και η Ζήμενς στο Μητσοτάκη. Καταλάβατε γιατί ο Ψηλός ποτέ δεν βγήκε να πει για το Σαμαρά ότι χρηματίστηκε παρά το γεγονός ότι τον πίεσαν. Γιατί τα παίρνανε και οι δύο τότε. Κατά το Γεωργίου. Και κατά άλλους. Όχι μόνο για αυτόν. Υπάρχουν και άλλες μεγάλες μαρτυρίες. Και επίσης ο Μητσοτάκης τότε έβαζε τα λεφτά σε μια εταιρεία, τη Μάγιο. Θυμάστε τη Μάγιο. Τελικά τα βρήκαν με τον Λαλιώτη στο δικαστήριο. Ο Λαλιώτης όμως είχε βγει και τον είχε πάρει παραμάζεμα. Τον είχε ξεβρακώσει το Μητσοτάκη. Αλλά όταν ρωτώ το Γεωργίου, μα ποιος του το είπε εσείς? Όχι, λέει, η CIA. Και ρωτώ εγώ, ο καημένος ο αφελής. Και πού, τι σχέση είχε ο Λαλιώτης με τη CIA?
1: Εγώ μέσα κάπου είχα γραμμένο, αλλά δεν μπορώ να το πετάξω το δάχτυλο, και τον αριθμό λογαριασμού της. Τα περισσότερα συντάκτητα έχουν μετρητά και πηγαίνα στην τσίπη.
2: Το πώς απολογίζεις τα πόσα απολογήθηκαν σε αυτήν την οικογένεια?
1: Τι με απολογίζω τώρα? Και νομίζω ότι όλα γινούσαν μέσω ενός.
2: Όχι από σένα, δεν μιλάμε.
1: Τα κάνανε και μόνοι τους οι Γερμανοί.
2: Ο Μακαρίτσο Βαρθολομίος είχε πάρει χρήματα, ακούστηκε στη δίκη αυτό.
1: Είχε πάρει από τον Χριστοφοράκο,
2: για το, για το κόμμα.
1: Ναι.
2: Δεν νομίζω ότι τα πήρε για την πάρτι. Για το κόμμα τα πήρε. Ήταν
1: ναι,
2: ταμείας.
1: Για το κόμμα, ναι.
2: Και η δολοφονία δεν ήταν δολοφονία για συστηματικούς λόγους?
1: Εγώ δεν το ήξερα. Εγώ πάντα
2: από κάτω ήταν υπάλληλο τη Ζήμη. Από κάτω ήταν υπάλληλο τη Ζήμη. Παρακολούθησε.
1: Ναι.
2: Στο λόγο. Δεν τον σκότωσε ο επειδή του πήρε γυναίκα.
1: Η μάνια της ήταν, σου λέει, πολύ να ήθελε να ξεπλύνει την τροπή, ξέρω εγώ, το συνδυάσαμε, ωραία. Πάντως, όταν δίναμε εμείς, στο Πασόκ, δεν ήταν ο γείτονας.
3: Δεν ήταν?
1: Δεν ήταν ο γείτονας ταμείας. Ήταν ο Πέτρος ο Λάμπου.
3: Ο Λάμπου. Ο Φαλάκρος.
1: Ο Λάμπου.
2: Τις αγροτικές τραπέζες.
3: Τις αγροτικές τραπέζες.
1: Μετά το ήξερα.
3: Αυτό ήταν ο ταμείας.
2: Ο ταμείας.
1: Μετά έγινε διοικητής στο Μοτέλο. Ναι.
2: Ο Λάμπου. Τα έδινε στο Πασόκ ή τα έβαζε και εκεί? Όχι, πρέπει να μην το είχε βγάλει και λεφτά όλα.
1: Τα έδινε στο Πασόκ και δεν έρχονταν μόνος.
2: Δεν έρχονταν μόνος του? Με ποιον αυτό? Με ποιον
1: αυτό? Δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματα.
2: Δεν θυμάσαι.
1: Δεν θυμάμαι.
2: Ήταν πολλοί.
1: Όχι, αλλά τότε με κάθε...
2: Ήταν βουλευτές αυτοί που έρχονταν ή τίποτα? Κομματόσκυλα.
1: Κομματόσκυλα.
2: Μάλιστα. Και ο Λάμπρου τα κούμπαγε στο κόμμα, έτσι.
1: Εγώ εκτιμώ ότι αν δεν
2: τα... Επί Παπανδρέου ήταν αυτό, επί Σιμίτη. Επί Παπανδρέου ήταν.
1: Όχι, επί
2: Σιμίτη.
1: Παπανδρέου.
2: Παπανδρέου δεν τα ξέρω αυτά.
1: Θα σου πω να ξέρω, σίγουρα τα ξέρω. Κοίταξε, εγώ εκτιμώ ότι τα έδινε στο κόμμα, διότι αν ήθελε να τα κρατήσει...

0: της για τις επιτυχίες. Θα κοπάρει μόνος.
1: Μα αυτός που έφερε ήταν δικός του.
0: Εντάξει. Σε εμάς πάντως έδινε την εντύπωση ότι τα έδινε στο κόμπι, γιατί έρχονταν μόνος.
2: Εσένα ο Κακαουνάκης είχε... σε είχε... αυτό...
0: Έβγαζε τις
2: κάρτες. Άλλο λέω, σε είχε... σε είχε οχλήσει κατά μόνας, δηλαδή προσωπικά.
0: Ναι, και ο Κακαουνάκης.
2: Προσωπικά, άλλο σου λέω, προσωπικά. Κύριε Ηλία, κύριε Γεωργίου.
0: Για την εταιρεία, σαν γενικό διευθύντη.
3: Κύριε Ηλία! Ο Κακαουνάκης και ο Τράγκας. Ακούστε τους. Τι λέει ο Κυριλίας, ο Κυριλιάς.
2: Σε έπαιρνε τηλέφωνο, αυτό ρωτάω.
0: Ήρθε στο γραφείο μου.
2: Και τι σου είπα, θέλω λεφτά.
0: Σου είπα, μου είπαν ότι θέλουν λεφτά για να μείνει εσύ μες στο απειρόφυτο.
2: Ερχόντουσαν οι ίδιοι, αυτό λέω.
0: Ναι.
2: Και ο Τράγκας.
0: Ναι.
2: Άλλοι δημοσιογράφοι δεν ερχόντουσαν.
0: Όχι. Αυτοί βγάζαν τις κασέτες τότε που είχαν να πάρει το βιλάκι. Κάθε μέρα, επί δύο μήνες βγάζαν κασέτες. Κάθε μέρα άκουγα τη φωνή μου στο ραδιόφωνο.
2: Που μιλούσες με τους. Γιατί εγώ δεν τα θυμάμαι.
0: Με τους Οτετζίδες.
2: Γιατί εγώ δεν τα θυμάμαι.
0: Ναι.
2: Αυτό σου λέω, δεν τα θυμάμαι.
0: Κάθε μέρα θα έβγαζε. Κάθε πρωί.
2: Έβγαζε.
0: Και νομίζω ήταν στο Sky τότε.
2: Ήταν στο Sky.
0: Μπράβο.
2: Ο Sky που όταν έπεσε ο Μητσοτάκης βγήκαν και είπαν την μέρα, έπεσε ο Τάδε, έπεσε ναι. Ο Τύρανος.
0: Κάθε μέρα άκουγα το όνομά.
2: Εσύ θυμάσαι αν αυτοί πήραν λεφτά από την εταιρεία της Siemens ή από τον Κοκαλί.
0: Εγώ ξέρω ότι πήραν και από τους δύο.
2: Γιατί μου είπες από τον Κόκαλη πήραν.
0: Και από τους δύο. Εγώ όταν ήρθε να με εκβιάσει ο Τράγκας, μου ήρθε ενοχιακό για να είναι η εταιρεία στο απειρόφυτο. Του λέω Γιώργο μου, εγώ δεν είμαι ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πήγαινε τον Σωκράτη που είναι ιδιοκτήτης, να σου τα δώσει. Εγώ του λέω πρέπει να επεμβάσει το αίτημα στη Γερμανία, να πάρω από εκεί έγκριση. Να πας να σε γνωρίσουν οι Γερμανοί και λοιπά και αυτά, το θες αυτό το πράγμα. Όχι. Πήγαινε να δηλώσει ο Σοκράτη να σταθώσει. Και πήραμε στο Σοκράτη να φύγουμε τόσο Σοκράτη έτσι και έτσι. Καλά μου λέει Σοκράτη, ας έρθουνε και θα τους βολέψω στο φλάσ. Όπως και έχει. Και έχεις ιστορία.
1: Ήταν η δικαιολογία να παίρνει χρήματα από φλάσ.
0: Ναι.
1: Από
0: κάπου.
2: Ναι.
0: Και μετά πήγανε στο φλάσ και σταματήσανε. Χαθήκανε και οι κασέτες, χαθήκανε.
2: Χαθήκανε όλα. Ναι, είχε πέσει όμως η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Μετά έπεσε η κυβέρνηση. Δεν έγιναν αυτές
2: οι κυβέρνησεις. Όχι. Επειδή θυμάμαι καλά, ο Τράγκας ήταν στο Sky όταν έπεσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Θυμάστε τα πανηγύρια και φώναζαν, πέσανε οι άθλοι, πέσανε οι βρωμεροί.
0: Δεν θυμάμαι, μπορεί να είναι μετά τότε.
2: Εντάξει, μετά το εξαργύρωσε πήγα στο Flash. Ναι, το θυμάμαι αυτό όταν φτιάξαν το Flash κλπ. Για το Κουκουέ δεν θυμάσαι ποιο πρόσωπο ήταν. Γιατί τότε είχε βγει ο.
0: Και σου είπα την ιστορία ότι εμείς αναλάβαμε τότε. Βόσουμε. Στο Σαμαρά λεφτά και ο Κόκκινς έδωσε στο Σιμπηλίδη. Ακριβώς για να φύγουν οι γίνες μια να πέσουν τις οδέες.
2: Το ποσό που έδωσε στο Σιμπηλίδη το θυμά. Δεν το ξέρεις. Γιατί
0: δεν το ξέρω,
2: Ναι, άρα ο Σιμπηλίδης πήρε λεφτά.
0: Βέβαια. Ο Τσοκράτη, τι σου λέω τώρα.
2: Ο Μητσοτάκης δεν το είπε ποτέ. Αφού προκλήθηκε. Δεν το προκαλέσαμε. Δεν ξέρω, όλοι φωνάζαμε.
0: Δεν ξέρω, μπορεί. Κοίταξε.
2: Γιατί υπάρχει και ο ίδιος.
0: Ο Σοκράτης υπάρχει και ο ίδιος, είχε βαριά και του κράταγε.
2: Το κράταγε ο Κουκάλης.
0: Οπότε τι να λέει.
2: Μάλιστα. Άρα ο Σαμαράς, συγγνώμη θα σου το πω, αλλά είναι κάθε μέρα.
0: Κοίταξε, σε εμάς δεν φέρθηκε άσχημα.
2: Σου φέρθηκε καλά. Όταν και εσύ σου τα δύνατε, τι τα ζητάει γι' αυτό.
1: Και τώρα να παίρνει και λεφτά και να σας φερθεί και άσχημα δεν
0: γίνεται. Τα έχει δώσει και αυτά.
1: Τα έχει δώσει και αυτά.
0: Συγχωρείς.
2: Εσείς του τα δίνατε.
1: Δηλαδή,
0: τι είναι.
1: Δώσατε και δεν σας.
0: Δώσαμε και δεν μας δώσατε. Δεν πειράζει.
3: Δώσαμε και δεν μας δώσαν τη δουλειά. Ρε Αντώνη, Αντώνη. Τι είναι αυτά ρε. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Ρε ξεφτύλες δεν τρέπεστε. Έχει βγει 6 χρόνια ο Γεωργίου. Σας έχει κάνει ξεφτύλα. Καλά εντάξει τους πεθαμένους. Τι να πω ρε για τους πεθαμένους τώρα. Ο Κακαουνάκης και ο Τράγκας ήταν γνωστό ότι εκβιάζαν. Το μισό πολιτικό κόσμο της χώρας. Τα λέω Γεωργίου ρε παιδιά, συνέντευξή του άνθρωπος. Τι να πει. Πήγαινε ο Μπαρμπαγιώργης ο Τράγκας, Θεός χωρέστον, και έλεγε. Κύριε Γεωργίου, τρακώ. Πήγαινε ο Κακαουνάκης, Τσι Γιώργη και Τσι Γιώργο, Ιακώ. Διακό! Και τα σκάζανε! Και χτίζανε πολυκατοικίες οι άλλοι! Και αγοράζαν διαμερίσματα! Και αναρωτιούνται όλοι πώς έγιναν τα μεγάλα λεφτά! Πώς ο Τράγκας, ο Μακαρίτης, Θεός χωρέστον, μέχρι και πλάκες χρυσού είχε! Μέχρι και σπίτι για να μένει παστρικιά! Στη Γαλλία! Στη Νέα Υόρκη! Και πάρε και τα διαμερίσματα και πάρε και τα μετρητά. Ο Τράγκας πρέπει να βγάλε από αυτή την ιστορία με τις Siemens και τους εκβιασμούς πάνω από 1 δισεκατομμύριο δραχμές. Και λίγα λέω. Όσο για τα κοκαουνάκι που έχουν διηγηθεί απίστευτα περιστατικά. Έτσι παιδιά γίνονται περιουσίες. Εκβιάζανε τους Γερμανούς για να παίρνουν τα φράγκα. Και όλοι έμειναν ικανοποιημένοι. Ο Σαμαράς γιατί πήρε κατά το Γεωργείο πάντα, έτσι. Συνέντευξη ρε παιδιά, παίζω. Τι να παίξω, τα απομνημονεύματά μου. Την ιστορία της ζωής μου, θα τη γράψω σε βιβλίο. Μα και πουλήσει και βγάλω κανένα φράγκο, όπως βγάλαν αυτοί. Πήγαινε ο Σαμαράς και δώσ' του λεφτά ο Κόκαλης. Πήγαινε ο Σαμαράς και δώσ' του λεφτά οι Siemens. Πήγαινε ο Κακαουνάκης και δώσ' του ο κύριος Σοκράτης. Και δώσ' το, κύριε Γεωργίου. Και δώσ' το, η Μέρκελ. Και δώσ' το, Σόιμπλε. Έγιναν πάμπλουτοι όλοι τους. Ο Μητσοτάκουλας ποτέ δεν βγήκε να πει ότι ο Σιμπηλίδης, αυτός που έριξε την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, πήρε λεφτά από το Κοκαλί. Τα λέει ο Γεωργίου. Δεν έχει βγει να το διαψεύσει κανένας. Τουλάχιστον εκεί εσύ, θείε Σοκράτη, θείε των μεγάλων στιγμών του Ολυμπιακού, θείο των μεγάλων κατασκευαστικών εταιριών, βγες δώσε μια συνέντευξη να μας πεις την αλήθεια, εν πάση περιπτώσει. Πόσα λεφτά έδωσε ο Σαμαρά, πόσα λεφτά έδωσες στους δημοσιογράφους, πόσα λεφτά έδωσε τον Αλαφούζο, πόσα λεφτά έδωσε σε όλους για να ρίξουν τότε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γιατί η κυρία Μπακογιάννη τώρα έχει τον πρώτο λόγο. Κυραντόρα, κυραντόρα, νονά της οικογένειας. Καλά είναι αυτά που λες για το Σαμαρά, αλλά και εσύ θα πρέπει να βγεις να πεις τώρα, τώρα, να έρθω στο σπίτι σου να σου κάνω μια συνέντευξη, εγώ, να έρθω εγώ ταπεινός, να μπω στον Νίκο το Μητσοτάκηδον, να πάρω μια συνέντευξη από την κυρία Μπακογιάννη και να τη ρωτήσω, κυρία Μπακογιάννη, πόσα λεφτά είχε πάρει ο Σαμαράς και ο Σιμπηλίδης για να ρίξουν τον πατέρα σου. Εγώ να έρθω εκεί, να έρθω εγώ. Με τα πόδια γονιπετής. Αλλά να πεις την αλήθεια, κυρία Μπακογιάννη. Αλλά δεν τη λέτε την αλήθεια. Ξέρετε γιατί? Γιατί όλοι οι πολιτικοί είστε ανακατεμένοι στο μαύρο χρήμα. Ο μπαμπάς σου, ο Μακαρίτης, σύμφωνα με τις συνεντεύξεις που ακούω, σύμφωνα με τις συνεντεύξεις που παίρνω, έπαιρνε χρήματα από όλους αυτούς. Και από τον Κόκαλη, και από τον Χριστοφοράκο, και από τις Siemens και από τους Γερμανούς. Και λέει η πλευρά της Siemens ότι τα βάζε στην τσέπη τα χρήματα. Αντί να, αυτός τα έδινε για ενίσχυση του κόμματος, και ο κ. Μητσοτάκης έδινε λιγμένα κουπόνια από το κόμμα. Και πήρε και το Πασόκ λεφτά. Καλά ρε, τι τα κάνω τώρα τα λεφτά. Ο ταμείας του Πασόκ εκείνη την εποχή ήταν ο Φαλακρός, λέει. Ο Φαλακρός πράκτορας. Ο Θουβού του Πασόκ, ο Λάμπρου, ο οποίος μετά έγινε διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας και τον είχε δεξί του χέρι ο Σιμίτης επί της εποχής διακυβέρνησής του. Τελικά, ένα ερώτημα να θέσω ρε παιδιά. Από όλους αυτούς υπάρχει κανένας να μην τα άρπαξε, να μην τα πήρε? Μόνο εμείς τελικά δεν τα πήραμε. Μόνο εμείς. Άλλα δύο αποσπάσματα θα παίξουμε αύριο, κύριε Μπαρμπάρη. Αύριο. Αύριο. Ο χρόνος κυλάει υπέρ μας. Αλλά δεν ανέχομαι. Πραγματικά δεν ανέχομαι ως ένας ανεξάρτητος άνθρωπος, ως ένας ελεύθερος άνθρωπος, να πηγαίνουν τώρα οι χτεσινοί που στο, στην πλάτη τους έχουν τόσο σοβαρές καταγγελίες για χρηματισμό, προσωπικό χρηματισμό, αλλά και για χρηματισμό του πολιτικού συστήματος. Για μαύρο χρήμα που έμπαινε στα ταμεία του ΠΑΣΟ και της Νέας Δημοκρατίας και να βγαίνουν τώρα κάποιοι και να το παίζουν πατριώτες και να μας λένε ότι θα ξανασώσω την Ελλάδα. Να μας μιλάνε για εξωτερική πολιτική. Να μας μιλάνε για τη μειοδοτική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στους Τούρκους. Να πηγαίνουν στον Άριο Πάγο και να καταθέτουν υπομνήματα για τις υποκλοπές. Και αυτοί οι άνθρωποι στο παρελθόν, κατά τις μαρτυρίες, τις ζωντανές μαρτυρίες, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ζουν, να τους καρφώνουν ότι έπαιρναν μαύρο χρήμα από επιχειρηματίες. Αν αυτό είναι το πολιτικό σύστημα που ονειρεύεστε όλοι οι Έλληνες πολίτες, να πάτε στις κάλπες και να ξαναψηφίσετε τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Και δεν αφορά μόνο τον κύριο Σαμαρά αυτή η ιστορία. Αφορά τον κύριο Σιμίτη. Αφορά τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί ο νέος τι κάνει? Με όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Πάμε στο τελευταίο θέμα. Μου λέει ο Γιάννης εδώ, Στέφανε Πιατρία Παπανδρέου, το ταμείο ήταν τίγκα γεμάτο, λέει. Τίγκα γεμάτο το ταμείο. Από την άλλη, κυρίες και κύριοι, για να κλείσουμε με μία είδηση που έρχεται από το δικαστικό ρεπορτάζ. Σήμερα κατετέθη μία αγωγή στα αστικά δικαστήρια για την οποία 8 πρόσωπα ζητούν από τους καταδικαστέντες στην δίκη του Πρεντετόρ 7,5 εκατομμύρια ευρώ αστική αποζημίωση. Προσβολή προσωπικότητος και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Κλοπή προσωπικών δεδομένων. Μεταξύ των δύο προσώπων που βλέπω στην αγωγή, την οποία κατέθεσε ο κύριος Κεσές, ο δικηγόρος ο οποίος ασχολείται με το θέμα των υποκλοπών, δεν θέλω να φέρω το επώνυμό τους στο ραδιόφωνο, είναι η κουμπάρα μου και ο πρώην δικηγόρος μου. Αυτοί οι άνθρωποι παρακολουθούνταν επί μακρό χρονικό διάστημα, όπως και το δικό μου τηλέφωνο, από το Predator και την Ape. Και μπράβο τους που βρήκαν την γενναιότητα να καταθέσουν μια αγωγή ζητώντας 1 εκατομμύριο ευρώ ο καθένας από τους καταδικαστέντες στην υπόθεση του Predator. Δεν σας κρύβω ότι είναι και το δικό μου το όνομα στην παρακολούθηση των κινητών τηλεφώνων. Οι επόμενοι που θα καταθέσουν τις αγωγές, ένας εκ των οποίων, ένας από αυτούς θα είμαι και εγώ. Απλώς υπάρχει μια σοβαρότατη εκκρεμότητα που αφορά την ποινική δικονομία. Ότι δηλαδή, στη δική μου την περίπτωση, δεν μιλάω για τον εαυτό μου, μιλάω για μια σοβαρότατη υπόθεση στην οποία δυστυχώς είμαι μπλεκόμενος κι εγώ. Που παρακολουθούσα και τις δικές μου τις συνομιλίες. Στη δική μου την περίπτωση όμως, η μήνυση θα είναι για, όχι για υποκλοπές, για το γεγονός ότι οι υποκλοπές συνετέλεσαν στην απόπειρα ανθρωποκτονίας μου. Και αυτό είναι κακούργημα και δεν παραγράφεται. Αλλά για αυτά θα μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Εκείνο που είναι θετικό είναι ότι οικείο πρόσωπο του περιβάλλοντος μου και ο πρώην δικηγόρος μου, εργατολόγος πρώην δικηγόρος, κατέθεσαν αγωγή μαζί με τα 8 πρόσωπα για την υπόθεση του Predator. Κυρίες, κύριοι, να είστε καλά. Θα είμαστε και εδώ Τετάρτη αύριο, πάλι ζωντανά. Συνεχίζουμε με την ομαλή ροή του προγράμματος. Καλό ξημέρωμα.